0: του Προέδρου. Άρα το αφεντικό μέχρι την 1η Μαΐου του 2027 φαίνεται ο πρόεδρος Μακρόν. Το ότι καλεί πολιτικούς αρχηγούς και υποψήφιους στις προεδρικές εκλογές, ίσως κάτι είναι σημαντικό, ενημερώνει όλο τον κόσμο για να είναι όλοι οι αρχηγοί, όλα τα κόμματα στην, να ξέρουν τι ακριβώς θα συμβεί. Η Γαλλία υπάρχει πολύ μεγάλη συνένεση σε θέματα εξωτερικής πολιτικής και ακόμα μία φορά το λέμε ότι ο μόνος που αποφασίζει είναι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Το ξεκίνησε ο Ντεγκόλ αυτό, άρεσε πολύ στο Μιτεράν, είναι ένας απαράβατος κανόνας που ισχύει και θα συνεχίσει να ισχύει. Αν θέλετε, περνάμε στα των εκλογών.
1: Ναι, ναι.
0: Πολλά να πούμε.
1: Σημαντικό αυτό που θα βγάλει, ναι. Άλλο.
0: Λοιπόν, έχουμε μια δημοσκόπηση του Ινστιτούτου Πολιτικών Μελετών του Παρισιού, στο οποίο έκανα το εξής, έκανα το άθροισμα όλων των υποψηφίων, των συντηρητικών υποψηφίων. Λεπέν, Φιλίπ, Ρεταλιό και Ζεμούρ. Φτάνουμε στο 63%. Εάν αφαιρούσουμε τους αριστερούς υποψήφιους, Μελονσόν, Κρουσμάρ, Ντελιέ, φτάνουμε στο 32%. Άρα λοιπόν καταρρύπτεται ο μύθος μιας Γαλλίας όπου και η αρχή αριστερά. Εάν επιβεβαιωθεί στις 18 Απριλίου αυτή η δημοσκόπηση, πάμε για ένα λόγο δύο συντηρητικοί ψηφοφόροι προς ένα. Άρα σε μια περίοδο μεγάλης γεωπολιτικής αστάθειας, φαίνεται ότι οι ψηφοφόροι και στη Γαλλία στρέφονται κυρίως στη δεξιά, στα συντηρητικά κόμματα, γυαλίζουν. Δυστυχώς η αριστερά είναι φόροι. Ο κεντροδεξιός Φιλίπ και ο συντηρητικός Ρεταλιό αντιτίθεται στην αύξηση του φόρου κληρονομιάς που πρότεινε ως την ύφος η αριστερά. Προσπαθώ να καταλάβω εάν με προεκλογικό πρόγραμμα την αύξηση των φόρων και μόνο αυτό θα πείσουν τους ψηφοφόρους. Υπάρχει και μια άλλη είδηση που πέρασε στα ψηλά, αλλά είναι πολύ σημαντική κατά τη γνώμη μου. Ο Μελανσόν δήλωσε ότι αν εκλεγεί πρόεδρος Δημοκρατίας θα κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Όπως το έχουμε ήδη πει, αυτό μπορεί να γίνει αν γίνει πόλεμος, πανδημία, μεγάλη καταστροφή. Φυσικά προβλέπει το γρήγορο.
1: Συγγνώμη, ο Μελανσόν μου φαίνεται ότι έχει ξεφύγει τελείως. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, με τι επιχείρημα να κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης.
0: Αυτό θα σας πω. Αυτό που συζητήθηκε ήδη σε συντηρητικό έντυπο στη Γαλλία, με ποια δικαιολογία, ακριβώς την ίδια ερώτηση, θα κηρύξει την έκτακτη ανάγκη. Δεν υπάρχει πόλεμος, δεν υπάρχει πανδημία, δεν υπάρχει κάποια τεράστια μεγάλη φυσική καταστροφή. Κάτι δεν πάει καλά, όπως είπατε, πάρα πολύ εύστοχα. Και ήδη έχουν εκφραστεί κάποιες ανησυχίες. Ήδη είχαμε τη φαϊνή ιδέα του Μελονσό να σβήσει, να διαγράψει το γαλλικό χρέος. Λες και μπορεί να γίνει κάτι.
1: Κάτι μας θυμίζει αυτό, ναι.
0: Ναι, δηλαδή νομίζω ότι με τέτοιο πρόγραμμα κάνει δώρο στη Λεπέν. Μετά θα συζητάμε γιατί στα δημοσκοπήσεις η Λεπέν προηγείται, γιατί εμφανίστηκε για πρώτη φορά ένα άλλο κόμμα, ένα τέλος υποψήφιος, ο οποίος είναι πολύ πιο επικίνδυνος εντός εισαγωγικών σε σχέση με τη Λεπέν. Πάμε λίγο στη γαλλική οικονομία. Το χρηματιστήριο έχει αρχίσει σιγά σιγά να ανησυχεί. Όχι μόνο για το αποτέλεσμα των βαλτικών εκλογών, αλλά γιατί μπαίνουμε, όπως πριν μερικούς μήνες, στο περίφημο γαϊτανάκι ψήφισης προϋπολογισμού χωρίς κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Ο καημένος ο Σεμπαστιάν Λεκορνιού, πολύ συμπαθής πρώην υπουργός άμυνας, το θυμόμαστε με τα Ραφάλ στην Αθήνα, και πρωθυπουργός, αυτή τη στιγμή έχει ένα τιτάνιο έργο. Γιατί δεν υπάρχει η συνένεση, η διακομματική συνένεση που είχαμε πριν ένα χρόνο. Είμαστε σε προεκλογική περίοδο. Κανείς δεν θέλει να ευχαριστήσει κανένα. Κανείς δεν θέλει να λάβει πολιτικό κόστος. Άρα λοιπόν, μάλιστα, ένας κεντρός υποψήφιος, ο πρώην πρωθυπουργός, ο Γκαμπέλ Ατάλ, έριξε ένα καρφί στον Μακρόν. Είπε ότι όσο υπήρχε κοινοβουλευτική πλειοψηφία, η γαλλική οικονομία είχε αριθμό ανάπτυξης 2%, ίσως και παραπάνω. Με το που έγινε το λάθος, διάλυση της Βουλής, πρόορες εκλογές, όπου δεν δίκαιη πλειοψηφία, η γαλλική οικονομία έχασε το ρυθμό της. Άρα πέφτουν και καρφιά.
1: Έχει εκτοξευθεί και το επιτόκιο των γαλλικών ομολόγων, ναι, έτσι, που σημαίνει ότι θα έχει θέμα να αναχρηματοδοτήσει το χρέος της.
0: Θα το αναχρηματοδοτήσει, αλλά το θέμα είναι ότι υπάρχει ανησυχία, γιατί πάμε καινούργια μεγάλη πρόκληση, ο νέος προϋπολογισμός εντός προεκλογικής περίοδου. Έχουμε ένα άλλο πολύ παράξενο φαινόμενο. Ενώ είμαστε εκλογές του 27, έχουμε υποψηφίους από το 32. Δηλαδή μετά τον Μπαρντελά που έχουμε ήδη μιλήσει, εμφανίστηκε ένας δεύτερος, ο Γεράρ Νταμανάν. Αυτός είναι 44 ετών, είναι συντηρητικός πολιτικός, έχει δεξιό πολιτικό προφίλ, έχει μεγάλη κυβερνητική εμπειρία, υπήρξε υπουργός οικονομικών, υπουργός εσωτερικών, τώρα είναι υπουργός δικαιοσύνης. Μιλάμε για ένα παλιό που λένε του Σαρκοζή. Και μάλιστα, όπως έχουμε πει στη Γαλλία, είναι πολύ σημαντικό, υπήρξε και δήμαρχος. Λέμε ότι στη Γαλλία για να εκλεγείς πρόεδρος πρέπει να γίνει και δήμαρχος. Προς το παρόν ο Νταμανάν υποστηρίζει τον Φιλίπ, τον Εντουάρ Φιλίπ ανοιχτά. Αλλά και αυτός ετοιμάζεται για το 2032. Είναι η πρώτη φορά που βλέπω να ετοιμάζονται δύο υποψήφοι για τις επόμενες εκλογές, ο Μπαρντελά και ο Νταμανάν. Οι δημοσκοπήσεις βγαίνουν συνέχεια και φυσικά όλα είναι ρευστά. Είδα μια μικρή πτώση της Λεπέν στο 33%. έχει αυξηθεί λίγο ένας μικρός υπηρετικός υποψήφιος στο Τζεμούρ και ο Μελονσόν στο 16-17. Αυτό είναι, αλλά θα αλλάξουν πολλά. Παραδείγματος χάρη, υπάρχουν σενάρια ότι τρεις υποψήφοι, ο Φιλίπ κεντροδεξιός, ο Ατάλ κεντρός και ο Ρεταγιός συντηρητικός, θα συζητήσουν να κάνουν προκληματικές εκλογές, δηλαδή το κέντρο, κεντροδεξιά και η δεξιά. Εάν συμφωνήσουν να κατεβάσουν ένα μόνο υποψήφιο, mm-hmm. αυτόματα θα λάβουν 19-20% και περνάνε δεύτερο γύρο. Ήδη φαίνεται ότι ούτε ο Ατάλ θα περάσει δεύτερο γύρο, ούτε ο Ρεταγιό.
1: Ποιος περνάει, δεύτερο γύρο περνάει ο Μελανσόν.
0: Αυτή τη στιγμή το τελευταίο Γκάλο που βγήκε περνάει ο Μελανσόν.
1: Ο Χριστός και η Παναγία. Ναι. Οι Γάλλοι έχουν τρελαθεί, μου φαίνεται.
0: Είμαστε πάρα πολύ νωρίς, γιατί ίσως να υπάρξει μια συσπήρωση του κέντρου κεντροδεξιά-δεξιά. Αν κατεβάσουν μόνο το Φιλίπ σαν υποψήφιο, αυτομάτως περνάει αυτός, περνάει στο ίδιο.
1: Πάντως, αν περάσει δεύτερο γύρο η Λεπέν με τον Μελανσόν, θα βγει η παμψηφή η Λεπέν. Θα τη ρίξουν με χέρια και με πόδια όλοι.
0: Εννοείται, γιατί αυτά που προτείνει ο Μελανσόν, όπως είπατε και εσείς, είναι εκτός τόπου και χρόνου. Να σας πω και κάτι άλλο. Γιατί η Λεπέν, κάποιοι μου λένε, γιατί κερδίζει πόντους. Υπάρχει μεγάλη σύγκριση με τη Μελόνι στην Ιταλία. Πολλοί λένε, κοιτάξτε, στην Ιταλία ψήφισαν ένα παρόμοιο προφίλ, η οικονομία πηγαίνει καλά. Και θα σας πω και ένα ανέκδοτο. Μιλάμε για φόρους. Διάβαζα πάλι στο γαλλικό τύπο, συνεχίζουν η φυγή Γάλλων ευκατάστατων, πλούσιων Γάλλων, που πηγαίνουν πού? Στην Ιταλία. Γιατί, στη γειτονική Ιταλία, γιατί μελώνει, χαμηλώνει τη φορολογία και έτσι πέρα πηγαίνουν πλούσιοι Γάλλοι και καθίσταται στην Ιταλία.
1: Πολύ ενδιαφέρον.
0: Άρα είναι πολύ ενδιαφέρον. Μπορώ να σας πω ότι η κυρία Λεπέν κερδίζει κάποια ποσοστά διεξιταφλασμένης λόγω της μελώνει.
1: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πολύ ενδιαφέρουσα εικόνα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Για ακόμα μια φορά. Γιώργος Στασιόπουλος από Παρίσι, τον ευχαριστούμε. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε. Σε λίγο θα πάμε, όχι τώρα αμέσως, μετά σε λίγο αργότερα θα πάμε Αμερική να δούμε τι γίνεται με την οικονομία. Μετά θα πάμε Μέση Ανατολή.

0: Παραπολιτικά 90,1. Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου. Παραπολιτικά 90,1.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Παραπολιτικά 90,1. Λάμπρος Καλαρίτης, εμείς οι Έλληνες επιστρέψαμε. Πάμε πριν πάμε Ηνωμένες Πολιτείες να δούμε τι γίνεται και πριν πάμε στη Μέση Ανατολή, Ισραήλ, να δούμε τι γίνεται εκεί. Εκεί πάμε να δούμε τι γίνεται στο δικό μας πόλεμο, τον εσωτερικό. Σε προεκλογική περίοδο είμαστε. Έχουν αρχίσει και βγαίνουν οι δημοσκοπήσεις μετά την ΔΕΘ. Πάμε να πάρουμε μια ιδέα και να ρίξουμε μια ματιά για το πώς διαμορφώνονται οι συσχετισμοί τώρα, μετά την ΔΕΘ. Και εφόσον έχουμε μπει πλέον, όχι στην τελική ευθεία, αλλά είμαστε εσείς στην στροφή για τις εκλογές. Ζαχαρία Ζούπη, διευθυντή ερευνών τη εταιρεία δημοσκοπήσεων Opinion Poll. Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
2: Λοιπόν, είχατε την καινούργια δημοσκόπηση για το Action. Τι βγαίνει?
3: Ουσιαστικά κάποια δομική αλλαγή δεν έχουμε. Δηλαδή να έχουμε μια θεματική αύξηση, αλλαγή τη σειρά κατάταξη των κομμάτων. Έχουμε όμως μικρές αλλαγές που έχουν μια αξία. Η Νέα Δημοκρατία στη μέτρησή μας, στην εκτίμηση ψήφου, φτάνει το 31, αυξάνει μισό τα 100. Φαίνεται να μένει περίπου στα ίδια, κάτι να εισπράττει πολύ λίγο ο κύριος Τσίπρας. Περισσότερο μοιάζει με την επίδοσή του τον Ιούνιο, και το ΠΑΣΟΚ είχε μια πιο αισθητή άνοδο γύρω στο 1,5, αλλά αυτό το οδηγεί στο 12%.
2: Ατσίμπησε κάτι.
3: Κάτι ξανακινήθηκε, ωστόσο θυμίζω ότι επί δύο χρόνια και πριν την ίδρυση του κόμματος Τσίπρα, ενώ είχε ένα 13-13,5, που λέγαμε Βελάνζε, και εμείς δεν μιλάγαμε για αυτά τα ποσοστά.
2: Πάντως η εικόνα, ακόμα και πριν το κόμμα Τσίπρα, όταν ήταν στη δεύτερη θέση το ΠΑΣΟΚ, όταν ήταν, ξέρω εγώ, είναι ίδια. Το πρώτο κόμμα Νέα Δημοκρατία έχει διπλάσια ποσοστά από τον δεύτερο, και συνήθως είναι το άθροισμα του δεύτερου και του τρίτου. Αυτό έχει κολλήσει εκεί πέρα. Δηλαδή, πάνω
3: είναι
2: κάτω,
3: ακριβώς όπως το λες, και να πούμε ότι δεν είναι κάτι το συνήθως. Δηλαδή στη μεταπολίτευση, αν δούμε, και μάλιστα για ένα κόμμα το οποίο έχει μπει στην 8η χρονιά της θητείας της, να προηγείται με 14-15 μονάδες, να έχει διπλάσιο ποσοστά από το δεύτερο, δεν το έχουμε ξαναδεί. Αυτό είναι κάτι από μόνο του πολύ σημαντικό.
2: Από εκεί και κάτω βλέπω σταθερότητα Βελόπουλου. Η ελληνική λύση μένει σταθερή, μπετόν.
3: Από εκεί και πέρα συμβαίνει το εξής. Η μεγάλη πτώση που εμφανίζει το κόμμα
2: Καρτιανού,
3: την οποία τη βρίσκαμε 11 και 12 σε κάποιες μετρήσεις, αλλά εν πάση περιπτώσει ο μέσος των δημοσκοπήσεων ήταν 11, τη βρίσκουμε τώρα στο 4,5.
2: Μεγάλη πτώση.
3: Μιλάμε για πολύ μεγάλη πτώση, μιλάμε για το απόλυτο 70% των δυναμεών της. Αυτό λοιπόν το 7 περίπου τα 100 που χάνεται, μοιράζεται σε κόμματα από τα οποία είχε φύγει. Έτσι για παράδειγμα βλέπουμε να εισπράττει ο κύριος Βελόπουλος, να εισπράττει πάλι Φωνή Λογικής, αλλά και άλλα κόμματα, γιατί τότε παρατηρούσαμε ότι το κόμμα αυτό παρουσίασε εκείνη τη φάση μια πολυσυλλεκτικότητα ενδιαφέρουσα, και από τα κεντροαριστερά-αριστερά και από τα πιο δεξιά, ας το πούμε έτσι, της Νέας Δημοκρατίας. Πέφτοντας αυτό βλέπουμε διάφορα κόμματα να εισπράττουν λίγο.
2: Επαναπατρίζονται αυτοί που είχαν φύγει για να πάνε εκεί, έτσι.
3: Ακριβώς. Και βέβαια η εικόνα συμπληρώνεται με το ότι υπάρχουν 5-6 κόμματα μακριά πολύ από το 9%. Και δεν βλέπουμε ειδικά να αναφέρουμε το ΣΥΡΙΖΑ. Κάποια ωραία.
2: Πλεύση ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου.
3: Η πλεύση ελευθερίας φαίνεται να φρενάρει την πτώση που είχε τους τελευταίους μήνες. Είναι σε ένα 5,5 περίπου τα 100, εισπράττει κάπου εκεί μισή μονάδα. Έχει σταματήσει πάντως. Δηλαδή, ωφελήθηκε και αυτή από την
2: πτώση
3: της κυρίας Καρισιανού. Αυτό χαρακτηρίζει. Είναι ότι αυτό αυξάνει και ένα, τουλάχιστον στη δικιά μας μέτρηση, ένα κομμάτι δεν πάει αλλού και αυξήθηκαν οι αναποφάσεις κατά 2%.
2: Αυτό τώρα σε έδρες, γιατί είδα ότι κάνατε και την αναγωγή σε έδρες. 126 έδρες σημαίνει, αν πάρει αυτό το ποσοστό η Νέα Δημοκρατία. 126 έδρες, σωστά. Αν θυμάμαι καλά.
3: Αυτό αφορά και με αυτό το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και με το ίδιο άθροισμα κομμάτων που να μένουν εκτός. Γιατί και τα δύο παίζουν ρόλο.
2: Πώς θα είναι μέσα,
3: η κατανομή. Πάντως, εάν άνοιγαν οι κάλπες αυτή την Κυριακή και τα αποτελέσματα ήταν της δημοσκόπησης που...
2: Οκτακομματική, έτσι.
3: Θα μιλάγαμε για οκτακομματική, δεν θα υπήρχε αυτοδυναμία και δεν θα υπήρχε κυβέρνηση χωρίς τη Νέα Δημοκρατία, βέβαια, σαν βασικό κορμό. Τώρα, η συμμαχία που θα δίνει μια πιο κάπως ισχυρή κυβέρνηση θα ήταν Νέας Δημοκρατίας ΠΑΣΟΚ.
2: 38 έχει το ΠΑΣΟΚ με την αναγωγή, θυμάμαι πώς έχει.
3: Ναι. Δηλαδή θα μάζευαν 164 βουλευτές περίπου. Λοιπόν, μια άλλη περίπτωση, εάν συνεργαστεί με, αν και το έχει αποκλείσει από τη μεριά του ο Πρωθυπουργός, με κόμματα από πιο δεξιά του, Ελληνική Λύση, Φωνή Λογικής, δεν θα αρκούσε ένα κόμμα. Δηλαδή το άθροισμα Ελληνικής Λύσης π.χ. με τη Νέα Δημοκρατία είναι 150. Δεν είναι.
2: Είδα ότι μετέσατε και το κόμμα Σαμάρα. Δεν είχε ανακοινωθεί ακόμα, με ό,τι επισφάλεια έχει αυτό, αλλά καταγράφεται ποσοστό.
3: Όχι, μετρήσαμε τη δυνητική του ψήφο.
2: Δυνητική ψήφο, ναι.
3: Πρόσεξτε, βλέπουμε τουλάχιστον τον Μάιο, Ιούνιο, Ιούλιο στις μετρήσεις οπινοπόλ μια, θα έλεγα, σταθερότητα γύρω στο 12. Είναι γύρω στο 3,5, καμιά φορά λίγο πιο πάνω ή πιο κάτω. Αυτοί που είναι πιο, το δηλώνουμε πιο σιγουριά.
2: Όταν ψηφίσουν.
3: Ναι. Ότι θα ψηφίσουν και το υπάρχει ένας χώρος από 7 έως 8% το οποίο λέει θα μπορούσαν να το ψηφίσουν. Προφανώς ξεκινάμε, δεν είναι πρόθεση ψήφου, ξεκινάμε όμως την προσέγγιση από το ότι ένα 3,5 ας πούμε ότι είναι σίγουρο και από εκεί πέρα είναι η ικανότητα που μπορεί να δείξει ο ηγέτης ή το νέο κόμμα πόσο θα τραβήξει εδώ θα εμφανιστεί να πάρει κομμάτι από αυτούς που λέει πολύ πιθανό. Θυμίζω ότι για παράδειγμα ο κύριος Τσίπρας είχε 20-21% δυνητική ψήφο όταν ήδη εμφανίστηκε στο 15-15,5, πήρε το 70% της δυνητικής. Η κυρία Καρισιανού που είχε και μεγαλύτερα ποστά εμφανίστηκε με 11 για παράδειγμα μέσω όρο. Δηλαδή το μισό, θέλω να πω ότι δεν υπάρχει κάποιος χρυσός κανόνας ότι τόσο περίπου είναι. Θα έλεγα ότι σε μία μέτρηση θα μπορούσε να εμφανίζεται σαν ένα 5-5,5% περίπου.
2: Αυτός που να έχουν το σωστή και ενδεχομένως να αλλάξει πολύ τους συσχετισμούς δεξιά της Δημοκρατίας είναι αν κατέβει με κάποιο τρόπο ακόμα και σε διαρρήτη ευθέως είτε μέσως είτε ιδιαίτερα της τεθλασμένης, έτσι.
3: Αυτό το πιστεύω ακράδαντα, το είδαμε το 23 με τους Σπαρτιάτες που ουσιαστικά ενταχθήκαν από τον κύριο Κασιδιάρη, έχει πάει και στα δικαστήρια υπόθεση και τα λοιπά. Και πήραν 4,5%, δεν είναι. Τώρα θα δίνει το παρόν και ο Original.
2: Και θα φέρει μεγάλες ανακατατάξεις στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας.
3: Νομίζω ότι δεν θα είναι κάτι αμεληταίο και θα φέρει ανακατατάξεις προς τα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας.
2: Μάλιστα, ενδιαφέρον. Ευχαριστώ πάρα, πάρα πολύ, κύριε Ζούμπη. Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε πολύ.
3: Αναμένουμε
2: την επόμενη. Πότε είναι η επόμενη μέτρηση?
3: Θα αφήσουμε λίγο καιρό να κατασταλάξει κι άλλο κούρνια αυτός. Γιατί ξέρετε, μια τελευταία παρατήρηση.
2: Παρακαλώ,
3: εάν μετρούσαμε την πρώτη εβδομάδα του Σεπτέμβρη, τη δεύτερη μετά την ομιλία του κ. Μητσοτάκη και τη τρίτη τώρα, αφού μίλησαν όλοι, βλέπουμε αλλαγές, μην νομίζετε. Δηλαδή, ειδικά μέσω την πρώτη εβδομάδα, πολλά κόμματα που μετά έδωσαν άνοδο ήταν σε πτώση. Δηλαδή, ο κόσμος ήταν ακόμα σαν να γύρισε από τις διακοπές και να επανέρχεται να σκεφτεί. Είχαν αυξηθεί πολύ και είχαν αποφάσει την εκθέση.
2: Και λοιπόν, τώρα κάθεται πιο
3: ομαλοποιημένο. Σιγά σιγά
2: μπαίνουν
3: σε ένα ρυθμό ζωής, σε μια κανονικότητα, κοιτάνε τα λεφτά τους. Γιατί ακρίβεια είναι που απασχολεί και το οικονομικό.
2: Το είδα, είναι πρώτο στήρις.
3: Και όχι μόνο πρώτο. Έχει αύξει 5 εκατοστήρες μονάδες στην ιεράρχηση των πολιτών από τον Ιούνιο. Που του δίνει ένα ακόμα πιο εκρηκτικό χαρακτήρα.
2: Ακρίβεια καθημερινότητα. Μάλιστα.
3: Βέβαια.
2: Ωραία, θα επανέλθουμε για τα ποιοτικά. Ευχαριστούμε πάρα, πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
3: Να είστε καλά.
2: Ζαχαρία Ζουμπή, Opinion Poll, τον ευχαριστούμε πολύ.

0: Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα τα της οικονομίας. Πάμε στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Θα πάμε και Μεσανατολή. Θα πάμε Ισραήλ. Μόλις γυρίσουμε, να κάνουμε και εκεί συνδέσεις για το τι γίνεται στο μέτωπο, να δούμε παρασκήνιο. Υπάρχει ένα πολύ ενδιαφέρον διπλωματικό παρασκήνιο από εκεί. Πάμε να δούμε τώρα το άλλο, το οικονομικό παρασκήνιο, γιατί έχει αρχίσει και καταγράφει μια ρευστότητα και μια ομίχλη στις αγορές με φόντο την αύξηση των επιτοκίων για τα ομόλογα. Ηλίας Αρβανιτάκης, οικονομολόγος, χρηματιστηριακός αναλυτής της Morgan Stanley. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε. Λοιπόν, τι γίνεται, τα ομόλογα έχουν αρχίσει και ασκούν πιέσεις σε όλη την αγορά, σε όλο το φάσμα των αγορών.
1: Ναι, τα ομόλογα ασκούν πίεση σε όλο το εύρος της αγοράς. Όπως έχουμε δει τις τελευταίες εβδομάδες, τα κρατικά ομόλογα έχουν ξεπουλήσει πάρα πολύ. Το δεκαετές για την ακρίβεια έφτασε και ξεπέρασε το 5%, το οποίο είναι αντιθεώρητο ύψος. Τέτοια επίπεδα έχουμε να δούμε από εποχές πριν από το 2007. Και όλο αυτό το μεγάλο ξεπούλημα προέρχεται κυρίως από την αύξηση του πληθωρισμού, από τον πόλεμο, από τις προσδοκίες ότι τα στενά του ορμού μπορεί να συνεχίσουν να είναι κλειστά και να δούμε τιμές ενέργειας ακόμα πιο πάνω. Αλλά επίσης υπάρχει και ένας ανταγωνισμός μεταξύ του κρατικού χρέους που εκδίδεται από τις ΗΠΑ για την κάλυψη των ελλειμμάτων με τα data centers. Φέτος έχουν εκδοθεί πάνω από 300 δισεκατομμύρια δολάρια σε εταιρικά ομόλογα για την κατασκευή data centers, οπότε αυτές οι δύο αγορές ανταγωνίζονται.
0: Συγγνώμη, 300 δις έχουν εκδώσει οι Big Tech για την κατασκευή data centers. 300 δις. Μάλιστα.
1: 300 δις μέχρι και τον Αύγουστο. Οπότε μέχρι τον Δεκέμβριο υπολογίζεται ότι μπορεί να εκδώσουν ακόμα 200 με 250 δις.
0: Δύο φορές το ΑΕΠ της Ελλάδας.
1: Ακριβώς. Οπότε όλη αυτή η υπερπροσφορά χρέους δημιουργεί ανταγωνισμό προφανώς στην αγορά ομολόγων, γιατί κάποιος ο οποίος μπορεί να δανείσει το αμερικανικό δημόσιο με 5% μπορεί αντίστοιχα να δανείσει μια big tech εταιρεία η οποία είναι πολύ ασφαλής, με ένα έχει ένα data center, με μια απόδοση 6,5%. Οπότε όλη αυτή η υπερπροσφορά χρέους οδηγεί τα επιτόκια προς τα πάνω. Και μέσα σε όλα αυτά έχουμε και τη Fed, η οποία χθες ανέβασε τα επιτόκια. Οπότε αυτή τη στιγμή οι αγορές αντιμετωπίζουν μια νέα πραγματικότητα, όπου εκεί πέρα που λέγαμε για δύο πτώσεις επιτοκίων το 2026, τώρα μιλάμε για δύο ή τρεις ανόδους επιτοκίων. Οπότε όλο αυτό μπορεί να φέρει μια ευρύτερη αλλαγή στις τιμολογήσεις και των μετοχών, το οποίο μένει να φανεί μέχρι το τέλος του χρόνου.
0: Με τέτοια επιτόκια που δανείζονται οι εταιρείες, 6,5% είναι βιώσιμες, δηλαδή μπορούν να το αποπληρώσουν, γιατί υπάρχει η συζήτηση για το ότι οι μεγάλες εταιρείες που επενδύουν στην τεχνητή νοημοσύνη δεν έχουν ακόμα τα αντίστοιχα έσοδα. Μπορούν να ανταποκριθούν σε τέτοιο ύψος δανεισμού?
1: Κοιτάξτε, αυτό είναι μια πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση. Έχουμε πει και άλλες φορές σχετικά με τη φούσκα γύρω από την κατασκευή των data centers. Αλλά καλώς ή κακώς οι big tech είναι εταιρείες οι οποίες έχουν κερδοφορίες πολλών δεκάδων δισεκατομμυρίων και εκατοντάδων δισεκατομμυρίων το χρόνο. Έχουν ρευστά διαθέσιμα τα οποία αγγίζουν πολλές φορές και τα 100 δισεκατομμύρια. Οπότε μία μονάδα αύξηση στο κόστος δανεισμού τους πρακτικά δεν τους δημιουργεί κάποιο πρόβλημα. Επίσης, οι υπολογισμοί γύρω από τον data centers είναι ότι όταν ένα data center βγει πλέον στην παραγωγή, έχει ένα rate of return, μία απόδοση, η οποία ξεπερνάει το 20%. Οπότε αν ξαφνικά το κόστος δανεισμού πάει από το 5,5% στο 6,5% ακόμα και στο 7%, αυτό δεν πειράζει ιδιαίτερα τους επενδυτές. Τώρα το τι θα γίνει αν εν τέλει αυτές οι προσδοκίες πραγματοποιηθούν είναι μια άλλη συζήτηση, όπου κανείς δεν ξέρει τι θα γίνει εκεί πέρα. Αλλά με τα δεδομένα που έχουμε τώρα και από το προφίλ των δανείων των ίδιων δεν δημιουργείται κάποιο πρόβλημα με μια αύξηση 1,5%.
0: Είναι κερδοφόρες.
1: Εκεί πέρα βέβαια που...
0: Συγγνώμη, πείτε και θα ρωτήσω μετά. Πείτε.
1: Ναι, το πρόβλημα το βασικό βρίσκεται κυρίως στην υπόλοιπη οικονομία. Δηλαδή όταν αυξάνεται το επιτόκιο 1,5% στο δεκαετές, αυξάνονται κατ' επέκταση οι αποδόσεις των δανείων, των υποθηκών, των στεγαστικών δανείων, οπότε η αγορά ακινήτων θα βρεθεί υποπίεση. Εταιρείες οι οποίες δεν είναι τόσο κερδοφόρες και πρέπει να χρηματοδοτήσουν τα χρέη τους θα βρεθούν υποπίεση, αλλά αυτό δεν είναι κάτι το οποίο απασχολεί τις εταιρείες τεχνολογίες και γενικότερα την κατασκευή του data center προς το παρόν.
0: Έχουν κερδοφορία ή δανείζονται με την προσδοκία της κερδοφορίας, δηλαδή η εμπιστοσύνη των δανειστών προς εταιρείες είναι η προσδοκία ή έχουν ήδη κάποια, έχουν αρχίσει να καταγράφουν κάποια κέρδη?
1: Οι μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας, μιλάμε δηλαδή για Apple, Amazon, Google κλπ, ξεπερνάει κάθε προηγούμενο. Η κερδοφορία τους αυξάνεται τρίμηνο με τρίμηνο. Οι προσδοκίες για τα κέρδη τους αυξάνονται συνεχώς. Είδαμε βέβαια ένα ξεπούλημα στην αρχή του χρόνου, το οποίο συνδεόταν με το φόβο των επενδυτών ότι ξοδεύουν πάρα πολλά λεφτά αυτές οι εταιρείες για την κατασκευή data centers. Αλλά με τους ισολογισμούς που εκδίδονται κάθε τρίμηνο, βλέπουμε ότι τα κέρδη τους στο τέλος της ημέρας δεν επηρεάζονται. Οπότε, κατ' επέκταση, και οι επενδυτές έχουν αρχίσει να παίρνουν τις κατάλληλες διαβεβαιώσεις ότι όλη αυτή η κατασκευή που παρατηρείται είναι κάτι το οποίο θα βοηθήσει αυτές τις μεγάλες εταιρείες και θα τους κάνει ακόμα πιο κερδοφόρες στο μέλλον.
0: Τώρα, όπως είπατε, αυτό όμως πιέζει τα κράτη. Τις Ηνωμένες Πολιτείες, δεν μόνο οι Ηνωμένες Πολιτείες, είδαμε και το ομόλογο των Γάλλων κλπ. Εκεί τι θα γίνει? Γιατί εδώ αυξάνεται το χρέος στο κρατικό. Εκεί θα έρθει πίεση από αλλού.
1: Ναι. Αυξάνεται με υψηλότερη επιτόκια, σημαίνει ότι η αναχρηματοδότηση του χρέους είναι πιο δύσκολη. Τα έξοδα προς τόκους για κάθε κράτος ανεβαίνουν. Αυτό σημαίνει ότι οι κυβερνήσεις θα πρέπει να στραφούν σε ομόλογα μικρής διάρκειας, δηλαδή να στραφούν σε μονοετή ή διετή ομόλογα κλπ. Οπότε γενικότερα τα financial conditions, η κατάσταση με την οποία λειτουργούν τα κράτη, θα γίνει πολύ πιο δύσκολη. Αυτό καλώς ή κακώς δεν απασχολεί τόσο πολύ τις ΗΠΑ. Οι ΗΠΑ έχουν μέσα σε όλα αυτά θα έχουν μια ανάπτυξη πάνω από 2%. Ο πληθωρισμός επίσης βοηθάει την κάλυψη των ελλειμμάτων και ευρύτερα τα φορολογικά έσοδα. Αλλά εκεί πέρα που θα υπάρξει ουσιαστικό πρόβλημα είναι στην Ευρώπη. Όταν η Γαλλία δανείζεται με 4,5% και έχει μηδενική ανάπτυξη και πληθωρισμό, εκεί πέρα το πρόβλημα είναι πολύ πιο δύσκολο. Και τώρα μιλάμε και για μια χώρα η οποία έχει ένα χρέος γύρω στο 110%, έχει πάρα πολύ μεγάλα ελλείμματα, είναι μια υπερφορολογημένη χώρα, οπότε εκεί πέρα το διέξοδο είναι κάτι το οποίο οι αγορές το βλέπουν πάρα πολύ έντονα.
0: Και αυτό δεν περιορίζεται στην Γαλλία. Η Ευρώπη γενικά δεν είναι σε καλή κατάσταση δημοσιονομικά, τουλάχιστον οι περισσότερες χώρες, έτσι. Αυτό θα μπορούσε να πυροδοτήσει ευρύτερη κρίση στην Ευρώπη, στις αγορές.
1: Είναι πολύ πιθανόν, ειδικά χώρες όπως η Γαλλία και η Ιταλία, να πυροδοτήσουν μια κρίση χρέους. Για να είμαστε ακριβείς, βέβαια, η Ιταλία δεν είναι τόσο επισφαλής δανειστής, γιατί έχει μικρά ελλείμματα τα τελευταία χρόνια. Αλλά μια κρίση ξεκινώντας από τη Γαλλία θα μπορούσε να προκαλέσει αλυσιδωτές αντιδράσεις σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Γενικά μιλώντας για την διεθνή αγορά, αφενός λόγω της γεωπολιτικής ρευστότητας, αφετέρου λόγω αυτών των οποίων περιγράφεται με τα ομόλογα, με το επιτόκιο των ομολόγων κλπ, υπάρχει ο φόβος μιας γενικότερης κρίσης, ακόμα και αν οι εταιρείες έχουν καλά εταιρικά αποτελέσματα κλπ?
1: Αυτή τη στιγμή, άμα κάποιος επικεντρωθεί στη ΣΥΠΑ, δεν βλέπει το ενδεχόμενο μιας κρίσης. Αν τώρα κάνουμε zoom out και δούμε την ευρύτερη οικονομική και γεωπολιτική κατάσταση στον κόσμο, υπάρχει η Ιαπωνία η οποία αντιμετωπίζει πληθωρισμό και πρέπει να ανέβουν εκεί πέρα τα επιτόκια προκειμένου να διασφαλιστεί ότι το γεν δεν θα συνεχίσει να υποτιμάται. Και μετά, όπως σας είπα, είναι και το πρόβλημα της Ευρώπης, το οποίο δεν περιορίζεται μόνο στη Γαλλία και στην ανάπτυξη της Γαλλίας και στην εξυπηρέτηση του χρέους μόνο μιας χώρας, αλλά είναι και η Ευρώπη έχει ένα ευρύτερο ενεργειακό πρόβλημα, το οποίο θα πλήξει την ανάπτυξή της όσο διαρκεί ο πόλεμος στο Ιράν.
0: Άρα, για να το πω τώρα, δεν θέλω να λαϊκίσω, αλλά έτσι, επειδή είναι το ερώτημα στο πίσω μέρος του μυαλού, όλοι αυτό έχουμε. Υπάρχει κίνδυνος να υπάρξει ξαφνική επιδείνωση, ένα κράχ, ας πούμε?
1: Είναι πολύ πιθανό. Να σας δώσω ένα στοιχείο το οποίο είναι ενδεικτικό της κατάστασης της Ευρώπης. Το φυσικό αέριο στη ΣΥΠΑ η κιλοβατόρα κοστίζει 1 λεπτό, ενώ στην Ευρώπη το αέριο η κιλοβατόρα κοστίζει 10 λεπτά. Οπότε καταλαβαίνετε σε τι ενεργειακό κράχ βρίσκεται η Ευρώπη με αυτές τις κολοσσιαίες τιμές ενέργειας. Και τι μεγάλο συγκριτικό πλεονέκτημα έχουν οι ΗΠΑ σε σχέση με την Ευρώπη. Οπότε μια βαθιά κρίση στην Ευρώπη δεν είναι ένα σενάριο το οποίο θεωρείται απίθανο.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Αρβανιτάκη για ακόμα μια φορά καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ηλίας Αρβανιτάκης, χρηματιστηριακός αναλυτής Morgan Stanley. Τον ευχαριστούμε πολύ. Διάλειμμα και επιστρέφουμε. Πάμε Μέση Ανατολή.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, στο νέο τεύχος. Το νέο διάστημα και οι ευκαιρίες της Ελλάδας. Ρομπότ φτιάχνουν ρομπότ και αλλάζουν τα δεδομένα. AI εργαλεία για να φτιάξετε τον πρώτο σας AI υπάλληλο. Business Eats, ο μεγάλος διαγωνισμός καινοτομίας ξεκινά. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά.
0: Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται στην Μέση Ανατολή. Γαβρίλ Χαρίτος, επισκέπτης καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, αναλυτής στο Κυπριακό Ινστιτούτο Μελετών Πολιτικής και Δημοκρατίας. Καλησπέρα.
1: Χαίρετε και καλησπέρα σας από την Ιερουσαλήμ.
0: Λοιπόν, τι εξέλιξε, είχαμε μια κινητικότητα. Είχαμε τον Μπιν Σαλμάν να πηγαίνει στην Αίγυπτο, είχαμε διάφορες διαρροές για προσπάθεια επαφής με το Ισραήλ. Τι ακριβώς γίνεται?
1: Λοιπόν, την Τρίτη, πριν από δύο ημέρες, είχε μεταβεί εκτάκτως στο Κάιρο ο Μοχάμαντ Μπιν Σαλμάν, ο ισχυρός άνδρας της Σαουδικής Αραβίας, στο Κάιρο, για να συναντηθεί με τον πρόεδρο της Αιγύπτου, τον Αμπτέλ Φατάχ Ασίση. Και το ενδιαφέρον είναι ότι εκείνη ακριβώς την ημέρα ήταν μια εξαιρετικά δύσκολη ημέρα για τους Σαουδάραβες, καθότι ηχούσαν οι σιρήνες στην Μέκα και στη Τζέντα από τις επιθέσεις των Χούθη. Και ήταν λοιπόν πολύ περίεργο το γεγονός ότι ο Μοχάμαντ Μπιν Σαλμάν αποφάσισε εκείνη την ημέρα να φύγει από την Αίγυπτο και να φύγει από τη Σαουδική Αραβία για λίγες ώρες στο Κάιρο. Και οπωσδήποτε, όπως καταλαβαίνετε, δεν ήταν τυχαίο αυτό, παρά το γεγονός ότι η επίσημη ανακοίνωση από το προεδρικό στο Κάιρο ήταν γενικόλογη, όπως κάθε ανακοινώσεις που γίνονται ανάμεσα σε ηγέτες των αραβικών κρατών, που τέλος πάντων επαναδιαβεβαιώνουν τις καλές σχέσεις, και η Αίγυπτος να δηλώνει ότι είναι υπέρ της εθνικής ακεραιότητας της Σαουδικής Αραβίας. Λοιπόν, και μοιραίως οι διαρροές που ακολούθησαν μετά και που έγιναν γνωστές και δεν έχουν διαψευστεί, λένε ότι και οι δύο ηγέτες είχαν μια πολύ συγκεκριμένη ατζέντα. Ο Μπιν Σαλμάν από την πλευρά του έχει ζητήσει να εισχωρήσει η Αίγυπτος στη Συμφωνία της Μέκας και με αυτόν τον μηχανισμό να αποστείλει ακόμα και στρατεύματα υπέρ της Σαουδικής Αραβίας για να αντιμετωπιστούν οι Χούθη. Ναι,
0: οι Αιγύπτιοι. Στείλουν. Εντάξει, ναι. Okay,
1: εν πάση περιπτώσει.
0: Ναι.
1: Τώρα, αυτό που αντιπρότεινε ο Σίση, το πρώτο είναι ότι όλα δείχνουν ότι αρνήθηκε να συμμετάσχει στη Συμφωνία της Μέκας. Και μάλιστα η αιτία και έτσι η αιτιολογία που έχει δοθεί είναι η στάνταρ αιτιολογία της Αιγύπτου, ότι παραδοσιακά η Αίγυπτος είναι υπέρ των δικτύων συνεργασίας σε περιφερειακό επίπεδο, αλλά φτάνει να μην υπάρχει μια στρατιωτική δέσμευση για την Αίγυπτο, και έτσι λοιπόν αυτό τουλάχιστον σε μεσανατολικό επίπεδο είναι αυτό το επιχείρημα που προβάλλεται από τους Αιγυπτίους. Και έχει σημασία να το επισημάνουμε αυτό, ότι δεν θέλει η Αίγυπτος να δεσμεύεται σε ό,τι αφορά τα στρατιωτικά. Αλλά έχοντας πλέον την εμπειρία η αιγυπτιακή η διπλωματία από τις διαμεσολαβήσεις, που είναι εξπέρ ουσιαστικά σε ό,τι αφορά την Γάζα όλα αυτά τα χρόνια, αυτό που πρότεινε ο Σίση είναι ότι θα ήταν πάρα πολύ καλό εκ μέρους της Αιγύπτου και πολύ θετικό εάν τελικά οι Σαουδάραβες θα ήθελαν μέσω της Αιγύπτου να φτιάξουν τις σχέσεις τους με τα Εμιράτα για να βρεθεί μια κοινή γραμμή σε ό,τι αφορά την Ιεμένη, ένα θέμα που διχάζει τις δύο χώρες, ή ακόμα εάν θα μπορούσε η Αίγυπτος να είναι αυτή που θα μπορέσει να αποτελέσει την γέφυρα ανάμεσα στους Σαουδάραβες και τους Χούθη. Βέβαια, αυτό το δεύτερο κάπως αναιρείται από τις εξελίξεις, γιατί δύο ημέρες πριν από τη συνάντηση του Μπιν Σαλμάν με τον Σίση στο Κάιρο είχαν συναντηθεί εκπρόσωποι των Χούθη με τους Αμερικανούς στο Ομάν. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι δεν χρειάζεται αυτό. Αυτή τη στιγμή δεν γνωρίζουμε ποιες είναι οι τελικές αποφάσεις ουσιαστικά της Σαουδικής Αραβίας, ύστερα από το όχι της Αιγύπτου να μπει στη Συμφωνία της Μέκας, έτσι λένε οι διαρροές. Και οι διαρροές αυτές, έτσι για να είμαι και πιο συγκεκριμένος, για να μην γενικολογούμε, η Ισραηλινή τηλεόραση, η κρατική, επικαλείται αυτές τις πληροφορίες έναν διπλωμάτη αραβικής χώρας που είναι γνώστης των επαφών που έχουν γίνει στο Κάιρο, αλλά και γενικότερα. Το πιο πιθανό είναι να προέρχεται από τα Εμιράτα. Αυτή είναι η εντύπωσή μου, όπως θα δούμε, ίσως αν προλάβουμε να πούμε.
0: Οι Αμερικανοί και οι Ισραηλινοί πώς ήταν τη συνάντηση?
1: Κοιτάξτε, εδώ θα πρέπει να αρχίσουμε από την αρχή. Στα μέσα της προηγούμενης εβδομάδας, όπως αποκαλύφθηκε από πηγές και εδώ στο Ισραήλ αλλά και από την Αμερική, μετέβησαν στο Ισραήλ αξιωματούχοι της CENTCOM, δηλαδή της διοίκησης των Αμερικανικών Δυνάμεων της περιοχής. για ένα σκοπό, να μεταφέρουν ένα αίτημα, το αίτημα των Σαουδαράβων προς τους Ισραηλινούς, να προσφέρουν οι Ισραηλινοί πληροφορίες στους Σαουδάραβες σε σχέση με τις θέσεις των Χούθη στην Ιεμένη. Οι Σαουδάραβες θεωρούν ότι επειδή οι Χούθη είχαν ανοίξει ένα μέτωπο με τους Ισραηλινούς ήδη εδώ και πριν μία τριετία, ότι οι Ισραηλινοί είναι γνώστες άλλων λεπτομεριών που ίσως οι Σαουδάραβες δεν γνωρίζουν. Οι Ισραηλινοί φέρονται να μην έδωσαν μία τελική απάντηση στους Αμερικανούς που είχαν έρθει την περασμένη εβδομάδα. Όμως φαίνεται ότι από την περασμένη εβδομάδα έως τη συνάντηση του Μπιν Σαλμάν με τον Σίσι στο Κάιρο, φαίνεται πως οι Ισραηλινοί αποφάσισαν να δώσουν τις πληροφορίες που χρειάζονται οι Σαουδάραβες εναντίον των Χούθη, και για τον λόγο αυτό έχει διαρρεύσει από τις ίδιες πηγές, έχει διαρρεύσει από τις ίδιες πηγές ότι κατά τη συνάντηση του Μπιν Σαλμάν με τον Σίσι στο Κάιρο ήταν παρόντες και αξιωματούχοι της ΕΝΤΚΟΜ που ουσιαστικά μετέφεραν και κλείδωσαν ουσιαστικά την υπόσχεση των Ισραηλινών, οι Ισραηλοί να δώσουν πληροφορίες προς τους Σαουδάραβες για να αντιμετωπίσουν πιο έξυπνα το μέτωπο της Ιεμένης εναντίον των Χούθη.
0: Ωραία, επειδή
1: αυτή είναι η βασική.
0: Πολύ διάφορο. Αυτό είναι η είδηση, όντως. Αλλά επειδή δωρεάν σε αυτόν τον κόσμο δεν υπάρχει, τι ανταλλάγμα ζητούν οι Ισραηλοί?
1: Αυτό είναι το πιο ενδιαφέρον ακόμα. Λίγες ώρες.
0: Συγγνώμη, να υπενθυμίσουμε ότι η Σαουδική Αραβία ήθελε να υπογράψει, ήταν να υπογράψει τη συμφωνία του Αβραάμ. Μετά μεσολάβησε η επίθεση της Χαμάς την 7η Οκτωβρίου. Η Σαουδική Αραβία έκανε στροφή 180 μοιρών. Τώρα έχει καταλήξει η συμφωνία της ΜΕΚΑ. Οι Ισραηλοί τους λένε ότι αν είχατε υπογράψει τη συμφωνία του Αβραάμ, σήμερα θα σας προστατεύαμε με κάτι περισσότερο από πληροφορίες. Τώρα, τι ζητάνε ως αντάλλαγμα οι Ισραηλοί?
1: Οπωσδήποτε θέλουν αντάλλαγμα, αλλά αυτό όμως που είναι σαφές ότι δεν μπορούν να ζητάνε ένα αντάλλαγμα που δεν μπορεί να δοθεί. Δηλαδή μια εξομάλυνση των σχέσεων ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Σαουδική πλευρά, τουλάχιστον σε αυτό το στάδιο. Αλλά ζητούν από ό,τι φαίνεται κάτι παράπλευρο.
0: Δηλαδή.
1: Είναι εξίσου σημαντικό. Λοιπόν, είναι μια εκτίμηση αλλά που τη βασίζω στη συγκεκριμένη είδηση. 2 ή 3 ώρες μετά το τέλος της συνάντησης του Μπιν Σαλμάν με τον Σίσι στο Κάιρο, όπου συναντήθηκαν και με τους Αμερικανούς, εμφανίζεται ο πρέσβης του Ισραήλ στα Εμιράτα να μιλάει από το κρατικό το κανάλι εδώ στο Ισραήλ και να λέει ότι, χωρίς να διασυνδέει οτιδήποτε, να λέει ότι κατά την εκτίμησή του από 4 με 6 μήνες από τώρα είναι πολύ πιθανόν να υπογραφεί ακόμα μία συμφωνία Αβραάμ με άλλη μία αραβική χώρα της περιοχής, και συμπληρώνει πιθανότατα αυτή η χώρα να είναι το Κουβέιτ. Κουβέιτ ήταν το πρώτο, ήταν η χώρα που όταν υπεγράφει η συμφωνία της εξομάλυνσης ανάμεσα στο Ισραήλ και τα Εμιράτα τον Σεπτέμβριο του 20, ήταν η χώρα που είχε πει ότι εμείς θα είμαστε η τελευταία χώρα στην περιοχή που θα εξομαλύνει τις σχέσεις με το Ισραήλ, και αν θα γίνει αυτό θα γίνει μόνο εάν έχει συσταθεί ήδη ένα ανεξάρτητο παλαιστινιακό κράτος με πρωτεύουσα την ανατολική πλευρά της Ιερουσαλήμ. Τώρα, πώς μπορεί αυτό να αλλάξει? Αυτό είναι το στοίχημα που θα πρέπει να κερδίσει πλέον η σαουδαραβική πλευρά, η οποία θα πρέπει να δώσει αυτό το αντάλλαγμα. Εγώ έτσι το ερμηνεύω. Η εκτίμησή μου είναι ότι το αντάλλαγμα που έχουν ζητήσει οι Ισραηλινοί είναι να πιέσει η κυβέρνηση του Ριάντ, να πιέσει τον εμίρη του Κουβέιτ, να υπογράψει συμφωνία εξομάλυνσης με το Ισραήλ.
0: Μάλιστα,
1: και αυτό είναι απλό.
0: Πολύ σημαντικό. Δεν μπορεί να το κάνει το Κουβέιτ, φαντάζομαι. Αλλά μισό λεπτό, να το βάλω σε μία τάξη για τους ακροατές. Οι Σαουδάραβες λένε στους Ισραηλινούς μέσω των Αμερικανών: παιδιά, δώστε μας πληροφορίες για τους Χούθη, γιατί έχουμε το ζόρι που έχουμε. Λένε οι Ισραηλινοί: ωραία, αλλά θέλουμε αντάλλαγμα. Γι' αυτό. Η Σαουδική Αραβία. Το αντάλλαγμα που θα μπορούσε κάποιος να φανταστεί είναι: υπογράψτε την συμφωνία του Αβραάμ στη Σαουδική Αραβία. Η Σαουδική Αραβία προφανώς δεν μπορεί να το κάνει αυτό τώρα. Έχει τη συμφωνία της, δεν μπορεί να το κάνει. Αλλά λέτε εσείς ως υποκατάστατο αυτό ή ως προήμιο να πιέσει η Σαουδική Αραβία του Κουβέιτ να υπογράψει αυτό τη συμφωνία του Αβραάμ.
1: Τουλάχιστον αυτό προκύπτει από την δήλωση του πρέσβη του Ισραήλ στα Εμιράτα, που εγώ δεν θεωρώ ότι είναι τυχαίο το γεγονός ότι ξαφνικά εμφανίζεται και λέει αυτά που λέει, και μιλάμε για έναν άνθρωπο που δεν είναι τυχαίος. Πριν από το πόστο του αυτή τη στιγμή που είναι στο Αμπουντάμπι, ο Γιώση Σέλη, έτσι ονομάζεται, ήταν και το νούμερο 2 στο πρωθυπουργικό γραφείο εδώ στην Ιερουσαλήμ του Νετανιάχου.
0: Είναι πιθανό.
1: Πολύ κοντινό στην Ελλάδα.
0: Εντάξει, προφανώ δεν το επιτυχία. Άρα, είναι πιθανό το κουβέντι να κάνει τέτοια κολοτούμπα?
1: Είναι δύσκολο. Είναι πολύ δύσκολο για πολλούς λόγους. Υπάρχει ένα θεσμικό μπέρδεμα στο Κουβέιτ. Και να υπενθυμίσω ότι όταν τον Αύγουστο του 1990 είχε καταληφθεί μέσα σε ώρες από το Ιράκ του Σαντάμ Χουσέιν, έκτοτε όταν αναστήθηκε το Κουβέιτ από τις τάχτες του, έχει δημιουργήσει νέους θεσμούς. Ένα κοινοβούλιο με κόμματα, με ελευθερία άποψης, με μια κυβέρνηση που εξαρτάται και που διορίζεται από τον Εμμύρη, αλλά θα πρέπει να κερδίσει και την εμπιστοσύνη του κοινοβουλίου, και δεν συμβαίνει αυτό πάντα. Μια παλαιστινιακή μειονότητα πολύ ισχυρή, ίσως η ισχυρότερη από όλες τις χώρες που είναι στον κόλπο, και ένα Κουβέιτ που έχει μόνιμα το άγχος του σιητικού κινδύνου, γιατί το Ιράκ είναι από πάνω του και σιητοκρατείται, και το Ιράν φυσικά, όπως αντιλαμβάνεστε, έχει σύνορα, είναι στη μέση το Κουβέιτ. Με αυτά τα άγχη είναι που πορεύεται αυτή η χώρα, παρά τον πλούτο της και τα πετρέλαιά της. Και τώρα θα πρέπει να ζυγίσει σε εσωτερικό επίπεδο πια τι θα πρέπει να κάνει. Έχει μια νομοθεσία πολύ αυστηρή σε ό,τι αφορά τη μη επικοινωνία οποιοδήποτε παράγοντα από το Ισραήλ με ποινή φυλάκισης, και δημοσιογράφοι έχουν τιμωρηθεί όταν είχαν δώσει μια συνέντευξη σε ένα από τα ισραηλινά κανάλια και άλλοι αναγκάστηκαν να φύγουν από τη χώρα, αλλά και άλλο πλαίσιο και ιδεολογικό και επικοινωνιακό που θα πρέπει ο Εμμύρης του Κουβέιτ να αλλάξει τις ισορροπίες.
0: Δύσκολο.
1: Είναι δύσκολο εγχείρημα,
0: δύσκολο,
1: αλλά εκεί βρισκόμαστε.
0: Πολύ ενδιαφέρουσα εκτίμηση. Αν έτσι είναι, δύσκολα τους βάζουν οι Ισραηλοί, τους έχουν βρει στην ανάγκη, καλά κάνουν, γιατί οι Σαουδάραβες αποχώρησαν από τη συμφωνία του Αβραάμ και τώρα οι άλλοι τους βάζουν το μαχαίρι στο λαιμό. Πολύ ενδιαφέρουσα εκτίμηση. Ωραία. Δύσκολη κολοτούμπα, θα δούμε. Δύσκολη στροφή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την εικόνα. Όντως πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Γαβρίλ Χαρίτος, ευχαριστούμε πάρα πολύ από την Ιερουσαλήμ. Τέλος εκπομπής. Ανανεώνουμε ραντεβού πρώτα για αύριο. Εδώ ακολουθεί Κωνσταντίνος Λαβίθης.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Πριν από κάτι μήνες το πληρώναμε σε αυτό το πρατήριο με 1,70. Τώρα είναι 1,220.

0: θέλουνε. Και αυτό ανεβαίνει. Αυτό παρανεβαίνει βέβαια.
1: Βάζω 20 ευρώ βενζίνη και κάνω 100 χιλιόμετρα πλέον.
2: Ενώ παλιότερα...
1: 150.
3: Δεν μειώνουμε μετακινήσεις, πληρώνουμε περισσότερα.

0: Είναι μουσική σύμβολο.
1: Ε, ναι.
0: Το ζεϊμπέκικο της Ευδοκίας του Μάνου Λοΐζου που σαν σήμερα το 1982 έφευγε από τη ζωή για να παραμείνει και από τότε αυτό το ζεϊμπέκικο και αν έχει...
1: Και ο ίδιος βέβαια στην ιστορία, έτσι.
0: Ναι, και αν έχει δώσει βηματισμό σε άπειρους χορούς, σε άπειρα τραπέζια, γλέντια, χαρές.
1: Είναι στο πέτσι μας, ενώ είναι μέρος DNA το συγκεκριμένο ζεμπέλικο.
0: Ναι, έχει καταγραφεί.
1: Αυτό είναι βαθιά μέσα. Και στους Ολυμπιακούς είχε μια ωραία εκτέλεση.
0: Ναι, δεν θυμάμαι.
1: Θυμάσαι, έχει κάτι με τα μπουζούκια εκεί, κάτι.
0: Όχι, αυτό ήταν εξαρχάκος. Στην αρχή, αν εννοείς, ήταν εξαρχάκος.
1: Όχι του εξαρχάκου.
0: Τα πολλά μπουζούκια.
1: Δεν είχαν βάλει και στο τέλος το ελίξι.
0: Για το τέλος δεν θυμάμαι.
1: Νομίζω,
0: η αρχή πάντως ήταν εξαρχάκος.
1: Ναι, όχι, τα πολλά και τα ταούλια και
0: μπουζούκια. Και τα ταούλια των αγορών που θα χορεύαμε τον Τζίπρα.
1: Ναι, αυτά είναι... προάγγελος.
0: Προάγγελος δεν θα πει τίποτα. Έχουμε κι άλλο Λοΐζο στην συνέχεια. Πολύ μελωδικός έτσι κι αλλιώς. Πολύ τραγουδιστικός, γενικώς τα κρατάνε ακόμα και έχουν μια φρεσκάδα τα τραγούδια του.
1: Και πολύ ουσιαστικός.
0: Ναι, εντάξει, είχε και πολιτική άποψη που ναι. Βοηθούσε στο να είναι ουσιαστικός.
1: Όπως και να έχει.
0: Γιατί ένας ωραίος διαχωρισμός στη ζωή είναι τα ουσιαστικά και τα άλλα.
1: Ναι. Ναι. Επειδή έχουμε κατακλειστεί από τα άλλα.
0: Τα άλλα είναι το 95%
1: τα άλλα. Ξεχωρίζουν γενικώς όποτε βλέπεις κάτι ουσιαστικό.
0: Θέλει κόπο και σε αυτόν που εκπέμπει το ουσιαστικό και σε αυτόν που καταναλώνει το ουσιαστικό. Κόπο, τρόπο, θέλει μια προσπάθεια, εν πάση περιπτώσει. Γιατί τα άλλα είναι πολύ εύκολα.
1: Τα άλλα γι' αυτό υπάρχουν πολύ, επειδή είναι πολύ εύκολα.
0: Ναι.
1: Και υπάρχουν σε πληθώρα.
0: Είπαμε να ξεκινήσουμε έτσι. Βάλουμε και πάνω τους καταναλωτές που βλέπουν τα καύσιμα να εκτοξεύονται και όπως λένε οι ειδικοί, λόγω του ότι τα στενά του Ορμούζ κλείνουν και ξανακλείνουν κτλ., θα εκτοξευθεί λίγο η τιμή της βενζίνης και των καυσίμων.
1: Εντάξει, μαθημένοι.

0: Δεν είμαστε, δεν τρέχει και τίποτα.
1: 2 ευρώ.
0: Λίγο θα στριμωχτούμε από εδώ, λίγο από εκεί.
1: Το λίγο από εδώ και το από εκεί ποιο είναι.
0: Δεν έχει.
1: Ναι. Αυτό. Στα νησιά έβλεπα και κλάδες χθες 2,20. Στην Αθήνα είναι τσάμπα. Ναι, και πού να πας τώρα, αντίσεις στην Τίνο.
0: Εντάξει, να σου πω όμως.
1: Βάζεις βενζίνη, πού να πας. Από τον κάποιο στο άλλο.
0: Σε πάει που πήγαινε με τα γόνατα.
1: Ναι.
0: Στην Τίνο είσαι. Δεν γεσαι τίποτα. Και αυτό.
1: Ναι. Τάμα.
0: Τάμα.
1: Μπας και μειωθεί
0: η βενζίνη. Τάμα να πέσει η τιμή. Για όλους. Στενά του ορμούς να πάψουν να είναι τόσο στενά. Ο Τραμπ τι κάνει, γιατί δεν ρίχνει να βομβαρδίζει τα στενά να μην είναι στενά, να είναι ορμούς. Στα ορμούς τα πηγαίνει.
1: Με το ονομασία κάνει.
0: Στα φαρδιά του ορμούς.
1: Είπε θα τα πούμε στενά Τραμπ.
0: Α.
1: Έτσι είπε.
0: Εντάξει. Σαν το μυαλό του.
1: Ναι, περίπου.
0: Κάπως.
1: Στενό. Στενό μυαλό.
0: Όπως το New Mexico που είναι η Αμερική.
1: Ποιος.
0: Δεν άλλαξε το Μεξικό.
1: Ναι.
0: Αυτό.
1: Όχι το Μεξικό. Τον κόλπο του Μεξικού, δηλαδή τον κόλπο Αμερικής.
0: Κόλπο γκρος, ό,τι θέλει μπορεί να το κάνει.
1: Προφανώς.
0: Τραμπ είναι αυτό. Γι' αυτό σου λέω και τα στενά, τι είναι, μια απόφαση είναι. Να πάψουν να είναι στενά, τα ορμούς.
1: Τα ανοίγουμε.
0: Τα ανοίγουμε.
1: Διάνοιξη
0: στον... Αμβλύνουμε τα ορμούς.
1: Των στενών. Ένα είναι αυτό και ένα δεύτερο είναι τα επακόλουθο αυτού. Είναι το ρεύμα. Οι λογαριασμοί ρεύματος. Είχαν το πρωί σήμερα στο Μέγκα. Ο Χασαπόπουλος και οι Βούλγαροι, τον κύριο Μιχάλη Χριστοδουλίτη, είναι ενεργειακός σύμβουλος, ο οποίος μας περιγράφει περίπου τι ακριβώς θα συμβεί.
2: Μπορείτε να κάνετε μια εκτίμηση, επειδή τα παρατηρείτε, ναι. Να κάνετε μια εκτίμηση φέτος, ας πούμε μέχρι το Δεκέμβριο, πόσο της εκατό πιο ακριβό θα είναι το ρεύμα.
3: Πάνω από 60% σε σχέση με την αρχή του χρόνου.
4: Πάνω από 60%
3: σε σχέση με την αρχή του 26.
4: Με τον Ιανουάριο του 26.
3: Ναι.
4: Δηλαδή, συγγνώμη, ένα νοικοκυριό πληρώνει 200 ευρώ στο ρεύμα.
3: Ναι.
2: Πώς θα πληρώσει δηλαδή
3: 320.
5: Τυχαίο, δεν νομίζω.
1: Έλα μου για 120 τώρα παραπάνω.
0: Δεν είναι
1: αυτό
0: είναι το 120. Μοίρασε
1: θα έχουμε φως, θα ανάβεις και θα είναι όλα ωραία. Θα έχεις ψυγείο να ψώζεις μέσα στα τρόφιμα.
0: 120. Ζάμπα, 10 ευρώ το μήνα είναι το 120.
1: Τίποτα τώρα.
0: Βέβαια είναι κάθε μήνα. Αλλά, ναι,
1: τι κάθε μήνα. Κάθε μήνα. Αφού ο μήνας είναι κάθε μήνα, υπάρχει ένας μήνας που δεν έχει συνέχεια έναν άλλο μήνα.
0: Αυτό είναι το πρόβλημα. Αυτά είναι που δεν έχουμε αλλάξει. Την ώρα την αλλάζουμε. Ας αλλάξουμε και τους μήνες.
1: Τι
0: κάτι,
1: να
0: πηδάμε ένα μήνα.
1: Εκεί που είναι Αύγουστος, να ξαναπάει Αύγουστος.
0: Δεν βγαίνει ρε παιδί με 12 μήνες ο χρόνος, δεν το βλέπεις.
1: Πώς κάνουν 18.
0: 12 μισούς, 12 μήνες δεν βγαίνει.
1: Το θέμα είναι ότι, ναι, ξέρεις πώς μπορεί να γίνει.
0: Μήνες.
1: Επειδή στις 20 του μήνα υπάρχει ένα μπλοκάρισμα στα πορτοφόλια, κάτι τελειώνει. Να τελειώνει ο μήνας 20. Και ό,τι περισσεύει να γίνει άλλος μήνας.
0: Ή να γίνει. Να μαζευτού...
1: Έχουμε λύσει, θέλω να πω.
0: Να έχουμε λύσει ή να μαζευτούν στο τέλος του έτους.
1: Όχι μόνο έτους,
0: αυτά τα περισσεύματα, να μαζευτούν στο τέλος του έτους και τίποτα. Να μπούμε στο ψυγείο για λίγο καιρό.
1: Ψυγείο.
0: Στην κατάψυξη. Κάπου, σαν το Walt Disney. Ξέρω κάτι. Να μην χαλάμε. Ελεύθερο κάμπινγκ. Κάτι, ξέρω εγώ.
1: Ιδέες.
0: Λέω τώρα πρόχειρα. Έτσι, εδώ ανοιχτά σκέφτομαι. Μπορώ να βρούμε κάτι καλύτερο.
1: Αυτό είναι το πρόβλημα.
0: Μα πάμε στο διάλογο, να τελειώνουμε και να μην χαλά εκεί.
1: Αυτό, γι' αυτό φροντίζει.
0: Μια φωτίτσα να καζάνει έχει.
1: Γι' αυτό φροντίζει το παγκόσμιο σύστημα. Γιατί για εκεί πηγαίνουμε κανονικά, φαίνεται από όλες τις πλευρές.
0: Πάντως νομίζω ότι θα είναι καλή περίπτωση τώρα και προεκλογικά. Γάντι του Μητσοτάκη, ξαναβγάλετε τον παιδιά, τσάμπα είναι ιδέα.
1: 200-320.
0: Α, τι είναι τώρα. Η καλύτερη διαφήμιση για το Μητσοτάκη είναι αυτή.
1: Εντάξει, και τι θε να κάνουμε, να έχουμε ρεύμα, δεν σα καταλαβαίνω.
0: Όχι, να έχουμε
1: επόμενο
0: ρεύμα,
1: επιχείρημα...
0: αλλά να μάθουμε να εκτιμούμε το ρεύμα, γιατί το φθηνό ρεύμα δεν το εκτιμήσαμε. Όπως και το νερό που έλεγε ο Μπάβης παλιά.
1: Αυτά είναι λοιπόν, τα επιχειρήματα τα επόμενα του Άδωνη. Έτσι ξεκίνησα εγώ. Ότι έχουμε ρεύμα και έχουμε φως. Αντί να το εκτιμήσει αυτό στο σπίτι σου, μες στη μαύρη νύχτα με τα κεριά θα κεγόμασταν. Αντί να το εκτιμήσετε, γκρινιάζετε.
0: Τι είχαν οι προπαπούδες. Είχαν οι προπαπούδες μας τίποτα.
1: Όχι.
0: Τα καντήλια είχαν. Πάρε καντήλι. Το καντήλι μου, δεν μπορώ να ανάψει εκεί πέρα μετά σε σου φταίει η ΔΕΗ. Ερκονίζω δεν έχεις το χειμώνα.
1: Ναι, έχεις.
0: Έχεις, άμα δεν έχεις πετρέλαιο. Πετρέλαιο δεν έχεις γιατί είναι ακριβό.
1: Δεν θα έχεις και ερκονίζω γιατί είναι ακριβό και τώρα.
0: Ωραία, δεν μπορούμε να χνοτίζουμε τα χέρια μας όλο το χρόνο.
1: Κουβέρτες.
0: Κουβέρτες. Χνότισε
1: μια κουβέρνα, κουβέρτα που έντεινε όλο τον άνθρωπο σε μια διαφήμιση από πάνω κάτω.
0: Αυτή.
1: Όχι.
0: Α, οι άλλοι.
1: Οι άλλοι που κινείσαι.
0: Ναι, ήταν οι άλλοι που κινείσαι. Ναι, που μπορείς έχει...
1: να κινείσαι.
0: Μπράβο, που είσαι σαν κράκεν, α πούμε, και περιμένει να βγουν χέρια από μέσα.
1: Μπαίνουν όλα μέσα. Μπαίνει μόνο το κεφάλι να παίξω και κυκλοφορείς μες στο
0: τίποτε.
1: Σπίτι.
0: Και σεξ αν θες να κάνεις, όλη χωράνε από εκεί κάτω. Και παρτούσες σου, άμα θες, μεγάλη.
1: Κατά την κουρική να δει ζέστα.
0: Έχει και μεγέθη.
1: Οπότε λύνεται έτσι το θέμα. Αφού τα λύσαμε.
0: Άμα θες να κάνεις οικονομία, κάνεις.
1: Ναι, αυτό θέλω
0: λοιπόν,
1: να πω.
0: Το είδαμε και με την πλατφόρμα του Πρωθυπουργού το πόσο υπάρχει αυτή η επιτυχία.
1: Τέλειωσε,
0: έκλεισε το πόσο κάνει.
1: Τέλειωσε.
0: Δεν το ξέρουμε.
1: Όχι.
0: Επίσης διάλεγες την ακρίβεια. Διαλέγεις την ακρίβεια.
1: Σε ποιο σούπερ μάρκετ θα πάω.
0: Ναι, γιατί άμα πα στο κοντινό επειδή σε βολεύει και ενώ μένει στην Ηλιούπολη, δεν πα στο Εγάλεο να πάρει το φθηνό, ποιο σου φταίει. Εσύ που θε να πα στην Ηλιούπολη.
1: Αν ξεκινήσω από Ηλιούπολη να πάω στο Εγάλεο, θέλω δύο ώρε να πάω και δύο να έρθω.
0: Και βάλει και τι βενζίνε.
1: Οι βενζίνε, αλλά και ο χρόνο.
0: Είναι και ο χρόνος.
1: Το μεταμπωτιλιαρίσματα που υπάρχουν τώρα είναι 2 ώρες ακριβώς. Τόσα πάμε το μετρό που είναι η ίδια γραμμή, οπότε αλλάζει το πράγμα.
0: Μα βάζει ραδιοφωνάκι όμως, κάτι να αξιοποιήσει, να μιλήσει στο τηλέφωνο, να σε γράψει αστυνομία.
1: Όχι,
0: να κινηθεί το κράτος.
1: Bluetooth στα αυτοκίνητα.
0: Ναι.
1: Που δεν μας γράφει η αστυνομία και πάνε όλα καλά. Τέλος σε αυτά τα πολύ ωραία και τις προτάσεις τις γόνιμες που κάναμε.
0: Ναι, που χρειαζόντουσαν να τις κάνουμε.
1: Ναι, νομίζω ότι υπήρχε ανάγκη ο δημόσιος λόγος από αυτές τις προτάσεις.
0: Ότι ο κόσμος περιμένει να ακούσει.
1: Κυρίως αυτά. Πάμε να ακούσουμε. Χθες στη Βουλή είχαμε Ανδρουλάκη, Μητσοτάκη για το Σύνταγμα. Έγινε μια συζήτηση. Δεν ψήφισαν τίποτα. Τα παραπέμπουν όλα στη νέα κυβέρνηση. Όποτε βγει μετά τις εκλογές.
0: Έγινε ένα σοου με το Φλωρίδη εκεί, δεν ξέρω αν τα δεις.
1: Ναι, τα είδαμε το Βουγαλιοδοδονή να σηκωθεί να φύγει ο Φλωρίδης.
0: Και η ζωή αμέσως
1: από κάτω.
0: Μην αφήσει κανένα.
1: Μην αφήσει κανένα.
0: Καλά, δίκιο είχαν. Τώρα μιλάμε.
1: Αλλά ναι. Αλλά γέλαγε ο Βορύδης. Σκασίλα του Γιώργου.
0: Φλωρίδης καλέ.
1: Ο Φλωρίδης, ναι. Και ο Βορύδης θα γέλαγε. Δεν τον είδαμε, αλλά είμαι σίγουρος θα γέλαγε. Ευτυχισμένοι άνθρωποι αυτοί.
0: Τι να είναι, ο Φλωρίδης τώρα θα κατέβει και υποψήφιος με Νέα Δημοκρατία, μια χαρά.
1: Δεν μυριάζουν όλοι αυτοί.
0: Αυτό που κάνουμε όλοι οι υπόλοιποι.
1: Μπράβο.
0: Η μιζέρια της αριστεράς.
1: Ο Ανδρουλάκης λοιπόν εκεί είπε.
6: Ήρθατε ως ο καβαλάρης του φιλελευθερισμού για να επουλώσετε τις πληγές που άφησε πίσω ο κύριος Καμένος με τον κύριο Τσίπρα και τι δεν έχετε κάνει. Από το Μητσοτάκης ή χάος πήγατε στο Μητσοτάκης ή Ερντογάν.
1: Το λέει αυτό ο Ανδρουλάκης που είναι καλό είναι ως λογοπαίγνιο.
0: Ναι.
1: Γιατί ο Φλωρίδης είχε πει την προηγούμενη εβδομάδα και το είχαμε ακούσει και από εδώ και από παντού ότι αν δεν βγει ο Μητσοτάκης θα κάνουν ντου ή απέναντι. Mm. Και πολύ ωραία το διατύπωσε ο Ανδρουλάκης ότι από το Μητσοτάκη σε χάος πήγεται στο Μητσοτάκη σε Ερντογάν.
0: Ναι.
1: Το ακούει αυτό ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Σου λέει είναι εθνικό θέμα, δεν πρέπει να λέγονται αυτά. Τι είναι αυτά που λέτε, ναι. Και βγαίνει να εγκαλέσει.
0: Είναι και αυτός ο μεστός λόγος του Ανδρουλάκη κάθε τόσο που δεν μπορεί.
1: Αυτό ήταν σωστό όμως, χθες.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δηλαδή, ωραία το διατύπωση. Δεν μπορούμε να πούμε κάτι.
0: Α,
1: είπε μια φορά κάτι
0: πιστέκα.
1: Καλό.
0: Ο Τσίπρας μας χαλάει. Ο Ανδρουλάκης όμως καλά τα λέει. Αν το έλεγε ο Τσίπρας αυτός, πόσες ήταν οι πιθανότητες να πεις. Καλά τα λέει ο Τσίπρας τελικά, ορίμασε.
1: Δεν υπάρχει περίπτωση να πει ο Τσίπρας κάτι τέτοιο.
0: Πες ότι το έλεγε αυτό. Ένας λογογράφος το έγραφε, σήμερα δουλεύει στο ένα μαγαζί, αύριο στο άλλο μαγαζί μπορεί να πάει.
1: Και οι λογογράφοι
0: πόσες πιθανότητες να το έλεγες.
1: Επιλέγονται και οι λογογράφοι από τους αρχηγούς, άστο. Όποιος ακουμπήσει εκεί, παθαίνει κάτι, μια χρηστίαση. Γενικώς και μια. Μην το χαρακτηρίζουμε αλλιώς.
0: Να σου θυμίσω τη δουλειά έκανε ο Βαρουφάκης πριν.
1: Τι δουλειά έκανε ο Βαρουφάκης.
0: Δεν ήταν λογογράφος του Παπανδρέου, του Γιώργου.
1: Δεν το ξέρω.
0: Ήταν στο επιτελείο, τι ήταν. Πού ήταν, στο Γιώργο Παπανδρέου.
1: Ο Βαρουφάκης λογογράφος. Αλλού. Δεν το ξέρω. Αφού είναι οικονομολόγος.
0: Παλιά.
1: Πολύ επιτυχημένος οικονομολόγος. Με τα συστήματα, τα παράλληλα νομίσματα και τα υπόλοιπα.
0: Καλά, μπορεί να κάνω και λάθος. Από το μυαλό μας λέμε διάφορα. Ενώ δεν αποκλείεται, μην περιμένει τώρα περιστατωμένο. Εντάξει, ξέρεις πώς είναι αυτά.
1: Εγώ ξέρω.
0: Ραδιόφωνο ακούει ο κόσμος, δεν περιμένει να ακούσει σοβαρή άποψη.
1: Ωραία. Ακούσαμε τον Ανδρουλάκη. Πώς απάντησε και καλά να του την πει ο Μητσοτάκης.
6: Όχι κύριε Ανδρουλάκη. Το δίλημα στις επόμενες εκλογές, το δίλημα στις επόμενες εκλογές είναι Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης, Μητσοτάκης ή Τσίπρας, μην μπλέκετε τα εξωτερικά ζητήματα στην εσωτερική πολιτική αντιπαράθεση. Δείχνει βαθιά ανευθυνότητα.
1: Μα ο Φλωρίδης το έκανε. Δεν το έκανε ο Ανδρουλάκης.
0: Εξωτερικά ζητήματα συζήτηση κομμένη.
1: Ναι, όχι. Ο Φλωρίδης το έφερε όμως και το είπε έτσι. Δεν το έκανε ο Ανδρουλάκης.
0: Πάλι σε Πασόκους το έλεγε. Απευθύνεται σε Πασόκους.
1: Ο Φλωρίδης ήταν δίπλα του που δεν έπρεπε να είναι κιόλας. Αλλά ήταν δίπλα του, δηλαδή γιατί εγκαλεί τον Ανδρουλάκη.
0: Το Ανδρουλάκη εγκαλέσει. Τα λέει, είναι στην νύφη ακούει πεθερά.
1: Ναι, αλλά αν κάπως ξεκίνησε όλη αυτή η κουβέντα, ξεκίνησε από τον ίδιο το Φλωρίδη, να θυμηθούμε τι είχε πει.
7: Στη διάθεσή μου είναι να βοηθήσω, γιατί αυτή τη στιγμή στις επόμενες εκλογές υποχρεωτικά θα μπει ένα κέριο δίλημα. Μια χώρα που βρίσκεται σε εθνική διακινδύνευση, εάν θα μείνει ακυβέρνητη ή θα κυβερνηθεί. Και αν θα μείνει ακυβέρνητη, μην έχουμε καμιά αμφιβολία ότι θα γίνει το ντου από απέναντι, καμία αμφιβολία.
1: Ποιος μπλέκει τα εθνικά με τα υπόλοιπα.
0: Χαμηλά την μπάλα Φλωρίδης, ε. Ούτε να τρομοκρατήσει τίποτα. Ψηφίστε ανεπηρέαστη, παιδί μου. Δεν είναι δημοκρατία. Αλλιώς πόλεμος. Αν δεν μας ψηφίσετε πόλεμος.
1: Ο Βορύδης είναι ο σοβαρός πολιτικός. Συγγνώμη.
0: Του μπερδεύει συνέχεια.
1: Είναι το ίδιο.
0: Και υπάρχει τέτοια διάσταση στις απόψεις.
1: Ο ένας είναι σοσιαλιστής και ο άλλος είναι ακροδεξιός.
0: Εθνικός σοσιαλιστής.
1: Ναι. Αυτό μάλλον. Να καταλήξεις.
0: Ναι, καταλήξεις.
1: Ο Φλωρίδης είναι αυτό ο σοβαρός πολιτικός που έλεγε ότι δεν μπορούσαμε να βάλουμε γερανούς πάνω εκεί γιατί από κάτω περνούσε ο αγωγός.
0: Το αέριο και θα βούλιαζε και θα σπάγανε η αγωγή.
1: Η μισή χώρα.
0: Και μισή χώρα.
1: Ο Άδωνης είχε πει Λάρισα.
0: Ναι, ναι.
1: Ο Φλωρίδης είχε πει μισή χώρα.
0: Το άνοιξε λίγο, ναι.
1: Ναι, είναι
0: επειδή. Τι είναι η Λάρισα, μικρή είναι η Λάρισα, νομίζεις.
1: Όχι.
0: Η μισή χώρα είναι.
1: Όχι.
0: Η Λάρισα πιάνει. Πολύ εννοώ. Εννοούσε τον κάμπο γενικότερα, ξέρω και αυτά. Θα κοπεί η χώρα στην
1: αυτή η πολιτική, αυτή η τόσο σοβαρή. Που λέγαμε τα
0: γενικά. Είναι μετρημένη, ρε παιδί.
1: Για τα μπάζα έχει πει διάφορο.
0: Μετρημένου θε του ανθρώπου.
1: Πολύ. Αν κάτι είναι ο Φλωρίδη.
0: Είναι... Και ελπίζω οι Θεσσαλονικοί να τον τιμήσουν με την ψήφο του οι δεξιοί
1: πλέον. Στη Θεσσαλονίκη θα είναι.
0: Νομίζω εκεί ήταν, ναι.
1: Α, οκ. Okay. Εντάξει. Μπράβο.
0: Κάπου άλφα, πίτα, κάπου εκεί δεν ξέρω.
1: Έχουν να επιλέξουν πολλού εκεί πάνω. Μπράβο. Και λοιπούς
0: καλά μα έχουν κεράσει πολλού όλα αυτά τα χρόνια. Ό,τι να πρωτοθυμηθεί.
1: Τσοχατζόπουλο.
0: Τσοχατζόπουλο, Βενιζέλου, α ό,τι να πει.
1: Παπαγεωργόπουλο. Ψωμιάδε. Τα καλύτερα παιδιά. Φυλακή τρει από του τέσσερι που είπαμε έχουν πάει φυλακή.
0: Όχι ότι και οι άλλοι δεν θα έπρεπε, απλά δεν πήγαν.
1: Δεν έχουμε στοιχεία.
0: Δεν έχουμε στοιχεία.
1: Ναι. Υπάρχουν δεσμίσεις εδώ στον τόπο, δεν θα λέμε έτσι.
0: Για ποιον τόπο μιλάμε τώρα?
1: Το Χλωέρο.
0: Α.
1: Τελειώσαμε με αυτά. Πάμε εδώ στην Αθήνα. Ναι. Ιατρικός σύλλογος, Πατούλης.
0: Γνωστό... Από θεσμό σε θεσμό με πας πια. Δεν αντέχω.
1: Το γνωστό θέμα των ιατρίων σε διαμερίσματα. Και μόνο ότι όλα αυτά είναι σε διαμερίσματα. Κάνουν σοβαρές επεμβάσεις που έχουν κόστος στη ζωή τελικά. Και μόνο ότι είναι σε διαμερίσματα του Κολονακίου. Με κάτι ασανσεράκια που χωράνε δύο άτομα όρθια. Και πας εκεί και κάνεις.
0: Που μπορεί να έχει βλάβει ανά δύο μέρες.
1: Ναι. Και πας και μπαίνεις στο διαμέρισμα και εκεί παίζει τη ζωή σου κόρονα γράμματα. Και μόνο αυτό έπρεπε να έχει τελειώσει η συζήτηση. Γιατί αυτά πρέπει να είναι κλινικές, κανονικές, με υποδομές.
0: Ειδικά με τέτοια, ναι. Δεν είναι ναι. Τώρα να δει είναι με το στιθοσκόπιο ένα παθολόγο. Ο παθολόγο με το στιθοσκόπιο είναι σε διαμέρισμα. Δεν πειράζει.
1: Ναι, εντάξει, okay. Ναι. Εδώ είναι κάτι παραπάνω. Τον είχε χθες το βράδυ ο Χατζηνικολάου στο δελτίο του Μπατούλη και συζητούσανε. Για όλο αυτό το θέμα, την ευθύνη του Ιατρικού Συλλόγου για αυτά τα ιατρία.
8: Πρόεδρε, υπήρχαν διάφοροι.
9: Μου λένε, ήρθε εκεί η κυρία, αυτή η κβαντική, δεν ξέρω τι άλλο βάζει μπροστά από τον τίτλο της ανειδίκευτης ιατρού, ήρθε εκεί και διαφήμιζε ότι έχει.
8: Ναι, αλλά φανταστείτε
9: εσείς. Μηχάνημα πλασμαφέρας. Και ήταν εκεί ο Ιατρικός Σύλλογος, ήταν όλες
8: σε ένα κανάλι εσείς.
9: Και την ακούν όλοι να λέει ότι έχει στο ιατρείο μηχάνημα πλασμαφαίρεσης και σφυρίσμα διάφορα.
8: Πιστεύετε, κύριε Χατζηνικολάου, Περιφερειάρχη και πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου, θα ήμουν δύο μέρες να παρακολουθώ τι είπαν από τους 100 που ήταν παρευρισκόμενοι.
9: Που ήταν εκεί,
8: δεν μου έγινε καμία καταγγελία. Αν υπήρχε τέτοιο, είναι σαν να λέτε εσείς το βράδυ που μπορεί να βάζει κάποια διαφήμιση στο κανάλι, έχετε ευθύ γιατί δεν το είδατε.
1: Ωραία, ακριβώς.
0: Και ίδιο κίνδυνο έχει τώρα. Πού μπορεί να σε σύρει αυτή η διαφήμιση.
1: Μια διαφήμιση τη βλέπει, μπορεί να παραπατήσει. Μπορεί να παραπατήσει, να πέσει κάτω βλέποντα την διαφήμιση.
0: Ναι.
1: Μπορεί να συμβεί οτιδήποτε. Διαφημίσεις σκοτώνουν. Όλοι το ξέρουμε αυτό. Σε αντίθεση. Ωραίο επιχείρημα πάντω αυτό το
0: πράγμα. Ναι, έχει καλά τελευταίες μέρες. Και στη Γιάμαλη πολύ ωραία επιχειρήματα.
1: Είσαι Σιριζέα,
0: μην μιλάς. Γυναίκα.
1: Ναι, ναι. Προφανώς όλα αυτά είναι επιχειρήματα τράνταχτα, δεν καταλαβαίνω.
0: Έτσι και ο Πατούλης είναι αρσενικό παλιά σκοπής.
1: Εν τω μεταξύ, την είπαν εδώ, είπε ο Χατζηνικολάου ότι δεν είχε αυτή η γιατρός. Απατεώνει του, λέει ο Άδωνη Γεωργιάδη, και τη γιατρό και τον γιατρό που κάνει και απεργία πείνα, δεν ξέρω.
0: Ποιο ξέρει πόσα του έχουν πάρει για θεραπείε.
1: Του Άδωνη.
0: Για να του λέει απατεώνε.
1: Στο απέναντι πήγε αλλού. Και διαβάζω το βιογραφικό τη κυρία γιατρού.
0: Ναι, που είναι τη Χαβάη αυτή τη Χονολούλου, που έχει τα πτυχία τη Χονολούλου.
1: Ναι, όλα αυτά. Το άλλο τη Φλωρεντία ήταν καλύτερο.
0: Εντάξει.
1: Το Ινστιτούτο Φλωρεντία.
0: Πιο ευρωπαϊκό.
1: Ωραία, η Χαβάη. Διαβάζω τι ακριβώ κάνει. Στο βιογραφικό της τι γράφει: το έργο μου έχει ως στόχο την εξισορρόπηση και την αντινάμωση του ασθενούς τόσο θεραπευτικά όσο και προληπτικά σε όλα τα επίπεδα. Ενεργειακό, πρώτο. Mm. Γιατρός, πρώτο.
0: Αυτό είναι γυμνάστηκε.
1: Σωματικό, ναι. Νοητικό και ψυχολογικό. Το σωματικό που είναι υποτίθεται το πιο ιατρικό είναι δεύτερο.
0: Μήπως είναι life coach και μας κοροϊδεύει.
1: Στο ιατρείο μου χρησιμοποιώ τις πλέον σύγχρονες μεθόδους ολιστικής προσέγγισης για τη διάγνωση και τη θεραπεία. Ποιες είναι αυτές?
0: Το έχουμε δει σε ταινία αυτό, στην κυρά μας τη μαμή.
1: Ωραία.
0: Ναι.
1: Κάτι ματζούνια.
0: Ναι.
1: Ποιες είναι αυτές, τις αναλύει εδώ η κυρία γιατρός. Κβαντική βιοανάδραση. Έχεις κάνει κβαντική βιοανάδραση?
0: Είναι ακριβή, δεν είναι. Δεν έχεις κάνει. Δεν μου βγαίνει.
1: Θα έχεις κάνει τα υπόλοιπα, είμαι σίγουρος. Εντοπισμός τοξικότητας. Καλά, αυτό είναι εύκολο. Σε κάτι γνωστό μπορεί να το εντοπίσει.
0: Μπορεί να το πει και εδώ και στα κέντρα. Θυμάσαι που λέει φακ τοξικότητα.
1: Μπράβο, ναι, ναι. Τέτοιο, ναι. Οζωνοθεραπεία έχει κάνει.
0: Το έχω ακούσει όμω, όχι, δεν έχω κάνει.
1: Και τώρα αρχίζουν τα καλύτερα.
0: Πού ρουφά όζων?
1: Δεν ξέρω.
0: Αυτό το σνιφάρι, το σπά με τηλεκάρτα, πώ είναι? Είναι με παραδοσιακέ μεθόδου ή κάτι?
1: Δεν έχω κάνει.
0: Σαν και αυτό που πουλάνε αυτοί με τα νερά, με τα όζοντα και τα.
1: Όπω το λέγανε.
0: Δεν θυμάμαι τα ονόματα.
1: Ο γιατρό μου, ωραίο, εκείνο που έκανε τα.
0: Μπράβο, αυτό, ναι.
1: Φικιώρη.
0: Ο Φικιώρη. Το Φικιώρη εκεί με τα όζοντα, αυτό, τι, όζον που λέγε.
1: Μπράβο.
0: Φικιώρη είναι η κυρία. Το Φικιώρη πήγε και εμπιστευτήκανε και κάνανε και δώσανε άδειε.
1: Δεν απέχει. Μετά τα υπόλοιπα που κάνει. Υδροθεραπεία παχαίω εντέρου.
0: Σου βάζει με το πιεστικό από πίσω και. Τι υδροθεραπεία είναι αυτή του παχαίου Σεντέρ και θα πάει γύρω-γύρω το νερό να κάνει βόλτες.
1: Δεν ξέρω, εγώ διαβάζω τι λέει εδώ. Προσδιορισμός θεραπευτικών εθέριων ελαίων.
0: Πώς προσδιορίζονται τα εθέρια ελαία? Προσδιορισμός.
1: Α, τώρα αυτό είναι ότι χαβάει.
0: Sorry, εντάξει. Με πιάνει άσχετο, δεν είμαι και Άδωνης να τα ξέρω όλα αυτά. Ναι. Ο Άδωνης καταπιάνεται με κάτι κρέμες ή κάτι τέτοια.
1: Επιγενετικό τεστ τρίχας.
0: Τη τρίχα που λέμε, ναι. Τη τέτοια η τρίχα τη φταίγανε.
1: Εσύ έχει κάνει επιγενετικό τεστ τρίχα.
0: Τρίχα από πού όμω, πού τη βγάζει.
1: Δεν λέει.
0: Α, δεν λέει.
1: Αυτό μπορώ... συζητούσαμε και μέσα.
0: Από όποιο σημείο θέλω τρίχα.
1: Δεν ξέρω, δεν λέει. Φαντάζομαι από το κεφάλι που.
0: Δηλαδή αυτό λέμε είναι μια τρίχα από τα τέτοια. Αλλά από εκεί μπορώ να πω. Είναι.
1: Δεν ξέρω.
0: Κάνε μου ένα δε υπογενετικό τεστ.
1: Ενδοφλέβιε φυσικέ θεραπείε. Αποτοξίνωση. Θεραπεία με πεπτίδια. PRP προσώπου και μαλλιών.
0: Τι είναι τα πεπτίδια? Το PRP είναι το πιο αθώο μέχρι τώρα.
1: Ναι, το ξέρω, χρησιμοποιείται και για ιατρικούς πραγματικούς. Εδώ λέει προσώπου και μαλλιών. Χρησιμοποιείται ναι, ναι.
0: Μα έχουν ξεφύγει όλα αυτά. Όλα αυτά έχουν ξεφύγει.
1: Και εμένα αυτό που μου αρέσει και θα ήθελα να πάω, γιατί το καταλαβαίνω.
0: Εγώ
1: και...
0: μέχρι τώρα ήθελα το παχαίο Σεντέρου με το πλυστικό.
1: Όχι, όχι.
0: Που πάθαμε στην άκρη και στο κάνει αντί να σου κάνει τα μάξι τις κουτσουλιές. Σου κάνει τις κουτσουλιές με το έντερο μέσα.
1: Λοιπόν, εγώ θα πάω για τη μικροσκοπία σκοτεινού πεδίου. Δεν ακούγεται
0: ωραίο ψαγμένα.
1: Πού ήσουν,
0: εμένα έκανα... το σκοτεινό μου πεδίο έχει μικροσκοπηθεί που το βλέπεις έτσι. Μη με βλέπεις εμένα έτσι.
1: Αυτό. Θέλω να το σκοτεινό μου πεδίο να μικροσκοπηθεί. Δηλαδή τι βάζει ένα μικροσκόπιο, πού είναι το σκοτεινό
0: πεδίο? Ποιο είναι το σκοτεινό πεδίο?
1: Πραγματικά.
0: Ξέραμε το σημείο G, τώρα θα ψάχνουμε κι άλλα για να μας έρθει όρεξη.
1: Όλα αυτά.
0: Μέχρι το σημείο G είχαμε φτάσει και αυτό ήταν την ταλαιπωρία ήδη να βρεις το σημείο G. Τώρα θα ψάχνουμε το σκοτεινό πεδίο, δεν θα μπορούν να κάνουν ένα σεξ άνθρωποι.
1: Για να πας για αυτές τις παπαριές.
0: Σε παρακαλώ
1: ευρώ,
0: πάρα πολύ τώρα.
1: 300
0: ευρώ.
1: Το
0: λίγο.
1: Η
0: δεν
1: η
0: έχει καταδικαστεί. Μπορεί να είναι αθώα και.
1: 300 ευρώ. Τους είπα πατεώνες ο Υπουργός Υγείας. Από εκεί και πέρα μπορούμε να τους λέμε.
0: Και αυτός μπορεί να έχει ποινικές.
1: Αν δεν έχει, αυτός θα έχουμε κι εμείς. Είχε 300 ευρώ για αυτά εδώ. Τα μισά από αυτά είναι.
0: Όχι, ένα από αυτά. Σε παρακαλώ, μην νομίζεις ότι είμαστε στο τσάμπα τίποτα σούπερ μάρκετ. Όλα αυτά μαζί με 300 ευρώ όσο προμιλάω εσύ παραγγέλλεται.
1: Γιατί όπως λέει στο βιογραφικό νωρίτερα, σε προηγούμενο σημείο, λέει συνέχισα τις σπουδές μου στη φυσική ιατρική. Παρένθεση, βοτανική, ομοιοπαθητική, βελονισμός.
0: Δεν μπορεί να είναι ένα σοβαρό, δεν έχει ένα σοβαρό.
1: Σωματική ψυχοθεραπεία, μικροσκοπία ζωντανού αίματος, νευροθεραπεία, σαμανική ιατρική.
0: Σαμαρική θα ήθελα.
1: Σαμανική. Σπουδάζει ο Μητσοτάκης. Σαμαρική. Τώρα εδώ έχουμε τη σαμανική. Ιατρική.
0: Μάγια κάνει.
1: Και μετά το δεύτερο.
0: Τι σαμανική, παιδί μου. Ο μάγος της φυλής είναι, κυρία.
1: Ναι. Στο κολονάκι είναι φυλή.
0: Άμπρα, κατάμπρα. Φύγε χτυκιό.
1: Αυτό,
0: κάτω. Βάλουμε και ένα πεντάρικο μπροστά γιατί έχω σύννεφο. Όλα μαζί.
1: Το σκοτεινό πεδίο. Κατοστάρικο.
0: Τα ταρότα λέει.
1: Μπορεί.
0: Γιατί να μην τα λέει, αυτό έλειπε. Απλά επειδή είναι μαύρα δεν το γράφει, μην μπλέξει.
1: Ενώ αυτά είναι άσπρα.
0: Τα ταρό δεν μπορεί να φορολογήσει, είναι γνωστό.
1: Ενώ η μικροσκοπία σκοτεινού πεδίου.
0: Αυτό είναι. Αυτό είναι ΚΑΔ. Τώρα... Έχει ανοίξει ΚΑΔ. Του ΚΑΔ διάβασε τώρα. Έχει ανοίξει ΚΑΔ τέτοιο του σκοτεινού πεδίου.
1: Γιατί χαίρομαι σε αυτά.
0: Γιατί.
1: Πέρα τώρα από το τραγικό
0: γιατί
1: του
0: μαζονάκι. Γιατί δεν τα γράφαμε ποτέ, γι' αυτό χαίρομαι.
1: Εμείς το ζηλεύω. Δεν θα σκεφτόμασταν ποτέ αυτές τις ανοησίες. Και σκέφτομαι.
0: Εγώ δεν έχω στο λεξιλογιό μου αυτές τις λέξεις για να τις γράψω, να τις κάνω θεραπεία.
1: Μικροσκοπία σκοτεινού πεδίου.
0: Δεν ήξερα το σκοτεινό πεδίο.
1: Αυτό προφανώς κάτι σου κάνει αυτό. Άμπρα κατάμπρα.
0: Θα αρχίσουν να ψάχνουν, να κολοχαιριάζουν να δω που είναι το σκοτεινό πεδίο.
1: Επειδή. Πολλές χαζοπλούσιες και χαζοπλούσιοι θα τσίμπησαν και θα πήγαν εκεί και καλά τους κάνανε.
0: Και υπουργοί και χαζοϊπουργοί. Μην βάζει μόνο
1: χαζοδημοσιογράφοι. Έχουν πάει. Βγαίνουν ένας-ένας και λέει πήγα κι εγώ. Και δεν τον τολμούν να πούν όλα αυτά τις ανοησίες. Βέβαια μέσα σε όλα αυτά ήταν και το πλάσμα. Η πλάσμα
0: ήταν και τα πλάσμα τα τσάκρα κάπου διάβασα. Ο υπνοτιστής, ο άλλος.
1: Τα
0: κούναγε το ρολόι. Περίμενε. Όλα θα γίνανε αυτά.
1: Για όλα αυτά λοιπόν
0: που
1: ρωτάει.
0: Είναι ο Κούκος, να το πουλάκι.
1: Ρωτάει ο Χατζηνικολάου να συνεχίσουμε τον. Όλα αυτά δεν τα βλέπανε στις διαφημίσεις. Εμείς τα τυπώσαμε από το ίντερνετ. Δεν τα βλέπανε να ξέρουν τι γίνεται εκεί μέσα. Την καλούσαν και στα συνέδρια να βγει να μιλήσει. Που ήταν στα συνέδρια 5 υπουργοί και 8 ιατρικοί σύλλογοι από κάτω. Όλο αυτό συνέβη.
0: Αυτό.
1: Ελλάδα.
0: Ναι, Ελλάδα
1: δεν υπάρχει.
0: Που βγαίνει ο Πλεύρης και λέει: πού είναι το κακό που τον πήρα τηλέφωνο αμέσως.
1: Κανένα κακό.
0: Πάρε καλέ, σιγά. Και να πάρει, θα μπορούσε να σε κάνει, να σε πάρει σε λίγο.
1: Και βγαίνει λοιπόν ο Πατούλης χθες να πει πώς θα μπορούσαν να μπουν μέσα στο ιατρείο.
10: Είναι προφανές ότι αυτή τη στιγμή όταν πήγανε στον έλεγχο, όπως είπατε, χτυπήσαν. Δεν είναι διοχτική αρχή, δεν είναι το ΣΔΟΕ. Δεν είναι η ανεξάρτητη αρχή, η οποία έχει και εισαγγελείς μέσα και ανοίγουν. Είναι ένας υπάλληλος και δύο γιατροί οι οποίοι ανοίγουν και κάποιοι πήγαν και στο αυτόφορο.
9: Αν δεν μπορείτε να ελέγξετε.
10: Όχι, δεν
9: και
10: μπορούμε.
9: Δεν έχετε τις δυνατότητες.
10: Όχι, έχουμε τις δυνατότητες να δώσουμε τις άδειες. Δεν είμαστε όμως το κράτος όλο. Εδώ γίνανε τόσα
9: και
10: ζητήματα.
9: Ή πάω. Και αν
10: δεν σου ανοίγει, θα πάει από το μπαλκόνι.
9: Δεν κάνω τίποτε.
10: Τι θα κάνεις.
9: Θα ειδοποιήσω να πας.
1: Εν τω μεταξύ στο μπαλκόνι βγάζανε το μηχάνημα.
0: Πώς θα πας στο μπαλκόνι, να γίνουμε ρεζίλι.
1: Όταν το μηχάνημα αυτό το βγάζανε έξω, όταν ερχόταν ο έλεγχος, που είναι με ραντεβού έλεγχος.
0: Ναι.
1: Ωραία, δηλαδή.
0: Όχι, θα πάει να χτυπάει τα κουδούνια, λες και είναι φαρσέρ.
1: Όχι, δεν χτυπάμε κουδούνια, γιατί μπορεί να είναι το παιδί που μοιράζουν τα έντυπα. Πολλές πολυκατοικίες λένε μην μοιράζετε έντυπα. Αυτό ακριβώς.
0: Ναι, θα το ανοίξεις, δεν θα τα
1: μπορεί να είναι τελιβεράδες, ξέρω. Δηλαδή όλα αυτά που βλέπουμε τις ταμπελίτσες έξω από τα ιατρία που λέει ιατρικός σύλλογος, το έχουν κάνει. Δύο υπάλληλοι, ένας υπάλληλος και δύο γιατροί.
0: Ποιο λες?
1: Λέει εδώ τώρα ότι εμείς δίνουμε τις άδειες,
0: ναι.
1: Και ήμουν δύο υπάλληλοι, ιατρικό, όλα τα ιατρία έχουν ιατρικούς συλλόγους, ναι, ναι. Τα μπελάκια απ' έξω. Με αριθμό και τα λοιπά. Αυτό όλο το κάνουν και ο έλεγχος μετά, υποτίθεται. Δύο υπάλληλοι και ένας υπάλληλος και δύο γιατροί. Τα
0: μάλλον,
1: κάνουν όλα αυτά.
0: Ξέρω εγώ, μην το στέλνουν και σε φορτυπία και σου λένε εκτύπωσέ το, κόλλα το μόνο σου.
1: Δεν ξέρω. Ναι, όχι, δεν αμφισβητούμε. Προφανώς.
0: Αν είναι δυνατόν. Τι θα αμφισβητήσει. Τη σοβαρότητα του πατούλη ξεκινάμε από αυτό.
1: Όχι,
0: είναι
1: όχι.
0: Δυνατόν.
1: Για τους γιατρούς, αλλά. Και γενικώς.
0: Γιατρός δεν είναι και ο πατούλη.
1: Ναι.
0: Τι γιατρός.
1: Δεν θυμάμαι.
0: Μην είναι κανένα χονολουλούς κι αυτός και.
1: Όχι, το πτωχό σου είναι χαβάη.
0: Κάτι χαβάη, δεν ξέρω τι.
1: Και μετά τελευταίο.
0: Μπορεί να είναι.
1: Τελευταίο απόσπασμα από τη συνέντευξη χτες είναι για αυτό το μηχάνημα. Mm. Ρωτάει ο Χατζηνικολάου και απαντάει αφοπλιστικά, είναι η αλήθεια, ο Πατούλης.
9: Μήπως υπήρχε ανοχή, πρόεδρε, στους συγκεκριμένους.
10: Όχι.
9: Μήπως επειδή είχαν διασυνδέσεις με πολιτικούς.
10: Εμάς δεν είχαν καμία διασύνδεση. Ακούστε, θα
9: μήπως
10: ρωτήσετε.
9: Μήπως υπήρχε ανοχή.
10: Ακούστε.
9: Μήπως έμπαιναν οι υποτιθέμενοι ελεγκτές και έβλεπαν εκεί τα μηχανήματα και όλα αυτά και δεν μιλούσαν.
10: Γιατί ακούστε, εάν αυτή τη στιγμή γινόταν όλη αυτή η φοροδιαφυγή που ακούμε και δεν είχε πάρει κανείς χαμπάρι, εάν δεν υπήρχε το ΣΕΗ που υπάρχει και ενσωματώθηκε στην ΕΑΔ.
9: Η διαφυγή είναι ένα θέμα.
10: Ναι, ένα
9: μηχανήματα αυτά.
10: Όχι, ένα λεπτό.
9: Συγχωρείτε, επειδή τα
10: είδα. Πώς μπήκε το μηχάνημα στη χώρα.
9: Μα
10: πώς μπήκε το μηχάνημα στη χώρα.
9: Γουμούτσες είναι αυτά.
10: Κύριε Χατζηνικολάου.
9: Πώς μπαίνανε και δεν τα βλέπανε.
10: Ένα λεπτό. Είχε ρόδες.
0: Πες του και δεν σέρνετε.
1: Είναι με ρόδες το μηχάνημα.
0: Εγώ νόμιζα τον ερπετό.
1: Κύριε Χατζηνικολάου, μην παραποιούμε, θέλω να πω.
0: Ναι.
1: Να είμαστε ακριβείς.
0: Άρα έχουν τρόπο να μπουν.
1: Και να βγουν στο
0: δεν
1: μπαλκόνι.
0: Δεν του σηκώνανε τέσσερις.
1: Όχι, και να βγουν στο μπαλκόνι. Ναι. Βγήκαν με ρόδες.
0: Drone είναι. Εγώ θα σου πω. Χειριστής υπάρχει και να πηγαίνει μέσα έξω.
1: Και τι κάνει.
0: Λίγα είδαμε με τα όπλα τα drone που ήταν στη Λευκάδα. Όχι. Που ήταν πριν.
1: Στη Λευκάδα.
0: Ωραία. Το αυτό δεν μπορεί να είναι πλασμαφαίρεση. Πρέπει να έχει μόνο όπλα πυρηνικά, τι είχε μέσα, δεν ξέρω τι.
1: Δηλαδή είσαι εξαπλωμένος και έρχεται από πάνω το drone.
0: Το πλάσμα αφαίρεση σου έρχεται.
1: Σίγουρα
0: πάνω.
1: Εκεί σου κάνει.
0: Και σου ρουφάει το αίμα.
1: Αυτό σου κάνει μικροσκοπία σκοτεινού πεδίου. Το drone.
0: Νομίζω. Ο Μητσοτάκης δεν θα μπορούσε να τον μετονομάσουν σε πλασμαφαίρεση. Ίδιο πράγμα δεν κάνει. Δεν σου ρουφάει το αίμα με έναν τρόπο.
1: Δεν έχει ρόδες.
0: Δεν σου καθαρίζει τις τοξίνες, βέβαια.
1: Δεν έχει ρόδες.
0: Δεν έχει ρόδες, ναι. Εντάξει.
1: Αυτό είναι ένα θέμα.
0: Ναι. Και η γιαγιά μου αν είχε ρόδες που λέγαμε.
1: Κάπως έμπλεξε όλη αυτή την ιστορία και όπως συμβαίνει πάντα πίσω από ένα τραγικό γεγονός, στην Ελλάδα, αν κρατήσει την επικαιρότητα δύο ή τρεις μέρες, αρχίζει και γίνεται ένα ξεμπουρμπούλεμα φοβερό.
0: Ναι, ξεχυλίζει πάρα πολύ.
1: Βγήκε και ένας υπνοθεραπευτής από χτες.
0: Αυτός που πήρε τη φωτογραφία.
1: Αυτός πήρε τη φωτογραφία. Ο οποίος βγαίνει, ο άνθρωπος λέει.
0: Τελειώσαμε με τον Πατούλη.
1: Τελειώσαμε.
0: Και τη σοβαρότητα του ανδρός με τα επιχειρήματα. Μας έπεισε. Τελειώσαμε.
1: Δεν θέλουμε κάτι
0: άλλο.
1: Και
0: δεν βλέπει το Πατούλη, ούτε σκέφτεται να αυτοπροστατευτεί κάπου, κάπω. Μήπω να μην βγαίνω τόσο, και μπορεί να γίνουμε ρόμπα.
1: Και τι να κάνει και ο ιατρικό σύλλογο, αυτό σου λέει. Τι να κάνει, μπορούμε να δεν έχουν να τα ελέγξουν.
0: Σωστό, δεν,
1: τα
0: ελέγξει. Δεν έχει και τη Μαρίνα να τον
1: υπάρχει
0: κρατήσει.
1: Υπάρχει και ένα κενό εκεί, όπω έχει αναγνωρίσει και το Υπουργείο,
0: να.
1: Ότι δεν μπορούμε να ελέγχουμε τι γίνεται.
0: Καλά, είναι και αυτά τα ιατρία, βέβαια.
1: Από διαφημίσει, από εδώ, αν έβλεπε την εικόνα με τι εικόνε, τη φωτογραφία, το γραφείο του γιατρού.
0: Ναι.
1: Με τις χίλιες εικόνες, όχι μία-δύο, χίλιες εικόνες από πίσω. Και αν διάβαζες αυτά
0: όχι
1: εδώ
0: μόνο
1: που
0: χίλιες εικόνες, δεν είχε κάτι επανοπλίες, κάτι τέτοια.
1: Ναι, γενικώς. Αν διάβαζες και αυτά που λέει εδώ.
0: Κάτι κατάνα, σπαθιά είχε μέσα. Ναι. Το Kill Bill εκεί γυρίστηκε.
1: Και αν διαβάζεις αυτά που λέει στο βιογραφικό ή γιατρός, αυτά είπα πας και τους λαμβάνεις επιτόπου.
0: Τα μισά να διαβάσεις.
1: Ναι.
0: Τα δύο πρότασεις. Δύο πρώτες.
1: Ναι.
0: Πάμε.
1: Εσύ είσαι για μέσα.
0: Ναι,
1: χρειάζεται. Καταλαβαίνω, είσαι από τη Χαβάη, πολύ αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο.
0: Ναι.
1: Η ίδια εντωμεταξύ λανσαριζόταν αυτό που έλεγε ήταν μευτήρας γυναικολόγους. Αλλά στον ιατρικό σύλλογο είναι χωρίς καταχωρημένη ιατρική ειδικότητα.
0: Που μόνη σε λέει ότι είναι μευτήρας, ναι. Ή έχει κάποιο τύπο. Καλά, με το AI όλα τα έχεις πια.
1: Μόνος, γιατί
0: και εγώ είμαι μευτήρας γυναικολόγος.
1: Και εσύ.
0: Από Αυγούστου.
1: Α, οκ. Okay.
0: Ως Μερακλής.
1: Έπαιζες και στον γιατρό μικρός.
0: Ναι. Και έχω ψάξει πολύ την περιοχή.
1: Της Χαβάη, να φανταστώ.
0: Ας πούμε, ναι. Τη ειδικότητά μου θα έλεγα.
1: Ή της Χονολουλού. Και σίγμα. Βγαίνει λοιπόν ο ψυχο...
0: Στη Χιλιαδούγο το πολιτά μου, να έχει Χονολουλού.
1: Βγαίνει ο υπνοτιστής, λέει τα δικά του. Ναι, έχουν βγει και κάτι βίντεο που άμα τα δεις αρχίζει η κωμωδία μετά την τραγωδία.
0: Α, είδα, σοβαρός κύριος φαίνεται.
1: Ναι, και βγαίνει τώρα, βγαίνουν πελάτες του υπνοτιστή.
0: Ξυπνή.
1: Τώρα που μιλάνε, ναι. Θα ακούσουμε μια κυρία τι ακριβώς είπε.
11: Μου συστήθηκε σαν ψυχολόγος, υπνοθεραπευτής και μου έκανε έναν υπνοτισμό παρουσία των κάποιων ανθρώπων στο σπίτι μου. Τότε το οποίο όταν ξύπνησα μου είπε ότι είδα το... ξαναβίωσα το θάνατο του μπαμπά μου που είχε πεθάνει τότε πριν και τα πιο παλιά.
2: Αυτό ήταν, συγγνώμη, ναι. Αυτό ήταν κάτι που σας πόναγε σας προσωπικά.
11: Εννοείται. Πάρα πολύ.
12: Βλέπετε και του το πει, του το είχατε πει αυτό.
11: Όχι, όχι, ήταν η πρώτη με επαφή. Κάποιες ερωτήσεις μου είχε κάνει εκείνη την ώρα σπίτι.
12: Τι σας, δηλαδή όταν ήρθε στο σπίτι, σας λέει γεια σας, είμαι ο, πώς τον λένε κιόλας, δεν θυμάμαι.
11: Νίκος Κουμιανός.
12: Ναι, είμαι ο κύριος Κουμιανός. Τι σας ρώτησε, θυμάστε.
11: Με ρώτησε τη δουλειά μου, αν έχω κάποια συμπτώματα υπνοβασίας, αν θυμάμαι καλά, έχουν περάσει και πάρα πολλά χρόνια, έτσι. Βέβαια, φυσικά το ενδεχόμενο ότι μπορεί να έχω κάποιο είδος μετανσάρκωσης, το οποίο εκείνη ήμουν και μικρή, με συγκλώνησε λίγο και μου είπε ότι θα με ξαναδεί.
12: Τι εννοούσε με τη μετανσάρκωση, ότι εσείς έχετε μετανσάρκωση.
11: Ότι μπορεί να έχει έρθει ο πατέρας μου να έχει μετανσαρκωθεί σε μένα.
0: Ναι, όλα μπορεί να συμβεί. Είδος μετανσάρκωση.
1: Το πιο πιθανό.
0: Υπάρχουν ήδη και ήδη.
1: Το πιο πιθανό.
0: Τι, κάτω να τα βάλεις. Τι θα σκεφτείς.
1: Βλέπει δηλαδή ο υπνοτιστής μια κυρία που του πάει εκεί ως πελάτησα. Που είχε χάσει τον πατέρα της πρόσφατα από ό,τι λέει ίδια. Και αρχίζει τι της είπε και καταλήγει στο τέλος. Σε έναν άνθρωπο τώρα όταν έχεις χάσει άνθρωπο δικό σου είσαι λίγο πιο ευάλωτος για τον πρώτο καιρό κτλ. Και αρχίζει να λες τέτοιες. Ανοησίες.
0: Ναι, ανοησίες.
1: Ναι, πώς εγκλειοβίζει.
0: Επιστημονικά πορίσματα θα λέγαμε.
1: Σαν τη μικροσκοπία σκοτεινού πεδίου.
0: Τέτοια.
1: Τέτοιο πράγμα.
0: Τόσο επιστημονικά.
1: Και αρχίζει και λέει τέτοια.
0: Ναι.
1: Και κάθεσαι εκεί λίγο στην αρχή λες προφανώς μήπως είμαι μετενσάρκωση.
0: Πρέπει να κάνει και φωνές. Μπαμπά, μπουμπό, μπαμπά. Και, ότι είναι από μέσα και μιλάει, αλλά είναι διπλό. Είναι σαν το dual sim. Πώς έχουν τα κινητά, έχει μπορεί να βάλει δύο. Έτσι, αυτή είχε μέσα και τον μπαμπά και αυτήν.
1: Ρε παιδί μου.
0: Τα έχουμε δει στον εξορκιστή, άνοιγε το σιρτάρι. Εντάξει, τα έχουμε δει. Εφέ ήταν. Εδώ τα κάνει αυτό σε έργο, κανονικό.
1: Θέλω, αυτόν τον αρχίζουμε από τώρα αυτόν και τον παραλαμβάνουμε. Είναι καινούργιο.
0: Αυτό, ελάτε.
1: Θα βγάλουμε 10 μέρες νομίζω. Η επικαιρότητα θα βγάλει κατά 10 ημέρες.
0: Τώρα έχει και ωραίο στήσιμο σε μια πολυθρόνα είδα εκεί ναι, για ναι, να ναι. Φαίνεται με κύρος, όχι ότι είναι τίποτα σκητσίδι.
1: Εικόνες είχε από πίσω.
0: Δεν είδα εικόνες, όχι.
1: Όλοι αυτοί κάνουν και μια δουλειά και παίρνουν και πάρα πολλά λεφτά. Οι άνθρωποι που πηγαίνουν.
0: Έχουν πολλά λεφτά να δώσουν, μάλλον. Δεν και σκέφτονται τα καύσιμα. Το 2,20 της βενζίνης δεν το σκέφτονται αυτοί.
1: Ναι, και σου λέει για εκβαντική βιοανάδραση, σου λέει για σαμανισμούς, σου λέει για μετενσαρκώσεις. Δεν λέω μόνο για τον υπνοτιστή, λέω γενικώς. Όλη αυτή η κατηγορία. Σου λένε για ζώδια, σου λένε για χάρτες. Σου λένε τώρα πολλοί ακροατές που όχι τα ζώδια. Συζητάω πολλούς και λένε τα ζώδια.
0: Άμα είναι να αμφισβητήσουμε όλα, βέβαια. Σε λίγο θα λες και ο καιρός, ότι είναι οι μετεωρολόγοι οι απατεώνες.
1: Εγώ θα βάλω και τις θρησκείες μέσα. Όλες. Θα τα βάλω όλα τα μεταφυσικά δημιουργήματα του ανθρώπου στην προσπάθειά του να εξορκίσει το θάνατο. Όλα θα τα βάλω μέσα. Καταφεύγουν σε όλα εκτός από το μυαλό τους.
0: Και την επιστήμη.
1: Σε οτιδήποτε είναι. Και την επιστήμη είναι μυαλό.
0: Που είναι κάτι που δεν είναι.
1: Ναι, προφανώς είναι από την από εδώ μεριά.
0: Ναι.
1: Γιατί πιστεύουν τα πάντα όλα αυτά και έχουν την ανάγκη να πιστεύουν σε οτιδήποτε βλακεία σου πει ο άλλος, αρκεί να την αμπαλάρει ωραία, εκτός από το ίδιο το δικό σου το μυαλό.
0: Είναι ζώρικο νομίζω, γιατί πρέπει να σε αντιμετωπίσει με την αλήθεια. Αλλά θα πάει βαθιά η κουβέντα τώρα με την αρχή σου.
1: Ναι,
0: γι' αυτό.
1: Αλλά με όλα αυτά.
0: Να είσαι αντιμέτωπο με το μέσα σου το πραγματικό, αυτό είναι μια ώρα, ξεφεύγει από αυτό. πιστεύει στην παπάτσα που σου λέει αυτό, τίνει και το πεντάρικο, κατοστάρικο τι θα είναι. Αυτό σε υπνοτίζει, κυκλοφορεί με το τσουτσούνι έξω, σίγουρα κάνει το κοπανάει στα έπιπλα, σίγουρα τέτοια κανένα ανομάλια. Αυτό ότι ακούω εγώ, όρχιο είναι όλο.
1: Δεν είναι.
0: Αυτά
1: δεν
0: γίνονται είναι για όργια μόνο.
1: Είναι υδροθεραπεία.
0: Ναι, υδροθεραπεία, ξέρω πώ είναι. Το παχαίο σεντέρου, ξέρει πώ καθαρίζεται το παχαίο.
1: Λοιπόν.
0: Δεν γίνεται με ενδοσκόπηση.
1: Πάμε σε
0: με την καμερούλα που πάμε εμεί να ψαχτούμε αν έχουμε κανένα τέτοιο.
1: Διαφημίσει πάμε. Πάμε σε διαφημίσει. Α, όχι, Κύρκο.
0: Τι έχουμε. Άλλον.
1: Όχι, όχι, όχι. Θα πάμε σε διαφημίσει γιατί βλέπω την ώρα έτρεξε πολύ και θα μπούμε με αυτό που ήταν να το βάλουμε τώρα. Θα το βάλουμε αμέσως μετά.
13: Παραπολιτικά 90,1. Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
14: Παραπολιτικά 90,1.
15: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Βεβαίως το καράβι αλήτες, Μάνος Λοΐζος, εδώ από εκτέλεση με τη Χαρούλα Αλεξίου και τον Πορτοκάλογλου στο Ηρώδιο, πολύ παλιά, πριν 10 χρόνια, 15 πόσο ήτανε, η στίχνη του Φόντα Λάδη. Αυτό γράφτηκε σε ένα πατσατζίδικο το τραγούδι, ήταν το πατσατζίδικο του Νόντα, στέκει εκείνη στην δεκαετία 60 είναι, εκείνη τη εποχή στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, και ήταν ο Λοΐζος με το Φονταλάδη. Δεν είχαν συνεργαστεί ξανά. Εκτιμούσαν ένα τον άλλον και κάτσανε κάπως, βρέθηκαν σε μια παρέγγλια. Έγραψε ένα τραγούδι τώρα όμως, λέει ο Λοΐζος.
1: Στον Πατσά.
0: Ναι, τώρα του λέω, τώρα, και έγραψε αυτό. Και το μελοποίησε με αυτή την τόσο ωραία μουσική ο Λοΐζος.
1: Και πολύ ωραία εκτέλεση εδώ.
0: Και πολύ ωραία εκτέλεση. Ναι. Όλη αυτή η συναυλία ήταν πολύ ωραία.
1: Έχει χορευτεί.
0: Τη Αλεξίου έχει. Ναι, υπάρχει και σε βίντεο, υπάρχει και σε.
1: Κασέτα.
0: Και σε κασέτα για όποιον θέλει να ακούει. Λέει εδώ τώρα, άκου προβοκάτορας.
1: Ποιος, τι.
0: Θα καταλάβεις. Καλησπέρα, κουνούμαλα.
1: Καλησπέρα.
0: Εξαιρετική παράσταση χθες.
1: Η δικιά μου.
0: Ναι, στη Θεσσαλονίκη. Όλα καλά.
1: Αλλά.
0: Όμως δεν είπες μια κουβέντα για τον γραμματέα. Μια απορία είχα μόνο και ήρθα με την ελπίδα μήπως κυλιθεί. Το αν θέλουν δηλαδή όντως να κυβερνήσουν ή απλά τους φτάνει να παίζει ίδια κασέτα 40 χρόνια συμπληρώνοντας κάποιες ατάκες.
1: Αυτό είναι δύο θέματα τώρα.
0: Αυτό
1: τελειώνει
0: είναι...
1: το αν είπα κάτι για τον γραμματέα.
0: Είναι ένα θέμα.
1: Το γραμματέα είναι του Χαλβατζή.
0: Όχι, τον Κουτσούμπα.
1: Α.
0: Είναι ένα θέμα αυτό. Mm. Προφανώς μπορεί να, και να μην έχει έρθει ο συγκεκριμένος. Ήθελε να δει, μπορεί και να έρθει, δεν είναι εκεί το θέμα. Και επειδή έχω ακούσει και τους λαούς που θα παίξουν αύριο, τους άκουσα από σήμερα γιατί τους ετοιμάζουμε, είναι ο Ταρίφας, ο φίλος μας.
1: Αυτό το γράφει.
0: Όχι.
1: Ναι, ναι.
0: Τελεία.
1: Τελεία.
0: Τσάκι υπογράφει εδώ, δεν ξέρω τι είναι.
1: Ίδιοι είναι αυτοί, ένα εμπότ είναι.
0: Αύριο έχεις τον Ταρίφα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και λέει, επειδή χθες λέγαμε για τον Τσίπρα το 1% που είχαν βγάλει το στέλεχος και λέει θα πάρουμε από τους πλούσιους που δεν ξέρουμε πόσο είναι αυτό. Και λέει, καλά. Οκ, λέει μπιπ ο Τσίπρας με το 1%. Εσείς όταν έρθετε, τι θα πάρετε, εννοεί το κουκουέ, τι θα πάρει. Είναι παρόμοια αντίληψη.
1: Είναι, ναι.
0: Δηλαδή απαιτούν, ζητούν κυβερνησιμότητα από το κουκουέ. Αυτό ακριβώς, απάντηση τώρα, η δική μου, αυτό ακριβώς σας λέμε πολλά χρόνια και λένε πολλοί άνθρωποι σε αυτόν τον τόπο, ότι δεν μπορείς να κυβερνήσεις με αυτό τον τρόπο. Δηλαδή δεν μπορείς να πάρεις από τους πλούσιους λεφτά. Γιατί θα φύγουν οι πλούσιοι? Γιατί απαγορεύεται από την Ευρώπη να πάρεις λεφτά από τους πλούσιους, μπορείς να παίρνεις μόνο από τους φτωχούς? Δεν υπάρχει διάταξη προστασίας συνταξιούχων στην Ευρώπη.
1: Σε
0: διάταξη
1: αυτό το
0: προστασίας
1: σύστημα.
0: Κεφαλαίων, αυτό ναι. Λέω. Διάταξη προστασίας κεφαλαίων, προσφυγές κτλ. Υπάρχει. Αυτό δεν καταλαβαίνουν όλοι αυτοί. Όχι, το κουκουέ δεν κυβερνήσει με αυτούς τους νόμους. Έχει τους Τσιπραίους, τους Ανδρουλακαίους, τους Μητσοτακαίους να κάνουν τις βρωμοδουλειές και να σας παίρνουν τους φόρους.
1: Και θα το υπηρετήσουν μια χαρά.
0: Τι λέει
1: από ότι... την πλευρά.
0: Όταν και όποτε, ναι, ξέρω, μπορεί να αργεί, αλλά δεν χρειάζεται. Αν βιάζεσαι, ψήφισε αυτούς. Όταν και όποτε δεν θα υπάρχουν αυτοί. Χωρίς αυτούς. Άρα, ναι, το 100% θα δοθεί τότε. Γιατί δεν θα υπάρχουν. Αυτή είναι η αναγκαία προϋπόθεση. Όλα τα άλλα να κοροϊδευόμαστε. Να λέμε ότι θέλουμε.
1: Θέλουμε τώρα λύσεις, κύριε.
0: Τώρα λύσεις, περιμένουμε. Επειδή θες τώρα 40 χρόνια.
1: Και ο Χαλβατζής περίμενε, έφυγε ο άνθρωπος, δεν πρόλαβε να δει αυτό που ήθελε.
0: Έζησε μια χαρά ο Χαλβατζής. Ήταν μια χαρά ζωή και ήταν μέσα στην χαρά ο ίδιος.
1: Θα πεθάνει ο Ταρίφας, σου λέει.
0: Και άφησε παρακαταθήκη ο Χαλβατζής. Ναι. Κάτι που δεν το κάνουν όλα αυτά τα παρτάλια του αστικού συστήματος που φεύγουν. Δεν αφήνουν τίποτα απολύτως και τους ξεχνάνε. Εδώ υπάρχει κόσμος και πατάει στα ίδια βήματα του Χαλβατζή, και ο Χαλβατζής πάτησε στα βήματα των παλιότερων και είναι υπερήφανοι που πατάνε σε αυτά τα βήματα. Δεν κοροϊδεύουν τους εαυτούς τους και τους απέναντι και το λαό. Κοροϊδίες θες και ο Ταρίφας και τούτος εδώ.
1: Αυτές
0: ότι
1: θέλουμε.
0: Τι είναι κριτική, ότι δεν είπε το κουκουέ να κυβερνήσει. Όχι, δεν θα γίνει κυβέρνηση. Αν είναι να γίνει κυβέρνηση, να σου κόβει συντάξεις, προφανώς δεν θα γίνει. Το 12 δεν είναι στις εκλογές, δεν μπορούσε να, με το 8% να κυβερνήσει με το ΣΥΡΙΖΑ.
1: Πώς δεν μπορούσε.
0: Είπε όχι.
1: Τα μισά υπουργεία θα έχει.
0: Είπε όχι και σε ένα μήνα είχε 4%. Έχασε το 50% της δύναμής του. Δεν ήθελε καρέκλες. Γιατί αυτές οι καρέκλες είναι κατά του λαού. Τόσο απλό.
1: Ματωμένες καρέκλες. Ξέρουμε πολύ καλά
0: προφανώς,
1: τι θα
0: δηλαδή,
1: είδαμε,
0: να έρθει ο υπουργός του ΚΚΕ να τα βάλει με το Χρηματιστήριο Ενέργειας που είναι ευρωπαϊκός οργανισμός. Πώς μπορεί να το κάνει αυτό, για πες μου. Ας μου πει κάποιος από αυτούς, ας μπούμε στη λογική. Τι θα κάνει τώρα για αυτά. Ότι δεν θα έχει κέρδος υπάροχη. Δεν θα έχουν κέρδος. Γιατί είχαμε μια ΔΕΗ και τώρα έχουμε 5 ΔΕΣ. Έχετε σκεφτεί γιατί έγινε αυτό? Δεν είχαμε ρεύμα και με τις προηγούμενες?
1: Είχαμε.
0: Γιατί έγινε αυτό?
1: Δεν σήκωνε.
0: Τι δεν σήκωνε? Η ασφάλεια έπεφτε.
1: Ναι, έπεφτε.
0: Και έπρεπε να έχουμε 5 για να υπάρχει και καλά ανταγωνισμός για καλύτερες τιμές.
1: Ναι,
0: και θησαυρίζουνε.
1: Άκουσες καλύτερες τιμές. 60 ευρώ πάνω.
0: 120 ευρώ πάνω. 120. Γιατί γίνονται όλα αυτά. Δηλαδή, επειδή μιλάμε για τη λογική.
1: Δηλαδή, εσύ θες να πεις ότι δεν είναι υπέρ των φτωχών, ας πούμε, και των αδυνάμων. Εντάξει.
0: Ποιος.
1: Οι πολιτικές αυτές. Απ' έξω, δηλαδή, θες να πεις ότι δεν προστατευόμαστε όλοι, ας πούμε, και προστατεύονται οι φίλοι τους και οι δικοί τους που έχουν τις ενέργειες, τις ΔΕΕΣ, τις ΟΤΕ. Τώρα μπορούμε να λέμε ΟΤΕ. Δεν υπάρχει ΟΤΕ. Κοσμοτέ. Δεν υπάρχει. Το λέμε.
0: Έγινε αλλιώς. Όχι απ' έξω. Το λέω μέσα.
1: Έλα μου στον τόπο.
0: Κανονικά. Δηλαδή, επειδή λέγαμε πριν για τους αμάνους και για τα Ισχαβάες.
1: Ναι, έχουμε και σε άλλους τομείς απαταιώνες.
0: Αυτό ακριβώς. Και έχουμε και σε άλλους τομείς καταναλωτές.
1: Εμένα μου αρέσει που λέγαμε πριν. Ποιοι λένε απαταιώνες ποιους. Αυτό το αφήνω έτσι αμένσιο.
0: Θα σου πω εδώ τι είναι. Γιατί βγαίνει ο Άδωνης και λέει απαταιώνεις αυτούς τους δύο.
1: Που είναι εμφανέστατο.
0: Αλλά και ζήτησε συγγνώμη από την οικογένεια Μαζονάκη. Αλλά δύο μέρες πριν στην Αίγινα, άλλη μία πάλι στην Αίγινα, μια γυναίκα 50 χρονών έχασε τη ζωή της γιατί άργησε το ασθενοφόρο. Συγγνώμη για εκεί.
1: Δεν είχε εκεί, όχι.
0: Δεν είχε εκεί.
1: Γιατί δεν είχε τόση αγάπη από τον κόσμο.
0: Δεν ήταν Μαζονάκης.
1: Θα έβγαινε στα κανάλια για την κυρία.
0: Θέλω να πω, πολύ επιλεκτικά είναι όλα αυτά και πολύ εύκολα λέγονται χαρακτηρισμοί από εδώ και
1: από εκεί. Όλο θα το καταλάβεις, όλο το παικτικό, το παίξιμο αυτό θα το καταλάβεις από το ύφος του Άδωνη όταν πηγαίνει στην κηδεία του Μαζονάκη, μόλις δει την κάμερα.
0: Ναι.
1: Πώς αλλάζει όλο το σώμα, όλη η στάση. Από εκεί θα καταλάβεις όλο το ψεύτικο του πράγματος. Αν και δεν καταλαβαίνεις πλέον με αυτά που έχει πατήσει στην μόλι, λες τώρα τι έκφραση έχει. Δηλαδή, νευρίασε, γέλασε.
0: Και το μπότοξ τώρα.
1: Μου φταίει γιατί δεν μπορώ να καταλάβω με τον μπότοξ.
0: Τι να καταλάβω.
1: Σου κρύβει τις εκφράσεις.
0: Γιατί τι εκφράσεις είχε.
1: Ο Άδωνης.
0: Ναι.
1: Δεν θα μάθουμε ποτέ.
0: Γι' αυτό είναι μυστικό.
1: Ναι.
0: Κατάλαβες, φίλε ακροατή, που και καλά κάνεις αυτή την ερώτηση για να στριμώξεις. Όχι, αν είναι να κυβερνάνε όπως κυβερνάνε όλοι αυτοί, ποτέ να μην κυβερνήσει. Ας είναι και κάποιος έξω στον δρόμο με τον κόσμο και ας θέτει κάποια θέματα και ουσιαστικά να έχουμε να κουμπίσουμε και να πιστέψουμε και να δούμε κάτι διαφορετικό. Έχεις 15.000 που θέλουν να σε κυβερνήσουν. Λατινοπούλου, Βαρουφάκηδες, Κωνσταντοπούλου, Τσίπ και τους μεγάλους, Κυριάκους, Τσίπ. Δηλαδή θες και το κουκουέ να μπει στην ίδια σαβούρα. Στα ίδια σκουπίδια να ενταχθεί στην ίδια κατηγορία, ας μείνει ένα κόμμα εκτός. Δεν πειράζει.
1: Και επίσης, επειδή αναφέρεται στην παράσταση, ας είναι και ένα μετερίζει που δεν είναι αντικομουνιστικό.
0: Για ποιο λες?
1: Για την παράσταση που λέει, δεν είπες για τον γραμματέα. Ας είναι και κάτι που δεν είναι αντικομουνιστικό. Κάτι που λέει για την κυβέρνηση, όχι αυτά που γλύφουν την κυβέρνηση, όλα τα υπόλοιπα.
0: Καλά πήγε
1: τα κανάλια. Πολύ καλά πήγε. Πάρα πολύ. Πολύ ωραία παράσταση.
0: Εντάξει. Δεν έπρεξε.
1: Όχι, τίποτα. Και ζέστη είχε.
0: Και ζέστη είχε.
1: Δεν είχε κρύο πάντως.
0: Εντάξει. Καλό κοινό.
1: Καλό κοινό ήταν στη Θεσσαλονίκη. Εντάξει, ήμασταν λίγο μακριά η σκηνή με το κοινό. Είχαμε μια απόσταση.
0: Είναι πάντα βασικό αυτό.
1: Είναι βασικό, αλλά εντάξει, τέλος πάντων τα καταφέραμε. Κάπως τους ακούγαμε.
0: Αντί για αυτά που έχουμε.
1: Είχαμε πίστα όμως, αν ήθελε να χορέψει κάποιος.
0: Τι να χορέψει.
1: Πες ότι κάποιος θέλει να χορέψει κάτι.
0: Ναι. Το ζεμπιακό της Ευδοκίας.
1: Της Ευδοκίας, κάτι.
0: Κυρκό, δεν θα βάλουμε αυτό.
1: Είχα τραγουδία για το Μητσοτάκι, το Άισα Πέρα. Μπορεί να δω.
0: Ναι,
1: να
0: χορέψει
1: το Άισα Πέρα. Ποιος δεν θέλει να χορέψει Άισα Πέρα για το Μητσοτάκι.
0: Θα βάλεις Μακασελάκης, Αξίες Αριστεράς. Έτσι ονομάζεται το ηχητικό που θα ακούσουμε.
1: Που αυτή πριν λίγο ήταν στον Κασελάκη. Αυτοί που γράφουν τώρα αυτά. Ήταν με τον Κασελάκη που ήταν πρόεδρος στο ΣΥΡΙΖΑ ο Κασελάκης.
0: Όλοι αυτοί, όταν μιλάνε για το ΚΚΕ, εγώ τους καταλαβαίνω και τους συμπονώ. Πραγματικά, όταν λένε τέτοια επιχειρήματα για το ΚΚΕ, ότι δεν κυβερνάτε και είστε απ' έξω εκ του ασφαλούς και. Θαυμάζουν το ΚΚΕ που καταφέρνει και είναι απ' έξω. Και θα θέλανε να γίνει τα ίδια σκατά και το ΚΚΕ. Και επειδή δεν γίνεται, το βγάζουν σαν αντίδραση και το χτυπάνε έτσι. Στους καθρέφτες σας πηγαίνετε, κοιταχτείτε, μιλήστε και μετά να κάνουμε μια ειλικρινή κουβέντα. Όλες οι επιλογές σας τις προηγούμενες δεκαετίες, γιατί είναι και μεγάλοι περισσότεροι, πάνω των 50-60, τι ακριβώς και πού σας έχουν φέρει.
1: Δεν μ' αρέσει η λεξιλογία όσο τελευταία έχεις. Πολύ έχεις πέσει. Δεν
0: ξέρω. Είπα για επιλογές.
1: Όχι, είπες, λες λέξεις. Τώρα δεν μ' αρέσει.
0: Αυτές είναι νόμιμες. Περνάνε.
1: Περνάνε, αλλά δεν ξέρω. Σε είχα αλλιώς το μυαλό μου. Κάπως λίγο πιο προσεκτικό, πιο μετρημένο σε αυτά. Ξεφεύγεις, δεν ξέρω.
0: Θα πάω να πολύ κάνω μαζί μικροσκοπία σκοτεινού πεδίου.
1: Σου λείπει λίγο κβάντο.
0: Κβάντο.
1: Θες λίγο κβάντο για να
0: ακούσουμε. Ακούσουμε έναν αριστερό τώρα που είχε πιστέψει και ο Ταρίφας, νομίζω.
1: Αυτό σου λέει, εκεί ήταν. Χθες εκεί ήταν. Όσο ήταν πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ Κασελάκης, εκεί ήταν αυτή η ώρα.
0: Τώρα είναι με τον Τσίπρα. Θα ακούσουμε λίγο Κασελάκη.
2: Τι είναι αριστερά σήμερα? Αυτή τη λέξη, ξέρετε, πάρα πολλοί την έχουν καπηλευτεί για να κάνουν καριέρες. Εγώ από το πολιτικό κέντρο επέλεξα αυτό το χώρο βάσει των αξιών. Έχω την πολιτισμική μου ταυτότητα, πιστεύω την κοσμοθεωρία μου για το ποιος χώρος έχει αδικηθεί στη μεταπολεμική ιστορία της χώρας.
3: Και αυτός ο χώρος είναι η αριστερά.
2: Είναι αριστερά που έχει αδικηθεί.
3: Ναι.
2: Και με εμπνέουν οι αξίες του χώρου. Αυτό όμως δεν έχει καμία σχέση με τον σταλινισμό, τον μαρξισμό, τον τρόπο με τον οποίο είχαν αυτές τις αγγυλώσεις. Να θυμίσω το ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν ψήφισε εξοπλιστικά. Ναι. Όταν έγινα πρόεδρος, τα ψήφισα.
0: Μπράβο, μπράβο. Έχει αξίες αριστεράς, αλλά όχι σταλινισμούς και όλα τα υπόλοιπα. Πολύ σωστά. Και γιατί έχει αξίες αριστεράς, γιατί τις σέβεται και τις υπολείπτεται. Διότι έχει βιώσει, θα το πει ίδιος, αλλά θέλω να το πω κι εγώ.
1: Την αριστερά στο πετσί του.
0: Όχι, την αδικία. Την αδικία στο πετσί του.
3: Τι είναι αυτό που σας έφερε στην Ελλάδα και μήπως κατά βάθος το έχετε ψιλομετανιώσει?
2: Όχι.
3: Ναι.
2: Ούτε κατά βάθος, ούτε επιφανειακά το έχω μετανιώσει. Κοιτάξτε, έχω μια τεράστια πολυτέλεια. Θα σας απαντήσω απόλυτα ειλικρινά, διότι είναι μια σωστή ερώτηση αυτή. Ακριβώς επαναλαμβάνω, επειδή υπάρχουν τόσοι επαγγελματίες πολιτικοί.
3: Όχι, εγώ δεν το βάζω που... στη λογική των επαγγελματικών πολιτικών.
2: Εγώ,
3: το βάζω σε μια λογική που βλέπω ότι ένας άνθρωπος ήρθε εδώ, χωρίς να ξέρει πάρα πολύ καλά την ελληνική πραγματικότητα, κακά τα ψέματα τώρα, πήγε σε ένα κόμμα που δεν του τέριαζε, έτσι αποδεικνύεται εκ των υστέρων. Σε αυτό το κόμμα δεν τον καλοδέχτηκαν, παρότι τον εξέλιξαν αρχηγό. Μετά ψάχνει να βρει το δρόμο του με κάτι δικό του πολιτικά και αναρωτιέμαι, κάνετε δεύτερες σκέψεις, ότι μήπως τζάμπα έχασα το χρόνο μου?
2: Όχι. Όχι, γιατί βλέπω ότι έχουμε ήδη αλλάξει πάρα πολλά πράγματα. Και αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι ο λόγος που το κάνω, αυτό το οποίο κάνω, είναι επειδή υπάρχει ένας ίσως και εγωκεντρικός ή αυτοαναφορικός λόγος.
3: Ναι.
2: Είναι ότι κάθε μέρα που ξυπνάω, αισθάνομαι ότι η ζωή μου έχει νόημα. Τι μεγαλύτερη πολυτέλεια από το να μπορείς να αλλάξεις τον κόσμο γύρω σου.
0: Τι ρομαντικό.
1: Πολύ. Αυτό το πιστεύει και μετά που έφυγε η Τζάκρη. Ότι έχει νόημα η ζωή του.
0: Ναι, εντάξει. Βλέπω τώρα παρένθεση.
1: Γιατί χωρίς αυτήν η ζωή θα είναι ζαμπόν χωρίς λιπαρά.
0: Ναι. Στο Earth News έχει έναν ειδικό και γράφει από κάτω το σουπεράκι 3 ευρώ το πετρέλαιο κίνησης στο Στρασβούργο.
1: Στο Στρασβούργο.
0: Μακριά.
1: Καταρχάς, πόσα λεφτά έχει να πας μέχρι εκεί?
0: Πάρα πολλά.
1: Δεν σε συμφέρει.
0: Αλλά όχι, όταν κάτι έρχεται σαν σουπεράκι στα κανάλια, μετά έρχεται,
1: όχι,
0: και στη
1: μετά
0: ζωή.
1: Έρχεται και με το αεροπλάνο.
0: Κανονικά.
1: Κατεβαίνει σιγά σιγά.
0: Και τώρα η αδικία του Κασελάκη.
2: Από εκεί και πέρα, όπως μπορεί να θυμάστε, όταν ήμουν έφηβος, νέος έφηβος, έγιναν μερικά πράγματα στην οικογένειά μου. Είδα τους γονείς μου να καταστρέφονται. Αυτό με επηρέασε πάρα πολύ. Άλλαξα χώρα. Έπρεπε να πάρω υποτροφίες, να σταθώ όρθιος. Δεν θέλω να ζητήσω οποιαδήποτε, ξέρετε, λύπηση,
3: ναι,
2: ή κατανόηση. Δεν το λέω γι' αυτό. Το λέω γιατί έχω ζήσει την παραπία αδικία. Το λέω γιατί έχω ζήσει την παραπία αδικία και είναι κάτι το οποίο με κινητοποιεί βαθιά.
0: Εντάξει. Όχι, εδώ.
1: Τι να πει,
0: γι' αυτό έγινε αριστερό.
1: Αυτά τον δυνάμωσαν όμως και τον έκαναν. Ναι, αλλά τον έκανα. Και εφοπλιστή.
0: Η αχάριστη εκεί του Τσίπρα.
1: Αριστερό εφοπλιστή.
0: Η αχάριστη Σιριζέη τον πέταξαν έξω σαν την τρίχα από το ζυμάρι.
1: Τύπο, τα μπουζούκια με λογική μπουζούκια.
0: Πραγματικά. Έναν αριστερό καλό βρήκαμε. Λοιπόν, φτάσαμε.
1: Πάει και αυτό.
0: Τον είχαμε ξεχάσει τον Κασελάκη. Καλά, πρώτο κουβαρά και τον νέο καλή συνέντευξη
1: προχθές. Το βάζω κάτι δημοσκοπήσει εκεί 1%.
0: Τι να κάνει.
1: Με το όνομα του Λοβέρτου, πόσο μπροστά να πας.
0: Λοιπόν, φτάνουμε στο τέλο χρησιμοποιημένο όνομα. Δηλαδή, το είδαμε και αυτό.
1: Δεν το έχουμε δει σε
0: από δεύτερο χέρι.
1: Δηλαδή, Βεντόρα το πήρε. Δεύτερο χέρι στα used αμερικάνικη αγορά.
0: Με Λοΐζο σα αποχαιρετούμε. Αμέσω μετά, κακά κορίτσια.
1: Γεια χαρά.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, στο νέο τεύχος. Το νέο διάστημα και οι ευκαιρίες της Ελλάδας. Ρομπότ φτιάχνουν ρομπότ και αλλάζουν τα δεδομένα. AI εργαλεία για να φτιάξετε τον πρώτο σας AI υπάλληλο. Business Seeds, ο μεγάλος διαγωνισμός καινοτομίας ξεκινά. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά.
0: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η Έρη Πανάγου. Παραπολιτικά 90,1.

0: έχουμε σήμερα?
1: Ούλα, ούλα. Ούλα.
0: Γλυκιά Παρασκευούλα. Καλημέρα, καλημέρα, καλώς ήρθατε εδώ. Θα σας κρατήσουμε συντροφιά μέχρι τις 7 το ξημέρωμα. Πρωινή αφετηρία σε πλήρη εξέλιξη, ετοιμαζόμαστε για απογείωση. Τι μόνο ο τηλέμαχος θα απογειώνει τα αεροπλάνα. Αλλάξαμε βάθια. Εδώ λοιπόν θα είμαστε παρεούλα. radio@parapolitika.gr. Στείλτε τα δικά σας μηνύματα 211-10-80-880. Εκεί περιμένει η κυρία Σταυρούλα Γιαννούτσου για τα δικά σας, για τις δικές σας καλημέρες. Έρη Πανάγου στο μικρόφωνο, απέναντί μου στον ήχο κύριος Παναγιώτης Χάλαρης. Η Όλκα Καλατζή και ο Παναγιώτης Κάτσιος συνδράμουν δημοσιογραφικά στην εκπομπή. Και ο Βασίλης Κρυμπάς βάζει αυτά τα πολύ πολύ όμορφα τραγούδια.
1: Ούλα, ούλα, ούλα, ούλα, ούλα, ούλα.
0: Γλυκιά Παρασκευούλα.
1: Ούλα,
0: ούλα. 18 του Σεπτέμβρη. Σήμερα γιορτάζει η Αριάδνη, ο Ρομήλος και η Ρομιλία. Αυτό μου θυμίζει λατινικά, ο Βίντιους Ποέτα, Ιντέρα Πόντικα, Έξουλατ και τα λοιπά και τα λοιπά.
1: Ούλα, ούλα, ούλα, ούλα, ούλα, ούλα, ούλα.
0: Σαν σήμερα είχε γεννηθεί ο Γκιονάκης, αυτός ο υπέροχος, τρομερός ηθοποιός, που άφησε τη δική του ιστορία και μάλιστα η χαρακτηριστική αυτή ατάκα που την ξέρουμε όλοι.
2: Ποιος είναι εδώ?
3: Εμείς οι δύο.
2: Άκου κάτι τσακφίνες.
3: Τι θέλετε, θέλετε τίποτα?
2: Έχετε από πορτοκαλάδα, ρε.
3: Πορτοκαλάδα θέλετε?
2: Ναι.
3: Από πορτοκάλια?
2: Όχι, από μουσμούλα.
3: Καλό.
2: Να που το ρίξαμε και δυο στις τσακφίνες και πως θα βγάλω μάκρυ. Έχετε πορτοκαλάδα, ρε.
3: Πορτοκαλάδα θέλετε?
2: Πορτοκαλάδα, λεμονάδα,
3: τι λεμονάδα θέλετε?
2: Άγια λεμονάδα.
3: Από λεμόνια.
2: Ωραία, τι θα γίνω εγώ με αυτό, ρε. Ρε, έχεις τα γαζόσα.
3: Γαζόσα θέλετε?

0: ήλιος θα ανατείλει στις 7 και 8 πρώτα λεπτά. Θα δεις στις 7.30 το απόγευμα. Σήμερα, Παναγιώτη Χάλαρη, είναι η Παγκόσμια ημέρα μπαμπού. Αλλά εσένα δεν σε αφορά τόσο πολύ αυτό. Νομίζω μας αφορά και τους δύο ότι σήμερα
1: πάντα
0: στην...
1: Πάντα είμαι για να με διαβέρετε.
0: Πάντα. Λοιπόν,
1: το μέγεθος, αλλά...
0: Ναι. Θα σου πω όμως τι μας αφορά όλους. Σήμερα λοιπόν είναι η Εθνική Μέρα Cheeseburger στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Ποιο είναι το καλύτερο cheeseburger? Είσαι ειδικό σε αυτό, γιατί εγώ δεν... Με τις Αμερικανιές δεν τα πάω καλά. Δεν τα κατέχω, ρε παιδί μου. Όλα, όλα, όλα, τα σφάζω, όλα τα μαχαιρώνω. Λοιπόν, προσέξτε τώρα να δείτε τι θα γίνει με τον καιρό. Σήμερα, αύριο και μεθαύριο, για το Σαββατοκύριακο δηλαδή, θα είναι τέλεια, τριαντάρια. Ούτε πολύ ζεστά, ούτε πολύ κρύα. Από την ερχόμενη εβδομάδα όμως, σιγά σιγά, αρχίζει πέφτει η θερμοκρασία, θα έχουμε κάποιες βροχούλες. Έχουμε λοιπόν ένα ups and down. Πω πω. Λοιπόν, βροχές θα κάνουν την εμφάνισή τους από Δευτέρα. Και μάλιστα θα παρουσιάσουν και έντονες διακυμάνσεις. Σήμερα όμως, κρατήστε αυτό, ο καιρός θα είναι έθριος στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Στο Αιγαίο αναμένονται άνεμοι περίπου 5 μποφόρ. Στο Ιόνιο η ένταση θα είναι χαμηλότερη, γύρω στα 3. Ο υδράργυρος θα κυμανθεί για κανονικά, σε κανονικά για την εποχή επίπεδα, 30 με 32 βαθμούς. Ιδανικά. Ό,τι πρέπει για να μην ανάψετε air condition. Μόνο στην Κεντρική Μακεδονία το Σαββατοκύριακο ενδεχομένως να έχουμε κάποιες βροχές. Σε γενικές γραμμές όμως θα υπάρχει ζέστη, η θερμοκρασία θα είναι στους 33 βαθμούς στη Θεσσαλία, παραδείγματος χάρη. Και βεβαίως στην όμορφη, υπέροχη Θεσσαλονίκη στέλνουμε τα φιλιά μας στον Status FM 107,7, στην αγαπημένη Θεσσαλονίκη, εκεί στον Status που μας αναμεταδίδει την εκπομπή μας και φροντίζει να φτάνει η φωνή μας σε ολόκληρη τη Βόρεια Ελλάδα. Από την Τρίτη λοιπόν θα αλλάξει ριζικά ο καιρός. Τα φαινόμενα θα επεκταθούν, θα καλύψουν πολλές περιοχές της χώρας και επί της ουσίας θα σημάνουν και το τέλος του καλοκαιριού. Καλοκαιράκηδες, μαζευτείτε, έρχονται οι χειμωνάκηδες.

0: Και επειδή πάντα είναι γλυκιά Παρασκευούλα και ξεκινάμε πάντα έτσι χαρούμενα, οι κριτικές γιαγιάδες ξαναχτύπησαν. Οι κριτικές γιαγιάδες, οι οποίες πάντα με πολύ χιούμορ κάνουν μπλάκα γύρω από διάφορα έτσι γεγονότα. Με τι ασχολούνται ο κόσμος στο τελευταίο διάστημα? Με το ChatGPT, ό,τι θέλει ο καθένας μπαίνει στο ChatGPT. Με αφορμή λοιπόν τον ημιμαραθώνιο της Κρήτης, οι γιαγιάδες από την Κρήτη ξαναχτυπούν, τα βάζουν με το ChatGPT. Για να ακούσουμε το καινούργιο σποτάκι.
1: Κάνε με σε αυτή τη φωτογραφία 10 χρόνια νεότερη, να τη στείλω στα Χανιά στην κουμπάρα μου να σκάσει.
2: Δεν μου ξεμίστευγε.
1: Παρακούς μωρέ, 10 χρόνια νεότερη σου είπα να με κάνεις. Όχι 10 χρονό κοπέλι.
3: Καλημέρα γιαγιά Ελένη.
1: Ούτε πρωί είναι, ούτε γιαγιά είμαι. Άντε πια.
3: Ζητώ συγγνώμη, καλό διάβασμα μικρή Ελενίτσα.
1: Θύμισέ μου τη συνταγή για πιλάφι με ζυγούρι. Βρες την στα εξερχόμενα email. Την έχω στείλει της Κατίνας.
4: Α, πολύ ωραία επιλογή για σήμερα. Πρώτα τυλίγουμε το τόφου σε στεγνή πετσέτα και μουλιάζουμε το ειδικό ρύζι για σούσι.
1: Ποιο σούσι, μωρέ!
4: Έχεις απόλυτο δίκιο να εκνευρίζεσαι.
1: Σταμάτα! Πες μου τουλάχιστον μια καλή συνταγή για μπάρες. Να τις έχω μεθαύριο που θα τρέξω στον ημιμαραθώνιο της Κρήτης.
4: Λοιπόν, συγγνώμη για αυτό που θα πω, αλλά νομίζω ότι δεν είσαστε στην κατάλληλη ηλικία για να τρέξετε ημιμαραθώνιο.
1: Τι λες, μωρέ, χατζοτυπητή που σε πληρώνω κιόλας. Ζηλεύεις γιατί εσύ δεν μπορείς. Θα τρέξω για να σκάσεις.
5: Για σούσι, ρώτα το ChatGPT. Για τρέξιμο και βραστό ζυγούρι, έλα στον ημιμαραθώνιο Κρήτης στις 4 το Οκτώβρη.
1: Μα δε, τυλίσεις ντολμάδες με τη μια χέρα. Μα δε τωρείς, AI είναι το βίντεο. Δεν είναι, είναι, δες, 7 δαχτυλιά έχει. Και πού το πρόβλημα?
0: Τρελάθηκα με την Ατάκα που λέει «Τι λες μωρέ ChatGPT, μη σε πληρώνουμε».
6: Ωραίο.
0: Ωραίες οι γιαγιάδες. Λοιπόν, την καλημέρα μας, την αγάπη μας στο φίλο τον Παύλο, τον Γιγαντά, ο οποίος έστειλε από τη Νέα Σμύρνη, ο οποίος έστειλε και την καθιερωμένη φωτογραφία. Φτιάχνει, λέει, πορτοκαλόπιτα. Καλημέρα, καλή Παρασκευούλα, καλό Σαββατοκύριακο σε όλη την παρέα, με φρέσκο χαμόγελο, πορτοκαλόπιτα από πορτοκάλι. Ωραίος ο Παυλάρας, γεια σου Γίγαντα. Λοιπόν, καλημέρα στο φίλο μας τον Γιώργο από το Φάρο Τυφλών, στο Σπύρο αποτυχίο, στη Δέσποινα από το Κερατσίνι, στο Θανάση από τα Ηλίσκια, στη Δανάη από το Νέο Κόσμο, στην Ελένη από τα Πετράλωνα και στο Λευτέρη από τη Λάρισα.

0: Λοιπόν, παραπονιέστε για την ακρίβεια στα καύσιμα και τα λοιπά και υπάρχει χαμός και τα λοιπά, γιατί όπως καταλαβαίνετε μας ακούει εδώ ο Πρωθυπουργός και χθες ανακοίνωσε και κάποια μέτρα έτσι και για την Αντλία και για το πετρέλαιο θέρμανσης, αλλά περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει και με το σημερινό Eurogroup. Εκεί που θα τεθούν επιτάπητος όλα τα θέματα αυτά που απασχολούν όχι μόνο εμάς, απασχολούν και τους άλλους Ευρωπαίους. Χθες έβλεπα ένα ρεπορτάζ από την γαλλική τηλεόραση, όπου εκεί πραγματικά και εκεί οι Γάλλοι λοιπόν είναι στο ίδιο μήκος σχήματος με εμάς, με πάρα πολύ ακρίβεια στα προϊόντα, με ελάχιστα ψώνια στο σούπερ μάρκετ. Δηλαδή δεν είναι μόνο ελληνικό φαινόμενο, μην αισθανόμαστε μόνοι δηλαδή. Αλλά πραγματικά αυτό που συμβαίνει με τα καύσιμα είναι πάρα πολύ σοβαρό. Θα τεθεί λοιπόν επιτάπητο στο θέμα αυτό στο σημερινό Eurogroup. Αλλά χθες ο Πρωθυπουργός έδωσε και συνέντευξη στην δημόσια τηλεόραση και ανακοίνωσε κάποια μέτρα, μεταξύ άλλων αφορά και στο πετρέλαιο θέρμανσης αλλά και στην αντλία της βενζίνης. Όμως ο κόσμος παραμένει διστακτικός, γιατί μέχρι να υλοποιηθούν τα μέτρα αυτά η τιμή καλπάζει. Για να ακούσουμε τι είπαν πολίτες στο Open.
1: Δεν μετακινούμε τόσο συχνά. Ό,τι μπορώ να κάνω με τα πόδια.
2: Προσπαθώ να μην το κινηθώ.
3: Έχουμε τις τιμές προηγούμενης εβδομάδας. Δηλαδή δεν έχει αυξηθεί τόσο πολύ το καύσιμο στα πρατήρια όσο έχει αυξηθεί στην πραγματικότητα στα δηληστήρια. Και είμαστε κάτω από το 2,20 που θα το περάσουμε αν συνεχίσει έτσι.
0: Αυτά λοιπόν με τον κόσμο, με τους πολίτες που κάθε μέρα στενάζουν εκεί στην Αντλία. Πάνε με το, σου είπα Παναγιώτη που μου έτυχε περιστατικό με πολίτη που έβαλε 5 ευρώ. Περίμενα και εγώ να δω ένα μηχανάκι, αυτοκίνητο ήταν. Το 5 ευρώ πόσο σε φτάνει εσύ, μέχρι τη στροφή.
4: Ναι.
0: Εντάξει παιδιά, αυτά είναι φαινόμενα των καιρών. Ο κόσμος ό,τι ήταν να βάζει το έβαζε, απλά δηλαδή αν έβαζε κάποιος ένα 20 ευρώ και τον κρατούσε μια εβδομάδα τώρα, τώρα σε κρατάει ένα τριήμερο και πολύ είναι. Υπάρχει όμως εθνική παρέμβαση. Το πετρέλαιο θέρμανσης την ερχόμενη εβδομάδα θα υπάρχει χαμηλότερη τιμή εκκίνησης για το πετρέλαιο θέρμανσης. Το 1,75 τώρα καλό είναι αυτό. Πέρυσι ήταν 1,10. Λοιπόν, και βεβαίως θα υπάρξει και οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης. Για να ακούσουμε τι είπε ο Πρωθυπουργός.
5: Το πιο σημαντικό είναι οι συμπολίτες να μην κρυώσουν
6: σωστά
5: το χειμώνα. Εάν δεν κάνουμε τίποτα, το πετρέλαιο θέρμανσης θα ανοίξει στα 2 ευρώ.
6: Αυτή είναι η τιμή.
5: Στις 15 Οκτωβρίου. Αυτό δεν είναι αποδεκτό από την κυβέρνηση. Πέρυσι, τον Απρίλιο, το πετρέλαιο θέρμανσης έκλεισε περίπου στο 1,75. Αυτό λοιπόν το οποίο μπορώ να σας πω σήμερα είναι ότι την επόμενη εβδομάδα θα γίνουν εξαγγελίες συγκεκριμένες από το Υπουργείο Οικονομικών και από το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Θα υπάρξει μια στήριξη στο πετρέλαιο θέρμανσης σημαντική και από την κυβέρνηση και από τα δηληστήρια. Και είμαι σίγουρος ότι το πετρέλαιο θέρμανσης θα ανοίξει πολύ χαμηλότερα από το 1,75 που ήταν η τιμή στην οποία έκλεισε πέρυσι τον Απρίλιο. Μια οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης. Σημαντική και αυτή. Το οποίο αφορά οριζόντια διαφορετικές κατηγορίες, όχι μόνο αυτούς που χρησιμοποιούν πετρέλαιο θέρμανσης, γιατί μην ξεχνάτε ότι στο επίδομα θέρμανσης έχουμε κάνει μια πολύ λεπτομερή δουλειά, ώστε να εξετάσουμε πραγματικά τις περιοχές εκείνες που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη και να στηρίξουμε τους συμπολίτες μας εκεί που έχουμε περισσότερο κρύο. Το λέω πολύ απλά και λαϊκά.

0: Λοιπόν, αυτά είπε ο Πρωθυπουργός και βεβαίως έδωσε και μία είδηση, διότι είναι κάτι το οποίο το σκέφτονται και άλλες χώρες της Ευρώπης. Δεν είμαστε μόνο εμείς που είμαστε σε αυτή την κατάσταση. Απλά σε εμάς τα εισοδήματα είναι πολύ πολύ χαμηλότερα σε σχέση με τους υπόλοιπους Ευρωπαίους. Να τα λέμε και αυτά. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης λοιπόν είπε ότι εφόσον απαιτηθεί, θα υπάρχει προσωρινή μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Άντε, να το δούμε αυτό επιτέλους, γιατί αυτό είναι που αυξάνει την τιμή στα καύσιμα. Ο ειδικός φόρος κατανάλωσης. Τέτοιους φόρους που έχουμε εμείς στα καύσιμα δεν έχουν σε άλλες χώρες, και μάλιστα σε άλλες, όπως παραδείγματος χάρη στην Ισπανία, στην Γερμανία, στη Ρουμανία. Προσανατολίζονται και αυτοί να μειώσουν και το ΦΠΑ, να μειώσουν τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα. Αυξάνουν πάρα πολύ τα επιδόματα, τις επιδοτήσεις, και αυτά θα θέσουν οι χώρες αυτές στο τραπέζι. Στην διπλανή μας στην Κύπρο, που παίρνει καύσιμα από εμάς, εκεί ο ειδικός φόρος είναι πολύ χαμηλότερο σε σχέση με εμάς και πωλείται χαμηλότερα, ενώ εδώ εμείς θέλουμε ένα 2,20 και στα νησιά έχει φύγει και πάνω από τα 2,50. Λοιπόν, εφόσον απαιτηθεί, θα υπάρξει μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης για ένα μικρό χρονικό διάστημα, υποθέτω, με βάση αυτά που είπε ο Πρωθυπουργός. Για να τον ακούσουμε.
1: Λέμε για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Δεν αντέχει ο προϋπολογισμός αυτή τη στιγμή να κόψουμε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Αν όμως είχαμε μια ειδική άδεια από την Ευρώπη να το κάναμε, να μην μετρούσε αυτό στις οροφές δαπανών, βεβαίως και θα το κάναμε. Προσωρινά. Μα ο λόγος που δεν το κάνω είναι γιατί δεν έχω δημοσιονομική δυνατότητα να το κάνω. Θα το έκανα όμως, προσέξτε, έκτακτα, για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, όσο καιρό κρατάει η κρίση. Λοιπόν, για να μπορέσουμε να συγκρατήσουμε τις τιμές. Μόνιμο μέτρο δεν μπορεί να είναι, γιατί δημιουργεί μια μεγάλη τρύπα στα δημόσια οικονομικά.
0: Τρύπα στα δημοσιονομικά, να δείτε τι τρύπα στα δική μας τσέπη δημιουργεί αυτός ο ειδικός φόρος στα καύσιμα. Και γενικότερα όλοι οι φόροι που πλαισιώνουν ένα προϊόν, έτσι, μια υπηρεσία. Και επίσης ο Πρωθυπουργός, μεταξύ άλλων, έβαλε τέλος και στα σενάρια για διακοπή, τέλος πάντων τροποποίηση, οτιδήποτε, του επιδόματος ανεργίας. Θυμάστε αυτή την δήλωση που είχε κάνει, την προσωπική του άποψη που είχε εκφράσει ο κύριος Μαρινάκης πριν από λίγες ημέρες. Έγινε όλος αυτός ο κακός χαμός, υπήρξαν αντιδράσεις. Τέλος πάντων, ο κύριος Μητσοτάκης είπε ότι δεν υπάρχει περίπτωση να αλλάξει κάτι, και μάλιστα παρήχε και την εμπιστοσύνη του στον υπουργό του. Τότε ρε παιδιά, γιατί τα λέμε όλα αυτά? Γιατί δημιουργούμε μια αναστάτωση χωρίς να υπάρχει? Για να ακούσουμε τι είπε ο Πρωθυπουργός για το επίδομα ανεργίας.
1: Δεν πρόκειται να κοπεί κανένα επίδομα ανεργίας. Το επίδομα ανεργίας, θέλω να θυμίσω, δεν είναι προνοιακό, είναι ασφαλιστικό, ανταποδοτικό δικαίωμα. Άρα, να το ξεκαθαρίσουμε αυτό, ότι δεν πρόκειται να γίνει τίποτα τέτοιο. Να θυμίσω όμως ότι έχουμε ήδη κάνει μια σημαντική αναμόρφωση στο επίδομα ανεργίας. Άρα, δεν πρόκειται να αλλάξει τίποτα σε αυτό. Αντίθετα, θα ενισχύσουμε το επίδομα ανεργίας, να το κάνουμε ακόμα πιο ανταποδοτικό. Θεωρώ ότι έχουμε ένα εξαιρετικό κυβερνητικό εκπρόσωπο. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είναι σε μια ιδιαίτερη θέση, διότι εκφράζει τις θέσεις της κυβέρνησης. Και νομίζω ότι αυτό είναι κάτι το οποίο και ο Παύλος Μαρινάκης το αντελήφθη, διότι είναι δύσκολο να διαχωρίσει κανείς τους ρόλους μεταξύ του πολιτικού που μπορεί να εκφράσει μια άποψη, η οποία ο ίδιος είπε ξεκάθαρο ότι είναι προσωπική άποψη, και του κυβερνητικού εκπροσώπου. Νομίζω ότι ο Παύλος το κατάλαβε αυτό, γιατί όσο είναι κυβερνητικός εκπρόσωπος, η δουλειά του είναι να παρουσιάζει τις θέσεις της κυβέρνησης. Πάντως, θα το ξαναπώ, τον περιβάλλω με απόλυτη εμπιστοσύνη και είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένος με το συνολικό έργο το οποίο κάνει.
0: Την καλημέρα μας, την αγάπη μας, στο φίλο τον Δημήτρη από την Πάτρα. Καλημέρα, καλή Παρασκευούλα. Με υγεία σε όλη την παρέα. Έχει βγει για περπάτημα ο Δημήτρης, κλασικά. Και στη φίλη την Αλεξάνδρα την καλημέρα μας, την αγάπη μας, τον Κώστα από τα ωραία Τρίκαλα. Χαρούμενη Παρασκευούλα, με υγεία και αγάπη. 16 βαθμοί αυτή την ώρα στα υπέροχα Τρίκαλα. Φεύγουμε για διαφημίσεις και ωραία μουσική και επαναρχόμαστε σε λίγα λεπτά.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: On Time Σαββατοκύριακο. Μην ξεχάσετε και αυτή την εβδομάδα το ραντεβού μας στα περίπτερα. On Time Σαββατοκύριακο. Την αγοράζεις το Σάββατο ή την Κυριακή και έχεις εφημερίδα για μια ολόκληρη εβδομάδα. On Time Σαββατοκύριακο. Ραντεβού στα περίπτερα με 1 ευρώ και 30 λεπτά.
0: Παραπολιτικά 90,1.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης, σχεδόν μια εβδομάδα και κάτι μετά τον άδικο αυτό χαμό του, η επικαιρότητα στρέφεται γύρω από τον από το θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη. Βγαίνουν και διάφορα στοιχεία τα οποία και είναι τους γιατρούς ακόμη περισσότερο. Μάλιστα κυκλοφόρησε και ένα έγγραφο ντοκουμέντο από τη διακομιδή του Γιώργου Μαζωνάκη στο νοσοκομείο. Σας θυμίζω ότι οι γιατροί τα έριχναν στο ΕΚΑΒ, ότι δεν είχαν και καλά τον κατάλληλο εξοπλισμό για να αντιμετωπίσουν το περιστατικό. Την ίδια ώρα όμως οι εργαζόμενοι, οι διασώστες του ΕΚΑΒ έβγαλαν στη δημοσιότητα το έγγραφο της διακομιδής του τραγουδιστή, στο οποίο τι λέει λοιπόν, ότι αρνήθηκαν οι γιατροί στο σημείο να δώσουν πληροφορίες για τον ασθενή. Δηλαδή τους ρώτησαν τι έγινε, πώς έγινε, ποια ήταν η κατάσταση πριν συμβεί αυτό που συνέβη, και αυτοί αρνήθηκαν να απαντήσουν. Βεβαίως πρώτη βραδιά στο Κορυδαλό και για την γυναίκα γιατρό, η οποία χθες τα ξημερώματα μετήχθη εκεί στο Κορυδαλό, στις γυναικείες φυλακές, και μάλιστα πήγε σε ένα κελί το οποίο ήταν το κελί της Μουρτζούκου. Η Μουρτζούκου μετήχθη στις φυλακές της Θήβας για άλλο λόγο, όχι για να πάει γιατρός εκεί, απλά υπήρχαν κάποια άλλα θέματα γύρω από την Μουρτζούκου, η οποία πήγε στις φυλακές της Θήβας, και το κελί της πλέον το πήρε η συγκεκριμένη γιατρός. Υπήρξε μια μεγάλη αναστάτωση εκεί στις γυναικείες φυλακές, διότι οι κρατούμενες είχαν συνδεθεί συναισθηματικά με τον Γιώργο Μαζωνάκη, διότι δεν ήταν λίγες οι φορές που ο τραγουδιστής είχε πάει εκεί, τον είχαν καλέσει δηλαδή να τραγουδήσει, έκατσε μαζί τους, είχε μια μικρή συζήτηση, και όλη αυτή η αίσθηση της επικοινωνίας τους δημιούργησε μια πολύ μεγάλη αναστάτωση. Πραγματικά είναι, όπως λένε οι αστυνομικές πηγές, ανευπρόσδεκτοι και η γυναίκα και ο άντρας. Ο άντρας ο οποίος φιλοξενείται και αυτό σε ειδικό τμήμα, VIP το λένε, με την έννοια ότι δεν είναι μαζί με άλλους κρατούμενους. Μοιράζεται το κελί με τους αστυνομικούς αυτούς που δολοφόνησαν το 20χρονο παλικάρι στο Άργος, σε πιο προστατευμένο περιβάλλον, διότι όπως καταλαβαίνετε λίγο η κατάσταση είναι τεταμένη. Θέλω να ακούσουμε ένα απόσπασμα από την επίσκεψη που είχε κάνει ο Γιώργος Μαζωνάκης στον Κορυδαλό.

0: μου τιμή που με έχετε καλέσει εδώ σήμερα και είμαι το πρόσωπο μέσα από τα κάγκελα για εσάς. Έχουμε έναν τελειά γρήγορα.
1: Γεια σας.
2: Καλή λευτεριά γρήγορα τους είχε ευχηθεί και μάλιστα κάθισε μαζί τους, συζήτησε για αρκετή ώρα με διάφορες κρατούμενες εκεί. Και όπως καταλαβαίνετε, ο Γιώργος Μαζωνάκης, πέρα από αυτή την κεντρική προσωπικότητα που ήταν και ένας άνθρωπος ο οποίος αθόρυβα πήγαινε σε διάφορα μέρη και τραγουδούσε και στην γειτονιά του, αλλά και στο πέραμα και σε ανθρώπους οι οποίοι είχαν πολλά οικονομικά προβλήματα. Κυκλοφορούν διάφορα βίντεο που δείχνουν, ας πούμε, ποια ήταν η δράση του, η οποία ήταν σε άλλο επίπεδο, δεν ήταν στο φως της δημοσιότητας, και αυτό είναι που δείχνει και την προσωπικότητα του καλλιτέχνη. Πέρα από τον κεντρικό του χαρακτήρα και την διαφορετικότητά του, ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος είχε αρκετές ευαισθησίες. Λοιπόν, τώρα στο κομμάτι πέρα από το κομμάτι των γιατρών, υπάρχει και η δικαστική εξέλιξη, έτσι, και τη εισαγγελική έρευνα στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών. Εκεί λοιπόν υπάρχει το εξής. Οι συγκεκριμένοι γιατροί είχαν δηλώσει το μηχάνημα αυτό της πλασμαφαίρεσης και ο Ιατρικός Σύλλογος τους είχε πει ότι αυτό το μηχάνημα δεν πρέπει να υπάρχει, δεν υπάρχει τέτοια πρόβλεψη. Επανήλθαν εκείνοι όμως και σε έλεγχο που έκανε ο Ιατρικός Σύλλογος διαπίστωσε ότι τελικά υπήρχε το μηχάνημα. Αλλά το αφήσανε και τους είπαν να το απομακρύνει. Τελικά, αυτό έγινε τον Ιούλιο, τελικά αντί να πάνε κατευθείαν να δουν αν λειτουργεί το μηχάνημα, επειδή ερχόταν και Αύγουστος, αποφάσισαν να κάνουν ξανά έλεγχο από Σεπτέμβρη. Έτσι. Και έτσι λοιπόν το μηχάνημα βρισκόταν εκεί, όχι μόνο υπήρχε, αλλά λειτουργούσε και κάτω από την μύτη των αρχών. Θέλω να ακούσουμε τι δήλωσε ο δικηγόρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, ο κύριος Κουκούτσης, στον Α για το συγκεκριμένο μηχάνημα και την πρακτική που λειτουργούσαν.
3: Ο απόλυτος δόλος υποκρύπτεται στην ενέργεια αυτή της συγκεκριμένης ιατρού, η οποία ήταν ιατρός ανεμφιδικότητος. Γνώριζε τον Αύγουστο που λειτουργούν υπηρεσίες λογαδιών κλπ. Και όταν επανήλθε η προϊσταμένη της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών 4 Σεπτεμβρίου και ανέγνωσε το συνημμένο τιμολόγιο σε ξενόγλωσση γραφή, διαπίστωσε ότι πρόκειτο περί μηχανήματος απαγορευμένου να έχει. Και σε αυτό το μηχάνημα υπέστη την ανακοπή ο γνωστός τραγουδιστής. Αμέσως διαβιβάστηκε ο φάκελος στην αρμόδια Επιτροπή Ελέγχου, προγραμμάτισε έλεγχο το δεύτερο δεκαήμερο Σεπτεμβρίου, αλλά δεν πρόκανε λόγω του θανάτου του τραγουδιστή. Και όφιλε πλέον τον άλλον συγκεκριμένη ανεφηδικότητας γιατρός να μην χρησιμοποιήσει το μηχάνημα, όχι μόνο να μην το έχει, παρά την απόλυτη γνώση της ότι δεν μπορεί να το χρησιμοποιεί, το έκανε και πήρε το θάνατο στο τραγουδιστή. Ντροπή τους.
2: 2-11-10-80-8-80 για τα δικά σας τηλέφωνα, τις δικές σας καλημέρες. radio@parapolitika.gr για τα δικά σας μηνύματα. Πάμε να ακούσουμε πολύ ωραία μουσική και επανερχόμαστε σε λίγα λεπτά.

Γλυκιά καλημέρα, γλυκιά Παρασκευούλα. Την καλημέρα μου στη Δέσποινα από το Κερατσίνι, στο Θανάση από τα Ηλίσκια και στον συνάδελφο το Δημήτρη, πρωινός κι αυτός. Είσαι, λέει, πολύ δυνατή από... Τι λέει, είσαι πολύ δυνατή σήμερα. Πάντα είμαι δυνατή, ρε, σε Δημήτρη.

0: Λοιπόν, είχαμε επιθέσεις από σκυλιά στη Βάρη σε τρεις πολίτες. Δύο σκυλιά που φαίνεται να ανήκουν στην οικογένεια του τενίστα, του Στέφανο Τσιτσιπά. Συνελήφθη μια 69χρονη γυναίκα που φέρεται να είναι θεία του Στέφανο Τσιτσιπά και αναζητείται 62χρονη μητέρα του για τα περιστατικά αυτά. Τραυματίστηκαν τρεις άνθρωποι, ένας 76χρονος και μια 69χρονη στο χέρι και μια 57χρονη επίσης, και η οποία χρειάστηκε μάλιστα και ράματα. Σχηματίστηκε δικογραφία για σωματική βλάβη από αμέλεια κατά συρροή κατά της γυναίκας, της θείας του Στέφανο Τσιτσιπά, από τις αστυνομικές αρχές, και φυσικά συνεχίζονται οι έρευνες για τις συνθήκες που συνέβησαν εκεί, τι ακριβώς συνέβη στο περιστατικό εκεί στην Βάρη. Για να ακούσουμε τι είπαν οι πολίτες εκεί από την περιοχή.
1: Για να προστατεύσω και ένα γατάκι το οποίο το είχαν ρίξει στο δρόμο και το δαγκώνανε, πλησίασα κοντά τους, με δαγκώσανε και τα δύο σκυλιά συγχρόνως, στο χέρι το αριστερό, έχω πρόβλημα με τις αρτηρίες, απομακρυνθήκαν από αυτό το χώρο, αφού είχε προηγηθεί βέβαια και το δάγκωμα, πολύ σοβαρό δάγκωμα, σε μια κυρία γειτόνισσα η οποία έχει πολύ μεγάλο πρόβλημα.
2: Στο χέρι με δαγκώσανε. Ευτυχώς ξέρω λίγο από εδώ και στάθηκα κίνδυνα. Πήγαμε στο κέντρο υγείας της Βάρης, μου το καθαρίσανε και επειδή έβγαζε ένα και δεν έφεγε, μου ήταν κάτι στο κάτ. Μήπως έχει το τένοντας τίποτα. Γιατί το αδύο δάχτυλα δεν κουνούνται.
0: Και όπως μου θυμίζει ευστόχος εδώ ο Παναγιώτης ο Χάλαρης, δεν είναι η πρώτη φορά που έχουμε επίθεση από το συγκεκριμένο σκυλί, από τα συγκεκριμένα σκυλιά, έτσι. Δεν έχει καταγραφεί ήδη και στο αστυνομικό δελτίο και άλλη επίθεση και άλλες επιθέσεις. Λοιπόν, εκεί πέρα κάτι πρέπει να γίνει, διότι πραγματικά οι άνθρωποι δεν μπορούν να κυκλοφορήσουν, έτσι. Και δεν είναι υπεύθυνη στάση αυτή. Στις Σέρρες έμαθες τι έγινε. Στις Σέρρες, λέει, μια αρκούδα κατασπάραξε, λέει, ένα άλογο. Απίστευτο. Εκεί στις Σέρρες, λοιπόν, μια αρκούδα κατασπάραξε ένα άλογο και πραγματικά οι κάτοικοι εκεί στην περιοχή είναι άφωνοι από το περιστατικό αυτό.
3: Μάλλον ήρθε περιμετρικά με κίνηση ράχιος και κατέβηκε εδώ.
4: Μπήκε μέσα στην περίφραξη, το κυνήγησε και βγήκε.
5: Το ζώο αυτό είναι πάρα πολύ μεγάλο. Μιλάμε για 320 κιλά. Είναι πολύ κοντά στον οικισμό.
6: Το Σαββάτο έφαγε νόσο αλλού παιδιού και είπα μήπως ήταν κάτι τυχαίο συμβάν. Τη Δευτέρα όμως το πρωί που ανήχε, την ώρα φυσικά έφευγε, γιατί 5,5 ώρα ανεβαίνουμε πάνω. Το ακούσαμε που έφευγε. Έφευγε το δικό μου.
3: Τώρα είναι το τρίτο περιστατικό που πλέον πάει για ανεξάρτητη κατάσταση. Παιδιά, δεν είναι. Δηλαδή αυτό το ζώο το άγριο έχει μάθει να χτυπάει και να φεύγει. Εμείς θα προφυλάξουμε τα ζώα μας αυτά που είναι στο δάσος, θα τα κατεβάσουμε κάτω, αλλά πλέον το πρόβλημα κατεβαίνει στον οικισμό. Στον οικισμό ποιος θα προφυλάξει ποιον?
6: Έχουμε κάτι πατήματα που είναι 15-20 πόντους. Φοβόμαστε και για τον εαυτό μας. Ποιος να πάει πάνω τώρα με τέτοια μεγάλη αρκούδα?
0: Καλά, δεν μπόρεσε το άλογο τώρα να ξεφύγει από την αρκούδα? Τι άλλο θα δούμε? Αστραχάν, λέει.

0: Καλημέρα με τις αρκούδες. Κατεβαίνανε στα παιδινά, τρώγανε κάτι μήλα, κάτι πορτοκάλια, κάτι τέλος πάντων εκεί, ό,τι βρίσκανε εκεί στις αυλές. Αυτό τώρα καινούριο έργο. Πότε πέφτουν σε χειμερία ανάρκη να σωθούμε οι αρκούδες?
1: Σε κανένα μήνα.
0: Σε κανένα μήνα.

Εκεί στα Χανιά που είχαμε ένα απίστευτο περιστατικό με δύο παιδάκια νηπιαγωγείου, τα οποία ξεχάστηκαν μέσα στο σχολικό για 5 ολόκληρες ώρες. Ήταν η πρώτη φορά που τα παιδάκια αυτά πηγαίναν στο σχολείο. Τρομερή εμπειρία, όπως τα λέει ο Παναγιώτης. Προσέξτε τώρα τι έγινε. Μιλάμε για ένα δημόσιο σχολείο, έτσι, και το σχολικό λεωφορείο πήγε να πάρει διάφορα παιδάκια να τα μεταφέρει στο νηπιαγωγείο. Φτάνοντας λοιπόν, κατέβηκαν κάποια παιδιά, δεν υπήρξε κανένας έλεγχος για το αν έχουν κατέβει όλα τα παιδάκια. Τα παιδιά 4 και 5 χρονών έμειναν μέσα, κλειδωμένα μέσα στο σχολικό λεωφορείο. Ούτε ο οδηγός κατάλαβε τίποτα. Λες και πρόκειται, ας πούμε, για μια τσάντα, ας πούμε, για... Ούτε η σύνοδος. Δεν προχώρησε σε καταμέτρηση, δηλαδή το πιο βασικό. Παραλαμβάνω, παραδίδω. Πόσα παρέλαβα, πόσα παραδίδω. Είχαν άγιο τα παιδιά αυτά, διότι συνήθως στην Κρήτη, όπως ξέρετε πολύ καλά, στα Χανιά ιδιαίτερα, οι θερμοκρασίες είναι πάρα πολύ υψηλές. Εχθές λοιπόν είχε μια, έτσι, είχε και βροχές και τα λοιπά, ήταν χαμηλότερη θερμοκρασία. Πώς κατάλαβαν τώρα ότι λείπουν τα παιδιά? Η μαμά του ενός παιδιού πήγε κατά τη μία η ώρα το μεσημέρι στο σχολείο να πάει το φαγητό, είχε ξεχάσει να πάει το κολατσιό στο παιδάκι. Και πήγε μία ώρα το μεσημέρι στο σχολείο να πάει το κολατσιό του παιδιού. Φτάνοντας εκεί, που είναι το παιδί, ψάχνουν από εδώ, ψάχνουν από εκεί, ψάχνουν από εδώ. Και τελικά, ερώτηση στην ερώτηση, φτάνουν στο λεωφορείο. Και εκεί διαπιστώνεται ότι δεν είναι μόνο το δικό της παιδί ξεχασμένο, αλλά και ένα ακόμη παιδάκι. Τα παιδιά φυσικά ήταν σε κατάσταση, έτσι, δύσκολη. Οι καταγγελίες των γονιών λένε ότι όλο αυτό έγινε στις 8 παρατέταρτο, δηλαδή 8 παρατέταρτο έφτασαν τα παιδιά στο σχολείο, μέχρι τη μία το μεσημέρι, έτσι. Βρέθηκαν τώρα τα παιδάκια εκεί σε πολύ μικρή ηλικία. Οι γονείς φυσικά δεν θέλουν να ξαναστείλουν. Τα παιδιά δεν θέλουν να ξαναμπούν στο λεωφορείο, δεν θέλουν να ξαναπάνε σχολείο. Ευτυχώς δεν είχαμε κάποια τραγική κατάληξη, ούτε να το σκεφτούμε, δεν θέλουμε κάτι τέτοιο. Εκεί βεβαίως η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Χανίων είπε ότι έχει ενημερωθεί για το περιστατικό, θα πράξει ό,τι είναι απαραίτητο. Χθες το βράδυ που επικοινώνησε η Όλγα Καλατζή με την πρωτοβάθμια, είπαν ότι θα γίνει κάποια ΕΔΕ για να δούνε τι ακριβώς συνέβη, και μέχρι να ολοκληρωθεί η ΕΔΕ δεν μπορούν να μιλήσουν, να πούνε τι ακριβώς έχει συμβεί. Δεν θέλουν να τοποθετηθούν γιατί γίνεται ένορκη διοικητική εξέταση. Η Συνοδός φυσικά και απομακρύνθηκε και το ΚΤΕΛ της περιοχής εκεί έβγαλε μια ανακοίνωση. Υπάρχει μια ανακοίνωση από τον πρόεδρο των ΚΤΕΛ. Επιβεβαιώνει το γεγονός, λέει ότι όντως συνέβη αυτό το περιστατικό. Η Συνοδός απομακρύνθηκε από τη θέση της, απολύθηκε, και από αύριο θα είναι άλλη κυρία στη θέση της. Είπε πως τα παιδιά είχαν κοιμηθεί και δεν τα είδε, και βεβαίως ζήτησε συγγνώμη στις οικογένειες για το περιστατικό αυτό, που προφανώς, όπως αναφέρουν, δεν έχει ξανασυμβεί. Αυτό έλειπε. Να είσαι συνοδός σχολικού λεωφορείου, να πρέπει η υπηρεσία σου να αρχίσει και να τελειώνει στην παραλαβή παιδιών και στην παράδοση αυτών, ακριβώς όπως τα παρέλαβες, έτσι, και να τα παραδώσεις με ασφάλεια. Αυτή ακριβώς είναι η δουλειά του συνοδού, έτσι. Να παραλάβει σωστά τα παιδιά, να καταγράψει ότι ανέβηκε το παιδί, ότι μετά κατέβηκε και τα λοιπά, και ότι από τη στιγμή που έφυγε από μένα ήταν όλα καλά. Λοιπόν, ακόμα και αυτό, επειδή κοιμόταν, λέει, τα παιδιά, και ποιο παιδί δεν κοιμάται στο σχολικό λεωφορείο? Σε όλα τα παιδάκια που φεύγουν από το σπίτι 7 το πρωί και 8 και τα λοιπά, είναι παιδάκια τα οποία είναι μικρά σε ηλικία και προφανώς κοιμούνται. Δεν μπορούσε να φτάσει μέχρι το τέλος της καμπίνας του λεωφορείου να δει ότι έχουν παραλυφθεί όλα τα παιδιά? Ακόμη και στις συμβατικές υποχρεώσεις είναι να μην ξεχαστεί και κάποια τσάντα του παιδιού μέσα στο λεωφορείο, πόσο δε μάλλον το ίδιο το παιδί.
Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις, να ακούσουμε και πολύ ωραία μουσική που έχει βάλει ο Βασίλης ο Κρυμπάς και επανερχόμαστε σε πάρα πολύ λίγο.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, στο νέο τεύχος. Το νέο διάστημα και οι ευκαιρίες της Ελλάδας. Ρομπότ φτιάχνουν ρομπότ και αλλάζουν τα δεδομένα. AI εργαλεία για να φτιάξετε τον πρώτο σας AI υπάλληλο. Business Seeds, ο μεγάλος διαγωνισμός καινοτομίας ξεκινά. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: Ο Δημήτρης λέει είναι σαν να φεύγεις λέει από τα μπουζούκια. Τα ξημερώματα λέει από το ξηρόμερο. Αφού υπάρχει καταγωγή ρε εσύ Δημήτρη, υπάρχει κατά το ίμιση τουλάχιστον. Καλημέρα στην Ελένη που στέλνει μήνυμα, λέει 10 ευρώ βενζίνη και πολύ μας είναι. Μα είναι πάρα πολύ ο κόσμος τώρα εδώ που τα λέμε Παναγιώτη, που επιλέγει έτσι να πάει, να πάει με τα πόδια. Όποιοι τέλος πάντων μπορούν να πάνε κάπου με τα πόδια, ενώ στις δουλειές τους κτλ.
1: Και τα μέσα
0: μαζικής μεταφοράς, ναι, τα επιλέγουν πολλοί. Ή κάποιοι κάνουν το λεγόμενο carpooling. Το carpooling.
1: No, really.
0: No, really, yes, yes. Κάνουν carpooling, δηλαδή πας εσύ τώρα ας πούμε, έρχεσαι τώρα στο σταθμό. Έρχεσαι εσύ τώρα στο σταθμό, παίρνεις και εμένα μαζί.
1: Α,
0: να το, να το. Αυτό με τη σταυρούλα είναι το carpooling. Κατάλαβες. Ναι, γιατί ο ένας μαζί με τον άλλον. Και να, φύγε εσύ Ελασί, έχουμε εδώ πέρα αλλαγή σκυτάλη στον ήχο. Όλα γίνονται τεχνολόγια στον αέρα, διότι μπορούμε, ναι, ναι, ναι. Η κυρία Χριστίνα Αγγελάκη έχει έρθει, έτσι, με φόρα, με φόρα. Γιατί, γιατί είναι γλυκιά Παρασκευούλα, μην το ξεχνάμε παιδιά. Ούλα, ούλα, ούλα. Βενζίνη έβαλες Χριστινάκη. Έβαλες εχθές. Πόσο, 2,17.
2: Δεν
0: κοιτάζεις πια. Νόημα. Δεν έχει νόημα, κανένα, έχεις πόσο απόλυτο δίκιο. Ναι. 20 ευρώ έβαζα, 20 ευρώ θα βάζω. Ναι. Τώρα αν κάποια στιγμή το 20 ευρώ με φτάσει μέχρι τη γωνία, είναι άλλο θέμα αυτό. Έτσι. Αλλά προς το παρόν, θυμάμαι εκείνα τα παλιά τα χρόνια, τα προπολεμικά ρε παιδί μου, ναι, που είχα αγοράσει το πρώτο μου αυτοκίνητο και η βενζίνη είχε 90 λεπτά.
1: Προχριστού.
0: Ναι, προχριστού, ναι. Τώρα μιλάμε για κατάλαβες. Ήτανε, θα το γιορτάσουμε, θα είναι η παγκόσμια ημέρα. Σήμερα είναι παγκόσμια, όχι παγκόσμια, είναι η μέρα του τσίσμπεργκερ στην Αμερική. Ναι. Εγώ δεν είμαι πολύ με το τσίσμπεργκερ, δεν τα ξέρω και πολύ αυτά τις Αμερικανιές, αλλά εντάξει, όσο να είναι, άμα μου το δώσουν δεν θα πω και όχι. Δεν θα το αρνηθώ δηλαδή. Καταλαβαίνεις.

Ο Γιώργος λέει: η βενζίνη θα την πηγαίνουμε για δώρο στις γιορτές. Ναι, γεια σας, ένα μπετονάκι σας έφερα. Και το πετρέλαιο θέρμανσης επίσης. Και αυτό. Δωράκι θα το πηγαίνουμε. Α, ο Δημήτρης λέει ότι η Καλυμάνη είναι από το Ξηρόμερο. Μ' αρέσει όμως, γιατί τα ξέρεις όλα. Από πού από το Ξηρόμερο? Από το Αγρίνιο δηλαδή ή πιο βαθιά? Σε βλέπω, είσαι ενημερωμένος δηλαδή.

Μπετονάκι με κορδελίτσα θα πηγαίνουμε, λέει ο Γιάννης, στις γιορτές, σε όλες τις μεγάλες εορτές, ονομαστικές κτλ. Αυτό θα είναι το καινούριο trend. Μπετονάκι βενζίνης με κορδελίτσα, αναλόγως έτσι ροζ, μπλε κτλ. Καταλαβαίνετε. Και βεβαίως θα είναι ένα από τα χρήσιμα δώρα. Πώς λέει, σου έκανα ένα δώρο χρήσιμο, σου έφερα κάτι έτσι που έτσι κι αλλιώς θα το χρησιμοποιούσες. Να. Να λοιπόν, οι εναλλακτικές. Τα παλιά τα χρόνια, Χριστίνα Αγγελάκη, ο κόσμος που χρησιμοποιούσε σόμπες και τα λοιπά, έπαιρναν με μπετόνι πετρέλαιο. Ναι. Αυτά μετά που πλουτίνατε εσείς εδώ πέρα οι Έλληνες και τα λοιπά, μετά τα ξεχάσατε αυτά. Βάζατε ένα τόνο και τα λοιπά. Τι ένα τόνο τώρα. Άμα δεν πας με το μπετονάκι εκεί να γεμίσεις την αντλία, να το χαρείς, να κάνεις και δημόσιες σχέσεις εκεί με τον πρατηριούχο, να πεις τι έγινε, τι κάνετε και τα λοιπά, να πηγαίνεις κάθε μέρα με το μπετόνι. Πώς πήγαινες παλιά τα χρόνια στο ξηρόμερο που λέει ο Δημήτρης με το μπετόνι και έπαιρνες νερό στη βρύση του χωριού στην πλατεία? Θα πηγαίνουμε ρε παιδί με το μπετόνι και θα λέμε πόσο θα τα ανάψουμε σήμερα το καλοριφέρ. Θα τα ανάψουμε 12 λεπτά. Ας βάλουμε ένα μπετονάκι.

0: Στην Ισπανία, λέει, προκρίνουνε να είναι η επιδότηση 30 λεπτά. Έτσι, 30 λεπτά, όχι 10 που έχουμε εμείς. Και επίσης το ΦΠΑ να πάει στο 10%. Και οι Πολωνοί επίσης το σκέφτονται αυτό. Και οι Γερμανοί, μάλιστα η Υπουργός Οικονομικών της Γερμανίας έκανε μια τέτοια δήλωση ότι ναι, πρέπει, λέει, να μειωθεί ο φόρος και τα λοιπά στο 7%. Στο 7%, προσέξτε, έτσι, από 19% στο 7%. Εκεί τους βλέπω πιο γενναιόδωρους. Εμείς είμαστε έτσι λίγο πιο... Γιατί είμαστε τόσο συγκρατημένοι? Ναι. Ξέρεις τι, έχουμε και μια περηφάνεια, ρε παιδί μου, τώρα σου λέει, τώρα μας καταλάβουν ότι δεν έχουμε λεφτά, είναι...
1: Γι' αυτό.
0: Γι' αυτό. Σου λέει, τώρα μας καταλάβει ο απέναντι ότι δεν έχω. Πώς.

Η Ελένη λέει θα φάω τσίσμπεργκερ, λέει, σήμερα αφού είπες, λέει, ότι είναι η ημέρα του τσίσμπεργκερ στην Αμερική. Θα φάω τσίσμπεργκερ, λέει, στο καράβι, λέει, σήμερα για να το τιμήσω. Φεύγω ταξίδι, λέει, για τα όμορφα Χανιά. Στο καλό, Ελένη μου, καλό ταξίδι να έχετε, να περάσετε υπέροχα. Βάλε μας και μέσα μια βαλίτσα. Από χωριό της επαρχίας Ξηρομέρου, λέει, είναι η Καλυμάνη, λέει ο Δημήτρης. Άμα μου βρεις και ποιο χωριό είναι, θα σε παραδεχτώ. Λοιπόν, πάμε έτσι μουσικά μέχρι τις διαφημίσεις και να περάσουμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Radio Παπάκι, παραπολιτικά.gr, στείλτε τα δικά σας μηνύματα, 211 10 88 80. Πάρτε μας ένα τηλεφωνάκι να μας πείτε μια όμορφη καλημέρα.

0: ώρα είναι 6.
1: Είμαι ο Φιλέας.
2: Και εγώ η Φογκ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογκ.
0: Η ώρα είναι 6.
1: Είμαι ο Φιλέας.
2: Και εγώ η Φογκ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
2: Αυτόν

Την αγάπη μου, την καλημέρα μου σε όλους εσάς που ξυπνήσατε τώρα και πηγαίνετε έτσι στη δουλειά σας. Σε εσάς που επιστρέφετε μετά από μια δύσκολη νυχτερινή βάρδια. Σε εσάς που ονειρεύεστε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο. Να σας έρθουν όλα όπως επιθυμείτε. Την καλημέρα μου, την αγάπη μου, 18 Σεπτεμβρίου σήμερα. Γιορτάζει ο Ρωμήλος και η Αλκμίνη. Η Αλκμίνη ξέρεις ποια ήταν? Η μάνα του Ηρακλή. Ποιος είναι ο Ηρακλής, θα μου πεις τώρα.

Η Νίνα λέει το καλύτερο δώρο είναι μια δωρεπιταγή με βενζίνη. Για βενζίνη. Α, πολύ σωστή. Και αν είναι και τριψήφιο το νούμερο, Νίνα μου, ακόμα καλύτερα. 2,30 λέει το λίτρο στον Άγιο Νικόλαο της Κρήτης. Καλά πάτε κι εσείς. Λοιπόν, ο Αλέξης λέει, στο πρώτο μου αυτοκίνητο το 2003 η βενζίνη ήταν στα 53 λεπτά του ευρώ. Ψ. Και η κατοστάρα, ούλα ούλα ούλα, στα 62. Γλυκιά Παρασκευούλα. Πρωινή αφετηρία εδώ, λοιπόν, στα Παραπολιτικά, στους 90,1. Έρυπα Ανάγου στο μικρόφωνο, μαζί σας μέχρι τις 7. Η κυρία Χριστίνα Αγγελάκη έχει έρθει στον ήχο. Έχει βάλει και βενζίνη. Θα τη φτάσει μέχρι το Σάββατο, αύριο δηλαδή. Η κυρία Ελένη Τάγκα, μηχανόβια, με το κράνος για όλες τις συνθήκες. Στο 2-11-10-80-8-80. Radio Παπάκι παραπολιτικά.gr, στείλτε τα δικά σας μηνύματα. Ο Βασίλης Κρυμπάς φροντίζει για τις μουσικές, η Όλγα Καλατζή και ο Παναγιώτης Κάτσιος συνδράμουν δημοσιογραφικά στην εκπομπή μας. Λοιπόν, λέει ο Αλέξης, 60 λίτρα λέει έπαιρνε το Μιτσουμπίσι. Και γέμιζα λέει μέχρι το λαιμό.

για μόλις 30 για μόλις 30 ευρώ παρατήρησες, λέει, πρόσεξε τώρα, λέει ο Αλέξης σε μένα, αν παρατήρησα πλέον ότι τα αυτοκίνητα έχουν 45 λίτρα ρεζερβουάρ. Πλάκα μας κάνεις, Αλέξη. Σιγά μην ήξερα εγώ πόσα λίτρα παίρνει το ρεζερβουάρ. Το γεμίζω σπάνια, αγαπητέ, διότι θέλω να έχω ανάσα. Να μην με βαρύνει, κατάλαβες, να μην έχω... Έχω το δικό μου το βάρος, δεν χρειάζομαι κι άλλο. Λοιπόν, ούλα, ούλα, ούλα, ακριβή μου βενζινούλα, λέει ο Βαγγέλης. Καλημέρα, καρντάσια, λέει ο Χάρης από τη Θεσσαλονίκη. Καλημέρα και στο φίλο μου τον Γιώργο το Βρέτα, ο οποίος και αυτός έστειλε το μήνυμά του για τις αρκούδες, λέει, για να κοιμηθούν οι αρκούδες. Πρέπει, λέει, να έρθει χειμώνας, να πέσουν οι θερμοκρασίες. Ο Δημοσθένης από την Πάτρα, καλημέρα, μας κάνεις ανάλαφρα τα πρωινά. Αυτό είναι το ζητούμενο, Δημοσθένη μου. Σας ακούω, λέει, ιντερνετικά. Θα το ρυθμίσουμε, Δημοσθένη μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το μήνυμά σου. Καλό και ήρεμο Σαββατοκύριακο, λέει ο Γιώργος. Έτσι. Καλό και ήρεμο Σαββατοκύριακο. Το έχουμε όλοι η ανάγκη να ξεκουραστούμε, διότι έχουμε μπει πάρα πολύ δυναμικά, όπως καταλαβαίνετε, με το Σεπτέμβρη. Μας ήρθε και νωρίς-νωρίς έτσι το κρύο. Να σφίξουν λίγο τα δέρματα. Μην μπει όμως το κρύο νωρίς, γιατί θα έχουμε προβλήματα. Για να δούμε λίγο τεχνολόγια τι λέει το θερμόμετρο, σε τι θερμοκρασίες βρισκόμαστε. Σήμερα θα είναι καλύτερα τα πράγματα, έτσι. Θα ανέβει η θερμοκρασία, δεν θα είναι δροσερά, αλλά δεν θα είναι και πάρα πολύ ζεστά, γύρω στους 30 με 32 βαθμούς. Θα έχουμε εδώ στην Αττική, παρόμοιος καιρός στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Να, να, να, να, να. Αυτή τη στιγμή έχει στην Αττική 22 βαθμούς. Εξαιρετικά. 17 στην Θεσσαλονίκη, 19-20 βαθμούς βλέπω στο Ιόνιο, 22-23 βαθμούς αυτή την ώρα στις Κυκλάδες, 21 βαθμούς στα όμορφα Χανιά. Σε πολλές περιοχές όμως της χώρας αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ιδιαίτερα στη Βόρεια Ελλάδα φυσικά, εκεί το θερμόμετρο αυτή την ώρα δείχνει 6 βαθμούς στην Κοζάνη, παραδείγματος χάρη. Γι' αυτό σας λέω, δεν είναι μόνο, εντάξει, εμείς και τώρα πλάκα κάνουμε, λέμε διάφορα κτλ. Υπάρχουν όμως αρκετές περιοχές που ήδη από τώρα έχει μπει για τα καλά ο χειμώνας. Στα Γιάννενα, 10 βαθμούς, 10 βαθμοί αυτή την ώρα. Στο Μέτσοβο, κοντά στα Γιάννενα δηλαδή, 9 βαθμοί. Εκεί πραγματικά οι πολίτες εκεί χρειάζονται από πολύ νωρίς να προμηθευτούν και ξύλα και πετρέλαιο και θέρμανσης από πολύ νωρίς, διότι το καλοκαίρι εκεί, ακόμα και τους πολύ ζεστούς μήνες, η θερμοκρασία εκεί το βράδυ χρειάζεται κουβερτούλα. Επομένως, οι άνθρωποι αυτοί πραγματικά σπαταλούν πάρα πολλούς τόνους και από ξύλα και από πετρέλαιο θέρμανσης. Στη συνέχεια της εκπομπής θα δούμε λοιπόν τι συμβαίνει και εκεί στην Βόρεια Ελλάδα και βεβαίως θα δούμε και πώς βλέπουν αυτά τα μέτρα που ανακοίνωσε χθες ο Πρωθυπουργός. Πάμε μια βόλτα στις εφημερίδες. Εφημερίδα απογευματινή, παρέμβαση για το πετρέλαιο θέρμανσης, δέσμευση Μητσοτάκη για τιμή χαμηλότερη από 1,75 ευρώ. Αυξάνεται οριζόντια το επίδομα, επέκταση για τον ντίζελ και τον Οκτώβριο. Προς επαναφορά το πλαφόν στα περιθώρια κέρδους. Πρώτη προτεραιότητα, να μην κρυώσουν οι πολίτες μας το χειμώνα. Άνοιξε η πλατφόρμα για το φοιτητικό στεγαστικό βοήθημα. Ποιους αφορά? Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να μπουν στο stegastiko.minedu.gov.gr για να υποβάλουν αίτηση. Ψάχνουν τους γιατρούς και για μαύρο χρήμα. Ανοίγουν οι λογαριασμοί. Έκρυβε καλά το φιλανθρωπικό του έργο ο Γιώργος Μαζωνάκης. Πληθαίνουν οι μαρτυρίες για την αθόρυβη και ανιδιοτηλή προσφορά του.
Η επίσκεψη Ρούμπιο και τα νεύρα της Άγκυρας στο τρίμηνο 6-8 Οκτωβρίου, η επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στη χώρα μας για τον στρατηγικό διάλογο Ελλάδας-Αμερικής. Στο επίκεντρο η ασφάλεια, το μεταναστευτικό και η αμυντική συνεργασία. Πώς διαβάζουν τα κόμματα τα γκάλοπ μετά τη ΔΕΘ? Συγκρατημένη αισιοδοξία στο Μέγαρο Μαξίμου, επειδή η Νέα Δημοκρατία εμφανίζεται να πατά στο 30%, το οποίο θεωρείται εφαλτήριο για την αυτοδυναμία. Αισιοδοξία στο Πασόκ για ανάκαμψη, προβληματισμό στην Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα.

Σε ρύθμιση το 70% των χρέων σε ελβετικό φράγκο έως στις 30 Σεπτεμβρίου. Και στην Next Step Media Group, στον όμιλό μας στο αθλητικό site sportdog.gr. Στην εφημερίδα Καθημερινή αναζητούνται 2 εκατομμύρια εξαφανισμένοι ψηφοφόροι. Πώς η αποχή μπορεί να αποτελέσει κλειδί για τις επερχόμενες εκλογές? Δέσμευση για πετρέλαιο κάτω από 1,75 ευρώ προαναγγελία Μητσοτάκη. Γιατί φρουρείται η πολεοδομία στη Μύκονο? Οι αναπάντητες εισαγγελικές παραγγελίες. Αποκλεισμένο από την αστυνομία είναι εδώ και 2 μέρες το κτίριο πολεοδομία στη Μύκονο. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η κίνηση αυτή ζητήθηκε από την Εισαγγελία Εφετών Αιγαίου εν ώψη της πραγματοποίησης ελέγχου που αφορά τη λειτουργία των ηλεκτρονικών συστημάτων της υπηρεσίας, καθώς παραμένουν αναπάντητες εισαγγελικές παραγγελίες. Πηγές στο νησί ισχυρίζονται επίσης ότι υπάρχουν καταγγελίες για εξαφάνιση πολεοδομικών προστήμων. Για τραγική υποστελέχωση κάνει λόγο ο Δήμαρχος του νησιού.

Νέες τρικυμίες στο παλάτι του Buckingham. Το ημερολόγιο έδειχνε 6 Σεπτεμβρίου, όταν οι νεαροί τότε πρίγκιπες William και Harry, αδερφός και ο αδερφός της Diana, ο Charles Spencer, και ο πρώην σύζυγός της, νυν βασιλιάς Κάρολος, ο ένας δίπλος των άλλων, αποχαιρέτησαν την πριγκίπισσα Νταϊάννα. Σχεδόν 3 δεκαετίες μετά, ο Σπένσερ και ο βασιλιάς Κάρολος ανταλλάσσουν πυρά με φόντο ένα νέο βιβλίο. Υπήρξαν δηλώσεις του αδερφού της Νταϊάννα ότι τότε που χάθηκε η πριγκίπισσα, οφέρεται να του είπε ο βασιλιάς Κάρολος, ο νυν βασιλιάς Κάρολος, ότι θα ξεχαστεί πολύ γρήγορα. Και βεβαίως, όχι μόνο δεν ξεχάστηκε τόσα χρόνια μετά, αλλά συνεχίζει η μνήμη της και είναι ζωντανή. Απάντησε όμως στο παλάτι και είπε ότι πολλές φορές ο πόνος και η θλίψη μας κάνουν να ξεχνούμε και να έχουμε κοντή μνήμη. Λοιπόν, Τουρκία για Μητσοτάκη, επίσκεψη στο Καστελόριζο δεν συμβάλλει στην ειρήνη. Και λογαριασμοί στα social μόνο από 15 και άνω. Ηλικιακές διαβαθμίσεις και για την πρόσβαση στα social και αυστηροί κανόνες για τον τρόπο με τον οποίο διαδικτυακά παιχνίδια και εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης σχεδιάζονται για ανήλικους, θέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Κομισιόν προτείνει παιδιά κάτω των 13 ετών να μην μπορούν να έχουν λογαριασμό στα social.

Για τους φίλους που μας ακούν από τη Θεσσαλονίκη, είναι προσωρινά κλειστός ο σταθμός Αγίας Σοφίας στο μετρό Θεσσαλονίκης. Εντοπίστηκε καπνός και αυτή τη στιγμή δεν λειτουργεί εκεί ο σταθμός στο μετρό Θεσσαλονίκης. Οτιδήποτε νεότερο φυσικά και θα σας ενημερώσουμε. Πάμε στην εφημερίδα Τα Νέα. Καύσιμα, 5 παρεμβάσεις. Οριζόντια αύξηση επιδόματος. Αγορά πετρελαίου κάτω από 1,75 ευρώ το λίτρο. Παράταση της επιδότησης στο ντίζελ. Πλαφόν στο περιθώριο κέρδους. Και σχέδιο για προσωρινή μείωση, αν συμφωνήσει και η Ευρώπη, για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Ο Μαρκ Κάρνεϊ από το Στρασβούργο, Καναδά, στην Ευρώπη. Αντί για 51η πολιτεία των Ηνωμένων Πολιτειών, κάτι που ζητούσε ο Τραμπ, όπως θα θυμάστε, συνδεδεμένο μέλος με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το βλέπω να γίνεται Eurovision. Πώς είναι στη Eurovision που είναι, συμμετέχει, ας πούμε, το Αζερβαϊτζάν και βγαίνει εκπρόσωπος από τον Μπακού και δίνει το 12 points. Κάπως έτσι. Μηνύματα. Πώς διαβάζουν τις μετρήσεις στο Μαξίμου, ποιες κοινωνικές ομάδες χάνονται και ποιες τους μένουν πίστες. Πολιτικό παρασκήνιο όταν ο Ερντογάν προαναγγείλει και τέταρτη θητεία. Και ο Έντι Ράμα προσκύνησε στο βατοπέδι. Ελεύθερος τύπος, μέτρα στήριξης για τη θέρμανση. Μητσοτάκης για την ενεργειακή κρίση. Οι τιμές ενοικίων σε 200 περιοχές της χώρας, στο 3,88 η άνοδος σε ένα χρόνο, διψήφια αύξηση σε φθηνές συνοικίες της Αττικής, το νέο τοπίο σε Θεσσαλονίκη και περιφέρεια. Προβλέψει σοκ για 3 ευρώ το ντίζελ στη Γερμανία. Πρωτοφανής εκτόξευση για τις τιμές καυσίμων σε όλο τον κόσμο. Θάνατος Μαζονάκη, ερευνώνται για ξέπλυμα μαύρου χρήματος οι γιατροί. Στην εφημερίδα των συντακτών, πρωτοσέλιδο, ο Παύλος Φίσας, 13 χρόνια παρών, το φίδι δαγκώνει την νεολαία, πώς διεισδύει στα σχολεία ο φασισμός, τι αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί. Το μεγάλο ραντεβού σήμερα στην Αμφιάλη, συνέντευξη με τον Κωστή Παπαϊωάννου, διευθυντή του Σημείου, και για τη μελέτη και την αντιμετώπιση της ακροδεξιάς. Σαν σήμερα η θλιβερή επέτειος της δολοφονίας του Παύλου Φίσα. Κυριάκος Μητσοτάκης στην ΕΡΤ, αιμονή στην αυτοδυναμία για τα και στα ημίμετρα. Νίκος Ανδρουλάκης είναι ελπίδα η Νέα Δημοκρατία. Μπαίνει ο Αυλονίτης, έφυγε η Αγάθη Ρόζα Βρετού από το ΠΑΣΟΚ. Βόλες Δούρου κατά Τσίπρα και Φάμελου, γιατί έλειπε η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας από τη συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Ιωάννινα, φοιτητικές εστίες με ενίκιο και απειλή έξωσης. Και στο Europa League, Μαντινάδα Θριάμβου, ο Όφι άντεξε το σφυροκόπημα της Hoffenheim και με χτύπηματα κόμπρας νίκησε με 2-0. Εφημερίδα Ριζοσπάστης, λαός και νεολαία στην πρώτη γραμμή, όλοι σήμερα στις συγκεντρώσεις. Δεν ξεχνάμε, πολεμάμε τον φασισμό και το σύστημα που τον γεννά. Στην Αθήνα στις 5.30 το απόγευμα, στο μνημείο Παύλου Φίσα στο Κερατσίνι, 13 χρόνια από τη δολοφονία του, θα ακολουθήσει πορεία προς τον χώρο του μπλόκου της Κοκκινιάς, κινητοποίησης και σε άλλες πόλεις. Εφημερίδα Ακόντρα, τη Δευτέρα τελικές ανακοινώσεις από τους αρμόδιους υπουργούς, στο 1,70 το πετρέλαιο θέρμανσης και οριζόντια αύξηση του επιδόματος. Ενίσχυση και για τον ντίζελ, μείωση στον ειδικό φόρο μόνο προσωρινά και με απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 3.500 κενά μόνο στην Αττική, χιλιάδες ελλείψεις δασκάλων στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Εξωφρενικό περιστατικό, το θέμα που λέγαμε νωρίτερα, ξέχασαν για 5 ώρες 2 νήπια μέσα στο σχολικό λεωφορείο. Σε τραγική κατάσταση ήταν η νοικοκυριά, 6 στους 10 πληρώνουν με δανεικά τους λογαριασμούς. Στην εφημερίδα Δημοκρατία, δεκάδες δισεκατομμύρια σε κολλητούς και απευθείας αναθέσεις, οι δύο όψεις του επιτελικού πελατειακού κράτους Μητσοτάκη.
Δικαστική θηλιά για δεκάδες χιλιάδες απλούς δανειολήπτες, κίνδυνος να χαθούν οι ανακοπές κατά των πληστηριασμών. Μετά τις αποκαλύψεις, οι δικηγορικοί σύλλογοι ξεσηκώνονται και ζητούν παράταση των προθεσμιών. Χαϊδεύει τον Πατούλη η κυβέρνηση, τον τελειώνει ο Πολάκης. Στη σέντρα ο Τασούλας για τις γερμανικές οφειλές. Αναβίωσε το φλερ της Διαμαντοπούλου με τον Φλωρίδη, ίσες αποστάσεις για την κόντρα με τον Δουδονή στη Βουλή. Και νέο ρεκόρ στις αιτήσεις για συνταξιοδότηση. Και ο τύπος Θεσσαλονίκης, κίνδυνος για λουκέτα στα σχολικά κηλικία, αρρωτικές αλλαγές στα προϊόντα που πολλούνται πλέον μέσα στα σχολεία, οι νέες απαγορεύσεις, οι μικρότερες μερίδες και το ανεξέλεγκτο delivery. Ένα θέμα με το οποίο είχαμε ασχοληθεί και εμείς εδώ από την εκπομπή, με τα κηλικία, τα οποία κλείνουν το ένα μετά το άλλο, διότι οι ιδιοκτήτες αυτών πλέον δεν βγάζουν ούτε το βασικό μεροκάματο, είναι οικονομικοί κυρίως συλλόγοι, διότι ο νέος αυτός κατάλογος με τα προϊόντα που επιτρέπεται να πωλούνται μέσα στα κηλικία δεν τους επιτρέπει όχι απλά να έχουν πωλήσει, δεν τους επιτρέπει να επιβιώσουν. Έτσι, μιλάμε για κηλικία τα οποία λειτουργούν λίγες ώρες μέσα στην ημέρα, 4 με 5 ώρες μέσα στην ημέρα και μάλιστα γύρω στις 180-190 μέρες το χρόνο. Αν βγάλει κανείς τις εορτές, το καλοκαίρι κτλ. Πλέον δεν βγαίνει το μεροκάματο και πολλούνται σε πολύ μικρότερες μερίδες κάποια πράγματα, όσα τέλος πάντων επιτρέπεται να πωληθούν. Αυτό είναι λοιπόν μια νέα πραγματικότητα, να λειτουργούν σχολεία χωρίς κηλικία. Διαμαρτυρία φοιτητών για το στεγαστικό με σκηνές έξω από το Υπουργείο Οικονομικών. Και πάνω από 200.000 κόσμου στην 90η ΔΕΘ ήταν μεγάλη η συμμετοχή των οικογενειών. Και πρωτοπόρο όπως πάντα η Θεσσαλονίκη, καθαρίζουν τα πεζοδρόμια, 810 νέες θέσεις για μηχανάκια στο κέντρο της πόλης. Νέες θέσεις στάθμευσης για τα μηχανάκια θα δημιουργηθούν στο κέντρο μετά από πρωτοβουλία της Δημοτικής Αρχής. Εδώ πάλι στην Αθήνα δεν υπάρχει να παρκάρεις ούτε ποδήλατο. Έτσι, τόσο απλά. Λοιπόν, κάπως έτσι λοιπόν διαμορφώνεται η επικαιρότητα στις εφημερίδες. Πάμε να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Σας έχει τύχει ποτέ να χρειαστείτε εξυπηρέτηση από τον τηλεφωνικό σας πάροχο και να σκέφτεστε από πριν πόση ώρα θα περιμένετε στην αναμονή? Με το Nova More αυτό αλλάζει και απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεστε και σας εξυπηρετεί άμεσα χωρίς χρέωση. Και αν χρειαστεί να μιλήσετε με εκπρόσωπο, θα συνδεθείτε μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Τώρα, αν προτιμάτε να μην καλέσετε εσείς, επιλέγετε την υπηρεσία Call Me Back στο Nova App, όπου με το πάτημα ενός κουμπιού σας καλεί ένας εκπρόσωπος σε λιγότερο από ένα λεπτό. Και κάτι ακόμα, αν είναι απαραίτητη επίσκεψη τεχνικού, αυτή γίνεται εντελώς δωρεάν. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24ωρης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr. Πάμε σε διαφημίσεις και επανερχόμαστε τριμήτεροι σε λίγο.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
2: Ποιος καλέ?
1: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
2: Και σε παίρνει αυτή?
1: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
2: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
3: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
4: Powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο Powergain.gr.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: Την καλημέρα μου, την αγάπη μου στο φίλο τον Παναγιώτη, τον οδηγό από την Πάτρα, ο οποίος λέει πηγαίνω στα μέρη σου. Ανεβαίνει προς τα πάνω. Λοιπόν, βλέπω είναι φωτογραφία μας, έχει στείλει προς την Ιωνία οδό. Να είσαι καλά, Παναγιώτη μου, καλές διαδρομές να έχεις. Και στην αγαπημένη την Ελένη από την Ιγουμενίτσα, καλημέρα Έρη, με την γλυκιά σου παρεούλα. Καλή Παρασκευούλα, όμορφο, ξεκούραστο, χαρούμενο Σαββατοκυριακό. Επίσης, Ελένη μου, ό,τι καλύτερο. Λοιπόν, από την Ιγουμενίτσα που μας έστειλε το μήνυμα η γλυκιά μας Ελενίτσα, θα πάμε στο όμορφο Κιλκής. Θα συναντήσουμε τον κύριο Κωνσταντίνο Καχαγιά, είναι ιδιοκτήτης εταιρείας εμπορίας καυσόξυλων, με έδρα το Κιλκής. Γεια σας κύριε Καχαγιά, τι κάνετε, πώς είστε, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα σας, καλημέρα.
0: Λοιπόν, η σκέψη μας τώρα με όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω από το θέμα των καυσίμων είναι σε εσάς που είστε πιο ψηλά, έτσι βορειότερα της χώρας, όπου εκεί η θερμοκρασία πόσο είναι αυτή την ώρα που μιλάμε.
1: Αυτή τη στιγμή έχουμε 13 βαθμούς.
0: 13 βαθμούς. Εσείς λοιπόν πουλάτε ξύλα. Θέλω να μου πείτε, έχουν αρχίσει οι παραγγελίες?
1: Ναι, έχουν αρχίσει. Και το τελευταίο διάστημα έχουν αρχίσουν και ανεβαίνουν.
0: Ο κόσμος για να ζεσταθεί στις δικές σας τώρα τις περιοχές επιλέγει και ξύλα και πετρέλαιο, μόνο ξύλα?
1: Και ξύλα, πετρέλαιο, αέριο, από όλα τα...
0: Μια οικογένεια για να μπορέσει τώρα να θερμανθεί εκεί, τι ποσότητα χρειάζεται, ας πούμε, για να βγάλει το χειμώνα?
1: Περίπου 10 κυβικά ξύλα.
0: Τα οποία κυβικά, για δώστε μας τώρα μια τιμή, ένα ευρώ τιμή, ας πούμε.
1: Είναι τιμένη εδώ 75 με 80 ευρώ το κυβικό.
0: Είναι αυξημένη σε σχέση με πέρσι?
1: Είναι αυξημένη κατά 8-10%.
0: Για ποιο λόγο τώρα είναι αυξημένη, κύριε Κιχαγιά?
1: Μάλλον μην ρωτάξετε, το πετρέλαιο έχει ανέβει ήδη 70%, όλα τα παρασέρνη.
0: Πέρσι δηλαδή πόσο πουλούνταν το κυβικό?
1: Πέρσι πουλούνταν 75 ευρώ, φέτος έχει πάει στα 80.
0: Και
1: δεν έχουμε μεγάλη αύξηση προς το παρόν.
0: Ναι. Αναμένεται να αυξηθεί αυτό?
1: Μάλλον αναμένει.
0: Εσάς τώρα σε σχέση με προηγούμενες χρονιές έχετε περισσότερες παραγγελίες σε σχέση με προηγούμενες χρονιές?
1: Όχι, προς το παρόν όχι. Περιμένει ο κόσμος να δει τι θα γίνει με το πετρέλαιο.
0: Πότε ξεκινάει ο κόσμος να ανάβει το τζάκι, να παραγγείλει?
1: Εδώ στα ορεινά τα χωριά ήδη έχουν ανάψει. Τα πιο ορεινά.
0: Ναι, γιατί εκεί προφανώς οι θερμοκρασίες είναι πολύ χαμηλές.
1: Ναι. Ήδη τα ορεινά τα χωριά μας άρχισαν να ανάβουν.
0: Εσείς από πού προμηθεύεστε ξύλα, κύριε Κιχαγιά?
1: Εδώ, από τα βουνά τα δικά μας. Πάικο, Τζένα, Μπέλες.
0: Ναι.
1: Εδώ τοπικά.
0: Και για πόσο καιρό, για πόσο διάστημα χρειάζεται ένα σπιτικό, ας πούμε, για να θερμαθεί, για πόσους μήνες?
1: Από τώρα που ξεκινάει αρχές Οκτωβρίου μέχρι σχεδόν τέλη Απριλίου, μπορεί να πάει και 20 Μαΐου να πάει, άμα.
0: Ναι. Ο κόσμος ζορίζεται στην παραγγελία, δηλαδή...
1: Πάρα πολύ.
0: Για δώστε μας έτσι μια εικόνα. Τι είχατε συναντήσει στο παρελθόν? Προφανώς κάνετε πολλά χρόνια αυτή τη δουλειά.
1: Από το 86.
0: Ωραία.
1: Κάποτε ο κόσμος ερχόταν το καλοκαίρι και έλεγε, φέρε με, ξέρω εγώ, 20 κυβικά ξύλα, τα βάζει στην αποθήκη, μένανε και τα 5... Και πλήρωνε τον χρόνο πάντα. Τώρα έρχονται όλοι, παίρνουν ένα κυβικό, δύο, ένα τσουβάλι.
0: Γυρίσαμε δηλαδή.
1: Γυρίσαμε δηλαδή. Στα πάλι.
0: Αυτό καταλαβαίνω, ότι γυρίσαμε στην εποχή, ας πούμε, που ο κόσμος παίρνει μόνο την τρέχουσα ανάγκη. Να καλύψει.
1: Την τρέχουσα ανάγκη, ναι.
0: Τη βδομάδα, έτσι.
1: Τη βδομάδα, το μήνα, δύο.
0: Εσείς τώρα πώς βλέπετε αυτά τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός? Είπε ότι θα προσπαθήσει, τέλος πάντων, στο κομμάτι του πετρελαίου να είναι πολύ χαμηλότερη τιμή. Γιατί αν έβγαινε αυτή τη στιγμή το πετρέλαιο θέρμανσης στην αγορά, θα ήταν πάνω από 1,97, ας πούμε. Είπε ότι τουλάχιστον θα βγει σε πολύ χαμηλότερη τιμή. Βέβαια, καμία σχέση με πέρσι, αλλά τουλάχιστον γύρω στο 1,75. Που ήταν η τιμή.
1: Είναι πανάκριβο. Πάνω από το 1 21-30 το πετρέλαιο είναι πανάκριβο το θέρμανση για, για τους καταναλωτές. Για ένα 75 να ξεκινήσει θα είναι πανάκριβο, δεν μπορεί να το πάρει ο κόσμος.
0: Ο Πρωθυπουργός είπε ότι στόχος είναι, λέει, να μην κρυώσει κανένας Έλληνας. Εσείς τι εικόνα έχετε, θα κρυώσει κάποιος Έλληνας εκεί, εκεί στα δικά σας τα μέρη? Θα υπάρξουν άνθρωποι οι οποίοι δεν θα έχουν να βάλουν ούτε το, τη, να, να καλύψουν ούτε τη βασική τους ανάγκη?
1: Σίγουρα, σίγουρα, σίγουρα. Και θα την πληρώσουμε εμείς την ύφη.
0: Δηλαδή τι εννοείτε με αυτό?
1: Όταν θα έρθει κάποιος και θα σου δώσει μου δύο τσιβάλια ξύλο για να βγάλω το βράδυ, τι θα τον κάνει, θα αναγκαστικά θα τον δώσει.
0: Υπάρχουν άνθρωποι δηλαδή που μπορεί να λειτουργήσετε και υπάρχει περίπτωση να λειτουργήσετε και με Τευτέρι?
1: Όχι, τα Τευτέρια έχουν τελειώσει πλέον. Τα Τευτέρια ήταν κάποτε. Τα Τευτέρια ήταν κάποτε. Τώρα δεν, άμα δώσει με Τευτέρι δεν πρόκειται να πάρει λεφτά ποτέ.
0: Ναι. Δυσκολεύονται οι άνθρωποι, δυσκολεύονται.
1: Πάρα πολύ, πάρα πολύ, πάρα, πάρα, πάρα πολύ. Έρχονται, παίρνουν δύο κυβικά του Σεπτέμβριο, δύο τον Οκτώβριο, προσπαθούν να... ό,τι περισσότερο.

0: Έλα από την.
1: Ναι. Να ρωτήσω κάτι εδώ στην Αθήνα, στα μεγάλα αστικά κέντρα τέλος πάντων. Η ανάγκη για θέρμανση είναι κάποιες ώρες μέσα στην ημέρα. Δηλαδή, ναι. 2 ώρες το πρωί, ξέρω εγώ, 2 ώρες το απόγευμα.
0: Το βράδυ, ναι.
1: Ναι. Σε εσάς πώς είναι η ανάγκη, για δώστε μας να καταλάβουμε.
0: Η ανάγκη είναι 24 ώρες. Όταν έρθει ο χειμώνας. Ναι. Όταν έρθει ο χειμώνας είναι 24 ώρες η ανάγκη για θέρμανση. Δεν μπορείς να σβήσεις το Λέβιτα ή τη Σόμπα ή οτιδήποτε έχεις για θέρμανση.
1: Ναι. Καταλαβαίνω. Είναι πολύ χαμηλές θερμοκρασίες.
0: Ναι.
1: Σε σχέση τώρα με τις επιδοτήσεις. Με τις επιδοτήσεις που ναι. είχατε λάβει και που μπορεί να είναι πιο αυξημένες οι καταναλωτές εκεί. Τι λέει ο κόσμος για τις επιδοτήσεις? Αρκεί αυτό το ποσό των 800 έως 1200, αν θυμάμαι καλά, ήταν η επιδότηση για τα βορειότερα. Επαρκεί αυτό το ποσό ή είναι ψίχουλα?
0: Όχι. Είναι ψίχουλα. Δεν επαρκεί. Δεν υπάρχει.
1: Δηλαδή, πόσα χρήματα χρειάζεται μια οικογένεια εκεί για να.
0: Για να ζεσταθεί.
1: Ναι.
0: Θέλει 2-2,5 χιλιάρικα θέλει.
1: 2,5 χιλιάρικα το χρόνο.
0: Ναι, εκεί είπαμε και ανάλογα του σε ποια περιοχή μένεις, όλα παίζουν ρόλο. Όσο μικρότερα είναι τόσο καλύτερα.
1: Σωστά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Να είστε καλά.
0: Να
1: έχετε
0: καλά.
1: Ένα
0: καλημέρα,
1: καλό καλύτερο. Χειμώνα εκεί.
0: Ευχαριστώ
1: στο
0: πολύ,
1: όμορφο Κιλκής. Σας ευχαριστώ πολύ. Έτσι, αυτή είναι η πραγματικότητα, αυτή είναι η εικόνα. Πέρα από εμάς που έχουμε τις ανάγκες 5 εκατομμύρια πολίτες εδώ στην Αθήνα, υπάρχουν άνθρωποι που έχουν πολύ μεγαλύτερη ανάγκη. Πάμε να ακούσουμε ένα πολύ όμορφο τραγούδι και βεβαίως radio@papakiparapolitika.gr, στείλτε τα δικά σας μηνύματα.

0: Καλημέρα, καλημέρα αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι εδώ από τα Παραπολιτικά, από τους 90,1. Καλό και ευχάριστο πρωινό να έχετε όλοι. 18 του Σεπτέμβρη σήμερα. Λοιπόν, από το Κιλκής θα πάμε τώρα στην όμορφη και φανταστική Φλόρινα. Θα συνομιλήσουμε με τον κύριο Θοδωρή Ουλιάρη. Είναι εκπρόσωπος και γραμματέας του Συνδέσμου Βενζινοπολών της Φλόρινας. Καλημέρα σας, κύριε Ουλιάρη. Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Καλημέρα, καλημέρα και σε εσάς.
0: Λοιπόν, θέλω να μας πείτε καταρχάς πόσο πωλείται εκεί η βενζίνη, τα καύσιμα. Δώστε μας μια εικόνα να καταλάβουμε τι συμβαίνει εκεί.
1: Τις τελευταίες μέρες η αμόλυβδη είναι στο 2,17 και το πετρέλαιο είναι στο 2,24.
0: Πάνω κάτω δηλαδή την τιμή που έχουμε και εμείς εδώ στην Αττική. Με το πετρέλαιο θέρμανσης τώρα τι γίνεται? Δηλαδή, χθες ακούσαμε κάποιες εξαγγελίες του Πρωθυπουργού ότι θα ξεκινήσει γύρω στο 1,70-1,75. Δηλαδή στην τιμή που είχε κλείσει πέρσι. Ενώ την μέρα που είχε ανοίξει ήταν γύρω στο 1,10. Αν θυμάμαι καλά, διορθώστε με αν κάνω λάθος. Τι σημαίνει τώρα αυτό για εσάς εκεί?
1: Κοιτάξτε να δείτε. Στη Φλόρινα ένα νοικοκυριό, το μέσο νοικοκυριό, θέλει 3 με 4 κυβικά πετρέλαιο θέρμανσης για να ζεστάνει το σπίτι του. Δηλαδή 4 κυβικά με κοντά στα 2 ευρώ, ας πούμε, η τιμή του πετρέλαιο θέρμανσης είναι 7-8.000 ευρώ. Όπως τη σεζόν, έτσι, από το Σεπτέμβριο, από τον Οκτώβριο μέχρι τον Απρίλιο. Οπότε όπως καταλαβαίνετε αυτό το νούμερο είναι τρομακτικό. Ναι. Δεν υπάρχουν αυτά τα λεφτά. Ειδικά στις μέρες μας που όλα είναι αυξημένα και όλα έχουν πάει στο Θεό, όσο μάλλον και το πετρέλαιο.
0: Πριν από λίγο μιλάγαμε με τον Κιλκής, με έναν έμπορο καυσόξυλων, ο οποίος μας έλεγε και αυτός ότι πολλές φορές γίνεται συνδυασμός. Οι καταναλωτές εκεί συνδυάζουν και πετρέλαιο και ξύλα, όπου μόνο για τα ξύλα θέλουν γύρω στα 2.000 ευρώ. Και εσείς μας λέτε τώρα για το πετρέλαιο ότι γύρω στις 7-8.000 ευρώ. Τι είναι το επίδομα λοιπόν? Εμείς γνωρίζουμε για ένα επίδομα θέρμανσης, υπάρχει αυτό το επίδομα θέρμανσης, το οποίο ας πούμε είναι γύρω στα 1.200 ευρώ για τις περιοχές που είναι βορειότερα. Τι σημαίνει για σας αυτό αυτά τα 1.200 ευρώ, τι είναι για τον κόσμο?
1: Είναι μια ένεση, είναι μια επικεφαλίδα, μια καραμέλα που την επαναλαμβάνουμε για να λέμε ότι βοηθάμε. Δεν βοηθάει το επίδομα με 1.000 ευρώ. Βοηθάει, ναι, οκ, okay, αλλά δεν καλύπτει τις ανάγκες ούτε στο μισό. Το πετρέλαιο, για το πετρέλαιο θέρμανση μιλάω, όταν ξεφεύγει το πετρέλαιο θέρμανση από το ευρώ, είναι απαγορευτική τιμή για τον καταναλωτή. Το πετρέλαιο θέρμανση πρέπει να είναι κάτω από το ευρώ.
0: Λοιπόν, επειδή. Καταρχάς, τι θερμοκρασία έχετε τώρα, κύριε Ουλιάρη?
1: Τις τελευταίες μέρες, επειδή τυχαίνει να ανοίγει το πρατήριο και πρωί και να έχω εικόνα, έχει 8 βαθμούς Κελσίου. Έχει 5 μέρες, έχει 8 βαθμούς Κελσίου το πρωί. Τώρα έχει 11 αυτή τη στιγμή, γιατί είναι καλύτερη μέρα. Αλλά με 8 βαθμούς Σεπτέμβρη μήνα. Όπως καταλαβαίνετε, εμείς τα καλοριφέρα τα έχουμε ανάψει.
0: Βέβαια. Με πετρέλαιο που είχατε εξοικονομήσει από την περασμένη.
1: Από το τέλος της σεζόν, από πέρυσι, ναι.
0: Ναι. Πόσους μήνες χρειάζεται να θερμανθούν εκεί οι κάτοικοι?
1: Ξεκινάμε το Σεπτέμβρη και τελειώνουμε τον Απρίλη, πολλές φορές και Μάη. Πέρυσι τελειώσαμε το Μάη, γιατί δεν μας πήγε καλά ο Μάη.
0: Ναι. Άρα μιλάμε σχεδόν για 9 μήνες που χρειάζεται
1: σχεδόν θέρμανση. Για 9 μήνες θέρμανση.
0: 24ωρη η λειτουργία, να υποθέσω.
1: Αφανώς. Και για μια κατανάλωση η οποία είναι του μέσου πολίτη. Δεν ανάβουμε το καλοριφέρ δηλαδή για να έχουμε 25 βαθμούς στο σπίτι. Να έχει 18, 19, 20 βαθμούς στο σπίτι, να είμαστε normal.
0: Ναι.
1: Έχει μεγάλες καταναλώσεις γιατί είναι χαμηλές θερμοκρασίες. Είναι απλά μαθηματικά.
0: Εγώ τώρα σκέφτομαι το εξής. Είναι εκεί μια περιοχή, πάρα πολύ όμορφη περιοχή, η οποία όμως είναι και πολλές φορές είναι αγροτική. Γνωρίζουμε και όλα αυτά τα προβλήματα που έχουν περάσει οι αγρότες τα τελευταίο διάστημα, όλα αυτά που έχουν συμβεί στον αγροτικό κλάδο. Σκέφτομαι λοιπόν μια οικογένεια που είναι μια αγροτική οικογένεια και χρειάζεται ας πούμε 7-8.000 μόνο για να θερμανθεί. Mm-hmm. Σκέφτομαι την καθημερινότητά τους. Πώς είναι η καθημερινότητα των ανθρώπων που χρειάζονται τόσα πολλά χρήματα μόνο και μόνο για τη θέρμανση? Οικονομικά δηλαδή πώς ανταπεξέρχονται, αυτό σκέφτομαι αφενός. Επίσης. Και με την ακρίβεια βεβαίως που υπάρχει, γιατί η ακρίβεια δεν είναι μόνο εδώ στην Αθήνα, ακρίβεια είναι παντού. Θέλω να μου δώσετε λίγο μια ακτινογραφία της καθημερινότητας εκεί των ανθρώπων. Έχουν τη δυνατότητα να θερμανθούν? Ζορίζονται? Υπάρχουν άνθρωποι που μπορεί να μην κάνουν παραγγελία?
1: Υπάρχουν άνθρωποι που μπορεί να μην κάνουν παραγγελία. Οι παραγγελίες τα τελευταία χρόνια είναι 100 και 200 λίτρα για όσους έχουν μείνει στο πετρέλαιο και δεν έχουν αλλάξει θέρμανση. Το μεγαλύτερο ποσοστό έχει πάει στα ξύλα, όπως είπατε και πριν. Και το μεγάλο πλήγμα της περιοχής μας που συνδυάζεται με την ακρίβεια είναι ότι όταν θέλουν, δεν βγαίνουν, δεν βγαίνει ο κόσμος έξω, κάθεται στο σπίτι, αλλά όταν θέλει να βγει και να πάει, τέλος πάντων, να κάνει κάτι, φεύγει στη γείτονα χώρα, στη Βόρεια Μακεδονία, για βενζίνη, για δόντια, για πλήσιμο αυτοκινήτου, για γιατρούς, για οτιδήποτε. Ναι. Και αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο πλήγμα για την κοινωνία, γιατί αλλιώς δεν μπορεί ο κόσμος. Δεν βγαίνει το νούμερο.
0: Το βλέπετε αυτό συχνά, δηλαδή υπάρχουν συνάνθρωποι μας οι οποίοι αναγκάζονται να περάσουν τα σύνορα για να προμηθευτούν πιο φθηνά καύσιμα. Μπορούν να προμηθευτούν και πετρέλαιο θέρμανσης, όχι.
1: Πετρέλαιο θέρμανσης, όχι, αλλά καύσιμα στους γιατρούς και σούπερ μάρκετ και τα λοιπά, εδώ και 15 χρόνια, από το 2010.
0: Ναι, αυτό το γνωρίζω.
1: Καθημερινότητα.
0: Σωστά, σωστά. Τώρα κάτι άλλο. Εσείς παλαιότερα, ως βενζινοπόλες και τα λοιπά, γεμίζατε τις δεξαμενές σας με πετρέλαιο θέρμανσης για να μπορέσετε να ανταπεξέλθετε στις παραγγελίες. Υπάρχουν συνάδελφοί σας ή εσείς που σκέφτεστε να κάνετε μειωμένη παραγγελία, δηλαδή να περιμένετε να έρθει η Ιέρη Πανάγου, ας πούμε, να παραγγείλει και μετά να προχωρήσω στην παραγγελία?
1: Η πλειοψηφία πλέον των παραγγελίων στις παραγγελίες του δέχεται και προκαταβολή τα χρήματα για να πάει με τα χρήματα του πελάτη να φορτώσει. Να φορτώσει από τη Θεσσαλονίκη. Γιατί πλέον πόσα λεφτά να έχεις να διαθέσεις κεφάλαιο για την εταιρεία σου για να κινηθείς?
0: Φοβάστε ότι μπορεί να μείνει και αδιάθετο, ας πούμε, σε αρκετές περιπτώσεις?
1: Πολλές φορές τυχαίνει, γιατί μπορεί να τύχει μια Παρασκευή την οποία υπολόγιζες να πας να φορτώσεις και να γίνει κάτι οτιδήποτε, να γίνει στο δρόμο να έχουμε κάποιο θέμα με το φορτηγό και να μην φορτώσεις, να φορτώσεις από Δευτέρα.
0: Ναι.
1: Οπότε οι παραγγελίες να πάνε πίσω. Όλα τα προβλήματα ξεκινάνε όταν υπάρχουν προβλήματα οικονομικά, όλα πάνε πίσω.
0: Σας έχει τύχει ποτέ άνθρωπος να έρθει και να ζητήσει μια πολύ μικρή ποσότητα πετρελαίου που εσείς υπό κανονικές συνθήκες μπορεί και να μην την παραδίδατε, αν μιλάμε για μια μικρή ποσότητα, μόνο και μόνο επειδή δεν έχει τα χρήματα, ας πούμε, να ανταπεξέλθει?
1: Υπάρχουν περιπτώσεις που υπάρχουν πελάτες που, καταρχήν, οι δικοί μας οι πελάτες είναι πελάτες δικοί μας 20 χρόνια και όταν θα έρθει στο μαγαζί και θα σου πει το δωρή πληρώνω με τη Δευτέρα, βάλουμε 100 ευρώ και θα σε πληρώσω τη Δευτέρα. 100 ευρώ με τη τιμή κοντά στα 2 ευρώ είναι 50-60 λίτρα. Καταλαβαίνετε όταν θα σηκωθεί ένα βιτίο, όταν θα ξεκινήσει από το κατάστημα να πάει να τροφοδοτήσει και να βγάλει 50 λίτρα και να ξαναμαζέψει λάστιχα και να ξαναγυρίσει πίσω στη βάση.
0: Ναι, και αυτό για τον καταναλωτή σημαίνει ένα Σαββατοκύριακο και εσάς βεβαίως δεν είναι ούτε καν τα αμεροκάματα των εργαζομένων.
1: Προφανώς.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την επικοινωνία, κύριε Ουλιάρη.
1: Να είστε καλά.
0: Να έχετε μια πολύ όμορφη ημέρα, ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο σε αυτή την καταπληκτική πόλη, τη Φλόρινα. Την αγαπάμε πολύ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, αυτή είναι η πραγματικότητα, παιδιά. Εντάξει, εμείς εδώ πέρα στην Αθήνα τουλάχιστον έχουμε αυτό το ήπιο κλίμα που δεν μπορεί κανείς να πει ότι είναι μια πόλη που έχει πάρα πολύ κρύο και τα λοιπά. Είναι πολύ πιο ήπιες οι συνθήκες, γι' αυτό και έχει μαζευτεί και ο μισός πληθυσμός της χώρας βρίσκεται εδώ στην Αττική. Εμείς έχουμε άλλα προβλήματα. Οι άνθρωποι όμως εκεί που πραγματικά πρέπει να βγάλουν το χειμώνα, να έχουν 9 και 10 μήνες θέρμανση καθ' όλη τη διάρκεια, μιλάμε για ένα τεράστιο κόστος που πρέπει να εξοικονομήσουν και πώς να το εξοικονομήσεις όταν υπάρχουν και άλλα θέματα και άλλες οικονομικές ανάγκες, η ακρίβεια που πλήττει τα νοικοκυριά και φυσικά ο μεγάλος ανταγωνισμός από τις γείτονες χώρες οι οποίες πουλούν πολύ φθηνότερα. Υπενθυμίζω σε όλους εσάς που είστε από τη Θεσσαλονίκη ότι από τα μεσάνυχτα υπάρχει μια αναστάτωση εκεί στο μετρό, στον σταθμό Αγίας Σοφίας. Σήμανε συναγερμός, διότι υπήρξαν κάποιοι καπνοί στο εσωτερικό του σταθμού Αγίας Σοφίας εκεί στο μετρό. Στο σημείο βρέθηκαν δυνάμεις της πυροσβεστικής που μαζί με τεχνικά συνεργεία του μετρό Θεσσαλονίκης διαπίστωσαν ότι το συμβάν προκλήθηκε από αστοχία πυκνωτή αντιστάθμισης που βρισκόταν σε τεχνικό χώρο. Ο σταθμός Αγία Σοφία εκενώθηκε καθώς ενεργοποιήθηκαν τα πρωτόκολλα ασφαλείας και τα συστήματα πυρασφάλειας. Θα παραμείνει προσωρινά κλειστός ο σταθμός εκεί στο μετρό Θεσσαλονίκης προκειμένου να ολοκληρωθούν φυσικά και οι εργασίες αποκατάστασης και όλοι φυσικά οι προβλεπόμενοι έλεγχοι. Να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Είσαι στην Nova, κερδίζεις 1-1 στα Coffee Lab για διπλή απόλαυση. Τώρα μπορείς να απολαύσεις 1-1 καφέ στα Coffee Lab κατεβάζοντας το Παντού App σκανάροντας την απόδειξή σου και παίρνοντας τον deal. Και αυτό όσες φορές θέλεις μέσα στην εβδομάδα. Αρκεί να είσαι πελάτης της Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr. Πάμε σε διαφημίσεις, στείλτε μηνυματάκια radio-papaki-parapolitica.gr και επανερχόμαστε σε λίγα λεπτά.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, στο νέο τεύχος. Το νέο διάστημα και οι ευκαιρίες της Ελλάδας. Ρομπότ φτιάχνουν ρομπότ και αλλάζουν τα δεδομένα. AI εργαλεία για να φτιάξετε τον πρώτο σας AI υπάλληλο. Business Seeds, ο μεγάλος διαγωνισμός καινοτομίας ξεκινά. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά.
2: Λες βρε γειτόνισσα.
3: Πείτε μου κυρία Σούλα.
2: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
3: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
4: Σιγά την κομισιόν.
2: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
3: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
2: Τι μου λες, σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
5: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24-μήνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
6: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Αλέξανδρος Κλώσσας.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: Και για άλλη μια. Oh yes I do. Γεια σου ρε κρυμπά, με τα ωραία σου. Λοιπόν, εδώ είμαστε για λίγα λεπτά ακόμη. Υπάρχει, λέει, θέμα, πολύ μεγάλο θέμα, με την πατάτα στην Ευρώπη, λόγω, λέει, του καύσωνα. Η ευρωπαϊκή αγορά πατάτας είναι σε συναγερμό, λέει, διότι οι παρατεταμένοι καύσωνες έχουν πλήξει ανεπανόρθωτα τις καλλιέργειες και έχουν μειώσει πάρα πολύ την παραγωγή της πατάτας. Οι κυριότερες χώρες που παράγουν πατάτα είναι η Γερμανία, η Γαλλία, λέει, το Βέλγιο και η Ολλανδία. Και η συνολική παραγωγή αναμένεται να υποχωρήσει από το ιστορικό ρεκόρ των 27,3 εκατομμυρίων τόνων το 25 στα 19,5 εκατομμύρια έως 20,5 εκατομμύρια τόνους πατάτας φέτος. Οι Financial Times κάνουν λόγο για μια αγορά που δείχνει το ιστορικό χαμηλό που γεννά μια μεγάλη κρίση στην εφοδιαστική αλυσίδα για το συγκεκριμένο προϊόν. Μάλιστα λένε ότι σε πολλές περιοχές θα υπάρχει πρόβλημα λόγω του ότι μειώνονται οι ποσότητες, όπως καταλαβαίνετε, θα μειωθούν και οι παραγγελίες, θα μειωθούν, βεβαίως είναι και αυξημένα τα μεταφορικά κόστη, καταλαβαίνετε. Αλλά εμείς, παιδιά, δεν έχουμε τέτοιο πρόβλημα, διότι ψωνίζουμε πατάτα Κύπρου. Οι φίλοι μας οι Κύπροι που τους δίνουμε το πετρέλαιο και το πολλούν αυτοί 1,60 και εμείς 2,17 να μας δώσουν πατάτα πιο φθηνά. Να, έτσι γίνονται τα σωστά τα deal. Δεν θα σου δίνω, Χριστίνα μου, 12, 12 points στη Eurovision να μην μου δώσεις μια πατάτα. Πρέπει όσο να είναι. Εντάξει. Η αλήθεια είναι, λέει, ότι στην Κύπρο η πατάτα πραγματικά έχει μια ποιότητα πολύ καλή, διότι είναι τα άγια χώματα εκεί, έτσι, επειδή έχει ζέστη και τα λοιπά, είναι τα χώματα τέτοια που δημιουργούν αυτή την καλή ποικιλία της πατάτας Κύπρου. Και την παίρνουμε εμείς και την αγοράζουμε και είναι εξαιρετική. Έτσι, οπότε ανταποδοτικά πρέπει να πάνε αυτά. Μην έχουμε τέτοια προβλήματα τώρα, δηλαδή έχουμε τα δικά μας τα προβλήματα, μην έχουμε πρόβλημα και με την πατάτα. Γάλλοι, Γερμανοί, Βέλγοι και Ολλανδοί όμως πραγματικά θα δουν πράγματα που δεν θα έχουν ξαναδεί, διότι μπορεί εμείς να τα λέμε σε νούμερα και σε αριθμούς, αλλά για τις χώρες αυτές που είναι χώρες παραγωγή, εδώ πραγματικά υπάρχει σοβαρό πρόβλημα. Και πόσα άλλα προϊόντα. Γιατί φανταστείτε ότι όλο αυτό το πρόβλημα που υπάρχει με τα καύσιμα και την αυξημένη τιμή και με τα λιπάσματα, έτσι, διότι τα λιπάσματα προέρχονται από τρίτες χώρες και με το κλείσιμο των στενών του Ορμούς αυτό δημιουργεί πολλά προβλήματα στην αλυσίδα. Έτσι λένε, λοιπόν, ότι στις περισσότερες περιπτώσεις θα έρχονται μόνο λιπάσματα από την Αίγυπτο, ας πούμε, αλλά και πάλι θα είναι μειωμένη προσέλευση. Θα δούμε, λοιπόν, τι θα γίνει και στον αγροτικό τομέα. Αλλά εσύ, Χριστίνα μου, που ήθελες να φας ντομάτα το χειμώνα, δεν σε βλέπω. Άντε κανένα μαρούλι. Αυτά τα μαρούλια πάλι που δεν έχουν γεύση, ρε παιδί μου. Τι τρομερό είναι και αυτό. Παλιά το μαρούλι είχε μια άλλη χάρη, παιδί μου. Το βάζεις μέσα στο τσίσμπεργκερ, που είναι και η παγκόσμια ημέρα τσίσμπεργκερ στην Αμερική, και είχες μια γεύση. Τώρα είναι λες και βάζεις χαρτί α4, ας πούμε. Όλα, λοιπόν, τα βλέμματα είναι στραμμένα στο σημερινό Eurogroup, εκεί που οι υπουργοί οικονομικών θα δουν και θα βάλουν κάτω τα προβλήματα των χωρών τους. Δεν είμαστε μόνο εμείς που έχουμε πρόβλημα, είναι πάρα πολλές χώρες που αντιμετωπίζουν τα ίδια προβλήματα με εμάς. Απλά αυτοί έχουν λίγο πιο, έτσι, φουσκωμένη τσέπη από πλευράς εισοδήματος. Εμείς εδώ πέρα είμαστε φτωχαδάκια, Έλληνες, τα γνωστά, να μην τα ξαναλέμε. Κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσω και να παραδώσω σκυτάλι μουσικά στο Βασίλη Ντέτσικα για το Δελτίο Ειδήσεων. Και αμέσως μετά, για 2 ώρες κοντά σας, ο Αλέξανδρος Κλώσσας. Εμείς θα τα ξαναπούμε το μεσημέρι στις 12 στο κεντρικό μαγκαζίνο του σταθμού για όλες τις τελευταίες εξελίξεις. Να ευχαριστήσω θερμά Το Βασίλη Κρυμπά που έβαλε αυτά τα όμορφα τραγούδια.
1: Κι αν έχω ακούσει συμβουλές για το καλό.
0: Τη Χριστίνα Αγγελάκη και τον Παναγιώτη Χάλαρη που ήταν μαζί μου στον ήχο, τη Σταυρούλα Γιαννούτσου και την Ελένη Τάγκα στο τηλεφωνικό κέντρο, την Όλγα Καλατζή και τον Παναγιώτη Κάτσιο που βοήθησαν την πρωινή αφετηρία. Σας ευχαριστώ για την ακρόαση. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Είμαι ο Φιλέας.
2: Και εγώ η Φογ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
2: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε, δεν νιώθουμε τουρίστες.

0: Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Κυβερνητική παρέμβαση ώστε το πετρέλαιο θέρμανσης να διατεθεί στην αγορά σε τιμή κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο. Προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός μιλώντας στη δημόσια τηλεόραση. Σημείωσε ότι θα υπάρξει οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, ενώ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο παρέμβαση στο περιθώριο κέρδους και εφόσον απαιτηθεί έκτακτης και προσωρινής μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέφερε ότι σχετικές ανακοινώσεις θα γίνουν στις αρχές επόμενης εβδομάδας από τα αρμόδια Υπουργεία. Σημαίνει από 8 ως 10% φέτος η τιμή των καυσόξυλων, δήλωσε στα παραπολιτικά 90,1 ο Κωνσταντίνος Κεχαγιάς, ιδιοκτήτης εταιρείας εμπορίας καυσόξυλων με έδρα το Κιλκής. Απέδωσε τις ανατιμήσεις στην αύξηση της τιμή του πετρελαίου που, όπως είπε, συμπαρασύρει προϊόντα και υπηρεσίες. Εκτίμησε πως κάθε νοικοκυριό για να ζεσταθεί χρειάζεται από 2 ως 2.500 ευρώ. Στο Δουβλίνο συνεδριάζουν σήμερα οι Υπουργοί Οικονομικών των χωρών της Ευρωζώνης που θα αναζητήσουν γραμμή άμυνας απέναντι στο ενεργειακό σοκ που απειλεί νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Στο επίκεντρο οι τελευταίες οικονομικές εξελίξεις και ο κίνδυνος η ενεργειακή αναταραχή να αποκτήσει ευρύτερες διαστάσεις πυροδοτώντας νέο μπαράζ ανατιμήσεων σε προϊόντα και υπηρεσίες. Στην Αθήνα το τρίμερο 6 ως 8 Οκτωβρίου ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στο πλαίσιο του 6ου Στρατηγικού Διαλόγου Ελλάδας-ΗΠΑ αναφέρει δημοσίευμα της εφημερίδας Απογευματινή. Θα συζητηθούν αμυντική συνεργασία, μεταναστευτικό και εσωτερική και ενεργειακή ασφάλεια και η εξελίξη στην Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή. Ιδιαίτερο βάρος θα δοθεί στο ρόλο της Ελλάδας ως ενεργειακού πυλώνα στην Ανατολική Μεσόγειο με τη διοχέτευση αμερικανικού LNG μέσω του πλωτού σταθμού αποθήκευσης και αραιοποίησης υγροποιημένου φυσικού αερίου στην Αλεξανδρούπολη. Νέα μεγάλη επένδυση ύψους 370 εκατομμυρίων ευρώ στον ενεργειακό τομέα, δρομολογεί ο όμιλος Άκτορ, ενισχύοντας το αποτύπωμά του στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και στα συστήματα αποθήκευσης. Η Άκτορ Ανανεώσιμες υπέγραψε δεσμευτικό μνημόνιο κατανόησης με τη ΔΕΠΑ Εμπορίας για την απόκτηση του 51% ενός στρατηγικού χαρτοφυλακίου πράσινης ενέργειας και αποθήκευσης. Προσωρινά κλειστός ο σταθμός Αγία Σοφία του Μετρό Θεσσαλονίκης μετά από καπνούς που, όπως διαπιστώθηκε, οφείλονται σε αστοχία πυκνωτή αντιστάθμισης που βρισκόταν σε τεχνικό χώρο. Θα ανοίξει αφού ολοκληρωθούν οι εργασίες αποκατάστασης, η προβλεπόμενη τεχνική έλεγχη και η έλεγχη ασφαλείας. Αίτηση αποφυλάκησης ετοιμάζει σύμφωνα με πληροφορίες ο 58χρονος γιατρός που κατηγορείται για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Ο ίδιος αρνείται την εμπλοκή του, ενώ μέσα από τη φυλακή φέρεται να δήλωσε πως ήταν θέμα χρόνου να φύγει ο Μαζονάκης. Το θέμα είναι σε ποιον θα έσκαγε η βόμβα. Σε κακή ψυχολογική κατάσταση 56χρονος γιατρός που ρώτησε για το επισκεπτήριο και πού μπορεί να τις κατατίθενται χρήματα. Οι δύο γιατροί ελέγχονται για ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Παράλληλα, οι διασώστες του ΕΚΑΒ με έγγραφό τους αποκαλύπτουν ότι οι δύο γιατροί αρνήθηκαν να συνεργαστούν και να δώσουν πληροφορίες για τον ασθενή. Νέα παράταση ως την 1η Ιουλίου 2027 για την υποχρεωτική πληρωμή ενοικίων μέσω τραπέζης, καθώς η ΕΑΔΕ χρειάζεται χρόνο για την ολοκλήρωση των διασταυρώσεων με τους παρόχους πληρωμών. Εκδηλώσεις μνήμης σήμερα με αφορμή τη συμπλήρωση 13 χρόνων από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα από το τάγμα εφόδου της ναζιστικής εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή. Στις 5.30 το απόγευμα η κεντρική συγκέντρωση στο μνημείο του Παύλου Φίσα στο Κερατσίνι και η πορεία προς τον μπλόκο της Κοκκινιάς. Συνελήφθη η θεία του Στέφανου Τσιτσιπά έπειτα από την επίθεση σκύλων της οικογένειας σε τρεις περαστικούς στη Βουλιαγμένη. Αναζητεί τη μητέρα του Ελληνα ταινίστα στο πλαίσιο του αυτοφόρου. Στη διεθνή ενημέρωση, το Υπουργείο Εξωτερικών του Κατάρ ανακοίνωσε ότι η χώρα θα παραδώσει περίπου 1,3 εκατομμύρια λίτρα καυσίμων για την κάλυψη ανθρωπιστικών αναγκών στη Γάζα μετά από συμφωνία με τον ΟΗΕ. Στα αθλητικά, ο Όφη νίκησε με 2-0 τη Χόφενχάιμ για την πρώτη αγωνιστική της League Face του Europa League στις αναμετρήσεις για την τρίτη αγωνιστική του Κυπέλλου Ελλάδας, ΑΕΚ Πανσεραϊκός 8-1 και Καλαμάτα L1-1.
1: Ο καιρός.
0: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 30 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 29 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr, μικρόφωνο στον Αλέξανδρο Κλώσσα.
1: Παραπολιτικά 90,1.

Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Πώς είστε? Σήμερα είναι Παρασκευή 18/9 και αυτό είναι ίσως και από τις καλύτερες ειδήσεις, αν όχι η καλύτερη είδηση της ημέρας. Εδώ είμαστε. Παραπολιτικά 90,1, πρώτο πρωινό στον αέρα των παραπολιτικών και αυτή την Παρασκευή 18 έχει ο Σεπτέμβρης 2026 το έτος. Πλούσια η ατζέντα, πολλές ειδήσεις, αλλά εμείς θα προσπαθήσουμε να τις πούμε έτσι που να μην φανεί ότι είναι πολλές και αρνητικές, διότι δεν είναι όλες αρνητικές, υπάρχουν και καλές ειδήσεις. Για παράδειγμα, 2-0 όφη τη Hoffenheim. Δεν το λες και λίγο τώρα. Ο όφη που είναι άγνωστος για την Ευρώπη, πάει στην Ευρώπη και δείχνει δύο πράγματα. Πρώτα απ' όλα ότι αν κάνεις μια καλή ομαδούλα, αν έχεις ένα καλό προπονητή, ένα πολύ καλό προπονητή, και αν η διοίκηση έχει διάθεση, μπορεί να φτιάξει μια ομάδα που να κάνει καλή πορεία και στην Ευρώπη. Προφανώς δεν περιμένει κάποιος ότι θα πάρει όφη το Europa, γιατί όχι. Αλλά λέμε τώρα. Αλλά μια καλή πορεία μπορεί να την κάνει. Και δεύτερον, όφη κατέβηκε χθες στον πρώτο αγώνα στο Europa League με 9 Έλληνες παίκτες. Και αυτό λέει κάτι σε όλους τους υπόλοιπους που πάνε και παίρνουν το τριτσαπίδουλα, ξέρω εγώ, από τα βάθη της Αφρικής ή από τα ύψη της Νορβηγίας και το φέρνουν εδώ με πολλά λεφτά, με έτσι, με αλλιώς, με αυτό, μανατζεριλίκια. Και μετά καταλαβαίνεις ότι ο Φων Τριτσαπίδουλας ήταν χειρότερος από τον Έλληνα Τριτσαπίδουλα που μια χαρά θα μπορούσε να κάνει δουλειά και να παίζει ωραία μπαλίτσα, αλλά αυτό είναι μια κουβέντα διαφορετική, επειδή μας έχει πιάσει και μια ξενομανία. Πάρα πολλές φορές λέμε ότι ξέρω εγώ αν ο Τάδε Παπαδόπουλος, ας πούμε, έπαιζε, που παίζει δεξί εξτρέμ στην Καλαμάτα, λέμε τώρα τυχαία, λεγόταν Παπαδόπουλιτς και ήταν από την Κροατία, θα τον φέραμε εδώ πέρα με τα ίδια λεφτά. Ή ακόμα περισσότερο, άμα λεγότανε κάπως, ξέρω εγώ, πώς λένε εκεί στη Λατινική Αμερική, Ρωμάριο Παπαδόπουλος. Αρχόταν εδώ πέρα, θα το σηκώναμε στα χέρια στο αεροδρόμιο. Αλλά είναι αυτό το ξένος παιδάκι. Πώς ήταν η Ελληνίδα από την Κυψέλη που έλεγε ξένος. Ξένη παιδάκι. Άλλο πράγμα, ξένη. Μια Ιταλίδα από την Κυψέλη ήταν η ταινία. Εδώ είμαστε λοιπόν για να ξεκινήσουμε και αυτή την Παρασκευή. Παρασκευούλα, ζάχαρη, Παρασκευούλα, μέλ. Καιρό είχα να το πω, αλλά επειδή ξεκίνησε πια η δουλειά, να το πούμε, να το θυμηθούμε και αυτό. Ο καιρός καλός, πρόβλημα δεν θα υπάρξει. Σήμερα επιστρέφουμε σε κανονικές για την εποχή θερμοκρασίες που λένε. Δροσιά έχει γενικά και αυτό είναι καλό για να μπορούμε να κινηθούμε χωρίς να σκάμε. Δεν θα έχει βροχές, ό,τι είδαμε. Εντάξει, τώρα τις επόμενες μέρες πάλι θα ξαναδούμε, αλλά προς ώρας έθριος ο καιρός, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα και μπράβο του, γιατί έρχεται και Σαββατοκύριακο. Να μπορεί να κινηθεί και ο κόσμος με μεγαλύτερη ευκολία. Κίνηση στους δρόμους, τα γνωστά. Έχει ξεκινήσει και φορτώνει ήδη ο Κηφισός στην άνοδο από τα Σεπόλια μέχρι και λίγο πριν την Νέα Φιλαδέλφεια, εκεί στα Ανοπατήσια περίπου στην άνοδο. Από την Στρατηγού Καλάρη, λίγο πριν τη Στρατηγού Καλάρη, μέχρι και τα Σεπόλια στην κάθοδο και μετά από λίγο ξανά έχει κίνηση μέχρι και μετά την Λένορμαν. Έχει αρχίσει λοιπόν και φορτώνει κανονικά ο Κηφισός. Κίνηση στην έξοδο της Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι τον Σκαραμάγκα. Κίνηση πολύ λίγη εκεί στην έξοδο, σιγά σιγά μαζεύεται όμως και εκεί στην λεωφόρο Σχιστού Σκαραμαγκά. Γύρω γύρω από το λιμάνι του Πειραιά έχει αρχίσει λίγο και μαζεύει και εκεί η κίνηση. Κατά τα λοιπά, συγκλονιστικά πράγματα δεν βλέπω αλλού. Έχει αρχίσει και φορτώνει λίγο η άνοδος της Συγκρού, εκεί στα γνωστά σημεία, και η Καλλιρόης, όπου μαζεύεται όλα τα αυτοκίνητα από τις πολλές λωρίδες της Συγκρού στις δύο παρακάτω της Καλλιρόης, και εκεί μπλέκουν τα πράγματα. Αυτά. Δεν βλέπω κάτι άλλο προς ώρας στην κίνηση στους δρόμους. Πλούσια ατζέντα λοιπόν, πολλά τα θέματα που έχουμε να συζητήσουμε. Πρώτα απ' όλα την ενεργειακή ακρίβεια που μοιάζει να κάνει τον χειμώνα να δείχνει πάρα πολύ δύσκολος, πάρα πολύ βαρύς. Ας ελπίσουμε ότι αυτές οι εκτιμήσεις ότι γενικά σε επίπεδο θερμοκρασιών δεν θα είναι πολύ βαρύς ο χειμώνας, δηλαδή
δεν θα δούμε πάρα πολύ χαμηλές θερμοκρασίες ώστε να αναγκαστούμε σε ολόκληρη την Ελλάδα να κάψουμε πάρα πολύ τα πετρέλαια, πάρα πολύ πετρέλαιο, πάρα πολύ αέριο και τα λοιπά, πολύ air condition για όσους δεν έχουν ούτε πετρέλαιο ούτε αέριο. Δίνει μια, αφήνει μια χαραμάδα αισιοδοξία ότι μπορεί να μας κάψει η ενεργειακή ακρίβεια. Να μου πεις τώρα, Ελλάδα δεν είναι μόνο η Αθήνα, διότι ήδη στα βόρεια της χώρας έχει ξεκινήσει και κάνει την ψύχρα του, ήδη σιγά σιγά έχουν αρχίσει και ανάβουν τζάγια και φουφούδες, το επόμενο διάστημα θα πρέπει να ανάψουν και τα καλοριφέρ, πρέπει να γεμίσουν τις δεξαμενές όσοι δεν έμειναν με πετρέλαιο από πέρυσι, άρα πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε με την πολύ ακριβή ενέργεια. Δύο πράγματα. Ένα, η ΔΕΘ, η ομιλία του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ, πόσο ήταν, πριν από 10 μέρες, 12 πόσο ήταν η ομιλία του Πρωθυπουργού, δεν είπε κάτι, ένα σχέδιο ολιστικό για την αντιμετώπιση της ενεργειακής ακρίβειας που υπήρχε. Ήδη από τότε ξέραμε, λέγανε ειδικοί, ότι αν ανοίξει σήμερα, το λέγανε τότε, αν ανοίξει σήμερα η περίοδος διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης, θα ανοίξει με 1,90-1,95. Άρα δεν είναι ότι μέσα αυτές τις 10-12 μέρες άλλαξε κάτι συγκλονιστικό, ούτε έγινε κάποια κλιμάκωση στον πόλεμο, ούτε μάθαμε κάτι διαφορετικό. Απλά μάλλον η κυβέρνηση είδε μετά τη ΔΕΘ ότι ναι μεν τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ ακούμπησαν κάποιους, αλλά το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι το ενεργειακό, αυτό μάλλον το είδαν και από τις δημοσκοπήσεις, και αυτό δεν το ακούμπησε καθόλου η κυβέρνηση. Είπε κάτι αόριστο για το ρεύμα σε βάθος τριετίας, όπου δεν σημαίνει τίποτα για την επόμενη μέρα. Άρα αναγκάστηκε ο Πρωθυπουργός να βγει και η κυβέρνηση λίγο άρον-άρον και να ανακοινώσει μέτρα. Είναι ενδεικτικό ότι εχθές που έγινε αυτή η σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου, που προσπαθούσαν να ρίξουν τους τόνους και να πούνε δεν είναι κάτι ιδιαίτερο, είναι μια σύσκεψη που γίνεται συχνά για να παρακολουθήσουμε την κατάσταση και να δούμε και τα ταμιακά αποθέματα, για να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε και τα δημοσιονομικά περιθώρια. Η πληροφορία ήταν ότι να δούμε πώς πάει η αγορά ενέργειας, οι διεθνείς αγορές ενέργειας, πώς θα πάνε στις αρχές του Οκτωβρίου, όσο πλησιάζουμε στην 15η του Οκτώβρη που ξεκινάει η διάθεση, τότε θα αποφασίσουμε και κάτι. Αλλά μάλλον κάτι τους έκανε να επισπεύσουν τις αποφάσεις. Και τι αποφάσισαν? Αποφάσισαν κάτι που μέχρι τώρα η κυβέρνηση έλεγε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να γίνει, δηλαδή να υπάρξει επιδότηση στην αντλία για το πετρέλαιο θέρμανσης. Ο Πρωθυπουργός είπε ότι θα πέσει η τιμή στο πετρέλαιο θέρμανσης κάτω από το 1,75. 1,75 είναι το επίπεδο που έκλεισε πέρυσι η τιμή διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης εκεί στα μέσα του Απρίλη. Ποιο είναι το ζήτημα? Ότι αυτή ήταν η ψηλότερη τιμή της περσινής χρονιάς, διότι ήταν ο πόλεμος στα εντελώς πάνω του, μόλις είχε ξεκινήσει, άρα είχαν φουντώσει τα πάντα. Αν σκεφτείς ότι ξεκίνησε η τιμή διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης πέρυσι το 1,10, κάτω από το 1,75 που λέει ο Πρωθυπουργός, είναι πραγματικά εξαιρετικά υψηλό. Δεν είναι καλύτερο από τα 2 ευρώ? Είναι πολύ καλύτερο από τα 2 ευρώ. Αν μιλάμε για μια τιμή που είναι, ξέρω εγώ, 25, 30 ή και 40 λεπτά χαμηλότερη από τα 2 ευρώ, προφανώς και θα είναι πολύ καλύτερη. Αλλά θα παραμένει μια ακριβή τιμή. Άρα, τι άλλο χρειάζεται? Χρειάζεται να βοηθηθούν οι καταναλωτές και αλλιώς. Θα αυξηθεί οριζόντια το επίδομα θέρμανσης, δηλαδή για όλους όσοι το παίρνουν, και μάλλον θα διευρυνθεί μεγαλώσουν τα κριτήρια, θα διευρυνθούν τα κριτήρια ώστε να μπορούν περισσότεροι να πάρουν το επίδομα θέρμανσης την επόμενη εβδομάδα. Θα εξειδικευθούν τα μέτρα από το οικονομικό επιτελείο. Επιστρέφει και ένα μέτρο που καταργήθηκε πριν από πολύ λίγο διάστημα, δηλαδή το πλαφόν στο περιθώριο κέρδος στην αγορά των καυσίμων καταργήθηκε τώρα, τον Ιούλιο. Και τώρα τι συζητάμε? Συζητάμε να ξαναμπεί πλαφόν στην αγορά. Είμαι πολύ βέβαιος ότι δεν το βλέπουν με πολύ καλό μάτι ούτε οι πρακτηριούχοι, ούτε οι υπόλοιπες αλυσίδες της αγοράς. Θα τα δούμε αναλυτικά στην πορεία. Θα παραταθεί η επιδότηση στην αντλία για τον ντίζελ, ώστε να μην εκτιναχθεί η τιμή, και για πρώτη φορά ο Πρωθυπουργός άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να δούμε μια μείωση στον ειδικό φόρο κατανάλωσης.
όχι στο ΦΠΑ, μόνο στον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Γιατί? Γιατί ο Πρωθυπουργός λέει ότι είναι κατανοητό ότι ο ειδικός φόρος κατανάλωσης ανεβάζει πάρα πολύ την τιμή. Αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι, γιατί δεν μας αφήνουν οι Ευρωπαίοι. Γιατί δεν μας αφήνουν οι Ευρωπαίοι? Γιατί είναι το δημοσιονομικό σύμβολο σταθερότητας που μας βάζει το ταβάνι των δαπανών, άρα εμείς δεν μπορούμε να κινηθούμε ελεύθερα. Δεν είναι ακριβές αυτό, ή μάλλον δεν είναι ακριβώς έτσι όπως μας το είπε ο Πρωθυπουργός. Είναι περίπου έτσι. Δηλαδή, η Ευρώπη δεν μας απαγορεύει να μειώσουμε ή να αυξήσουμε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Η Ευρώπη βάζει ταβάνι και πάτωμα. Σου λέει ότι δεν μπορεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης να πέσει κάτω από αυτό το όριο. Εμάς στη βενζίνη ο ειδικός φόρος κατανάλωσης είναι πολύ πάνω από το όριο. Το όριο είναι γύρω στα 300 τόσα ευρώ στα 1000 λίτρα. Εμείς στη βενζίνη είμαστε στα 700 ευρώ στα 1000 λίτρα. Στο πετρέλαιο κίνηση είμαστε λίγο χαμηλότερα. Είμαστε στα 400 κάτι ευρώ στα 1000 λίτρα. Άρα υπάρχει περιθώριο αν θέλουμε να μειώσουμε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Ποιο είναι το πρόβλημα? Ότι θεωρητικά εμείς έχουμε προϋπολογίσει κάποια έσοδα από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης και αν αυτά τα έσοδα δεν τα πάρουμε, μπορεί να μας δημιουργηθεί πρόβλημα δημοσιονομικό, στην εκτέλεση προϋπολογισμού και στις ταβάνες. Στο ταβάνι δαπανών. Το ταβάνι δαπανών όμως είναι κάτι που μπορούμε να το ορίσουμε εμείς. Δηλαδή, πώς θα πάμε, αν χάσουμε για παράδειγμα από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, να κερδίσουμε από κάπου αλλού. Πού είναι το κάπου αλλού? Θα ήταν, για παράδειγμα, ένα έσοδο που μπορεί να έρθει από διαφορετική πηγή. Ή, για παράδειγμα, να. Μια σκέψη. Να μειώσουμε τις απευθείας αναθέσεις που έχουν φτάσει στο Θεό αυτά τα τελευταία χρόνια και να κερδίσουμε, για παράδειγμα, μερικά εκατομμύρια, δεκάδες, εκατοντάδες εκατομμύρια, διότι είναι δισεκατομμύρια οι απευθείας αναθέσεις. Εκατοντάδες εκατομμύρια μπορούμε να κερδίσουμε, άρα να έρθουμε μία άλλη. Η αλήθεια είναι ότι ο ειδικός φόρος κατανάλωσης και τον Ιούλιο και στο οκτάμηνο δεν έχει πάει πάρα πολύ καλά. Και δεν έχει πάει πάρα πολύ καλά διότι μειώνεται η κατανάλωση. Άρα μπορείς να πεις ότι μήπως εάν μειώσω εγώ τον ειδικό φόρο κατανάλωσης και πέσει η τιμή στην αντλία, τελικά αυξηθεί η κατανάλωση και ίσως και λύσω την απώλεια των εσόδων από τη μειωμένη κατανάλωση. Μήπως, λέω, επειδή τους βλέπω μονόμπατα, είναι σαν να έχουν πιαστεί στο σβέρκο, κοιτάνε μόνο από τη μια πλευρά. Από την άλλη πλευρά δεν κοιτάνε να δουν μήπως υπάρχει και άλλη λύση. Είναι το «δεν μπορώ μάνα μου τι να κάνω, δεν με αφήνει η Ευρώπη». Είναι ωραία απάντηση αυτό το «δεν με αφήνει η Ευρώπη» για όλα, διότι να αποπληρώσουμε περισσότερο χρέος μας αφήνουν. Να μειώσουμε λίγο την τιμή της βενζίνης και του πετρελαίου κίνησης στην αντλία είναι πολύ δύσκολο. Πρέπει να ρωτήσουμε, να πάμε στο πρωτόκολλο, να ανεβείτε στο δεύτερο, δεν είμαι εγώ υπεύθυνος, κατεβείτε στο ισόγειο, πάρτε μια στρογγυλή σφραγίδα, ξαναελάτε, ένα χαρτώσιμο του νόμου τάδε, μια υπεύθυνη δήλωση ότι εσείς είστε ο πρωθυπουργός, μα εγώ είμαι ο πρωθυπουργός, δεν με βλέπετε, όχι, θέλω υπεύθυνη δήλωση, φέρτε μαζί σας και κάποιον συγγενή να το επιβεβαιώσει. Τέτοια πράγματα τέλος πάντων θέλει η Ευρώπη. Σήμερα είναι ανοίγω παρένθεση. Κάνουμε σύσκεψη χθες στο Μέγκα για το δελτίο ειδήσεων. Μπύρι, τα θέματα έτσι αλλιώς και αλλιώτικα. Και γυρνάει μια συνάδελφος και μου λέει: αύριο έχει ένα κρίσιμο Eurogroup μέλους σε κρύους υδρότας. Δηλαδή, ανατρίχιασα. Νόμιζα ότι είναι πάλι το μνημόνιο που κάναμε κάθε δύο εβδομάδες. Κάναμε και ένα κρίσιμο Eurogroup και πρέπει να το παρακολουθήσουμε, να δούμε τι θα γίνει. Η ζωή μας, πώς πάει αυτό, μήπως μας κόψουν τίποτα πάλι και τέτοια. Λέω πω, παιδιά, μην λέτε κρίσιμο Eurogroup. Ένα Eurogroup είναι άτυπο κιόλας, όπου θα ξεκινήσουν οι Ευρωπαίοι να συζητάνε το ενδεχόμενο μήπως μπορούμε να κάνουμε κάποια παρέμβαση στην αγορά ενέργειας η οποία είναι στον Θεό. Αλλά επειδή μιλάμε για την Ευρώπη, αυτό θα πάρει χρόνο. Διότι και αυτή είναι, περάσει το πρωτόκολλο, ανεβείτε στο δεύτερο κτλ. Είναι άτυπο το Eurogroup, αλλά δεν μπορεί να πάρει αποφάσεις. Θα το αναθέσει τα όργανα να κάνει μια έρευνα στο επόμενο Eurogroup, να το συζητήσουμε, να το δει η Κομισιόν, να ξαναγυρίσει το Eurogroup. Φέξα μου και γλίστασα. Τέλος πάντων, κουράστηκα και μόνο που τα λέω. Είναι πολλές οι χώρες, μεταξύ αυτών και η Γερμανία, όπου ζητάει να μειωθεί το ΦΠΑ στην ενέργεια από το 19 στο 7. Απλά για να βρει τον δημοσιονομικό χώρο να το κάνει. Γιατί αυτή είναι η συζήτηση. Το συζητάγαμε το 19 στο 7. Απλά για να βρει τον δημοσιονομικό χώρο να το κάνει. Γιατί αυτή είναι η συζήτηση. Το συζητάγαμε όταν θεσπίστηκε το νέο Σύμφωνο Σταθερότητας για την Ευρώπη. Ότι είναι πολύ στενά τα όρια
Και είναι πολύ καλό αυτό το σύμφωνο όταν υπάρχει ανάπτυξη και όλα πηγαίνουν καλά. Όταν δηλαδή δένουμε τα σκυλιά με τα λουκάνικα. Εάν έρθει καμιά δυσκολία μπροστά και η ανάπτυξη δεν τρέχει πάρα πολύ και χρειαζόμαστε επεκτατικές πολιτικές, δηλαδή να ρίξουμε χρήμα στην αγορά για να μπορέσει να αντέξει τα προβλήματα, μάλλον το νέο σύμφωνο σταθερότητας θα μας δημιουργήσει προβλήματα. Λέγανε στις αντιευρωπαϊστές, θέλετε να τρώτε τα λεφτά, να φουσκώνετε τα ελλείμματα, να ξαναπέσουμε στο 2007 και στο 2008, να ξαναμπούμε σε μνημόνια, και να που ήρθε η στιγμή και τώρα για να πάρουμε ανάσα από την ακριβή ενέργεια πρέπει να μας το επιτρέψει ο χαρτογιακάς της Βρυξέλλες που κάθεται και βλέπει το Excel και λέει «Δεν βγαίνω, μάνα μου, δεν μπορώ να σου δώσω άλλη ελάφρυνση». Και σε όλα αυτά θα έχουμε και τον Καναδά να έρχεται ως συνδεδεμένο μέλος με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Κάνει κόγκσες στον Ντόναλντ Τραμπ ο Καναδάς. Οπότε σου λέει, αντί να γίνω 51η πολιτεία στις ΗΠΑ της Αμερικής, ας γίνω μέλος της Ευρωπαϊκής Οικογένειας. Ψώνεις από σβέρκο. Το μόνο που έχει να κερδίσει είναι ότι λέει θα μετέχει και στην Eurovision. Αυτό μάλιστα. Ναι, ένα ωραίο πανηγύρι, μια από εξαιρετική διοργάνωση για να μπορείς να πεις ότι κάτι κάνω, διότι δεν έχει Eurovision οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Σε αυτή τη χώρα που όλα τα κάνουμε, όλα τα λύνουμε, όλα πρόβλημα δεν έχουν και πέφτουμε διαρκώς από τα σύννεφα, πήγαν και μπλόκαραν την πολεοδομία στην Μύκονο, την φυλάνε για να μην μπει κανένας μέσα, μην τους την πάρει κανείς και φύγει μάλλον, την φυλάνε. Τη φυλάνε γιατί υπάρχει ένα ζήτημα, μάλλον πέφτουν από τα σύννεφα. Υπάρχει κάποιο κύκλωμα εκεί στο νησί που κάνει ό,τι γουστάρει και κάνει όπως θέλει τα πράγματα στο νησί και θα πάει κλιμάκιο από την Σύρο για να ελέγξει από Δευτέρα. Άλλο αυτό. Ωραίο πράγμα και αυτό. Τώρα είναι το πρόβλημα. Από Δευτέρα θα πάμε, αλλά έτσι πάνε οι εργασίες. Τι να κάνεις. Κάνουν λοιπόν ένα lockdown στην πολεοδομία της Μυκόνου. Μάλλον η έρευνα συνδέεται με την εξάρθρωση κυκλώματος στην Αττική το περασμένο Ιούνιο. Αποτελεί κοινό μυστικό πως υπάρχουν και υπήρχαν και ακούγονταν χρηματικές ταρίφες με στόχο το πάγωμα των ελέγχων. Υπήρχαν έγγραφα όπου υπήρξαν προσωρινές αναστολές εκτέλεση των καθηκόντων σε υπαλλήλους πολεοδομίας στη Μύκονο όπου εμπλέκονταν με διάφορες περίεργες ιστορίες. Να δούμε και εκεί τι γίνεται, αλλά ξαναλέω, δεν πέφτουν από τα σύννεφα. Όπως δεν πέφτουμε από τα σύννεφα, ότι υπάρχουν διάφορες κιτζίδες που δηλώνουν γιατροί. Και δυστυχώς είναι άλλο να δηλώνω εγώ δημοσιογράφος και να είμαι σκιτζής. Άντε να πω καμιά κουταμάρα στον αέρα. Άντε να πω κανένα λάθος μέτρο. Άντε να στείλω κανέναν άνθρωπο σε καμιά υπηρεσία που δεν πρέπει και να τον ταλαιπωρήσω μέχρι εκεί. Αλλά να είσαι σκιτζής και να δηλώνεις γιατρός είναι εξαιρετικά επικίνδυνο, διότι καταλαβαίνεις, υπάρχει ένα ζήτημα εδώ. Παίζουμε με τη ζωή των ανθρώπων, όχι απλά να καθόμαστε να το συζητάμε μεταξύ μας.

0: Και εδώ υπάρχει πάλι ένα ζήτημα με τους ελέγχους. Δεν κάναμε τους ελέγχους που έπρεπε. Ήμασταν πολύ λίγοι. Καταργήσαμε και τους επιθεωρητές υγείας. Και τώρα θα τους ξαναφέρουμε, γιατί έτσι γίνεται συνήθως. Καταργούμε κάτι και λέμε, α, γιατί δεν έκανε και γιατί δεν έρανε. Και μετά όταν βλέπουμε ότι κάναμε λάθος, το επαναφέρουμε. Τους επιθεωρητές υγείας. Υπνοτιστές, κυβαντικοί γιατροί, αστρολόγοι, ξέρω εγώ τι. Διάφοροι τσαρλατάνοι αποκαλύπτονται σε όλη αυτή την ιστορία μετά τον θάνατο του Μαζονάκη, που δυστυχώς πήγε σε ένα γιατρείο που γιατρείο δεν ήταν, με μια γιατρό που γιατρός δεν πολύ ήταν από ό,τι φαίνεται, να κάνει μια ιατρική πράξη που κανείς δεν ήξερε και πώς να την κάνει και αν έπρεπε να την κάνει, και δυστυχώς χάθηκε στα χέρια τους. Η απεργία πείνας του γιατρού του άλλου κράτησε μερικές ώρες. Μεγάλος αγωνιστής και αυτός. Με το που μπήκε, λέει, στις φυλακές, ανακοίνωσε ότι σταματάει την απεργία πείνας. Ετοιμάζεται τώρα να υποβάλει αίτημα αποφυλάκησης μόνο για τον εαυτό του, ο γιατρός, σε μια λογική να σπάσει τις υποθέσεις, να μην τον σέρνει ο γιατρός που έχει πολλά. Μπήκε και το ξέβλωμα μαύρου χρήματος στην υπόθεση ο κύριος Βρουλιώτης, ο επίτιμος εισαγγελέας, για να δει από πού χάθηκαν, μάλλον πού πήγαν όλα αυτά τα χρήματα που φέρεται να έβγαζαν αυτοί οι δύο άνθρωποι από το ιατρείο. Αυταπάκελτα μπήκε, δεν έχει βρει κάτι ακόμα, ψάχνει να βρει τι μπορεί να γίνει. Ξεκινάει από πριν για να πιάσει το νήμα από την αρχή και να δει πού μπορεί να καταλήξει. Στην Τουρκία, μάλλον η Τουρκία κάνει τσαμπουκάδες απέναντί μας, στέλνει κομάντος, ανεβάζει κλιμακώνει λίγο την ένταση στο Αιγαίο, το οποίο και ο Πρωθυπουργός εχθές. Δεν είναι εντελώς ήρεμη η θάλασσα στο Αιγαίο. Ερντογάν, όπου στο περιθώριο της συνόδου του ΟΗΕ την ερχόμενη εβδομάδα θα συναντηθεί και με τον Τραμπ και μάλλον με τον Μακρόν. Ο δικός μας πρωθυπουργός δεν έχει συνάντηση ούτε με τον Ερντογάν, ούτε με τον Τραμπ, ούτε με τον Μακρόν. Περιμένουμε το Ρούμπιο 6 με 8 Οκτωβρίου στην Ελλάδα και εκεί μάλλον θα λυθούν όλα μας τα προβλήματα. Και μια μαύρη επέτειος, 13 χρόνια από την δολοφονία του Παύλου Φίσα από μαχαίρι φασίστα, εκεί όπου δεν υπάρχει συζήτηση. Σήμερα το ραντεβού, το ετήσιο ραντεβού στην Αμφιάλη, ο Ρουπακιάς, ο οποίος δολοφόνησε τον Παύλο Φίσα, και ήταν σαν ο αφέτης να δώσει το σήμα της εκκίνησης για να αρχίσει να τρέχει διαφορετικά η υπόθεση της Χρυσής Αυγής, για να καταλήξει τελεσίδικα ότι ήταν μια εγκληματική οργάνωση και να μπουν στην φυλακή διάφοροι από το Διευθυντήριο και διάφορα μεσαία στελέχη. Όχι ένα πολιτικό κόμμα, αλλά μια εγκληματική οργάνωση. Ένα από αυτά τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης βγήκε μετά από 7 χρόνια, ο Ηλίας Κασιδιάρης, και προσπαθεί να μας πείσει ότι τίποτα δεν συμβαίνει. Για την ακρίβεια, προσπαθεί να μας πείσει ότι τίποτα δεν άλλαξε από το παρελθόν. Διότι τον είδαμε πάλι με διάφορα παλικάρια μπρατσωμένα, με μαύρα, να είναι γύρω του και να τον φυλάνε και διάφορα άλλα τέτοια ωραία πράγματα που ζήσαμε. Φεύγω οι διαφημίσεις. Όταν επιστρέψω, ο κύριος Αλέξης Μητρόπουλος θα είναι εδώ μαζί μας, στον αέρα των παραπολιτικών και του πρώτου πρωινού. Ερωτήματα στέλνετε στο 211-1080-880, που σας περιμένει η κυρία Ελένη Τάγκα, ή αλλιώς στο radio@parapolitika.gr. Απέναντί μου είναι η κυρία Χριστίνα Αγγελάκη και την ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί φροντίζει τους ήχους. Στην επιμέλεια της εκπομπής η κυρία Κατερίνα Πλατή. Στα ηχητικά ο κύριος Παναγιώτης Κάτσιος. Στη μουσική επιμέλεια ο κύριος Βασίλης Κρυμπάς. Επιλέγει μουσικές για εσάς και για εμένα και μου αφήνει χώρο και χρόνο να διαλέξουμε μαζί τα τραγούδια της ημέρας. Στο μικρόφωνο, όπως κάθε μέρα από τις 7 έως 9, είμαι ο Αλέξανδρος Κλώσσας και πολύ ευχαριστώ για την ακρόαση.
1: Παραπολιτικά 90,1. Είμαι ο Φιλέας.
2: Και εγώ η Φογ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
2: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
2: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
2: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
4: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
5: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
4: Χθες Δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
5: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
6: Σύγκρατη κομισιόν.
4: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
5: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
4: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
7: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
8: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
9: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centersoft One.
10: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω!
11: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
12: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
13: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το «Επένδυση στα μέτρα μου» της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
14: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
13: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
15: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε αναμήνα είτε ανατρίμηνο. Με πάγια εντολή.
13: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω? Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
15: Μπράβο, ρε Γιάννη, ωραία τα είπες.
16: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάση επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
17: Διαβάστε στην Απογευματινή πώς διαβάζουν τα κόμματα τις πρώτες δημοσκοπήσεις μετά τη ΔΕΘ. Άνοιξε η πλατφόρμα για το στεγαστικό επίδομα. Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση. Αναδρομικά 11 μήνου. Ποιοι δικαιούνται έως 4.000 ευρώ. Τα ποσά αναταμείο. Υποαστυνομική φρούρηση ή αμαρτωλή πολεοδομία της Μυκόνου. Τι ερευνούν οι αρχές. Η εξέταση αίματος που ανιχνεύει τον καρκίνο του παγκρέατος. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
18: Παραπολιτικά 90,1.
19: Αν έχεις δόντι του φωνιά και γούστα ματωμένα, αν μαύρισες τον ουρανό και θες να φας και μένα, μέσα στην καταιγίδα

0: 18 Σεπτεμβρίου, ξημερώματα. 18 Σεπτεμβρίου του 2013 δολοφονείται στην Αμφιάλη ο Παύλος Φίσας, γνωστός και με το καλλιτεχνικό ψευδόνυμο Κίλα Πι, με δύο μεχεριές από τον φασίστα Χρυσαυγίτη Γιώργο Ρουπακιά, μέλος της Χρυσής Αυγής. Η δικαστική διαδικασία απέδειξε την εμπλοκή και άλλων στελεχών στην δολοφονία του Παύλου Φίσα. Αυτό το τραγούδι, το «Πάντα θα ξημερώνει», το έγραψε ο Αλκίνος Ιωαννίδης λίγες μέρες μετά τη δολοφονία του Παύλου Φίσα από την ναζιστική συμμορία της Χρυσής Αυγής. Γιατί όσο και αν θέλουν κάποιοι, πάντα θα ξημερώνει. Αδαμάντιε, αυτό το «για αυτούς δεν λέτε και για αυτούς δεν λέτε» είναι γιατί εσείς δεν θέλετε να λέμε για τους άλλους. Διότι εμείς λέμε για όλους. Λέμε και για αυτούς που δολοφονούνται από εδώ και για αυτούς που δολοφονούνται από εκεί όταν υπάρχει αφορμή. Τώρα λέμε για τον Παύλο Φίσα. Δεν θα πούμε «ο Παύλος Φίσα δολοφονήθηκε σήμερα, σαν σήμερα πριν 13 χρόνια, αλλά ο Τάδε πριν 4 χρόνια τον Οκτώβρη και ο Δίνα πριν 6 χρόνια τον Νοέμβρη». Σήμερα λέμε για τον Παύλο Φίσα. Αν θέλετε κάποιοι να ξεχάσουμε ότι φασίστες δολοφόνησαν τον Παύλο Φίσα, μάλλον δεν θα το καταφέρετε. Ούτε να το βάλετε σε ζυγαριά όσοι δολοφονούν, προφανώς, και δεν έχουν καμία σχέση με τη δική μας δημοκρατία. Είτε δηλώνουν δημοκράτες, είτε δηλώνουν φασίστες. Με τη δική μας δημοκρατία δεν έχουν σχέση αυτοί που δολοφονούν. Παραπολιτικά 90,1, πρώτο πρωινό στον αέρα των παραπολιτικών. Εδώ είμαστε και αυτή την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, όπως κάθε Παρασκευή, έτσι και σήμερα, έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Αλέξη Μητρόπουλο, τον πανεπιστημιακό, τον καθηγητή εργατικού, τον άνθρωπο που ως πρόεδρος της ΕΝΙΠΕΚ προσπαθεί να αναδείξει τα προβλήματα που υπάρχουν στα ασφαλιστικά και στα συνταξιοδοτικά και όχι μόνο. Υπενθυμίζω 2-11-10-80-8-80 το τηλέφωνο για τα μηνύματά σας για τον κύριο Μητρόπουλο, αλλιώς radio@parapolitika.gr. Καλημέρα κύριε Μητρόπουλο, ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα κύριε Κλώστα, καλημερίζω τους ακροατές. Θα αναμένουμε μέσα στις μέρες να πάει στη Βουλή το νομοσχέδιο που θα έχει το πακέτο της Θεσσαλονίκης συμπεριλαμβανομένου και των προϋποθέσεων για την χορήγηση του 400άρικου. Έχουμε πει στην εξαιρετική σας εκπομπή, ενώ η κυβέρνηση αποφάσισε να διευρύνει τους δικαιούχους, τον αριθμό των δικαιούχων και να καταργήσει τα εισοδηματικά περιουσιακά κριτήρια, άρα και αυτοί με τις μεγάλες συντάξεις που αποκλείστησαν πέρυσι με το 250 άρικο, με τη μεγάλη περιουσία και βεβαίως το εισόδημα, θα πάρουν, ενώ έχουν αποκλειστεί πάνω από 400.000, εγγίζουν τις 500.000, με δεδομένο ότι ανακοίνωσε το Υπουργείο ότι οι δικαιούχοι συνταξιούχοι είναι 1.900.000 παρακάτι, αλλά το σύνολο των συνταξιούχων είναι 2,5 εκατομμύρια και πάνω. Συνεπώς εμείς βλέπουμε ότι περίπου 400.000-500.000 χάντρων συνταξιούχων, ορφανά, ναυτεργάτες, καθαρίστριες, οικοδόμοι, που μπορούν και βγαίνουν ακόμη πρώτου 65ου, είναι ο ηλικιακός κόφτης που έχει θέσει η κυβέρνηση. Όλοι αυτοί θα αποκλειστούν, εκτός από τους αμαία συνταξιούχους που θα το πάρουν ανεξαρτήτως ηλικίας και εκτός από τις χείρες, αλλά μόνο τις χείρες που είναι οι λιγότερες, που έχουν μόνο σύνταξη χειρίας και δεν έχουν σύνταξη εξιδίου δικαιώματος. Αυτές και αυτοί, κύριες και κύριοι, είναι το όριο το 60ο αντί το 65ο. Άρα λοιπόν αναμένουμε και τις λεπτομέρειες και πιστεύω στην εξαιρετική σε εκπομπή και ραδιόφωνο θα επανέλθουμε να εκλαϊκέψουμε τις κατηγορίες, τους αποκλεισμένους, τους αντικειμένους. Να μην επαναληφθεί, ευχόμαστε κύριε Κλώση, αυτό που έγινε με τις χείρες και τις χείρες. Βέβαια χτες πήρα και μια πρωτοβουλία, οι χείρες, οι συνταξιούχοι λόγω θανάτου που αποκλειστήκανε από τις ευνοϊκές ρυθμίσεις, διότι η κυβέρνηση αποφάσισε να δώσει το 70% της σύνταξης χειρίας σε φόρους ζωής μόνο στους συνταξιούχους λόγω θανάτου, χείρες κύριοι, μετά τον νόμο Κατρούγκαλου, και απέκλεισε τις χείρες πρώτου νόμου Κατρούγκαλου, που αυτές θα συνεχίζουν να έχουν μεγάλη περικοπή των συντάξεών τους. Δύο αδικίες που και χθες πήραν μια πρωτοβουλία και συναντήθηκαν για να θέσουν το θέμα στην κυβέρνηση. Μήπως μέχρι τις εκλογές επεκταθούν οι ευνοϊκές ρυθμίσεις για τις χείρες μετά τον νόμο και σε αυτές πριν τον νόμο Κατρούγκαλου.
0: Μάλιστα. Πριν πάμε στα ερωτήματα, να ζητήσω τη γνώμη σας για όλη αυτή τη συζήτηση που ξεκινήσει τώρα για το επίδομα ανεργίας, να δίνεται μια πρόταση που έκανε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και έχει σηκώσει πολύ σκόνη. Να δίνεται μόνο για 2 μήνες, μετά να γίνεται αυτά τα χρήματα να γίνονται επιδότηση για την εργασία και όχι επιδότηση για την ανεργία, όπως λέει.
1: Οι νόμοι 70 ετών, αυτό διδάσκουμε στους φοιτητές μας και έχουμε γράψει στα συγγράμματά μας. Οι νόμοι για την καθιέρωση και ισχύ της εισφοράς υπέρ ανεργίας που πληρώνουν σήμερα που μιλάμε 4,5 εκατομμύρια υπόχρεου, είναι όλοι οι εργάτες του ιδιωτικού τομέα, είναι όλοι οι δημόσιοι που ενώ δεν παίρνουν επιδόματα ανεργίας πληρώνουν από το 2011 με ισχύοντα ακόμη μνημονιακό νόμο το 2% του μεικτού μηνιαίου μισθού υπερανεργίας, και είναι όλοι οι ελευθεροπαγγελματίες, επιστήμονες και αγρότες που και αυτοί ελάχιστοι παίρνουν, αλλά πληρώνουν ένα 10 ευρώ, και εσείς ένα 10 ευρώ το μήνα υπερανεργίας. Η κυβέρνηση, κύριε Κλώσσα, μαζεύει κάθε έτος 3 με 3,5 δισεκατομμύρια από την εισφορά υπερανεργίας. Διαθέτει για τα επιδόματα 1 δισεκατομμύριο.
0: Ναι.
1: Παρακρατά από αυτή την εισφορά 2,5 δισεκατομμύρια. Είναι ντροπή που και νομικοί ακόμη, ενώ που έχουν διδαχτεί 2-3 από αυτούς που πήραν θέση, υπήρξαν και φοιτητές μου, διαβάσαν τα συγγράμματά μου και την ερμηνεία αυτή που λέω εδώ, που πατάει σε νόμους. Είναι ντροπή να θέτουμε σήμερα ότι χρήματα τα οποία προορίζονται, πληρώνουμε όλοι μας για να αντιμετωπίσουν οι άνεργοι και οι οικογένειές τους τη δύσκολη περίοδο της ανεργίας, και από αυτά κρατάει το 55 με 60% το κράτος για αλλότερους στόχους, είναι ντροπή, είναι ανήθικο, είναι προσβολή για αυτές τις οικογένειες να λέμε ότι από το δεκάμινο ή δωδεκάμινο της επιδότησης θα το κάνουμε δίμηνο. Είναι ντροπή και περιμένω κάποιοι να ζητήσουν συγγνώμη. Και όταν λένε επιδότηση εργασίας, ο ίδιος ο ιδρυτικός νόμος για την εισφορά του απαγορεύει. Παρά το ότι τα τελευταία χρόνια με το πρόσχημα και με την επίνευση και ενθάρρυνση της ευρωπαϊκής τεχνοδομής, λέει στις κυβερνήσεις, αρκετά χρήματα από αυτά που πάνε σαν έργους να τα δίνετε για επιδότηση. Αυτό είναι καταστρατήγηση του στόχου, του θεσμού και επιδοτούμενης ανεργίας. Άρα λοιπόν να σταματήσει κάθε συζήτηση. Άλλωστε σας στείλαμε στοιχεία χτες.
0: Ναι.
1: Για πρώτη φορά τα τελευταία δεν τα έχει ο Πρωθυπουργός που μίλησε για πορτογαλοποίηση και αποβουλγαροποίηση των μισθών. Για πρώτη φορά τα τελευταία 8 χρόνια μειώθηκαν οι μισθοί του ιδιωτικού τομέα το 2026 σε σχέση με το 2025. Σας στείλαμε επίσης προχθές στοιχεία επίσημα του Υπουργείου Εργασίας ότι τον Ιούλιο, ο μόνος Ιούλιος ή από τους λίγους Ιούλιους που ενώ είναι ο μήνας έντασης απασχόλησης, είχαμε αύξηση της ανεργίας και έκρηξη απολύσεων και έκρηξη της μερικής απασχόλησης. Και σας στείλαμε επίσης προχτές 2 οργανισμοί, Ελστάτ, η Ελληνική Στατιστική Αρχή, που έβγαλε 375.000 στους ανέργους, 7,9%, αλλά την ίδια μέρα, την ίδια ώρα, για τον ίδιο λαό, για τους ίδιους ανθρώπους, η ΔΥΠΑ, ο ΑΕΔ έβγαλε διπλάσιους ανέργους, 715.000, 15%. Μπορούμε να μιλάμε. Εμείς μιλετάμε και ερευνούμε και δεχόμαστε μόνο τα στοιχεία της ΔΥΠΑ, του ΑΕΔ, διότι εκεί πάνε οι απολυμμένοι να πάρουν τα επιδόματά τους. Μπορούμε να συζητάμε για σύντμηση στο δίμηνο του επιδόματος ανεργίας, όταν έχουμε κατά τον επίσημο ιστορικότερο οργανισμό 715.000 ανέργους, 15%. Άρα λοιπόν και όταν υπάρχουν χρήματα, τα οποία επαναλαμβάνω πληρώνουμε όλοι και καλώς αυτή την εισφορά υπερανεργίας για να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα. Είναι ντροπή που τίθεται αυτό το θέμα, το έβαλε ο Μέρκελ στη Γερμανία. Γι' αυτό το 70% των εργατών, των γυναικών και των συνταξιούχων, επειδή τους πήγε 70 όριο συνταξιοδότησης για τους σημερινούς 30 άριδες, και αναρωτιούνται οι ανόητοι στη Γερμανία και σε όλη την Ευρώπη γιατί ο κόσμος πάει στις ακραίες δεξιές πολιτικές προτάσεις, όταν οι ίδιοι φταίνε με τις προτάσεις τους, τους συλλογισμούς τους, τις παρεμβάσεις τους, είτε τις κάνουν ως προσωπική άποψη, είτε ως εκπρόσωποι κυβέρνηση.
0: Έχετε πολύ δίκιο σε αυτό και αυτή είναι μια συζήτηση που θα πρέπει να την κάνει σοβαρά η Ευρώπη, γιατί και πάλι μετά θα πέφτουμε με βασίνεφα πόση ακροδεξιά ανέβηκε και
1: όλα αυτά. Μα ψηφίζει νόμο κατά καλό καιρό στη Γερμανία ότι οι σημερινοί τριαντάριδες Γερμανοί και Γερμανίδες θα βγουν στη σύνταξη στα 70. Και για ποια σύνταξη, κύριε Κλώστα και αγαπητοί ακροατές, για ποια σύνταξη και για ποιο μισθό?
0: Σωστό.
1: Και εκεί κατρακυλούν οι μισθοί και βεβαίως και οι συντάξεις.
0: Να σας κάνω μερικά από τα ερωτήματα που μας έχουν στείλει οι ακροατές και κρατάω και τα υπόλοιπα για την επόμενη Παρασκευή. Γιάννης από το Γέρακα, είναι δημόσιος υπάλληλος 58 ετών, με σύζυγο με ποσοστό αναπηρίας 100%. Αν μπορεί να βγει στη σύνταξη πριν τα 62 με πλήρη ή μειωμένη σύνταξη?
1: Μπορεί με πλήρη σύνταξη, με ορισμένες προϋποθέσεις. Η διάταξη αυτή ήταν πιο ευνοϊκή και την χάλασαν τα μνημονιακά χρόνια. Με την ηλικία που έχει, θα ρωτήσει, μπορεί να μας ρωτήσει και εμάς, να ρωτήσει ένα εξειδικευμένο πάντως νομικό. Παρέχεται η δυνατότητα ακόμη σε συζύγους, σε γονείς, αναπήρων αδελφών, γονέων ή παιδιών με 25 χρόνια ασφαλιστικού βίου και ηλικία άνω του 55 να βγουν σε πλήρη σύνταξη, επικαλούμενοι την ασθένεια και την αναπηρία συζύγου, αδελφού ή τέκνου, όπως ο αξιότιμος κύριος ακροατής. Δύναται να βγει νωρίτερα στη σύνταξη.
0: Καλά νέα είχατε για τον Γιάννη του Γέρακα. Ο Θωμάς από την Άρτα είναι 80 ετών, συνταξιούχος του ΟΓΑ. Η σύζυγός του απεβίωσε την 31η Ιανουαρίου του 2022. Φέτος, μετά τη συμπλήρωση 3 ετών, του έκοψαν τη σύνταξη. Γιατί?
1: Γιατί με έναν απαράδεκτο νόμο που ψήφισαν και τα τρία μνημονιακά κόμματα, είναι το τρίτο μνημόνιο, ο νόμος 4336 του 2015, μέχρι το 2031. Όταν υπάρχει ζευγάρι αγροτών, η τραγωδία των αγροτικών συντάξεων, πώς τα ψήφισαν τα τρία κόμματα του μνημονιακού τόξου αυτή τη διάταξη, μέχρι το 2031, όταν ετείται ο επιζών αγρότης τη σύνταξη χειρίας του θανόντος, της θανούσης, τότε κόβεται η βασική του σύνταξη, αυτό που λέμε η μεγάλη εθνική σύνταξη. Ναι. Στους αγρότες είναι μικρότερη. Με μία διάταξη μέχρι το 2031, μέχρι το 2031, λέει ο νόμος του 2015, θα κόβεται. Και έτσι, όταν υπάρχει ζευγάρι αγροτών, ο επιζών ή επιζώσα να ρωτούν, να συμβουλεύονται ή έναν υπάλληλο του ΕΦΚΑ ή έναν νομικό, για να δουν, να ρωτούν αν τους συμφέρει να μείνουν με τη μία σύνταξη ή να αιτηθούν και τη σύνταξη χειρίας, που πολλές φορές το ποσό από τις δύο γίνεται μικρότερο από το ποσό από τη μία.
0: Ναι. Νομίζω ότι και το επόμενο ερώτημα σχετίζεται με το προηγούμενο. Η Σοφία από το Περιστέρι, αν κάποιος λαμβάνει σύνταξη από τον ΟΓΑ, μπορεί να λάβει ποσοστό από τη σύνταξη του συζύγου του, ο οποίος απεβίωσε πρόσφατα?
1: Αν είναι, δεν μας λέει αν ο αποβίωστος ήταν συνταξιούχος ή εν ενεργεία ασφαλισμένος ή συνταξιούχος ΟΓΑ. Ισχύει ό,τι προείπαμε. Αλλά τα θέματα είναι μεγάλα. Εχθές μας κάλεσε με τον πρόεδρο του δικτύου συνταξιούχων, τον κύριο Χατζόπουλο και τον κύριο Παγιοργίου, από το κίνημα του συνταξιούχου, να μιλήσουμε χείρες που αποκλείστηκαν από την τελευταία ευεργετική ρύθμιση. Δηλαδή και αυτά τα θέσανε. Κυρίως ήταν χείρες με αποζευγάρι αγροτών. Εκεί γίνεται η απόλυτη παλωτρία και καλό μέσα της εξαιρετικής εκπομπής σας η κυβέρνηση να καταργήσει αυτή τη ρύθμιση που θα ισχύει έως το 2031. Θα κατρακυλούν οι συντάξεις των αγροτών και των αγροτιστών μας αν αυτή η ρύθμιση μείνει μέχρι το 2031 σε ισχύ.
0: Μάλιστα. Κύριε Μητρόπουλε, ευχαριστώ πολύ και για την σημερινή συνομιλία. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.

Και ακούγοντας τον Τζίμι Χέντριξ να βγάζει αγγέλους από την κιθάρα του, είναι το περίφημο Voodoo Child. Το τελευταίο τραγούδι που έπαιξε ο Τζίμι Χέντριξ σε συναυλία πριν αφήσει το μάτι του το κόσμο. Να πω στο Βαγγέλη ότι, όπως καλά θα ακούς και τώρα, παίζουμε και ξένη μουσική και πολύ ξένη μουσική σε αυτή την εκπομπή. Επειδή λες ότι μόνο ελληνικά παίζεται, και μου κάνει και εντύπωση, γιατί ακούς και το πρώτο πρωινό και πάρα πολιτικά. Εδώ παίζουμε, προσπαθούμε να παίζουμε, ή τέλος πάντων νομίζουμε ότι παίζουμε καλή μουσική. Πριν πάμε στη διαφημίση, μπαίνω σε διαφημιστικό περιβάλλον. Όλοι ψάχνουν πλέον πιο εύκολους και πιο σύγχρονους τρόπους να δουλεύουν καθημερινά και, λίγο, και λογικό όταν έχεις ταμιακή, POS για πληρωμές με κάρτες, My Data για διαβίβαση παραστατικών στην ΑΔΕ και διαφορετικά συστήματα να πρέπει να μιλάνε μεταξύ τους. Η καθημερινότητα γίνεται αρκετά περίπλοκη. Γι' αυτό έχει ενδιαφέρον το ES One Go Retail της Entersoft One, που ουσιαστικά συνδυάζει ψηφιακή, ταμιακή, POS και ηλεκτρονική τιμολόγηση σε μια ολοκληρωμένη λύση για μικρές επιχειρήσεις λιανικής και εστίασης. Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα, μπείτε στο esonegoretail.gr. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, στο νέο τεύχος. Το νέο διάστημα και οι ευκαιρίες της Ελλάδας. Ρομπότ φτιάχνουν ρομπότ και αλλάζουν τα δεδομένα. AI εργαλεία για να φτιάξετε τον πρώτο σας AI υπάλληλο. Business Seeds, ο μεγάλος διαγωνισμός καινοτομίας ξεκινά. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά.
2: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
3: Ποιος καλέ?
2: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
3: Και σε παίρνει αυτή?
2: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
3: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
4: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
5: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
6: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
7: Κρυβελόγια.
5: Ακούω.
8: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
6: Κρυβελόγια.
8: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
6: Ρε κρυβελόγια.
5: Μάλιστα.
8: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι...
5: Μοντέλα. Το ξέρα.
8: Όχι μονοθέσια, που θα μας κόψουν την ανάσα.
9: Ρε φίλε, ό,τι γίνεται στο Vegas
10: δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πυραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πυραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39 του. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
11: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
12: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
11: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
13: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτης στο προτέρια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Προτέρια. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
14: Ρωμαίος.
15: Ιουλιέτα.
14: Από του Μπόστ την Μπένα.
15: Έργο παλιό.
14: Μα σύγχρονο.
15: Που αφορά και σένα.
14: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
15: Ρωμαίος Σακελαρίου.
14: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
15: Σε ρόλο παραμάνας.
14: Χωρίς καμιά ντροπή.
15: Ο Γιάννης Γανέλης θα κάνει ανατροπή.
14: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
15: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
16: 14 Σεπτεμβρίου Ηλιούπολη, 15 Πετρούπολη, 18 Κηποθέατρο Παπάγου και Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο σχολείο Ειρήνης Παπά.
17: Σε Eclatic Kids Festival. Το Φεστιβάλ του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης επιστρέφει και φέτος με ελεύθερη είσοδο. Προσβάσιμο σε όλα τα παιδιά και τους εφήβους. 26 και 27 Σεπτεμβρίου στο Κέντρο Τεχνών του Δήμου Αθηναίων. Πάρκο Ελευθερίας. Χορός, συναυλίες, θέατρο, οικαστικά, stand-up comedy, κινηματογράφος, skateboarding και πολλά ακόμη. Αναλυτικό πρόγραμμα στο cycladic.gr σε συνεργασία με τον Οπανδά. Μεγάλος χορηγός, Eurobank.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: 18 Σεπτεμβρίου του 1946 και στο θέατρο Κωτοπούλη στην Αθήνα εμφανίζεται μια μικροσκοπική Γαλλίδα μόλις 30 ετών που αρχίζει ήδη να κατακτά την Ευρώπη. Η μετά περίφημη Edith Piaf. Η συναυλία γίνεται στις 6.30 το απόγευμα και οι κριτικές εποχής περιγράφουν κάτι εντυπωσιακό. Μόλις η Piaf αρχίζει να τραγουδά, είναι σαν να ψηλώνει πάνω στη σκηνή. Και όταν τελειώνει τα τραγούδια της, το κοινό αργεί μερικές στιγμές να χειροκροτήσει για να καταλάβει τι είναι αυτό που του συνέβη λίγα λεπτά πριν. Η Piaf γνωρίζει τον Δημήτρη Χόρν και τον ερωτεύεται παράφορα εδώ στην Αθήνα. Επιστρέφει στο Παρίσι και δύο μέρες αργότερα, στις 20 του Σεπτεμβρίου, του γράφει μια συγκλονιστική ερωτική επιστολή. Του λέει ότι τον αγαπά όσο δεν έχει αγαπήσει κανέναν και ότι είναι έτοιμη να αφήσει τα πάντα για εκείνο, για εκείνον, μόνο που ο Χόρν δεν ανταποκρίνεται. Δύο χρόνια αργότερα η Piaf θα ηχογραφήσει ένα τραγούδι που μοιάζει σχεδόν σαν να γράφτηκε για να μας βοηθήσει σήμερα να αφηγηθούμε αυτή την ιστορία οι εραστές του Παρισιού. Οι δικοί μας εραστές βέβαια γνωρίστηκαν στην Αθήνα, δεν συναντήθηκαν ποτέ στο Παρίσι και για να είμαστε ακριβείς, εραστές δεν έγιναν ποτέ. Αλλά εδώ ο Δημήτρης Χόρν μας τραγουδάει για δύο άλλους εραστές. Τους εραστές της Αθήνας κατά από την Ακρόπολη τότε, με την Μάρο Κοντού.
1: Είναι ακόμα σκοτεινός και η νύχτα κοινά.
0: Με αυτή την μουσική ιστορία θα σας αφήσω για το Δελτίο Ειδήσεων στις 8 με τον Βασίλη Ντέτσικα. Σε πολύ λίγο θα επιστρέψουμε εδώ στα Παραπολιτικά 90,1 και στο πρώτο πρωινό Μη Λείψει Κανείς.

0: νύχτα σημαίνει.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Είμαι ο Φιλέας.
3: Και εγώ η Φογκ.
2: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
3: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
2: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
3: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου και αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
2: Και πώς γίνεται αυτό?
3: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
2: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
3: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
4: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, επαναφορά του πλαφών στο περιθώριο κέρδους σε ολόκληρη την αλυσίδα διακίνησης καυσίμων, αλλά και παράταση της επιδότησης των ντίζελ κίνησης και τον Οκτώβριο, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός, προκειμένου να περιοριστεί η επιβάρυνση νοικοκυριών και επιχειρήσεων από τη συνεχιζόμενη αύξηση στις τιμές των καυσίμων. Παράλληλα, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο έκτακτης και προσωρινής μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης, ενώ ανακοίνωσε παρέμβαση στο πετρέλαιο θέρμανσης να διατεθεί στην αγορά σε τιμή κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο. Αναφερόμενος στο επικείμενο ταξίδι του στις ΗΠΑ για τη Γενική Συνέλευση του ΕΕ, ο κ. Μητσοτάκης διευκρίνησε ότι δεν προβλέπεται αυτή τη στιγμή συνάντηση με τον Τούρκο πρόεδρο

0: Ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, στο πλαίσιο του 6ου Στρατηγικού Διαλόγου Ελλάδα-ΗΠΑ, αναφέρει δημοσίευμα της εφημερίδας Απογευματινή. Θα συζητηθούν αμυντική συνεργασία, μεταναστευτικό και εσωτερική και ενεργειακή ασφάλεια, η εξελίξη στην Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή. Ιδιαίτερο βάρος θα δοθεί στο ρόλο της Ελλάδας ως ενεργειακού πυλώνα στην Ανατολική Μεσόγειο με τη διαχείριση αμερικανικού LNG μέσω του πλωτού σταθμού αποθήκευσης και αεριοποίησης υγροποιημένου φυσικού αερίου στην Αλεξανδρούπολη. Μια μεγάλη επένδυση ύψους 370 εκατομμυρίων ευρώ στον ενεργειακό τομέα δρομολογεί ο όμιλος Άκτορ, ενισχύοντας το αποτύπωμά του στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και στα συστήματα αποθήκευσης. Η Άκτορ Ανανεώσιμες υπέγραψε δεσμευτικό μνημόνιο κατανόησης με τη ΔΕΠΑ Εμπορίας για την απόκτηση του 51% ενός στρατηγικού χαρτοφυλακίου πράσινης ενέργειας και αποθήκευσης. Έκλεισε προσωρινά ο σταθμός Αγία Σοφία του μετρό Θεσσαλονίκης μετά από καπνούς που, όπως διαπιστώθηκε, οφείλονται σε αστοχία πυκνωτή αντιστάθμισης που βρισκόταν σε τεχνικό χώρο. Θα ανοίξει αφού ολοκληρωθούν οι εργασίες αποκατάστασης, οι προβλεπόμενοι τεχνικοί έλεγχοι και οι έλεγχοι ασφαλείας. Αίτηση αποφυλάκησης ετοιμάζει σύμφωνα με πληροφορίες ο 58χρονος γιατρός που κατηγορείται για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Ο ίδιος αρνείται την εμπλοκή του, ενώ μέσα από τη φυλακή φέρεται να δήλωσε πως ήταν θέμα χρόνου να φύγει ο Γιώργος Μαζονάκης. Σε κακή ψυχολογική κατάσταση, 56χρονη γιατρός, οι δύο γιατροί ελέγχονται για ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Παράλληλα, οι διασώστες του ΕΚΑΒ με έγγραφό τους αποκαλύπτουν ότι οι δύο γιατροί αρνήθηκαν να συνεργαστούν και να δώσουν πληροφορίες για τον ασθενή. Ένας άνδρας εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του ύστερα από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε τα ξημερώματα σε ξενοδοχείο στη Μύκονο. Στη διεθνή ενημέρωση, σχεδόν ένας στους δύο Γερμανούς αναμένει ότι ο καγκελάριος Μέρτς θα αντικατασταθεί προτού κλείσει η χρονιά, σύμφωνα με δημοσκόπηση. Στα αθλητικά, στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Βόλη, η Εθνική Ελλάδος νίκησε τη Σλοβακία 3-1 σετ και εξασφάλισε την πρόκρισή της στη φάση των 16. Η Τσέλσι ετοιμάζει κίνηση για τον 24χρονο εξτρέμ Νίκο Ουίλιαμς τον ερχόμενο Ιανουάριο.
1: Ο καιρός.
0: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 30 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 29 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitika.gr, μικρόφωνο στον Αλέξανδρο Κλώσσα.
1: Παραπολιτικά 90,1.

0: Νικόλας Μπονάτσος φτιάχνει μετά τους Πέλωμα Μπογκιού έναν δίσκο την επικίνδυνη ισορροπία, νομίζω με τα ωραιότερα τραγούδια ή τέλος πάντων από τα ωραιότερα τραγούδια που έχει τραγουδήσει ο Βλάσης Μπονάτσος. Πολύ ιδιαίτερος, πολύ ενδιαφέρον δίσκος, πολύ επηρεασμένος από την μουσική της εποχής προφανώς.
1: Θα σε σκοτώσω.
0: Σπύρος Βλασόπουλος στη μουσική και Ανδρέας Αγγελάκης στην ποίηση. Έχει καμία σχέση με τον Ανδρέα Αγγελάκη? Χριστίνα Αγγελάκη είναι απέναντι μου και κάνει ποίηση στους ήχους των παραπολιτικών 90,1. Εδώ είμαστε. Καλώς ήρθατε όσοι μπήκατε τώρα στη δεύτερη ώρα της ακρόασης του πρώτου πρωινού. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σήμερα είναι Παρασκευή, 18 έχει ο Σεπτέμβρης. Έχουμε και γιορτές. Και σήμερα έχουμε γιορτές, βεβαίως. Γιορτάζει η Αριάδνη, ο Ρωμήλος και η Ρωμηλία.
2: Work me long,
0: αυτή είναι η Τζάνιτ Τζόπλιν. Έφυγε και αυτή στα 27 της, όπως έφυγε στα 27 του ή στο 27 του και ο Τζιμ Χέντριξ που έφυγε μια μέρα σαν σήμερα. Αλλά Τζάνιτ Τζόπλιν τη θυμήθηκα γιατί σαν σήμερα φεύγει από τη ζωή ένας άνθρωπος που μπορεί να μην έγινε πάρα πολύ γνωστός όσο οι διάσημοι φίλοι του, αλλά τα τραγούδια του τα τραγούδησαν μερικοί και μερικές από τις μεγαλύτερες φωνές των blues. Ο Γκραβενίτης στα ελληνικά, Γκραβενάιτς, κάπως έτσι λεγόταν στα αμερικάνικα, ο Νίκ, γεννημένος στο Σικάγο από Έλληνες γονείς, βρέθηκε στην καρδιά του blues και της ψυχεδελικής rock σκηνής του Σαν Φραντζίσκο, δίπλα στο Bloomfield, τον Butterfly, τους Electric Flag και τους Big Brother and the Holding Company. Κάπου εκεί συναντήθηκε με την Τζάνις Τζόπλιν το 69, όταν η Τζάνις άφησε τους Big Brother και ετοιμάζει το πρώτο προσωπικό άλμπουμ. Ο Νίκ της δίνει δύο δικά του τραγούδια, το As Good As You've Been To This World και το Walk Me Lord. Αυτό που ακούμε.

Τώρα, αν είσαι στην άνοδο του Κηφισού, μπορεί και να λες LSM, κύριε, όχι απλά Work Me Lord, όπως λέει η Τζάνετ Τζόπλιν. Έχει κίνηση στην άνοδο, το βλέπετε όσοι είστε εκεί. Όσοι δεν είστε εκεί, αν μπορείτε να τον αποφύγετε, καλό θα είναι. Ξεκινάει από την Λένορμαν και φτάνει μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο έχει κίνηση από την Νέα Φιλαδέλφια μέχρι και την Λεωφόρο Αθηνών, στην έξοδο της Λεωφόρο Αθηνών, όπου από το Χαϊδάρι ξεκινάει η κίνηση και φτάνει μέχρι το Σκαραμαγκά. Έχει ξεκινήσει και φορτώνει και η Σχιστού στην έξοδό της. Κίνηση στο λιμάνι του Πειραιά. Κίνηση στην έξοδο από τον Πειραιά προς την παραλία. Ξεκινάει από... Μπορώ να πω από το λιμάνι ξεκινάει η κίνηση. Αλλά okay, ας πω ότι ξεκινάει από την Λεωφόρο Αμφιθέας και προχωράει μετά και μετά την, μέχρι και την Λεωφόρο Αλίμου βλέπω ότι έχει κίνηση στο ρεύμα της εξόδου. Κίνηση έχει και η Εθνάρχου Μακαρίου και η Μικρές Ασίας στο Μπες του Πειραιά. Η άνοδος της Συγκρού συνήθως στο τέλος της έχει κίνηση. Έχει αρχίσει και φορτώνει πια η Αρδιτού Πολύ, όπως και η Βασιλέως Κωνσταντίνου, και φτάνει και λίγο μέχρι την λίγο μετά την Μιχαλακοπούλου η κίνηση. Η έξοδος της Βασιλής Σοφίας έχει κίνηση προς το παλιό Hilton, The Elysians λέγεται πια. Όπως επίσης βλέπω ότι έχει κίνηση και η Κηφισίας στην κάθοδο, στο ύψος του γεροκομείου, και στην άνοδο, στο ύψος του νέου ψυχικού. Κίνηση στο περιφερειακό του Καρέα. Γενικά έχει ξεκινήσει και φορτώνει για Παρασκευή αρκετά πολύ.

Αυτή είναι η Ingles το 1979. Μια μέρα σαν σήμερα οι Ingles κυκλοφορούν το Her Fate Tonight και η ιστορία του ξεκινά όχι στο στούντιο αλλά στο σπίτι του Souther, στους λόφους πάνω από το Los Angeles. Εκεί ο Souther με τον Frey ακούν δίσκους του Sam Cooke, συζητούν για εκείνο το χαρακτηριστικό ήχο των παλιών rhythm and blues και κάποια στιγμή ο Frey αρχίζει να χτυπά παλαμάκια και να τραγουδά μια ιδέα. Κάπως έτσι γεννιέται η πρώτη στροφή του τραγουδιού. Μετά μπαίνει ο Don Henley και δουλεύουν όλοι μαζί τους στίχους. Υπάρχει όμως και ένα πρόβλημα, δεν έχουν ρεφρέν, οπότε ο Frey τηλεφωνεί στον φίλο του Bob Seger και του τραγουδά αυτό που έχουν μέχρι τότε και μπαίνει και το ρεφρέν. Και οι τέσσερις συνθέτες που έχουν ξεκινήσει να γράφουν το τραγούδι θέλουν ακόμα ένα και μπαίνει και ο Walls και προσθέτει την εισαγωγή για την χαρακτηριστική κιθάρα που ακούγεται στο τραγούδι και το τραγούδι κάπως έτσι με πέντε δημιουργούς φτάνει πολύ γρήγορα στο νούμερο 1 των παγκόσμιων charts.

0: Κάθε μέρα τέτοια μέρα θα θυμόμαστε ότι ο Παύλος Φίσας με την δολοφονία του έδειξε στους πολλούς ή τέλος πάντων σε αυτούς που δεν ήθελαν να καταλάβουν ότι η Χρυσή Αυγή δεν ήταν ένα ευαγές ίδρυμα, δεν ήταν καλοί κύριοι που περνάγανε γριούλες από το ένα πεζοδρόμιο στο άλλο, δεν ήθελαν να φροντίσουν για τους κακούς πολιτικούς που κάνουν κακό σε όλους μας και πληγώνουν την χώρα μας, ούτε για τους κακούς ξένους που έρχονται εδώ και μας τρώνε το ψωμί και διάφορα τέτοια. Ήταν απλά μια εγκληματική οργάνωση που μετά επιβεβαιώθηκε και με την βούλα του δικαστηρίου. 13 χρόνια μετά την δολοφονία του Παύλου Φίσα και λίγες μέρες αφού ο Ηλίας Κασιδιάρης εξέτησε την ποινή του και βγήκε έξω στην κοινωνία και επιστρέφει και η ρητορική και οι κραυγές και ο κίνδυνος ή τέλος πάντων η ανησυχία ότι η ακροδεξία μπορεί να σηκώσει πάλι κεφάλι. Ζήτησε από τον Κωστή Παπαϊωάννου, διευθυντή του σημείου, αλλά κυρίως εκπαιδευτικό, και αυτό ίσως να έχει μεγαλύτερη σημασία στις εποχές που ζούμε, να συζητήσουμε λίγο τι γίνεται 13 χρόνια μετά τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Καλημέρα κύριε Παπαϊωάννου, ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα κύριε Κλώσσα και εγώ ευχαριστώ. Καλημέρα στις ακροάτες και στους ακροατές σας.
0: Τι σκεφτόμαστε, σε ποιο σημείο είμαστε 13 χρόνια μετά τη δολοφονία του Παύλου Φίσα?
1: Ξεκινώντας από την ίδια την ημέρα και τη δολοφονία, νομίζω πως η επαιτειακή υπόμνηση αυτών που συνέβησαν έχει μια σημασία ουσιαστική, δεν είναι απλώς ένα συμβολισμός. Θέλω να πω ότι ο Φίσας με την δολοφονία του, η οποία ήταν, ας το θυμηθούμε όλοι, ήταν μια προσχεδιασμένη δολοφονία, αυτό που αποκαλύφθηκε στο δικαστήριο μετά το modus operandi αυτής της ομάδας, αυτής της οργάνωσης, έχει όλα τα χαρακτηριστικά μιας εγκληματικής οργάνωσης. Δηλαδή, ας σκεφτούμε ότι από τη στιγμή που έγινε αντιληπτή η παρουσία του εκεί στη διάρκεια του ποδοσφαιρικού αγώνα που έβλεπαν μαζί στην καφετέρια Κοράλη και μέχρι το τέλος του αγώνα, πόσο είναι αυτό, 45 λεπτά, μία ώρα. Μέσα σε μία ώρα, μέσα από μία διαδοχή μηνυμάτων ιεραρχικά ανώτερων προς κατώτερους, είχαν συγκεντρωθεί απ' έξω αρκετές δεκάδες οπλισμένοι και αποφασισμένοι άνθρωποι, και επίσης είχε ξεκινήσει και αυτός που έλαβε την εντολή να τον τελειώσει, ο Ρουπακιάς, να κάνει ακριβώς αυτό, να πάει με ένα μαχαίρι να τον σκοτώσει. Θέλω να πω ότι μιλώντας και μόνο για το σκηνικό εκείνης της νύχτας, μπορεί κανείς να αντιληφθεί ότι η Χρυσή Αυγή ήταν μια εγκληματική οργάνωση με τα όλα της, μαφιόζικου τύπου, ένα συνδικάτο του εγκλήματος με ναζιστική προβιά. Και ότι αυτό ως κίνδυνος, ως απειλή για τις κοινωνίες, δηλαδή το να υπάρχουν οργανώσεις, να υπάρχουν μορφώματα με τέτοια χαρακτηριστικά που εκμεταλλεύονται τη συγκυρία και αποκτούν ισχύ και δύναμη και μετά βυθίζουν κοινωνίες στο φόβο και στην ανασφάλεια, είναι ένας υπαρκτός κίνδυνος.
0: Παρ' όλα αυτά, η ακροδεξιά παίρνει κεφάλι σε ολόκληρη την Ευρώπη, εκμεταλλευόμενη τα λάθη των κομμάτων και του πολιτικού κόσμου, αυτού που λέμε του δημοκρατικού τόξου. Στην Ελλάδα βλέπουμε να επιστρέφει η ακροδεξιά χωρίς να έχει αλλάξει μανδύα, χωρίς να έχει βάλει γραβάτα και σακάκι, με τον Ηλία Κασιδιάρη να βγαίνει από την φυλακή και να λέει ότι θα φτιάξει κόμμα, αλλά και με γραβάτα και σακάκι, με διάφορους πολιτικούς που...
1: Έχετε δίκιο. Ναι. Νομίζω ότι είναι σημαντικό να κάνουμε μια διάκριση. Ναι. Η Χρυσή Αυγή ήταν ακροδεξιά, αλλά νομίζω πως ο προσδιορισμός της μόνο ως ακροδεξιάς εν μέρη είναι και λίγο στρεβλωτικός της πραγματικότητας. Ναι. Η Χρυσή Αυγή ήταν μια νεοναζιστική βίαιη οργάνωση που τη βία ήταν το μέσο, το μήνυμα και ο σκοπός της.
0: Ναι.
1: Η ακροδεξιά είναι ένα ευρύτερο φαινόμενο που, όπως είπατε και εσείς πολύ σωστά, με διάφορες εκδοχές της και ιδίως αυτή η νέα εναλλακτική δεξιά, η alt-right, αποκτά μεγάλη δύναμη και στις ΗΠΑ και στην Ευρώπη και στη Λατινική Αμερική και στην Ασία. Επιστρέφει σε σχήματα του παρελθόντος που είναι σχήματα διαχωρισμού, σχήματα σκληρά ταυτωτικά, ο εθνικισμός, η ομοφοβία, ο ρατσισμός, και ουσιαστικά εκμεταλλεύεται τη συγκυρία της ακρίβειας, την κρίση πολιτικής αντιπροσώπευσης, τα λάθη του πολιτικού συστήματος, όπως είπατε. Εκμεταλλεύεται νομίζω όμως και κάτι ακόμη που έχει σημασία να το πούμε. Δείτε το διάλογο τις τελευταίες εβδομάδες στην ελληνική δημόσια σκηνή. που είναι ένας διάλογος κυρίως ανάμεσα στη συντηρητική παράταξη και στα δεξιά της και στην ακροδεξιά, γύρω από θέματα όπως είναι τα δικαιώματα ΛΟΑΤΚΙ στο σεξουαλικό προσανατολισμό, όπως είναι θέματα δηλαδή τέτοια ταυτωτικά ή το μεταναστευτικό. Όταν αυτός ο διάλογος γίνεται διαρκώς και η ατζέντα μετατοπίζεται εκεί, κανονικοποιείται αυτός ο λόγος. Άρα, όταν βγαίνει ένας Κασιδιάρης και λέει αυτά και λίγο πιο ακραία, δεν σοκάρει τόσο πολύ, δεν προκαλεί το δημοσίο αίσθημα, δεν λέμε μα τι είναι αυτά που λένε. Mm-hmm. Όταν ακούει κανείς πρόσωπα πιο συστημικά, πιο στο κέντρο της πολιτικής κίνησης να λένε ότι θα μπορούσαμε και να τους πνίγουμε στη θάλασσα. Αυτό δεν εννοώ ότι θα το κάνουν αυτοί που το λένε. Ναι. Μερικές φορές μπορεί και να το κάνουν, αλλά κυρίως ότι αυτό νομιμοποιεί μια μετατόπιση ολόκληρου του πολιτικού άξονα προς πιο αντιδραστικές και φοβικές αντιλήψεις.
0: Mm-hmm. Το ζήτημα είναι ότι βλέπουμε αυτό το φαινόμενο να ξαναφουντώνει και το πιο επικίνδυνο κατά την άποψή μου, και εσείς ξέρετε καλύτερα από την ιδιότητά σας ως εκπαιδευτικός, είναι ότι ξαναφουντώνει και στα σχολεία. Το είχαμε δει πολύ πριν από καμιά δεκαετία να είναι πολύ έντονο. Βλέπουμε ότι ξαναφουντώνει στα σχολεία πάλι αυτό ο ακροδεξιός λόγος ή ομάδες με ακροδεξιές προεκτάσεις.
1: Υπάρχει μία ένταση του φαινομένου, είναι αλήθεια αυτό. Υπάρχει μία. Παρατηρούνται, ας πούμε, ομαδώσεις τέτοιες, οι οποίες έχουν κάτι ενδιάμεσο ή ανάμεικτο, έχουν και οπαδικά χαρακτηριστικά, έχουν και πάρα πολύ της εφηβείας, αυτή τη μάτσο διάθεση, ιδίως των αγοριών. Και έχουν και αυτόν τον λόγο, ο οποίος είναι σκληρά εθνικιστικός και ρατσιστικός και ομοφοβικός. Εγώ αυτά τα τρία θα προσδιορίζω στα βασικά του χαρακτηριστικά.
0: Ναι.
1: Βλέπουμε δηλαδή μία διάδοση, και το ανησυχητικό είναι ότι είναι σε ηλικίες γυμνασίου, δηλαδή όχι απλώς σε ανήλικα παιδιά, αλλά σε παιδιά 13, 14, 15 ετών, που εκμεταλλεύονται κάποιοι, γιατί μοιάζει ότι είναι μια συγκεκριμένη προσπάθεια αυτή, εκμεταλλεύονται κάποιοι τα χαρακτηριστικά αυτής της ηλικίας, την ορμή, την ευπιστία, ας το πω έτσι, και την ανάγκη αναζήτησης κάποιων ταυτοτήτων. Δυστυχώς υπάρχει και ένα έλλειμμα από την πλευρά των δυνάμεων που υποστηρίζουν τα δικαιώματα του ανθρώπου, τη συμπερίληψη, τη δημοκρατία, να συγκροτήσουν γύρω από αυτές τις έννοιες ταυτότητες, οι οποίες να προσελκύουν με την ίδια ένταση τους πιτσιρικάδες. Οπότε εκεί χρειάζεται πάρα πολύ δουλειά για να στηριχτούν οι σχολικές κοινότητες, να στηριχτούν οι εκπαιδευτικοί. Το λέω γιατί όταν ένα σχολείο αποκτήσει έτσι με ένταση ομάδες με αυτά τα χαρακτηριστικά, αργά ή γρήγορα είναι μια σχολική κοινότητα η οποία θα αρχίσει να καταβυθίζεται σε φαινόμενα συγκρουσιακά,
0: ναι,
1: και απαξίωσης και της ίδιας εκπαιδευτικής πράξης. Το έχουμε δει αυτό. Με την έννοια αυτή, εγώ αυτό που πιστεύω ότι είναι μεγάλη ανάγκη να γίνει είναι και η πολιτεία και το Υπουργείο να έχει μηχανισμούς τέτοιου στήριξης των εκπαιδευτικών που στοχοποιούνται, γιατί υπάρχουν συναδελφοί μου εκπαιδευτικοί που έχουν στοχοποιηθεί. Υπάρχουν συναδελφοί μου, ας πούμε, για παράδειγμα, που έχουν στοχοποιηθεί επειδή οργάνωσαν τη γιορτή του Πολυτεχνείου.
0: Ναι.
1: Που εξακολουθεί η γιορτή του Πολυτεχνείου να αποτελεί εμβληματικά για τον χώρο της ακροδεξίας το θέμα, ας πούμε,
0: ναι,
1: έναν αιώνιο εχθρό. Λοιπόν,
0: εδώ το βλέπουμε από πολιτικούς και υπουργούς που είναι στο χώρο της κεντροδεξιάς, θεωρητικά, να αποτελεί το Πολυτεχνείο έναν αιώνιο εχθρό.
1: Έτσι, έχω
0: και
1: την
0: ένα μύθο.
1: Έχετε δίκιο. Έχω την αίσθηση ότι και η νεότερη γενιά, εννοώ των ανθρώπων που είναι σήμερα από 15, 20 μέχρι και 30 χρονών και είναι σε ένα χώρο υπερσυντηρητικό ή ακροδεξιό, υπάρχει μια ανοιχτή ρεβάνς που πρέπει να πάρουν από τη μεταπολίτευση και από το 1974.
0: Ναι.
1: Αυτό ισχύει.
0: Άρα το μεγάλο πρόβλημα ποιο είναι? Η κανονικοποίηση του ακροδεξιού λόγου στην καθημερινότητά μας, αυτό το ότι πια δεν διαχωρίζουμε τι είναι ακροδεξιό και τι είναι φυσιολογικό και κανονικό.
1: Νομίζω ότι ένα πρόβλημα είναι αυτό. Εάν μιλήσουμε σε πολιτικό επίπεδο, θεωρώ το μεγάλο πρόβλημα στην Ευρώπη πια, και φάνηκε και στη Γερμανία αυτό, το μεγάλο πρόβλημα στην Ευρώπη είναι ότι κυρίως ο χώρος της χριστιανοδημοκρατίας, της συντηρητικής παράταξης, το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, τα δεξιά κόμματα των ευρωπαϊκών χωρών, ενώ για αρκετές δεκαετίες, ακόμη και αν πιέζονταν από τα δεξιά τους κάπως, είχαν σκληρά αναχώματα, νομίζω πως αυτή τη στιγμή υπάρχει μια όσμωση ανάμεσα στις συντηρητικές παρατάξεις και στην ακροδεξιά. Αυτό είναι φανερό ότι συμβαίνει σε πολλές χώρες. Και προσπαθώντας να αποτρέψουν αυτή τη διολίσθηση, αρθρώνουν ένα λόγο ο οποίος είναι όλο και πιο συντηρητικός, ιδίως σε θέματα μεταναστευτικά και, και ταυτοτήτων, έμφυλα ζητήματα κτλ. Αλλά όταν αρθρώνουν αυτό το λόγο, συνηθίζει η κοινή γνώμη να ακούει τέτοια πράγματα και μετά θα αποζητήσει το αυθεντικό. Mm-hmm. Δεν έχει λόγο να πάει σε κάτι σαν ημιτασιόν, όταν ο λόγος της ακροδεξιάς είναι ένας λόγος που τον έχουμε ακούσει και στη χώρα μας και τον ακούνε. Είναι ένας λόγος που είναι κοφτερός, με γωνίες, επιθετικός, ατακαδόρικος. Θέλω να πω ότι έχει εκείνα τα χαρακτηριστικά της ευκολίας και του λαϊκισμού, mm-hmm. που σε περιόδους έντασης ακούγονται πιο ευχάριστα στα αυτιά.
0: Σωστό. Κλείνω με τον τίτλο της σημερινής συνέντευξης που έχετε δώσει στην Εφημερίδα των Συντακτών. Ο παραδοσιακός αντιφασιστικός λόγος έχει τα όρια του, λέτε.
1: Ναι, θέλω να πω ότι έχει μια σημασία. Κάνουμε ένα λάθος πολλές φορές όσοι μιλάμε για αυτά τα θέματα και εγώ ως εκπαιδευτικός το νιώθω αυτό. Στα δύσκολα καταφεύγουμε στην ιστορία. Mm-hmm. Θα πούμε για το τέρας του φασισμού, για τη νίκη κατά του φασισμού, θα πούμε για την δικτατορία και το πολυτεχνείο και τη νίκη της δημοκρατίας. Αυτά έχουν τη σημασία τους ως οδοδείκτες, ως οδόσημα, αλλά δεν μπορεί ο λόγος να βασίζεται σε αυτά. Ακριβώς γιατί στο μυαλό και στα αυτιά των νέων ανθρώπων, και είναι λογικό αυτό γιατί mm-hmm. οι γενιές προχωράνε, ο χρόνος περνάει, όλα αυτά ακούγονται ένα πολύ μακρινό παρελθόν. Δεν διαφέρουν πάρα πολύ από το 1821, ξέρετε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, άρα νομίζω ότι εκτός από την ιστορία πρέπει να μιλάμε και με όρους σύγχρονους. Πρέπει να λέμε, ας πούμε, στο ζήτημα της μετανάστευσης με πολύ καθαρό λόγο, γιατί οι ευρωπαϊκές κοινωνίες δεν μπορούν να ζήσουν χωρίς μετανάστευση.
0: Ναι.
1: Πρέπει να λέμε με καθαρό λόγο πράγματα και όχι να προσπαθούμε να καταφεύγουμε σε ένα μακρινό παρελθόν αισθανόμενο την ασφάλεια αυτού του λόγου, γιατί δεν λειτουργεί πια μόνο αυτό.
0: Κύριε Παπαγιάννου, ευχαριστώ πάρα πολύ για την συζήτηση. 13 χρόνια μετά, το θέμα είναι όχι απλά να μην ξεχνάμε, αλλά να μην σταματάμε να παλεύουμε κιόλας, να προσπαθούμε να αναδείξουμε τι σημαίνει ακροδεξιά και τι σημαίνει νεοναζιστικές οργανώσεις.
1: Ευχαριστώ. Να είστε καλά και εγώ ευχαριστώ.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την συζήτηση. Ευχαριστώ.

Αυτή είναι η Who και το Won't Get Fooled Again. Το 1989, μια μέρα σαν σήμερα, ανεβαίνουν στο νούμερο 1 της Βρετανίας. Στην πραγματικότητα είναι μια ακόμα από τις μεγάλες επιτυχίες των Who. Δεν μιλάω άλλο γιατί θα μου κάνει επίθεση Χριστίνα Αγγελάκη.

0: Κοίτα να δεις τώρα, από τον καύσωνα έχουμε πάρα πολλά προβλήματα. Ενώ από την αύξηση της θερμοκρασίας, από την κλιματική κρίση, από την κλιματική αλλαγή, όπως θέλει ο καθένας μπορεί να το πει, όλο αυτό που ζούμε και θα συνεχίσουμε να ζούμε. Μεγάλα προβλήματα που η οικονομία αρχίζει και οι αναλυτές αρχίζουν και τα μετράνε. Γιατί θα επηρεάσει την ανάπτυξη των οικονομιών, θα αυξήσει το κόστος, θα αυξήσει τα μεροκάματα, θα μετακινηθούν πληθυσμοί από τη μια χώρα στην άλλη, από τη μια περιοχή στην άλλη, γιατί δεν θα έχουν νερό ή δεν θα μπορούν να καλλιεργήσουν τα προϊόντα τους. Ήδη λέει η Ευρώπη αντιμετωπίζει έλλειψη πατάτας, καθώς ο καύσωνας του καλοκαιριού έπληξε την παραγωγή και περιόρισε την ανάπτυξη της καλλιέργειας. Τα ακραία καιρικά φαινόμενα κατέστρεψαν περίπου 3,1 εκατομμύρια τόνους πατάτας αξίας μεταξύ 400 και 620 εκατομμυρίων ευρώ, σύμφωνα με ανάλυση του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Energy and Climate Intelligence, που επικαλούνται οι Financial Times. Η απώλεια αυτή έρχεται να προσθεθεί στους περίπου 3,6 εκατομμύρια τόνους που δεν καλλιεργήθηκαν φέτος μετά την υπερπαραγωγή του 2025. Οπότε, πατάτες θα λέμε και θα κλαίμε που λένε, ή μάλλον για την ακρίβεια, ένας ακόμα λόγος για να λέμε γιατί έχουμε ακρίβεια στα αράφια των σούπερ μάρκετ και των οπωροπολίων και των μανάβικων και όλων αυτών. Πριν πάω στις διαφημίσεις, μπαίνω στο διαφημιστικό περιβάλλον. Σου έχει τύχει να μετακομίσεις και να χρειαστεί να μείνεις χωρίς ίντερνετ για κάποιες μέρες ή να υπάρχει στο σπίτι ένα σημείο που το Wi-Fi απλά δεν συνεργάζεται? Σίγουρα θα σου έχει τύχει. Το Novamore ήρθε για να κάνει τα πράγματα πολύ πιο απλά. Με το Connect Day One έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα, ενώ με το Ultra Wi-Fi απολαμβάνεις πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Μάθε περισσότερα στο nova.gr. Ισχύει για συνδυασμό προγραμμάτων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Περισσότερα για το Connect Day One, Ultra Wi-Fi, όροι και προϋποθέσεις nova.gr. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
1: Παραπολιτικά 90,1. Είμαι ο Φιλέας.
2: Και εγώ η Φογ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
2: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
2: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
2: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
4: Με την Nova κερδίζεις παντού. Μη χάσεις το exclusive Nova Deal με την Pizza Fan και πάρε εντελώς δωρεάν μία πίτσα premium χωρίς καμία προϋπόθεση αγοράς. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Nova. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
5: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
6: Καλώς ορίσατε στο giveaway της ACS με τη φιλική συμμετοχή των αγαπημένων σας ACS Locker. Στο level 1 θα βρείτε το δέμα σας, πάρτε το και στο καλό. Στο level 2 διεκδικείτε AirPods 4 με Noise Cancellation, απλά δηλώνοντας υπεύθυνα το αγαπημένο σας ACS Locker στην ψηφιακή μας βοηθό Assistant. Και στο level 3 μπορεί να κερδίσετε ένα iPhone 17 Pro, αφού παραλάβετε από το My Favorite ACS Locker σας και μας αξιολογήσετε στο ACS Mobile App. Κάντε level up στα δώρα με την ACS κάθε μήνα και ευχαριστούμε που παραλάβατε μαζί μας. ACS Smart Point Locker. Εδώ το δέμα σας περιμένει.
7: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
8: Διζυγλικινικό.
7: Και ποιος είναι ο παρασκευάστης?
8: Natural Factors.
7: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποίησης από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
9: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
10: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μη ισορροπημένη δίαιτα.
11: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
12: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES One Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES One Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES One Go με την εγγύηση της Centers of One.
13: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
14: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
15: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
16: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
15: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
16: Και εδώ και εκεί.

0: εδώ και εκεί.
1: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Παραπολιτικά 90,1.

Παραπολιτικά 90,1 πρώτο πρωινό στον αέρα των παραπολιτικών. Ευχαριστώ πάρα πολύ την Ευανθία για τα καλά της λόγια. Χαίρομαι πάρα πολύ που της αρέσει η εκπομπή. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Παναγιώτη που επίσης στέλνει πολύ καλά λόγια. Ευχαριστώ τον Αναστάση που έλεγε πριν ότι είναι στο γραφείο. Απ' έξω είναι κάτι κομπρεσέρ, λέει, και βαράνε. Και ήταν απόλαυση ο Βλάς Πονάτσος νωρίτερα. Η αλήθεια είναι ότι σε νιώθω στην ψυχούλα μου μέσα. Το να βαράνε τα κομπρεσέρ, κάνουν ανακοινήσεις διαρκώς στην πολυκατοικία που μένουμε. Και απ' τη μία είναι καλό, από την άλλη, άστο, δεν έχουμε βρει ησυχία για ησυχία. Η Βικτωρία γράφει: χάσαμε τους άντρες μας, μείναμε μόνες να παλεύουμε με ένα μισθό όταν τον βρίσκαμε και αυτόν. Σε όλα τα επιδόματα αυτά πρέπει χρόνια. Ήμασταν πολύ μικρές όταν μεγαλώσαμε, δεν ήμασταν αρκετά μεγάλες. Πώς ζούσαμε και κυρίως πώς ζουν αυτά τα αρφανά παιδιά που συνέχισαν τη ζωή τους ήδη με την πληγή της απώλειας. Δεν ενδιαφέρθηκε κανείς. Με λίγα λόγια, δεν τη λέω τη λέξη Βικτωρία, αλλά καταλαβαίνω και δυστυχώς αυτό το πράγμα δεν έχει τέλος. Έχεις απόλυτο δίκιο.

0: Νικόλα, κρατήσου λίγο γιατί θα πέσει από τα σύννεφα. Δηλαδή, πραγματικά στο λέω, θα πέσει από τα σύννεφα και είναι πάρα πολύ άδικο. Θα διαβάσω το μήνυμά σου έτσι όπως ακριβώς μου το έχει στείλει. Και το εσουρού θα τα μοιραστούμε οι δυο μας τα λεφτά, άμα μας το κόψει, έτσι. Ποιος δολοφόνησε, βρε μαλάκα, τον Παύλο Φίσα, σκουπίδι, μήπως τα ποσοστά είναι το πρόβλημά σας. Κρατήσου. Κρατήσου. Διότι τον Παύλο Φίσα τον δολοφόνησε ο Ρουπακιάς, ο Γιώργος Ρουπακιάς, ο οποίος κρίθηκε ένοχος για τη δολοφονία του Παύλου Φίσα και καταδικάστηκε σε ισόβια κάθριξη. Τον δολοφόνησε πριν από 13 χρόνια μια μέρα σαν σήμερα και είναι στη φυλακή. Οπότε μην μπεις από τα σύννεφα, υπάρχει κάποιος που τον δολοφόνησε και ήταν και μέλος της Χρυσής Αυγής. Άντε, περαστικά σου τώρα. Πάμε τώρα στην τηλεφωνική γραμμή, αλλάζουμε θέμα, αλλάζουμε κλίμα που λένε και στις τηλεοπτικές εκπομπές όταν πηγαίνουν από τα πολύ σοβαρά στα ελαφρά. Εμείς πηγαίνουμε από τα πολύ σοβαρά στα σοβαρά. Διότι χθες είχαμε ανακοινώσει από τον Πρωθυπουργό. Ανακοινώσει που δεν τις περιμέναμε, είναι η αλήθεια, γιατί είχαν γίνει άλλες ανακοινώσεις λίγο καιρό πριν από τον Πρωθυπουργό πάλι στην ΔΕΘ. Τώρα ξαφνικά έχουμε νεότερα. Νομίζω ότι υπάρχει έτσι μια πίεση, μια σφίξη, ότι οι τιμές δημιουργούν ζήτημα στην αγορά και στα νοικοκυριά. Γι' αυτό και ζήτησα από τον κύριο Νικόλα Παπαγεωργίου, πρόεδρο της Δεσματικής Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων, να συζητήσουμε λίγο τις χθεσινές εξαγγελίες του Πρωθυπουργού. Καλημέρα, πρόεδρε, ευχαριστώ.
1: Καλή σας μέρα, ευχαριστώ εγώ. Ξενία.
0: Να ξεκινήσουμε από τα βασικά. Πρώτα απ' όλα, σε ποιο επίπεδο είμαστε σήμερα, σε επίπεδο τιμών?
1: Έχουμε φτάσει στα 2 ευρώ και για τη βενζίνη και για το πετρέλαιο.
0: Ναι. Ωραία.
1: Είμαστε ακριβώς στα 2 ευρώ, 1,99 και κάτι, και 1,99 και κάτι για το πετρέλαιο.
0: Ναι. Εντυπωσιακό, αλλά αν δεν κάνουμε κάτι θα έχει και παραπάνω, φαντάζομαι.
1: Συγγνώμη, φτάσαμε στα 2,20, 2,19 ναι. Και κάτι, 2,19 και κάτι.
0: Ναι.
1: Με συγχωρείτε.
0: Η αλήθεια είναι, το βλέπουμε και είναι απίστευτο και λες, μπα, κάτι λάθος θα είναι. Μάλλον έχει μπει ένα ψηφίο που δεν υπάρχει.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: 2,20, 2,19 και τα 2.
1: Να ναι,
0: ναι, ναι, ναι, καλό θα ήταν να είμαστε. Έτσι όπως φτάσαμε θα θέλαμε να είμαστε στα 2 ευρώ. Δηλαδή έχουμε φτάσει σε αυτό το
1: ναι,
0: σημείο.
1: Ναι, ναι.
0: Η αλήθεια είναι ότι είναι πολύ δύσκολα, αλλά έτσι όπως δείχνουν τα πράγματα δεν σταματάει αυτό. Είμαστε ακόμα στη μέση, μάλλον.
1: Κοιτάξτε, από τις αρχές Αυγούστου υπάρχει μια παρατεταμένη ακρίβεια, η οποία συνεχόμενη αύξηση τιμών, η οποία έρχεται από τα συνεχόμενα αρνητικά γεγονότα τα οποία συμβαίνουν στους δύο πολέμους.
0: Ναι.
1: Δηλαδή κάθε μέρα έχουμε μια ενημέρωση για χτυπήματα τα οποία είναι κέρια και στις δύο περιοχές, δηλαδή και στη Ρουσία-Ουκρανία, τον πόλεμο, αλλά και στον πόλεμο του Ιράν στον κόλπο.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό έχει τραβήξει τις τιμές προς τα πάνω.
0: Ναι.
1: Είχαμε ξεκινήσει τα $73 το βαρέλι στις αρχές Αυγούστου και έχουμε φτάσει, φτάσαμε στα 108 ενδοσυνεδριακά, 104 περίπου είναι σήμερα.
0: Ναι. Τέτοιες τιμές που έχουμε ξαναδεί το βαρέλι, δεν έχουμε ξαναδεί σε αντιστοιχεία στην Αγγλία. Δηλαδή, δεν έχουμε ξαναδεί τιμές. Και τώρα, στο πρόσφατο παρελθόν, 108-110 δεν ήταν στα 2,20 η αμόλυβδη στην Αττική. Ήταν πολύ κάτω από τα 2 ευρώ.
1: Κοιτάξτε, τώρα πια, όπως έχει εξελιχθεί η κατάσταση αυτή, πολύ λίγο επιδρά στο ειδικό βάρος της τιμής, της τελικής τιμής που πληρώνει ο καταναλωτής, η τιμή του πετρελαίου Brent. Δηλαδή, τι εννοώ με αυτό, επιδρά κατά 30% στη διαμόρφωση της τελικής τιμής. Δεν είναι πλήρως εξαρτώμενο η τιμή του βενζίνης και του πετρελαίου από την τιμή του Brent. Αυτό που παίζει πολύ μεγαλύτερο ρόλο στην τελική τιμή είναι η αβεβαιότητα, η ανασφάλεια και η προσδοκία, η αρνητική προσδοκία που έχουν οι αγορές.
0: Ναι.
1: Για τα υγρά καύσιμα και τα προϊόντα ενέργεια στο μέλλον. Ναι. Αυτό είναι κυρίως που επιδρά στην τιμή. Μην ξεχνάμε ότι και τα δηλησμένα προϊόντα είναι χρηματιστηριακά. Τα δηληστήρια, τα ελληνικά δηληστήρια, πολλούν τις βενζίνες και τα πετρέλαια και στο εξωτερικό. σε μια τιμή που είναι σε ένα διεθνές πεδίο. Mm-hmm. Αυτή την τιμή λοιπόν, αυτή η τιμή είναι που αναεποκατεβαίνει ανάλογα και με την ψυχολογία.
0: Ναι. Okay. Όλο αυτό οδήγησε την κυβέρνηση λίγες μέρες μετά την ΔΕΘ να ξαναετοιμάσει ένα πακέτο ενεργειακό αυτή τη φορά, κυρίως για τα καύσιμα. Εξήγηλε χθες ο Πρωθυπουργός ότι το πετρέλαιο θέρμανσης που, όπως είπε, θα ανοίξει στα 2 ευρώ αν δεν κάνουμε κάτι, θα ανοίξει πολύ κάτω από το 1,75.
1: Κοιτάξτε, αυτό είναι κάτι το οποίο το περιμέναμε. Mm-hmm. Έτσι, δεν γίνεται. Το πετρέλαιο θέρμανσης, το οποίο είναι ένα προϊόν κοινωνικό, είναι ένα προϊόν για να ζεσταίνει όλους τους ανθρώπους, τους ασθενέστερους και οικονομικά, τους ανθρώπους που βρίσκονται στη Βόρειο Ελλάδα, που έχουν ανάγκες σε πετρέλαιο θέρμανση, γενικά σε ενεργειακά προϊόντα, για να σταθούν. Όλο αυτό λοιπόν ήταν αναμενόμενο ότι θα γίνει. Η αλήθεια είναι ότι έγινε πολύ νωρίς.
0: Ναι.
1: Δηλαδή 25 μέρες πριν από την έναρξη περίοδου να έχουμε τέτοιου είδους ανακοινώσεις δεν έχει ξαναγίνει. Ακόμα ούτε στον πόλεμο.
0: Ναι. Της Ουκρανίας.
1: Της Ουκρανίας.
0: Ναι, ναι,
1: όπου
0: ναι.
1: Και εκεί είχαμε ζήσει ανάλογες περιπτώσεις. Δηλαδή,
0: εκεί είχε φτάσει γύρω στο 1,80 και το ρίξαμε στο 1,40
1: μπράβο, με τις επιδοτήσεις. Μπράβο, ναι. Μπράβο, ακριβώς. Ακριβώς αυτό ισχύει.
0: Ναι. Εδώ είναι ακόμα υψηλότερα. Άρα θα μπορούσε κάποιος να πει ότι αν συζητάμε για κάτω από 1,75, με την ίδια λογική της Ουκρανίας θα μπορούσε να πέσει το πετρέλαιο γύρω στο 1,60. Αν δοθεί μια αντίστοιχη επιδότηση από το 2 ευρώ να πάει γύρω στο 1,60. Είναι αρκετή μείωση για να προμηθευτούν οι πελάτες σας πετρέλαιο θέρμανσης? Γιατί καλή είναι η μείωση, το καταλαβαίνω, αλλά είναι ποσό που θα επιτρέψει στους πελάτες να προμηθευτούν πετρέλαιο θέρμανσης?
1: Οποιοδήποτε γεγονός, οποιαδήποτε ανακοίνωση της κυβέρνησης για ελάφρυνση στην τιμή του ρεύματος, των υγροκαυσίμων, του φυσικού αερίου ή οτιδήποτε άλλο προϊόν που είναι προς κοινή χρήση και κατανάλωση καθημερινή, προφανώς και είναι προς την σωστή κατεύθυνση.
0: Ναι.
1: Έτσι, και εμείς στην αγορά αυτό θέλουμε. Θέλουμε να ξέρουμε ότι υπάρχει πάντα παρέμβαση της ελληνικής κυβέρνησης, της πολιτείας, όταν κάτι πάει να ξεφύγει. Το θέμα είναι όμως, είπε ο Πρωθυπουργός, αναφέρθηκε ο κ. Μητσοτάκης, ότι θα κρατηθεί τιμή κάτω από 1,75. Αν μετά από 20 μέρες πέσουν οι τιμές, υπάρξει κάποια συμφωνία και πέσουν οι τιμές στο 1,75.
0: Mm-hmm.
1: Τι σημαίνει αυτό, ότι είναι φτηνό το καύσιμο, άρα δεν θα το επιδοτήσει?
0: Ναι, αυτό είναι ένα ερώτημα που φαντάζομαι.
1: Όταν πριν από ένα χρόνο το αγόραζαν οι καταναλωτές 1,10.
0: Ναι, ναι.
1: Και όταν πριν από 10 χρόνια το αγόρασε ο καταναλωτής πήρε 1,90.
0: Ναι, σωστό, σωστό. Είναι ένα ερώτημα που θα απαντηθεί από το Οικονομικό Επιτελείο την ερχόμενη εβδομάδα, που θα εξειδικεύσουν τα μέτρα. Αν δηλαδή η επιδότηση έχει χρονική διάρκεια ή έχει διάρκεια ανάλογα με την τιμή του καυσίμου. Δηλαδή, αν δεν πέσει κάτω από ένα σημείο, δεν θα σταματήσουμε να το επιδοτούμε. Θα μας το απαντήσει αυτό το Υπουργείο Οικονομικών. Γιατί, ξαναλέω, νομίζω ότι ακόμα και το 1,60 είναι μάλλον απαγορευτική τιμή για τα περισσότερα νοικοκυριά και τις περισσότερες πολυκατοικίες να προμηθευτούν πετρέλαιο θέρμανσης.
1: Γιατί δεν υπάρχει εναλλακτική.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχει εναλλακτική. Όλα τα ενεργειακά προϊόντα έχει ανέβει τιμή.
0: Βέβαια, βέβαια. Και το φυσικό αέριο και το ηλεκτρικό ρεύμα και όλα είναι πανάκριβα. Τώρα, το άλλο μέτρο που ανακοίνωσε είναι η επαναφορά του πλαφών στο περιθώριο κέρδους σε ολόκληρη την αλυσίδα της αγοράς στα καύσιμα, κάτι που είχε σταματήσει να ισχύει μόλις τον Ιούλιο.
1: Κοιτάξτε, το δικό μας ο κλάδος έχει ταλαιπωρηθεί αρκετά χρόνια με αυτό το μέτρο.
0: Mm-hmm.
1: Το πρόσφατο πόλεμο, στην πρόσφατη εφαρμογή του μέτρου,
0: ναι,
1: παρατηρώντας τις μολυψίες του Υπουργείου, μπορείς ο καθένας να καταλάβει εύλογα ότι ειδικά στις μεγάλες αστικές πόλεις δεν φτάσαμε ποτέ το ταβάνι του περιθωρίου του πλαφών.
0: Ναι.
1: Δηλαδή λειτουργεί ο ανταγωνισμός υγιώς και προς το συμφέρον του καταναλωτή.
0: Mm-hmm.
1: Όμως τα πρατήρια υγροκαυσίμων, οι εταιρείες χοντρικής πώλησης και το μεταφορικό δεν είναι το ίδιο σε όλα τα μήκη και πλάτη της χώρας μας. Δηλαδή τα καύσιμα είναι μία ατμομηχανή με βαγόνια πίσω που δεν πάνε όλα την ίδια διαδρομή. Άρα χρειαζόμαστε πολλές ατομομηχανές, χρειαζόμαστε ευελιξία.
0: Σωστό. Το ζήτημα
1: για
0: είναι...
1: να μπορούν να επιβιώσουν. Αυτό ήταν ναι. που μεταφέραμε και στον Υπουργό όταν ξεκίνησε η κουβέντα για το πλαφόν στην αρχή του πολέμου.
0: Ναι.
1: Και κυρίως οι νησιωτικές περιοχές είπαν: εμείς κλείνουμε τα πρατήρια.
0: Ναι, γιατί εμείς το περιθώριο κερίδος που μας δίνεται δεν συμφέρει να συνεχίσουμε να λειτουργούμε.
1: Ακριβώς. Δηλαδή, ναι. γιατί τα λειτουργικά έξοδα είναι πολύ μεγαλύτερα, mm-hmm. πολύ περισσότερα.
0: Ωραία. Αλλά για να επαναφέρει το μέτρο ο Πρωθυπουργός που είχε βγάλει η κυβέρνηση, που είχε σταματήσει τον Ιούλιο, προφανώς είδε κάτι στην αγορά που δεν του αρέσει κάποιους να ανεβάζουν το περιθώριο κέρδους πάρα πολύ ψηλά, να υπάρχει στρέβλωση στις τιμές. Δεν λέω μόνο στην Αγγλία, γιατί αδίκως χτυπάμε μόνο την Αγγλία, γιατί εμείς με εσάς έχουμε να κάνουμε. Δεν πάμε στο δηληστήριο να βάλουμε βενζίνη. Στο βενζινάδικο ερχόμαστε, οπότε εσείς τρώτε το συσσαγωγικά ξύλο για την ακριβά τα καύσιμα. Αλλά κάπου είδε προφανώς η κυβέρνηση ότι υπάρχει μια στρέβλωση. Γι' αυτό βάζει το πλαφόν.
1: Το πλαφόν είναι στην οικονομική βιβλιογραφία ένα μέτρο άμεσης ανάσχεσης των τιμών. Mm-hmm. Δηλαδή όταν έρχεται μια κρίση, σου λένε οι διεθνείς οικονομολόγοι, εφαρμόζεις ένα, δύο, τρία πράγματα. Mm-hmm. Στα τρία αυτά πράγματα το ένα είναι το πλαφόν στην τιμή, σε οποιοδήποτε mm-hmm. προϊόν. Mm-hmm. Αλλά για πολύ μικρό χρονικό διάστημα αναφέρουν.
0: Mm-hmm.
1: Εμείς είχαμε 3,5 χρόνια πλαφόν, δηλαδή υπήρχε στρέβλωση και γι' αυτό και οδηγηθήκαμε στα γνωστά φαινόμενα της λαθρεμπορίας και της κλοπής από τις αντλίες.
0: Ναι.
1: Κοιτάξτε πώς αλλάζει η αγορά. Μέσα από μια απόφαση και ένα μέτρο, πώς αλλάζει η αγορά. Mm-hmm. Εμείς δεν θέλουμε αυτό, τα πρατήρια εργασίου. Mm-hmm. Εμείς θέλουμε πάταξη λαθρεμπορίου, ελέγχους, σωστή νομοθεσία, δίκαιη και να λειτουργεί η αγορά υπέρ του καταναλωτή.
0: Ναι.
1: Ο καταναλωτής είναι συνεργάτης μας, τα πρατήρια εργασίμων. Τώρα πια επισκέπτεται το πρατήριο εργασίμων δύο και τρεις φορές την εβδομάδα.
0: Ναι. Για να σας δει, φαντάζομαι, όχι για να βάλει βενζίνη, γιατί με αυτές τις τιμές τώρα δεν ξέρω αν μπορεί να βάζει βενζίνη τόσο συχνά. Αλλά τέλος πάντων, καταλαβαίνω τι εννοείτε. Το άλλο μέτρο που άφησε ανοιχτό ο Πρωθυπουργός και νομίζω ότι για πρώτη φορά το έβαλε τόσο έντονα στο τραπέζι, είναι η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Και νομίζω ότι αυτό είναι μια συζήτηση που την κάνουμε εδώ και πάρα πολύ καιρό, ότι αν δεν μειωθούν οι έμεσοι φόροι στα καύσιμα, δεν υπάρχει ποτέ περίπτωση να δούμε πραγματικά να μειώνεται η επιβάρυνση του καταναλωτή.
1: Κύριε Κλώσσα, όπως θα θυμάστε, ήμουνα, αν όχι ο πρώτος, από τους πρώτους που άνοιξα μια κουβέντα πολύ πριν το από το καλοκαίρι. Mm-hmm. Επειδή έβλεπα τι έρχεται το χειμώνα, γιατί ήταν ρεαλιστικό το σενάριο. Τα χτυπήματα ήταν αντικειμενικά.
0: Ναι.
1: Τα προβλήματα ήταν μία αναστρέψιμα για μεγάλο χρονικό διάστημα που παρουσιαζόντουσαν από τα χτυπήματα αυτά. Mm-hmm. Ήταν ξεκάθαρο. Έλεγα λοιπόν, η κυβέρνηση δεν μπορεί να κάνει κάτι από μόνη της. Προφανώς και είναι πάνω το πρόβλημα. Mm-hmm. Προφανώς και θέλει να βοηθήσει τον πολίτη. Προφανώς και θέλει να βοηθήσει την επιχείρηση. Αλλά δεν μπορεί, δεν έχει την οικονομική δυνατότητα. Θα πρέπει να υπάρξει μια ελάφρυνση και μια πολιτική από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λοιπόν είχε την υποχρέωση να σταθεί στο ύψος της, να ενισχύσει, να δώσει το δημοσιονομικό περιθώριο τα κράτη-μέλη για να ενισχυθεί ο πολίτης του κάθε κράτους. Αυτή είναι η μεγάλη αλήθεια. Ευτυχώς το άκουσα για πρώτη φορά από τα χείλη του Πρωθυπουργού εχθές.
0: Ναι.
1: Και από τον κύριο Πιερακά και του Υπουργού Οικονομικών προχτές,
0: ναι.
1: ότι θα το θέσει ως θέμα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
0: Περιμένουμε το σημερινό Eurogroup που είναι άτυπο αλλά δεν παίρνει αποφάσεις, να δούμε το κλίμα και να δούμε αν θα εφαρμοστεί και νομίζω ότι θα ξαναμιλήσουμε τις επόμενες μέρες για να δούμε
1: ακριβώς,
0: όλα αυτά τα μέτρα αν θα αποδώσουν. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ για την συζήτηση. Καλημέρα, καλημέρα. Ο Νίκος Παπαγεωργίου, Πρόεδρος του Συνδέσμου Αττικής Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων.

Purple Haze, Jim Hendrix, έφυγε μια μέρα σαν σήμερα, μόλις τα 27 του χρόνια, μπήκε στο κλαμπ των 27άριδων, των πολλών σπουδαίων 27άριδων που έχουν χάσει, που έχουν φύγει από αυτή την ζωή, από τον Johnson τον 38, τον Jones το 69, το ιδρυτικό μέλος και το πολυοργανίστα το Rolling Stones, τον Hendrix το 70, την Joplin ένα μήνα αργότερα, μερικές μέρες αργότερα για την ακρίβεια, τον Οκτώβριο του 70, τον Morrison του 71 και την Amy Winehouse το 2011, αυτοί που μπήκαν στο κλαμπ των 27άριδων και μας αποχαιρέτησαν νωρίς, αλλά άφησαν πίσω ένα σπουδαίο έργο όπως ο Jim Hendrix. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, στο νέο τεύχος. Το νέο διάστημα και οι ευκαιρίες της Ελλάδας. Ρομπότ φτιάχνουν ρομπότ και αλλάζουν τα δεδομένα. AI εργαλεία για να φτιάξετε τον πρώτο σας AI υπάλληλο. Business Seeds, ο μεγάλος διαγωνισμός καινοτομίας ξεκινά. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά.
2: In the nighttime. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
3: Δυσγλυκινικό.
2: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
3: Natural Factors.
2: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
4: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
5: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Ρωμαίος!
7: Ιουλιέτα!
6: Από του Μπόστ την Πένα.
7: Έργο παλιό.
6: Ασύγχρονο.
7: Που αφορά και σένα.
6: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
7: Ρωμαίος Σακελαρίου.
6: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
7: Σε ρόλο παραμάνας.
6: Χωρίς καμιά ντροπή.
7: Ο Γιάννης Γανέλης θα κάνει ανατροπή.
6: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
7: Ζάχαρη θα περάσετε. Θα γίνει του Ρωμαίου.
8: 14 Σεπτεμβρίου Ηλιούπολη. 15 Πετρούπολη. 18 Κηποθέατρο Παπάγου. Και Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο σχολείο Ειρήνης Παπά.
9: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για έναν χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του.
10: Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
11: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν Σωτήρης Ξενάκης, Βασίλης Κουρής.
12: Παραπολιτικά 90,1.

0: Αυτή είναι η Νάντι Χατζηγεωργίου και ο Κρέων Κανακάρης. Έλα να σου πω για τραύμα. Πόσο ανάγκη έχουμε καμιά φορά να γίνουμε απαραίτητοι στους άλλους. Να, όπως εδώ λέει η Νάντι, έχει αναπτήρα για να του ανάβει το τσιγάρο, για να την χρειάζεται. Με τα λέγια της εξαρτήσεις του τσιγάρου βέβαια και πόσο δύσκολο είναι να τις κόψεις. Μου το στείλε ο Δημήτρης ο Κύρκος αυτό το τραγούδι και μου λέει άκουσε το, είναι πολύ ωραίο. Και πραγματικά είναι πολύ ωραίο και το μοιραστήκαμε.
1: Μόνο φλόγα σου προσφέρω.
0: Ωραία, έτσι είναι έξαλλος με τις τιμές. Έχει στείλει 2-3 μηνύματα και λέει ότι πραγματικά δεν μπορεί να καταλάβει πως ο πληθωρισμός είναι μόνο 3,7 και όχι 4.000%. Γιατί λέει οι τιμές έτσι όπως τις βλέπει γύρω-γύρω είναι 4.000% και όχι απλά 4%. Δεν έχει άδικο. Απλά ο πληθωρισμός μετράει τους μέσους όρους. Και έχει και ένα καλάθι περίεργο. Τέλος πάντων, είναι μεγάλη κουβέντα. Και κάνει και μια σύγκριση με τις δραχμούλες του παρελθόντος και με τα ευρώ του σήμερα. 220.000 δραχμές του βασικού μισθού το έτος 2001 είχαν αγοραστική δύναμη των 5.000 ευρώ σήμερα. Αυτό έχει συμβεί, θα έπρεπε να ήταν 5.000 ευρώ σήμερα ο βασικός για να είχαμε το επίπεδο ζωής του 2011. Δεν έχεις άδικο σε αυτό, αλλά τώρα ποιος ακούει. Όπως λέει, αυτά τα νούμερα που βλέπω στα τιμολόγια και στις ταμπέλες είναι σαν να έχω οπίσθιο υποκαμψικό καταράκτη στα 30 μου.
1: Για να βρίσκει φωτιά στην παλάμη σου φωνιά.
0: Παναγιώτης, ο οποίος δουλεύει ταξί, λέει γυρνάει γύρω-γύρω, οι τιμές πάρα πολύ υψηλές. Όπου υπάρχουν πολλά βενζινάδικα, η τιμή είναι σε κανονικά επίπεδα και συγκεκριμένη. Όπου είναι ένα, είναι 10 λεπτά πάνω από μόνο του, γιατί δεν υπάρχει ανταγωνισμός. Έτσι είναι συνήθως, αυτό κάνει ο ανταγωνισμός, άμα λειτουργεί κανονικά, γι' αυτό. Αυτά για σήμερα. Βασίλη Τέτσικας για το Δελτίο Ειδήσεων στις 9. Μόλις τις τελευταίες εξελίξεις και τις ειδήσεις της ημέρας. Ακολουθήσω τις Ξενάκης και Βασίλης Κουρής. Αν όλα πάνε καλά, τη Δευτέρα, λίγο μετά τις 7, θα είμαστε εδώ στον αέρα των παραπολιτικών 90,1. Καλό και ήρεμο Σαββατοκύριακο σας εύχομαι.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Είμαι ο Φιλέας.
2: Και εγώ η Φογ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
2: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
2: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
2: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Τέτσικα. Έκτακτα μέτρα θα ανακοινώσει τη Δευτέρα η κυβέρνηση προκειμένου να χαιτήσει το κύμα ανατιμήσεων στην ενέργεια και να περιορίσει το κόστος θέρμανσης για νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Ο Πρωθυπουργός προανήγγειλε κυβερνητική παρέμβαση ώστε το πετρέλαιο θέρμανσης να διατεθεί στην αγορά σε τιμή κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο. Επίσης, οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, ενώ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο παρέμβαση στο περιθώριο κέρδους και εφόσον απαιτηθεί έκτακτη και προσωρινή μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Στα 2,20 ευρώ η μέση. Η τιμή της αμόλυβδης και του πετρελαίου κίνησης τόνισε πριν από λίγο στα παραπολιτικά 90,1. Ο πρόεδρος του Συνδέσμου Αττικής Πρατηρούχων Εμπόρων Καυσίμων, Νικόλαος Παπαγεωργίου, όπως είπα, από τις αρχές Αυγούστου υπάρχει μια παρατεταμένη ακρίβεια και αύξηση των τιμών λόγω των πολέμων στη Μέση Ανατολή και την Ουκρανία. Η ενεργειακή ακρίβεια στο επίκεντρο του Eurogroup στο Δουβλίνο. Η ελληνική πλευρά επιδιώκει να διαμορφώσει τον απαραίτητο δημοσιονομικό χώρο ώστε να μειωθεί το φορολογικό βάρος στο πετρέλαιο θέρμανσης και να περιοριστεί η επιβάρυνση που θα αντιμετωπίσει οι καταναλωτές. Θέμα ορών, αν όχι ημερών, είναι η προσχώρηση στο Πασόκ του ανεξάρτητου βουλευτή Κέρκυρας Αλέξανδρου Αυλονίτη, που είχε εκλεγεί με το ΣΥΡΙΖΑ, να φέρουν πληροφορίες στη στήλη Big Mouth του powergame.gr. Στην Αθήνα, το τριήμερο 6 ως 8 Οκτωβρίου, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών μάρτυρε να φέρουν πληροφορίες στη στήλη Big Mouth του powergame.gr. Στην Αθήνα, το τριήμερο 6 ως 8 Οκτωβρίου, ο Αμερικανός Υπουργός

0: Τις αποκατάστασης, η προβλεπόμενη τεχνική έλεγχη και η έλεγχη ασφαλείας. Εκδηλώσεις μνήμης σήμερα με αφορμή τη συμπλήρωση 13 χρόνων από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα από το τάγμα εφόδου της ναζιστικής εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή. Στις 5.30 το απόγευμα η κεντρική συγκέντρωση στο μνημείο του Παύλου Φίσα στο Κερατσίνι και η πορεία προς τον μπλόκο της Κοκκινιάς. Κλείνουν στις 3.30 μετά το μεσημέρι οι σταθμοί του μετρό Κορυδαλός και Μανιάτικα με εντολή της Ελλάς. Οι σειρμοί θα διέρχονται από τους συγκεκριμένους σταθμούς χωρίς στάση μέχρι νεοτέρας. Στο μικροσκόπιο των αρχών τα οικονομικά των δύο γιατρών που προφυλακίστηκαν για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Παράλληλα, οι διασώστες του ΕΚΑΒ με εγγραφό τους αποκαλύπτουν ότι οι δύο γιατροί αρνήθηκαν να συνεργαστούν και να δώσουν πληροφορίες για τον ασθενή. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο γιατρός ετοιμάζει αίτηση αποφυλάκησης, αρνείται την εμπλοκή του, ενώ μέσα από τη φυλακή φέρεται να δήλωσε πως ήταν θέμα χρόνου να φύγει ο Μαζονάκης. Σε κακή ψυχολογική κατάσταση, 56χρονη γιατρός. Ένας άνδρας εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του ύστερα από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε τα ξημερώματα σε ξενοδοχείο στη Μύκονο. Δικογραφία για σωματική βλάβη από αμέλεια κατά συρροή ασκήθηκε κατά της θείας του Στέφανου Τσιτσιπά μετά από επίθεση δύο σκύλων της οικογένειας σε τρεις πολίτες στη Βάρη. Αναζητείται η μητέρα του Έλληνα τενίστα στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας. Στη διεθνή ενημέρωση, τουλάχιστον 26 νεκροί και 82 τραυματίες σε βίαιες συγκρούσεις μεταξύ μελών δύο φυλών σε περιοχή που διεκδικούν το Σουδάν και το Νότιο Σουδάν. Στα αθλητικά, στις 5 το απόγευμα, Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσε για το Super Cup στο μπάσκετ. Η ΑΕΚ ετοιμάζεται να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του Γάλλου γκάρ Τόμα Ερτέλ.
1: Ο καιρός.
0: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 30 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 29 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr, μικρόφωνο στο Βασίλη Σκουρή και το Σωτήρι Ξενάκη.
1: Παραπολιτικά 90,1.

0: Καλημέρα, καλημέρα σας.
1: Παραπολιτικά 90,1.
0: Είναι ο κύριος Βασίλης Κουρής.
1: Και ο κύριος Σωτήριος Ξενάκης.
0: Και η κυρία Χριστίνα Αγγελάκη για τρίτη συνεχόμενη μέρα. Νομίζω έχουμε τη χαρά και τη τιμή να σε έχουμε εδώ. Εσύ.
1: Μεγαλύτερη απόδειξη ότι οι άγγελοι έχουν φίλο.
0: Μάλιστα, αυτά και πολλά ακόμα. Λοιπόν, η κυρία Κατερίνα Πλατή στην παραγωγή της εκπομπής. Ο κύριος Βασίλης Κρυμπάς επιλέγει αυτές τις τραγουδάρες τις ωραίες που ξεκινάμε τις εκπομπές μας και τις συνεχίζουμε μετά, όπως αυτή με τη Βίκη Μοσχολιού.
1: Και θα σας πω τραγουδάρες
0: και τραγούδες.
1: Και μετά θα σας πούμε, ίσως τη δεύτερη ώρα, στο τέλος της πρώτης, τι θα έχει αύριο ο Βασίλης Κρυμπάς στην εκπομπή του. Γιατί κάνει αφιέρωμα στον Νίκο Εγναντιάδη.
0: Πολύ ενδιαφέρον. Πάρα πολύ ενδιαφέρον.
1: Να σου πω, κόκκινο γαρίφαλο. Ήλιος καλοκαιρινός, κύριος.
0: Είσαι Θεός, ήλιος καλοκαιρινός.
1: Μου έλεγε έξω ο Βασίλης, ίσως και στο Γιώργο Μαρίνο έχει γράψει τραγούδια.
0: Α, ναι.
1: Ναι. Θα το ακούσετε 6 με 8 Σάββατο.
0: Είμαι περίεργος να ακούσω ότι έχει γράψει το Γιώργο Μαρίνο.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, Παρασκευούλα, σήμερα για όσους έχουν πενθεί.
1: Στο τηλεφωνικό κέντρο το είπαμε.
0: Α, όχι, δεν το είπαμε. Ναι, ναι. 2-11-10-80-8-8. Τι γελάς εσύ, ρε. Γελάει η άλλη από εδώ. 2-11. Μας έχουν βαρέσει τα γεράματα. 2-11-10-80-8-80. Η κυρία Ελένη Τάγκα. Καλημέρα, Ελενίτσα μας. Λοιπόν, τα πάω όλα εντάξει.
1: Καθαρίζω, πλατεία δεν την ξαναπούμε.
0: Εμάς έχουν βάλει στα γεράματα, άλλοι έχουν βάλει πουλόβερ εδώ πέρα μέσα, δεν κάθονται πάντως. Θέλω να πω. Εμείς είμαστε με τα κοντομάνικα εδώ πέρα τα τέτοια και εσείς είστε με αυτό, πάνω πουλόβερ. Θα βάλει και γούνα σε λίγο. Δεν είμαι 120, είμαι 105.
1: Δεν πιστεύει τις εξαγγελίες
0: του Πρωθυπουργού. Αλλά είμαι και ένα 90.
1: Δεν πιστεύει τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού.
0: Είναι
1: να δούμε τι είπε ο κύριος Μητσοτάκης.
0: Κάτσε πέρα, σου έχω δώσει.
1: Μεταξύ άλλων, σιγά-σιγά.
0: Να δούμε να θυμάσαι.
1: Τις βασικές, έτσι.
0: Τις βασικές. Βάλε πρώτα για το πετρέλαιο θέρμανση. Το οποίο αρχίζει 15 Οκτωβρίου. Αρχίζει αυτό παραδοσιακά, νομίζω. Ναι, βάλε αυτό το 8. Ναι.
2: Το πιο σημαντικό είναι οι συμπολίτες να μην κρυώσουν στο χειμώνα. Εάν δεν κάνουμε τίποτα, το πετρέλαιο θέρμανση θα ανοίξει στα 2 ευρώ.
3: Αυτή είναι η τιμή.
2: Στις 15 Οκτωβρίου. Αυτό δεν είναι αποδεκτό από την κυβέρνηση. Πέρυσι, τον Απρίλιο, το πετρέλαιο θέρμανση έκλεισε περίπου στο 1,75. Αυτό λοιπόν το οποίο μπορώ να σας πω σήμερα είναι ότι την επόμενη εβδομάδα θα γίνουν εξαγγελίες συγκεκριμένες από το Υπουργείο Οικονομικών και από το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Θα υπάρξει μια στήριξη στο πετρέλαιο θέρμανσης σημαντική και από την κυβέρνηση και από τα διελιστήρια. Και είμαι σίγουρος ότι το πετρέλαιο θέρμανσης θα ανοίξει πολύ χαμηλότερα από το 1,75 που ήταν η τιμή στην οποία έκλεισε πέρυσι τον Απρίλιο.
0: Πολύ χαμηλότερα πόσο μπορεί να είναι? Γιατί
1: το
0: 1,75 είναι πιο χαμηλά από το 1,90 και το 2 που λέγαμε χθες.
1: Ναι.
0: Αλλά πολύ χαμηλότερα για μένα, πολύ χαμηλότερα, ας πω εγώ, για μένα είναι το 1,60 τουλάχιστον. Τουλάχιστον το πολύ χαμηλότερα.
1: Εγώ θα πω κάτι άλλο που αρχίζει ήδη και συζητείται και έχει πολύ ενδιαφέρον.
0: Λέβες.
1: Έκλεισε 1,70.
0: 1,75
1: ξεκίνησε, ναι. 1,10.
0: Ναι, μετά γίνεται
1: πολύ χαμηλότερο. Πρέπει να δεις όμως, μιλάμε για το βιωτικό επίπεδο. Ναι, έτσι, δεν μιλάμε. Ναι. Ξέρεις πόσο είναι στα χίλια. Αυτό έκανε ένα πρόχειρο υπολογισμό. 600 ευρώ.
0: Δεν χρειάζεται λοιπόν μαθηματικό κεφάλαιο. 1100 το ένα, 1750 το άλλο. Ναι.
1: 600 ευρώ.
0: Ναι, 600 ευρώ είναι παραπάνω.
1: Θα σου πω, είναι λογαριασμό για τα
0: νοικοκυριά. Προφανώς. Αλλά αυτό. Αν πάει. Εμείς λέγαμε ότι θα ανοίξει με 2 ευρώ. Αν πάει στο 1,60, λέω εγώ, όχι πως είναι φθηνά. Έτσι.
1: Ναι, αυτό.
0: Δεν είναι φθηνά, ακριβά είναι. Αλλά είναι αρκετά λιγότερο από αυτό το οποίο φοβούνται όσοι έχουν πετρέλαιο. Δεν είναι καθόλου φθηνά. Είναι πάρα πολύ ακριβά. Είναι στα 1000 ευρώ που λες, στον ένα τόνο, είναι 500 ευρώ παραπάνω. Ακριβώς.
1: Δεύτερη εξαγγελία του.
0: Πάμε στο επίδομα θέρμανσης. Το οποίο βέβαια. Ναι, τι λέει για το επίδομα θέρμανσης? Που αρχίζει, είναι 15 Οκτωβρίου και αυτό. Όχι, αυτό αρχίζει.
2: Το οποίο είναι οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης. Σημαντική και αυτή. Το οποίο αφορά οριζόντια διαφορετικές κατηγορίες, όχι μόνο αυτούς που χρησιμοποιούν πετρέλαιο θέρμανσης. Γιατί μην ξεχνάτε ότι στο επίδομα θέρμανσης έχουμε κάνει μια πολύ λεπτομερή δουλειά, ώστε να εξετάσουμε πραγματικά τις περιοχές εκείνες που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη και να στηρίξουμε τους συμπολίτες μας εκεί που έχουμε περισσότερο κρύο. Το λέω πολύ απλά και λαϊκά.
0: Δηλαδή αυτό θα αφορά, φαντάζομαι, κυρίως τις περιοχές οι οποίες έχουν πολλούς μήνες κρύο, όπως και τώρα δηλαδή αυτό γίνεται. Ισχύει, άλλο είναι τα κριτήρια για την Θράκη και άλλο τα κριτήρια για τη Λακωνία, για παράδειγμα. Το τρίτο είναι πλαφόν. Τι πλαφόν όμως? Ναι.
2: Εξετάζουμε και μια παρέμβαση να επαναφέρουμε κάποια πλαφόν στα περιθώρια κέρδους τα είχαμε στο παρελθόν, έτσι ώστε να εξασφαλίσουμε ότι οι παρεμβάσεις μας θα περάσουν.
3: Αυτό είναι στη Χοντρική ή στα Βενζινάδικα?
2: Σε όλη την Αλυσίδα.
3: Σε όλη την Αλυσίδα.
2: Τελικά σε εταιρείες εμπορίας και στα πρατήρια θα είναι. Και σίγουρα θα υπάρχει και επέκταση στο ντίζελ για το μήνα Οκτώβριο.
0: Αυτό είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Η επέκταση παρέμβαση, την περιμέναμε αυτή βέβαια για τον Οκτώβριο, αλλά μόνο πώς θα πάμε έτσι με αυτό το πετρέλαιο. Ούτε το άλλο θα πάμε δηλαδή, αλλά εν πάση περιπτώσει, ναι. Και πλαφόν στο περιθώριο κέρδους. θα εξειδικευτούν αυτά, φαντάζομαι, την εβδομάδα. Και το τελευταίο, το οποίο για μένα ήταν μια έκπληξη, να τα ακούσουμε.
2: Λέμε για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Δεν αντέχει ο προϋπολογισμός αυτή τη στιγμή να κόψουμε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Αν όμως είχαμε μια ειδική άδεια από την Ευρώπη να το κάναμε, να μην μετρούσε αυτό στις οροφές δαπανών, βεβαίως και θα το κάναμε. Προσωρινά. Μα ο λόγος που δεν το κάνω είναι γιατί δεν έχω δημοσιονομική δυνατότητα να το κάνω. Θα το έκανα όμως, προσέξτε, έκτακτα, για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, όσο καιρό κρατάει η κρίση. Λοιπόν, για να μπορέσουμε να συγκρατήσουμε τις τιμές. Μόνιμο μέτρο δεν μπορεί να είναι, γιατί δημιουργεί μια μεγάλη τρύπα στα δημόσια οικονομικά.
0: Λοιπόν, αυτά είπε ο Πρωθυπουργός. Τώρα, η έκτακτη και προσωρινή μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, εφόσον όμως το επιτρέψει η Ευρώπη. Αυτό, αν το αποφασίσει η Ευρώπη, θα αποφασίσει οριζόντια, φαντάζομαι, ότι μπορούν να το κάνουν όλοι όσοι θέλουν.
1: Όχι, συνήθως γίνεται και αναχώρα.
0: Ναι, για να το πει, προφανώς το σκέφτεται σοβαρά.
1: Μία είδηση. Ναι, ναι. Και θα το δώσει τώρα. Ξέρει ο Πυρακάκης, είναι πρόεδρος του Eurogroup. Ξέρει τους σχετισμούς ο κ. Μητσοτάκης. Δεν υπάρχει περίπτωση. Λοιπόν, να πω κάτι, μία είδηση για το Eurogroup. Δεν θα πάρει απόφαση σήμερα. Ναι. Θα γίνει μόνο συζήτηση για το αν μπορούν να υπάρχουν ευρωπαϊκά μέτρα. Είναι γκαραντή η πληροφορία.
0: Και η απόφαση.
1: Να την κρατήσουμε.
0: Η απόφαση.
1: Σε κάποια άλλη προφανώς συνεδρία. Προφανώς δεν υπάρχει συμφωνία μεταξύ των υπουργών οικονομικών της Ευρωζώνης.
0: Οπότε γι' αυτό δεν γίνεται συνεδρία. Ναι, σωστά.
1: Όχι, η συνεδρία γίνεται, αλλά
0: δεν θα
1: λυθεί
0: απόφαση.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ναι,
1: ναι.
0: Ναι, ναι.
1: Και λοιπόν, επίσης να δώσω και μια πληροφορία ότι ο αρχικός σχεδιασμός ήταν τα μέτρα να πάνε προς τα τέλη Σεπτεμβρίου. Θυμάσαι που το λέγαμε όταν επιστρέψει ο Πρωθυπουργός από τις ΗΠΑ.
0: Εμένα μου είχαν πει την Κυριακή αυτή.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν μου είχαν πει αυτό.
1: Εδώ το λέγανε.
0: Ναι, ρε παιδί μου, σου λέω εμένα μου είχαν πει την Κυριακή αυτή. Την Κυριακή αυτή. Δεν ξέρω τώρα, ναι.
1: Προφανώς. Δεν πέρασε και καλά το κλίμα στην ΔΕΘ, το είδαμε στις δημοσκοπήσεις, και αυτό επισπεύθηκε. Προφανώς, λέω, μπορεί να ήταν και άλλοι λόγοι, έτσι, δεν τους ξέρω.
0: Εντάξει, νομίζω ότι βράζει η κοινωνία για το κομμάτι αυτό και, όποιος, και προφανώς αυτό μεταφέρεται από κάτω προς τα πάνω.
1: Ναι,
0: δεν μπορεί να μεταφέρεται. Το εισπράττουν και οι βουλευτές, το εισπράττουν όλοι. Έτσι. Τι ήθελες να πεις για τον κύριο Πέτσα, κάτι θες να πεις.
1: Ο κύριος Πέτσας έκανε μια δήλωση, να τον ακούσουμε λίγο.
4: Μπορεί να γίνει η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, είτε προσωρινή είτε μόνιμη. Εγώ πάντα πιέζω για μειώσεις φόρων μόνιμες και όχι προσωρινές. Θα μπορούσε να γίνει με μια συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Καταλαβαίνω ότι για να το προναγγείλει ο Πρωθυπουργός, έχοντας τον Κυριάκο τον Πυρακάκη πρόεδρο στο Eurogroup και έχοντας δυνατότητα να πιέσει τους εταίρους του μπροστά σε ένα πολύ δύσκολο χειμώνα, όπως ίδιος έχει περιγράψει, πιστεύω ότι είναι εφικτή αυτή η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης και εγώ προσωπικά θα την προτιμούσα από οποιαδήποτε άλλο μέτρο επιδότησης, γιατί όπως είπε η κυρία Αποστολάκη, δεν είμαστε σε έναν κόσμο αγγελικά πλασμένο και είναι πολύ πιο εύκολος ο έλεγχος και η διαφάνεια όταν προέρχεται τελική τιμή που πληρώνει ο καταναλωτής με όλα μέσα.
0: Με αυτό που λέγαμε πριν, είπε ο κύριος Πέτσας.
1: Είπε κάτι άλλο ο κύριος Πέτσας. Είπε μόνιμη, εγώ θα προτιμούσα κανένα άλλο μέτρο.
0: Εντάξει, ωραία.
1: Αλλά αυτό, αυτό πρόσεξε να δεις, για έναν βουλευτή του κυβερνώντος κόμματος έχει ένα ενδιαφέρον.
0: Προεκλογικά, λοιπόν, το μόνιμο μπορεί να γίνει να ανανεώνεται διαρκώς το έκτακτο μέχρι να φτάσουμε στην εποχή που δεν θα χρειάζεται θέρμανση. Λέω τώρα εγώ.
1: Δεν ξέρω.
0: Είναι δύσκολο. Με δεδομένο ότι εκλογές, ότι το κρύο θα το έχουμε μέχρι το Μάρτιο. Άντε Απρίλιο, τελειώνει μετά εκεί.
1: Μπορεί όλα να γίνουν. Εγώ κρατώ μια τοποθέτηση βουλευτή του κυβερνώντος κόμματος.
0: Το οποίο λέει
1: το μόνιμο, γιατί όλα τα άλλα δεν ξέρω. Δεν είμαστε μια κοινωνία αγγελικά πλασμένα, μπορεί να μην πιάσουν.
0: Το σωστό λέει.
1: Το κρατάω.
0: Δεν λέει το λάθος. Το λογικό λέει ο κ. Πέτσας. Θα δούμε τι θα γίνει. Πάντως αυτό ήταν εκτός ατζέντα κυβέρνηση ως τώρα. Μπαίνει στην ατζέντα αυτή.
1: Το έλεγε χθε, νομίζω. Το
0: λοιπόν, μπαίνει μέσα στην ατζέντα και θα και σ' άλλα, περίμενε λιγάκι, γιατί είναι τεράστια η πίεση από κάτω. Και τώρα που έρχεται και ο Σαμαράς, θα γίνει ακόμη πιο μεγάλη πίεση.
1: Και είναι 6,5 δισεκατομμύρια το πλεόνασμα το πρώτο οκτάμινο. Είναι τεράστιο το ποσό τώρα, για να είμαστε δίκαιοι. Έτσι.
0: Η πίεση,
1: το περισσότερο είναι από
0: τα ψέματα. Η πίεση στον Πρωθυπουργό δεν είναι ούτε από τον Τζίπρα, ούτε από τον Ανδρουλάκη, μέχρι στιγμή τουλάχιστον. Η πίεση είναι από τον κόσμο που βράζει. Αυτό είναι η πίεση. Που κάπου βράζει, κάπου θα ξεσπάσει άμα βράζει. Λοιπόν, άμα δεν του δώσει ένα πραγματικό χέρι βοήθειας, πραγματικό που να το καταλάβει κάπως όμως, όχι να είναι θεωρητικό ένα λεπτό. Το 2 λεπτά, μισό λεπτό, χαίρο πολύ. Τότε αυτό είναι η αντιπολίτευση, η οποία κάπου θα βρει τον τρόπο της να εκφραστεί.
1: Χθες έφυγε από το Πασόκ με κατηγορίες κατά του κυρίου Ανδρουλάκη, η κυρία Ρόζα Βρετού, ήταν από εκπρόσωπος τύπου. Νομίζω ήταν και επί Βενιζέλου στέλεχος και μετά επί ΓΑΠ εκπρόσωπος. Αυτό σήμερα φέρει συνάντηση Ανδρουλάκη-Αυλονίτη σήμερα. Και Αυλονίτης θα ενταχθεί, ο Αλέξανδρος Αυλονίτης, βουλευτής Κέρκυρας, θα ενταχθεί στο ΠΑΣΟΚ.
0: Λοιπόν, είμαστε περίοδος μεταγραφών.
1: Θα την έχουμε την κυρία Βρετού.
0: Είμαστε περίοδο μεταγραφών.
1: Και θα έχουμε και το Θήμιο, παιδιά.
0: Μια που λέμε για μεταγραφές. Γίνεται ένας διπλός αγώνας στην Νέα Δημοκρατία για την Α' Θεσσαλονίκη, για την Α' Θεσσαλονίκη και το Επικρατείας, για δύο πρόσωπα που είναι από το χώρο των ενόπλων δυνάμεων. Τα έχουμε ξαναπεί εμείς εδώ πέρα. Είναι ο κ. Φλόρος, τον οποίο δεν νομίζω ότι ενθουσιάζεται ο κ. Δένδια στην ιδέα, αλλά τι να κάνουμε τώρα, αν τον θέλει ο Πρωθυπουργός, θα τον έχει στο Επικρατείας.
1: Και θα μπαίνει και ένα ερώτημα. Παρακολουθούνταν μια ερώτηση, ρε αδερφέ.
0: Κάτω κάνει ερώτηση, εσύ όταν θα σου Λοιπόν, εγώ τώρα λέω το ρεπορτάζ. Μετά για όλου μπαίνουν ερωτήματα. Και για τον Αμπλονίτη και για το Εμβρωτού.
1: Πώς αποφάσισε
0: ξαφνικά σήμερα να το κάνει αυτό.
1: Εν προκειμένου. Εδώ υπάρχει ένα θέμα. Είναι ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων. Παρακολουθείτε, υπάρχει ένα θέμα.
0: Πολύ ωραία, θύμισε. Δεν, καλά,
1: δεν θέλω να πω Βρετού και Αυλονίτης.
0: Όχι, λέω ρε παιδί μου, για τον καθένα υπάρχουν ερωτήματα. Και με έχω ερωτήματα και θα ρωτήσω πώς τις είδες και Βρετού σήμερα ξαφνικά μετά από όλα αυτά.
1: Σύμφωνοι, αλλά δεν είναι το ίδιο μέγεθος να παρακολουθεί το αρχηγός.
0: Τα μεγέθη κρίνονται. Λοιπόν,
1: κρίνεται Βρετού και ο τέτοιος με το
0: αρχηγό. Κρίνονται, λέω, τα μεγέθη. Λέω. Άσε να πω το κάτι χωρίς να το σχολιάσει, παιδί μου. Δεν σχολιάσα αυτό.
1: Κουβέντα κάνουμε.
0: Λοιπόν, δεν θα πούμε την είδηση στο τέλος όμως. Λοιπόν, η οποία δεν είναι. Το άλλο όνομα, το οποίο για μένα είναι πιο ισχυρό όνομα, αν μπορέσει να το έχει από τη Νέα Δημοκρατία, είναι του κύριου Φράγκου Φραγκούλη.
1: Φραγκούλη, Φράγκου.
0: Λοιπόν, για τον οποίο γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια να κατέβει στην Άλλη Θεσσαλονίκη. Πρώτον, συνάνε οι βουλευτές. Γιατί ξέρουν πώς θα βγει. Και θα βγει και πρώτος.
1: Ναι,
0: το λέω με βεβαιότητα. Θα βγει και πρώτος. Συνάνε οι βουλευτές. Ήδη οι βουλευτές συνάνε γιατί πάει ο κύριος Φλωρίδης εκεί. Ήδη γιατί μπαίνουν και άλλα πρόσωπα μέσα. Ισχυροποιήθηκε η κυρία Νέστορα με την ιστορία αυτή. Και έχει πολύ μεγάλη φθόνη τη εκλογή και θα είναι ήδη στο ψηφοδέλτιο. Λοιπόν, νομίζω ότι θα είναι στη
1: Θεσσαλονίκη.
0: Δεν είμαι σίγουρο, αλλά νομίζω ότι θα είναι στη Θεσσαλονίκη. Και γίνεται μια μάχη. Εδώ στην περίπτωση έχουμε το ανάποδο. Δηλαδή, δεν ξέρω για τον κύριο Δένδια τι θέλει. Ξέρω ότι ο Κυριάκος δεν είναι ενθουσιασμένος με την πτυχή αυτή, αλλά πιέζεται πάρα πολύ. Και πιέζεται και ο στρατηγός. Ούτε και αυτό είναι. Πετάει τη σκούφια του για να πολιτευτεί.
1: Να είναι υποψηφίος τώρα.
0: Λοιπόν, εκεί γίνεται η προσπάθεια, γιατί που πονάει η Νέα Δημοκρατία πολύ, που πονάει στη Βόρεια Ελλάδα και σε ένα τομέα που τον έχει απολέσει.
1: Ο κύριος Φράγκος Φραγκούλης, πάτε ένα όνομα που συζητιέται στα ψηφοδέλτια.
0: Εγώ τον έχω σε πολύ μεγάλη εκτίμηση, θέλω να σου πω. Πάντα. Προσωπικά, σου είπα, είμαι και φίλος με την κόρη του, πήρε μια εξαιρετική συνάδελφο. Ευτυχία, ναι, ξεχνάω.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, και τι άλλο θέλω να σου πω για μεταγραφές. Κάτι ακόμα και το ξεχάσα. Είμαστε σε περίοδο μεταγραφών, κυρίες και κύριοι. Κωνσταντικός Αποστολάκης δεν θα ανακοινωθεί κάποια στιγμή στο Παζόκ.
1: Εδώ είναι λίγο αργότερα.
0: Λογικά.
1: Σύντομα, σύντομα. Αλλά θα πάει μετά η κυρία Κασιμάτη. Ψάχνετε η κατάλληλη ημερομηνία.
0: Ναι, και αυτό είναι.
1: Και τελευταία η κυρία Τζάγκρη.
0: Αυτό είναι το δύσκολο.
1: Και τελευταία. Δεν θα είναι δύσκολο, γιατί θα είναι στην τελική προεκλογική ευθεία και κανείς δεν θα μιλάει.
0: Πότι πάρω με εγκαλόν είναι. Πώς το πες εσύ, και 300-400 ψήφοι της κυρίας Τελιγιορίδου στην Καστοριά που είναι. Είναι 300-400 ψήφοι. Μπορεί να κρυθεί μια έδρα στα υπόλοιπα με 300 ψήφους.
1: Μπορεί να κρυθεί.
0: Εκεί που παίζουν μπορεί να κρυθεί.
1: Μετράει ο καθένας το οτιδήποτε και κυρίως μετράει τις εντυπώσεις.
0: Ακριβώς λοιπόν. Θα έχουμε λοιπόν τον κύριο Λιμπερόπουλο σε λίγο, την κυρία Βρετού. Μιλήσουμε τον κύριο Παπαργύρη. Θα δούμε.
1: Δημοσκόπηση
0: μια...
1: αύριο στα παραπολιτικά με πολύ ενδιαφέρον.
0: GPO,
1: δεν θα μας πει τα αποτελέσματα. Ναι. Αλλά έτσι μια συζητησούλα, πέντε λεφτάκια.
0: Και θα μιλήσουμε επίσης, θα έχουμε και μια είδηση που αφορά πολύ κόσμο και αφορά. Τη... Να πούμε τι αφορά.
1: Ναι.
0: Την ιστορία αυτή που θα ξεκινούσε τον Απρίλιο με την υποχρεωτική ηλεκτρονική πληρωμή των ενοικίων που πήρε αναβολή για τον Νοέμβριο ηλεκτρονική πληρωμή. Μάλλον επειδή είμαστε η χώρα της αναβολής.
1: Όχι, ανακοινώθηκε.
0: Πάει άλλη. Έχουμε και άλλη αναβολή. Δεν έχει.
1: Ανακοινώθηκε. Θα πέτει τον Ιούλιο.
0: Τον Ιούλιο δηλαδή.
1: Μετά τις εκλογές.
0: Φέξε μου και γλίστρισα. Ναι. Λοιπόν, αυτά. Πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Το επένδυση στα μέτρα μου από την Εθνική Τράπεζα είναι ένα επενδυτικό πρόγραμμα περιοδικών καταβολών σε αμοιβαία κεφάλαια με πάγια εντολή, φτιαγμένο για όλους. Γιατί επιλέγεις εσύ αν η επένδυσή σου θα γίνεται κάθε έναν τρεις μήνες, καθορίζει το ποσό που θες να επενδύεις από μόλις 50 ευρώ. Μπορείς να αλλάξεις επιλογή σου, να το διακόψεις ανά πάσα στιγμή και όλα αυτά με τη βοήθεια ενός προσωπικού συνεργάτη που σε ενημερώνει ώστε να φτιάξεις το πλάνο που σου ταιριάζει. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Η εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα εν έχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Ως ΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Και τώρα η σύνδεσή σου αποκτά παγκόσμια δύναμη. Η Telecom φέρνει στην Ελλάδα τη δυναμική του νούμερο 1 brand τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως και σου δίνει πρόσβαση σε προηγμένες υπηρεσίες, καινοτόμα προϊόντα και AI λύση για την καθημερινότητά σου. Με όραμα να συνδέσει όλο τον κόσμο, η Telecom δημιουργεί μια ολοκληρωμένη εμπειρία και σε φέρνει πιο κοντά από ποτέ στον ψηφιακό κόσμο του αύριο. Μπες στο telecom.gr και μάθει περισσότερα για τις νέες δυνατότητες που φέρνει η Telecom. Να πω ότι ένας φίλος μου στέλνει, πες του εδώ. Νομίζω Υπουργικό Συμβούλιο λέει ήταν τώρα αυτό, δεν είναι το θέμα.
1: Για ποιο λες?
0: Γιατί αυτό που σε έχει παρακολουθήσει, δεν είναι.
1: Εντάξει, δεν είναι.
0: Θέλω να πω δικαιολογία.
1: Γιατί θέλω άλλο πράγμα, δεν σκάω γι' αυτό. Μια διόρθωση μόνο. Ο αρχηγό για ΕΘΑ.
0: Ναι, ο υπουργό άμυνα είναι.
1: Βεβαίω. Εννοείται. Για 100 υπουργού έχει δίκιο. Αλλά μια και αναφέραμε σε αυτόν. Λοιπόν, να πω μια διόρθωση μόνο δεν ήταν Απρίλιο να ξεκινήσει, ήταν 1η Οκτωβρίου τώρα.
0: Ναι, ποιο. Ναι, ναι, ναι. Το 15 είναι το άλλο νομίζω εσύ. Το 1η Οκτωβρίου, το άλλο 15. Νομίζω.
1: Λοιπόν, αυτό είναι τότε ήταν να γίνει δηλαδή το νίκιο και γίνονται μεγάλες κουβέντες. Γιατί δεν έγινε.
0: 1η Οκτωβρίου ήταν να ξεκινήσει.
1: Ναι, ναι, 1η Οκτωβρίου.
0: Νόμιζα Νοεμβρίου, εντάξει.
1: Όχι, είπε Απριλίου στον αέρα, γι' αυτό λέω να το διορθώσω.
0: Όχι, ήταν η πρώτη. Δεν είναι, περίμενε. Η πρώτη τέτοια ήταν Απρίλιο. Πήρε παράταση για τον Νοέμβριο.
1: Ναι, σωστό.
0: Και μετά τον Νοέμβριο.
1: Τον
0: Οκτώβριο. Παίρνει παράταση για.
1: Για πάντα. Έχει ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο ο Νίκος Φιλιππίδης, το κράτος των νέων παρατάσεων, λέει.
0: Ναι.
1: Εκεί που έλεγες ότι, ξέρω εγώ, πάρε ρε παιδί μου, έλεγες για τις φορολογικές δηλώσεις, δεν είναι.
0: Ναι.
1: Θα πληρώνει το κράτος, έλεγες για αυτά, αν γίνονται παρατάσεις. Και τώρα ξαφνικά σε όλα έχουμε παράταση.
0: Κάτσε μισό λεπτό, γιατί και ο κ. Μητσοτάκης άκουσε το πρώτο κομμάτι της δήλωσής του. Είπε για την. Θα πληρώσει, λέει, το ένα κομμάτι θα το βάλει το κράτος. Όταν λέμε το κράτος. Εννοούμε εμείς, έτσι.
1: Ναι. Ποιο κομμάτι?
0: Που λέει για το πετρέλαιο και το άλλο τα δικά κομμάτια δηληστήρια. Λέει ναι, επιβάρυνση θα είναι. Ένα κομμάτι λέει του κράτους και ένα των δηληστήριων.
1: Ναι.
0: Το κράτος δεν είναι το κράτος.
1: Ναι,
0: δεν είναι δηλαδή ένα ιδιώτης το κράτος. Όταν λέμε το κράτος. Εμείς θα το βάλουμε.
1: Ναι,
0: και το άλλο θα το βάλουμε τα δηληστήρια. Αυτό. Λοιπόν, πάμε σε.
1: Στο διαφημιστικό διάλειμμα.
0: Μην ανησυχείς, θα έρθει αυτό που
1: θες. Έχουμε...
0: Και θα πηγαίνει μισό λίτρο η βενζίνη.
1: Και θα έχουμε τον κύριο Θύμιο Λιμπερόπουλο μετά. Με αφορμή και τις τελευταίες αυξήσεις 10 ευρώ παραπάνω το αεροδρόμιο από το κέντρο της Αθήνας, 10 ευρώ το πάει και ένα.
0: Θα ρωτήσουμε και για τον πρόεδρο Πανέμιση Λόγου, ο οποίος είπε χθες αυτά που είπε.
1: Ναι, ναι, βεβαίως. Εννοείται. Και όχι μόνο, και πολλά άλλα.
0: Και πώς θα πάει και με τον Υπουργό.
1: Ναι, ναι, καλά τα πάει.
0: Καλά τα πάει. Για να κλείσουμε λοιπόν. Για λιματάκι επιστρέφουμε.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telekom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
2: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
3: Oh. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
4: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
5: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
6: Δυσγλυκινικό.
5: Και ποιος είναι ο παρασκευάστης?
6: Natural Factors.
5: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποίησης από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
7: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
8: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
9: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
10: Διαβάστε στην Απογευματινή πώς διαβάζουν τα κόμματα τις πρώτες δημοσκοπήσεις μετά τη ΔΕΘ. Άνοιξε η πλατφόρμα για το στεγαστικό επίδομα. Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση. Αναδρομικά 11 μήνου. Ποιοι δικαιούνται έως 4.000 ευρώ. Τα ποσά αναταμείο. Υποαστυνομική φρούρηση ή αμαρτωλή πολεοδομία της Μυκόνου. Τι ερευνούν οι αρχές. Η εξέταση αίματος που ανοιχνεύει τον καρκίνο του παγκρέατος. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
11: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
12: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
11: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
12: Και εδώ και εκεί.
11: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε...
12: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
11: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
13: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
14: Παραπολιτικά 90,1.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Σας λέει ο Μιχάλης ο φίλος μας. Εγώ ξέρω ότι με Τσίπρα η βενζίνη ήταν 40 και το θέρμανση 0,95. Σήμερα 60% πάνω όλα. Τώρα τα υπόλοιπα τα ακούμε βερεσέ και διαφορά. Αλλά η Ευρώπη έδωσε γραμμή για μείωση ΦΠΑ. Τώρα αυτοί μιλούν για πίεση και τρύπα. Τρύπα
1: παιδιά, και στα καλά και στα καλημέρα, κακά. Mike. Και στα καλά και στα κακά. Άλλες εποχές τότε, άλλες εποχές τώρα.
0: Λοιπόν, ο Νίκος λέει: ο Φλόρος θα είναι δεύτερος στην επικρατεία της Συνοδού. Άμα το ξέρεις εσύ ότι ήταν και δεύτερος, μπράβο, είσαι λεπορτεράρα. Λοιπόν, καλημέρα στον κύριο Σιάρκα. Λέει: καλημέρα, καλώς από το Κύριακο να έχουμε. Η φίλη μας η Ελένη λέει: αμάν ρε παιδιά, αυτό το πετρέλαιο φτάνει κουβέντα. Λέει: θα αυτοπυρποληθούμε. Εντάξει, αλλά μην αυτοπυρποληθούμε στο τέλος. Ναι.
1: Αλλά να πιάσει το κρύο.
0: Τουλάχιστον να τα έχουμε πει. Έτσι λέει. Α, η Τζέννη λέει: ρε παιδιά, όλη μέρα για πετρέλαιο. Λέει: θα αυτοπυρποληθώ, όχι, Ελένη, η Τζέννη. Λοιπόν, καλημέρα στις φίλες μας και στους φίλους μας που μας έχουν στείλει μηνύματα. Μισό λεπτό. Τι λέει ο Ρέστης: οι 220.000 του βασικού μισθού του 2001 είχαν αγοραστική δύναμη των 5.000 ευρώ σήμερα. Αυτό έχει συμβεί. Θα έπρεπε να ήταν 5.000 σήμερα ο βασικός για να είχαμε το επίπεδο ζωής του 2001. Πριν έρθουν τα Μέρκελ, Ταλιμπάν. Εδώ μιλάμε για το μεσαίωνα σε περιτύλιγμα με εφαρμογές. Καλημέρα, ο Ρέστη. Καλημέρα,
1: ναι,
0: καλημέρα.
1: Τα στοιχεία που δόθηκαν χθες, ναι, είμαστε κάτω. Έτσι, χαμηλότερο από το 10 το εισόδημα των Ελλήνων το 25.
0: Ναι,
1: το
0: ναι.
1: Διάμεσο
0: και
1: λεγόμενο.
0: Και
1: το διάμεσο λεγόμενο που είναι έτσι διαφορά μισθών σε σύγκριση. Είναι ακριβώς η μισθή, ναι, σε σχέση με την αγοραστική δύναμη.
0: Το οποίο αποτυπώνεται κυρίως στους πιο νέους ανθρώπους. Αυτοί είναι οι οποίοι έχουν φάει το μεγάλο αγκούρι στην ιστορία αυτή. Και οι συνταξιούχοι επίσης, θέλω να σου πω. Οι αυτοί που είναι από μια ηλικία και πάνω και είχαν κάνει και μια τέτοια, εν πάση περιπτώσει, δεν το ζουν τόσο έντονα όσο το ζουν τα παιδιά τα νέα.
1: Ξέρεις ποιο είναι αυτοί που έχουν το μεγαλύτερο, ναι, πρόβλημα στο τι. Το 35-45 προκύπτει από όλες τις δημοσκοπήσεις.
0: Γιατί
1: αυτοί δεν έχουν πάρει τριετίες, για παράδειγμα, που δουλεύανε. Ναι, ναι. Ζουν με μισθούς πολύ πιο κάτω. Τους έχουν φάει ένα πολύ μεγάλο μέρος των μισθών στον ιδιωτικό τομέα αυτών των ανθρώπων.
0: Ναι, με το παιδί που...
1: Και φαίνεται, σύμφωνοι, λέω, στις δημοσκοπήσεις από πού προκύπτει.
0: Εγώ δεν το πολύ πιστεύω, αλλά μπορώ να κάνω λάθος. Η αίσθηση είναι αυτή. Καλημέρα, με υγεία, αύριο σας περιμένω στο εργατικό γλέντι, λέει με Γουρνοπούλα η Ελένη.
1: Πάλι.
0: Αυτή είναι η Ελένη, είναι άλλη για το εργατικό γλέντι. Από άλλο email, το ξέρω, επειδή κοιτάω και τα email της, εγώ μην νομίζεις. Λοιπόν, ευχαριστούμε τον κύριο Παναγιώτη. Θα κοιτάξω και τα προσωπικά μου, δεν τα έχω δει ακόμα. Γιατί καλημέρα στη φίλη μας τη Ζωήτσα. Ποιο άλλο με συγχωρεί γιατί έχουν στείλει διάφορα μηνύματα. Όχι, εντάξει. Α, όχι, συγγνώμη. Όχι, δεν είναι άλλη. Είχαμε μια συζήτηση στην προηγούμενη εκπομπή ότι θες 1 εκατομμύριο δραχμές σε ευρώ για να βάλεις μια δεξαμενή πετρέλαιο, να γεμίσεις το αμάξι και ένα μήνα ρεύμα για το τιμολόγιο του παράγοντος του ιδιωτικού τομέα. Ο πληθυσμός αδετησίε 4.000 λέει και όχι σε 4% που λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Μας μπερδεύεις. Στη τηλεόραση του ραδιόφωνο λέμε όχι πολλά νούμερα ή να δείχνουμε κάρτες. Εν πάση περιπτώσει, προφανώς ζούμε χειρότερα από ό,τι ζούσαμε πριν από 20 χρόνια. Να συμφωνήσουμε όλοι. Στο μεσόρο, να συμφωνήσουμε. Τότε, επί Πασόκο Νέα Δημοκρατία τη κακιά. Λοιπόν, καλημέρα. Μαζεύτηκαν τα χρέη, βέβαια, έτσι. Ναι.
1: Θήμιος Λιμπερόπουλος.
0: Ο πρόεδρος του ΣΑΤΑ. Καλημέρα σας, κύριε πρόεδρε.
2: Καλημέρα. Να είστε καλά και καλές εκπομπές.
0: Για να έχουμε
1: και να είστε καλά και εσείς. Καλούς δρόμους.
0: Ναι, ναι.
1: Είδαμε τα μέτρα. Έχετε ένα δεκαρικάκι παραπάνω πηγαίνοντας και έρχοντας από το αεροδρόμιο στο κέντρο της Αθήνας. Ήταν ένα μέτρο, σας ικανοποιεί, φτάνει?
2: Κοιτάξτε να δείτε, αυτή είναι μία ένεση τονωτική που δεν αντιπροσωπεύει τις πραγματικές ανάγκες. Αλλά με τον καινούργιο υπουργό υπάρχει μία άλλη διάθεση να λύσουμε προβλήματα. Ο κλάδος περνάει τη χειρότερη περίοδο στην ιστορία του, τα 100 χρόνια. Έχει πολλά θεσμικά προβλήματα, έχει δημιουργήσει τρομερές πληγές ο προηγούμενος υπουργός, ο κύριος Κυρανάκης, οι οποίες θέλουν διόρθωση και δεν ξέρω πώς θα μπορέσει
1: πρόεδρε μου,
2: να τα διορθώσει.
1: Επειδή εγώ είμαι συχνός επισκέπτης και επιβάτης στα ταξί, θέλω να πω δεν είναι χειρότερη περίοδος. Δεν βρίσκεις ταξί. Δουλεύουν, λένε οι άνθρωποι μια χαρά. Δεν ξέρω, τα προβλήματα είναι υπαρκτά που λέτε και να τα κουβεντιάσουμε, αλλά η χειρότερη περίοδος δεν μπορεί να είναι από άποψη. Το βλέπουμε στους δρόμους, θέλω να πω.
2: Είναι εικονική αυτή η εικόνα στον πελάτη.
1: Τι εικονική, που δεν βρίσκω ταξί?
2: Είναι εικονική. Μπορεί να μην βρίσκεται κάποιες ώρες αιχμής. Και μάλιστα μέσα στο καλοκαίρι που είναι μία περίοδο που ουσιαστικά έχουμε καταντήσει να δουλεύουμε σε θερινή περίοδο μόνο λόγω τουρισμού. Η περίοδο που από εδώ και πέρα ξεκινάει, δηλαδή τους πολλούς μήνες το χειμώνα, που ο πελάτης περιορίζεται στο ελληνικό κοινό, έχει στερέψει τη δυνατότητά του από πλευράς οικονομικής να χρησιμοποιεί ταξί.
1: Αυτό είναι σωστό.
2: Θα δείτε σε λίγο καιρό γεμάτες τις πιάτσες.
1: Αυτό είναι σωστό.
2: Έτσι. Τώρα, αν το καλοκαίρι είχε μια δουλειά καλή, αλλά αυτό συνεπάγεται στο ότι είναι πρώτον ο τουρισμός και δεύτερον ότι και πολλοί ταξιτζίδες μέσα από τη δυσκολία της δουλειάς πάνε και αυτοί οι διακοπές λίγο να ξεκουραστούν. Και έχει έλλειψη και ταξί.
0: Όχι, εγώ γεμάτες πιάτσες έχω να τις δω από την εποχή του κορονοϊού. Ναι, ναι. Δεν τις έχω δει από τότε ξανά γεμάτες πιάτσες. Στη Συγκρού κατεβαίνω, αυτή η πιάτσα της Συγκρού, πώς το λένε, δεν είναι γεμάτη όπως ήταν.
2: Σωτήρη, μήπως τα βλέπεις λίγο μπλε τα πράγματα.
0: Τα βλέπω όπως τα. Μην αρχίσουμε αυτή τη συζήτηση γιατί δεν θα σ' αρέσει, Πρόεδρε, αυτή η κουβέντα. Λοιπόν, δεν θα σ' αρέσει.
2: Δεν είναι έτσι.
0: Δεν θα σ' αρέσει η κουβέντα αυτή. Ξέρω, στην ίδια κοινωνία ζούμε όλοι, έτσι. Λοιπόν,
2: φαντάσου ναι. ότι μια αύξηση πολύ μικρή που πήραμε τώρα που δεν είναι.
0: Να μην σε ρωτήσω πώς τα βλέπεις ρόζες τα πράγματα.
2: Όλη την ώρα πήραμε αύξηση ξανά το 22 όταν είχε το πετρέλαιο 1,30.
0: Ναι, ναι.
2: Πώς θα επιβιώσει ο ταξιτζής που πρώτη είναι.
0: Αυτό είναι άλλο θέμα. Δεν είναι, εγώ δεν είπα όχι και γι' αυτό άλλωστε είμαστε
2: δεύτερο.
0: Και συχνά μαζί και τα λέμε έτσι.
2: Δεύτερο. Το τεγματό εισόδημα μας κοροϊδέψανε. Δεν το διορθώσανε σε τίποτα.
0: Σας είχαν υποσχεθεί πως θα τα αλλάξουν.
2: Από τη ΔΕΦ δεν πήραμε τίποτα.
0: Σας είχαν υποσχεθεί πως θα τα αλλάξουν το τεγματό. Ποιος σας το είχε υποσχεθεί.
2: Είχαν υποσχεθεί ότι ο κύριος Μαρκόπουλος συγκεκριμένα
0: ναι.
2: ότι τα ποσοστά που είχε να πάρει ο κλάδος είναι 5-0.
0: Ναι.
2: Έτσι ακριβώς μας είχε πει.
0: Ναι.
2: Μας είχε πει ότι εντάξει. Οι τριετίες είναι απαράδεκτες για το ταξί.
0: Ναι.
2: Τριετίες δεν μπορεί να αυξάνονται στο ταξί την ώρα που ο ταξιτζής δεν έχει μόνιμους πελάτες.
1: Πρόεδρε,
2: ένα μαγαζί που δημιουργεί πελατεία και παίρνει και αυξάνονται τα εισοδήματά του.
1: Πρόεδρε, ένα μέσο ταξί, πόσο ζημιώνεται τώρα με την αύξηση του πετρελαίου, στα καύσιμα γενικώς, αναλογώς τι καίει.
2: Από 1,30 που είχε το 22 που πήραμε την τελευταία αύξηση, έχει πάει τώρα 2,2 και το φυσικό αέριο και όλα. Τρίτον, έχουμε το μεγάλο πρόβλημα που έχει να κάνει ναι με το ποινικό μητρό αλλά με το ηλεκτρικό. Δεν αγοράζει ηλεκτρικό κανένας. Δεν είναι επαγγελματικό αυτοκίνητο αυτή τη στιγμή. Δεν μπορεί να προχωρήσει. Είναι ανεπαρκέστατο. Ο οδηγός εργαζόμενος επάνω σε ηλεκτρικό αυτοκίνητο για να καταλάβει δεν ανεβαίνει. Γιατί δεν τα βγάζει πέρα.
1: Αυτό που λέτε για το ποινικό και εγώ συμφωνώ ότι πρέπει να διορθωθεί. Δηλαδή αν κάποιος έχει καταδικαστεί κάποια στιγμή για ένα πλημέλημα δεν θα τον ανανεώσουν την άδεια. Δεν είναι σωστό.
2: Έχουμε βρει κατανόηση.
1: Δηλαδή και υπουργός γίνεσαι και ό,τι θες γίνεσαι.
2: Το υπουργό που πραγματικά είναι ένας ευγενέστατος κύριος, εγώ είχα χρόνια να δω έναν τέτοιον υπουργό, ο κύριος Κότσιρας, συζητάει τα πάντα, νέοι δυσκολίες που δεν μπορεί να τις ξεπεράσει, αλλά έχει διάθεση να μπορέσει να βοηθήσει. Και αυτό είναι καλό. Και μια ένδειξη άλλης προσαρμογής η κυβέρνηση απέναντι στον κλάδο που μας είχε παραπεταμένους με τους προηγούμενους υπουργούς.
1: Στον προηγούμενο υπουργό κάνατε την αγωγή που λέγατε.
2: Ναι, δεν την κάνατε. 15 Οκτωβρίου εκδικάζεται.
1: Α, δικάζεται τώρα. Και τι ζητάτε, και τι ζητάτε από τον κύριο Κυρενάκη, κύριε Πρόεδρε?
2: 30.000 αποζημίωση για ηθική αυτοργία.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε.
2: Να είστε καλά και ανοίχτε λίγο διάλογο πολύ με τους ταξιτζίδες γιατί έχουμε πολλά προβλήματα και εσείς είστε εκπομπή που αγαπάτε το ταξί. Έχουμε πάρα πολλά. Εγώ δύο-τρία σας είπα.
1: Ο σταθμός συνολικά το κάνει ο σταθμός σε όλες τις εκπομπές και νομίζω και ένα καλό διάλογο με τους ανθρώπους που κρατάνε το τιμόνι τόσες ώρες.
2: Κάνουν το πιο δύσκολο επάγγελμα.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
2: Αντιμετωπίζουν ένα σωρό κινδύνους, φεύγουν το πρωί και δεν ξέρουν αν θα γυρίσουν το απόγευμα. Το 8ωρο είναι...
1: Και κάτι ακόμα που κι εσείς πρέπει να πάρετε κάποιες πρωτοβουλίες για τους ανθρώπους να υπάρχουν κάποιες τουαλέτες που να μπορούν να κάνουν τη σωματική τους ανάγκη γιατί οι περισσότεροι άνθρωποι λένε ντρέπονται γι' αυτό. Παναγκάζονται ας πούμε τη σωματική τους ανάγκη στους θάμνους και οτιδήποτε.
2: Είναι γελίο με τους δημάρχους δηλαδή να μην, που έχουν την ευθύνη να μην φτιάχνουν. Είναι γελίο.
1: Μάλιστα.
2: Εδώ θα πω και ένα παράπονο και για το σημερινό δήμαρχο. Ο οποίος δεν μπορεί να τον βρει να μιλήσει σε συνδικά.
1: Δεν σας έχει μιλήσει ο κύριος Δούκας.
2: Ανύπαρκτος.
1: Mm-hmm. Εδώ τον ρωτήσαμε μία φορά.
2: Εμεί έχουμε πάρει τηλέφωνα μία φορά, συναντηθήκαμε μόνο μία φορά στην αρχή που βγήκε και μετά τελείωσε.
1: Λοιπόν, θα το ακούει, θα απαντήσει. Λοιπόν, ευχαριστούμε. Ο κ. Τιμιός Λιμπερόπουλος.
0: Λοιπόν.
1: Φτιάχνουν οι σχέσεις, Σωτήρη.
0: Και χαλάνε.
1: Όχι, τώρα φτιάχνουν.
0: Ναι,
1: από
0: ό,τι
1: καταλαβαίνω.
0: Ναι, ανθρώπων οι θέσεις σχέσεις. Φτιάχνουν και χαλάνε.
1: Σωστό.
0: Λοιπόν, για ρώτησε λέτε τον λίγο τα ταξί που καπνίζουν, πότε θα τα αλλάξουν, που βγάζουν από την εξάτμιση και λερώνουν το σύμπαν. Δεν βλέπω εγώ πολλά ταξί τέτοια πάντως. Ναι, βλέπω καινούριο στόλο. Ναι. Σχετικά, αλλά προφανώς θα υπάρχουν.
1: Θα υπάρχουν και κάποια από αυτά.
0: Να το πούμε αυτό έτσι για να είμαστε δικοί. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Από σήμερα στην καθημερινότητά μας θα έχουμε πιο πολύ ματζέντα, γιατί η Telekom είναι εδώ και φέρνει μια νέα εποχή στην συνδεσιμότητά μας. Στις γειτονιές θα δεις τα καινούργια καταστήματα Telekom, στο κινητό σου θα δεις το σήμα της Telekom και το Telekom App. Στο ίντερνετ το δίκτυο θα είναι Telekom 5G και Telekom Fiber. Στην οθόνη της τηλεόρασής σου θα δεις το Magenta TV και στο Wallet το Magenta Pay. Ενώ στην εξυπηρέτηση θα βρεις τους ίδιους ανθρώπους που σε καθοδηγήσουν σε αυτή τη νέα μέρα. Η Telekom δημιουργεί μια συνολική εμπειρία για σένα, όπου και αν βρεθείς και με όποιο τρόπο και αν θες να συνδεθείς. Μάθε περισσότερο στο telekom.gr και σε όλα τα social media αναζητώντας telecom.gr. Επίσης να πούμε μια καλημέρα στη φίλη μας τη Δέσποινα, η οποία πλέκει το εγκόμιο του κυρίου, η οποία είναι οδηγός ταξί, Δέσποινα, έτσι. Πλέκει το εγκόμιο του κυρίου Λιμπερόπουλου και μας ευχαριστεί που τον βγάζουμε και, και ακούγονται τα θέματα των οδηγών, των διοκτητών ταξί και των οδηγών ταξί συνολικότερα. Να είστε καλά, κυρία Δέσποινα, όπως και το φίλο μας τον Μιχάλη. Μας στέλνει να μείνουμε κάποιο 45 άρεδες, αλλά θα το κρατήσουμε να τα διαβάσουμε μετά αυτά. Έχει τα δίκαια του άνθρωπος που συμφωνεί με τη δική σου άποψη. Για τους 45 άρεδες, το χάσα τώρα και είναι πολύ
1: ωραίο. Θα το διαβάσουμε. Ναι. Ο Βασίλης Ντέτσικας μας πληροφορεί. Δευτέρα τα εξειδίκευση των μέτρων από τον Υπουργό Οικονομικών. Να προσθέσω με ανακοίνωση και όχι με συνέντευξη τύπου ή με δήλωση.
0: Εγώ την Κυριακή
1: γραπτή ανακοίνωση.
0: Την πρώτη μέρα λοιπόν, το απόγευμα εκείνη τη μέρα, μιλώντας, μου είπαν την Κυριακή και μου έκανε μεγάλη εντύπωση τόσο γρήγορα επίσπευση, γιατί εγώ περίμενα ότι θα πάνε 15 μέρες.
1: Όπως έλεγε το ρεπορτάζ.
0: Αλλά το είπαν την Κυριακή, δεν θα είναι την Κυριακή, θα είναι τη Δευτέρα τελικά. Λοιπόν, πάμε στο διαλυματάκι μας. Εγώ θα το βρω γιατί είναι πάρα πολύ ωραίο μήνυμα, γιατί μιλάει στους ανθρώπους που είναι 45 ετών και λέει για την... κάτι που έχει πολύ λογική.
3: Παραπολιτικά 90,1.
4: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, στο νέο τεύχος. Το νέο διάστημα και οι ευκαιρίες της Ελλάδας. Ρομπότ φτιάχνουν ρομπότ και αλλάζουν τα δεδομένα. AI εργαλεία για να φτιάξετε τον πρώτο σας AI υπάλληλο. Business Eats, ο μεγάλος διαγωνισμός καινοτομίας ξεκινά. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά.
3: In the nighttime. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telekom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telekom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
5: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του.
6: Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισίου Νόρι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
7: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
8: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
9: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μεσοπαρόχου από 1η Οκτωβρίου.
10: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
11: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
12: Ένα λεπτό τέχνης και πολιτισμού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Μεταμορφώσεις και δεν ξανακυνήγησα ποτέ μου. Μια εικαστική ηχητική εγκατάσταση για τη μεταμόρφωση και τη στιγμή κατά την οποία ο κυνηγός εκτίθεται στη θέση του θυράματος. Εντοπίζεται, κυνηγέται, καταναλώνεται. Γούνινες μορφές, ηχητικά περιβάλλοντα, εικόνες παρακολούθησης, φωτογραφικές καταγραφές, πλήθη μικρών ελαφιών. Μια ακραία εμπειρία μετατόπισης χωρίς να χρησιμοποιηθούν ζωικά υλικά και χωρίς κανένα ζώο να υποστεί βλάβη ή ταλαιπωρία. Μεταμορφώσεις και δεν ξανακυνήγησα ποτέ μου. 18, 19, 20 Σεπτεμβρίου στο φουαγέ της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, Κέντρο Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
13: Παραπολιτικά 90,1.

0: Πάμε να προλάβουμε, γιατί έχετε πολύ ενδιαφέροντα μηνύματα σήμερα. Κάποια θα προλάβουμε αργότερα όμως, γιατί έχουμε και πολύ ενδιαφέροντα. Δεν νομίζουμε προστιτλημένους, όπως για παράδειγμα ένα όνομα το οποίο συζητήθηκε χθες πολύ και σήμερα συζητείται. Βλέπω και γράφεται και σε εφημερίδες, στο διαδίκτυο. Είναι η κυρία Ρόζα Βρετού, πρώην βουλευτής επικρατείας του ΠΑΣΟΚ, δεν ήταν.
1: Και εκπρόσωπος τύπου.
0: Και εκπρόσωπος τύπου για ένα διάστημα.
1: Πενζέλα, πηγάπ,
0: ναι. Που χθες την έκανε από το ΠΑΣΟΚ, χαιρέτησε, κούνησε μαντήλι. Λοιπόν, καλημέρα σας, κυρία Βρετού.
2: Καλημέρα κύριε Ξανάκη, καλημέρα κύριε Σκουρή και καλημέρα σε όλους τους ακροατές σας.
0: Αφού σας ευχαριστήσουμε που είστε μαζί μας, να σας ρωτήσουμε πώς και τα αποφασίσατε τώρα, μετά από, θέλω να πω, μετά από περίοδο που έχουν τελειώσει τα ΙΔΕΘ, που έχουν πει τα κόμματα τις θέσεις τους, που, ναι, γιατί έχει φύγει πολλές κόσμος από κόμματα το προηγούμενο διάστημα, ναι.
2: Καταρχάς ευχαριστώ θερμά για την πρόσκληση και για τη σημερινή μας συνομιλία. Με ετοιμάται ιδιαίτερα με
0: την
2: μας. Όχι, δεν είναι από ευγένεια, είναι πραγματικότητα, γιατί ξέρετε, μας δίνεται πολύ συχνά σε εμάς που υπηρετούμε και το ΕΣΥ και η ευκαιρία να ακουστούν πράγματα στους ανθρώπους που δεν σχετίζονται με το ΕΣΥ, ευτυχώς.
1: Γιατρός στο Αττικό θα προσθέσω εγώ, καρδιολόγος. Καλά τα λέω.
2: Πολύ καλά. Λοιπόν, καταρχάς, γιατί έφυγα τώρα.
0: Τι είδατε δηλαδή τώρα.
2: Με απασχολεί, θα σας πω. Καταρχάς με απασχολεί πάρα πολύ καιρό το τι συμβαίνει στο ΕΣΥ και πώς το ΠΑΣΟΚ αδυνατεί να συλλάβει το τι συμβαίνει και να έχει πολιτική αναφορά σε ένα χώρο τεράστιο από πλευράς ανθρώπινου δυναμικού.
0: Ναι.
2: Αυτό καταρχάς προσπάθησα και εγώ και πολλοί ακόμα άνθρωποι που εργάζονται στο ΕΣΥ να το μεταφέρουμε στο ΠΑΣΟΚ ως πολιτική πραγματικότητα.
1: Δηλαδή, ποιο ήταν, δώστε μας λίγο το στίγμα, ποιο ήταν αυτό που σας ενοχλεί.
0: Στο συνδικαλισμό, δηλαδή, κάτι τέτοιο, εννοείται λοιπόν, για να το καταλάβω. Ναι.
2: Πολύ ωραία. Το ΠΑΣΟΚ αυτή τη στιγμή δεν έχει καμία εν τέλει, εκτός από τις γενικές συμπαθείς προτάσεις, σε ό,τι αφορά την συνολική ανασυγκρότηση του Εθνικού Συστήματος Υγείας, ενώ το ΕΣΥ είναι δημιούργημα του ΠΑΣΟΚ.
0: Ναι.
2: Αντίθετα, σε όλες τις συνεδριάσεις του τομέα υγείας, στους οποίους συμμετείχα πολλά χρόνια τώρα, βρισκόμασταν στην θέση του να δικαιολογούμε γιατί πρέπει να ψηφίσουμε τα επιμέρους νομοσχέδια του Υπουργείου Υγείας στη Βουλή. Αυτό προσωπικά με βρίσκει ως στρατηγική πάρα πολύ αντίθετη. Και βέβαια, όπως ξέρετε, εγώ δεν είμαι ένας άνθρωπος που μισθοδοτείται ή μισθοδοτήθηκε ποτέ από το ΠΑΣΟ.
0: Ναι.
2: Γιατί πολλά ακούγονται και γράφονται. Ζω από τη δουλειά μου.
0: Κατά τη
2: διατηρώ την ελευθερία της επιλογής μου. Και αυτό κατά τη γνώμη μου πρέπει να κάνει κάθε πολιτικός τέλεχος και κάθε πολίτης ο οποίος συμμετέχει σε ένα κόμμα. Ναι. Είναι ένα δικαίωμα το οποίο προάγει τα κόμματα και δεν τα πάει πίσω.
0: Να σας ρωτήσω
2: το πρώτο. Αν το ΠΑΣΟΚ έπρεπε να ασχοληθεί κάτι, με κάτι αυτή τη στιγμή, είναι το γιατί φεύγουν τα στελέχη. Όχι να προσπαθεί να βρει προσωπικές στρατηγικές πίσω από κάθε στέλεχος που φεύγει.
0: Τώρα.
2: Και ιδίως στη δική μου περίπτωση που είμαι ένας άνθρωπος που επί 30 χρόνια συμμετείχε στο ΠΑΣΟΚ αδιαλείπτως.
0: Εννοείται και στα πολύ δύσκολα του. Λοιπόν, να σας ρωτήσω λοιπόν κάτι. Βλέπετε κάπου αλλού που αυτό που εσείς έχετε στο μυαλό σας μπορεί να γίνει πραγματικότητα? Ενώ σε πολιτικό φορέα. Το βλέπετε τώρα. Γιατί λέτε δεν το βλέπετε στο ΠΑΣΟΚ. Στην κυβέρνηση προφανώς δεν το βλέπετε, γιατί θεωρείτε ότι είστε απέναντι. Είναι προφανές αυτό, έτσι.
2: Είναι προφανές αυτό, γιατί το έχει διαλύσει.
0: Το βλέπετε κάπου αλλού.
2: Και όχι μόνο το ΕΣΥ.
0: Ωραία.
2: Κοιτάξτε, υπάρχουν διάφοροι πολιτικοί φορείς οι οποίοι αναδεικνύονται αυτό το διάστημα.
0: Ναι.
2: Και υπάρχουν φορείς στον χώρο της κεντροαριστεράς οι οποίοι μπορούν άξια να σταθούν απέναντι σε αυτό το μόρφωμα της σημερινής κυβέρνησης.
0: Ωραία. Αυτό, ας πούμε, θα μπορούσε να είναι το κόμμα του κ. Τσίπρα. Ναι.
2: Το τι θα κάνω όμως εγώ προσωπικά.
0: Δεν σας ρωτάω τι θα κάνετε.
2: Θα
0: καταλάβατε τι σας ρώτησα. Δεν σας ρώτησα. Δηλαδή είστε έξυπνος άνθρωπος και από την απάντηση το κατάλαβα έτσι κι αλλιώς. Αλλά σας ρώτησα αν βλέπετε σε κάποιο άλλο χώρο να υπάρχει αυτό το ενδιαφέρον και η δυνατότητα να εκφραστούν αυτά που δεν εκφράστηκαν στο ΠΑΣΟΚ στο κομμάτι της υγείας που σας ενδιαφέρει ιδιαίτερα, γιατί είναι και το κομμάτι σας. Λέτε ότι υπάρχουν κομμάτια της κεντροαριστεράς. Κοιτάξτε τώρα.
1: Για να μην
0: κοροϊδευόμαστε και να μιλάμε την γλώσσα της αλήθειας, ένα κόμμα κεντροαριστερά-αριστερά υπάρχει αυτή τη στιγμή το οποίο να διεκδικεί εξουσία και να μπορεί να κάνει και αυτά που λέει πράξη, αυτό είναι το άλλο, δηλαδή εκτός από το ΠΑΣΟΚ, είναι ο κύριος Τσίπρας. Δεν υπάρχει άλλο που να βλέπω μπροστά μου.
2: Ναι, όπως ξέρετε, οι γιατροί μιλάμε τη γλώσσα της αλήθειας ακόμα και όταν η αλήθεια αυτή.
0: Δυστυχώς, αλήθεια ισχύει. Ισχύει, το γνωρίζω και από προσωπική εμπειρία αυτό. Ναι.
2: Το ξέρω. Όμως η διαφαινόμενη πολιτική πραγματικότητα είναι ότι μόνο το ΕΛΑΣ και το κόμμα του κυρίου Τσίπρα μπορεί να ανατρέψει τη σημερινή πραγματικότητα. Γιατί το ΠΑΣΟΚ εξακολουθεί να βρίσκεται πίσω από μία εγκλωβισμένο σε μία μικροκομματική στρατηγική που είναι σε αντιστοιχεία με το αίσθημα των πολιτών. Δηλαδή όταν το Πασόκ εξακολουθεί να λέει εγώ θα κερδίσω τον κύριο Μητσοτάκη, ειλικρινά αναρωτιέμαι ποιος το ακούει αυτό.
0: Ναι. Ναι. Για τον κύριο Τσίπρα το ακούει αυτό?
2: Αυτό θα το απαντήσει ο κόσμος.
0: Και το άλλο θα απαντήσει ο κόσμος. Θέλω να πω...
2: Όλο ο κόσμος θα τα απαντήσει.
0: Ναι, ναι. Όχι, το λέτε για το Πασόκ, το λέτε με μεγάλη βεβαιότητα. Για το Πασόκ το λέτε με μεγάλη βεβαιότητα, βλέπω.
2: Προκύπτει από όλες τις δημοσκοπήσεις της τελευταίας τουλάχιστον πενταετίας.
0: Ωραία, συμφωνώ μαζί σας.
2: Και αποτελέσματα.
0: Αλλά δηλαδή... από τις δημοσκοπήσεις και τα αποτελέσματα επίσης δεν προκύπτει ότι θα είναι. Θέλω να πω ότι και η άλλη πλευρά έχει πολύ μεγαλύτερες πιθανότητες να κερδίσει από τα δημοσκοπήσεις και τα αποτελέσματα και τις εκλογές αναμετρήσεις. Πάλι ξαναλέω.
2: Κοιτάξτε, το κύριο αίτημα κατά τη γνώμη μου των επόμενων εκλογών είναι. Ποιος μπορεί να ανατρέψει την κατάσταση των απευθείας αναθέσεων, της οικονομικής κακοδιαχείρισης, της κατάρρευσης του ΕΣΥ και της κατάρρευσης της εκπαίδευσης. Αυτό είναι το κύριο αίτημα των επόμενων εκλογών. Και ποιος μπορεί αξιόπιστα να ανατρέψει αυτή την κατάσταση που μας έχει πάει τουλάχιστον 20 χρόνια πίσω.
0: Μάλιστα.
1: Θα σας ευχαριστούμε
0: πάρα
1: πολύ.
0: Πολύ, κυρία Βρετού.
2: Εγώ
0: να είστε καλά.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Και ακούστε πολιτικό λόγο ο οποίος είναι ευθύς, έτσι.
1: Ναι,
0: το οποίο
1: ναι,
0: δεν
1: ναι.
0: είναι πολύ συνηθισμένο. Να το πούμε και αυτό. Έτσι. Απάντησε σε όλα. Απάντησε αυτά που του λένε ότι πάει γιατί βλέπει ότι κάποιοι. Εγώ δεν τα άκουσα αυτά τα κακόβουλα ότι είχε σχέσεις άλλες οικονομικές κλπ. Εγώ τη δουλειά μου πήγε και δουλεύω, δεν είχα ποτέ κανένα οικονομικό όφελος. Είμαι 30 χρόνια στον ίδιο χώρο, τον υπηρέτησα και στα δύσκολα προφανώς.
1: Έκανε ένα βήμα παραπάνω στη συνέντευξη και είπε
0: και λέει ότι μόνο η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα μπορεί να ανταποκριθεί σε αυτό το οποίο εγώ έχω στο μυαλό μου γι' αυτό.
1: Και το Πασόκ είναι εγκλωβισμένο και ποιος το ακούει. Αυτό ήταν νομίζω η είδηση.
0: Και επίσης θεωρεί ότι έχει τη δυνατότητα να κερδίσει και το Μητσοτάκη. Ενώ λέει ότι ο Μανδρουλάκης δεν το ακούει κανείς ότι θα κερδίσει το Μητσοτάκη. Καλά τώρα.
1: Τα μηνύματα. Τέλεια.
0: Λοιπόν, Κωνσταντίνος, καλημέρα αγόρια. Ευχαριστούμε. Ζούμε χειρότερα από ό,τι πριν 20 χρόνια λέτε. Καταρχήν, σαν οικογενειάρχης θα συμφωνήσω. Θα άξιζε όμως και σαν αλλαγή θεματολογία να φέρετε ένα κοινωνιολόγο. Να αναλύσει πόσες nice to have απολαύσεις έχουν μετατραπεί σε βασικές ανάγκες τα τελευταία 20 χρόνια. Ενδεικτικά λέει: πλατφόρμες streaming, ακριβές συσκευές κινητών, triple play, μπραντσάδικα, πλατφόρμες φαγητού ταξί, αυτοκίνητο για την κουτσή Μαρία. Δεν θεωρώ ότι οι συγκοινωνίες είναι χειρότερες από ό,τι πριν από 20 χρόνια. Διακοπές σε mainstream νησιά, fast fashion ρούχα, εναλλαγή κάθε σεζόν, ηχάδικα, υπερποικιλίες καφέδων και αλυσίδες, έτοιμα φαγητά που καθιστούν μαγείρε μα σπίτι, κολατσιό που εξαγωνίστηκε το σχολείο και τα λέπε για να μην κουράζω. Χαιρετισμούς Κωνσταντίνος. Τα ακούω. Ότι έχουμε δημιουργήσει πιο μεγάλες ανάγκες. Δημιουργήθηκαν. Μια περίοδο που έβγαινε πολύ χρήμα, δημιουργήθηκαν ανάγκες.
1: Και που είστε στη συνέχεια, παιδιά, για το τι θα γίνει. Για να δούμε, για παράδειγμα, του χρόνου εμείς τα αγόρια. Και όχι μόνο, και τα κορίτσια, πολλά κορίτσια που παρακολουθούν συνδρομητικές πλατφόρμες, πόσες θα είναι.
0: Αυτό,
1: τι θα γίνει.
0: Το πάζεις.
1: Θα κάνουμε 4-5 συνδρομές για να πληρώνουμε.
0: Έχω μπερδευτεί εγώ πραγματικά.
1: Θα τα δούμε αυτά, θα τα κουβεντιάσουμε.
0: Έχω μπερδευτεί. Λέει ο Παναγιώτης. Οι μέχρι 45 έχουμε δει τους γονείς μας να πληρωνόντουσαν πολύ καλύτερα με λιγότερες δεξιότητες. Να έχουν τη δυνατότητα με μία δουλειά να βγαίνουν σπίτι. Να βγαίνει το σπίτι. Πόσες φορές το έχουμε πει εδώ στην εκπομπή αυτό το πράγμα. Τώρα εργάζονται και οι δύο και ίσα ίσα βγαίνει το ενίκιο. Κατά τα άλλα ζούμε στην καλύτερη χώρα. Και κάτι λέει για τον Άδωνη. Δεν θέλω να το κόβω, δεν χρειάζεται αυτό. Αλλά για το άλλο έχετε δίκιο. Ισχύει αυτό. Ξαναλέω όμως ότι για μένα δεν υπάρχει χειρότερο από το νέο παιδί των 25, 27, 28, 30 ετών που δεν μπορεί να βγει από το σπίτι του, που μένει με τους γονείς του, που δεν βλέπει μέρος στη δουλειά του.
1: Αυτό είναι σωστό.
0: Δηλαδή το θεωρώ εφιαλτικό.
1: Σωτήρη, αυτό είναι σωστό όπως το λες. Από όμως τους εργαζόμενους που είναι στην πορεία, αυτοί που έχουν εκ των πραγμάτων είναι αυτή η ηλικία. Έτσι, δεν
0: αυτό,
1: το συζητάμε.
0: Ναι, το καταλαβαίνω. Το σκεπτικό και αυτό το καταλαβαίνω.
1: Γιατί ήταν αυτοί που, πώς να σου πω, που είχαν τη μεγαλύτερη ζημιά από τα μνημόνια.
0: Ναι.
1: Ήταν τα οι άνθρωποι. Τώρα, σε σχέση με αυτούς και το μέλλον, εντάξει. Τα νέα παιδιά είναι ό,τι χειρότερο και είναι τα παιδιά μας. Εμείς τα κάναμε έτσι.
0: Ναι.
1: Είμαστε η γενιά που τα παιδιά μας σήμερα.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω αύριο πώς θα είναι. Κατά τη γνώμη μου, για όλους το μέλλον δεν είναι καλό. Ζουν χειρότερα από εμάς. Είναι αλήθεια ή δεν είναι?
0: Ναι.
1: Εμείς το κάναμε αυτό.
0: Ναι,
1: δεν το κάναμε άλλο. Δεν το κάναμε εμείς. Δεν πήραμε εμείς τα μέτρα. Λοιπόν. Αλλά θέλω να πω ότι δεν καταφέραμε να κάνουμε μια άλλη κοινωνία.
0: Λοιπόν, σεισμός τώρα. Ναι, έχετε δίκιο. Υπήρξε ένα κούνημα. Σεισμός στην Εύβοια που έγινε αστιτός και στην Αττική. Εμείς δεν καταλάβαμε τίποτα εδώ. Έχουμε πάρει την κατοικίλα τελευταία. Ο σεισμός έχει μέγεθος 4,2 ρίχτερ. Το εστιακό, αλλά είναι από τα πρώτα στοιχεία αυτών των μηχανημάτων που τα βλέπουμε εμείς. Εστιακό βάθος 5 χιλιόμετρα, επίκεντρο 9 χιλιόμετρα ανατολικά, νοτιοανατολικά των Βασιλικών Ιστίας. Καλημέρα, κύριε Κορομάκη.
1: Και η Εύβοια κουνιέται.
0: Είναι στα Βασιλικά.
1: Η Εύβοια κουνιέται.
0: Στα Βασιλικά. Η Εύβοια γενικά είναι μια περιοχή που βγάζει. Είναι 4,2, είναι και επιφανειακό σχετικά, οπότε για αυτό το κούνημα. Ο κύριος που μας τηλεφώνησε, ο κύριος Γιάννης που μας στείλε μήνυμα, πρέπει να είναι κάπου εδώ στην Αττική, άρα κάπου θα γίνει αισθητός και στην Αττική, αν καταλαβαίνω καλά. Αν είναι κάποιος που έγινε πιο αισθητός σεισμός εκεί που βρίσκεται, εδώ είμαστε να αποκριθούμε. Λοιπόν, πάμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Αφού ακούσετε πρώτα ένα δελτίο ειδήσεων special
1: το από τον κύριο Βασίλη Δέτσικα. Δέτσικα.
0: Και εμείς θα επιστρέψουμε για μία ώρα ακόμα.
1: Και να ευχαριστήσουμε τον κύριο Δημήτρη Καμένο, τον πρώην βουλευτή,
0: ναι,
1: που στέλνει νούμερα για να τα πιάσετε, λέει, σχετικά με τον ΕΦΚ.
0: Τι νούμερα μας
1: στέλνει. Τον ΕΦΚ. Ε? Μετά τα
0: δούμε. Θα ακούσουμε την τραγουδά
1: τώρα. Με τα
0: γεια σου Δημήτρη, την... καλημέρα. Γεια σου, γεια σου. Στον κόμπο και η

0: Εγώ σε λέω αγάπη, πεθαίνω για σε.
1: Η ώρα είναι 10.
2: Είμαι ο Φιλέας.
3: Και εγώ η Φογκ.
2: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
3: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
2: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
3: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
2: Και πώς γίνεται αυτό?
3: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
2: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
3: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
4: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Η ενεργειακή ακρίβεια επιτάπητος στις σημερινές συνεδρίες του Eurogroup στο Δουβλίνο, σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του ραδιοσταθμού Παραπολιτικά 90,1, θα γίνει συζήτηση για το αν μπορεί να υπάρχουν ευρωπαϊκά μέτρα απέναντι στην κρίση ενέργειας και δεν αναμένεται απόφαση. Οι ίδιες πληροφορίες σημειώνουν πως αρχικός σχεδιασμός της κυβέρνησης ήταν τα μέτρα να ανακοινωθούν προς το τέλος Σεπτεμβρίου. Ωστόσο, λόγω της πίεσης που δέχονται νοικοκυριά και επιχειρήσεις, επισπεύδει τις ανακοινώσεις για τη Δευτέρα. Ο Πρωθυπουργός προανήγγειλε κυβερνητική παρέμβαση το πετρέλαιο θέρμανση να διατεθεί στην αγορά σε τιμή κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο. Επίσης, οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανση, ενώ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο παρέμβαση στο περιθώριο κέρδους και εφόσον απαιτηθεί έκτακτης και προσωρινής μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Θέμα ορών, αν όχι ημερών, είναι η προσχώρηση στο Πασόκ του ανεξάρτητου βουλευτή Κέρκυρας Αλέξανδρου Αυλονίτη που είχε εκλεγεί με το ΣΥΡΙΖΑ, αναφέρουν πληροφορίες της στήλης Big Mouth του PowerGame.gr. Σεισμική δόνηση 4,3 βαθμών κλίμακα Ρίχτερ σημειώθηκε 9 χιλιόμετρα ανατολικά νοτιοανατολικά των Βασιλικών Ιστιαία στην Εύβοια. Η δόνηση έγινε αισθητή στην Αθήνα. Το νοτική ένεση αύξηση 10 ευρώ στα κόμιστρα των ταξί από το αεροδρόμιο Ελευθέρω Βενζέλο προ το κέντρο τη Αθήνα. Ωστόσο, δεν αντιπροσωπεύει τι πραγματικέ ανάγκε μα, τόνισε πριν από λίγο στα Παραπολιτικά 90,1. Ο πρόεδρο του Συνδικάτου Αυτοκινητιστών Ταξί Αττική, Τίμιο Λιμπερόπουλο, είπε πω με τον νέο υπουργό υπάρχει διάθεση να λυθούν προβλήματα, ενώ επέκρινε τον προηγούμενο υπουργό κύριο Κυρανάκη ότι έχει δημιουργήσει πληγές. Στο μικροσκόπιο των αρχών, τα οικονομικά των δύο γιατρών που προφυλακίστηκαν για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Παράλληλα, οι διασώστες του ΕΚΑΒ με έγγραφό τους αποκαλύπτουν ότι οι δύο γιατροί αρνήθηκαν να συνεργαστούν και να δώσουν πληροφορίες για τον ασθενή. Ένας άνδρας εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του ύστερα από πυρκαγιά που εκδηλώθηκε τα ξημερώματα σε ξενοδοχείο στη Μύκονο. Εκδηλώσεις μνήμης σήμερα με αφορμή τη συμπλήρωση 13 χρόνων από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα από το Τάγμα εκδηλώθηκε τα ξημερώματα σε ξενοδοχείο στη Μύκονο. Εκδηλώσεις μνήμης σήμερα με αφορμή τη συμπλήρωση 13 χρόνων από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα.

0: σχέση με το θέμα του Ιράν. Στα αθλητικά, στις 5.30 το απόγευμα, Παρτίζαν ΠΑΟΚ στο πλαίσιο του τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος στην Άγκυρα για να συμμετάσχει στο τουρνουά της Turk Telekom. Θα βρεθεί το επόμενο τριήμερο το Μαρούσι.
1: Ο καιρός.
0: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 30 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 29 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitika.gr, μικρόφωνο στο Σωτήρι Ξενάκη και το Βασίλη Σκουρή.
1: Παραπολιτικά 90,1.

0: Καλημέρα, Παραπολιτικά 90,1. Σωτήρης Ξενάκης και Βασίλης Κουρής. Εδώ μαζί μας στο στούντιο Αλλαγή Βάρδιας ο κύριος Δημήτρης Κύρκος. Καλημέρα σας.
1: Λοιπόν... Παρόν και αξίριστος. Πραγματικά αξίριστος. Λοιπόν, καλημέρα σας. Δεν ξέρω τι...
0: Τα είπαμε όλα.
1: Τα είπατε όλα.
0: Και είμαστε έτοιμοι.
1: Έχουμε και καλεσμένο ή δεν έχουμε ακόμα.
0: Όχι, μετά από το τέταρτο. Να σου πω. Είδαμε δημοσκοπήσεις, νομίζω ότι
1: περίπου
0: τα πράγματα είναι. Ναι, ναι.
1: Αύριο έχουμε GPO στα Παραπολιτικά.
0: Θα έχουμε μετά τον κύριο Παπαργύρης να πάρουμε μια γεύση.
1: Ναι.
0: Εδώ. Τι, νομίζω ότι δεν προσφέρει και πολλά σε κανέναν.
1: Τι?
0: Αν καλά κατάλαβα, δεν προσφέρει και πολλά σε κανέναν. Hey, δε.
1: Όχι. Να πω τι πιστεύω ότι έχει δείξει ως τώρα.
0: Ναι.
1: Έχει δείξει ότι οι τρεις, ας πούμε, βασικοί έτσι, διεκδικητές εξουσίας, γιατί τρεις είναι διεκδικητές εξουσίας οι βασικοί, είχαν κάτι μικρά ή μεγαλύτερα κέρδη στις δημοσκοπήσεις, αλλά όχι πολύ μεγάλα. Τέτοια που να τους κάνουν να είναι χαμογελαστοί και οι τρεις, αλλά να μην είναι ενθουσιασμένοι. Και από τους πιο μικρούς, αυτός ο οποίος νομίζω ότι έχει κάθε λόγο να είναι μια χαρά είναι ο κ. Βελόπουλος, να το πω ευθέως, ο οποίος κρατάει δυνάμεις χωρίς να έχει καμία απώλεια ως

0: τώρα. Και οι υπόλοιποι παλεύουν. Η κυρία Καριστιανού έχει υποστεί μια κατεδάφιση, μεγάλη κατεδάφιση. Και οι υπόλοιποι παλεύουν εκεί, φαίνεται οι δημοσκοπήσεις να δείχνουν, στα ποσοστά τα οποία είναι, θα μπουν κάποιοι στη Βουλή και κάποιοι δεν θα μπουν.
1: Όπως τα καταλαβαίνω έως τώρα, πρώτο κόμμα, αλλά με την αυτοδυναμία ακόμα μακριά.
0: Ναι, ναι.
1: Δεύτερο θέμα, λίγη σε μεγάλο βαθμό η Ελλάδα του κυρίου Τσίπρα. Είναι κατά, πώς να σου πω, πολύ μεγάλη πτώση της κυρίας Καριστιανού. Αν συνεχίσει το πρόβλημα θα είναι πάρα πολύ
0: στην
1: μεγάλο.
0: Στην Opinion Poll ήταν η προηγούμενη δημοσκόπηση. Μιλάμε τώρα, εντάξει, τον Ιούλιο ήταν η προηγούμενη δημοσκόπηση, πριν από δύο μήνες. Ήταν στο 12 και είναι στο 3,5 τώρα 4, κάπου εκεί. Να μην αδικήσω, από το 12 στο 4.
1: Αυτό με τα σημερινά δεδομένα δείχνουν ότι η Βουλή θα είναι οκτακομματική.
0: Αυτό.
1: Αυξάνονται οι αναποφάσιστοι.
0: Ναι.
1: Δύσκολο να μπει στην νέα Βουλή ο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Δύσκολο.
1: Πώς το λέγει ο κύριος Γερουλάνος που το θυμήθηκες χθες, Σωτήρη.
0: Με τη βελόνα του.
1: Δεν κουνιέται και πολύ αυτή η έρμη βελόνα.
0: Αυτή η έρμη βελόνα.
1: Ότι υπάρχει κάποιο προβληματάκι συνολικό.
0: Ναι, ναι. Αυτό ακριβώς. Και πάλι εγώ θα κρατήσω μια επιφύλαξη με τις δημοσκοπήσεις, θέλω να σου πω. Γιατί δεν ξέρεις τι γίνεται. Έχουμε δει στο εξωτερικό, σε διεκλογές, να πέφτουν έξω. Και να πέφτουν και μέσα, αλλά έχουμε δει και να πέφτουν και έξω.
1: Σωστό.
0: Λοιπόν, οπότε ας κρατήσουμε πολλές. Φαίνεται άκουγαν τον κύριο Λιμπερόπουλο στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Ταξί.
1: Ναι, ναι.
0: Και μας στείλανε Ομοσπονδία Ταξί επιστολή προς τον Πρωθυπουργό, κοινοποίηση στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Αυτή που λέγαμε χθες.
1: Ναι.
0: Αναγκαία αναπροσαρμογή των κομμάτων ταξί λόγω αύξηση του λειτουργικού κόστου. Μας ήρθε τώρα. Προφανώς κάποιος άκουγε γιατί μιλούσαμε με τον κύριο Λιμπερόπουλο και μας το έστειλε. Είναι μια επιστολή που έχει στείλει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Επαγγελματιών Ιδιοκτητών αυτοκινήτων ταξί και αγορέων. Που νομίζω δεν έχει και τι καλύτερε σχέσει με το ΣΑΤΑ.
1: Ναι, είναι αλήθεια.
0: Νομίζω.
1: Αυτό.
0: Το λέω κομψά.
1: Ναι.
0: Κρατάω ότι για τον νέο Υπουργό είπε ότι δεν έχει καμία σχέση.
1: Εγώ θεωρώ ότι είναι πολύ δύσκολο τώρα προεκλογικά να δώσει η κυβέρνηση αύξηση
0: στα
1: κόμιστρα των ταξί.
0: Ζητάει 12%. Ζητάει για μεσοσταθμική αναπροσαρμογή του κομίστρου στάξη του 12% και ανταυτού λέει έλαβε μια συγκεκριμένη αναπροσαρμογή που αφορά μόνο τα συγκεκριμένα για τα οποία είπαμε χθε. Εμεί ζητάμε 12%.
1: Τώρα αυτό σημαίνει δηλαδή αν είναι 10 ευρώ μία. Κούρσα θα είναι. Ζητάει να είναι τόσο.
0: Ναι.
1: Περιπέτει 11,2.
0: Αυτό ζητάει. Εντάξει, παιδιά, είναι μια πάρα πολύ δύσκολη δουλειά αυτή, το αντιλαμβανόμαστε. Δηλαδή, εμείς οδηγάμε μια ώρα και πιανόμαστε αυτό μας και δεν μπορούμε
1: δεν να. Δεν το κουβεντιάζουμε, είναι ώρα.
0: Φαντάζομαι είναι 8 ώρες και 10.
1: Αλλά ταυτόχρονα είναι και οι πολίτες. Η κυβέρνηση πρέπει να προασπίσει και αυτούς, έτσι. Γιατί αν αυξηθεί κι άλλο, δεν ξέρω.
0: Να μην είναι προσιτό πια για τον κόσμο που χρειάζεται.
1: Δεν είναι.
0: Καλημέρα, μορφόπεδα τον παραπολιτικό. Επειδή με προκαλείτε, λέει σαν σήμερα ο βασιλεύς Όθων έφερε από την πρωτεύουσα από τον Άπλιο στην Αθήνα των 7.000 κατοίκων. 1834, χάρη στου Βαβαρού, η Αθήνα από χωριό έγινε πόλη. Ο φαρμακοποιός της καρδιά. Καλά τώρα η Αθήνα.
1: Τρία πουλάει ο να μα, τρία πουλάκια κάθοντα.
0: Και πίνανε ταμπάκο.
1: Καλημέρα, Ιώνα, καλημέρα.
0: Γεια σου, φίλε μας, γεια σου, αγαπημένε μας. Μας αρέσει πάρα πολύ η πολύ υπηρεσία των ακροατών μας.
1: Γράφει Financial Times για την Ούρσουλα, μίλησε σαν αρχηγός Γενικού Επιτελείου Στρατού.
0: Η Ούρσουλα. Ποιον θα επιτεθεί, σε εμάς θα επιτεθεί προς το παρόν.
1: Δεν ξέρω, να ακούσουμε λίγο την κυρία Λατινοπούλου.
0: Στο Ευρωκοινοβούλιο
1: που μίλησε χθες αυτή την ομιλία.
0: Ναι.
1: Ο καθένας κρίνει.
2: Να. Κυρία Φοντερ Λάιεν, δεν υπάρχει μεγαλύτερη ρατσίστρια από εσάς με τους Ευρωπαίους με αποδείξεις. Μας γεμίσατε λαθρομετανάστες, μας πνίξατε στους φόρους και την γραφειοκρατία. Τσακίσατε τους αγρότες μας, τους κτηνοτρόφους και τους ψαράδες μας. Κλείνετε τα εργοστάσια της Ευρώπης και χάνονται εκατοντάδες χιλιάδες θέσεις εργασίας. Καταστρέψατε την πυρηνική οικογένεια. Μας επιβάλλετε την woke agenda. Την πράσινη παράνοια, την ισλαμοποίηση της Ευρώπης. Πληρώνετε από την τσέπη μας τα εκατομμύρια λαθρομετανάστες που έχουν διαλύσει τις γειτονιές μας, βιάζουν, παρενοχλούν, δολοφονούν και στο τέλος τους δίνετε και χαρτιά για να ψηφίζουν. Αλλά μας δώσατε χάρτινα καλαμάκια, δεμένα καπάκια και gay pride. Δεν είστε απλά η καλύτερη μαθήτρια της Μέρκελ. Την ξεπεράσατε, κυρία Φοντερ Λάιεν. Βουτυγμένη σε σκάνδαλα με βάσιμες υπόνοιες διαφθοράς. Pfizer Gate, εξαφανισμένα μηνύματα και άρνηση ελέγχου σας. Και όλα αυτά χωρίς την νομιμοποίηση της ψήφου των Ευρωπαίων πολιτών. Μόνο με τις πλάτες των σοσιαλιστών και του Βέμπερ. Κυρία Φοντερ Λάιεν, μας ρημάξατε.
0: Φωτιά και λάμπρα η Αφροδίτη.
1: Πες πως την κοίταζε.
0: Ναι, εντάξει, άμα, είναι ωραίο να δείτε και το εικόνα που ήταν, ήταν καθένα στο, μιλούσε στο Βήμα και ήταν η κυρία Φοντερ Λάιεν και δίπλα είχε μια και άλλη κυρία η οποία την κοιτούσε και εκείνη. Η κυρία Μέτσολα, νομίζω πρέπει να ήταν.
1: Αν
0: δεν κάνω λάθος.
1: Πρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου.
0: Η οποία και εκείνη παρατηρούσε με ενδιαφέρον αυτά που έλεγε η κυρία Λατινοπούλου, να το πούμε.
1: Δεν το έλεγα με ενδιαφέρον, το έλεγα με έκπλωση. Είχαν γουρλώσει τα μάτια. Είχα μια έκφραση.
0: Γεια σου, Έφη μου, καλημέρα.
1: Παραμόνω μου, καθένα κρίνει, έτσι.
0: Βαγγέλη μου, την καλημέρα μου, σε ευχαριστώ πολύ για τα καλά σου λόγια. Να σε καλά και μιλάω για τον Βαγγέλη, οδηγό ταξί και φίλο. Λοιπόν, που μα ενημερώνει τακτικά. Καλημέρα και μια καλημέρα στη φίλη μου τη Μανιάνα στη Σάμο, στην όμορφη Σάμο. Πήγαν και βάλαν απέναντι από τη Σάμο ένα άγημα 2.000 καταδρομέων οι Τούρκοι φίλοι μα και οι γείτονε. Κομάντο απέναντι από τη Σάμο ακριβώ. Ναι. Και μετά θέλουν να αποστατικοποιήσουμε τα νησιά. Τι λέτε, ρε παλικάρια. Ωραία είστε. Έτσι, ναι.
1: Θα δούμε τις εντάσεις στο επόμενο διάστημα. Πώς θα φτάσουν και
0: αυτά. Και άκουσα άνθρωπο που του έχω μεγάλη εμπιστοσύνη να λέει ότι τα πράγματα είναι πιο σοβαρά από ότι εμείς τα παίρνουμε τώρα, λέει, αυτή τη στιγμή ίσως. Θα δούμε. Μακάρι να μην έχει δίκιο. Έτσι λέει.
1: Δεν είναι και για αυτούς ευκολάκι.
0: Όχι, ναι, ναι.
1: Λέει και για αυτούς ευκολάκι.
0: Όχι, δεν είναι ευκολάκι.
1: Θα ξαναπώ κάτι που το θεωρώ δεδομένο. Όταν μπουν τα αντιαεροπορικά, να το πω αλλιώς, αυτά που αντιμετωπίζουν, αυτό που λέμε θόλος του Αχιλλέα, εξοπλισμός στα νησιά που η Τουρκία θεωρεί αποστατικοποιημένα, ιδιαίτερα στο Βόρειο Αιγαίο, αν βάλει η Ελλάδα και σε τι βαθμό θα βάλει η Ελλάδα εκεί, νομίζω θα είναι, εκεί θα είναι το χοντρό.
0: Τη δοκιμή. Γιατί εκεί πια είναι αμφισβήτηση το πεδίο. Μου έλεγε ένας διπλωμάτης παλιά για την ιστορία αυτή, την επέκταση 12 μίλια. Αυτός ήταν μετριοπαθής, όπως και πιο πολλοί διπλωμάτες, έτσι όπως ξέρεις. Λοιπόν, έλεγε, όταν επεκτείνεις τα χωριά σου ύδατα στα 12 μίλια, πρέπει να ξέρεις τι θα κάνεις, να έχεις φτιάξει το σχέδιο. Όταν ο άλλος πάει και σου βάλει το καράβι του στα 7, τι θα κάνεις. Πρέπει να πεις τι θα κάνεις. Και εκεί υπάρχει συγκεκριμένο πράγμα που κάνεις. Προειδοποιείς να φύγει, μία, δύο, τρεις, και αν δεν προειδοποιείς, μετά τι κάνεις. Ξέρουμε τι κάνεις.
1: Τα δικά μας εδώ.
0: Άρα λοιπόν πρέπει να έχεις όλο αυτό. Δεν γίνεται έτσι στον αέρα. Με δηλώσεις πρέπει να έχεις στρατηγική κλπ. Εμίλιος λέει μητσοδοτικό σημαίνω αρχίζει να μου αρέσει η Λατινοπούλου.
1: Λοιπόν, να σου πω το βασικό θέμα σε αυτά με την Τουρκία. Δεν πρέπει να φεύγει ποτέ από το μυαλό του καθενός ότι πρέπει να γίνεται διάλογος, ότι πρέπει να υπάρχουν ανοιχτοί διάβλοι, ότι πρέπει να υπάρχουν συζητήσεις και πρέπει πάντα να επιδιώκεται μια διπλωματική λύση. Έτσι δεν. Εγώ θέλω να το πω, πάντα είμαι, πώς το λένε, μειοδότης, εθνοπροδότης, αλλά λοιπόν, ελληνικό, αλλά, ένα ελληνικό, αλλά με πολύ ενδιαφέρον, φρουρείται η πολεοδομία στη Μύκονο, την κύκλωσε η αστυνομία γύρω-γύρω.
0: Μέχρι τη Δευτέρα.
1: Ναι.
0: Μέχρι τη Δευτέρα.
1: Ναι, μέρες.
0: Για να κάνουν, λέει, έλεγχο, λέει, μέσα, τη σφράγισε.
1: Είναι εδώ και δύο μέρες.
0: Για να κάνουν, λέει, έλεγχο στην πολεοδομία στη Μύκονο. Ναι, σφραγίστηκε όντως, αυτό είναι αλήθεια που λες.
1: Γιατί λέει ότι υπάρχουν αναπάτητες εισαγγελικές παραγγελίες.
0: Ναι, στην Αλόνισο πήγε 262, θέλω να πω μια πέντε για Μύκονο.
1: Και θα πει συγγερμό του. Τσίφου τη.
0: Ρέση, ξέρει, επειδή σου λέω ξαναβάζω πεντάρικο στο αυτοκίνητο, είναι τεράστια η διαφορά πια.
1: Το ίδιο δεν βάζει.
0: Το ίδιο
1: δεν βάζει. Πώ λέγανε το ανέκδοτο.
0: Ναι, εγώ 30 έβαζα, 30 βάζω. Αλλά είναι, ναι, λέγανε τότε παλιά, εγώ 2.000 έβαζα, 2.000 βάζω. Δεν είναι έτσι, διότι η βελόνα είναι σαν τη βελόνα, δεν θέλω να πω πια. Παρεξηγηθώ, αλλά δεν κουνιέται η βελόνα πια όπως κουνιόταν. Αυτό δεν θα σου πω. Πρέπει να το βάζεις πάνω για να κουνηθεί η βελόνα. Μήπως έχουμε ζητήματα, αυτό.
1: Μου έκανε εντύπωση και μια δήλωση του κυρίου Ταχιάου ότι δεν θα νίκεζε ο ίδιος σπίτι στην περιοχή εκεί της Κυψέλης, αλλά δεν καλεί τους κατοίκους να μην τα εγκαταλείψουν τα σπίτια τους. Λίγο έτσι έχει μια αντιφασούλα, λέω.
0: Μπορεί να μην το αρέσει η Κυψέλη, ρε παιδί μου.
1: Σωστό και αυτό. Ναι, αυτό το είχα σκεφτεί.
0: Να μην το λέει για τα σπίτια. Πολύ σοβαρό θέμα αυτό, έτσι.
1: Στην Ιταλία, η κυρία Μελόνι πάει και αυτή σε εκλογές ένα χρόνο, έτσι.
0: Ναι.
1: Να το έχουμε υπόψη μας. Τα τέλη των αυτοκινήτων μεγάλων και μεσαίων κυβισμού και των μετροσυκλωτιστών, τέλος.
0: Είναι 13 εκατομμύρια με 14 εκατομμύρια αυτοκίνητα αυτά.
1: Ναι.
0: Υπολογίζουν και μοτοσυκλέτες.
1: Ναι.
0: Ωραίο μέτρο αυτό. Ειδικά για αυτούς που έχουν πιο παλιά αυτοκίνητα.
1: Και το πληρώσουν αυτοί που έχουν μικρά.
0: Μα τα μικρά δεν έχουν, τα μικρά και τα καινούργια δεν έχουν τέλει πολλά. Έχουν λίγα.
1: Ωραία, και οι τζάμπα και οι άλλοι θα έχουν λίγα, δηλαδή γιατί έχουν μικρά.
0: Όχι, είναι το 70% αυτοκίνητα, να ζει στην Ιταλία,
1: διάβαζα. Ναι, λέω το 30% που είναι τα μικρά. Θα έχουν τα τέλη. Αυτό λέω. Ερώτημα μου.
0: Δεν το ξέρω. Μικρά. Νομίζω ότι έτσι όπως το. Επειδή ρώτησα λίγο πώς το έκανα αυτό, τα μικρά ναι, ναι. δεν θα έχουν τέλη. Γιατί τα μικρά έτσι κι αλλιώς που είναι και καινούρια δεν έχουν τέλη τα πιο πολλά. Όπως και εδώ δεν έχουν τέλη, έχουν πάρα πολύ χαμηλά
1: ναι,
0: τέλη.
1: Ναι, αλλά η απόφαση, εγώ όπως την είδα, μιλάει για τα μεσαία και μεγάλο κυβισμό. Το μεσαίο και μεγάλο κυβισμό αυτοκίνητα. Όπως είδα εγώ. Ναι, μοτοσυκλέτες είναι όλες.
0: Ναι, τα μικρά, τα καινούρια τα πιο πολλά δεν έχουν πάντως. Εδώ στην Ελλάδα, ας πούμε, για παράδειγμα, είναι πολύ, δεν έχουν. Είναι πολύ χαμηλά τα τέλη. Έχουν τέλη, έτσι, αλλά είναι πολύ χαμηλά.
1: 5:30 το απόγευμα στην Νίκαια η πορεία
0: για το Φίσα.
1: Για το Φίσα, έτσι.
0: Σαν σήμερα ήταν η ημέρα
1: ναι, ναι, ναι, που δολοφόνησαν. 13 χρόνια.
0: 13 χρόνια δολοφονία του. Ναι, θα έχουμε φαντάζομαι πορεία, εκδηλώσεις και όλα αυτά.
1: Επίσης θέλω να πω γιατί το είπε ο Σωτήρης χθες, είπα δεν ξέρω, ναι. αλλά είχε απόλυτο δίκιο για το θέμα της συμφωνίας της Μέκας ναι. και της Σαουδική Αραβία που ουσιαστικά κανείς δεν βάζει.
0: Την αφήσανε μόνη. Ναι. Ζήτησε βοήθεια για να μπορέσει να αντιμετωπίσει αυτό το πρόβλημα που δημιουργείται με τους βομβαρδισμούς κλπ. Ούτε οι Αμερικανοί τη βοήθησαν, ούτε οι Τούρκοι τη βοήθησαν.
1: Οι Αμερικανοί δεν είναι στη συμφωνία τη ΜΕΚΑ, ναι, εντάξει, είναι άλλο πράγμα.
0: Επειδή έχουν μια συμμαχία ισχυρή,
1: ναι,
0: αυτό
1: ναι,
0: θέλω
1: ναι,
0: να πω.
1: Ναι, ναι, ναι, σωστό.
0: Ναι, ούτε οι Τούρκοι όμως ανταποκρίθηκαν.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και ποιο άλλο είναι, άλλο ένα τρίτο είναι που δεν είναι ανταποκριθεί γι' αυτό.
1: Το
0: Πακιστάν επίση δεν ανταποκρίθηκε. Τι έγινε τώρα, βρήκαν λέει έναν τρόπο λέει και γι' αυτό έχει πάει στα 102 το πετρέλαιο από τα 110 που είχε πάει. Βρήκαν έναν τρόπο λέει παράκαμψης κάπως έτσι ώστε να μην μειωθεί τόσο πολύ η ροή του πετρελαίου γιατί χτυπήσαν την καρδιά, τον αγωγό καρδιά που έστελε το πετρέλαιο. 7 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα. Πολύ μεγάλος αριθμός αυτός, έτσι. Τα πλοία δε που είναι στα στενά του Ορμούς πια που περνάνε είναι ελάχιστα που λένε ότι είναι ανοιχτά. Τι ανοιχτά είναι τα στενά του Ορμούς, είναι θεόκλειστα είναι. Όλοι κάνουν το γύρο της Αφρικής.
1: Να πούμε κάτι ακόμα που έχει
0: τώρα
1: ενδιαφέρον.
0: Τώρα με τους Χούθη μάλιστα θα κάνουν το γύρο της Αφρικής.
1: Να πω κάτι άλλο που έχει ενδιαφέρον. Σιτηρά. Ναι. Τεράστιο πρόβλημα. Γιατί επειδή χτυπιούνται τα πλοία που γίνεται τώρα, τι κάνουν. Χτυπούν μεταφορές πετρελαίου, ημέν. Μετά από καυσίμων συνολικότερα, οι δε χτυπούν μεταφορές που γίνονται με πλοία των σιτηρών.
0: Ναι.
1: Και η Ουκρανία που είναι το Βολόνα, όπως το λέγαμε παλιά, της Ευρώπης που κάνει αυτή την εξαγωγή, ναι. δυσκολεύεται πάρα πολύ να εξάγει. Ναι. Θα έχουμε νέες αυξήσεις και γίνεται μια τρέλα δηλαδή. Είναι πραγματικά μια τρέλα.
0: Λοιπόν,
1: και να δούμε τι θα γίνει και στην Αμερική με τις ενδιάμεσες εκλογές.
0: Ναι. Κοίτα. Σε μια άμεση εκλογές συνήθως οι σχετισμοί αλλάζουν. Μια φορά δεν είχαν αλλάξει, επί Κλίντον μόνο. Mm. Που κατάφερε στις ενδιάμεσες εκλογές, νομίζω στην θητεία του την πρώτη, να τις κερδίσει. Σπάνια, ποτέ άλλοτε πρόεδρος τα σύγχρονα τουλάχιστον χρόνια δεν είχε.
1: Ναι, αλλά είχε ποτέ πρόεδρος δώσει 5.000 στον καθένα άμα δεν χάσει.
0: Αυτό πάλι.
1: 5.000 δολάρια στον καθένα άμα κερδίσει ξανά και τα δύο σώματα. Είναι υπόσχεση. Έχουν τρελαθεί τραπεζίτες στο μεταξύ.
0: Ναι, που δεν τα βρούνε. Δεν τα βρούνε. Φαντάσου να πάνε 100 εκατομμύρια Αμερικανοί να ζητήσουν 5.000 δολάρια από την τράπεζά του στην επομένη των εκλογών.
1: Όχι, όσοι τα παραψηφίζουν όλοι.
0: Ναι.
1: Ο καθένας δηλαδή Αμερικανός θα πάρει 5.000 δολάρια.
0: Ναι. Εγώ σου λέω, δεν πάω 300 εκατομμύρια, πάω 100 εκατομμύρια και να ζητήσουν 5.000 δολάρια. Αυτό κάτι θα το κάνουμε. 100.000. Ναι, δεν θέλω να το κάνω, δεν μπορώ. Πάντως είναι τεράστιο ποσό, δεν νομίζω ότι μπορεί να. Πρέπει να ανοίξει το Fort Knox και να βγάζει πλάκες χρυσού από
1: πίσω. Έχω δει και εγώ δει αγορές ψήφων στα τόσα χρόνια που κάνουν τη δουλειά. Τέτοιο πράγμα δεν ξέρω εγώ.
0: Θα πάρετε μετρητά.
1: Με ψηφίσατε 5.000.
0: Εγώ ξέρω έναν υποψήφιο σε προηγούμενες εκλογές που μοίραζε 50 θυμάμαι εγώ. Αλλά 50 προεκλογικά. Έδινε 50. Ναι, εντάξει, τα δίνει. Πήγαινε σε Ρωμά, πήγαινε εκεί, πήγαινε εδώ και
1: δεν ξέρω. Ναι, γεια μου, πάει γι' αυτό.
0: Λοιπόν, όχι, γινόταν και αυτό. Έγινε σε τελευταίες εκλογές. Νομίζω ότι υπήρχε ένα υποψήφιο ο οποίο έδινε 50. Λέει, τον πιάσανε να δίνει 50. Γεια σου, Αναστασία, καλημέρα. Θα πείτε κάποιο στον Δήμαρχο τη Αθήνα γιατί επεκτείνει τα πεζοδρόμια σε βάρος των δρόμων. Έχει πεζοδρόμια, τι να. Στενεύει ο δρόμος και όσοι βρίσκουν να παρκάρουν καβαλάνε το πεζοδρόμιο, πράγμα πρόκληση για τροχέα ή τη δημοτική αστυνομία που μοιράζει κλήσεις. Και λέγεται να δω Λέλλας Καραγιάννης στην Κυψέλη. Αυτό.
1: Λοιπόν, ναι, ασπλατείνουν τα αργή να περνάει και ο κόσμος.
0: Θα τον έχουμε κάποια στιγμή σύντομα, μας έρχεται τακτικά.
1: Το Σάββατο ναι. είναι παγκόσμια μέρα χωρίς αυτοκίνητο, θα είναι κλειστή η Αθηνάς.
0: Δηλαδή, εγώ αύριο να πάρω αυτοκίνητο.
1: Να μην πάρεις αυτοκίνητο.
0: Και θέλω να πάω στην
1: Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Πώς πρέπει και η άλλη και πάμε με το λεωφορείο.
0: Πρέπει να πάω αύριο Λεωφόρο Αλεξάνδρας.
1: Το μεταξύ αυτοκίνητο είναι γι' αυτό έτσι.
0: Ναι.
1: Πιάνετε.
0: Δεν πιάνετε.
1: Πάτε πατίνι να πάω.
0: Πώς θα πάω στην Λεωφόρο Αλεξάνδρας, δε φίλε.
1: Λοιπόν, αύριο θα είναι κλειστή η Αθηνάς. Υπάρχουν και κάποιες ρυθμίσεις από ό,τι έχω διαβάσει στο μετρό. Εδώ που γίνονται έργα. Νωρίτερα κλείνει εκεί η γραμμή 3. Κάποιοι σταθμοί. Λοιπόν, έχετε υπόψη σας.
0: Μπορεί να με εξηγήσει, λέει ο Παναγιώτης, γιατί ο Γιωτόπουλος στα 82 του είναι επικίνδυνος για τη δημοκρατία και πρέπει να μείνει μέσα ενώ ο Κασιδιάρης είναι αμορφωμένος πολίτης και μπορεί να κυκλοφορεί ανάμεσά μας. Αλλιώτε, τι να σου πω τώρα, τα δικαστήρια έτσι κρίνανε. Τι να σου πω. Αποφάσισαν τα δικαστήρια αυτό που αποφασίσαν. Δεν το αποφάσισαμε εμείς, ούτε ο Βασίλης ούτε εγώ. Σου δίνω το λόγο τη τιμή μου, δεν το αποφάσισα εγώ. Αν ήταν στο χέρι μου, δεν θα ήταν κανείς έξω.
1: Λοιπόν, πάμε σε ούρο μέσα του έβαζε. Πού θα χωρέσουν,
0: δεν ξέρω.
1: 10.000 παίρνουν φυλακά αυτό είναι σοβαρό. Θα έχουμε μια εβδομάδα λογικά τον κύριο Χρυσοχοίδη εδώ, να τον ρωτήσουμε. 10.000 και εντάξει, κάτι είναι φυλακή και η πρώτη 14.000.
0: Όχι, να το πω αλλιώς. Εμένα ναι, ναι, η άποψή μου είναι ότι ορισμένα ισόβια πρέπει να είναι ισόβια. Αυτή είναι η άποψή μου.
1: Ναι, ναι,
0: η άποψή μου ότι κάποιοι κακοποιοί, για να το γενικεύσω, μην το πω συγκεκριμένα για τους δύο, δεν αναμορφώνονται ποτέ. Έχουμε ένα τελευταίο παράδειγμα. Κάποιοι ο οποίος θεραπεύτευσε στην 17η άδειά του, με βαρύ ποινικό μητρό, έτσι, με δολοφονίες, φωνιάδες και αυτούς εννοώ, έτσι. Και τα ισόβια θα έπρεπε να είναι ισόβια, όπως είχε πει ο Κωνσταντίνος Καραμαλής. Όταν λέμε ισόβια, εννοούμε ισόβια. Ναι, ναι, ναι. Που και αυτό δεν ίσχυσε, γιατί και... μισή από αυτούς βγήκαν έξω. Είχε μισή, περισσότεροι βγήκαν
1: και
0: έξω.
1: Να... και να, κάνει, να καθοδηγεί την εγκληματική δράση μέσα από τις φυλακές.
0: Ούτε αυτό είναι σωστό, βέβαια. Δεν το συζητώ. Ναι, ναι, ναι. Σαν τους λέει.
1: Μία τελευταία κουβέντα πριν πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, στο τρίτο μου επιτρέψα να την πω.
0: Ναι.
1: Είναι για τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον κύριο Παύλο Μαρινάκη.
0: Ναι.
1: Τον κάλυψα απολύτως χθες ο
0: Πρωθυπουργός.
1: Οφείλω να το πω. Εγώ έχω μία άποψη. Ναι, πες κάτι πήγες να πεις, συγγνώμη.
0: Όχι, όχι, όχι, πέστε.
1: Πιστεύω ότι είναι μια, είμαστε μπροστά σε μια ενηλικίωση του κυβερνητικού εκπροσώπου. Ο κ. Μαρινάκης νομίζω περνάει σε άλλη πίστα και νομίζω την επόμενη μέρα έχει ανεβάσει πόντους για την επόμενη μέρα των εκλογών. Τα λέω κομψά, όλοι καταλαβαίνετε τι ακριβώς λέω.
0: Τι ακριβώς
1: την επόμενη μέρα επίσης των εκλογών.
0: Που επίσης να κάνω μια χαζή ερώτηση που λες και εσύ. Ναι, τι εννοείς δηλαδή.
1: Την επόμενη, μέρα των εκλογών, φαντάζομαι, και ο Μητσοτάκης να είναι πρωθυπουργός, δεν το κάνει ξανά κυβερνητικό εκπρόσωπο, θα τον έχει ένα κορυφαίο υπουργό κάπου αλλού. Μάλιστα. Λογικά. Μάλιστα. Θα πάρει πόντους στο βόρειο τομέα, ναι, και δεν πάει μακριά από την αντίληψη της κυβέρνησης η άποψή του για την επιδότηση της εργασίας σε βάρος των επιδομάτων ανεργίας. Τα λέω καλά μέχρι εδώ. Εγώ πιστεύω δηλαδή ότι θα δικαιωθεί. Πιστεύω δηλαδή ότι παίρνει πόντους. Ψηλώνει, πώς θα το πω.
0: Ένα μήνυμα μου διαβάζει η φίλη μας, η Βίβια, λέει καλά τη είπε η Λατινοπούλου. Επιτέλους κάποιος τα είπε. Και μας προσθέτει μετά, λέει, στους τσιγκάνους εκεί στην Ξάνθη έδιναν 5 ευρώ παλιά οι ντόπιοι βουλευτές. Τα 5 έχουν μπροστά και αυτά. Τι να σου πω τώρα. Δεν τα ξέρω αυτά. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Από σήμερα στην καθημερινότητά μας θα έχουμε μια πιο πολύ ματζέντα, γιατί η Telekom είναι εδώ και φέρνει μια νέα εποχή στην συνδεσιμότητά μας. Στις γειτονιές θα δει τα καινούργια καταστήματα Telekom, στο κινητό θα δει το σήμα της Telekom και το Telekom App, στο ίντερνετ το δίκτυό σου θα είναι Telekom 5G και Telekom Fiber, στην οθόνη της τηλεόρασής σου θα δεις το Magenta TV και στο wallet σου το Magenta Pay. Ενώ στην εξυπηρέτηση θα βρεις τους ίδιους ανθρώπους που σε καθοδηγήσουν σε αυτή τη νέα μέρα. Η Telekom δημιουργεί μια συνολική εμπειρία για σένα όπου και αν βρεθείς και με όποιο τρόπο και αν θες να συνδεθείς. Μάθε περισσότερο στο telekom.gr και σε όλα τα social media αναζητώντας Telekom.gr. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα γρήγορα γιατί έχουμε κόσμο να βγάλουμε. Ναι, πάμε, πάμε, πάμε.
3: Πιάστε τον! Δικός μου είναι, εμένα μου φύγε!
4: Παραπολιτικά 90,1. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telekom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telekom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το «Επένδυση στα μέτρα μου» της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
6: Γιάννη, ο ηχολήπτης είμαι. Πες και ότι μπορείς να προσαρμόζεις ή να διακόπτεις το πλάνο σου όποτε θες.
5: Θα το έλεγα. Λοιπόν.
7: Γιάννη, εγώ ένα καφέ στον ηχολήπτη έφερα, αλλά ήθελα να σου θυμίσω να πεις και για τον προσωπικό συνεργάτη που είναι δίπλα σου για να φτιάξεις το πλάνο που σου ταιριάζει.
5: Και αυτό θα το έλεγα. Ωραία. Τι έχει μείνει? Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
7: Καλά, Γιάννη. Τα είπες τέλεια.
5: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
8: Η πόρτα κλείνει. Τα αφήνεις όλα πίσω σου. Το σώμα σου έχει ανάγκη από απόλυτη ηρεμία και γαλήνη. Και στα Bed & Bath θα βρεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι με τα καλύτερα πιστοποιημένα προϊόντα ύπνου και μπάνιου. 45 διαφορετικά στρώματα, πάνω από 100 τύποι έξυπνων μαξιλαριών και επώνυμα σεντόνια από φυσικά υλικά για τον πιο selfish ύπνο που είχες ποτέ. Και το μπάνιο σου μεταμορφώνεται σε ένα προσωπικό χώρο ευεξίας για την απόλυτη εμπειρία σπα. Η προσιτή πολυτέλεια συναντά την κορυφαία ποιότητα στις καλύτερες τιμές. Ζήσε την εμπειρία Bed & Bath στα φυσικά καταστήματα και στο bedandbath.gr.
9: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
10: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
9: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
11: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτης στο protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
12: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
13: Διζυγλικινικό.
12: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
13: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
14: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
15: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
16: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
17: Α, ένας σκύρος που μιλάει.
16: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτό στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώρο εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
18: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
19: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
20: Ου, πού να στα λέω, αγάπη μου.
21: Κρυβελόγια.
19: Ακούω.
20: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
22: Κρυβελόγια.
20: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
22: Ρε κρυβελόγια.
19: Μάλιστα.
20: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
19: Μοντέλα. Το ξέρα.
20: Όχι μονοθέσια, που θα μας κόψουν την ανάσα.
23: Ρε φίλε, ό,τι γίνεται στο Vegas.
24: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
25: Παραπολιτικά 90,1.

0: Ωραία μουσικούλα.
1: Ναι, ναι.
0: Πολύ ωραία. Λοιπόν.
1: Αντώνης Παπαργύρης. Α, όχι, όχι ακόμα. Όχι ακόμα. Το μένα τρίλεπτο.

0: εσύ.
1: Μαρινέλα τραγουδάρα, ε. Wow. Στίχη Νίκος Ιγνατιάδης, στον οποίο θα είναι αύριο αφιερωμένη 6 με 8 το απόγευμα η εκπομπή του Βασίλη Κρυμπά εδώ στο
2: αυτή.
1: Ραδιόφωνο με τραγουδάρες. Έχει γράψει Σωτήρη.
2: Δεν χάνεται αυτή.
1: Κόκκινο γαρίφαλο, ήλιος καλοκαιρινός. Και λέει ο Βασίλης, εκτός από τον Πάριο, τη Μαρινέλα, τη Χριστιανά, έχει γράψει και τραγούδια για τον Γιώργο Μαρίνο.
2: Α, ναι, ήθελα να το πούμε. Θέλω να ρωτήσω, να ρωτήσω τώρα αυτόν τον δω.
1: Ναι, ναι, όταν βγούμε. Λοιπόν.
2: Πάμε να καλημερίσουμε τον κύριο Αντώνη Παπαργύρη, τον άνθρωπο της GPO που αύριο θα έχει τη δημοσκόπηση στα παραπολιτικά. Και επειδή αντιλαμβανόμαστε ότι δεν πρόκειται να μας πει το αποτέλεσμα της δημοσκόπησης.
1: Έχει μια ιδέα στο Τύρις να κάνουμε μια ερώτηση.
2: Ναι, ναι. Ήθελα... Καλημέρα κύριε Παπαργύρη καταρχάς.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Εγώ θα σας ρωτούσα ποιοι θα χαμογελάσουν και ποιοι όχι.
3: Καλά, ας μην χαμογελάει και ας μην κλαίει κανένας από τώρα. Είναι πολύ μακρύς ο δρόμος.
2: Καλά, εντάξει, μπορεί να μην κλαίει, μπορεί να είναι στο ενδιάμεσο κάπου. Ναι, αυτό είναι.
3: Εντάξει, όχι, τώρα έχουμε πάρα πολύ δρόμο μπροστά μας. Από ό,τι φαίνεται πάμε σε 6-7 μήνες, δεν ξέρω πόσο. Είναι πολύ εύκολο και αντίθετα από τα θρυλούμενα περί ακίνη της Βελόνας, μπορεί να μην γίνεται εντυπωσιακά. Πάντως είναι μετάβλητο το πολιτικό τοπίο και δεν είναι ένα κλισέ το οποίο λέμε. Φαίνεται ότι θα δούμε διάφορα πράγματα
1: στους επόμενους μήνες. Κινείται από κάτω, λέτε, και να το δείχνει αυτό η δημοσκόπηση. Δεν λέμε τι. Λέω απλώς αν κινείται και να το δείχνει η δημοσκόπηση.
3: Και στο χώρο της αντιπολίτευσης αρχίζει, φαίνονται κάποιες κινήσεις. Η GPO είχε παρουσιάσει την προηγούμενη εβδομάδα μέτρηση. Επομένως, δεν μπορούμε να περιμένουμε πολύ θεαματικά αποτελέσματα. Mm-hmm. Αλλά παραδείγματος χάρη, η περίπτωση της κ. Χαριστιανού είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Mm-hmm. Είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα το οποίο επίσης πρέπει να μας προβληματίζει και για το μέλλον. Σχετικά με την απόπειρα εκτίμησης των κομμάτων που δεν έχουν ακόμα εμφανιστεί. Και μιλάω για το κόμμα Σαμαρά, το οποίο είναι ένα ειδικό κεφάλαιο στην αυριανή δημοσκόπηση.
1: Α, είναι μεγάλο κεφάλαιο.
3: Ναι, είναι ένα ειδικό τμήμα στο οποίο επιχειρούμε έτσι σε πρώτη φάση να αποκρυπτογραφήσουμε λίγο τα ιδεολογικά και πολιτικά ρεύματα που κινούνται αυτή τη στιγμή μέσα στη Νέα Δημοκρατία. Mm-hmm. Όχι τόσο πολιτικά, αλλά σε σχέση με τους αρχηγούς, με τους πρώην αρχηγούς.
1: Συγγνώμη, έχουμε δηλαδή σύγκριση Νέας Δημοκρατίας Μητσοτάκη, σύγκριση Νέας Δημοκρατίας Καραμαλή, σύγκριση Νέας Δημοκρατίας Σαμαρά.
3: Έχουμε αξιολόγηση το ποιος από αυτούς τους τρεις που αναφέρατε θεωρείται ο βασικός εκφραστής των αρχών και των αξιών της παράταξης και θα δούμε έτσι πολύ ενδιαφέροντα πράγματα κυρίως στις υποομάδες των ψηφοφόρων της Νέας Δημοκρατίας, δηλαδή σε αυτούς που ψήφισαν Νέα Δημοκρατία το 23, το 24 και σε αυτούς που ψηφίζουν τώρα. Mm. Θα δούμε ότι υπάρχουν διαφορές και έχει μια σημασία για να δούμε πώς ακριβώς διαμορφώνεται το πολιτικό σύστημα.
1: Λογικό είναι τώρα η Νέα Δημοκρατία είναι μισοτακικό κόμμα.
3: Ναι, εντάξει, τώρα να το αποτυπώσουμε κύριε Σκουρία.
1: Σωστό, ναι.
2: Γιάζεσαι κι εσύ.
3: Να αποτυπώσουμε.
1: Το τυράκι, παιδί μου, το τυράκι.
2: Φαίνεται να μπαίνουν στη Βουλή, αυτό μπορεί να το απαντήσετε ή δεν θέλετε.
3: Εντάξει, τώρα αυτή τη στιγμή φαίνονται 8.
2: 8,
1: όλοι δείχνουν αυτό.
3: Αλλά ξαναλέμε πάντα όλα.
2: Είναι νωρίς ακόμα, έχετε δίκιο. Ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, ο μπαμπάς Μητσοτάκης, έλεγε ότι στην πολιτική πρόβλεψη για πάνω από ένα μήνα είναι πάρα πολύ δύσκολο να κάνεις. Ναι, αυτό έλεγε.
3: Και εγώ συμφωνήσω.
2: Και τώρα ακόμα περισσότερο. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
3: Επομένως θα κάνετε λίγο υπομονή μέχρι αύριο να τα δείτε. Νομίζω
2: θα κάνουμε, ναι.
1: Οι αναποφάσεις είναι περισσότεροι.
3: Σε αυτή τη μέτρηση μετά τη ΔΕΘ είναι λίγο λιγότεροι. Παραμένουν όμως σε ένα σημείο στο οποίο μπορούν να προκαλέσουν σοβαρές
2: μετατοπίσεις. Ναι, ναι, ναι. Εντάξει,
1: κομβικό κομμάτι.
2: Εντάξει, μην το ζορίζουμε τον άνθρωπο άλλο.
1: Όχι, δεν κάνουμε ερωτήσεις που κάνουμε. Απλά βάζουμε τα θέματα που θα δούμε αύριο. Δεν τα ρωτάμε τυχαία.
3: Την αξιολόγηση της ΔΕΘ, την αξιολόγηση των προγραμμάτων των πολιτικών αρχικών.
2: Ποια μέτρα, ας πούμε, μέτρησαν, ποια μέτρα δεν μέτρησαν, έχετε μετρήσει.
3: Δεν εξειδικεύσαμε τα μέτρα. Στη συνολική αξιολόγηση του προγράμματος, την πιστικότητα των πολιτικών αρχηγών, τους κλασικούς πολιτικούς δείκτες της καταλληλότητας και φυσικά της πρόθεσης ψήφου, αλλά και ερωτήσεις για το αν επιθυμούν να υπάρχουν αυτοδύναμη κυβέρνηση ή κυβέρνηση συνεργασία στις επόμενες εκλογές. Mm. Το οποίο νομίζω και αυτό θα μας απασχολεί.
2: Βεβαίως, βεβαίως.
1: Αύριο λοιπόν, GPO στην εφημερίδα Τα Παραπολιτικά και κυκλοφορούν τα χαράματα αύριο και μάλλον στα περίπτερα για τις επόμενες ημέρες.
2: Ευχαριστούμε κύριε Παπαργύρη, ευχαριστούμε φίλε μας Αντώνη.
1: Επίσης να πούμε ότι αύριο θα είναι στο ραδιόφωνο εδώ στην Τζούλη Τσίγα ο κύριος Παπαργύρης για μια πρώτη ανάλυση των αποτελεσμάτων που θα υπάρχουν στην δημοσκόπηση. Τα λέω καλά.
2: Γεια σου, Αντώνη μας. Γεια σου, καλημέρα. Λοιπόν, να πω ότι ένας φίλος, ο οποίος τον εκτιμώ πολύ, ο Θοδωρής Γεραντομιλής, ο οποίος είναι φωτογράφος ο άνθρωπος, είναι και πολύ καλός, αλλά είναι και εραστέχνης μετεωρολόγος, πολύ καλός επίσης, μας λέει, μας στέλνει μήνα και λέει, επειδή μας ακούει και ακροατής μας, τον ευχαριστούμε. Το Σαββατοκύριακο θα πας για μπάνιο, λέει, ενώ την Τρίτη Τετάρτη ζακέτα να πάρεις. Οπότε κάντε το κομμάτι σα, δεν πέφτει ποτέ έξω. Όταν να πάω γήπεδο μου λέει 8 και μισή στη Φιλαδέλφια θα βρέχει. 9 και 4 δεν βρέχει. Δεν βρέχει. Ό,τι λέει γίνεται.
1: Λοιπόν, μια και είπαμε γήπεδο Όφη.
2: Μεγάλη επιτυχία Όφη.
1: Και όχι ομάδα, και ομάδα
2: 250 εκατομμυρίων ευρώ.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Δηλαδή είναι πιο ακριβή από την ακριβότερη ομάδα του Ελληνικού Παραθυνόμενου που είναι Ολυμπιακό. Είναι πιο μεγάλη αξία η Χόφενχάιμ. Η οποία ήρθε να πάρει το σιγουράκι χθε στην Κρήτη. Ήταν το πιο σίγουρο αγώνα τη ήταν αυτό. Γιατί ο πιο δύσκολο όμιλο είναι του Europa League αυτό που λένε πω είναι. Ήρθε να πάρει το σιγουράκι τη και πήρε 2 γκολ και έφυγε. Μπράβο στον Όφη, μπράβο στον Κόντι, τον προπονητή, μπράβο στους παίκτες, πραγματικά μπράβο από καρδίας.
1: Αν λεγόταν Κόντιτς ή κάπως αλλιώς,
2: το είχε πάρει τώρα.
1: Κόντιτ, με θήτα στο τέλος.
2: Άμα δεν είχε Βάσκος.
1: Όλοι, οι Big Four θα τον είχαν κλείσει για τη νέα σεζόν.
2: Μπράβο στον Όφη, μας έδωσε πραγματικά και σε όσους δεν είμαστε οπαδοί του, μας έδωσε μεγάλη χαρά. Πραγματικά, εγώ το χάρηκα πάρα πολύ και μπράβο του. Κυρίως επειδή κέρδισε και μια ομάδα μεγάλη και γερμανική κιόλας. Να το πω και αυτό. Τι να κάνουμε τώρα. Δεν έχω την πολύ μεγάλη συμπάθεια. Λοιπόν, τι θα σε κάνουμε τώρα, πες μου γρήγορα.
1: Νομίζω σιγά σιγά να πάμε σε διαφημιστικό χρόνο.
2: Κάτω από 1,75 μάλιστα τα είδαμε αυτά. Χρειάζεται την είδηση αυτό. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Η Telekom είναι εδώ και φέρει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telekom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και δίνει σε όλους μας ακόμα περισσότερες δυνατότητες. Στη σύνδεση, στην ψυχαγωγία, τη συναλλαγία αλλά και τις επιχειρήσεις μας, ανακάλυψε τη νέα εμπειρία Telekom στο telekom.gr.
0: Παραπολιτικά 90,1.
4: Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά Startupper Mag στο νέο τεύχος. Το νέο διάστημα και οι ευκαιρίες της Ελλάδας. Ρομπότ φτιάχνουν ρομπότ και αλλάζουν τα δεδομένα. AI εργαλεία για να φτιάξετε τον πρώτο σας AI υπάλληλο. Business Seeds. Ο μεγάλος διαγωνισμός καινοτομίας ξεκινά. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά.
5: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telekom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telekom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More.
7: Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε πινκ πόντους στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκας, την Intersport και την IKEA. Go for more. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο nbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Σπουδές παιδαγωγικών και εργοθεραπείας και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Διεθνής εξειδίκευση βασισμένη στη μεθοδολογία της LEGO Education σε συνεργασία με την O3. Εκπαιδευτική ρομποτική. Βιωματική μάθηση, ειδική αγωγή, εργοθεραπευτική παρέμβαση, ανώτερες σπουδές ACME, ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
9: Καλώς ορίσατε στο giveaway της ACS με τη φιλική συμμετοχή των αγαπημένων σας ACS Locker. Στο level 1 θα βρείτε το δέμα σας, πάρτε το και στο καλό. Στο level 2 διεκδικείτε AirPods 4 με Noise Cancellation, απλά δηλώνοντας υπεύθυνα το αγαπημένο σας ACS Locker στην ψηφιακή μας βοηθό Assistant. Και στο level 3 μπορεί να κερδίσετε ένα iPhone 17 Pro, αφού παραλάβετε από το My Favorite ACS Locker σας και μας αξιολογήσετε στο ACS Mobile App. Κάντε level up στα δώρα με την ACS κάθε μήνα και ευχαριστούμε που παραλάβατε μαζί μας. ACS Smart Point Locker. Εδώ το δέμα σας περιμένει.
10: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδιά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της. Είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
11: Α, καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος, κι εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω!
12: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
13: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
14: Σε Eclantic Kids Festival. Το φεστιβάλ του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης επιστρέφει και φέτος με ελεύθερη είσοδο. Προσβάσιμο σε όλα τα παιδιά και τους εφήβους. 26 και 27 Σεπτεμβρίου στο Κέντρο Τεχνών του Δήμου Αθηναίων. Πάρκο Ελευθερίας. Χορός, συναυλίες, θέατρο, οικαστικά, stand-up comedy, κινηματογράφος, skateboarding και πολλά ακόμη. Αναλυτικό πρόγραμμα στο cycladic.gr σε συνεργασία με τον Οπανδά. Μεγάλος χορηγός Eurobank.
15: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν Στέλλα Γκαντόνα, Θανάσης Φουσκίδης.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: Λοιπόν, να επιστρέφουμε και να καλημερίσουμε τον κύριο Δημήτρη Κερμικύρογλου, είναι Γενικός Γραμματέας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης. Να πούμε ότι είναι ένας άνθρωπος που.
1: Να πω εγώ, όπως το καταλαβαίνω απ' έξω, έτσι και από μακριά. Νομίζω ότι είναι καταρχήν το δεξί χέρι ουσιαστικά του κυβερνητικού εκπροσώπου, του κυρίου Παύλου Μαρινάκη. Χαμηλών τόνων άνθρωπος, αλλά με πολλή δράση και με πολύ ενδιαφέρουσες, πώς να σου πω, αρμοδιότητες στον τομέα που έχει.
0: Βλέπω λοιπόν ανάμεσα τα θέματα τα οποία τον έχουν απασχολήσει και απασχολούν τη γραμματεία και ο Δημήτρης Κερμικύρογλου. Νομίζω το είπα. Λοιπόν, καλημέρα σας καταρχήν. Ευχαριστούμε που είστε μαζί μας. Να ξεκινήσουμε με ένα ζήτημα το οποίο το σαν κλάδο μας απασχολεί πάρα πολύ, αλλά και την κοινωνία συνολικά, που λέγεται fake news. Ένα μεγάλο πρόβλημα παγκόσμιο, αλλά εμάς μας ενδιαφέρει εδώ τι γίνεται στην Ελλάδα. Και ένα απλό ερώτημα, το πιο απλό ερώτημα είναι. Πώς μπορεί ο απλός πολίτης να καταλάβει αν αυτό που διαβάζει είναι αληθινό και αν μπορεί να κάνει κάτι το κράτος και τι κάνει για να μας προστατεύσει αυτό, χωρίς να περιορίζει βέβαια την ελευθερία του λόγου.
2: Καταρχάς, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Μεγάλη μου χαρά. Και πρέπει να καταλάβουμε όλοι ότι πραγματικά είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Και είναι ένα πρόβλημα που το αποδεικνύουν πλέον και όλες οι μεγάλες έρευνες που γίνονται σε πανευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο. Δηλαδή, η τελευταία έρευνα, που είναι και πολύ ανησυχητική και είναι ευρωπαϊκή, της Eurostat, δείχνει ότι δυστυχώς είμαστε στην τελευταία θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη διασταύρωση των ειδήσεων, στη διασταύρωση των όσων διαβάζουν οι πολίτες. Mm. Δηλαδή ένας πολίτης πλέον είναι πολύ πιο ευάλωτος στη χώρα μας από ότι σε μια άλλη χώρα. Γενικά είναι χαμηλός ο μέσος όρος όμως και ευρωπαϊκά. Mm. Αλλά αυτό αν το συνδυάσετε ότι ένα στους δύο πολίτες και παραπάνω, το 60% επιλέγει να ενημερώνεται κυρίως από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αντιλαμβάνεστε το πόσο εκρηκτικό γίνεται το πρόβλημα.
0: Ένα στους δύο πολίτες επιλέγει να ενημερώνεται από τα social media.
1: Προφανώς γιατί υπάρχει. Να πω κάτι. Προφανώς όμως γιατί υπάρχει ανεξιοπιστία και των δημοσιογράφων και των πολιτικών.
2: Είναι χαμηλός ο δείκτης εμπιστοσύνης, πράγματι, και στα παραδοσιακά μέσα ενημέρωσης και στην πολιτική στους πολιτικούς, προφανώς.
1: Γιατί μεταξύ μας επίσης σε μεγάλο βαθμό έχουμε και εμείς και εσείς ευθύνη. Και εσείς γιατί λέτε η πολιτική εννοώ και εμείς οι δημοσιογράφοι.
2: Εννοείται ότι έχουμε ευθύνη, αλλά δεν μπορούμε να αφήσουμε και ένα πεδίο εντελώς ανεξέλεγκτο και αρρύθμιτο, ώστε να βλέπουμε διάφορους επιτίδιους, θα έλεγα, που είτε χρησιμοποιώντας τον τίτλο του influencer να παραπλανούν τον κόσμο για δικό τους όφελος και κυρίως χρηματικό, είτε να βλέπουμε ακόμη και απάτες χώρους της θεατρικής και σε άλλους χώρους. Δεν είναι μόνο τα media. Ξέρετε, τα fake news ανθίζουν σε όλους τους κλάδους.
1: Αυτή είναι διαπίστωση του προβλήματος, κύριε Γενικέ. Η λύση.
2: Ακριβώς.
1: Η λύση
0: είναι αντιμετώπιση. Ναι, αντιμετώπιση. Και επειδή μιλάμε για παραπληροφόρηση, εμείς έχουμε και εκλογές σε λίγους μήνες εδώ και αυτό αποκτά μια ιδιαίτερη σημασία. Ναι.
2: Καταρχάς, να ξέρουμε τα βασικά. Το κράτος δεν μπορεί να αποφασίζει ούτε μπορεί να παίξει ένα ρόλο του τι είναι αλήθεια και τι είναι ψέμα. Όμως, αυτό μπορούμε να κάνουμε και αυτό κάνουμε. Είναι να ενισχύσουμε τις άμυνες κοινωνίας. Δηλαδή, πώς? Αρχικά με διαφάνεια. Δηλαδή, έχουμε χτίσει μητρώα τύπου ώστε να γνωρίζουν οι πολίτες ότι όταν διαβάζουν ειδήσεις μέσα από συγκεκριμένα μίντια, αυτά είναι εγγεγραμμένα στα μητρώα της Γενικής Γραμματείας, έχουν δημοσιογραφικό περιεχόμενο, απασχολούν δημοσιογράφους, έχουν εγκαταστάσεις, έχουν δηλαδή ιδιοκτησία και γνωρίζουν ποιοι είναι από πίσω.
1: Καλό είναι αυτό, αλλά να σας ρωτήσω κάτι. Πιστεύετε ότι υπάρχουν πολίτες, ένας νέος, μια γυναίκα, μια νοικοκυρά, ένας εργαζόμενος που θα πάει πρώτα να δει τα μητρώα και μετά θα πει αυτούς διαβάζω και αυτούς δεν διαβάζω?
2: Όχι βέβαια, αλλά αυτό που εμείς όμως οφείλουμε να κάνουμε από την πλευρά μας είναι να υποστηρίζουμε όταν έχουμε, για παράδειγμα, έχουμε κάποια εργαλεία εμείς, την κρατική διαφήμιση, έχουμε την κρατική ενίσχυση που δίνουμε. Αυτές οι ενισχύσεις που δίνει ένας δήμαρχος, αυτές οι ενισχύσεις που δίνει κάποιος διακηρύξεις που λέμε σε τοπικό τύπο ή σε εφημερίδες, αυτές οι εφημερίδες πρέπει να είναι εγγεγραμμένες στα μητρώα του τύπου. Άρα με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζεις ότι τουλάχιστον το κράτος δεν ενισχύει φωνές οι οποίες δεν έχουν κανένα κριτήριο. Mm-hmm. Άρα ανεβάζουμε το κριτήριο της αξιοπιστίας σε αυτό το επίπεδο και το κριτήριο της διαφάνειας, ώστε να μην υπάρχει κανένα αρρύθμιστο. Από εκεί πέρα ο πολίτης πώς μπορεί να προστατευτεί όμως, όπως σωστά λέτε? Αρχικά διασταυρώνοντας ο ίδιος καλύτερα τις ειδήσεις που βλέπει. Αν έχει την παιδεία, και εκεί έχετε και ο ρόλος ο δικός μας, και γι' αυτό χτίζουμε εκπαιδευτικά προγράμματα στα σχολεία, κυρίως ξεκινώντας από τη νέα γενιά, αλλά θέλουμε να το επεκτείνουμε και στα άλλα. Ήδη έχουμε εφαρμόσει σε 100 σχολεία σε όλη την Ελλάδα την προηγούμενη χρονιά και αυτό το επεκτείνουμε και στα πανεπιστήμια. Να εκπαιδεύσουμε δηλαδή τη νέα γενιά να διαβάζει, να διασταυρώνει τις ειδήσεις, να αντιλαμβάνεται ποιος είναι από πίσω, ποιος το λέει, πότε γράφτηκε. Να μην βλέπει μια παλιά φωτογραφία, για παράδειγμα, ενός έτους πίσω και πιστεύει ότι αυτό συμβολίζει ένα νέο γεγονός. Να βλέπει ότι, να υποψιάζεται όταν βλέπει μια είδηση ότι προκαλεί μεγάλο φόβο ή προκαλεί μεγάλη οργή, γιατί συνήθως η παραπληροφόρηση αφήνει πάνω στο συναίσθημα. Αυτό πρέπει να το κρατήσουν οι πολίτες που μας ακούν, γιατί συχνά το βλέπουμε στα social media κυρίως. Μία είδηση που γίνεται viral και μαζεύει πολλά like, συνήθως εκφράζει οργή. Ναι. Αυτό λοιπόν θα πρέπει να καταλαβαίνουμε ότι πρέπει να το διασταυρώνουμε. Ναι. Και ένας καλός τρόπος διασταυρώνεις, ξαναλέω, είναι ο κόσμος να βλέπει τις εφημερίδες, να διαβάζει εφημερίδες, να διαβάζει, να ακούει ανθρώπους με το επώνυμό τους, δημοσιογράφους και επαγγελματίες, και να αξιολογεί. Δεν υπάρχει, ξέρετε, δεν υπάρχει μια λύση μαγική. Υπάρχουν όμως πολλές διαφορετικές άμυνες που, αν τις συνδυάσουμε και τις συντονίσουμε, σίγουρα η απάντηση θα είναι καλύτερη. Και αυτό κάνουν και, να ξέρετε, και άλλες χώρες. Δηλαδή, επειδή παρακολουθούμε και εμείς, χθες είχαμε τη χαρά στην Γενική Γραμματεία να εγκαινιάσουμε ένα σημαντικό έργο που ξεκινάει στην Ελλάδα για την παραπληροφόρηση, ειδικά από τον ΟΣΑ, μαζί με άλλες 6-7 χώρες, θα χτίσουμε ένα μοντέλο για το πώς πρέπει να συντονίζονται οι αρχές, οι κρατικές. Γιατί είναι δύσκολη άσκηση. Υπάρχει το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, το οποίο ελέγχει ποιες ειδήσεις πρέπει να έχουν σήμανση τεχνητής νοημοσύνης. Δεν μπορεί να βγαίνει ένα βίντεο, για παράδειγμα, που είναι κατασκευασμένο από τεχνητή νοημοσύνη και ένα μέσο να το αναπαράγει χωρίς να το αναφέρει πλέον. Είναι ευρωπαϊκή υποχρέωση αυτό και είναι και νομοθετική υποχρέωση. Υπάρχουν η ελληνική αστυνομία, η διεύθυνση του ηλεκτρονικού εγκλήματος, όταν βλέπουμε μια απάτη, ένα deep fake, δηλαδή ένα προϊόν που έχει φτιαχτεί για να παριστά κάποιον
0: τώρα,
2: άλλον.
0: Με προλαβαίνετε τώρα. Με προλαβαίνετε, γιατί εδώ μπαίνει και η ιστορία πια τεχνητή νοημοσύνη, που πια έχει μπει στη ζωή μας και μάλιστα εδώ αρχίζουν και γίνεται μια διεθνής κουβέντα. Όπως υπάρχουν και περιορισμοί πια, σιγά σιγά, να μην συνεχίσει αυτή η ανάπτυξη, γιατί αρχίζει και γίνεται επικίνδυνη. Τώρα το ερώτημα είναι να φοβόμαστε εμείς αυτό, να ελπίζουμε πραγματικά, γιατί εδώ έχει τα καλά της, αλλά προφανώς έχει και πολλά πάρα πολύ επικίνδυνα η τεχνητή νοημοσύνη. Στα οποία αναφερθήκατε μόλις πριν από λίγο, γι' αυτό σας ρωτάω.
2: Ναι. Νομίζω ότι ούτε το ένα ούτε το άλλο. Δηλαδή πρέπει να είμαστε, να νιώθουμε όρημοι και κυρίως να αξιοποιούμε την τεχνητή νοημοσύνη με έναν τρόπο όπου να μας βοηθάει και όχι να μας υποκαθιστά. Δηλαδή, καταλαβαίνετε ότι και τη δημοσιογραφία μπορεί να τη βοηθήσει να ερευνήσει περισσότερο και έναν ακαδημαϊκό να ερευνήσει περισσότερο. Ναι. Όμως, προφανώς, στο τέλος ημέρας ο άνθρωπος παραμένει ο υπεύθυνος. Ο άνθρωπος είναι αυτός που πρέπει να είναι ενημερωμένος και να μπορεί να αξιοποιεί με κριτική ικανότητα την τεχνητή νοημοσύνη. Παρ' όλα αυτά, δεν ξέρω αν το είδατε, γιατί πρέπει να το μνημονεύσουμε αυτό, εχθές η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε τον νέο Ευρωπαϊκό Κανονισμό για την απαγόρευση της πρόσβασης των παιδιών στα social media.
1: Το είδαμε, από 15 ετών.
2: Ακριβώς. Ναι. Η Ελλάδα πρωτοστάτησε σε αυτό. Ο Πρωθυπουργός προσωπικά, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ήταν προτεργάτης σε αυτή την προσπάθεια.
0: Μα μπορεί όμως να υπάρχει πραγματικός έλεγχος σε αυτές τις πλατφόρμες. Πραγματικά είναι δυνατόν. Γιατί και η Αυστραλία, νομίζω που το ξεκίνησε πρώτη,
1: το
0: τρεπίσαν το σύστημα.
1: Και άλλες που το πήραν πίσω.
0: Βρήκαν τρόπους. Ναι,
2: ακριβώς γι' αυτό ήταν ο προβληματισμός με αυτό που έγινε στην Αυστραλία, για να οδηγηθούμε σε μια εναρμόνιση της νομοθεσίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Δηλαδή, ελήφθη η απόφαση ότι, παιδιά, δεν μπορεί μόνη της μια χώρα, δηλαδή η Ελλάδα ή μόνη της η Γαλλία, για παράδειγμα, με εθνικές πολιτικές να αντιμετωπίσουν αυτό το πρόβλημα. Θα πρέπει να υπάρχει μια εναρμονισμένη πολιτική ευρωπαϊκή, η οποία να είναι υποχρεωτική, και αυτό δίνει και το μήνυμα στις πλατφόρμες ότι πλέον...
1: Καλά, εδώ συγγνώμη λίγο, εδώ δεν πήραν το μήνυμα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Βάλανε ένα πρόστιμο εκεί και τελείωσε η δουλειά. Θέλω να πω, δεν είναι εύκολα και οι πλατφόρμες. Αν ήταν, φαντάζομαι κάποιοι θα το είχαν κάνει.
2: Δεν είναι εύκολη άσκηση προφανώς, αλλά γι' αυτό και μπαίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και γι' αυτό και μπαίνει πλέον σε ευρωπαϊκή νομοθεσία όλη αυτή η ιστορία. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι τον περασμένο Δεκέμβριο επιβλήθηκε ένα πολύ μεγάλο πρόστιμο 120 εκατομμυρίων σε μεγάλη πλατφόρμα.
1: Τώρα στα σοβαρά, αλήθεια. Λίγο. Τώρα 100, πόσο είπατε, 150 εκατομμυρίων, σαν να πάω να πάρω εγώ στραγάλια. Τόσο είναι για μια μεγάλη πλατφόρμα, να μην το πω ότι.
2: Δεν διαφωνώ, αλλά.
1: Δίνει για τα διπλάσια.
2: Δεν διαφωνώ. Δεν είναι εύκολη μάχη, προφανώς. Ούτε είναι εύκολη συζήτηση. Όμως, όταν προφανώς υπάρχει μια κοινή ευρωπαϊκή απάντηση, όταν υπάρχει ένας ευρωπαϊκός κανονισμός που θέτει υποχρεώσεις στις πλατφόρμες, δίνει το βάρος σε εκείνες να επαληθεύουν και από την πλευρά τους σωστά όρια της ηλικίας, να παίρνουν πάρον σε βάρος ευθύνης όταν υπάρχει ένα deepfake ή όταν υπάρχει μια παραπληροφόρηση.
1: Και ο εθισμός μαζί. Μια τελευταία ερώτηση, κύριε Γενικέ. Ξέρετε πότε θα εφαρμοστεί αυτό, πότε θα υιοθετηθεί το νέο όριο στην Ελλάδα?
2: Καταρχάς στην Ελλάδα από την 1η Ιανουαρίου του 2027. Μπαίνει όριο ηλικία στα 15 έτη. Mm-hmm. Και πλέον θα υπάρχει και ευθύνη στις εταιρείες να παληθεύουν, όπως είπα, αξιόπιστα την ηλικία. Έχουμε και τα εργαλεία, όπως το Kids Wallet από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Επίσης ήταν μια πολύ καινοτόμα εφαρμογή. Άρα από την 1η του 2027 προχωράμε στην εφαρμογή.
1: Έχουμε την είδηση.
0: Μένει στο υπόλοιπο μια συζήτηση για τα σχολεία, ειδικότερα που θέλουμε να κάνουμε, αλλά πιο αναλυτικά.
1: Δεν
0: έχουμε χρόνο μια άλλη φορά. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Ρογλού.
2: Αυτό ένα μήνυμα μόνο. Ναι. Βάρος στην κριτική σκέψη. Είναι η καλύτερη άμυνα.
0: Λοιπόν, ο κύριος Δημήτρης Κυρμεκύρογλου, Γενικός Γραμματέας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης, τον ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ.
0: Ένα μήνυμα που έρχεται εδώ πέρα από την Γεωργία.
1: Θέλω να πω μόνο ότι είναι μόνο μία πρώτη πρώτου του 27.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Μπαίνει σε αυτό, είναι πώς το λένε.
1: Ναι, όρο ηλικία 15 για πρώτη social media.
0: Λοιπόν, αρκεί να μην πάει πιο κάτω όπως για τα ενίκια.
1: Και αρκεί να μην τρυπηθεί. Και αρκεί να μειώνει για άλλα πράγματα.
0: Αυτό είναι ακόμη πιο δύσκολο. Λοιπόν, η Γεωργία στέλνει ένα μήνυμα για οποίο λέει αστέρια. Αν το λες για μας, το παίρνουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Υπολογική που ξέρει την αλήθεια.
0: Επειδή έχουν έρθει 2-3 μηνύματα τα οποία αναφέρονται σε έναν γυλαίκα, κυραλιφές και όλα τα υπόλοιπα. Και διάφορες αναφορές που μου κάνει στο παρελθόν διάφορα πολιτικά πρόσωπα έχουν ρωτηθεί 100 φορές. Και εδώ σε αυτήν την εκπομπή έχουν ρωτηθεί. Άμα θέλετε εσείς να το βάλετε σε κάθε ερώτηση που κάνετε εδώ και μεταφέρετε στον αέρα, τι κάνουμε τώρα, αυτή δουλειά θα κάνουμε. Έχουμε ρωτήσει, επειδή ξέρουμε για ποιους μιλάμε, τους έχουμε ρωτήσει άπαντες και τους δύο για τα θέματα αυτά. Μη λέμε τα ίδια και τα ίδια, λοιπόν, τα κατάλαβες και εσύ. Έχουν ρωτηθεί, σε θυμάσαι την τελευταία φορά που ρωτήθηκε εδώ πέρα, αυτός τον ρώτησε.
1: Έρχεται, μπήκε στο...
0: Πόσες φορές ακόμα θα με ρωτήσετε?
1: Ναι. Δύο φορές τον ρώτησαμε εδώ, στο στούντιο. Λοιπόν, έρχεται το αρτιότερο δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα.
0: Και αμέσως μετά η Σταλαγκάτα με τον Θανάση Φουσκή. Τα παιδιά, τα πραγματικά παιδιά, γιατί εμείς είμαστε μεγάλα παιδιά πια. Μαζί

0: Η ώρα είναι 11.
1: Είμαι ο Φιλέας.
2: Και εγώ η Φογκ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
2: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
2: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
2: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Τέτσικα. Κοινό τόπο για ευρωπαϊκά μέτρα απέναντι στην ενεργειακή κρίση θα αναζητήσουν σύμφωνα με πληροφορίες του ραδιοσταθμού Παραπολιτικά 90,1 οι Υπουργοί Οικονομικών της Ευρωζώνης στο Δουβλίνο, με τις πληροφορίες να σημειώνουν πως σήμερα δεν αναμένεται απόφαση. Οι ίδιες πληροφορίες σημειώνουν πως αρχικός σχεδιασμός της κυβέρνησης ήταν τα μέτρα να ανακοινωθούν προς το τέλος Σεπτεμβρίου. Ωστόσο, λόγω της πίεσης που δέχονται νοικοκυριά και επιχειρήσεις, επισπεύδει τις ανακοινώσεις για τη Δευτέρα. Ο Πρωθυπουργός προανήγγειλε κυβερνητική παρέμβαση ώστε το πετρέλαιο θέρμανση να διατεθεί στην αγορά σε τιμή κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο. Επίσης, οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανση, ενώ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο παρέμβαση στο περιθώριο κέρδους και εφόσον απαιτηθεί έκτακτης και προσωρινής μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Την ένταξη του ανεξάρτητου βουλευτή Αλέξανδρου Αυλονίτη στο ΠΑΣΟΚ ανακοίνωσε η Χαριλαίο Τρικούπη, επιβεβαιώνοντας τις πληροφορίες της στήλης Big Mouth του PowerGame.gr. Η ανακοίνωση έγινε μετά τη συνάντηση του βουλευτή με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη. Υπενθυμίζεται ότι ο κ. Αυλονίτης είχε εκλεγεί βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ το 2024, ανεξαρτοποιήθηκε ακολουθώντας τον Στέφανο Κασελάκη στο Κίνημα Δημοκρατίας, από όπου και παραιτήθηκε τον περασμένο Ιανουάριο, καταγγέλλοντας πραξικοπηματική απόπειρα παραβίαση αρχών και κανόνων και αυθαίρετη αλλαγή της φυσιογνωμίας του κόμματος. Μόνο η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα μπορεί να ανατρέψει τη σημερινή πραγματικότητα. Το ΠΑΣΟΚ έχει εγκλωβιστεί σε μια μικροκομματική στρατηγική που είναι σε αντιστοιχεία με το αίσθημα των πολιτών, δήλωσε στα Παραπολιτικά 90,1 η πρώην βουλευτής επικρατείας Ρόζα Βρετού, η οποία αποχώρησε με αιχμές κατά της ηγεσίας από το ΠΑΣΟΚ. Το Νοτική Ένεση, η αύξηση 10 ευρώ στα κόμιστρα των ταξί από το αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος προς το κέντρο της Αθήνας, ωστόσο δεν αντιπροσωπεύει τις πραγματικές ανάγκες μας, τόνισε στα Παραπολιτικά 90,1. Ο πρόεδρος του Συνδικάτου Αυτοκινητιστών Ταξιατικής, Τίμιος Λιμπερόπουλος, είπε πως με τον νέο υπουργό υπάρχει διάθεση να λυθούν προβλήματα, ενώ επέκρινε τον προηγούμενο υπουργό κ. Κυρανάκη ότι έχει δημιουργήσει πληγές. Εκδηλώσεις μνήμης σήμερα με αφορμή τη συμπλήρωση 13 χρόνων από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα στις 5.30 το απόγευμα. Η κεντρική συγκέντρωση στο μνημείο του Παύλου Φίσα στο Κερατσίνι και η πορεία προς τον μπλόκο της Κοκκινιάς. Κλείνουν στις 3.30 μετά το μεσημέρι οι σταθμοί του μετρό Κορυδαλός και Μανιάτικα, με εντολή της Ελλάς. Οι σειρμοί θα διέρχονται από τους συγκεκριμένους σταθμούς χωρίς να πραγματοποιούν στάση μέχρι νεοτέρας. Σεισμική δόνηση 4,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε 9 χιλιόμετρα ανατολικά νοτιοανατολικά των Βασιλικών Εστιάς στην Εύβοια. Η δόνηση έγινε αισθητή και στην Αθήνα. Δικογραφία για σωματική βλάβη από αμέλεια κατά συρροή ασκήθηκε κατά της θείας του Στέφανου Τσιτσιπά μετά από επίθεση δύο σκύλων της οικογένειας σε τρεις πολίτες στη Βάρη. Αναζητείται η μητέρα του Έλληνα τενίστα στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας. Στη διεθνή ενημέρωση, τουλάχιστον 48 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και περίπου 100 νοσηλεύονται στη Νότια Νιγηρία μετά την κατανάλωση τοπικά παρασκευασμένου αλκοολούχου ποτού με μεθανόλη. Στα αθλητικά, στις 5 το απόγευμα, Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσέ για το Super Cup στο μπάσκετ, μισή ώρα αργότερα Παρτίζαν ΠΑΟΚ στο πλαίσιο του τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος.
1: Τα νέα των αγορών.
0: Απόλυες 0,29% του Γενικού Δίκτυου Τιμών στο Χρηματιστήριο της Αθήνας. Νέα παράταση ως την 1η Ιουλίου 2027 για την υποχρεωτική πληρωμή ενοικίων μέσω τραπέζης, καθώς η ΑΔΕ χρειάζεται χρόνο. Τιμών στο Χρηματιστήριο της Αθήνας. Νέα παράταση ως την 1η Ιουλίου 2027 για την υποχρεωτική πληρωμή ενοικίων μέσω τραπέζης, καθώς η

0: Γεια σας, γεια σας, καλημέρα σας. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο να έχουμε και να έχετε όλες και όλοι, παιδιά. 18 Σεπτεμβρίου σήμερα έχει ο μήνας. Είστε στον Παραπολιτικά FM με τον κύριο Θανάση Πουσκίδη.
1: Τι, κυρία Στέλλα Καντώνα, ο κίνη και εγώ της Παρασκευής, τελευταίο της εβδομάδας, για να πάμε να κάνουμε Σαββατοκύριακο ήρεμο και χαλαρό. Και χαλαρό, ναι.
0: Εντάξει, ήρεμο και χαλαρό.
1: Το καταπληκτικό τώρα είναι, βέβαια, ο Σεπτέμβριος είναι ο μήνας για να χαλαρώνεις. Είτε είσαι εντός της πόλης είτε εκτός της πόλης.
0: Εμένα νομίζω.
1: Ενώ τα Σαββατοκύριακα, έτσι.
0: Ο Σεπτέμβριος μου φαίνεται ένας μήνας που δεν περνάει ποτέ μαζί με τον Ιανουάριο. Δεν ξέρω αν ταυτίζεστε. radio@parapolitica.gr αν ταυτίζεστε. Μου φαίνονται δύο μήνες που δεν περνάει ποτέ. Ποτέ,
1: έτσι, ο Σεπτέμβριος έχει την ένταση και την αγωνία του νέου ξεκινήματος.
0: Ναι.
1: Αλλά ταυτόχρονα τα Σαββατοκύριακα του, επειδή ακριβώς είναι πολύ έντονο το μεσοβδόματο.
0: Χαλαρώνεις.
1: Προσπαθείς λίγο.
0: Είσαι
1: να ξεκουράζεις.
0: Είσαι σε ένταση και αγωνία.
1: Εντάξει, ξέρω εγώ, ναι.
0: Α, okay, εντάξει,
1: περιμένω
0: να δω,
1: θα γίνει ένθεν και ένθεν, εντεύθεν κακήθεν.
0: Θα βάλουμε ένα χεράκι, να κοντρολάρουμε λίγο τα συναισθήματά μας. Κάπως να είμαστε έτσι σε μια ισορροπία, αυτό παλεύουμε. Δημήτρης Κύρκος στη ρύθμιση του ήχου, το χρυσό αυτό παιδί, ο άνθρωπος που χαίρεσε να δουλεύει
1: το χρυσό
0: μαζί
1: κεφάλι.
0: Του. Που χαίρεσε να δουλεύει μαζί του. Δεν υπάρχει ο Δημήτρης.
1: Το θυμάσαι το χρυσό κεφάλι.
0: Μπορείς, σε παρακαλώ, να σοβαρευτείς για 30 δευτερόλεπτα να πω την ταυτότητα της εκπομπής. Όλγα Καλατζή στην παραγωγή, έτερο χρυσό κορίτσι. Καλείτε στο 211 10 80 880. Η κυρία Ελένη Τάγκα σας περιμένει. Μπορεί να θέλετε να σχολιάσετε, να εδώ αυτά που λέγαμε, αν σας φαίνονται και σας οι μήνες ατελείωτοι. Εντάξει, παιδιά, πάμε να γελάσουμε λίγο. Δεν περνάει διαφορετικά. Τι να κάνουμε τώρα. Ποια τα σχέδια για το Σαββατοκύριακο? Ποιο το πλάνο, δηλαδή.
1: Και radio παπάκι παραπολιτικά.gr για τα μηνύματά σας.
0: Και Παναγιώτης Κάτσιος, βεβαίως, τα ηχητικά που θα ακούσουμε, γιατί είχαμε και τη συνέντευξη του κυρίου Κυριάκου Μητσοτάκη στη δημόσια τηλεόραση.
1: Πάει βενζίνη 125.
0: Να μην βάλουμε ένα απόσπασμα να δούμε τι είπε. Τι είπε ο Πρωθυπουργός? Όχι, ρε.
1: Δεν θα τα βάλουμε, αλλά λέει και σχέδια.
0: Πάμε με τα πόδια, ρε Θανάση, τώρα κι εσύ. Τι θες τώρα? Πάμε τα πόδια, ένα περίπατο ρομαντικό. Στο τετράγωνο, γύρω-γύρω.
1: Να πάω στον Ναύπλιο. Βάλε
0: πώ. Να πα και στον Ναύπλιο, εσύ.
1: Πού είναι κοντά τον Ναύπλιο. Δεν είναι μακριά. Δεν λέω
0: μάνι.
1: Δεν λέω μάνι, λέω Ναύπλιο. Η βενζίνη.
0: Ναι.
1: Βάλε και τα διόδια μέσα.
0: Γιατί εγώ πίστευα ότι ζούμε στην πιο. Πώς το είχε πει ο Άδωνης, στην πιο προηγμένη χώρα του κόσμου, ας πούμε.
1: Με μιζεριάζει και τελείως, παιδί μου.
0: Βασίλης Κρυμπάς στις μουσικές αυτές τις επιλογές.
1: Όχι, όντως το λέω αυτό, με μιζεριάζουμε. Δηλαδή,
0: δεν μιζεριάζουμε.
1: Το ότι έχει καταντήσει επανάκριβο να πάω στον Ναύπλιο, που είναι πράγματι ένα ζήτημα. Όντως, σοβαρό. Αλλά όχι ότι περνάει η Ελλάδα τις χειρότερες των ημερών της, μην τρελαθούμε και τελείως.
0: Αυτό το τραγούδι που έχει βάλει τώρα ο Κρυμπάς μου δίνει την εικόνα ότι είμαστε πάνω στο πλοίο της αγάπης.
1: Μπράβο,
0: και
1: του πάμε
0: προαζιέρα, μπορούμε να το δώσουμε.

0: Λοιπόν, ωραία είναι όλα αυτά. Εγώ επαναλαμβάνω ότι πράγματι θα πρέπει να το δούμε λίγο πώς θα πηγαίνουμε φθηνότερα στον Ναύπλιο, αλλά θα.
1: Άσε με τώρα με τον Ναύπλιο. Δεν έχουμε πάει μέχρι την πλατεία Συντάγματος. Περίμενε για τον Ναύπλιο. Παρακαλώ.
0: Επαναλαμβάνω, δεν περνάει και τα χειρότερα τη Ελλάδα τώρα αντικειμενικά.
1: Μα να σου πω κάτι. Πώς αντιστρέφει τώρα την πραγματικότητα. Είπα εγώ ότι περνάει τα χειρότερα του, εναντίον υπόθηκε ότι περνάμε τα καλύτερα. Δεν είπε κανείς ότι περνάμε τα χειρότερα.
0: Δεν περνάμε και τα καλύτερα.
1: Να σου πω, είναι προβοκάτορας μεγάλος. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα.
0: Δεν περνάμε και τα καλύτερα.
1: Άμα σου πάρει το θάρρος ο Φουσκίδης, δεν ξέρει πώ θα μαζέψει. Πραγματικά το λέω αυτό. Σήμερα, παιδιά, είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι με το Θανάση, διότι ξυπνήσαμε το πρωί και σκεφτόμασταν το Πασόκ και οι δύο. Λέγαμε τι γίνεται εκεί πέρα σε αυτή τη.
0: Γιατί να χαίρεσαι όταν σκέφτεσαι το Πασόκ.
1: Άσε με να το πω, ρε παιδί μου. Σήμερα είχαμε την επισημοποίηση της προσχώρησης του κυρίου Αυλονίτη στο Πασόκ. Αυτό ήθελα να πω, να μην το πω δηλαδή. Ή δεν είναι μια είδηση που έχει ένα point.
0: Θα περάσουμε τον Τζίβρα τώρα.
1: Όχι, το λέω αυτό γιατί ο κύριος Αυλονίτης ξεκίνησε από τον ΣΥΡΙΖΑ, συνέχισε με τον κύριο Κασελάκη, τώρα προσχώρησε στο ΠΑΣΟΚ το λεγόμενο. Προηγουμένως ακούσατε βεβαίως εδώ στους Σκουρίδες και στους Ξενάκηδες και την κυρία Βρετού.
0: Ο βουλευτής της Κέρκυρας, ο κύριος.
1: Της Κέρκυρας, βεβαίως. Δηλαδή, σου λέει ο Ανδρουλάκης, φεύγει ο ένας, να έρθει ο άλλος, κάπως να το ισοφαρίσω το πράγμα. Έχει κάνει αρκετές μεταγραφές ο κύριος Ανδρουλάκης τον τελευταίο χρόνο. Θυμίζω ότι ήταν η κυρία Θρασιά που είχε πάει στο Πασόκ, σωστά, ο κύριος Πέτρος Παπάς, τώρα ο κύριος Αυλονίτης. Υπήρχε και άλλη φημολογία, θα δούμε τώρα στην πορεία τι θα γίνει. Ο Τσίπρας φαίνεται ότι ακόμα το μελετάει το θέμα με τους ποιους θα πάρει από τους παλιούς, θα πάρει κάποιους, αλλά φαίνεται ότι κάνει ένα σκανάρισμα εκεί πέρα. Το επόμενο διάστημα θα το δούμε αυτό πιο έντονα, ακόμα το σκέφτεται ο πρόεδρος Αλέξης. Τώρα, στα υπόλοιπα σας είπαμε για τη συνέντευξη που παραχώρησε ο κύριος Κυριάκος Μητσοτάκης. Για μένα η είδηση, πέραν του ότι ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να ανοίξει το πετρέλαιο θέρμανσης και να είναι στα 2 ευρώ, είπε για 1,75 κάπου εκεί, αυτή είναι η μία είδηση. Η άλλη είναι αυτή που θα ακούσουμε ευθύς αμέσως, που σχετίζεται με τον ειδικό φόρο κατανάλωσης.
0: Για πάμε.
2: Λέμε για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Δεν αντέχει ο προϋπολογισμός αυτή τη στιγμή να κόψουμε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Αν όμως είχαμε μια ειδική άδεια από την Ευρώπη να το κάναμε, να μην μετρούσε αυτό στις οροφές δαπανών, βεβαίως και θα το κάναμε. Προσωρινά. Μα ο λόγος που δεν το κάνω είναι γιατί δεν έχω δημοσιονομική δυνατότητα να το κάνω. Θα το έκανα όμως, προσέξτε, έκτακτα, για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, όσο καιρό κρατάει η κρίση. Λοιπόν, για να μπορέσουμε να συγκρατήσουμε τις τιμές. Μόνιμο μέτρο δεν μπορεί να είναι, γιατί δημιουργεί μια μεγάλη τρύπα στα δημόσια οικονομικά.
1: Είπε ο Πρωθυπουργός ξεκάθαρα ότι ο λόγος που δεν το έχω κάνει είναι γιατί δημοσιονομικά δεν είχα χώρο. Και αν μπορέσουμε να συμφωνήσουμε με τους Ευρωπαίους, σωστά μέχρι εδώ, θα μπορούμε να το κάνουμε για ένα μικρό διάστημα, όπως λέγαμε χθες, ας πούμε, που το κάνει η Γερμανία, αν δεν κάνω λάθος. Αυτό δεν λέγαμε.
0: Σωστά.
1: Μια άλλη απορία απλώς εγώ έχω. Όλα αυτά τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και οι υπουργοί και ο κ. Μητσοτάκης στο παρελθόν, που έλεγαν ότι το μέτρο αυτό δεν θα περάσει στον καταναλωτή.
0: Μα ισχύει, σου λέει ότι.
1: Τότε γιατί θα το
0: κάνει. Καλά, σου λέει κάτι διαφορετικό, Μητσοτάκη.
1: Όχι, σου λέει κάτι εντελώς διαφορετικό.
0: Ότι δεν έχει αντίκτυπο. Θα έχει αντίκτυπο.
1: Θα έχει ή δεν θα έχει αντίκτυπο.
0: Σου λέει ότι θα έχει αντίκτυπο σαν δημοσιονομικά.
1: Αυτό είναι σίγουρο.
0: Θα έχει αντίκτυπο δημοσιονομικό και δυσανάλογο θετικό αντίκτυπο.
1: Στην τσέπη.
0: Στην τσέπη. Αυτό
1: δεν ξέρω. Θα ρωτήσω το Μάριο το Χριστοδούλου.
0: Επιμένω να το λένε. Να πάμε να πούμε ότι πάντως η κυβέρνηση θα επιδιώξει να υπάρχει συνεννόηση στο Eurogroup. Έτσι. Προκειμένου να υπάρχουν. Κοινές δράσεις από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ισότι μας αφορά, είναι πιθανό να ζητήσουμε μια δημοσιονομική χαλάρωση
1: προκειμένου, για να μην περάσει το δικό μας το
0: προκειμένου να προχωρήσουμε σε ακόμα πιο δυναμικά μέτρα. Πάμε στο Μάριο Χρυσοδούλου να μας πει τι μπορούμε να αναμένουμε τις επόμενες ημέρες, οι ανακοινώσεις θα έρθουν νωρίτερα του αναμενωμένου και προς από ακριβώς τώρα θα κινηθούμε για να έχουμε μια εικόνα του τι μελγενέσαι. Έλα Μάριε.
3: Καλημέρα, παιδιά. Καλημέρα, Θανάση.
1: Ελπίζω να μην γελάς για μας. Ελπίζω.
3: Όχι. Δεν γελάω για εσάς. Όχι.
1: Γιατί θα μπορούσε. Έτσι.
3: Όχι. Μια χαρά τα λέτε. Μια χαρά. Έτσι ακριβώς είναι τα πράγματα. Είχαμε έκτακτα μέτρα χθες από τον Πρωθυπουργό. Είχαμε έκτακτες παρεμβάσεις. Διότι εντάξει, η φωτιά, αν μη τι άλλο, πρέπει να σβήσει η φωτιά που έχει φτάσει που και ήδη τους καταναλωτές. Αν και οι τελικές αποφάσεις αναμένεται να ανακοινωθούν τη Δευτέρα, το πετρέλαιο θέρμανσης βρίσκεται στο επίκεντρο του σχεδιασμού. Όπως είπε και ο Πρωθυπουργός, στόχος είναι στις 15 Οκτωβρίου, όταν ανοίξει η αγορά, η τιμή να διαμορφωθεί κάτω από το 1 €1,75 λεπτά το λίτρο, επίπεδο στο οποίο είχε κλείσει η περσινή περίοδος.
1: Μία τελεία, τώρα, συγγνώμη, το... να πούμε λίγο γι' αυτό. Επειδή ναι, εδώ πέρα έχουμε μνήμη. Πέρυσι τέτοιο καιρό το πετρέλαιο δεν είχε ανοίξει περίπου στο 1,10, 1,20, ή κάνω λάθος.
3: 1,10 είχε ανοίξει.
1: 1,10 είχε ανοίξει. 1,10. Τώρα, εάν άρα ανοίξει στο 1,75, σωστά που είναι ο στόχος αυτός, καλά καταλαβαίνω.
3: Ναι.
1: Θα είμαστε.
3: Θα υπάρχει, Στέλλα, επιβάρυνση, αλλά δεν θα είναι στο βαθμό που θα, αν άνοιγε, αν έκανε πρεμιέρα, με 2 ευρώ το λίτρο. Mm-hmm.
1: Καλά, αυτό δηλαδή είναι δεδομένο, δεν το συζητώ. Απλά
0: είναι δεδομένο, γιατί αυξήθηκε η τιμή διεθνώς.
1: Θανάση μου, μισό λεπτό. Πολύ είναι δεδομένο, σωστά, γιατί μετά από ένα χρόνο έχουμε ένα εμπόλυμο που πέρυσι δεν τον είχαμε τέτοιο καιρό.
0: Αυτό λέω, ότι αυξήθηκε η τιμή διεθνώς. Ναι. Δεν είναι ότι...
1: Αλλά δεν μπορώ να χαίρομαι επειδή θα ανοίξει το 1,75, ενώ πέρυσι είχε ανοίξει το 1,10.
3: Φυσικά, Στέλλα, και δεν χαιρόμαστε φυσικά. Δεν το συζητάμε. Ακόμα και αυτή η τιμή είναι απαγορευτική για μικρά και μεσαία βαλαρία.
1: Προ αυτό θέλω να πω.
3: Η αγορά άνοιξε στο 1,10. Δεν το συζητάμε. Απλά τι, να το εξηγήσουμε λίγο. Να πούμε ότι σήμερα ο ειδικός φόρος στο κατανάλωση στο πετρέλαιο βρίσκεται στα 41 λεπτά το λίτρο. Mm. Από τις 15 Οκτωβρίου, ο φόρος στο πετρέλαιο, παιδιά, υποχωρεί στα 28 λεπτά. Γεγονός που από μόνο του μειώνει την τελική τιμή κατά περίπου 15 με 16 λεπτά το λίτρο μαζί με το ΦΠΑ. Τώρα, εφόσον υπάρξει και νέα προσωρινή μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, δώσει την ευελιξία που θέλουμε σήμερα το Eurogroup, mm-hmm, αν τη δώσει, που δεν νομίζω να τη δώσει, κρατάμε μικρό καλάθι, τότε το ελάχιστο επιτρεπόμενο όριο των 21 λεπτών μπορεί η κυβέρνηση να κάνει πρόσθετη μείωση χωρίς να παραβιάσει τα 21 λεπτά, που είναι το ελάχιστο επιτρεπτόμενο όριο που ορίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα τα 28 λεπτά μπορεί να γίνει να φτάσουν μέχρι το 21.
1: Mm-hmm.
3: Εντάξει.
1: Ναι.
3: Οπότε δεν μπορεί για παραπάνω μείωση. Ναι. Δεν μπορεί για, σε καμία
1: έχει ένα ταβάνι δηλαδή.
3: Είναι το ταβάνι, είναι το κατόφλι. Είναι το κατόφλι. Δηλαδή έχουμε 28 λεπτά, μπορεί να το πάσει μέχρι 21. Οπότε η τιμή θα μπορούσε να υποχωρήσει ακόμα περισσότερο.
1: Ναι.
3: Δηλαδή τώρα, αν μπει στην εξίσωση και η συνέχιση της στήριξης από τα δηληστήρια και συνδυαστούν όλα αυτά τα μέτρα, η τιμή του πετρελαίου προθέρμανσης θα μπορούσε να κινηθεί στην περιοχή του 1,60 με 1,70 ευρώ το λίτρο. Mm. Δηλαδή, η συνολική διαφορά σε σχέση με μια τιμή εκκίνησης κοντά στα 2,10 με 2,20 που είναι σήμερα.
1: Για τη βενζίνη τώρα μπορούσε... λέμε, έτσι.
3: Όχι, για το πετρέλαιο.
1: Για το πετρέλαιο. Για το πετρέλαιο.
3: Ναι. Μιλάμε για το πετρέλαιο, πάντα.
1: Ναι.
3: Θα μπορούσε να φτάσει ακόμα και 40 με 50 ευρώ το λίτρο. Λοιπόν, 40 με 50 λεπτά το
1: λεπτά,
3: λίτρο.
1: Όχι, άρα,
3: Ναι. Άρα, μιλάμε, γίνεται μια προσπάθεια από τα 2,10 που είναι σήμερα το πετρέλαιο θέρμανσης να πέσει κοντά στο 1,60 με 1,70. Αυτός είναι ο στόχος.
1: Αυτός είναι ένας, είναι στόχος. Αν όντως συμβεί αυτό, θα είναι μεγάλη διαφορά, έτσι, να το πούμε τώρα αυτό. Θα είναι τεράστια ελάφρυνση.
3: Είναι 40 με 50 λεπτά. Είναι 40 με 50 λεπτά.
1: Το ερώτημα είναι άλλο όμως, Μαρία. Αυτά τα μέτρα για τα οποία μίλησε ο Πρωθυπουργός και θα τα δούμε όντως νωρίς, και έχουν έναν ορίζοντα πολύ περιορισμένο. Εδώ έχουμε μπροστά μας μια κρίση η οποία δεν ξέρουμε τι ορίζοντα έχει. Ο Τραμπ λέει κάτι περίεργα μετά τις ενδιάμεσες εκλογές, θα τελειώσει ο πόλεμος στο Ιράν. Θέλω να πω ότι για τις οικονομίες είναι μια μεγάλη δοκιμασία αυτό το πράγμα που ζούμε.
3: Είναι τεράστια, Στέλλα. Είναι ανεξέλεγκτη αυτή τη στιγμή η κρίση. Είναι ανεξέλεγκτη.
1: Δηλαδή, είναι και το ρεύμα επίσης, για το οποίο δεν έχουμε ακούσει κάτι μέχρι στιγμής.
3: Πολύ
1: άμεσο,
3: σωστά.
1: Άμεσο, τώρα, για τώρα μιλάμε. Έτσι, ο κ. Παπασταύρου έκανε ένα πλάνο για το 30, για το 29, αυτό, ας πούμε.
3: Ναι. Περιμένουμε να ακούσουμε κάτι τη Δευτέρα. Περιμένουμε κάτι να ακούσουμε τη Δευτέρα από το Οικονομικό Επιτελείο. Θα δούμε όμως τώρα. Λοιπόν, να πούμε ότι το δεύτερο σκέλος παρεμβάσεις αφορά την αύξηση του επιδόματος θέρμανσης. Η κυβέρνηση σχεδιάζει οριζόντια από τον Νοέμβριο. Ναι, η οποία θα καλύπτει όλες τις βασικές μορφές. Πετρέλαιο, φυσικό αέριο, ηλεκτρική ενέργεια, πέλετ και άλλες μορφές. Να πούμε ότι σήμερα το επίδομα κυμαίνεται από 100 έως 800 ευρώ και σε περιοχές με πολύ χαμηλές θερμοκρασίες μπορεί να φτάσει μέχρι 1200. Mm. Τώρα, στόχος είναι η στήριξη των κριτικών να μην περιοριστεί μόνο στη μείωση της τιμής στην Αγγλία, αλλά υπάρχει πρόσθετη ενίσχυση για την κάλυψη του αυξημένου λογαριασμού θέρμανσης.
0: Λοιπόν, να πούμε ότι πριν από λίγο να κάνουμε και μια παρένθεση, είπε ο πρόεδρο της Δημοκρατίας, ο Πρωθυπουργός, επανέλαβε την πρόθεσή του, μάλιστα, αυτό που μας είπε, Μάριε, να θέσει μετεπιτάσεως στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο το θέμα της μονομερούς από τη χώρα μας μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης χωρίς να περικοπεί κάποια άλλη δαπάνη. Άρα είναι λάβαρο αυτός ο δύσκολος στόχος, όπως μας είπε. Μένει να φανεί τι ψάρια θα πιάσει η κυβέρνηση, πιάσει ο Eurogroup. Θα τα δούμε.
3: Θα το δούμε.
0: Απλώς επειδή το μετέφερε με τον πλέον επίσημο τρόπο ο Πρωθυπουργός στη συνάντησή του με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Έτσι.
3: Σωστά, σωστά. Να πούμε, Θανάση, ότι εμείς έχουμε πολύ μικρό κουμπαράστιγμη. Ναι, ο διαθέσιμος δημοσιονομικού κουμπαράς είναι πολύ μικρός. Είναι 130 με 150 εκατομμύρια ευρώ για να τα κάνεις όλα αυτά. Δεν έχεις άλλα περιθώρια. Αλλιώς παραβιάζεις το σύμφωνο σταθερότητας μετά. Ναι. Παραβιάζεις τον κανόνα των δαπανών. Το τονίζουμε
1: να
3: αυτό.
1: Να πω κάτι
3: αυτό
1: τελευταίο που... εγώ χρηστικό για να το καταλάβω. Αυτή ο ειδικός φόρος κατανάλωσης που είπε ο Πρωθυπουργός είναι κάτι αντίστοιχο με το μέτρο που έχει πει για τους αγρότες, ας πούμε.
3: Τι εννοείς? Με τον ειδικό φόρο κατανάλωσης όταν προμηθεύονται πετρέλαιο οι αγρότες, είναι το αντίστοιχο.
1: Είναι το αντίστοιχο, έτσι, οκ. Okay.
3: Είναι αυτό. Το αντίστοιχο, ναι, ναι. Okay. Είναι το
0: αντίστοιχο. Και ολοκλήρωσε, ναι. Μάρια, αυτό που μας έλεγες για να κλείσουμε, γιατί ήταν πολύ χρήσιμη η συζήτηση μαζί σου.
3: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, θα έχουμε συνέχεια τις επιδότησεις των diesel κίνησης, 10 λεπτά το λίτρο μαζί με το ΦΠΑ, η οποία επεκτείνεται και τον Οκτώβριο, ενώ εξετάζεται ακόμη, αν το επιτρέψει τα δημοσιονομικά περιθώρια, να αυξηθεί στα 20 λεπτά. Λοιπόν, την ίδια ώρα μπαίνει, έχουμε και ένα άλλο θέμα, ότι μπαίνει, έχουμε και το πλαφόν. Έχουμε και το πλαφόν που μπαίνει στα καύσιμα. Έχουμε στην εξίσωση μάλλον, έχουμε και το πλαφόν, δηλαδή στα περιθώρια κέρδους. Έχουμε μπαίνει και εκεί πέρα ένα πλαφόν στα περιθώρια κέρδους για τα πρατήρια και τα δηληστήρια, έτσι ώστε να μπορούν να συνδυαστούν όλα αυτά τα μέτρα και να μην υπάρχουν περαιτέρω επιβαρύνσεις.
1: Πάντως είναι άλλο για τα πρατήρια, άλλο για τα δηληστήρια το πλαφόν. Τελείως διαφορετικό πράγμα.
3: Ναι, ναι, ναι.
1: Τελείως διαφορετικό πράγμα, παιδιά.
3: Σωστό. Να πούμε, ναι. Να πούμε, το μέτρο είχε εφαρμοστεί από το Μάρτιο έως και τον Ιούνιο και έβαζε όριο στο μεικτό περιθώριο κέρδους σε χοντρική και λιανική,
1: μάλιστα,
3: παιδιά. Για τις εταιρείες εμπορίας το όριο είχε καθοριστεί στα 5 λεπτά, όπως είπε πριν η Στέλλα, το λίτρο, και για τα πρατήρια στα 12 λεπτά, με ειδική πρόβλεψη για το πρόσθετο κόστος μεταφοράς στα νησιά.
1: Επίσης
3: υπήρχαν και πρόστιμα. Ναι. Υπήρχαν και πρόστιμα, ως 5 εκατομμύρια ευρώ για τους παραβάτες. Να το τονίσουμε κι αυτό.
0: Μάρια, να σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Είναι πολλά, είναι πολλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Όλα τα καλά,
1: Μάρια Χρυσοδούλου. Θα τα ακούσετε και αναλυτικά στο μαγκαζίνο. Πήραμε μια γεύση.
0: Πήραμε μια πολύ σημαντική γεύση, ωραία μας από Μάριος και πολύ χρηστικά μας έδωσε να καταλάβουμε κι εμείς. Συμφωνείς, Δημήτρη, τι ακριβώς γίνεται?
1: Επίσης, εδώ το πρωί, στον Αλέξανδρο τον Γκλώσσα, ο κύριος Παπαγεωργίου, ο πρόεδρος του Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων Αττικής, είπε ότι υπάρχει μια ταλαιπωρία και του κλάδου, έτσι, πάνω στο... Δηλαδή δεν είναι ότι και οι βενζινοπόλεις κερδίζουν από αυτό, γιατί και εκείνοι θέλουν να έχουν κατανάλωση και να πηγαίνει ο κόσμος να βάζει βενζίνη. Δεν είναι ότι έχουν και αυτοί, ας πούμε, ότι ζουν τις καλύτερες
0: και να δούμε βεβαίως τι θα γίνει και με αυτή την κουβέντα που έχει ανοίξει σχετικά με το κατά πόσο θα συνεννοηθεί η κυβέρνηση με τα δηληστήρια. Με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, έτσι.
1: Σωστό.
0: Προκειμένου να φτάσει στον καταναλωτή μια πολύ καλύτερη τιμή, μια πιο βελτιωμένη, εν πάση περιπτώσει, τιμή σε ό,τι έχει να κάνει με το λίτρο της βενζίνης. Για να το δούμε και αυτό, γιατί και αυτό το βάζει η ίδια κυβέρνηση στο τραπέζι και μένει να δούμε τι και πώς θα γίνει.
1: Πάντως εγώ εύχομαι να γίνει αυτό, να βρεθεί ένας τρόπος να γίνει. Απλώς θυμίζω ότι λέγαμε παλιά ότι δεν θα έφτανε στον καταναλωτή. Έτσι. Όχι, άλλο το δημοσιονομικό κομμάτι, το οποίο υπάρχει και σήμερα. Δεν μπορεί σωστά ο κάθετος πρωθυπουργός, χωρίς να υπάρχει ένα πράσινο φως από την Ευρώπη, να βγαίνει και να λέει ό,τι θέλει. Αλλά λέγαμε κιόλας τότε ότι αυτό το μέτρο και να το εφαρμόσουμε δεν θα φτάσει στην τσέπη μας. Mm. Τελικά θα φτάσει ή δεν θα φτάσει?
0: Και να ακούσουμε και κάτι από την αντιπολίτευση, γιατί εγώ δεν έχω ακούσει. Εγώ αυτό που έχω ακούσει από την αντιπολίτευση είναι.
1: Την πρόταση την λέει η αντιπολίτευση εδώ και τρία χρόνια.
0: Ναι. Η αντιπολίτευση λέει να δώσουμε 13ο μισθό. Να δώσουμε παραπάνω από ό,τι έδωσε δημόσιους υπαλλήλους. Να δώσουμε παραπάνω από ό,τι έδωσε αγρότες.
1: Αντιπολίτευση...
0: Να δώσουμε πάντα παραπάνω από ό,τι έδωσε στους ελεύθερους επαγγελματίες και στους μικρομεσαίους που είναι και πιο θυγμένοι.
1: Αντιπολίτευση...
0: Να δώσουμε και να μειώσουμε και τον ειδικό φόρο κατανάλωσης.
1: Η αντιπολίτευση και ο κύριο Νίκο Ανδρουλάκης λέει να δώσουμε 13η σύνταξη.
0: Λέει να δώσουμε όλα αυτά.
1: Λέει να δώσουμε 13η σύνταξη. Η οποία να τη δώσουμε σταδιακά, λέει ο κ. Σανδουλάκη. Οι άλλοι δεν έχουν πει τίποτα.
0: Βρεάλ, σου λέω όμως. Λένε να δώσουμε όλα αυτά όμως.
1: Και επίσης για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Πάλι ο Σανδουλάκη το έχει πει. Έτσι.
0: Δεν είμαστε στο 2010. Λέμε να δώσουμε όλα αυτά. Δεν είμαστε στο 2010.
1: Πάντως όταν τα δίνει ο κ. Μητσοτάκη, μπορεί να πούμε. Όταν τα λένε οι άλλοι, είναι λαϊκιστές.
0: Λέω το εξής. Επαναλαμβάνω, επειδή είναι πιο όρημη η ελληνική κοινωνία.
1: Από ποιον?
0: Είναι ένας λόγος για τον οποίο δεν μπορεί η αντιπολίτευση να συστήσει σοβαρό κυβερνητικό αφήγημα. Πιστικό, μάλλον. Σοβαρό μπορεί να είναι. Πιστικό δεν μπορεί να είναι. Γιατί είμαστε το 2026 και δεν πείθεις εύκολα με τα ωραία λόγια βλέποντας αυτή την κατάσταση.
1: Ενώ αυτά που λέει η κυβέρνηση.
0: Δεν λέω
1: ότι
0: αυτά που λέει η κυβέρνηση. Η κυβέρνηση δίνει αυτά που δίνει και κρίνονται αυτά ως επαρκή ή μη επαρκή. Ή σωστά κατευθυνόμενα προς την κοινωνία, σε συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες, λανθασμένα κατευθυνόμενα προς την κοινωνία.
1: Μάλιστα.
0: Κρίνεται και αυτό.
1: Ναι.
0: Λέω όμως, ο λόγος που η κυβέρνηση έχει 28 και άλλοι ακόμα 13, ενώ συμβαίνουν όλα αυτά γύρω μας, με τις όσες γκάφες που κάνουν οι κυβερνητικοί, έχει να κάνει με το γεγονός ότι κανείς δεν πιστεύει ότι αν ήταν άλλος θα τα έκανε καλύτερα.
1: Και,
0: αυτό και λέω.
1: Εγώ θα
0: και
1: σου
0: αυτό
1: πω
0: είναι κακό.
1: Ωραιότατα και πάρα πολύ ψύχραμα για να πάμε στις διαφημίσεις, ότι όπως είπε και ο κύριος Αντώνης Παπαργύρης πριν από λίγα λεπτά εδώ στο σταθμό μας, με αφορμή την δημοσκόπηση που θα φιλοξενήσουν αύριο τα παραπολιτικά. Καλό είναι κάποιοι να μην κάνουν πανηγυρισμούς, ούτε να χαίρονται, ούτε και να κλαίνε. Το λέω
0: καλό
1: αυτό γιατί κάθε φορά που κάνουμε κουβέντα, λέω για την οικονομία.
0: Όχι, βρε αγάπη μου, λέω για την οικονομία.
1: Λέω
0: όμως,
1: και
0: τι
1: εγώ
0: γίνεται.
1: Λοιπόν ότι όταν θα ανοίξει κάλπη, θα είναι άδεια για όλους και
0: καλά,
1: θα γεμίσει
0: εννοείται.
1: Για όλους το.
0: Αυτό είναι 100%.
1: Ανάλογα με το πώς
0: λέω
1: θα
0: όμως ότι έχουν παρέλθει ανεπισρεπτοί εποχές. Ότι θα πιστεί ο Έλληνας άμα του λες ότι θα σου δώσω αυτό που δεν σου δίνει ο άλλος.
1: Και έχουν παρέλθει και οι εποχές που και ο Έλληνας πάλι δεν θα πείθεται από αυτά που του λες ότι δεν έχει. Ενώ για ένα καροσκάνδαλα είχες να δίνεις, όπως με τον ΟΠΚΠ.
0: Τι εννοείς είχες να δεις με ένα καροσκάνδαλα? Εκτός αν θα βρούμε τα λεφτά, δηλαδή, στις ευθείες αναθέσεις. Αυτό που λέει ο Τσίπρας. Που έλεγε ότι θα τα βρούμε επειδή θα.
1: Δεν είναι και κακό πάντως να τα βρούμε και από εκεί. Έτσι.
0: Από τις απευθείες αναθέσεις, αλήθεια
1: να
0: τώρα.
1: Να τα βρούμε από εκεί, αλλά δεν θα ήταν και κακό.
0: Πρέπει από τις απευθείες αναθέσεις. Μα σαφέστατα. Να επαναλαμβάνω. Η λύση στο πρόβλημα δηλαδή είναι οι απευθείες αναθέσεις για να βρούμε τα λεφτά. Αλήθεια τώρα.
1: Λοιπόν, πάμε στην διαφημίση.
0: Είναι το αντίστοιχο, θα σου πω, είναι ότι θα χορεύουν οι αγορές με τον Ταούλη και τον Ζουρνά του 2026 οι απευθείας αναθέσεις.
1: Τώρα οι αγορές χορεύουν μέσα στα σούπερ μάρκετ και μέσα στα πρατήρια.
0: Λέω λοιπόν ότι το αντίστοιχο, η αντίστοιχη αναφορά, δηλαδή τα Ταούλια του 2026 είναι οι απευθείας αναθέσεις.
1: Ναι.
0: Τι αν κάνουμε, αυτό είναι τώρα.
1: Έτσι.
0: Θα τα βρίσκαμε όλα.
1: Όπως τα λέει ο Θανάσης μου. Λοιπόν, πάμε στις διαφημίσεις.
4: Σας παρακαλώ, μας πάσατε τα νεύρα.
5: Και σε λίγο θα είναι ώρα για την πιο δροσερή εμπειρία διασκέδασης με chill out vibes στο 1055 Garden στην Παρνίθα.
6: Βρε Μαρία, πού έχεις το λεξικό?
7: Α, εδώ είναι καλέ, τι έπαθες?
6: Άκουσα κάτι νέο σήμερα και το ψάχνω. Σπριτσερία με finger food. Σπρί.
7: Να σου πω, δεν αφήνεις τις άγνωστες λέξεις. Να πάμε για ένα δροσερό απεριτίφ στην καλύτερη σπριτσερία της πόλης.
6: Να, το είπες και εσύ. Σπριτσερία. Τι μέρος του λόγου είναι?
7: Είναι το καλύτερο μέρος για να απολαύσεις δροσερά σπριτς. Γευστικά πλατό με αλμυρές και γλυκές επιλογές και την πιο μαγευτική θέα της Αθήνας. Στον κήπο του εστιατορίου 1055, στο Regency Casino Montparnasse. Κάντο εικόνα. Να πίνουμε το σπριτς μας σε ένα καταπράσινο τοπίο, η μουσική να μας ταξιδεύει και το βλέμμα μας να χάνεται μέσα στα χρώματα του ουρανού και την απέραντη θέα.
6: Χα, τώρα που ξέρω τι σημαίνει, πάμε να το ζήσουμε. Παρασκευή και Σάββατο 7.30 με 11.30, σπριτσερία στην Πάρνηθα. Ήρθε για να ανεβάσει τη διασκέδαση ψηλά.
7: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Παραπολιτικά 90,1.
9: Πού πας?
10: Κουζίνα.
9: Καφέ?
10: Έχει.
9: Φέρε.
10: Πάρε.
9: Σκέτο.
10: Νέτο.
11: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix. Το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές.
12: Τέλειος καφές. Σε ευχαριστώ.
13: Τέλειος σαν εσένα.
11: Slim Fix. Κι όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
14: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
15: Ποιος καλέ?
14: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
15: Και σε παίρνει αυτή?
14: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
15: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
16: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
17: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
9: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
10: Διαβάστε στην Απογευματινή πώς διαβάζουν τα κόμματα τις πρώτες δημοσκοπήσεις μετά τη ΔΕΘ. Άνοιξε η πλατφόρμα για το στεγαστικό επίδομα. Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση. Αναδρομικά 11 μήνου. Ποιοι δικαιούνται έως 4.000 ευρώ. Τα ποσά αναταμείο. Υποαστυνομική φρούρηση ή αμαρτωλή πολεοδομία της Μυκόνου. Τι ερευνούν οι αρχές. Η εξέταση αίματος που ανιχνεύει τον καρκίνο του παγκρέατος. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
18: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
8: Παραπολιτικά 90,1.

0: Γυρίσαμε έτσι με κιθάρες, Latin ρυθμούς, 1978, Γιάννης Πουλόπουλος. Το τραγούδι αυτό το γράψε ο Αντώνης Βαρδής. Και στίχους ο Πάνος Φαλάρας, που όπως λέγαμε και τότε με τις προηγούμενες ημέρες με τα άσχημα γεγονότα γύρω από τον Γιώργο Μαζονάκη, ήταν εκείνος που μαζί με τον Νίκο Κοτερζή ουσιαστικά τον καθιέρωσαν στη δισκογραφία του Γιώργου Μαζονάκη. Είναι εκείνος που έγραψε τους στίχους, εκτός των άλλων, και για το ανήκω σε μένα και στα όνειρά μου, δεν θέλω κανέναν μέσα στη μοναξιά μου. Σοφά γραμμένο.
1: Είπε ο Θανάσης Πουσκίδης. Και όσοι πιάσατε τα μηνύματα, τα πιάσατε. Όσες και όσοι, για να είμαι σωστή. Έτσι. Λοιπόν, κατόπιν τούτων, κάνουμε μια ωραιότατη στροφή στα υπόλοιπα της επικαιρότητας, που δεν τα λες και λίγα. Θέλω να πω μια κουβέντα για την ιστορία αυτή που έχει προκύψει, παιδιά, με τα τηλεφωνήματα με τους απατεώνες που προσποιούνται ότι είναι τεχνική του ΔΔΕ. Έχει προχωρήσει, ναι, η πατέντα αυτή. Έχουν βρει τον τρόπο να παίρνουν και να φτιάχνουν φωνές συγγενικών προσώπων. Θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή, γιατί έχουμε δει να μπαίνουν σε σπίτια, να παίρνουν κοσμήματα, να παίρνουν πολύτιμα αντικείμενα. Θέλουμε να είστε όλοι πάρα πολύ προσεκτικοί. Όλοι να είμαστε δηλαδή, γιατί πάνω καμιά φορά στη βιασύνη, σε κανέναν ύπνο που μπορεί να σε βρει ο άλλος. Μην κάνετε το λάθος και ανοίξετε την πόρτα του σπιτιού σας. Ποτέ κανείς δεν θα σας ζητήσει να μετακινήσετε κανένα αντικείμενο. Είναι μια τεράστια απάτη. Ήδη η ελληνική αστυνομία έχει καταφέρει να βρει αρκετά παρακλάδια από αυτήν την εγκληματική οργάνωση επί της ουσίας, αλλά δυστυχώς η τεχνολογία τους βοηθάει να πηγαίνουν κάποια βήματα παρακάτω. Αυτά για να έχουμε όλοι το νου μας.
0: Γενικά, όταν σας παίρνει κάποιος τηλέφωνο και αρχίζει και σας λέει αυτούς τους είδους τις ατάκες, κλείσε το.
1: Ναι, γιατί δεν φτάσει όταν σε παίρνει και να έχει τη φωνή σου. Αυτό είναι το επικίνδυνο τώρα εδώ πέρα. Δηλαδή, σε παίρνει, το σηκώνει η μαμά σου και κάνει το Θανάση τη Στέλλα, ας πούμε. Κατάλαβες.
0: Δεν πρόκειται ποτέ ο γιος σας ή η κόρη σας να σας πει για ζητήματα που έχουν να κάνουν με το ηλεκτρικό, με τη ΔΕΗ και το ΔΔΕ. Δεν υπάρχει.
1: Τώρα να σας πούμε τι φάει, θα φάμε το μεσημέρι, αυτό παίζει.
0: Δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Αλλά για το ΔΔΕ δεν παίζει.
0: Να σας πάρει και να σας πει θα μπει ο ΔΔΕ. Λοιπόν, υπάρχει η πληροφορία ότι έφυγε από τη ζωή η Μαργαρίτα Παπανδρέου, σύζυγος του Ανδρέα Παπανδρέου, μητέρα του Γιώργου Παπανδρέου, σε ηλικία 102 ετών, πλήρης ημερών. Μια γυναίκα η οποία σφράγισε βεβαίως με την παρουσία της την μεταπολιτευτική ιστορία της χώρας, και στο πλευρό του Ανδρέα Παπανδρέου, αλλά και μετά το χωρισμό και το διαζύγιο τους. Έτσι, διότι ο Ανδρέας Παπανδρέου ήταν ο πρώτος εν Ελλάδη πρωθυπουργός που η προσωπική του ζωή ακολούθησε επί της ουσίας την δημοφιλία του, απασχόλησε πάρα πολύ τους Έλληνες, για πρώτη φορά επαναλαμβάνω, τόσο πολύ στη χώρα. Οπότε,
1: προχωράμε παρακάτω.
0: Θεός συγχωρέσει, τα συλληπιτήρια στους οικείους της και στα παιδιά της, το Γιώργο, τον Νίκο και τον Ανδρέα, και τον Ανδρίκο Παπανδρέου.
1: Και μετά από αυτά.
0: Και την Σοφία Κατσανέβα.
1: Ναι, την Σοφία Κατσανέβα, βεβαίως. Τα αδέρφια όλα τα είπαμε. Ήθελα να πω το εξής. Σήμερα, κατά το πρόγραμμα, θα φιλοξενήσουμε την κυρία Νάντια Γιαννακοπούλου, τη βουλευτή του ΠΑΣΟΚ. Γιατί μέσα σε όλα, κάπως έτσι αφήσαμε πίσω λίγο τα κόμματα της αντιπολίτευσης αυτή τη βδομάδα, γιατί είχαμε και τα μέτρα για τα. Πώς το λένε, για το πετρέλαιο, την ακρίβεια και όλα τα σχετικά.
0: Να κάνουμε μια παρένθεση, να πούμε και το παραπολικό της ημέρας. Θα διαπιστώσατε όσοι είδατε τη συνέντευξη του Πρωθυπουργού ότι χαμήλωσε ιδιαίτερα τους τόνους σε σχέση με τη ΔΕΘ σε ό,τι έχει να κάνει με τον Αντώνη Σαμαρά.
1: Α, καλά, ναι, βέβαια.
0: Ξεκάθαρα, γιατί. Γιατί κατά κοινή ομολογία στο Μέγαρο Μαξίμου, αυτό το οποίο συνέβη ήταν να υποφεληθεί ο κύριος Αντώνης Σαμαράς από αυτή τη διαρκή αναφορά στελεχών της κυβέρνησης στο πρόσωπό του. Γιατί το λέμε αυτό? Διότι το προηγούμενο διάστημα, και όταν μίλησε για πρώτη φορά μάλλον ο συνεργάτης ο κύριος Νίκος Τσούτσιας για σημειωτικό ΠΑΣΟΚ και για λαός που ευδοκιμεί η Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή, βγήκανε, απελευθερώθηκαν δυνάμεις και βγήκανε ακόμα και πιο στενοί του Αντώνη Σαμαρά ή εκείνοι που θεωρούσαν του Χρωστού σαν υποχρέωση, Βορύδης, Πλεύρης, Γεωργιάδης και ούτω καθεξής, Παπασταύρου, και για πρώτη φορά άρχισαν να χώνουν έντονα στην πλευρά του πρώην Πρωθυπουργού.
1: Να σκούν έντονη κριτική. Ποτέ δεν συμβαίνει αυτό στη Νέα Δημοκρατία. Αστειεύομαι.
0: Και μάλιστα υπήρχαν διαρροές ότι ενώ πηγαίνει προς εκεί το πράγμα, εκείνοι που δεν έλεγαν τίποτα έκαναν δημόσιες σχέσεις με τον πρώην Πρωθυπουργό. Μερικές μέρες αργότερα ωστόσο, και βλέποντας ότι ο Σαμαράς τσίμπησε στις δημοσκοπήσεις κατόπιν όλης αυτής της διαδικασίας. Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός πρέπει να το μαζέψει. Mm-hmm. Αλλά εδώ ισχύει το ρητό. Σταθεροποιηθείτε, είναι νωρίς ακόμα. Σταθεροποιηθείτε για να βγάλουμε συμπέρασμα, μην πω τίποτα άλλο.
1: Mm-hmm.
0: Σταθεροποιηθείτε για να βγάλουμε συμπέρασμα. Τελικά είναι οι δημοσιοσχετήσεις αυτοί οι οποίοι δεν σηκώνουν τους τόνους ή δεν είναι? Εκείνοι οι οποίοι σηκώνουν τους τόνους προσφέρουν θετικές υπηρεσίες στην παράταξη μπαίνοντας στον πόλεμο και στη φωτιά, ή το παρατραβάνε και ευνοούν το Σαμαρά? Εξήγησε το μας αυτό το πράγμα.
1: Εγώ τι να εξηγήσω? Mm. Εγώ δεν τα ξέρω τα νεοδημοκρατικά. Τίποτα. Εγώ δεν έχω κάποια γνώση επί του ζητήματος. Εγώ εσένα ακούω. Άκουσα και τον κύριο Μητσοτάκη που κάλυψε Παύλο Μαρινάκη πλήρως μετά την ιστορία αυτή που δεν ξέραμε από πού να τη μαζέψουμε μέσα στη βδομάδα.
0: Είπε ότι είναι απολύτως ικανοποιημένος με τον κυβερνητικό του εκπρόσωπο.
1: Αλλήμον και αν δεν ήταν κιόλας. Λοιπόν, με τα υπόλοιπα δεν ξέρω αν είναι ικανοποιημένος, που βγαίνει ο καθένας και λέει το δικό του. Λοιπόν, να πούμε το εξής. Μας είπε ο Βασίλης Κουρής, είδηση και αυτή τη τελευταία στιγμή, ότι περίπου πριν από μία ώρα έφυγε από τη ζωή η Μαργαρίτα Παπανδρέου, η είδηση αυτή που σας είπε ο Θανάσης, με την συνδρομή του Βασίλη Κουρή. Ολοκληρώνουμε δυστυχώς αυτή την δυσάρεστη είδηση προφανώς.
0: Θα τον βγάλουμε, φίλε Θανάση, συνονόμαστε τον κύριο Χρυσοδουλίδη. Έχει μια ωραία.
1: Να βγάλετε ναι,
0: τον έμπειρο από εβδομάδα.
1: Από εβδομάδα.
0: Για να αποδομήσει λέει αυτά που είπε ο Μητσοτάκης. Βεβαίως. Γεια σου, Μιχαήλ. Πάντα με τον καλό σου λόγο. Για τη Στέλλα. Και πριν πάμε στην κυρία Γιαννακοπούλου, να πούμε και στο φίλο: οι απευθείας αναθέσεις είναι διαγωνισμοί που δεν δουλεύουν όπως υποτίθεται ότι έπρεπε να λειτουργούν. Όχι, άλλο είπαμε. Εννοείται ότι θα πρέπει να ελέγχονται οι απευθείας αναθέσεις. Εννοείται θα πρέπει να γίνεται κριτική για τις απευθείας αναθέσεις. Το παράλογο είναι να λες ότι θα βρω τα λεφτά για να δώσω αυξήσεις στο μισό και βάλε δημόσιο τομέα από τις απευθείας αναθέσεις. Ή να κάνω παροχές από τις απευθείας αναθέσεις. Αυτό λέμε.
1: Λοιπόν.
0: Ότι αυτή η ρητορική θυμίζει τα Νταούλια και το Ζουρνά το 2026. Δεν φτάνουν οι απευθείες αναθέσεις.
1: Λέει ο Θανάσης, συγγνώμη του είναι, όχι δικιά μου, σας λέει τη δική του.
0: Εσύ διαφωνείς.
1: Τώρα μπορούμε.
0: Όχι, άλλο λέω. Φτάνουν. Λέω άλλο ρε παιδί μου, να κάνουμε εδώ πέρα 15 εκπομπές για τις απευθείας αναθέσεις. Άλλο λέω.
1: Τι θες από τη ζωή μου τώρα?
0: Φτάνουν τα λεφτά για να κάνεις κοινωνικές παροχές από τις απευθείας αναθέσεις.
1: Δεν φτάνουν τα λεφτά από τις απευθείας αναθέσεις κοινωνικές παροχές, έτσι κι αλλιώς. Δεν είναι, είναι άλλα χαλά.
0: Ναι, ρε παιδί μου, πέραν το εγώ σου λέω ότι πηγαίνανε θεσμικά. Φτάνουν, ναι. Αυτό λέω.
1: Λοιπόν, πάμε στην κυρία Γιαννακοπούλου. Γεια σας, καλημέρα, καλό μεσημέρι, όλα μαζί. Μας ακούτε, κυρία Γιαννακοπούλου? Όχι. Εντάξει,
0: θα την έχουμε στον ούπο. Ναι.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε.
1: Λοιπόν, γυρίσαμε εδώ με την κυρία Νάντια Γιαννακοπούλου, όπως σας είχαμε προαναγγείλει, τη βουλευτήνα του Πασόκ στη Δυτική Αθήνα. Τα λέμε αυτά γιατί έρχονται και εκλογές και θα το λέμε σε όλους. Αυτή είναι η βασική ιδιότητα πια. Όσο νούπο, μάλλον θα είναι αυτή η βασική ιδιότητα του υποψηφίου στην εκλογική περιφέρεια του καθενός.
0: Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι και σε εσάς, κυρία Αγκαντώνα, κύριε Φουσκίδη. Καλό μεσημέρι σε όλους τους ακροατές μας. Και επιτρέψτε μου, αν μη τι άλλο, να δηλώσω και εγώ τα ειλικρινή μου συλληπιτήρια στην οικογένεια της Μαργαρίτας Παπανδρέου και να δηλώσω και τη βαθιά μου θλίψη, γιατί η Μαργαρίτα Παπανδρέου, εκτός από σύζυγος του Ανδρέα, εκτός από μητέρα του Γιώργου, του Νίκου Παπανδρέου και των παιδιών της, υπήρξε μια γυναίκα η οποία άφησε το δικό της στίγμα. Και άφησε το δικό της στίγμα με τους αγώνες της για την ισότητα των δύο φύλων, για τη γυναικεία χειραφέτηση μέσα από την ΕΓΕ και μέσα από τους αγώνες που έδωσε μια ολόκληρη ζωή. Και νομίζω ότι όλοι, και ειδικά οι γυναίκες, είμαστε πάρα πολύ ευγνώμονες για την βαθιά πεποίθησή της και για τους αγώνες της για την ισότητα.
0: Σωστά. Και καλά κάνατε και ξεκινήσατε από αυτό, κυρία Γιαννακοπούλου. Να πάμε τώρα λίγο στα αμιγώς πολιτικά. Να μας πείτε πώς βλέπετε να κινείται το κόμμα σας τώρα, πια ολοκληρώθηκε και η παρουσία του Προέδρου στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Έχουν βγει στην δημοσιότητα και κάποιες μετρήσεις, θα δούμε και άλλες. Υπάρχουν κάποια σχόλια του τύπου, αναρωτιούνται κάποιοι ποιος σας ακούει ότι σε αυτό που λέτε ότι θα κερδίσετε το Μητσοτάκη.
2: Κυρία Αγκαντώνα, εγώ το κλίμα το οποίο εισέπραξα όλο το τελευταίο διάστημα, όπου πήγα με τα κλιμάκια των βουλευτών και των στελεχών του ΠΑΣΟΚ πολλές μέρες και στην Κρήτη για την 3η του Σεπτέμβρη, αλλά και στη Μακεδονία, στα πλαίσια της ΔΕΘ, γυρίσαμε όλους τους νομούς. Αυτό το οποίο λοιπόν εισέπραξα ήταν ένα κλίμα αισιοδοξίας. Ένα κλίμα αισιοδοξίας, και αυτό μπορώ να σας το μεταφέρω, γιατί βλέπω ότι ο κόσμος στρέφει το βλέμμα του προς τα εμάς. Ο κόσμος περιμένει να ακούσει από εμάς και μας ακούει. Και ειλικρινά πιστεύω ότι το ΠΑΣΟΚ, αν επικεντρωθεί στο πρόγραμμά του, στο θετικό του λόγο, στις προτάσεις του, στην εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης του, τότε βεβαίως και μπορεί να ανέβει. Αν βρεθούμε κοντά στους πολίτες και ιδιαίτερα στα μεγάλα αστικά κέντρα, και θεωρώ ότι πραγματικά απευθυνόμενοι στη μεσαία τάξη που συμπιέζεται διαρκώς και στους πολίτες οι οποίοι, ξέρετε, βρίσκονται στα όρια τους κυριολεκτικά, το 30% της ελληνικής κοινωνίας βρίσκεται στα όρια της φτώχειας.
0: Εδώ όμως βλέπουμε, κυρία Γιαννακοπούλου, με συγχωρείτε τώρα που σας διακόπτω, κάποιες αιχμές βγήκε πριν από λίγο στα παραπολιτικά η κυρία Βρετού, είπε για μικροκομματική στρατηγική του ΠΑΣΟΚ. Υπάρχουν κάποιες σοβαρές αιχμές ως προς τον τρόπο, θέλω να πω, που κινείστε, που αποφασίζετε μέσα στο κόμμα. Δεν θέλω να το προσπεράσουμε. Είναι υπερβολές αυτά που ακούμε κατά τη γνώμη σας?
2: Εγώ νομίζω ότι καταρχάς ο καθένας κρίνεται για τις επιλογές του. Και δεν έχω να πω τίποτα περισσότερο όσον αφορά το συγκεκριμένο θέμα. Από εκεί και πέρα, αυτό είναι μια κουβέντα η οποία, επιτρέψτε μου να σας πω επίσης, ότι έχει κρυθεί. Έχει κρυθεί και στο παρελθόν με έναν σαρωτικό τρόπο. Είμαστε και προχωράμε μπροστά με τις θέσεις μας, με τις προτάσεις μας.
0: Άρθιση ικανοποίησα στη στρατηγική του κόμματος. Είστε ικανοποιημένοι, θέλω να πω, από τη στρατηγική του κόμματος,
1: ειδικά στην Αθήνα.
2: Η στρατηγική του κόμματος είναι αυτή η οποία είναι. Όλοι βάζουμε πλάτη και αυτή τη στιγμή η μόνη κουβέντα για εμένα είναι μία. Και είναι το πώς το ΠΑΣΟΚ θα δυναμώσει, ιδιαίτερα στα μεγάλα αστικά κέντρα, όπου είναι.
0: Φέρνει αποτέλεσμα αυτή η στρατηγική.
1: Όπου είναι τέταρτο κόμμα. Όπου και με βάση κάλπη, και με βάση την κάλπη, αλλά και με βάση τις μετρήσεις, αυτή τη στιγμή το ΠΑΣΟΚ είναι τέταρτο κόμμα στα μεγάλα αστικά κέντρα. Ορθώς το λέτε. Εκ του αποτελέσματος όμως φαίνεται ότι η στρατηγική σας αυτή, γιατί όλοι λένε ότι έχει θέση ο ΠΑΣΟΚ, μπορεί κάποιος να συγκρίνει θετικά, κάποια αρνητικά, αλλά κάτι ακούμε, όντως κάτι ακούμε. Γιατί πιστεύω ότι δεν φτάνει στον πολίτη, τι φταίει?
2: Κοιτάξτε, στα μεγάλα αστικά κέντρα προφανώς δεν είναι εφικτό και λόγω του όγκου η άμεση κατηδίαν επαφή. Και πιστέψτε με, εγώ που εκλέγομαι στη Δυτική Αθήνα και που λιώνω τα πόδια μου κάθε μέρα από το πρωί ως το βράδυ στη Δυτική Αθήνα και προσπαθώ να έχω όσο το δυνατόν μεγαλύτερη επαφή με τον κόσμο, και αυτό όμως έχει ένα όριο. Αυτό το οποίο πρέπει να κάνουμε περισσότερο είναι πώς κάναμε, ας πούμε, τα κλιμάκια στη Μακεδονία ή στην Κρήτη, να υπάρξει ένα σάρωμα, κυριολεκτικό σάρωμα. άρωμα στις λαϊκές, στους χώρους δουλειάς, στα καφενεία, στις γειτονιές, θεματικά, με κάθε τρόπο. Και ξαναλέω, με τις θετικές μας προτάσεις για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, για τη μείωση του κόστους της ενέργειας, για το θέμα το στεγαστικό, όπου το 40% του εισοδήματος των οικοκυριών πηγαίνει για εκεί, πηγαίνει για όλα αυτά. Είναι πολύ σημαντικά θέματα. Ξέρετε, σήμερα βγήκαν τα αποτελέσματα της Eurostat. Το 87% των Ελλήνων δυσκολεύεται να τα βγάλει πέρα.
0: Μα αυτά τα ξέρει ο κόσμος, τα ζει, κυρία Γιαννακοπούλου.
2: Ποσοστό.
0: Δεν περιμένετε τους αριθμούς για να το δει ο κόσμος. Αυτό βλέπει
2: την τσέπη. Λοιπόν, εννοείται. Αν λοιπόν δεν υπάρξει μια γενναία στήριξη των εισοδημάτων, και γι' αυτό εμείς, ναι, κύριε Αγκαντώνα, επιμένουμε στη 13η σύνταξη και στο 13ο μισθό σταδιακά. Ωραία. Γι' αυτό επιμένουμε στο ΕΚΑΣ, γιατί κανείς δεν μπορεί να ζήσει με σύνταξη 400 ευρώ τη σημερινή μέρα, πόσο μάλλον στα αστικά κέντρα. Γι' αυτό λέμε για συγκεκριμένες ελαφρύνσεις, γι' αυτό λέμε για τη μείωση του ΦΠΑ, για τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, για μέτρα τα οποία θα δώσουν ουσιαστική ανακούφιση. Και ένα σχόλιο, γιατί ξέρετε, μας κατηγορεί διαρκώς η κυβέρνηση ότι ό,τι λέμε είναι λαϊκισμός ή για λεφτόδεντρα ή για οτιδήποτε άλλο. Συγγνώμη, για τα μέτρα για την ενέργεια, τα οποία ανακοινώθηκαν. Και καλώς ανακοινώθηκαν. Ό,τι ελαφρύνει τους πολίτες, βεβαίως είναι θετικό.
0: Και θα το ψηφίσετε.
2: Όμως, θα το συζητήσουμε στην κοινοβουλευτική ομάδα, δεν έχει υπάρξει ποτέ.
1: Θετική παρέμβαση που να μην ψηφίσει. Ναι, αλήθεια είναι αυτό.
2: Δεν έχει υπάρξει ποτέ μέτρο που έχει ανακοινώσει η
1: κυβέρνηση. Κάνετε κριτική αν είναι επαρκές ή όχι, αλλά αν είναι έστω και ένα ευρώ, αλήθεια είναι αυτό.
2: Αλλά είναι μια πάγια
1: τακτική
2: την οποία την έχουμε από τότε. Όμως, μια εβδομάδα πριν από τη ΔΕΘ, μας έλεγαν ότι ο δημοσιονομικός χώρος είναι 1, κάτι δις. Ναι. Μετά έφτασε τα 2,2 δις. Πέρασαν 10 μέρες από τη ΔΕΘ και την ομιλία του κ. Μητσοτάκη και τώρα ανακοινώνονται ότι θα πάρθουν μέτρα τις επόμενες ημέρες. Πόσο αδύς είναι λοιπόν αυτά τα μέτρα. Μάλιστα. Και ως μέτρο, ξαναλέω, ότι ελαφρύνει τον πολίτη είναι θετικό. Όμως, ας μην μας κουνάνε το δάχτυλο, γιατί δεν θα έπρεπε να πούνε ότι okay, κρατούμε και κάποια χρήματα κομπόδεμα, γιατί βλέπουμε ότι έρχεται ενεργειακός αρμαγεδόνας. Αλλά ξαναλέω, στο τέλος τελικά θα φανεί και θα αποδειχθεί περίτρανα αυτό το οποίο γίνεται από τον κορονοϊό και μετά.
1: Η λύση
2: προτείνει μέτρα το Πασόκ, μας λένε λαϊκιστές, περνάει χρόνος, υιοθετούν κάποια από τα μέτρα μας και τελικά σφυρίζουν αδιάφορα.
1: Επειδή φθαρμένη κυβέρνηση, αλλά εξακολουθεί να έχει double score από το δεύτερο και ακόμα μεγαλύτερο από εσάς που είστε τρίτη στις μετρήσεις. Η λύση για να φύγει ο Μητσοτάκης είναι η συμπόρεση με τον κύριο Τσίπρα, όπως είπε ο κύριος Πανάς. Πάνα, συγγνώμη.
2: Καταρχάς, νομίζω ότι είναι πρωτοφανής η κουβέντα η οποία γίνεται πριν από τις εκλογές, να ρωτάμε τα κόμματα με ποιον θα πάτε να συνεργαστείτε. Μα εμείς.
1: Μην απαντάτε κι εσείς όμως, αλλά απάντησε το στελεχώς σας.
2: Μα εγώ θέλω να κάνουμε τώρα, δηλαδή. Θέλουμε το Πασόκ να έρθει πρώτα. Αυτό είναι παγκόσμιο φαινόμενο. Έτσι, παγκόσμια πρωτιά την οποία έχουμε εδώ πέρα. Μα εμείς θέλουμε να δυναμώσουμε, θέλουμε να είμαστε το πρώτο κόμμα στις εθνικές εκλογές, προκειμένου να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε το πρόγραμμά μας και να ανατρέψουμε αυτές τις πολιτικές που εφαρμόζονται τα τελευταία
1: χρόνια. Άρα διαφωνείτε με τον συνάδελφο.
2: Άρα, εγώ θα πω και σέβομαι πάρα πολύ τον κύριο Πάνα και τους αγώνες που έχει δώσει στις δύσκολες εποχές για το Πασόκ, προκειμένου να σταθούμε όρθιοι. Όμως, προεκλογικά και ειδικά μέσα σε αυτόν τον επικοινωνιακό αρμαγεδόνα, όπου ό,τι και να πει ένας στέλεχος του Πασόκ, κάνουν την τρίχα τριχιά από τη Νέα Δημοκρατία. Ό,τι βεβαίως παραφωνία υπάρχει στην Νέα Δημοκρατία.
0: Εντάξει, τώρα να πω κάτι όμως. Πέρα από το τι λέει η Νέα Δημοκρατία. Ήταν εκτός τόπου και χρόνου η απάντηση του κυρίου Πάνα, κατά τη γνώμη σας?
2: Θεωρώ ότι έπρεπε να είναι πιο προσεκτική η διατύπωση, προκειμένου να μην δημιουργεί καμία παρερμηνία και να μην δίνει καμία δυνατότητα να υπάρχει παρερμηνία, ειδικά από τη Νέα Δημοκρατία.
0: Να πω κάτι έχουμε άλλο. Τελικά είναι ταμπού, δηλαδή, να συνεργαστείτε με ένα κόμμα το οποίο είναι και αυτό κεντροαριστερό, έχει αναφορές στη σοσιαλδημοκρατία. Ο κύριος Πάνας το είπε. Είναι ταμπού, δηλαδή, αυτό για εσάς?
2: Ο στόχος μας είναι ένας και μόνο. Και αυτός είναι να είμαστε το πρώτο κόμμα. Είναι η συνεδριακή μας απόφαση. Δεν το συζητάμε.
0: Γιατί ο κύριος Αυλονίτης, που τώρα προσχώρησε στο Πασόκ, στον ΣΥΡΙΖΑ ήταν μέχρι πρότινος, και του κυρίου Τσίπρα και μετά του κυρίου Κασελάκη. Τώρα που το θυμήθηκα, αυτή η μεταγραφή, σας δίνουν αυτές οι μεταγραφές? Έχουν να προσθέσουν κάτι?
2: Η διεύρυνση, ιδιαίτερα στην κοινωνία, γιατί για εμένα εκεί πέρα είναι όλη η ουσία της διεύρυνσης στον κόσμο, είναι αδιαπραγμάτευτη στρατηγική του ΠΑΣΟΚ, η διεύρυνση σε επίπεδο βουλευτών και τέτοιου επίπεδου στελεχών είναι μια αποκλειστική αρμοδιότητα του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ και βεβαίως της αρμόδιας Επιτροπής Διεύρυνσης. Ξαναλέω όμως ότι για εμάς Το πιο βασικό είναι η δική μας πορεία. Και από εκεί και πέρα, το τι πρόκειται να κάνει το ΠΑΣΟΚ θα το και οτιδήποτε έχει να κάνει με οποιαδήποτε συνεργασία θα το αποφασίσουν οι Έλληνες πολίτες με την ψήφο τους.
1: Άρα,
2: Κυριακή των εκλογών υπάρχει Κυριακή των εκλογών ανάμεσα στο Σάββατο.
1: Σωστό. Άρα,
2: λοιπόν, έχουμε βεβαίως πει, επιτρέψτε μου εδώ πέρα για να μην υπάρξει καμιά παρερμηνία, ότι δεν υπάρχει καμία δυνατότητα συνεργασίας με την
1: ακόμα και αν δείξουν οι πολίτες προς εκεί και ακόμα και αν χρειάζεται για να αποφευθεί.
2: Αυτό είναι μια συνεδριακή απόφαση. Είναι μια συνεδριακή μας απόφαση η οποία στηρίζεται στην εξής
1: και δεν θα αλλάξει ούτε αν το πουν οι Έλληνες πολίτες με την ψήφο.
2: Όταν, ξέρετε, αγωνίζεσαι για να υπάρξει ουσιαστική αλλαγή πολιτικής και όχι απλά εναλλαγή στην κυβέρνηση, τότε προφανώς και δεν υπάρχουν περιθώρια συνεργασίας. Και όταν αυτό αποτελεί μια δέσμευση συνεδριακή, επίσης,
0: πάντως είναι αντιφατικό, κυρία Γιαννακοπούλου, να παίρνετε βουλευτές που μέχρι πρότινος ήταν στον ΣΥΡΙΖΑ, την κυρία Θρασιά, τον κύριο Παπά, τον κύριο Αυλονίτη, και να λέτε στον κόσμο ότι δεν θέλετε να συνεργαστείτε μαζί τους. Είναι λίγο αντιφατικό, θα μου επιτρέψετε να σας
2: πω. Εγώ αυτό που θα σας πω είναι ότι εμείς έχουμε έναν στόχο και γι' αυτό απευθυνόμαστε στους πολίτες να εφαρμόσουμε το πρόγραμμά μας. Να δείξουμε ότι υπάρχει μια άλλη εναλλακτική.
1: Ευχαριστούμε
2: γι' αυτό
1: πάρα πολύ.
2: Ζητάμε την πρώτη θέση.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ.
2: Μετά θα το αποφασίσει ο λαός με την ψήφο του.
0: Χαιρετούμε, σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Γεια σας, κύριε Γιαννακοπούλου. Όλα τα καλά εκεί στο Περιστέρι, στο Εγάλεο και στις υπόλοιπες περιοχές που πάτε να ζητήσετε ψήφο. Γεια σας.
2: Γεια σας, καλά. Γεια σας, γεια σας.
1: Λοιπόν, να πούμε ότι σαν σήμερα βεβαίως έφυγε από τη ζήνη μαύρη επέτειος του χαμού του Παύλου Φίσα, επίκαιρο και με όσα βλέπουμε με την πιθανότητα επανενεργοποίησης του Ηλία Κασιδιάρη στη Βουλή, ενώ ότι είχαν καταδικαστεί τότε τα μέλη της Χρυσής Αυγής για την υπόθεση αυτή. Σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή ο Τζίμι Χέντερ το 1970, αλλά θέλω να σας αφήσω εξής. Θρυλείται ότι στην μία και μοναδική εμφάνιση που είχε, δώσει, που είχε κάνει η Edith Piaf στην Αθήνα, στο θέατρο Κοτοπούλη, 1946, η κορυφαία αυτή Γαλλίδα τραγουδίστρια, αυτή η μοναδική παγκόσμιο διαμετρήματος φωνή, βάλε κάτι από Edith Piaf και εσύ τώρα, αυτό το λέω, αφού λέω την ιστορία.
0: Γιατί έχει πρόχειρο.
1: Είχε έρθει λοιπόν στο θέατρο Κοτοπούλη για μία και μοναδική βεβαίως παράσταση εδώ στην Αθήνα. 31 ετών τότε. Εμφανίζεται ένας 25χρονος ηθοποιός με μοναδικό επίσης στυλ και τον οποίο τον ερωτεύεται σφόδρα. Ποιος ήταν αυτός ο ηθοποιός? Ο Δημήτρης Χόρν.
0: Εντάξει.
1: Ο οποίος ωστόσο δεν ανταποκρίθηκε. Θρυλείται, επαναλαμβάνω,
0: στο φλερτ.
1: Σύμφωνα με τους καλλιτεχνικούς και αστικούς μύθους εκείνης εποχής της μεταπολεμικής Ελλάδας, στο φλερτ της Edith Piaf.
0: Και εδώ τους τα πατώματα.
1: Βέβαια, η Edith Piaf, η οποία έχει μια τάση στους Έλληνες, υπενθυμίζω ότι η πλέον γνωστή της σχέση ήταν ο Ζόρζ Μωσακή, ελληνικής καταγωγής, έτσι.
0: Ναι. Να σου πω κάτι. Όταν δεν ανταποκρίνει το άλλο στην ερωτά σου, τι γίνεται?
1: Τι να κάνεις, βγάζεις τραγούδια και μεγαλουργείς. Καλή ώρα και μεγαλουργείς.
0: Γιατί θρυλείται επίσης με ότι με αφορμή όντως αυτό που λέει τώρα ο Θανάσης, του είχε στείλει και επιστολή και του είχε πει ότι είμαι ικανή να τα παρατήσω όλα για σένα.
1: Ναι, αυτό είναι έρωτας.
0: Δηλαδή τώρα καταλαβαίνεις για την κατάσταση μιλάμε, για να μην το πω διαφορετικά. Εντάξει, συμβαίνουν αυτά.
1: Λοιπόν, έτσι, με
0: μελωδικά,
1: πολύ μελωδικά, με την μοναδική φωνή της Edith Piaf και... τι ωραία γαλλική γλώσσα, ειδικά στα τραγούδια.
0: Ένα ποτάκι τον έλεγε.
3: Τον
0: έλεγε τάκι.
1: Ήταν ο χαϊδευτικό ούτως ή άλλως.
0: Τάκι, αγάπη μου.
1: Η γαλλική γλώσσα στα τραγούδια.
0: Μη σου πω να σε λέω σάκι.
1: Όχι.
0: Γιατί ρε Θανάση, δεν σου αρέσει.
1: Όχι. Επαναλαμβάνω, η γαλλική γλώσσα στα τραγούδια δεν είναι πάρα πολύ ωραία.
0: Πολύ.
1: Και ειδικά όταν την ακούσει, ξέρω εγώ, από τη Σελήν Διόν, από την Edith Piaf, τώρα καλή ώρα.
0: Θα μπορούσε να μας τραγουδήσει κάτι τώρα γαλλικά.
1: Εγώ δεν μπορώ, δεν έχω αυτή τη φωνή.
0: Γιατί, έχει την προφορά μου.
1: Την προφορά την έχω.
0: Και όλα
1: την
0: τα
1: προφορά
0: ταλέντε.
1: Την έχω, είναι αλήθεια.
0: Λοιπόν, παιδιά, σας ευχαριστούμε για την ακρόαση. Καλό Σαββατοκύριακο. Έρη Πανάγου Μαγκαζίνο, στη μία η Ελληνοφρένεια. Τα λέμε τη Δευτέρα. Γεια σας.
2: À tout à l'heure.

0: πολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, στο νέο τεύχος. Το νέο διάστημα και οι ευκαιρίες της Ελλάδας. Ρομπότ φτιάχνουν ρομπότ και αλλάζουν τα δεδομένα. AI εργαλεία για να φτιάξετε τον πρώτο σας AI υπάλληλο. Business Seeds, ο μεγάλος διαγωνισμός καινοτομίας ξεκινά. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά.
2: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
3: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
4: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
5: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας TENAMEN εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω TENAMEN και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με TENAMEN.
6: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
7: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
6: Προτέρια student plan. Αυτό δεν είχες.
8: Έχεις προτέρια student plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115. Γίνε πελάτη στο Proteria.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Proteria, η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
9: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
10: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Μόρις Μέτερλιν, «Η Τυφλή», που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει, όταν νιώθουμε τυφλή απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος. Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
11: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
12: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
11: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
12: Και εδώ και εκεί.
11: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε...
12: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
11: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
13: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η Έρη Πανάγου.
0: Παραπολιτικά 90,1.
14: Η ώρα είναι 12.
15: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
16: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.

0: το κεντρικό μαγκαζίνο.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, η ώρα είναι 12 και 2 πρώτα λεπτά. Είμαι η Έρη Πανάγου και αμέσως τώρα αρχίζει το μαγκαζίνο στα παραπολιτικά στους 90,1. Οι κυριότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους.
0: Σε λίγο στο μαγκαζίνο.
1: Έφυγε από τη ζωή η Μαργαρίτα Παπανδρέου, άφησε την τελευταία της πνοή πριν από λίγη ώρα στο σπίτι της στο Παλαιό Φάληρο, σε ηλικία 103 ετών. Τη Δευτέρα οι ανακοινώσεις των νέων μέτρων από την κυβέρνηση, σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του Παραπολιτικά 90,1. Μας περιμένει ένας δύσκολος χειμώνας σε περιβάλλον πρωτοφανών γεωπολιτικών αναταράξεων, είπε πριν από λίγο ο Πρωθυπουργός στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Παρέμβαση για το πετρέλαιο θέρμανσης κάτω από τον Πρωθυπουργό, με στόχο να διατεθεί κάτω από το 1,75 που έκλεισε πέρσι και να αυξηθεί οριζόντια το επίδομα θέρμανσης. Τι θα γίνει με τον ειδικό φόρο κατανάλωσης? Έντονα αντιδρά η αντιπολίτευση. Την ίδια ώρα σπάει το φράγμα των 2,5 ευρώ η βενζίνη σε Σαντορίνη, Σέριφο και Μήλο. Με το σταγονόμετρο οι παραγγελίες στα ξύλα στο Κιλκής, 7 με 8.000 ευρώ το χρόνο θέλουν οι κάτοικοι στη Φλόρινα. Ούτε στο μισό δεν φτάνει το επίδομα, λένε οι πρατηριούχοι στα Παραπολιτικά 90,1. Ευρωπαϊκά μέτρα κατά του ενεργειακού σοκ εξετάζουν 27 στο Δουβλίνο. Επιτάπητο στο Eurogroup οι τελευταίες οικονομικές εξελίξεις και ο κίνδυνος για νέο μπαράζ ανατιμήσεων σε προϊόντα και υπηρεσίες. Μηνύματα προς την Τουρκία με φόντο τη νέα ένταση στη ρητορική της Άγκυρας αλλά και σαφές στίγμα για τις εκλογές έστειλε στη συνέντευξή του ο Πρωθυπουργός. Προσχώρησε στο Πασόκο Αλέξανδρος Σαβλονίτης σε όλο το ρεπορτάζ για τη συνάντηση με τον Νίκο Ανδρουλάκη. Σφοδρή επίθεση Λατινοπούλου στην Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν στο Ευρωκοινοβούλιο. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη ρατσίστρια από εσάς. Επιβάλλετε την πράσινη παράνοια, τη woke agenda, την ισλαμοποίηση της Ευρώπης. Το πρώτο βράδυ στον Κόρυδα λόγια τους γιατρούς που κατηγορούνται για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Εκτεταμένη έρευνα της ΑΔΕ στα οικονομικά τους και αλλαγή υπερασπιστικής γραμμής για τον προφυλακιστέντα. Μόνο γι' αυτόν θα γίνει αίτημα αποφυλάκησης. Ανεπιθύμητοι οι ίδιοι στις φυλακές με τις έγκλειστες να αναρτούν πανό για πάντα μαζό. Κλειστή και υποσυνεχή αστυνομική φρούρηση η υπολοδομία Μικόνου. Ως επιθύμητοι οι ίδιοι στις φυλακές με τις έγκλειστες να αναρτούν πανό για πάντα μαζό. Κλειστή και υποσυνεχή αστυνομική φρούρηση η υπολοδομία Μικόνου.

0: League Face του Europa League, ο Όφη επικρατώντας 2-0 της Hoffenheim. Έθριος ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας για όλο το Σαββατοκύριακο, αλλαγή σκηνικού του καιρού από την Δευτέρα. Την τελευταία της πνοή άφησε πριν από λίγο η Μαργαρίτα Παπανδρέου, σε ηλικία 103 ετών. Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος έχει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη.
1: Καλό μεσημέρι, Έρη, φίλες και φίλοι των παραπολικών. Πλήρης ημερών, σε λίγες μέρες μάλιστα θα συμπληρώνεται 103 χρόνια και θα έμπαινε στα 104. Έφυγε η Μαργαρίτα Παπανδρέου, ήσυχη, έχοντας δίπλα της και τα παιδιά της. Βρίσκονταν εδώ όλοι τις τελευταίες ημέρες. Μάλιστα, σύμφωνα με τις δικές μας πληροφορίες, η Μαργαρίτα Παπανδρέου, που αποτελούσε βέβαια τη σπουδαιότερη κοινωνική προσωπικότητα, και θα σας εξηγήσω σε λίγο γιατί, στην Ελλάδα τον τελευταίο αιώνα. Μάλιστα, η Μαργαρίτα Παπανδρέου είχε πλήρη διαβία. Και ως το τέλος της ζωής της, ως τελευταία στιγμή, επικοινωνούσε με τους ανθρώπους της. Ήταν ο άνθρωπος ο οποίος φράγησε με την παρουσία του το γυναικείο κίνημα στην Ελλάδα. Είναι αυτή που καθιόρισε τις όρους της ισότητας, δημιούργησε την Ένωση Γυναικών Ελλάδος, χειραφέτησε τις γυναίκες, δημιούργησε τα φεμινιστικά κινήματα. Ήταν αυτή που κατέστησε τη γυναίκα ισότιμο μέλος στην μεταπολιτευτική Ελλάδα και την εδραίωσε στη θέση στην οποία βρίσκεται εδώ σήμερα, η οποία είναι από τις σπουδαιότερες θέσεις και στην Ελλάδα αλλά και στον κόσμο, Έρη. Να πω ότι ευτύχησε να δει δεύτερη φορά πρωθυπουργό τον πεθερό της Γεώργιο Παπανδρέου το 1964-1965. Ακολούθησε τον σύζυγό της Ανδρέα Παπανδρέου από τα πρώτα πολιτικά βήματα στην Ελλάδα μέχρι και τη δεκαετία της δεκαετίας του 90, όταν πια είχαν πάρει διαζύγιο, ενώ πρωταγωνίστηκε κανονικά, είχε πρωταγωνιστικό ρόλο παρά το μεγάλο τοποχρονημένο της ηλικίας της, στην προεκλογική προσπάθεια που είχε κάνει ο γιος της, ο Γιώργος Παπανδρέου, από το 2007 μέχρι που κατάφερε να αναλάβει την εξουσία το 2009 έως το 2011. Επαναλαμβάνω, ήταν πάρα πολύ σπουδαία κοινωνική προσωπικότητα, είχε μεγάλους αγώνες, και να πω κάτι, Έρη, ναι, ότι και με αφορμή το πνεύμα των ημερών, κάτι το οποίο θα τονίσουν ιδιαίτερα και τα παιδιά της και ο Γιώργος Παπανδρέου.
0: Τέσσερα παιδιά είχε με τον Ανδρέα Παπανδρέου.
1: Τέσσερα παιδιά της, και ο Γιώργος και ο Νίκος και η Σοφία και ο Αντρίκος, ήταν καθηγητής οικονομικών στο Πανεπιστήμιο του Πειραιά. Ο Αντρίκος είναι το πρόσωπο το οποίο ακολούθησε πιστά τις γυριατρικές οδηγίες, τις οδηγίες του γυριατρικού team που την ακολουθούσε επί σειρά ετών και την ακολουθούσε και στην Αμερική και στην Ελλάδα, γιατί η Μαργαρίτα Παπανδρέου είχε γεννηθεί και είχε μεγαλώσει στην Αμερική. Είναι κατεξοχήν ασθενής, γυριατρικός ασθενής, που κατάφερε να φτάσει ως εδώ, ως τα 103 χρόνια του, ακολουθώντας πιστά τις οδηγίες των γιατρών και μόνο.
0: Να ζήσει μια μεγαλειώδη ζωή δίπλα στον Ανδρέα Παπανδρέου. Ήταν παντρεμένη από το 51 στο 89 μαζί, τέσσερα παιδιά, πολλά εγγόνια, έτσι και μια πλούσια φιλανθρωπική δράση. Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη, για το ρεπορτάζ. Παρεμβάσεις για τη συγκράτηση του κόστους στα καύσιμα προανήγγειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης με επίκεντρο το πετρέλαιο θέρμανσης, εν όψει φυσικά και της έναρξης διάθεσής του από τον ερχόμενο Οκτώβριο. Ο Βαγγέλης Μανδραβέλης έχει την εικόνα. Καλό μεσημέρι, Βαγγέλη.
2: Καλό μεσημέρι, κοίταξε, η βενζίνη και το πετρέλαιο κίνησης αυτή τη στιγμή βρίσκονται στα 2,19. Λοιπόν, χωρίς την επιδότηση φτάνουν στα 2,29 και 2,34.
0: Ναι.
2: Μιλάμε για τιμές οι οποίες τρομάξαν την κυβέρνηση, και γιατί από αυτή τη τιμή εξαρτάται και τη τιμή του πετρελαίου θέρμανσης που θα ανοίξει το 15 Οκτωβρίου. Δεν είναι πολύ μακριά αυτό το πράγμα.
0: Και να θυμίσουμε, Βαγγέλη, ότι το πετρέλαιο θέρμανσης πέρσι βγήκε στην αγορά στο 1,10.
2: 1,10, 1,13, κάπου εκεί. Έτσι. Τώρα, χωρίς τις επιδοτήσεις που δίνει αυτή τη στιγμή το κράτος, μάλλον μαζί με τις επιδοτήσεις που δίνει το κράτος στο ντίζελ και τα δηληστήρια, ξεκινάει από 2,07. Δηλαδή, αν βγάλουμε και τις επιδοτήσεις, είναι 2,17. Έχει ανέβει πάνω από 80 λεπτά το λίτρο το πετρέλαιο θέρμανση. Δηλαδή, μιλάμε για μια τιμή η οποία θα τεινάξει τον προϋπολογισμό και τον πληθωρισμό στον αέρα. Δηλαδή,
0: τώρα ο Πρωθυπουργός είπε χθες στη συνέντευξή του ότι στόχος είναι το πετρέλαιο θέρμανσης να βγει στην αγορά με τιμή χαμηλότερη του 1,75. Για να ακούσουμε πώς ακριβώς τοποθετήθηκε ο Πρωθυπουργός γύρω από αυτό, καθώς και τι είπε για το επίδομα θέρμανσης.
3: Το πιο σημαντικό είναι οι συμπολίτες να μην κρυώσουν.
4: Σωστά.
3: Το χειμώνα. Εάν δεν κάνουμε τίποτα, το πετρέλαιο θέρμανσης θα ανοίξει στα 2 ευρώ.
4: Αυτή είναι η τιμή.
3: Στις 15 Οκτωβρίου. Αυτό δεν είναι αποδεκτό από την κυβέρνηση. Πέρυσι, τον Απρίλιο, το πετρέλαιο θέρμανσης έκλεισε περίπου στο 1,75. Αυτό λοιπόν το οποίο μπορώ να σας πω σήμερα είναι ότι την επόμενη

0: Την εβδομάδα θα γίνουν εξαγγελίες συγκεκριμένες από το Υπουργείο Οικονομικών και από το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Θα υπάρξει μια στήριξη στο πετρέλαιο θέρμανσης σημαντική και από την κυβέρνηση και από τα δηληστήρια. Και είμαι σίγουρος ότι το πετρέλαιο θέρμανσης θα ανοίξει πολύ χαμηλότερα από το 1,75 που ήταν η τιμή στην οποία έκλεισε πέρυσι τον Απρίλιο. Μια οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης. Σημαντική και αυτή. Το οποίο αφορά οριζόντια διαφορετικές κατηγορίες, όχι μόνο αυτούς που χρησιμοποιούν πετρέλαιο θέρμανσης. Γιατί μην ξεχνάτε ότι στο επίδομα θέρμανσης έχουμε κάνει μια πολύ λεπτομερή δουλειά, ώστε να εξετάσουμε πραγματικά τις περιοχές εκείνες που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη και να στηρίξουμε τους συμπολίτες μας εκεί που έχουμε περισσότερο κρύο. Το λέω πολύ απλά και λαϊκά.
1: Λοιπόν, Βαγγέλη, πάμε να δούμε τι σημαίνει οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης και ποια είναι η πραγματική εικόνα, γιατί το 1,75 που είναι ο στόχος είναι πολύ ψηλότερα σε σχέση με πέρσι, όπως είπαμε και νωρίτερα.
2: Κοίταξε, τον Μάρτιο, όταν άρχισε να τσιμπάει η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης, ο χειμώνας ήταν, υπήρχε χειμώνας ακόμα, δεν είχε έρθει ακόμη η άνοιξη καλά-καλά. Ναι. Κανένας δεν έβαζε πετρέλαιο, γιατί εκείνη την περίοδο θεωρούσε ότι σε αυτά τα επίπεδα δεν θα βάζε. Το diesel είχε φτάσει μέχρι 1,60 η χοντρική του τιμή. Αυτή τη στιγμή είναι στο 1,64 τον Μάρτιο. Δηλαδή δεν βάλανε τότε πετρέλαιο θέρμανσης γιατί φοβόντουσαν ότι ήταν πολύ υψηλές οι τιμές. Τώρα θα έρθουν να βάλουν σε αυτές τις τιμές. Είναι πάρα πανάκριβο σε σχέση με πέρυσι. Δηλαδή ναι. Το 1,13 που άνοιξε με το 1,65 είναι σχεδόν 40% αύξηση. Όλος ο πληθωρισμός όλα αυτά τα χρόνια που ανέβηκε ήταν 25%. Και όλο αυτό θα περάσει στα τρόφιμα. Τέλος πάντων.
1: Και αν κάποιοι είχαν απομακρυνθεί τα προηγούμενα χρόνια από το να βάζουν πετρέλαιο το χειμώνα στις πολυκατοικίες, στα διαμερίσματα και επανήλθαν μετά όταν έπεσε η τιμή, τώρα μου φαίνεται ότι θα είναι και το τελειωτικό χτύπημα. Τουλάχιστον για κάποιους που δεν μπορούν να αδυνατούν αυτή τη στιγμή να ανταπεξέλθουν σε τόσο μεγάλα κόστη.
2: Σε ό,τι αφορά όμως τα επιδόματα, αυτό που φαίνεται είναι ότι μέχρι πριν ήταν από 100 έως 800 ευρώ. Ναι. Φαίνεται ότι θα ανέβει αρκετά. Θα φτάσει στα 1000 ευρώ και ίσως για να ξεπεράσει. Όχι για όλους.
1: Αναλόγως της περιοχής.
2: Ανάλογα της περιοχής, ανάλογα το υψόμετρο κλπ. Και ίσως να διευρύνουν και λίγο την περίμετρο σε ό,τι αφορά τους δικαιούχους με την έννοια του εισοδήματος.
1: Επίσης, έβαλε στο τραπέζι ο Πρωθυπουργός και το θέμα της μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Είπε εφόσον απαιτηθεί. Έτσι,
2: ναι,
1: προφανώς.
2: Είναι τα 280 ευρώ ανά χιλιόλιτρο ή ναι. 28 λεπτά ανά λίτρο στο πετρέλαιο θέρμανσης, το οποίο προφανώς για να το πει ο Πρωθυπουργός δημοσίως σημαίνει ότι έχει γίνει ήδη το αίτημα στην Κομισιόν και μάλλον θα δεχτεί κάποια μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, γιατί πρέπει να πάρουμε την έγκριση από την Κομισιόν για αυτό το μέτρο. Βέβαια μίλησε για μια περιοδική, μια προσωρινή χρήση του μέτρου και όχι συνεχή. Με στόχο να ανακουφίσει τους καταναλωτές. Όλα δείχνουν ότι το πετρέλαιο θέρμανσης θα ξεκινήσει 1,65 με 1,75. Οι περισσότεροι το βλέπουν στο 1,70 με 1,75. Κάπου εκεί.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Βαγγέλη. Να ακούσουμε λοιπόν τι είπε ο Πρωθυπουργός σε σχέση με τον ειδικό φόρο κατανάλωσης.
0: Λέμε για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Δεν αντέχει ο προϋπολογισμός αυτή τη στιγμή να κόψουμε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Αν όμως είχαμε μια ειδική άδεια από την Ευρώπη να το κάναμε, να μην μετρούσε αυτό στις οροφές δαπανών, βεβαίως και θα το κάναμε. Προσωρινά. Μα ο λόγος που δεν το κάνω είναι γιατί δεν έχω δημοσιονομική δυνατότητα να το κάνω. Θα το έκανα όμως, προσέξτε, έκτακτα, για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, όσο καιρό κρατάει η κρίση. Λοιπόν, για να μπορέσουμε να συγκρατήσουμε τις τιμές. Μόνιμο μέτρο δεν μπορεί να είναι, γιατί δημιουργεί μια μεγάλη τρύπα στα δημόσια οικονομικά.
1: Και ενώ συμβαίνουν όλα αυτά, υπήρξε σήμερα ενημέρωση, καθιερωμένη ενημέρωση του Πρωθυπουργού στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Ακούσατε νωρίτερα τι είπε στη συνέντευξή του στην δημόσια τηλεόραση ο Πρωθυπουργός. Τα ίδια επανέλαβε και σήμερα μιλώντας με τον κύριο Τασούλα. Ο Κώστας Παπαχλιμίτζος είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
3: Καλό μεσημέρι, Έρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Είχαμε λοιπόν την τακτική ενημέρωση του Πρόεδρου της Δημοκρατίας στην συζήτηση που πήγαινε μια φορά το μήνα με τον Πρωθυπουργό μας. Περιμένει ένα δύσκολο χειμώνα, είπε ο κ. Πρωθυπουργός, σε περιβάλλον προπροφανών, όπως κρατήσει, γεωπολιτικών αναταράξεων. Υπογράμμισε ότι το πετρέλαιο θέρμανση είναι πρώτη προτεραιότητα για την κυβέρνηση, ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα. Δηλαδή, αυτό που θα περιμένουμε Δευτέρα σχετικές ανακοινώσεις είναι κάτι παραπάνω, κάτι έξτρα σε σχέση με όσα είναι στην υπόλοιπη Ελλάδα. Προφανώς, γιατί οι δημοκρατίες εκεί παραδοσιακά, Νοέμβριο, Δεκέμβριο είναι χαμηλότερες. Μίλησε για την διπλή παρέμβαση με επιδότηση στην Αγγλία και οριζόντια αύξηση του επίδομα θέρμανση. Είπε για τον ειδικό φόρο κατανάλωση ότι από αυτό το ζητώ μετεπιτάσεω στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, να θυμίσουμε μέσα Οκτωβρίου στην Ενδριάτη Ξανά, η επόμενη σύνοδο που ορθεί δηλαδή στι Βρυξέλλε, και διευκρινίσω ότι δεν έχουμε τη δυνατότητα να τον μειώσουμε χωρί να περικόψουμε άλλη δαπάνη. Εκτό αν υπάρξει στην Ευρώπη συνολική εξαίρεση για προσωρινή μείωση στην φορολογία πολιτών καυσίμων. Η Ευρώπη είπε πρέπει να σταθεί δίπλα στου πολίτε. Ενώ αναφέρθηκε και στην αναταραχή στην παγκόσμια αγορά ομολόγων. Έχουμε δει τι τελευταίε ημέρε και εβδομάδε να φταίνονται διαρκώ τα επιτόκια δανεισμού και είπε ότι η Ελλάδα είναι προστατευμένη τι πιέσει και ότι οι επενδυτέ μα πιστώνουν δημοκρατική γραφή και είπε μάλιστα ότι η χώρα μα να είναι χαμηλότερα από ΗΠΑ, Ηνωμένο Βασίλειο, Γαλλία και Ιταλία.
1: Μείνε μαζί μα, Κώστα, να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από όσα δήλωσε ο Πρωθυπουργό στον Πρόεδρο τη Δημοκρατία.
0: Όπως είχα την ευκαιρία να περιγράψω και στην Θεσσαλονίκη, μας περιμένει, κύριε Πρόεδρε, ένας δύσκολος χειμώνας. Βρισκόμαστε σε ένα περιβάλλον πρωτοφανών γεωπολιτικών αναταράξεων. Ο πόλεμος στην Ουκρανία συνεχίζεται με αμείωτη ένταση. Η κρίση στη Μέση Ανατολή δεν δείχνει σημάδια εκτόνωσης. Και δυστυχώς με τις εχθροπραξίες στην Ερυθρά Θάλασσα ασκούνται ακόμα περισσότερες πιέσεις στην τιμή του πετρελαίου. Δυστυχώς, ως αποτέλεσμα και του Ρωσο-Ουκρανικού πολέμου αλλά και των στρατιωτικών επιχειρήσεων στη Μέση Ανατολή έχουν χτυπηθεί πολλά διελιστήρια. Οπότε οι τιμές των προϊόντων, ειδικά του ντίζελ, έχουν αυξηθεί ακόμα περισσότερο από τις τιμές της πρώτης ύλης. Και αυτό φυσικά δημιουργεί μια μεγάλη αναταραχή.
1: Τώρα, στη συνέντευξη που έδωσε χθες ο Πρωθυπουργός στη δημόσια τηλεόραση, έστειλε σαφή μηνύματα και προς την Τουρκία, αλλά φυσικά και το στίγμα για τις επερχόμενες εκλογές, Κώστα.
3: Ναι, έτσι ακριβώς. Νομίζω πολλά από όλες τις αρκετές ειδήσεις συγκέντρωναν και φυσικά όπως λογικό επικεντρωθήκαμε στην παρέμβαση για το πετρέλαιο θέρμανσης. Για τα τουρκικά είπε ότι η θάλασσα λίγο αγριεύει τα αντίφραση που χρησιμοποίησε. Εμείς αντιμετωπίσουμε την προκλητικότητα με σιγουριά και αυτοπεποίθηση και ασκούν πολιτική στο πεδίο. Δεν απέκλεισε συνάντηση με τον κύριο Ερντογάν στο περιθώριο τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Θυμίζουμε Δευτέρα, Τρίτη, που θα είναι Σαν Φρανσίσκο, Τετάρτη, Παρασκευή στη Νέα Υόρκη για την Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Όμως είπε ότι κάτι τέτοιο δεν έχει προγραμματιστεί. Σε σχέση με τις εκλογές είναι σημαντικό ότι ο Πρωθυπουργός στην επόμενη να έχουμε κυβέρνηση δεν είναι αυτονόητο, υποτιμώνει. Η ρεαλιστική πρόταση είναι η αυτοδύναμη Νέα Δημοκρατία. Το Πασόκ λέει μόνο που δεν έχει βγάλει μπλουζάκια ποτέ με τη Νέα Δημοκρατία. Ενώ διευκρίνησε ότι με τον Κεντροδίτη ειδικά, ότι με τον Κυριάκο Βελόπουλο και με τον Δήμο Αγγλικού, τα κόμματα του δηλαδή, δεν υπάρχει καμία περίπτωση να συγκυβερνήσει. Προτίθεται για τον Αντώνη Σαμαρά, είπε ότι ό,τι ήταν από το είπα, να μην ξαναπείτε αν κάνει κόμμα. Για τον Λία Καστιάρη που αποφυλακίστηκε και επιδιώκει την επιστροφή στο πολιτικό σκηνικό, ο Πρωθυπουργός απάντησε ότι το νομικό πλαίσιο επαρκεί. Είπε επίσης ότι υπάρχουν δυνάμεις εκτός των τυχών, όλοι αντιλαμβανόμαστε δείχνει προς την πλευρά της Ρωσίας, που θα επενδύσουν σε τέτοιες φωνές εν ώψη εκλογών και υποχρέωση μας είπε να απευθυνθούμε και σε πολίτες που κλείνουν τα αυτιά.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Κώστα, και εμείς να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από όσα είπε για την πιθανότητα συνάντηση με τον Ταγί Περντόγαν στη Νέα Υόρκη και για την σχέση που υπάρχει με τη γείτονα χώρα.
0: Δεν προβλέπεται αυτή τη στιγμή η συνάντησή μου με τον κύριο Ερντογάν. Δεν είναι βέβαιο ότι θα συμπέσουν και τα προγράμματά μας. Αυτή τη στιγμή λοιπόν δεν προβλέπεται συνάντηση με τον πρόεδρο Ερντογάν. Αλλά ξέρω ότι πολλές φορές μπορεί με τέτοια συνάντηση να κανονιστεί εφόσον υπάρχει δυνατότητα και την τελευταία στιγμή. Δεν αποκλείω κάτι, αλλά δεν υπάρχει προγραμματισμένο. Με την Τουρκία είμαστε γείτονες, δεν πρόκειται ποτέ να αλλάξει αυτό. Η γεωγραφία είναι δεδομένη και αναπόδραστη και πάντα οι σχέσεις μας πρέπει να καθορίζονται από αυτήν την παράμετρο. Επιδιώκουμε καλές σχέσεις με την Τουρκία και θα σας έλεγα ότι η διακήρυξη των Αθηνών ουσιαστικά δεν ήταν κάτι παραπάνω από ένα οργανωμένο πλαίσιο διαλόγου, το οποίο και στις περιπτώσεις που μπορεί να υπάρχει μια ένταση προσωρινή μας δίνει τη δυνατότητα να μπορούμε να επικοινωνούμε ώστε αν ποτέ χρειαστεί ανάγκη να υπάρξει κάποια αποκλιμάκωση να υπάρχουν πάντα ανοιχτοί διάβλοι επικοινωνίας. Δεν θα άλλαζαν οι θέσεις της Τουρκίας για τυπωμένες εξάλλου εδώ και πολλές δεκαετίες από την υπογραφή της διακήρυξης των Αθηνών. Και είναι ακόμα χρήσιμο διότι οι διάβλοι επικοινωνίας είναι θεσμοθετημένοι και παραμένουν ανοιχτοί. Και έτσι πρέπει να είναι.
1: Πάμε να δούμε τώρα τι συμβαίνει στην πραγματική αγορά. Εκεί που οι τιμές των καυσίμων πετάνε, είναι προς τα 2,20 σε αρκετές περιοχές. Εδώ στην Αττική κλείνει γύρω στο 2,19 και βεβαίως στα νησιά. Εκεί η πραγματικότητα έχει ξεφύγει. Πάνω από 2,5 ευρώ βρίσκονται ήδη αυτή την ώρα που μιλάμε. Οι αντλίες σε Σαντορίνη, Σέριφο και Μήλο. οι άνθρωποι, οι πολίτες αδυνατούν να τα βγάλουν πέρα. Υπάρχουν πολλοί που αναγκάζονται να πηγαίνουν με τα πόδια, άλλοι που δοκιμάζουν άλλους τρόπους με τα μέσα μεταφοράς. Αρχίζουν και μειώνουν τις μετακινήσεις, διότι τα καύσιμα πραγματικά κλέβουν όλο το εισόδημα των οικοκυριών. Πάμε να ακούσουμε τι λένε πολίτες στο Open.
4: Δεν μετακινούμαι τόσο συχνά. Ό,τι μπορώ να κάνω με τα πόδια.
5: Προσπαθώ να μην το κινηθώ.
6: Έχουμε τις τιμές της προηγούμενης εβδομάδας, δηλαδή δεν έχει αυξηθεί τόσο πολύ το καύσιμο στα πρατήρια όσο έχει αυξηθεί στην πραγματικότητα, στα δηληστήρια. Και είμαστε κάτω από το 2,20 που θα το περάσουμε, αν συνεχίσει έτσι.
1: Η κατάσταση, όπως καταλαβαίνετε, είναι πολύ πιο δύσκολη στα βορειότερα της χώρας, εκεί που πραγματικά ακόμη και τώρα, 18 Σεπτεμβρίου, χρειάζονται το πετρέλαιο, χρειάζονται τα καυσόξυλα. Οι θερμοκρασίες είναι πολύ χαμηλές. Πάρα πολλοί πολίτες από απομακρυσμένες περιοχές της χώρας και στα χωριά αναγκάζονται να χρησιμοποιούν πετρέλαιο ήδη από τώρα. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τι μας δήλωσε εδώ στα Παραπολιτικά ο Θοδωρής Ουλιάρης. Είναι εκπρόσωπος και γραμματέας του Συνδέσμου Βενζινοπολών της Φλόρινας.
7: Στη Φλόρινα ένα νοικοκυριό, το μέσο νοικοκυριό θέλει 3 με 4 κυβικά πετρέλαιο θέρμανσης για να ζεστάνεται το σπίτι του. Δηλαδή 4 κυβικά με κοντά στα 2 ευρώ ας πούμε η τιμή του πετρέλαιου θέρμανσης είναι 7-8 χιλιάδες ευρώ τη σεζόν, έτσι, από το Σεπτέμβριο, τον Οκτώβριο μέχρι τον Απρίλιο. Οπότε όπως καταλαβαίνετε αυτό το νούμερο είναι τρομακτικό. Δεν βοηθάει το επίδομα 1.000 ευρώ. Βοηθάει, ναι, οκ, αλλά δεν καλύπτει τις ανάγκες ούτε στο μισό. Το πετρέλαιο, για το πετρέλαιο θέρμανση μιλάω, όταν ξεφεύγει το πετρέλαιο θέρμανση από το ευρώ, είναι απαγορευτική τιμή για το καταναλωτή. Το πετρέλαιο θέρμανση πρέπει να είναι κάτω από το ευρώ. Υπάρχουν άνθρωποι που μπορεί να μην κάνουν παραγγελία. Οι παραγγελίες τα τελευταία χρόνια είναι 100 και 200 λίτρα για όσους έχουν μείνει στο πετρέλαιο και δεν έχουν αλλάξει θέρμανση. Το μεγαλύτερο ποσοστό έχει πάει στα ξύλα.
1: Έχει πάει στα ξυλά που και εκεί όμως τα χρήματα είναι πολύ περισσότερα σε σχέση με την περασμένη χρονιά. Για να τα βγάλει πέρα μια νοικοκυριό που χρειάζεται να καταναλώσει ξύλα, στο Κιλκής χρειάζεται 2 με 2,5 χιλιάδες το χρόνο. Αν συνυπολογίσει κανείς ότι δεν μπορεί να θερμανθεί ένα σπίτι μόνο με καυσόξυλα, χρειάζεται και πετρέλαιο, οπότε μπορούμε να καταλάβουμε και το κόστος. Να ακούσουμε λοιπόν τι δήλωσε εδώ στο σταθμό μας ο Κωνσταντίνος Χαγιαγκιάς, ιδιοκτήτης εταιρείας εμπορίας καυσόξυλων με έδρα το Κιλκής.
8: Η ανάγκη είναι 24 ώρες όταν έρθει ο χειμώνας. Ναι. Όταν έρθει ο χειμώνας είναι 24 ώρες η ανάγκη για θέρμανση. Δεν μπορείς να σβήσεις το Λέβιτα ή τη Σόμπε ή οτιδήποτε έχεις για θέρμανση.
1: Τι λέει ο κόσμος για τις επιδοτήσεις, αρκεί αυτό το ποσό?
8: Είναι ψίχουλο, δεν επαρκεί.
1: Πόσα χρήματα χρειάζεται μια οικογένεια εκεί για να...
8: Για να ζεσταθεί.
1: Ναι.
8: Θέλει 2-2,5 χιλιάρικα θέλει.
1: 2,5 χιλιάρικα το χρόνο.
8: Ναι, εκεί είπαμε και ανάλογα του ποια περιοχή μένεις, όλα παίζουν ρόλο.
1: Την εικόνα της Αθήνας έδωσε εδώ στα Παραπολιτικά στον Αλέξανδρο Κλώσσα ο Νικόλαος Παπαγεωργίου, πρόεδρος του Συνδέσμου Αττικής Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων.
9: Από τις αρχές Αυγούστου υπάρχει μια παρατεταμένη ακρίβεια, η οποία συνεχόμενη αύξηση τιμών, η οποία έρχεται από τα συνεχόμενα αρνητικά γεγονότα τα οποία συμβαίνουν στους δύο πολέμους. Αυτό έχει τραβήξει τις τιμές προς τα πάνω.
10: Εξήγηλε χθες ο Πρωθυπουργός ότι το πετρέλαιο θέρμανσης θα ανοίξει πολύ κάτω από το 1,75.
9: Είναι κάτι το οποίο το περιμέναμε. Προφανώς και είναι προς την σωστή κατεύθυνση. Ο δικός μας ο κλάδος έχει ταλαιπωρηθεί αρκετά χρόνια με αυτό το μέτρο. Ειδικά στις μεγάλες αστικές πόλεις. Δεν φτάσαμε ποτέ το ταβάνι του περιθωρίου του πλαφών. Το πλαφόν είναι στην οικονομική βιβλιογραφία ένα μέτρο άμεσης ανάσχεσης των τιμών. Για πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Εμείς είχαμε 3,5 χρόνια πλαφών, δηλαδή υπήρχε στρέβλωση. Και γι' αυτό και οδηγηθήκαμε στα γνωστά φαινόμενα της λαθρεμπορίας και της κλοπής από τις αντλίες. Εμείς δεν θέλουμε αυτό, τα πρατήρια εργασίου. Εμείς θέλουμε πάταξη λαθρεμπορίου, ελέγχους.
1: Το θέμα λοιπόν της ενέργειας απασχολεί και το σημερινό Eurogroup στο Δουβλίνο. Οι ευρωπαϊκά μέτρα εξετάζουν οι 27. Ο Μάριος Χριστοδούλου θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Μάρια.
11: Καλό μεσημέρι, Έρη. Η κυβέρνηση την περιμένει το πράσινο φως από τις Βρυξέλλες,
1: ναι,
11: για να προχωρήσει στη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, το πετρέλαιο θέρμανσης, σε μια παρέμβαση, Έρη, που αποκτά χαρακτήρα κατεπήγοντος μετά τις εκρήξεις τιμών στα καύσιμα. Η ενεργειακή ακρίβεια αναμένεται να βρίσκεται ψηλά στην ατζέντα του Eurogroup που συνεδριάζει σήμερα στο Δουβλίνο υπό την προεδρία του Κυριάκου Περακάκη με την ελληνική πλευρά να επιχειρεί να εξασφαλίσει ταμιακό χώρο για να μειώσει τη φορολογική επιβάρυνση στο πετρέλαιο θέρμανσης. Το ζητούμενο έργο για το οικονομικό επιτελείο είναι να περιοριστεί το σοκ στην Αντλία πριν ακόμη ξεκινήσει η περίοδος, κατά την οποία θα αυξηθούν οι ανάγκες των νοικοκυριών για θέρμανση. Να πούμε ότι η φετινή αφετηρία είναι ιδιαίτερα δύσκολη, όπως ακούσαμε και πριν, καθώς η τιμή του πετρελαίου κινείται ήδη σε υψηλά επίπεδα, που δημιουργούν τον κίνδυνο η πρεμιέρα της περίοδου διάθεσης να γίνει πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο. Η κυβέρνηση ανακοίνωσε μέτρα με στόχο η τιμή να διαμορφωθεί κάτω από 1,75 ευρώ το λίτρο, επίπεδο στο οποίο είχε κλείσει η περσινή περίοδος. Τώρα, να πούμε ότι σήμερα ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στο πετρέλαιο κίνησης ρύθμισης στα 41 λεπτά το λίτρο. Από τις 15 Εκτεμβρίου που ξεκινά η διάθεση, ο φόρος στο πετρέλαιο υποχωρεί στα 28 λεπτά. Γεγονός που από μόνο μειώνει την τελική τιμή κατά περίπου 15 με 16 λεπτά το λίτρο μαζί με το ΦΠΑ. Εφόσον τώρα υπάρξει πράσινο φως από τις Βρυξέλλες, Έρη, για προσωρινή μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης, η κυβέρνηση θα μπορεί να προχωρήσει σε περαιτέρω μείωση, δηλαδή μέχρι όμως τα 21 λεπτά. Διότι τα 21 λεπτά είναι το ελάχιστο επιτρεπόμενο ευρωπαϊκό όριο. Είναι το ελάχιστο, είναι το κατόφλι που ορίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα, από τα 28 λεπτά, αν δοθεί σήμερα το πράσινο φως από τις Βρυξέλλες, ο ειδικός φόρος κατανάλωσης θα μειωθεί στα 21 λεπτά έρη. Λοιπόν, άρα, πέρα από αυτό όμως.
1: Και αν με τη σημερινή τιμή του 2,20 γίνει κάτι τέτοιο, πόσο θα μπορεί να φτάσει η βενζίνη?
11: Εάν με τη σημερινή τιμή, το πετρέλαιο, για το πετρέλαιο,
1: ναι, για το
11: αν η σημερινή τιμή ανοίξει τέτοιο, θα έχουμε μία μείωση γύρω στα 15 με 16 λεπτά. Δηλαδή από 2-10,
1: θα πάμε κάτω από 2.
11: Βέβαια όμως στην εξίσωση μπαίνουν και τα πρατήρια. Η κυβέρνηση σχεδιάζει ταυτόχρονα να συνεχίσει τη στήριξη μέσα από τα δηληστήρια. Δηλαδή να βάλει μεικτά περιθώρια κέρδους, να δημιουργήσει ένα μηχανισμό ώστε να συμφωνήσει στα πρατήρια να πουληθεί φθηνότερα, έτσι ώστε το πετρέλαιο να μπορεί να κινηθεί στην περιοχή του 1,60 με 1,70 ευρώ το λίτρο. Λοιπόν, θα το δούμε πώς θα γίνει αυτό.
1: Μένει να δούμε. Σήμερα θα έχουμε αποφάσεις σήμερα, Μάριο, στο Eurogroup, ή απλά θα έχουμε συζήτηση γύρω από τα μέτρα τα ευρωπαϊκά που σκέφτονται να λάβουν οι 27?
11: Εγώ νομίζω, Έρη, ότι σήμερα δεν θα έχουμε αποφάσεις. Κρατάω μικρό καλάθι για τις αποφάσεις.
1: Συγκρατημένη ισοδοξία, λοιπόν.
11: Νομίζω ότι πρέπει να βάλουμε χαμηλά τον πύχη, Έρη. Διότι,
1: και βεβαίως να θυμίσουμε ότι και άλλες χώρες, έτσι πολλές ευρωπαϊκές χώρες αντιμετωπίζουν το ίδιο πρόβλημα. Το ενεργειακό σοκ χτυπά όλες τις χώρες, και τη Γαλλία, έτσι, και τη Γερμανία φυσικά, και το Βέλγιο.
11: Να βάλουμε ορισμένα στοιχεία, μια και το αναφέρεις.
1: Ναι.
11: Που οι τιμές στην Ευρώπη δείχνουν και το μέγεθος του προβλήματος. Σήμερα, με τα νεότερα στοιχεία της Κομισιόν, Δανία, Ολλανδία και Γερμανία βρίσκονται στην κορυφή των ακριβότερων αγορών της Ευρώπης. Για τη βενζίνη, με τις τιμές να βρίσκονται κοντά, κατά μέσο όρο, τα 2,60 ευρώ και 60 λεπτά το λίτρο. Στο ντίζελ οι τιμές ξεπερνούν τα 2,5 ευρώ, με τη Δανία, τη Φιλανδία και την Ολλανδία να βρίσκονται στις υψηλότερες θέσεις. Η Ελλάδα, με μέση τιμή κοντά στα 2 ευρώ και 16 λεπτά, βρίσκεται στην έκτη θέση μεταξύ των ακριβότερων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αμόλυβη. Ενώ στο υπετέλειο η εικόνα είναι διαφορετική, καθώς η επιδότηση κρατά και ο χαμηλότερος ειδικός φόρος κατανάλωσης συγκρατεί τη χώρα κοντά στη 12η θέση. Κάτω δηλαδή από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.
1: Βέβαια, οι φίλοι μας, οι υπόλοιποι Ευρωπαίοι, παίρνουν πολύ μεγαλύτερα, έχουν πολύ μεγαλύτερα εισοδήματα, έτσι να το λέμε. Και αυτό γιατί και αυτό μια τάξη μεγέθους. Σας ευχαριστούμε πολύ, Μάριε, για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Όπως καταλαβαίνετε, μετά την προαναγγελία των μέτρων από τον Πρωθυπουργό στην χθεσινή του συνέντευξη, τα κόμματα της αντιπολίτευσης έσπευσαν να αντιδράσουν, λέγοντας ότι επί της ουσίας ότι τα μέτρα αυτά δεν είναι τίποτα μπροστά στην πραγματική ανάγκη του κόσμου. Ο Μάνος Ανθουλάκης από το παραπολιτικά.gr έχει συγκεντρώσει όλες τις αντιδράσεις και έχει έρθει στο στούντιο να μας δώσει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Μάνο.
12: Καλησπέρα και στους ακροατές μας. Όντως, τα κόμματα της αντιπολίτευσης σχολιάζουν σε υψηλούς τόνους τις αναφορές του Πρωθυπουργού στη συνέντευξη που έδωσε χθες στην ΕΡΤ, με αιχμή σαφώς την ακρίβεια και το ενεργειακό κόστος. Το Πασόκ από την πλευρά του κατηγορεί τον Κυριάκο Μητσοτάκη για αντίφαση, Επισημαίνει δηλαδή ότι από τη μία επικαλέστηκε την έλλειψη που υπάρχει στο δημοσιονομικό χώρο για πρόσθετη στήριξη των πολιτών. Από την άλλη πλευρά, όπως αναφέρει το Πασόκ, απέκλεισε το ενδεχόμενο φορολόγηση των υπερκερδών των δηληστηρίων. Αποφασίστε με ποιους είστε, με τα υπερκέρδη ή τους πολίτες, αναφέρει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση. Από την άλλη, ο ΣΥΡΙΖΑ υποστηρίζει ότι έπειτα από 7 χρόνια διακυβέρνησης, ο Πρωθυπουργός δεν μπορεί να εμφανίζεται ως παρατηρητής της ακρίβειας, καταλογίζοντας την κυβέρνηση ταυτόχρονα την ευθύνη για την οικονομική πίεση που δέχονται τα νοικοκυριά. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος ασκεί σκληρή κριτική προς τον Πρωθυπουργό, κατηγορώντας τον ίδιο ότι επιλέγει να στηρίζει τα ενεργειακά μονοπόλια αντί για τις λαϊκές οικογένειες, ενώ η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, κάνει λόγο για πένιχρες εξαγγελίες που περιορίζονται στο πετρέλαιο θέρμανσης. Ενώ η ελληνική αριστερή συμπαράταξη σχολιάζει ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν παρουσίασε συγκεκριμένα μέτρα για την ενέργεια, αλλά προανήγγειλε νέες ανακοινώσεις, προειδοποιώντας παράλληλα για ένα δύσκολο χειμώνα.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μάνο. Πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται στην Χαριλάου Τρικούπη. Έχουμε εξελίξεις. Προσχώρησε ο κύριος Αυλονίτης, αποχώρησε ο κύριος Βρετός. Υπάρχουν έτσι έντονες διεργασίες. Βεβαίως, νωρίτερα, όπως ακούσατε στην αρχή του δελτίου μας, έφυγε από τη ζωή πλήρες ημερών η Μαργαρίτα Παπανδρέου, έτσι, η σύζυγος του Ανδρέα Παπανδρέου, δεύτερη σύζυγός του. Μαζί απέκτησαν και 4 παιδιά. Μια πορεία στο Πασόκ που την ακολούθησαν σε ένα κομμάτι της μαζί και ήταν μια εμβληματική περίοδος στη δεκαετία του 80. Ανδρέα, καλό μεσημέρι.
13: Καλό μεσημέρι, Έρημο. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Αντιλαμβάνεσαι ότι όλος ο μηχανισμός του Χαριλάου Τρικούπη και όλος ο οργανισμός του κόμματος είναι σε αυτή την πολύ στεναχωρή είδηση του θανάτου της Μαργαρίτας Παπανδρέου. Ταυτισμένη και εκείνη με το κόμμα, με τις κυβερνήσεις, ιδίως τις πρώτες κυβερνήσεις του Ανδρέα Παπανδρέου και τα επιχειρηματικά νομοσχέδια σε σχέση με το οικογενειακό δίκαιο και την ισότητα των γυναικών. Περιμένουμε και σχετικές ανακοινώσεις και ως προς το χρόνο. Τα διαδικαστικά για την κηδεία. Το πιθανότερο είναι θα γίνει στο πρώτο νεκροταφείο η εξόδιος ακολουθία και μετά στην Ριτσόνα η ταφή. Αλλά όλα αυτά περιμένουμε και από την οικογένεια. Σε λίγο θα βγει μια κοινή δήλωση από την οικογένεια των 4 παιδιών της. Μάλιστα, επειδή το περιμέναν, έχει έρθει και η Σοφία Παπανδρέου από τον Καναδά. Τώρα,
1: ναι.
13: Να σου πω, Έρημο, ότι έχουμε την προσθήκη ενός ακόμα ανεξάρτητου βουλευτή στο δυναμικό του Πασόκ, ο κύριος Αλέξανδρος Αυλονίτης, ο οποίος μας είχε προειδεάσει με την παρουσία του την προηγούμενη εβδομάδα στο Βελίδιο, στην εκδήλωση του κ. Ανδρουλάκη. Σήμερα συναντήθηκε στη Βουλή με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ και ανακοίνωσε και αυτός ότι εντάσσεται στο δυναμικό του ΠΑΣΟΚ. Θα είναι και η υποψηφία. Μάλιστα, το ΠΑΣΟΚ έχει την πλειοψηφία. Αυτή τη στιγμή είναι 2 στους 3 βουλευτές του νησιού. Οι 2 είναι του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Διάκης που είχε εκλεγεί με την πράσινη σημαία και ο κ. Αυλονίτης που θα είναι υποψήφιος επόμενες εκλογές. Οι πληροφορίες μάλιστα λένε ότι τις επόμενες ημέρες θα ακολουθήσουν τουλάχιστον 2 ακόμα ανεξάρτητοι βουλευτές που θα ενταχθούν στο ΠΑΣΟΚ. Αλλά είχαμε και μια αποχώρηση χθες της Ρόζας Βρετού, πρώην βουλευτήνας επικρατείας του ΠΑΣΟΚ, υποψήφιας ευρωβουλευτού στις τελευταίες εκλογές, η οποία από το 2024 είχε πάρει εμφανείς αποστάσεις. Έβγαλε μια ανακοίνωση με την οποία ασκούσε κριτική στον τρόπο που λειτουργεί το ΠΑΣΟΚ. Έδωσε έμφαση στα θέματα της υγείας, καθώς εκείνη είναι μάθημα για αυτό και λέει ότι τα γνωρίζει καλά. Γι' αυτό και είχε και τις εστάσεις της με την πολιτική του ΠΑΣΟΚ. Την ακούσαμε ούτως ή άλλως νωρίτερα εδώ που μίλησε και στο σταθμό μας, αλλά είναι προφανές ότι κατευθύνεται προς την αμαλία και το κόμμα του κ. Τσίπρα, η κυρία Βρετού.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ανδρέα. Να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από όσα δήλωσε η κυρία Ρόζα Βρετού, πρώην βουλευτής επικρατείας, εδώ στα Παραπολιτικά, στην εκπομπή του Σωτήρη Ξενάκη και του Βασίλη Σκούρη.
14: Για το ΠΑΣΟΚ έπρεπε να ασχοληθεί με κάτι αυτή τη στιγμή, είναι το γιατί φεύγουν τα στελέχη. Όχι να προσπαθεί να βρει προσωπικές στρατηγικές πίσω από κάθε στέλεχος που φεύγει.
10: Τώρα.
14: Και ιδίως στη δική μου περίπτωση, που είμαι ένας άνθρωπος που επί 30 χρόνια συμμετείχε στο ΠΑΣΟΚ αδιαλείπτου. Η διαφαινόμενη πολιτική πραγματικότητα είναι ότι μόνο το ΕΛΑΣ και το κόμμα του κυρίου Τσίπρα μπορεί να ανατρέψει τη σημερινή πραγματικότητα. Μάλιστα. Γιατί το ΠΑΣΟΚ εξακολουθεί να βρίσκεται πίσω από μία εγκλωβισμένο σε μία μικροκομματική στρατηγική που είναι σε αντιστοιχεία με το αίσθημα των πολιτών. Δηλαδή όταν το ΠΑΣΟΚ εξακολουθεί να λέει εγώ θα κερδίσω τον κύριο Μητσοτάκη, ειλικρινά αναρωτιέμαι ποιος το ακούει αυτό.
10: Για τον κύριο Τσίπρα το ακούει αυτό.
14: Αυτό θα το απαντήσει ο κόσμος.
1: Τώρα, σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους επιτέθηκε στην Ούρσουλα Φόντερ Λάιν η Αφροδίτη Λατινοπούλου. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη ρατσίστρια από εσάς. Επιβάλλεται την πράσινη παράνοια, τη woke agenda, την ισλαμοποίηση της Ευρώπης, τα χάρτινα καλαμάκια. Για να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα.
15: Κυρία Φοντερ Λάιεν, δεν υπάρχει μεγαλύτερη ρατσίστρια από εσάς με τους Ευρωπαίους, με αποδείξεις. Μας γεμίσατε λαθρομετανάστες, μας πνίξατε στους φόρους και τη γραφειοκρατία. Τσαχίσατε τους αγρότες μας, τους κτηνοτρόφους και τους ψαράδες μας. Κλείνετε τα εργοστάσια της Ευρώπης και χάνονται εκατοντάδες χιλιάδες θέσεις εργασίας. Καταστρέψατε την πυρηνική οικογένεια. Μας επιβάλλετε την woke agenda, την πράσινη παράνοια, την ισλαμοποίηση της Ευρώπης. Πληρώνετε από την τσέπη μας τα εκατομμύρια λαθρομετανάστες που έχουν διαλύσει τις γειτονιές μας, βιάζουν, παρενοχλούν, δολοφονούν και στο τέλος τους δίνετε και χαρτιά για να ψηφίζουν. Αλλά μας δώσατε χάρτινα καλαμάκια, δεμένα καπάκια και gay pride. Δεν είστε απλά η καλύτερη μαθήτρια της Μέρκελ. Την ξεπεράσατε, κυρία Φοντερ Λάιεν. Βουτυγμένη σε σκάνδαλα με βάσιμες υπόνοιες διαφθοράς. Pfizer Gate, εξαφανισμένα μηνύματα και άρνηση ελέγχου σας. Και όλα αυτά χωρίς την νομιμοποίηση της ψήφου των Ευρωπαίων πολιτών. Μόνο με τις πλάτες των σοσιαλιστών και του Βέμπερ. Κυρία Φοντερ Λάιεν, μας ρημάξατε.
1: Πάμε να αλλάξουμε θέμα και κλίμα. Το πρώτο βράδυ στον Κορυδαλό είχαν οι γιατροί που κατηγορούνται για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Γίνεται και εκτεταμένη έρευνα για τα οικονομικά τους. Όλα αυτά θα μας τα πει η Άννα Εμέη από το παραπολιτικά.gr. Καλό μεσημέρι, Άννα.
16: Καλό μεσημέρι, Έρη. Οι δύο κατηγορούμενοι κρατούνται υπό αυξημένα μέτρα ασφαλείας στις φυλακές Κορυδαλού. Η Ιωάννα Γάκα βρίσκεται μόνη της σε κελί στον πρώτο όροφο της γυναικείας πτέρυγας και συγκεκριμένα στο κελί όπου μέχρι πρόσφατα κρατούνταν η Ειρήνη Μουρτζούκου, η οποία μεταφέρθηκε στις φυλακές Ελαιώνα Θηβών.
1: Και να πούμε τώρα εδώ, γιατί πολλοί λόγοι έγινε για αυτό. Δεν έγινε η μεταφορά της Μουρτζούκου στη Θήβα για να πάει
16: όχι,
1: η γιατρός.
16: Ήταν προγραμματισμένο
1: για δική της υπόθεση.
16: Να πούμε τώρα για τον Ηλία Θεοδωρόπουλο. Κρατείται στην έκτη πτέρυγα. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο γιατροί θα προαυλίζονται μόνοι τους για λόγους ασφαλείας, ενώ αναμένεται να ζητήσουν να τοποθετηθούν τηλεοράσεις στα κελιά τους. Ο Ηλίας Θεοδωρόπουλος έχει πλέον διακόψει την απεργία πείνας και δίψας που είχε προαναγγείλει και συστήνεται κανονικά. Η Ιωάννα Γάκα φέρεται να βρίσκεται σε ιδιαίτερα επιβαρημένη ψυχολογική κατάσταση. Από τις πρώτες ώρες της στον Κορυδαλό ζήτησε να ενημερωθεί για την καθημερινότητα και τους κανόνες λειτουργίας της φυλακής. Ρώτησε ποιες ημέρες και ώρες μπορεί να δέχεται επισκεπτήριο και που μπορούν να της καταθέτουν χρήματα οι δικοί της. Να πούμε τώρα ότι διαφορετική είναι η εικόνα λίγο από την πλευρά του Ηλία Θεοδωρόπουλο, ο οποίος εξακολουθεί να επιμένει στην αθότητά του.
1: Ναι, ότι εκείνος βρισκόταν και εξέτασε κάποιον άλλον ασθενή στο διπλανό χώρο.
16: Ακριβώς, και μάλιστα κατά την άφηξή του στις φυλακές είπε σε συγκρατούμενούς του ότι το ιατρείο μου συστεγάζεται με τη γυναίκα μου. Εγώ ποτέ δεν είχα ασθενή τον Γιώργο Μαζονάκη. Δεν ξέρω γιατί είμαι εδώ. Ήταν θέμα χρόνου να φύγει ο Γιώργος Μαζονάκης. Ναι. Το θέμα είναι σε ποιον θα έσκαγε η βόμβα. Η υπεράσπιση του μάλιστα προετοιμάζει αίτημα αποφυλάκησης.
1: Μόνο γι' αυτόν.
16: Μόνο γι' αυτόν. Φαίνεται ότι έχουν διαφορετική υπερασπιστική γραμμή. Να πούμε ότι την ίδια ώρα ανοίγει και ένα νέο μέτωπο στην υπόθεση. Αυτή τη φορά γύρω από τα οικονομικά των δύο προφυλακισμένων γιατρών. Με εντολή του επικεφαλής της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος Χαράλα Μπουβουρλιώτη, ξεκινά ευρεία έρευνα στα οικονομικά. Ακριβώς, τα οικονομικά και περιουσιακά στοιχεία του ζεύγους. Ειδικά κλιμάκια της αρχής αναμένεται να εξετάσουν τραπεζικούς λογαριασμούς, ακίνητα και συνολικά την περιουσιακή τους κατάσταση, προκειμένου να διαπιστωθεί αν προκύπτουν ενδείξεις για ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Τη Δευτέρα, να πούμε ότι αναμένεται να δώσει εξηγήσεις ενώπιον του ανακριτή και ο υπνοθεραπευτής, ναι, ο οποίος φέρεται να ήταν ο παραλήπτης μιας φωτογραφίας που τράβηξε η Ιωάννα Γάκα. Να υπενθυμίσουμε ότι είχε τραβήξει τον Γιώργο Μαζονάκη ξαπλωμένο στο ιατρικό κρεβάτι την ώρα της θεραπείας.
1: Την κρίσιμη ώρα, ναι.
16: Ακριβώς. Οπότε αναμένεται να κληθεί να εξηγήσει για ποιον λόγο ελήφθη η συγκεκριμένη φωτογραφία και κυρίως γιατί εστάλει στο δικό του κινητό τηλέφωνο.
1: Σωστά.
16: Να πούμε επίσης ότι ένα ακόμα στοιχείο που παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, μέρος του οπτικοακουστικού υλικού που είναι ενσωματωμένο στην επίσημη ιστοσελίδα της The Stem Cell Clinic του Ηλία Θεοδωρόπουλου, δεν είναι πλέον διαθέσιμο για δημόσια προβολή. Υπάρχουν δηλαδή κάποιες αναρτήσεις, εξακολουθούν να υπάρχουν στην ιστοσελίδα με τους τίτλους και τις περιγραφές τους. Δεν υπάρχουν όμως πλέον, δεν είναι διαθέσιμα τα βίντεο του YouTube. Λένε συγκεκριμένα ότι αυτό το βίντεο είναι ιδιωτικό.
1: Ναι.
16: Ανάμεσα σε αυτά τα βίντεο βρίσκεται υλικό από την παρουσία του γιατρού σε συνέδριο στην Νότια Κορέα και την παρουσίαση μελέτης για την αναστροφή της βιολογικής ηλικίας. Τι έλεγε αυτή η παρουσίαση, λοιπόν, γινόταν λόγος για 42 ασθενείς που κατάφεραν να μειώσουν τη βιολογική τους ηλικία κατά περίπου 7,9 χρόνια. Και πώς έγινε αυτό? Με θεραπείες που πουλούσε ο Ηλίας Θεοδωρόπουλος στην κλινική του.
1: Προχώρησαν λοιπόν σε σβήσιμο κάποιων αρχείων εκεί από την σελίδα τους, προφανώς για να μην υπάρχουν περισσότερα επιβαρυντικά στοιχεία. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Άννα. Πάμε στο Βασίλη Βενιζέλο, διότι είχαμε μια έκτακτη συνέντευξη τύπου σήμερα από τον Άδωνη Γεωργιάδη για ένα σύστημα AI ελέγχου ιδιωτικών ιατρείων, Βασίλη. Βασίλη, μας ακούς? Μέχρι να αποκατασταθεί η σύνδεσή μας με τον Βασίλη Βενιζέλο, να ακούσουμε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από όσα δήλωσε πριν από λίγο ο Άδωνης Γεωργιάδης.
17: Η ιδέα είναι να κινηθούμε άμεσα, από σήμερα, με το πρώτο εργαλείο που ήδη λειτουργεί και που είναι για την ενημέρωση του Υπουργείου Υγείας, το MedWatch, ήδη το εφαρμόζουμε πιλωτικά. Αυτή η πλατφόρμα, το MedWatch, που είναι πια ήδη από σήμερα σε λειτουργία, κατηγοριοποιεί όλα τα ευρήματα σε βαθμό πιθανής σοβαρότητας και αυτόματα, αναλόγως σοβαρότητας του περιστατικού που εντοπίζει ως, τονίζω, πιθανή παράβαση, ξεκινάει η διαδικασία του ελέγχου από το αρμόδιο να το κάνει η Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών. Δεν ισχύει ότι υπάρχει ατιμορρησία και συγκάλυψη. Είναι ψευδής αυτή η εικόνα. Ακόμα και στο συγκεκριμένο ιατρείο έλεγχοι πηγαίνανε. Το ζήτημα είναι αν ήταν αρκούντως αποτελεσματική στην προκειμένη περίπτωση. Θέλω να είμαι ειλικρινής. Αν κάποιος θέλει να εξαπατήσει, δεν είναι πάντα εύκολο να τον πιάσει. Στοπ στην ανθρωποφαγία. Κανείς δεν έχει τη διάθεση να συγκαλύψει κανέναν.
1: Από ό,τι καταλαβαίνουμε, Βασίλη, πέρα από το κομμάτι της παρουσίασης αυτού του τρόπου, του νέου τρόπου ελέγχου των ιδιωτικών ιατρείων, πολύ σημαντικό κομμάτι αυτής της συνέντευξης αφορά έτσι και όλο αυτό τον άδικο χαμό του Γιώργου Μαζονάκη και ό,τι αυτό προηγήθηκε.
18: Αφού εξέτασε τη συντριβή του Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, εξήγησε ότι μερικές φορές πρέπει να γίνονται τραγικά συμβάντα για να ξανασκεφτούμε ορισμένα πράγματα. Είπε, παραδέχτηκε ότι μέχρι τώρα οι έλεγχοι δεν μπορούσαν να στάσουν στο το μαχαίρι στο κόκαλο και παρουσίασε την εφαρμογή, η οποία ονομάζεται MedWatch. Έχει ξεκινήσει να λειτουργεί από τη Δευτέρα, την περασμένη Δευτέρα. Εμπλέκει το Υπουργείο Υγείας και η Ιατρική Σύλλογη Αθήνας.
1: Ναι. Να υποθέσω, Βασίλη, για να σε αφήσουμε να συνεχίσει το ρεπορτάζ, γιατί είναι σε εξέλιξη η συνέντευξη τύπου, ότι μαζί με τον υπουργό είναι και ο κύριος Πατούλης και η κυρία Παγώνη.
18: Είναι και ο κύριος Πατούλης και η κυρία Παγώνη. Μάλιστα. Η κυρία Παγώνη είπε ότι δεν πρέπει να τσουβαλιάζουμε όλους τους γιατρούς για δύο ασυνείδητους.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Βασίλη. Συνεχίζει το ρεπορτάζ και ό,τι νεότερο φυσικά ενημερώνουμε. Πάμε τώρα στη Μύκονο με τη βοήθεια της Άννας Εμεϊ, διότι έχουμε κάτι πρωτοφανές. Είναι υπό στενή αστυνομική φρούρηση η πολεοδομία του νησιού. Τι ακριβώς έχει συμβεί, Άννα?
16: Ακριβώς, είναι κλειστή και υπό συνεχή αστυνομική επιτήρηση η υπηρεσία δόμησης Μυκόνου μετά από εισαγγελική εντολή για εκτεταμένο έλεγχο στα αρχεία και στους φακέλους της πολεοδομίας. Αστυνομικοί βρίσκονται στο κτίριο και δεν επιτρέπεται είσοδο σε τρίτους, προκειμένου να διασφαλιστεί η ακεραιότητα του αρχείου μέχρι να ξεκινήσει ο έλεγχος από το αρμόδιο κλιμάκιο. Σύμφωνα με πληροφορίες, η εντολή δόθηκε από την Εισαγγελία Κυκλάδων και η υπηρεσία δόμησης αναμένεται να παραμείνει κλειστή τουλάχιστον μέχρι τη Δευτέρα. Μάλιστα, τη Δευτέρα θα φτάσει στη Μύκονο ειδικό κλιμάκιο ελεγκτών, το οποίο θα περάσει από κόσκινο το αρχείο της πολεοδομίας. Στο επίκεντρο βρίσκονται εκκρεμίσεις εισαγγελικές παραγγελίες, οι οποίες φέρεται είτε να μην έχουν ελεγχθεί μέχρι σήμερα, είτε να μην έχουν λάβει απάντηση από την υπηρεσία. Οι ελεγκτές αναμένεται να εξετάσουν έναν προς έναν τους σχετικούς φακέλους, την πορεία υλοποίησης δικαστικών και εισαγγελικών εντολών, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο διεκπεραιώθηκαν συγκεκριμένες υποθέσεις. Παράλληλα, θα διερευνηθεί αν υπήρξαν καθυστερήσεις ή παραλήψεις στη διαχείριση υποθέσεων που βρίσκονταν στην αρμοδιότητα της πολεοδομίας. Και ιδιαίτερη έμφαση αναμένεται να δοθεί σε οικοδομικές άδειες, καταγγελίες για αυθαίρετες κατασκευές και υποθέσεις πολεοδομικών παραβάσεων.
1: Μάλιστα. Τώρα να μείνουμε στο νησί, διότι εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του ένας 24χρονος. Τι ακριβώς συνέβη εκεί, στη Μύκονο, για τη Μύκονο μιλάμε πάντα.
16: Ναι, το πρωί της Παρασκευής, σήμερα δηλαδή, εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του ένας άνδρας κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς σε δωμάτιο προσωρινής διαμονής στη Μύκονο και συγκεκριμένα στην Άνω Μερά. Στο σημείο επιχείρησαν 7 πυροσβέστες με 2 οχήματα, με τη φωτιά να μην επεκτείνεται σε παρακείμενους χώρους. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για έναν 24χρονο άνδρα. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, τον άνδρα εντόπισαν οι πυροσβέστες αφού παραβίασαν την πόρτα του δωματίου. Για το περιστατικό αυτό, προανάκριση διενεργείται από την αρμόδια ανακριτική αρχή.
1: Τώρα, Άννα, έχουμε ένα περιστατικό με τηλεφωνική απάτη που μάλιστα η σπήρα αυτή, η οποία εξαρθρώθηκε, τουλάχιστον ένα μέρος αυτής από ό,τι γνωρίζουμε, εξαρθρώθηκε από τη Νέα Ιωνία και μάλιστα αυτοί χρησιμοποιούσαν το AI για να κλωνοποιούν φωνές. Τι ακριβώς έχει συμβεί?
16: Ναι, μιλάμε για μια ιδιαίτερα εξελιγμένη μέθοδο απάτης με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης που ήρθε στο φως μετά από έρευνα του ελληνικού FBI. Τι έκανε τώρα αυτή η εγκληματική οργάνωση? Φέρεται να κλωνοποιούσε με την τεχνητή νοημοσύνη φωνή συγγενικών προσώπων των θυμάτων, προκειμένου να τα πείθει ότι όσα τους έλεγαν στο τηλέφωνο ήταν αληθινά.
1: Ναι.
16: Και στη συνέχεια, με αυτόν τον τρόπο, τους αποσπούσε χρήματα και τη μαλφή. Όπως είπες και εσύ, η δράση της οργάνωσης τερματίστηκε στη Νέα Ιωνία, όπου συνελήφθησαν ένας 23χρονος και ένας 25χρονος, οι οποίοι είχαν τον ρόλο των εισπρακτόρων ουσιαστικά. Οι αστυνομικοί τους συνέλαβαν τη στιγμή που είχαν αφαιρέσει από σπίτι θύματος τη μαλφή αξίας 30.000 ευρώ. Στη δικογραφία βέβαια περιλαμβάνονται ακόμη 4 άτομα, από τα οποία τα 3 έχουν ταυτοποιηθεί. Ενώ η δράση της ομάδας φαίνεται πως είχε ξεκινήσει τουλάχιστον από τις αρχές του Ιουλίου.
1: Ναι.
16: Τώρα, οι τηλεφωνητές επικοινωνούσαν αρχικά με τα υποψήφια θύματα, προσποιούμενοι μεταξύ άλλων υπαλλήλους του ΔΔΕ, εταιριών κινητής τηλεφωνίας ή οπτικών ινών. Αυτό ήταν το βασικό πρόσχημα που χρησιμοποιούσαν. Όταν το θύμα λοιπόν εξέφραζε αμφιβολίες, του ζητούσαν το τηλέφωνο ενός συγγενικού ή άλλου οικείου προσώπου, δήθεν για να επιβεβαιώσει ότι η διαδικασία αυτή ήταν απαραίτητη. Σε συνέχεια καλούσαν αυτό το πρόσωπο και μετά από μια σύντομη συνομιλία αποκτούσαν δείγμα της φωνής του.
1: Κατάμε.
16: Και με τη βοήθεια του AI κλωνοποιούσαν τα χαρακτηριστικά της φωνής, επανέρχονταν στο αρχικό θύμα και το έπειθαν ότι πρόκειται για μια διαδικασία που έπρεπε να γίνει.
1: Και τους έπιασαν με αυτό το φόρο.
16: Ακριβώς.
1: Έχοντας πάρει χρυσαφικά αξίας 30.000 ευρώ.
16: Ναι, και να πούμε ότι η συνολική λία από όλη αυτή την επιχείρηση της εγκληματικής οργάνωσης υπολογίζεται στο 1 εκατομμύριο. Μιλάμε για πολύ μεγάλο.
1: Απίστευτο ποσό. Σε ευχαριστούμε πολύ, Άννα, για το ρεπορτάζ. Θυμάστε που σας λέγαμε ότι από την 1η του Οκτώβρη πιθανότατα ίσως να ξεκινήσουν τα ενίκια να είναι υποχρεωτικά να μπαίνουν στους τραπεζικούς λογαριασμούς. Ξεχάστε το. Μάριος Χριστοδούλου θα μας πει γιατί. Καλό μεσημέρι, Μάρη. Και πάλι.
19: Καλό μεσημέρι και πάλι, Έρη. Δεν προχωράει το μέτρο με την υποχρεωτική πληρωμή των ενοικίων μέσω τραπεζών, διότι δεν προχωράει και ο Μίδας. Ο Μίδας, το νέο Μητρό Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων, παγώνει,
1: ναι,
19: με το χρονοδιάγραμμα για την πλήρη λειτουργία του συστήματος να μετατίθεται εκ νέου και να τοποθετείται, Έρη, σύμφωνα με πληροφορίες για μετά τις εκλογές. Όπως μαθαίνουμε, το πρόβλημα είναι κυρίως τεχνικό. Οι διαφορετικές βάσεις δεδομένων του δημοσίου δεν έχουν ακόμη κουμπώσει πλήρως μεταξύ τους, ενώ οι αναδυστυχίες σε στοιχεία κινήτων, δικαιώματα, τετραγωνικά, χρήσεις και μισθώσεις δημιουργούν ένα μεγάλο όγκο διορθώσεων που πρέπει να αντιμετωπιστεί πριν ανοίξει το σύστημα σε μαζική κλίμακα.
1: Πόσες φορές έχει πάρει παράταση, Μάρη, αυτό το συγκεκριμένο μέτρο? Αρκετές, ενθυμούμε.
19: Έχει πάρει αρκετές. Αρχικά είχε προγραμματιστεί να λειτουργήσει μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 26.
1: Ναι, τελικά πότε θα λειτουργήσει, Μάρια, έχουμε εικόνα?
19: Πάει για μετά τις εκλογές, πάει ο Μίδας. Τώρα,
1: το 27 δηλαδή.
19: Το 27 σίγουρα, το 27 τα ενίκια, η πληρωμή των ενοικίων μέσω τραπεζών μετατέθηκε για τον Ιούλιο του 27. Οπότε αν συνδυαστεί με αυτό το γεγονός, τότε και ο Μίδα και το νέο Μητρό, το γνωστό Μίδα, θα μετατεθεί για τον Ιούλιο του 27. Και αυτό, εκεί τοποθετείτε.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ. Ολοκλήρωσε.
19: Ναι. Δεν υπάρχει ακόμα επίσημη ανακοίνωση, Έρη, αλλά την περιμένουμε σε λίγες ημέρες.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε σε μια σημαντική συμφωνία, σε μια σημαντική επιχειρηματική κίνηση. Στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, η Άκτορ υπέγραψε ανανεώσιμες 100% η συμφωνία με τη θυγατρική του ομίλου Άκτορ με τη ΔΕΠΑ Εμπορίας. Η Λέλα Χρυσανθοπούλου έχει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Λέλα.
20: Καλό μεσημέρι, επειδή είχαμε καιρό να ακούσουμε συμφωνία από τον Άκτορ. Μπήκε το φθινόπωρο, είπα να κάνουμε συμφωνία, κάνει πάρα πολλές συμφωνίες. Ο συγκεκριμένος όμιλος είναι πάρα πολύ, αναπτύσσεται πάρα πολύ γρήγορα. Η συμφωνία λοιπόν είναι σημαντική, γιατί αφορά την εξαγορά του 51% ενός χαρτοφυλακίου από τη ΔΕΠΑ Εμπορία συνολικής ισχύως 471 MW. Αυτό το χαρτοφυλάκιο αφορά υβριδικά έργα, δηλαδή φωτοβολταϊκά με μπαταρίες και μπαταρίες σκέτες. Το 50% θα το πάρει ο Άκτορ, το 49% θα το κρατήσει η ΔΕΠΑ. Να υπενθυμίσουμε ότι οι δύο εταιρείες συνεργάζονται και στο LNG, έχοντας την κοινοπραξία Atlantic Sea LNG, μέσω της οποίας έχουν την φιλοδοξία να γίνουν κόμπος για την εισαγωγή του αμερικανικού LNG σε όλη την κεντρική και ανατολική Ευρώπη. Η συμφωνία είναι σημαντική για τον Άκτορ, υπό την έννοια ότι προωθεί την στρατηγική που έχει να έχει και ένα πυλώνα πράσινης ενέργειας πολύ ισχυρό. Είχε περιγράψει τη στρατηγική ο κύριος Αλέξανδρος Εξάρχου, ο επικεφαλής του Άκτορ, το καλοκαίρι, με την αφορμή των παρουσιάσεων που είχαν γίνει για την αύξηση κεφαλαίου και το μολονιακό δάνειο που είχε εκδώσει. Σημαντική συμφωνία η οποία φέρνει τον Άκτορ πιο κοντά στο στόχο που έχει για εγκατεστημένη ισχύ 500 ΜΒ φέτος, 1 ΓΒ προς 27, και για την ανάπτυξη καινούριων έργων, για την ποιότητα που το επενδυτικό σχέδιο 3 δις του Άκτορ μέχρι την επόμενη πενταετία προβλέπει περίπου 1 δις έρη να πάνε σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Λαλέλα Χρυσανδοπούλου. 13 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα, με εκδηλώσεις μνήμης και κινητοποιήσεις στο Κερατσίνι και στη Νίκαια. Δημήτρης Γιαννακόπουλος και πάλι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη.
21: Σημείο, καλό μεσημέρι, Έρη, φίλες και φίλοι παραπολιτικών. Στο σημείο στο Κερατσίνι, στην πλατεία του Κερατσινίου, θα γίνουν το απόγευμα 5.30 ώρα οι εκδηλώσεις τιμής και μνήμης στον ακτιβιστή καλλιτέχνη Παύλο Φίσα, ο οποίος δολοφονήθηκε τα μεσάνυχτα της 17ης Σεπτεμβρίου προς 18 του 2013 από τον Ρουπακιά, σε μια οργανωμένη επίθεση της εγκληματικής οργάνωσης Χρυσής Αυγής εναντίον ακτιβιστών και πολιτικών που διαφωνούσαν με τις τακτικές της φασιστικές της οργάνωσης. Το μνημόσυνο λοιπόν θα ξεκινήσει 5.30, υπάρχουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις τώρα από τις 2 το μεσημέρι και μέχρι τις 11 το βράδυ. Ο δολοφόνος του Παύλου Φίσα έχει καταδικαστεί και εκπεί ήδη την ίσοδο δεσμών. Έχουν αποφυλακιστεί όμως σχεδόν όλοι πλην του Γιάννη Λαγού ή οι διευθύνοντες την εγκληματική οργάνωση της Χρυσής Αυγής, μεταξύ των οποίων πρόσφατα και ο Ηλίας Κασιδιάρης, ο οποίος επιθυμεί να επανέλθει στην κεντρική πολιτική σκηνή ως υποψήφιος σε κάποιο κόμμα.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη. Από την 1η Ιανουαρίου μπαίνει όριο ηλικίας στα 15 για την πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αυτό είπε στα παραπολιτικά ο Γενικός Γραμματέας Επικοινωνίας και Ενημέρωσης Δημήτρης Κυρμικύρογλου. Να τον ακούσουμε σε όσα είπε στο Βασίλη Σκουρή και τον Σωτήρη Ξενάκη.
22: Εχθές η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε το νέο ευρωπαϊκό κανονισμό για την απαγόρευση της πρόσβασης των παιδιών στα social media. Ναι. Η Ελλάδα πρωτοστάτησε σε αυτό. Όταν προφανώς υπάρχει μια κοινή ευρωπαϊκή απάντηση, όταν υπάρχει ένας ευρωπαϊκός κανονισμός που θέτει υποχρεώσεις στις πλατφόρμες, δίνει το βάρος σε εκείνες να επαληθεύουν και από την πλευρά τους τα όρια της ηλικίας. Στην Ελλάδα από την 1η Ιανουαρίου του 2027 μπαίνει όριο ηλικίας στα 15 έτη και πλέον θα υπάρχει και ευθύνη στις εταιρείες να επαληθεύουν, όπως είπα, αξιόπιστα την ηλικία. Έχουμε και τα εργαλεία όπως το Kids Wallet από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Επίσης ήταν μια πολύ καινοτόμα εφαρμογή.
1: Πάμε να ανοίξουμε με τη βοήθεια του Σπύρου Σερμπέτη τη ματιά μας στον κόσμο. Ταγίπ Ερντογάν θέλει να είναι για ακόμη μία φορά υποψήφιος για την τέταρτη φορά του. Σπύρο, ναι. Καλό μεσημέρι.
23: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι και στους ακροατές των παραπολιτικών. Για τον αριθμό, η αλήθεια είναι ότι έχουμε μια εντός εισαγωγικών θολούρα, να το πούμε ουσιαστικά. Γιατί στην πραγματικότητα.
1: Σε τι κατάσταση είναι.
23: Ναι, ακριβώς. Στην πραγματικότητα, αν πάμε με το χρονοδιάγραμμα το οποίο είναι κανονικά, δηλαδή εκλογές 14 Μαΐου 2028 και προεδρικές και κοινοβουλευτικές, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν κανονικά δεν θα μπορούσε να θέσει υποψηφιότητα. Δηλαδή, αν ολοκλήρωνε και αυτή τη θητεία, η οποία είναι η τρέχουσα, δεν θα μπορούσε κανονικά να θέσει υποψηφιότητα. Για τον πολύ απλό λόγο ότι στο τουρκικό σύνταγμα υπάρχει όριο ανώτατο 2 θητιών, ναι, προκειμένου κάποιος να είναι πρόεδρος. Γι' αυτό λοιπόν έχουμε όλο αυτό τον καιρό, μετά από μια ομιλία που είχε κάνει προημερών ο Ερντογάν στην Ριζούντα. Μα τώρα είχαμε και μια νέα αναφορά ακριβώς για τις πρόωρες εκλογές. Το θέμα είναι το πότε θα είναι οι πρόωρες εκλογές. Έχουμε και αύριο ένα θέμα στα παραπολιτικά. Το ανέφερε και ο Μεχμέτ Ουτσούμ, ο ανώτατος σύμβουλος της τουρκικής προεδρίας.
1: Θα κάνει skip, δηλαδή. Θα κάνει, ναι, skip μια χρονιά.
23: Θα μπορούσε να είναι skip, αλλά θα μπορούσε να είναι η 16η Απριλίου του 2028. Δηλαδή ουσιαστικά ένα μήνα πριν τις κανονικές εκλογές, ναι, να κάνει πρόωρες, θα τις θεωρήσει πρόωρες προκειμένου να μπορέσει να κατέβει στις εκλογές. Έχει το πράσινο φως από το ανώτατο δικαστήριο της Τουρκίας ήδη από το 2023. Όπου θεώρησε ότι έχει το δικαίωμα να κατέβει κανονικά εφόσον έχουμε πρόωρες εκλογές. Για να γίνει βέβαια κάτι τέτοιο να πούμε, χρειάζεται βέβαια το πράσινο φως από το τουρκικό κοινοβούλιο, μια αυξημένη πλειοψηφία στη Μεγάλη Εθνοσυνέλευση, 360 ψήφοι επί σύνολο 600, του λείπουν οι 32, οπότε αυτό είναι τώρα το οποίο χρειάζεται ο Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν. Είναι δεδομένο ότι έχει δίπλα του τον κυβερνητικό του εταίρο, τον ακροδεξιό Ντεβλέτ Μπαχτσελή του Εθνικιστικού Κόμματος ΕΜΧΑΠ. Ο οποίος είπε ότι θα πρέπει ο Ερντογάν να κατέβει σε εκλογές. Και μένει να φανεί πώς θα κινηθεί από εδώ και πέρα ο Τούρκος πρόεδρος. Ο οποίος, να πούμε, ήδη βέβαια έχει κάνει τις κινήσεις του όσον αφορά το πολιτευτικό κομμάτι. Έχει ενισχύσει πάρα πολύ την παρουσία του στο κομμάτι το αυτοδιοικητικό ήδη στην Τουρκία, προσετεριζόμενος δημάρχος.
1: Και έχει επενδύσει και πολύ και στα μέσα ενημέρωση.
23: Και βέβαια έχει επενδύσει πάρα πολύ, εννοείται, στα μέσα ενημέρωση.
1: Λοιπόν, πάμε τώρα στην Ολλανδία, εκεί που ανακαλύφθηκε ένα σπάνιο χειρόγραφο της Οδύσσειας.
23: Ακριβώς. Μιλάμε για ένα, όπως είπες, εξαιρετικά σπάνιο χειρόγραφο της Οδύσσειας, ηλικίας άνω των 1700 ετών, το οποίο πού ανακαλύφθηκε? Ανακαλύφθηκε ανάμεσα στις σελίδες ενός βιβλίου βιβλιοθήκης στην Ολλανδία. Το απόσπασμα χρονολογείται περίπου στο 300 μετά Χριστόν, σύμφωνα με το Πανεπιστήμιο Δέτης Ουτρέχτης. Είναι ένα μόλις από τα 30 παρόμοια κομμάτια που υπάρχουν παγκοσμίως. Το εντόπισε δε ο Δόκτωρ Μάρκ Ντεκρέι, διδάσκων της ελληνικής γλώσσας, ενώ μελετούσε αρχαία χειρόγραφα. Το εύρημα είναι πάρα πολύ μικρό, να πούμε. Ναι. Έχει περίπου το μέγεθος ενός τραπουλόχαρτου. Πιθανότατα προέρχεται από μια μικρού μεγέθους έκδοση ολόκληρου του ποίηματος και φαίνεται ότι ανήκε σε κάτοικο της όασης Φαγιούμ στην Αίγυπτο.
1: Πώς έφτασε στην Αίγυπτο?
23: Ακριβώς. Μάλιστα. Και τώρα από την Αίγυπτο στην Ολλανδία.
1: Λοιπόν, πάμε να δούμε και τι έγινε και με τον Ντόναλντ Τραμπ. Έχετε ανοιχτό, άφησε το ενδεχόμενο επιστροφής των Ηνωμένων Πολιτειών σε μεγάλη κλίμακας στρατιωτική επιχείρηση στο Ιράν, κατά του Ιράν.
23: Ναι, μιλάς για την συνέντευξη που έδωσε στον ιστότοπο Άξιος. Ναι. Όπως είπε χαρακτηριστικά, ο Αμερικανός πρόεδρος είναι ενώπιον μιας πάρα πολύ σημαντικής απόφασης αν θα εξοντώσει, ήταν το ρήμα annihilate που χρησιμοποίησε, ή όχι το Ιράν, προαναγγέλλοντας ουσιαστικά ότι θα μπορούσε να λάβει απόφαση για μια πολύ μεγάλη επέμβαση. Μίλησε δε και γι' αυτό που λέγαμε χθες για τη συνάντηση με τους ηγέτες των χωρών του κόλπου που αναμένεται να γίνει την επόμενη εβδομάδα στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Είπε χαρακτηριστικά ότι θέλει να δει και τη δική τους άποψη, γιατί είμαστε ήδη, όπως είπε, πάρα πολύ προστατευτικοί απέναντί τους. Το Άξιος ανέφερε ότι για οποιαδήποτε επέμβαση θα πρέπει και οι χώρες του κόλπου να έχουν πιθανότατα το δικό τους μερίδιο και το δικό τους λόγο πάνω στο ότι θα μπορεί να γίνει. Από εκεί και πέρα έχουν δοθεί δύο πάρα πολύ σημαντικές ημερομηνίες κλειδιά από το Άξιος για το τι θα κάνει ο Αμερικανός Πρόεδρος. Το ένα είναι οι εκλογές στο Ισραήλ, 27 Οκτωβρίου θυμίζουμε, και το άλλο οι ενδιάμεσες εκλογές, οι οποίες θα τοποθετηθούν αρχές Νοεμβρίου θα γίνουν.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σπύρο Σερμπέτη. Για τις αθλητικές ειδήσεις, ο Αλέξανδρος Χριστάκος, φυσικά η μεγάλη επιτυχία του Όφη πρωτοσταθεί. Καλό μεσημέρι, Αλέξανδρε.
0: Καλό μεσημέρι και στους ακροατές, έτσι ακριβώς. Είναι ο Όφη, λοιπόν, νίκησε χθες 2-0 τη Χόφενχάιμ στο Παγκρίτιο, στο ιστορικό πρώτο του παιχνίδι σε όμιλο Ευρωπαϊκής Διοργάνωσης. Συγκεκριμένα ήταν για το Europa League. Περίπου 15.000 οπαδοί της ομάδας βρέθηκαν στο Παγκρίτιο, μοναδικές σκηνές και αυτές, για μια ομάδα που δεν είναι στις λεγόμενες μεγάλες, έτσι, και δεν συγκεντρώνει πάντα τόσο κόσμο. Όμως το Όφι έχει αλλάξει, έχει δυναμώσει πάρα πολύ, είναι πάρα πολύ σταθερός, και το σημαντικότερο όλων, Όφι, ήταν στην 11η του, είχε 7 Έλληνες ποδοσφαιριστές.
1: Πολύ σημαντικό. Πάμε τώρα και στα μπασκετικά. Τι έχουμε με τον Ολυμπιακό? Είναι στο Ντουμπάι.
0: Ναι, έτσι ακριβώς, ο Ντουμπάι Ολυμπιακός, για να δώσει το πρώτο επίσημο παιχνίδι της σεζόν. Εκεί διεξάγεται το Super Cup της EuroLeague, μια νεοσύστατη διοργάνωση. 5 η ώρα θα αντιμετωπίσει τη Φενέρμπατσε, πρωταθλητής Ευρώπης ο Ολυμπιακός, θυμίζω. Έτσι θα διεκδικήσει τον πρώτο τίτλο της σεζόν. Σε 8 η ώρα έχουμε το Real Dubai. Dubai είναι και η ομάδα, η οικοδέσποινα της συγκεκριμένης διοργάνωσης. Οπότε θα έχει και πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Θυμίζω ότι η EuroLeague ξεκινάει την ερχόμενη εβδομάδα, οπότε μπαίνουμε σε γρήγορους ρυθμούς.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Αλέξανδρε Χριστάκο. Σε αυτό το σημείο, το μαγκαζίνο στα παραπολιτικά στους 90,1 μόλις ολοκληρώθηκε. Στην αρχισυνταξία ήταν η Κατερίνα Πλατή. Στην δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Παναγιώτης Κάτσιος. Τον ήχο ρύθμισε ο Δημήτρης Κύρκος. Και στο μικρόφωνο ήταν η Έρη Πανάγου. Καλό μεσημέρι σε όλους. Ακολουθεί η Ελληνοφρένεια.
2: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
3: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
4: Η ώρα είναι 1.

0: Καλησπέρα. Αστυνομία, έχω ανοίξει μια κάρτα παράγκη σαν τάση στο κερατσίνη για μαχαίρωμα. Τι γίνεται, ρε παιδιά, ο άνθρωπο δεν είναι καλά. Έχει υποτιμήσει, δεν ξέρω τι κατάσταση βρίσκεται. Έχουν πάρει 500 τηλέφωνα.
1: Έφυγε από μακριά, κύριε, τώρα πρέπει να πλησιάζει.
0: Μία, από την αστυνομία σε τηλέφωνο.
1: Από την αστυνομία, ναι.
0: Μπράβο. Πόσο μακριά, ρε παιδιά.
1: Δεν είναι σήμερα, έφυγε. Πώ να φτάσει αμέσω. Το είπαμε να κάνει γρήγορα.
0: Παιδιά, υπάρχει μαχαίρωμα στο θώρακα.
1: Ερχόμαστε, ενημερώσουμε την
0: κατάσταση. Γρήγορα, ρε φίλε, γρήγορα. Σε παράξε, σου πήγα.
1: Δίκιο έχετε.
0: Δεν πάει τι γίνεται αυτό το έργο που βλέπουμε το παλικάρι εδώ, δεν πάει να φανταστεί.
1: Έχει επαφή το παιδί.
0: Δεν έχει τίποτα το παιδί.
1: Σε ποιο σημείο του στο θώρακα έχει μαχαιρωθεί?
0: Είναι στην αριστερή πλευρά, στο πούζα στο ποσό. Στην αριστερή πλευρά.
1: Ανάσκελα μπορεί να σταθεί.
0: Δεν έχει επαφή ο άνθρωπος.
1: Το μαχαίρι που βρίσκεται είναι απάνω του.
0: Το μαχαίρι το έχουμε πάρει εμείς. Δεν έχει την πλήγη. Έχει φύγει, ναι.
1: Βλέπετε να ανεβοκατεβαίνει καθόλου ο θώρακάς του?
0: Όχι.
1: Καθόλου. Θα μπορέσετε να κάνετε συμπιέσεις να σας δώσω οδηγίες?
0: Είμαι εύστολος, δεν μπορώ να το κάνω αυτό.
1: Βλέπετε να αιμορραγεί από κάπου?
0: Με τον γιατρό μιλάω, τι να κάνετε?
1: Βλέπετε να αιμορραγεί από κάπου?
0: Έχει σταματήσει η αιμορραγία.

0: και σε κάποια στιγμή μπαίνει ανάποδα το αυτοκίνητο και βγαίνει και έτσι απλά τον μαχαιρώνει. Ο ίδιος ο Παύλος συπέδειξε το δολοφόνο. Γιατί πήγαν να πιάσουν τον Παύλο. Και λέει, τι κάνετε εμένα? Την ώρα που τον μαχαίρωσε και πάει να φύγει, του λέει, πού πάει μου, πάνω, με μαχαίρωσες και φεύγεις.
1: 13 χρόνια μετά, ήταν 18 Σεπτεμβρίου του 2013, έχουν περάσει 13 χρόνια από τη μέρα που αυτά τα φασιστικά κατακάθια, με πρώτο τον σάπιο, εντελώς σάπιο Ρουπακιά, βγήκαν από το βόθρο τους, τα λαγούμια τους είχαν βγει και πριν και έπηξαν το μαχαίρι στην καρδιά του Παύλου Φίσα. 13 χρόνια από τότε που αυτά τα συχάματα έκαναν αυτό που ξέρουν πάρα πολύ καλά και προετοιμάζονταν καιρό για να το κάνουν. Να δολοφονήσουν ένα λεβέντι, έναν δίμετρο λεβέντι, γιατί πώς αλλιώς θα μπορούσαν να τον αντιμετωπίσουν. Και μιλάμε για συχάματα, βρωμερούς τύπους, απόπατους, σάπιους ανθρώπους της κοινωνίας, γιατί όλοι αυτοί πιστεύουν σε αυτή την ιδεολογία της βίας, του μίσους, του διαχωρισμού και του θανάτου. Γι' αυτό ακριβώς είναι σάπιοι. Αυτό αποδεικνύεται και από τις πράξεις τους παντού στον κόσμο και διαχρονικά στην ιστορία, αλλά και εδώ στην Ελλάδα. Αλλά αποδεικνύεται και από τον τρόπο που συμπεριφέρονται και μιλούν, όπως θα ακούσουμε τώρα τον Δεβελέκο, που ήταν οδηγός του Μιχαλολιάκου.
2: Που ήθελε να κάνει καγαλά τις σκηνικά σε χρυσαυγίτες και τέτοια. Είχε πάθει από. Τέλος πάντων. Άσε τώρα, μην πω καμιά βαριά κουβέντα, γιατί δεν μου αρέσει να βρίζω και ανθρώπους.
3: Αλλά αυτά η μάνα μου να δεις βρισκίδι και του λέω, μην βρίζεις άνθρωπο που έχει πεθάνει. Του λέω, εντάξει, τώρα τι είναι, έγινε.
2: Όχι, καλά έκανε. Καλά έκανε, γιατί ήταν ένα κολόπεδο και μισό. Ένα κολόπεδο και μισό που εγώ νεκρούς δεν βρίζω και του σέβομαι και ας είναι ο χρόνος μου. Ένα κολόπεδο και μισό και μου το έχουν πει όλοι. Και τον ευγάζω, ήταν ένα παιδί ήσυχο που τραγούδαγε και είστε τραγούδια του, τι έλεγε.
3: Ναι.
2: Πουτάνας, γένα, φασίστα, ψόφα μέσα στο αίμα, θα κατουρά τους τάφους και τέτοια. Τραγούδα τα ακούστηκε τώρα από εκεί που είσαι.
1: Για τον Παύλο Φίσα, τις επόμενες μέρες από την δολοφονία και μέσα στη δικογραφία υπήρχαν όλες αυτές οι συνομιλίες. Τις μεταδίδουμε έτσι ομές όπως ήταν για την δολοφονία και μέσα στη δικογραφία υπήρχαν όλες αυτές οι συνομιλίες. Τις μεταδίδουμε έτσι ομές όπως ήταν για την ιστορικά ντοκουμέντα

0: πάρεις για να φύγεις. Ναι.
1: Σου τέλει καθάρισε τον, έχει θέμα να έχει μαλακίες πει, εντάξει.
0: Έχω στείλει το Χάρη ήδη να πάει γρήγορα.
1: Ναι, γιατί είναι μαλάκας ρε φίλε, γιατί τους έχω ενημερώσει από τις 5.30 το πρωί να πούμε και πάνε και βρίσκουν ένα πτυσσόμενο κλόμπ μέσα που δεν ήξερε ότι υπάρχει. Ναι. Εντάξει, ποτέ, ού δηλαδή τώρα οι άνθρωποι. Εντάξει, στόκι τελείως. Έλα.
0: Ναι.
1: Άμα σε πάνε πάνω για καμιά θα γνώρισε αυτόν τον μαλάκα.
0: Ναι.
1: Δεν το ξέρεις, δεν τον έχεις φίλε, εντάξει.
0: Εντάξει, εντάξει. Ακούς.
1: Ναι.
0: Ό,τι έχει ο γιος σου από μαχαίρια και μαλακίες, βάλτα σε μια σακούλα και πήγαινε πέταξε τα στα σκουπίδια.
2: Γιατί ο πατέρας του παιδιού που συγχωρέθηκε είπε ότι εγώ θέλω τα κεφάλια αυτινών που έχουν επικοινωνήσει μαζί του.
0: Ναι, να σου πω, πες του ότι θα πάει να βρει το γιο του κι αυτός. Λυσάνε ρε φίλε να πούμε.
1: Τι έγινε.
0: Λυσάνε και μαζί σου, λυσάνε τώρα στο Μέγκα και παντού. Στο Έθνος λυσάνε μαζί σου, γάμισε τα να πούμε.
1: Τι λένε για μένα.
0: Ότι τίποτα λένε για τα τάγματα εφόδου, ότι έχουμε την ίδια δομή, ότι εσύ τη φτιάχνεις. Δηλαδή υπάρχουν άτομα τέλος πάντων που έχουν μιλήσει σίγουρα. Τι μαλακία ήταν αυτό που είπες με τα σουγιαδάκια, ότι τα είχα σουβενίρ από μικρός και μαλακίες.
1: Να σου πω κάτι άλλο.
0: Δεν ξέρω ποιανού είναι. Βρέθηκα. Ναι, δεν ξέρω ποιανού είναι.
1: Ναι, θα μπορούσαν να χρεωθούν στη μάνα σου όμως.
0: Να χρεωθούν. Η μάνα μου θα αλλάξει την κατάθεσή της και θα τα πάρει όλα αυτή στο εφετείο. Το έχω κανονίσει.
3: Μπράβο στη μαμά. Μπράβο λοιπόν στην μαμά. Μπράβο σε όλους. Είναι η επόμενη μέρα, ο πανικός. Βεβαίως όταν δράς μέσα στη νύχτα και κάνεις τέτοιες δουλειές υπό κόσμο, δολοφονίες, προφανώς στο σπίτι έχεις και τα κατάλληλα όργανα, εργαλεία, γιατί τα κρατάς, γιατί τα έχεις όλα αυτά, γιατί εκπαιδεύεσαι σε αυτά με τον αγγείλωτο σταυρό στα μπράτσα και τους ναζιστικούς χαιρετισμούς για να, κάποια στιγμή να τα εξασκήσεις, εφαρμόσεις πάνω σε ανθρώπους. Και έχει ενδιαφέρον μια συνομιλία τηλεφωνική μέλους της Χρυσής Αυγής, στελέχους, με τη μητέρα του.
0: Λοιπόν, τελεσίδικο και τελεσίγραφο. Ακούς?
2: Τελεσίγραφα και τελεσίδικα. Εκεί που σας κάνανε στρατιωτάκια.
0: Τελεσίγραφο και τελεσίδικο.
2: Εκεί που κλωτσάγατε τα κεφάλια των Πακιστανών. Τελεσίγραφα και τελεσίγραφα. Δεν θα μου στέλνεις εμένα και τελεσίδικα.
0: Λοιπόν,
2: εκεί που κάνατε ό,τι κάνατε για να περάσετε να γίνετε τελείως στρατιώτες και καθάρματα. Εκεί να πας να τα πεις. Και πήγαινε να κάνεις και μία μήνυση στο έθνος. Και μία μήνυση στο έθνος. Για να μην σε ξέρει και η κυρακατίνα απέναντι που δεν έχει.
0: Κάνω αγάπη που θα με ταΐζουν μέχρι να πεθάνω.
2: Ναι, εντάξει. Καλή συνέχεια, γεια.
0: Όχι, θέλω να σου πω δύο κουβέντες. Σου μιλάω. Σου μιλάω.
2: Καθάρματα.
0: Σου μιλάω. Σου μιλάω. Σου μιλάω.
2: Όλοι οι αλήτες. Όλοι οι αλήτες. Όλοι οι αλήτες μαζί με εμένα.
3: Κράξιμο της μάνας προς τον γιο. Κανείς δεν ξέρει σε ποιο σπίτι έχουν μεγαλώσει, πώς έχουν μεγαλώσει. Μπορούμε να εικάσουμε με τη συμπεριφορά τους, με τα πολλά νεύρα που έχουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι και με το δρόμο που διάλεξαν. Τόσες ιδεολογίες, τόσες αξίες, τόσα συστήματα αξιών, τόσοι δρόμοι υπάρχουν στη ζωή. Αυτοί διαλέγουν τον πιο σάπιο δρόμο, τον πιο συχαμερό δρόμο, τον δρόμο του υποκόσμου. Και την επιλογή της μαυρίλας, του σκοταδιού. 13 χρόνια μετά, το πρωινό της 18 Σεπτεμβρίου του 2013, ξημέρωσε έτσι.
4: Με το που βγήκαμε στο φανάρι της Σταλδάρη, ήρθαν πάνω από 15 μηχανάκια και 10 αυτοκίνητα. Γρυφτήκαμε σε μια πιλωτή, περιμέναμε την αστυνομία. Δυστυχώς το φίλο μας τον εμπρολάβανε στο τέλος. Έβγαλε ένα σουγιά και του έδωσε δύο μαχαιριές, τη μία στην κοιλιά και την άλλη στο στήθος, στο σημείο της καρδιάς. Το φίλο μας το πιάσανε τελευταίο, μαχητής σαν άνθρωπος, έκατσε και πολέμησε, και αφού είδαν ότι δεν μπορούσαν να τον ρίξουν κάτω, γιατί είναι λιοντάρι, τον εμαχαιρώσανε.

Εμείς διαλέξαμε αυτό το δρόμο για να τιμήσουμε τον Παύλο και τους νεκρούς μας γενικότερα. Το δρόμο της θύμησης, της μνήμης, να μην ξεχάσουμε, όχι τη βία. Θα ήθελα να δω κάποια στιγμή πριν φύγω ότι ένα μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας έχει καταλάβει τι σημαίνει φασισμός.

σεισμός, κάτι που σήμερα δεν γνωρίζουμε καλά. Και εμείς είμαστε εκεί. Ότι ο Παύλος έφυγε από χέρι φασίστα, νεοναζί φασίστα, και ότι να μην το ξεχάσει η κοινωνία αυτό. Γιατί ήθελε πολύ απλά να περπατάει ελεύθερος στη γειτονιά του. Να περπατάει ελεύθερος, γιατί ήταν ελεύθερος άνθρωπος. Αυτό πλήρωσε λοιπόν ο Παύλος. Όμως το βράδυ εκείνο, μαζί με τη ζωή του, αυτός που κέρδισε είναι η ελευθερία. Και αυτό που σκότωσε ο ίδιος είναι το φόβο. Ο φόβος είναι ο χειρότερος εχθρός για μένα, ο χειρότερος σύμβουλος μάλλον. Αυτό, να μην φοβούνται και να υπερασπίζονται τα ιδανικά τους και τις ιδέες τους.

0: μαζί με τους χιλιάδες που τραγουδάνε σε αυτή την εκτέλεση. Φαντάζομαι προστίθεστε κι εσείς όλοι που το σιγομουρμουρίζατε. Είμαι σίγουρος κυρίως στην τελευταία φράση. Τα τελευταία 13 χρόνια, τα τελευταία 12, γίνονται εκδηλώσεις, ένα διήμερο εκδηλώσεων κάθε χρόνο στο Κερατσίνι. Έτσι και χτες ήταν η πρώτη μέρα του διημέρου με συναυλία και σήμερα έχει την πορεία που ξεκινάει από το μνημείο του Παύλου Φίσα και καταλήγει στον μπλόκο της Κοκκινιάς. Σε όλα αυτά τα 12 χρόνια η Μάγδα Φίσα απευθύνει ένα λόγο στους συγκεντρωμένους, στον κόσμο που έχει έρθει για τη συναυλία. Κάθε χρόνο μεταδίδουμε τα όσα έχει να πει. Θα μεταδώσουμε τώρα αυτά που είπε χτες και ακούστε τα με πολύ ειδική προσοχή.
1: Εδώ κι εσείς, εδώ κι εγώ, αυτό το ξημέρωμα. Τα καταφέραμε, φτάσαμε πάλι εδώ. Ασήκωτο αυτές τις μέρες, το εδώ, το τώρα, το παρόν, που ορμάει προς το μέλλον, αφήνοντάς μου στο παρελθόν. Βαραίνουν τα πόδια, το σώμα μου βιάζει, δαγκώνει στην καρδιά και λες, προχώρα, έχει κι άλλη ανηφόρα. 13 χρόνια. 13 πρωτοχρονιές, 13 φορές που ξεκίνησε η μεγάλη εβδομάδα για να φτάσει στην Ανάσταση, 13 καλοκαίρια, 13 πρωτοβρόχια, βρέχει και έχει αντάρα 13 χρόνια. Τίποτα δεν καθαρίζει πια τα σύννεφα στον ουρανό. Κι εγώ παλεύω κάθε μέρα 13 χρόνια να σε βρω ανάμεσά τους. Σκέφτομαι τα παιδιά που κοιτούν τα σύννεφα και αναρωτιούνται με τι μοιάζουν. Έτσι κι εγώ. Άλλες φορές μοιάζεις με λουλούδι, άλλες φορές με πουλί. Είσαι κύμα και μαζί βράχος, αστραπή και βροντί. Παύλο, αυτή είναι η πιο δύσκολη ώρα, η στιγμή του μεγάλου σπαραγμού. Όλες οι μνήμες χορεύουν στο πιο πέθυμο μυρολόι. Όλος ο πόνος φαρταρά στο μυαλό και στην καρδιά. Η ζωή κυλά, παιδί μου. Βρίσκει τον τρόπο και κυλά και με θυμώνει, αν και ξέρω ότι αυτό πρέπει να γίνει. Ανοίγω κάθε μέρα τα μπατζούρια, βάζω το φαγητό στη φωτιά, ξεχυρίζω καφέ στο μπρίκι, ποτίζω τα λουλούδια, γελάω σαν να ξεχνιέμαι, κλαίω σαν από πάντα. Ρωτάνε πώς πέρασαν 13 χρόνια. Εγώ θα τους πω, μάλλον όχι. Τι να πω, ποιος θα καταλάβει? Κανείς δεν χρειάζεται να καταλάβει. Γιατί θα σημαίνει ότι το ζει και ο ίδιος. Ρωτάνε και ξαναρωτάνε, λες και περιγράφεται η απουσία. Το να ξεσκονίζεις τις παλιές φωτογραφίες γιατί δεν έχεις καινούργιες. Να κοιτάς και να φαντάζεσαι πώς θα ήταν το παιδί σου μερικτήδες ή με κρίζα παλιά. Αυτές οι μέρες που δεν ανήκω πουθενά, ούτε καν στον ίδιο μου τον εαυτό, αυτές τις μέρες εξακολουθείς να δίνεις νόημα. Εξαιτίας σου γέννησα ζωή και τώρα που έφυγες ζω γιατί υπήρξες, παιδί μου. Παύλο, αγόρι μου, λοιπόν. Μάτια που έβλεπαν το απέραντο. Σε ευχαριστώ για τη ζωή που μοιραστήκαμε αυτό το βράδυ που με σκίζει κάθε Σεπτέμβρη στα δύο. Στο ορκίζομαι, παιδί μου, αν ήξερα ότι θα σε γεννήσω και θα σε πάρουν έτσι από κοντά μας πάλι, το ίδιο θα έκανα. Μου έδωσες τόση ευτυχία στα χρόνια που υπήρξαμε μαζί, που αντέχω τον πόνο για 10 ζωές. Θα τα πέρναγα όλα από την αρχή, αρκεί να σε έβλεπα ξανά για λίγο, τόσο λίγο. Σας ευχαριστώ όλες και όλους που είστε και φέτος εδώ, που μετράμε μαζί τα χρόνια. Να είστε καλά, να παλεύετε, να κρατάτε την γροθιά σας ψηλά. Τίποτα δεν θα ρίζονται. Όλα τα κερδίζουμε. Καλό ξημέρωμα και φως στα σκοτάδια τους.

0: Σήμερα λοιπόν το απόγευμα είναι η πορεία που γίνεται από το σημείο της δολοφονίας του Παύλου Φύσα στην οδό πια, λεωφόρο Παύλου Φύσα, και καταλήγει στον μπλόκο της Κοκκινιάς, στο σημείο δηλαδή που έγινε τον μπλόκο της Κοκκινιάς, μια θηριωδία των Ναζί, η οποία θηριωδία δεν έγινε από τους Ναζί σκέτους, έγινε με τη βοήθεια Ελλήνων, των περίφημων ταγματασφαλιτών, γερμανοτζολιάδων, δοσιλόγων. Είναι οι παππούδες αυτών που ακούσαμε πριν και αυτοί που γέννησαν τους πατεράδες αυτών των ανθρώπων, των σημερινών δολοφόνων. Μπορεί να ήταν ένας ο δολοφόνος, αλλά την δολοφονία την προετοίμαζαν πάρα πολύ. Οπότε σήμερα είναι η πορεία αυτή, όπως γίνεται κάθε χρόνο, με πολύ κόσμο, πολύ δυναμισμό και με πολύ συμβολισμό, με ιδιαίτερο συμβολισμό. Το τηλέφωνο εδώ, στα υπόλοιπα τα δικά μας, 211 10 80 880, είναι μέσω αποστόλη, σας περιμένει. Ο Δημήτρης Κίρκος ρυθμίζει τον ήχο, θα πάμε να ακούσουμε διαφημίσεις και αμέσως μετά τα υπόλοιπα.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
3: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
4: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
5: Ποιος καλέ?
4: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
5: Και σε παίρνει αυτή?
4: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
5: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
6: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
7: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
8: Είμαι ο Φιλέας.
9: Και εγώ η Φογκ.
8: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
9: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
8: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
9: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
8: Και πώς γίνεται αυτό?
9: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
8: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
9: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
10: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
11: Η πόρτα κλείνει. Τα αφήνεις όλα πίσω σου. Το σώμα σου έχει ανάγκη από απόλυτη ηρεμία και γαλήνη. Και στα Bed & Bath θα βρεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι με τα καλύτερα πιστοποιημένα προϊόντα ύπνου και μπάνιου. 45 διαφορετικά στρώματα, πάνω από 100 τύποι έξυπνων μαξιλαριών και επώνυμα σεντόνια από φυσικά υλικά για τον πιο selfish ύπνο που είχες ποτέ. Και το μπάνιο σου μεταμορφώνεται σε ένα προσωπικό χώρο ευεξίας για την απόλυτη εμπειρία SPA. Η προσιτή πολυτέλεια συναντά την κορυφαία ποιότητα στις καλύτερες τιμές. Ζήσε την εμπειρία Bed & Bath στα φυσικά καταστήματα και στο bedandbath.gr.
12: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
13: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
14: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
13: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
14: Και εδώ και εκεί.
15: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε
16: και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
15: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
1: Παραπολιτικά 90,1.
0: Εδώ η Ελληνοφρένεια της Παρασκευής 18 Σεπτεμβρίου του 2026. Όσο ακούγαμε τη Μάγδα Φίσα, μου στέλναν κάποια μηνύματα. Μου στέλνει ένας φίλος δικηγόρος, μας ακούει τώρα και μου λέει: «Ρε φίλε, πόσο σπουδαία γυναίκα ήταν αυτή». Το πρώτο μήνυμα. Το δεύτερο: «Ούτε η ίδια δεν θα το μάθαινε, που μακάρι να μην το μάθαινε ποτέ». Και το τρίτο μήνυμα: «Αυτός θα έπρεπε να είναι ο στόχος του κόσμου μας. Κανείς να μην χρειάζεται να μάθει πόσο σπουδαίος μπορεί να γίνει». Θα συμπληρώσω λίγο στο τρίτο μήνυμα: «Αυτός θα έπρεπε να είναι ο στόχος του κόσμου μας. Κανείς να μην μπορεί να χρειάζεται να μάθει με αυτό τον τρόπο πόσο σπουδαίος μπορεί να γίνει. Και να είναι ένας κόσμος, να φτιάξουμε έναν κόσμο που θα γίνεται ο καθένας σπουδαίος όσο μπορεί, όπου μπορεί, όσο θέλει, αλλά με την καλή πλευρά, με τα καλά στοιχεία και με την θετική πλευρά. Όχι μέσα από το πένθος, όχι μέσα από τη δολοφονία του γιού σου ή οτιδήποτε άλλο». Ένα μήνυμα ήταν αυτό. Ένα άλλο τώρα εδώ μπροστά στην οθόνη μου στέλνει ο Μάκης από τα Γιάννητσα. «Εγώ δεν είμαι φασίστας, αλλά πατριώτης και γούσταρα που μέσα στη Βουλή τους τα έχωναν στους υπόλοιπους πολιτικούς, Νουδού, Πασόκ, Κουκουέ και λοιπούς συγγενείς. Σου έχω νέα, φίλε Μάκη. Είσαι φασίστας. Μπορεί να ξεκινάς την πρότασή σου με αυτό, αλλά είσαι φασίστας. Γιατί γουστάρεις τα κατακάθια και τα αποβράσματα. Και όποιος γουστάρει αυτούς και τους δολοφόνους είναι και ο ίδιος. Το ίδιο ακριβώς. Επειδή είσαι απόβρασμα και κατακάθι, επιλέγεις τους ίδιους για να σε εκπροσωπήσουν και να εκφράσεις ό,τι έχεις ως ιδέα στο κεφάλι σου. Πες το καθαρά λοιπόν, είσαι φασίστας. Και εσύ και όσοι ψηφίσανε. Χρυσή Αυγή, 300, 200, χιλιάδες και αυτοί που θα ψηφίσουν τους επόμενους, το ίδιο ακριβώς είναι. Αποβράσματα της κοινωνίας. Εκεί είσαστε, εκεί κινείστε και μέχρι εκεί φτάνετε». Λαός τώρα, μέρος Α.
17: Έλα, Αποστολή μου, τι κάνεις?
18: Καλά, φιλέ.
17: Ο Μίσα είμαι, λοιπόν.
18: Ο Σοβιετικός Αρκούδος, δηλαδή.
17: Ο Σοβιετικός Αρκούδος, ένας και μοναδικός. Έχω να πω, λοιπόν, ότι για την Ελλάδα του rebranding, εκτός από το rebranding του Τσίπρα, το οποίο εγώ το κόμμα του Τσίπρα δεν το λέω, άμα αναφέρεται στην αστυνομία, να το πούμε. Έλλας είναι ένας και μοναδικός ο Έλλας. Είδαμε τώρα, λοιπόν, τον κόμμα του Κλασιδιάρη, ο οποίος κάνει νέο rebranding από το Έλληνες για τον Μπούτσο. Τώρα δεν ξέρω πώς θα το ονομάσει, κάπως είχε βγάλει ένα όνομα.
18: Για τον Μπούτσο Έλληνες. Δεν έχει πολύ φαντασία, μην φανταστείς.
17: Εδώ δεν έχει και άδικο. Όπου θα μαζέψει τα πρωτοκλασσάτα στελέχη, τα οποία είναι από το κόμμα.
18: Πρωτοκλασσάτα από τον πάτο εννοεί.
17: Εννοείται από τον πάτο τη ιστορία, από τον πάτο τη Χέστρα, από που θε. Εκεί βάλε ένα πάτο. Λοιπόν, από τον Ιωθόπατο επίση πάει, όπου θα έχουμε κόμματα πολύ σοβαρών ανθρώπων, όπω είναι τη Νίκη και τη Γιφτοπούλου. Δεν ξέρω αν θα πάρει και κανέναν του Βέλο.
18: Πολύ σοβαρών ανθρώπων. Καλά που το πες.
17: Μπράβο. Οπότε και ο Κασιδιάρη, άμα τον δει, έχει αυτό γυφτική ομορφιά. Έτσι, μην το βγάζουμε και αυτό απ' έξω.
19: Κυρία Λατινοπούλου, αν την δείτε καλά, θα δείτε ότι έχει γύφτη και ομορφιά.
17: Οπότε λοιπόν έχουμε άλλο ένα rebranding Χρυσής Αυγής. Είχαμε τους Ούγκανους, μετά κάναμε rebranding με τη σοβαρή Χρυσή Αυγή του Βελόπουλου. Έχουμε άλλο ένα rebranding. Οπότε λοιπόν ο κόσμος, εγώ επίσης είδα πάρα πολύ κόσμο. Δηλαδή ήταν 10 άτομα, 100 μακ. Όπως είπε ο Παφίλαρος, ήρθε η ώρα ο κόσμος να του στείλει και αυτού το σκουπιδοντενεκέ τη ιστορία, το είπε τώρα ο Παφίλαρος.
20: Γιατί φοβάστε το λαό και καλά κάνετε και το φοβάστε, γιατί θα σας στείλει εκεί που αξίζεται, στο σκοπιδοντενεκέ της ιστορίας.
17: Η Κανέλη είχε δώσει την απάντηση και μάλιστα δεν είχε καταφέρει ο Κλασιδιάρης να ασκήσει το ριζοσπάστη. Του είχε δώσει αυτού του πράγματος αποστομωτική απάντηση. Έτσι ταιριάζει στους φασίστες. Λοιπόν, δώστε και τιμή στον Παύλο το Φίσα. Δεν ξεχνάμε, ο Παύλος ζήτησε, ακίστε τους Ναζί.
21: Έλα, Αποστολή.
18: Έλα, φιλέ.
21: Να σου πω, θέλω να εκφράσω λίγο μια στεναχώρια που έχω και το λέω αλήθεια για την κατάρτια τη Αφροδίτη Μανού, η οποία έχει καταργήσει μια Αφροδίτη Λατινοπούλου.
18: Τρώμαξα λίγο. Νόμιζα να πει Αφροδίτη Λατινοπούλου και είναι κόντρα η λέξη κατάρτια με τη Λατινοπούλου.
22: Χρόνια πολλά, ζήτω η Ελλάδα, ζήτω το έθνος, ζήτω μεταξά.
21: Όχι, όχι, η κατάρτια είναι η Αφροδίτη Μανού, η άλλη είναι έτσι κι αλλιώ.
18: Δεν ακούγεσαι καλά πάλι, θα με ταλαιπωρήσει.
21: Γαμώ τον, ακού τώρα.
18: Να με παίρνει ξέμπαρκο.
2: Αποστόλη μου, καλησπέρα.
18: Καλησπέρα.
2: Ήθελα να σου πω κάτι άλλο, αλλά με το αφιέρωμα τώρα που έκανε ο Θύμιος στον Σπύρο, ήταν ο γραμματέας μου, της νιώτης μου, όταν οργανώθηκα στην ΚΝΕ. Να ευχηθώ καλό ταξίδι, το Σπύρο, τον πρώτο γραμματέα μου, τα συλληπιτήριά μου στα παιδιά του και στη Μαριάνθη, που ξέρω ότι υπάρχει ένα πρόβλημα, έχει ένα πρόβλημα η Μαριάνθη, και σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ.
3: Σε αυτούς που λένε τους πολιτικούς με τη σωστή πλευρά της ιστορίας.
18: Πρέπει να απαντήσουμε αν, κάτι.
3: Αν τι έκανε ο Τίτο και ο Ανδρέας που κάνανε με τους έξι. Δεν είπαν να
18: κάνανε σεξι.
3: Να το είστε Σοβιετική Ένωση.
18: Α, ήταν σεξι.
3: Τώρα λένε να πάμε ή στην Κίνα ή στην Αμερική.
18: Αλλά δεν πάμε.
3: Στο σεξι, να κάνουμε άλλο σεξι.
18: Δεν είναι σεξι αυτό.
3: Ήτανε ο Τίτο.
4: Δεν ήταν ο Τίτο.
3: Ήτανε τότε, ήτανε η Κένια, ήτανε η Αλγερία, κάποια κράτη.
4: Ήταν η Ελλάδα, η Σουηδία, η Ινδία, το Μεξικό, η Αργεντινή και η Τανζανία.
3: Που να κάνουμε κάτι παρόμοιο.
18: Δεν κάνουμε. Μακάρι να κάναμε που δεν κάνουμε.
3: Όταν έρχονται στην Ελλάδα Facebook και TikTok.
18: Και τα Facebook είναι το. Τα άλλα τα μπούκια είναι το πρόβλημα, όχι τα Facebook. Τα άλλα τα μπούκια που κάνουμε στους ξένους. Τα μπούκια στους ξένους να φοβάσαι, όχι τα Facebook που μας τα έφεραν ξένοι, αλλά τέλος πάντων. Γενικώς μην καταδικάσουμε τα μπούκια. Έλα, γεια.
23: Στο Θύμιο δεν είμαστε καθόλου καλά.
0: Για την πρωτοβουλία των έξι ηγετών όταν ζούσε ο Ανδρέας Παπανδρέου αναφέρεται, σε αυτήν αναφέρεται ο Μαρκόνι, αλλά δεν θυμόταν, δεν ήταν ο Τίτο μέσα, ήταν οι έξι ηγέτες, έξι χώρες, κάναμε την επανόρθωση και δεν ήταν σεξι που οδηγήθηκε η κουβέντα όπως και αναμενόταν. Στα καλά νέα τώρα, δεν θα κρυώσουμε αυτό το χειμώνα, έχουμε ένα πατερούλι να μας φροντίζει.
24: Το πιο σημαντικό είναι οι συμπολίτες να μην κρυώσουν
0: σωστά
24: χειμώνα.
4: Τι γλυκό!
24: Εάν δεν κάνουμε τίποτα, το πετρέλαιο θέρμανσης θα ανοίξει στα 2 ευρώ.
0: Αυτή είναι
24: στις 15 Οκτωβρίου. Αυτό δεν είναι αποδεκτό από την κυβέρνηση.
3: Μπράβο!
24: Πέρυσι, τον Απρίλιο, το πετρέλαιο θέρμανσης έκλεισε περίπου στο 1,75. Αυτό λοιπόν το οποίο μπορώ να σας πω σήμερα είναι ότι την επόμενη εβδομάδα θα γίνουν εξαγγελίες συγκεκριμένες από το Υπουργείο Οικονομικών και από το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Θα υπάρξει μια στήριξη στο πετρέλαιο θέρμανσης σημαντική και από την κυβέρνηση και από τα διελιστήρια. Και είμαι σίγουρος ότι το πετρέλαιο θέρμανσης θα ανοίξει πολύ χαμηλότερα από το 1,75 που ήταν η τιμή στην οποία έκλεισε πέρυσι τον Απρίλιο.
0: Δεν θα κρυώσουμε, το είπε. Δεν θα κρυώσουν οι Έλληνες πολίτες. Θα έρθει, θα μας σκεπάζει και θα μας κάνει και γούτσου γούτσου. Μετά θα μας σταυρώνει και θα λέει και όνειρα γλυκά.
24: Τι κρατώ από τη μέτρηση, από τις μετρήσεις. Σχεδόν ένα στους δύο πολίτες, είτε μας ψηφίζουν είτε όχι, θεωρούν ότι αυτά τα οποία τους λέμε θα τα υλοποιήσουμε.
3: Βέβαια.
24: Πώς το λέει ο ελληνικός λαός.
25: Αν κοιμηθείς με σκύλους, θα σηκωθείς με ψήλους.
24: Θεωρούν ότι αυτά τα οποία τους λέμε θα τα υλοποιήσουμε.
3: Πολύ ευχάριστο αυτό.
24: Πώς το λέει ο ελληνικός λαός.
25: Στη στράτα που διάβαινα πουλάκια κυλαϊδούσαν. Δεν κυλαϊδούσαν σαν πουλιά.
26: Μήπως αχελιδόνια.
25: Μήτε αχελιδόνια. Μον κυλαϊδούσαν και έλεγαν ανθρώπινη ομιλία.
24: Κάλιο πέντε και στο χέρι. Εμείς αυτά μπορούμε να δώσουμε. Δεν θα δώσουμε παραπάνω γιατί πολύ απλά δεν μπορούμε να δώσουμε παραπάνω. Αλλά οι πολίτες ξέρουν ότι αυτά τα οποία τους είπαμε θα τα κάνουμε μέχρι και του τελευταίου ευρώ.
0: Βεβαίως.
24: Όπως τα κάναμε πέρυσι.
0: Το ξέρουν αυτό οι πολίτες και θα το επικροτήσουν αυτό οι πολίτες, γιατί δεν θα κρυώσουμε. Θα έχουμε κάποιον να μας σκέφτεται. Έχουμε κάποιον που μας σκέφτεται και μας νοιάζεται. Τι άλλο θέλετε στη ζωή για να είστε ευτυχισμένοι.
21: Έλα.
18: Έλα.
21: Ο Άδωνης που λέει ότι σε όποιο μέρος προσγειωθεί στην Ελλάδα, ότι θα ακούσεις να λένε «Α, είσαι Έλληνας από την Ελλάδα, μπράβο».
27: Σε όποια χώρα του πλανήτη προσγειωθεί το αεροπλάνο και μιλήσει με τον κόσμο, σου λέει «Από την Ελλάδα, τι τυχερός που είσαι». Αυτό σου λένε.
0: Έτσι λένε.
27: Παντού! Παντού! Γι' αυτό έχω τον παρατουρίζει, γιατί ξαφνικά η Ελλάδα έγινε παγκόσμιο μπραντ.
21: Αυτοί δηλαδή οι άνθρωποι που ξέρουν από Ελλάδα, Greek μουζάκα, Greek σουβλάκι, Greek yogurt, αυτούς θα λάβουμε υπόψη για την κατάσταση στην Ελλάδα. Δηλαδή αυτό προσπαθεί να μας πει, ότι ο ξένος που έρχεται εδώ και πάει διακοπές ξέρει καλύτερα την κατάσταση στην Ελλάδα. Το παρουσιάζει συνέχεια σαν επιχείρημα αυτό και δεν το λέει ένα. Δηλαδή οι τουρίστες ξέρουν ότι η Ελλάδα έχει ανάπτυξη, ότι η Ελλάδα είναι ζάχαρη που λέει.
27: Η Ελλάδα είναι
21: Αν πας δηλαδή, αν σε ρωτήσει ένας Γερμανός τι πιστεύεις για τη Γερμανία, τι θα του πεις εσύ για τη Γερμανία, για πες, θα του πεις ότι ξέρω τη Γερμανία.
18: Αυτή η αιμονή σας με τον Άδωνη δεν ξέρω που θα σας βγάλει.
21: Εμάς, η δική σας είναι, όχι η δική μας.
18: Η δική
21: αλλά
18: σας.
21: Αφού το βάζεις εσύ να μην απαντήσουμε κι εμείς.
18: Όχι, να απαντήσεις.
5: Είπε ρε ο ηθοποιός της πλάκας. Ζήτησε συγγνώμη που δεν προστάτευσε το Μαζονάκη.
18: Ναι.
6: Τα συλληπιτήρια στην οικογένεια του Γιώργου Μαζονάκη και τη συγγνώμη που το σύστημα δεν μπορεί να προστατεύσει από κάτι πάρα πολύ άσχημο.
5: Δηλαδή προστάτευσε τους εργαζομένους που έχουμε χιλιάδες νεκρούς τα 7 χρόνια. Προστάτευσε τον συνταξιούχο που πάει στο νοσοκομείο και περιμένει 100 ώρες και κάποια στιγμή δεν υπάρχουν τα ασθενοφόρα και οι γιατροί και πεθαίνει. Προστάτευσε τα παιδιά που πεθάνανε, τα παιδιά μας στα Τέμπη. Προστάτευσε πυρκαγιές, τις περιουσίες και ορισμένοι καήκανε και όλα.
18: Τώρα τι θες να ζητήσεις συγγνώμη για όλα αυτά, συγγνώμη. Θα ζητήσει.
5: Εντάξει, μισό λεπτό. Καλά έκανε.
18: Αυτό είναι το θέμα σου.
5: Καλά έκανε και ζήτησε συγγνώμη.
18: Δεν του είναι και τίποτα. Εύκολα τα λέει αυτά. Σιγά. Από μαλακίες άλλο τίποτα.
5: Αλλά είναι και άλλα πράγματα που δεν προστάτευσε. Την ακρίβεια και όλα αυτά.
18: Συγγνώμη και γι' αυτά θα πει, εντάξει.
5: Εντάξει, να σου πω κάτι τώρα, να σε ρωτήσω κάτι.
18: Εσύ συγγνώμη, ψάχνει ή φιλότιμο. Γιατί συγγνώμες έχει πολλές.
5: Ξέρω τι κατά είναι. Να ρωτήσω κάτι ρε εσύ, γιατί είμαι και λίγο μαλάκας.
18: Άντε, καλέ, το λίγο γιατί. Είναι λάθος.
5: Λοιπόν, λέει ο Καλαμούκης και κοροϊδεύει τον Τσίπρα που θα ζητήσει, λέει, το 1%. Έτσι. Και κοροϊδεύει.
18: Ναι, το Κουκουέ πόσα ζήτησε, για πες τα.
5: Ο Κουκουέ θα ζητήσει 100%. Αυτό θέλω να μου σχολιάσει, ρε Καλαμούκη. Εντάξει, εγώ να σου πω, άντε, για χάρη τη συζήτηση, ότι ο Τσίπρας είναι μαλάκας. Ο Κουτσούμπας.
18: Αυτό θα το πεις μόνο χάρη τη συζήτηση.
5: Όχι.
7: Θαρώ πως είμαστε μαλάκες.
18: Κάποιος κακοπροαίτος μπορεί να το έλεγε ανεξάρτητα από τη συζήτηση.
8: Έλα, Αποστολή.
18: Έλα, φιλέ.
8: Για το θάνατο του Μαζονάκη. Με αφορμή το θάνατό του, θα ψηλοποιηθούν τα μέτρα, οι κανόνες και οι έλεγχοι στα ιατρεία, στα ινστιτούτα κτλ. Για το Βελόπουλο που πουλάει αυτά τα σκευάσματα βυζαντινών εγκεφαλικών.
18: Σας παρακαλώ τώρα, μην τα ξεφυλίσουμε όλα. Αυτά είναι σοβαρά σκευάσματα.
27: Ή βυζαντινών και τελειώνει το άγχος τους. Ούτε κοροναϊούς, ούτε ιούς της γρήπης, τίποτα από όλα αυτά.
8: Κάτσε, μισό λεπτάκι. Αυτά τα ελέγχει κανένα.
18: Αυτά και τα νανογυλαίκα είναι Ευαγγέλιο.
27: Όταν αθλείσαι και φοράς το γυλαίκο, που είτε και τι ωραίο που είναι, τελειώνεις την άσκηση και δεν έχει πιαστεί καθόλου.
8: Όχι, ρε.
18: Αυτά πιάνουν, είναι καλά.
8: Συγκεκριμένα για το Βελόπουλο. Αυτά τα παίρνει κόσμος. Τα ελέγχει κανένας. Τι είναι.
18: Είναι δυνατόν να μην τα ελέγχεις ή τι πιστεύεις.
8: Δεν πιστεύω ότι το ελέγχει.
18: Καλά, εντάξει. Άμα κλονίζεται και η πίστη μας, να το χέσω.
8: Με την πίστη πάμε.
18: Με τι θα πάμε.
8: Ναι, δεν πρέπει να υπάρχει από κάπου έλεγχος για αυτά που πουλάει.
18: Καλέ, υπάρχει, είναι δυνατόν να μην υπάρχει.
8: Αφού είσαι σίγουρος.
18: Ναι. Δεν έχω λόγο να μην είμαι.
0: Τώρα αρχίζει η ενότητα με τίτλο «Θεσιθήρες». Αυτοί που κυνηγάνε δηλαδή καρέκλες, να το πούμε πολύ απλά. Η είδηση είναι ότι ο Αλέξανδρος Αυλονίτης, βουλευτής παλιά του ΣΥΡΙΖΑ, μετά του Κασελάκη, όταν ήταν της μόδας ο Κασελάκης, σήμερα πήγε στο ΠΑΣΟΚ.
9: Καλωσορίζω στην κοινωνική ομάδα του ΠΑΣΟΚ τον Αλέξανδρο Αυλονίτη. Ένα βουλευτή με έντονη παρουσία και σημαντικό κοινοβουλευτικό έργο. Χαίρομαι που θα ενώσουμε τις δυνάμεις μας στον αγώνα για πολιτική αλλαγή.
10: Το πιο σημαντικό αίσθημα που ένιωσα ερχόμενος εδώ είναι χαρά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με τιμάς. Είχα πάρει μια πάρα πολύ καλή εικόνα για εσάς και αυτή η εικόνα ουσιαστικά φαίνεται μπροστά στα μάτια μου.
11: Καλό μας αγώνα.
10: Καλό μας αγώνα.
0: Η μουσική X-File μπήκε από το ίδιο το Πασόκ. Είναι το βιντεάκι που έβγαλε το Πασόκ. Δεν ξέρω γιατί βάλουν αυτή τη μουσική. Δεν χρειαζόταν και μουσική σε αυτό το βίντεο. Πρέπει να συντονιστούν λίγο εκεί τα επιτελεία. Πήγε ένας βουλευτής, έγινε συνάντηση, τον καλωσορίζει ο Ανδρουλάκης. Είναι γνωστές μετακινήσεις που κάνουν όλοι αυτοί για να έχουν κάποια καρέκλα στη Βουλή. Δεν υπάρχει κανένα ιδεολογικό υπόβαθρο, τίποτα απολύτως. Είναι και αυτό ένα φαινόμενο που ενισχύει τα φασισταριά εντός εκτός Βουλής για να λένε και το πολιτικό σύστημα και. Ο κύριος Αυλονίτης που πήγε στο ΠΑΣΟΚ είναι ένας αριστερός, γι' αυτό άλλωστε πήγε στο ΠΑΣΟΚ.
27: Δεν καταλάβαμε πολιτικά που τάσεστε, γιατί άκουσα πολύ κέντρο και πολύ αριστερά. Πιο αριστερά λέει την αριστερά, πιο κέντρο από το κέντρο. Τι σημαίνει αυτό.
5: Εμένα βάλτε με στο πιο αριστερά από τους αριστερούς.
27: Μωρέ, τι μας λες.
5: Εγώ με γέννημα και θρέμα του Χαρίλαου Φλωράκη.
8: Παπάρα Τσέγκο.
5: Μεταπίδησε, έμεινα στο χώρο της αριστεράς στην αυτοδιοίκηση. Στην αυτοδιοίκηση επί πολλά χρόνια. Τώρα είμαι αυτός μου και ό,τι έχω κληρονομήσει και ό,τι έχω αποκτήσει με τους αγώνες μου στην τοπική αυτοδιοίκηση και στο πανεπιστήμιο.
27: Γελάει ο κόσμος όλος.
0: Είναι γέννημα θερμά του Φλωράκη, αλλά τώρα είναι αυτός του. Πώς γίνεται αυτό να ήταν κάποτε κάτι άλλο και που αυτονομήθηκε, τώρα δεν θέλει να είναι του Φλωράκη. Ο Αυλονίτης και αυτές οι παλαβομάρες που λένε όλοι αυτοί και γίνονται δεκτές από τους δημοσιογράφους όταν πετάνε μια κουλαμάρα τέτοιου τύπου. Ναι, λέει, α, μάλιστα, λέει ο οικονόμου. Κάτι πολύ φυσιολογικό, μόλις μας είπατε, κύριε Αυλονίτη. Και το τελευταίο ηχητικό πριν πάμε στις παραγγελίες σας είναι το πιο θετικό που ακούσαμε σήμερα.
24: Είναι πάρα πολύ σημαντικό μετά τις επόμενες εκλογές να έχουμε κυβέρνηση. Σταθερή κυβέρνηση, διότι υπάρχει μια γενικότερη παγκόσμια αναταραχή, μια περιφερειακή αναταραχή. Θα ήθελα να μιλήσουμε λίγο γι' αυτό στη συνέχεια, γιατί πράγματι.
1: Νομίζω ότι αυτό περιμένει ο κόσμος.
24: Γράφει τα νερά. Το γεγονός ότι η χώρα πρέπει να έχει κυβέρνηση μετά τις εκλογές μπορεί να ακούγεται παντελώς αυτονόητο. Δεν είναι όμως, αν λάβει κανείς υπόψη τους κομματικούς συσχετισμούς και αυτό το οποίο λένε τα άλλα κόμματα. Η μόνη ρεαλιστική πρόταση κυβέρνηση σήμερα είναι αυτό. Δύναμη Νέα Δημοκρατία.
1: Παραγύριστο.
24: Και το λέω αυτό διότι όλα τα υπόλοιπα κόμματα έχουν αποκλείσει κάποια και μέσω έτσι, πομποδών συνεδριακών διαδικασιών την ενδεχόμενη συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία. Είναι μια πραγματικότητα. Διότι η αυτοδύναμη Νέα Δημοκρατία είναι σήμερα μια ρεαλιστική προοπτική.
25: Κουράγιο!
24: Δεν λέω ότι είναι σίγουρη. Είναι η κατάλληλη επιλογή για τον τόπο, αλλά τολμώ να πω ότι σε αυτή τη συγκυρία φαίνεται να είναι και η μόνη επιλογή.
11: Κλάψε με μάνα, κλάψε με τη νύχτα με φεγγάρι. Κατάλαβες, το ξέρεις αυτό. Ωραία και την αυγού.
24: Γιατί το λέω ότι είναι η μόνη επιλογή, διότι όλα τα άλλα κόμματα δεν έχουν προτάξει μια ρεαλιστική κυβερνητική αντιπρόταση. Το μόνο το οποίο λένε είναι να φύγει ο Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία. Αυτό όμως δεν είναι επιλογή διακυβέρνησης.
0: Πώς το είπε ο Χαλκιάς από το Παρτάλι, στον Αγύριστο. Με αυτό το θετικό κλείνουμε για σήμερα. Παραγγελιές, αφιερώσεις σας. Μας πάνε στο ακριβώς της ώρας και εκεί αρχίζουν τα κακά κορίτσια. Γεια σας.
12: Έλα, μ' ακούς τώρα.
18: Ναι, γιατί τώρα τι άλλαξε, πάλι στο καράβι είσαι.
12: Στο καράβι είμαι, αλλά βγήκα λίγο παρά έξω από το ντεκ.
18: Κανόνισα, σε πετύχει κανένας πειρατής.
12: Καλά, να σου πω μια παραγγελία.
18: Και να του πεις, ει πειρατή, το τόπι μου.
13: Πειρατή! Το τόπι μου, γιατί θα στείλω πόλισμαν!
18: Δεν αστείευονται αυτοί, είναι Σομαλοί.
12: Καλά, δεν είμαι κάτω.
18: Α, ξέρω εγώ που είσαι, γιατί μου πεις που είσαι, λέγε τι θες.
12: Λοιπόν, παραγγελία θέλω. Θέλω όλα τα κατάλληλα τις βλακίες που λέει ο Άδωνης.
18: Τι θα κάνουμε, αφιέρωμα 15ήμερο.
12: Όχι, ρε, περίμενα, θα σου πω. Και μαζί το τραγούδι του Χάρη Κλίντον. Γκαγκά που μπουκι. Αυτό.
14: Σαν ήμουνα κι εγώ μικρό παιδί. Ρωτούσα για να μάθω κάθε τι.
15: Γι' αυτό και ήμουν και πολύ καλό ματής με πολύ ψηλούς βαθμούς.
14: Ρωτούσα κάθε μέρα τον μπαμπά και τη μαμά να μάθω πώς γεννιούνται τα παιδιά.
15: Δια πάσα νόσον και δια πάσα μαλακίαν.
14: Κοιτούσε ο

0: Αυτό δεν φορά που για να τα ξέρουν όλα.
1: Αουγκικί, αουγκικί, μπακαλαγα, ουγκαγκα, ουγκαγκα, μπουμ, μπουμ, γι, καπακούμπιλι, γκαγκα.
0: Δηλαδή και άμα μετά από τους μήνες άδελα, τουλάχιστον ξανά και μετά ξανά, δεν θα ζούμε, θα ζούμε, θα ζούμε.
1: Αουγκικί, αουγκικί, μπακαλαγα, ουγκαγκα.
0: Αχ, τα κακόμοιρα τα παιδιά.
2: Πήρα να πω πολλά, αλλά κάθε φορά που σε παίρνω χάνω το λογισμό μου. Δηλαδή τρέμω και μόνο που σου μιλάω. Έχει ένα κομμάτι ο Άκης Πάνου. Λέγεται Φέρε. Είναι ο άνθρωπος, έχει τόσο καυστικό στίχο. Είχε τόσο καυστικό στίχο. Θα σου πω μόνο το τελείωμα και ψάχτω. Λέει: λάχανα δεν έχει ο κήπος να χορτάσει το παιδί. Φέρε του χοντρού το λίπος να το κάνουμε λαρδί. Όλος ο στίχος αυτού του τραγουδιού είναι ένα-ένα. Να παίρνει τις εξαγγελίες που έχουν κάνει από τη ΔΕΘ και χίλιες δυο άλλες μαλακίες που λένε και να κολλάς τους στίχους επάνω σε αυτό. Ψάξτε το λιγάκι.
1: Λάχανα δεν έχει ο κήπος και πεινάει το παιδί.
3: Επίδομα Χριστουγέννων 500 ευρώ σε 720.000 δημόσιους υπαλλήλους.
1: Λάχανα δεν έχει ο κήπος και πεινάει το παιδί.
4: Δεσμευόμαστε λοιπόν για την αποκατάσταση άμεσα του δώρου Χριστουγέννων ως 13η σύνταξη.

0: πώς και πού και ποιος και πότε κι όταν και γιατί.
1: Γιατί?
2: Γιατί κλάνει το γατί.
1: Μάλιστα.
0: Και μου λέγαν τραβώντας μου τα αυτή.
3: Ναι, γεια σου, Απόστολε.
1: Γεια σου, λέει.
3: Καλή επιστροφή να έχετε έτσι ώρες εκπομπές. Θέλω μια παρακαλιά για την Παρασκευή.
1: Για πες.
3: Για αυτές τις 4 ατάκες ή 5 ατάκες που είχαν πει οι βουλευτές του ΚΚΕ σε άλλους δεξιούς, σε 7 αριστερούς.
1: Ποιες είναι οι 4 ατάκες?
3: Τη μία την είχαμε ακούσει τη Δευτέρα.
1: Μία του Χαλβατζή.
3: Ναι. Και άλλες 4 ατάκες, ξέρω εγώ, καπόματα, ξέρω εγώ, το είχατε βάλει μια φορά, το είχατε κάνει.
1: Καλά, θα το δούμε. Οκ. Okay.
4: Σπύρος Χαλβατζή.
5: Μη με διακόπτετε.
4: Θανάσης Παφίλης.
6: 222 και με τα δύο τα χέρια ψηφίζουν τρίτο μνημόνιο. Άρα αντικειμενικά.
7: 222, 666 του Σατανά.
8: Ολοκληρώστε, κύριε Παφίλη.
6: Πάλι φορά να μην πίνεις όταν έρχεσαι. Τι να σου πω τώρα.
4: Μάκης Παπαδόπουλος.
9: Εγώ έφυγα από το ΚΚΕ το 68 γιατί μπήκα τα σοβιετικά τάγκ και έσφαζα το λαό της Τσεχοσλοβακίας στους δρόμους.
5: Και συγκινηθήκατε.
9: Είχα τσίπα, ναι. Εγώ.
5: Δεν συγκινηθήκατε όμως όταν παραδείγματο τον Οτσαλάν για παράδειγμα.
4: Νίκος Καραθανασόπουλος.
10: Μια δήλωση θα κάνω. Η πολιτική μαλακία και η ανοησία έχει και τα ωριά της.
4: Χρήστος Κατσότης.
11: Τώρα μην πάμε στα θύματα του κομμουνισμού.
5: Ποια θύματα? Πάλι του κομμουνισμού. Τι φύγησαστε?
12: Πάμε τώρα.
5: Σας τη φλώνει ο αντικομμουνισμός σας. Ντροπή
11: σας.
5: Ντροπή σας.
11: Σας ζήσαμε.
5: Ντροπή σας. Φύγησατε. Εσείς δεν πήγατε τη μάνα σας στην Σοβιετική Ένωση? Θα γίνει καλά. Γιατί πήγατε αφού τα ζήσατε?

και για την Παρασκευή θα ήθελα να μου βάλεις αυτό που ακούω από μικρό παιδί από το 75 και μετά, μαλλιά σγουρά, μαλλιά κοράκου χρώμα. Στη μνήμη αυτών που αγωνιστήκανε για να ζούμε εμείς κάπως καλύτερα σήμερα. Αν και δεν νομίζω μπορεί να χρειαστεί και εμείς οι ίδιοι και τα παιδιά μας να αντιπαλέψουμε αυτό το βρώμικο σύστημα της καπιταλιστικής ταπείλας, έτσι το ονομάζουμε, για να δούμε μήπως αλλάξει λίγο η κατάσταση.

0: Αποστολή, τι κάνεις?
1: Καλά.
0: Γιος Μπάπο.
1: Έλα, Μπαμπογέ.
0: Τι κάνεις? Να σου πω για την Παρασκευή μια αφιέρωση, επειδή είναι τα γενέθλια του Κώστα Τρυπολίτη σήμερα.
1: Ναι.
0: Επειδή ζούμε όλα αυτά που ζούμε, το στην κάτοικη είμαστε όλοι στην τρέλα, αν θέλεις.
1: Εντάξει, οκ. Okay.
0: Εμπλουτισμένο, αν θες, όπως θες εσύ.
2: Και να, που η τριακόνη καίγεται.
3: Ονειρεύεται την ωραία Ελένη όπως αυτός θέλει την ωραία Ελένη.
2: Και να...
4: Να!
2: Ο αδόλφος υψώνει τη σβάστικα. Νίκη!
5: Ακριβώς.
2: Νίκη!
5: .gov.gr
2: Νίκη!
6: Κεραμαίος τρέμε.
2: Συγκάτοικοι είμαστε όλοι στη τρέλα κι εγώ δεν έχω για νίκη.
7: Γι' αυτό αποφασίσαμε η πολιτεία να επιστρέφει στους ενοικιαστές ένα πλήρες ενίκιο.
2: Φορά.

0: Δεν μας νοιάζει.
1: Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Μπορώ να ζητήσω κάτι για το σημερινό αριστουργηματικό αφιέρωμα που κάνετε στο Χαλβατζή? Μπορείτε να βάλετε το τραγούδι «Λεβέντη σε ροβόλαγε», αλλά με το Χαλκιά.

είναι οι ιδέες, είναι η πολιτική του ΚΚΕ, είναι η μαρξιστική-λενινιστική ιδεολογία η οποία έλκει. Και έλκει γιατί προσφέρει, δημιουργεί, καλλιεργεί το ανυπόταχτο, το αδιάλαχτο, το αγωνιστικό.

0: Επειδή εμένα αυτό το τραγούδι με εκφράζει πολύ, η καλοπροαίρετη τη Ζήλια στη ζωή μου έκανε πάρα πολύ καλό. Θέλω μαζονάκι, το ζηλεύω, αλλά το live.
1: Okay.
0: Λεύω, ζηλεύω το live όμως, έτσι. Ζηλεύω,
2: ζηλεύω. Παιδιά, είμαι όμορφη, με ζηλεύετε.
3: Ζηλεύω, μου λείπεις και θα σπάω και χορεύω, ζηλεύω.
4: Ζήλια, ζήλια.
3: Γιατί ακόμα θέλω να αγαπώ.
5: Αγάπη μόνο αγαπημένη μου και αγαπημένες μου κονασίνες.
3: Ζηλεύω, ζηλεύω, εσένα π' αγαπάω και λατρεύω, ζηλεύω.
6: Εγώ το λέω του αγόρι μου, είμαι ερωτευμένος μου.

0: Αποστόλη, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Θα ήθελα μια αφιέρωση για την Παρασκευή.
1: Για πες.
0: Ο φίλος μας ο Βασίλης, ο Παγκράτης από την Κέρκυρα, τον χάσαμε την προηγούμενη Παρασκευή. Και την Παρασκευή που έρχεται δεν ήταν γενέθλιά. Θέλω ένα τραγούδι δικό του, ήταν πάρα πολύ ταλαντούχος άνθρωπος, πολύ χαρισματικός. Ένα τραγούδι δικό του, ένα κομμάτι δικό του. Το Red Psalm, ο κόκκινος ψαλμός από το Dead File. Να το παίξει μετά από το 7:45 που γκαζώνει πολύ το κομμάτι και μας άρεσε πολύ να παίζουμε μαζί. Ακούγαμε μαζί, ξέραμε όλα τα αστεία σας, ξέραμε όλες τις φάρσες. Ήταν μια πολύ μεγάλη απώλεια.
1: Από τι έφυγε?
0: Από αυτή τη πνευμονία που τον οδήγησε σε καρδιακή προσβολή.
1: Κατάλαβα.
0: Και ήταν μέχρι την τελευταία μέρα σαν ένα μικρό κρυολοματέο γηματάκι και απλά έσβησε στο μηδέν. Αυτό.
1: Okay.
0: Σας ακούγαμε μαζί, πάντα κάναμε τις πλάκες σας, μια ζωή μαζί, πάρα πολύ μουσική που έχουμε παίξει μαζί. Εγώ είμαι στο Βαρκελόνη και τώρα ταξιδεύω για την κυρία του. Έλα, πώς όλα, ρε.
1: Έλα, φιλέ.
0: Λοιπόν, μία παραγγελιά θέλω να μου βάλει στην Παρασκευή. Μια και ήταν η επέτειο για την μικρασιατική καταστροφή. Θέλω το ξένο από το στοίχημα και θέλω αν μπορεί να το εμπλουτίσει με αυτά που έχει βάλει η Ελληνοφρένεια για το πώς φερθήκαν οι ντόπιοι στους μικρασιάτες και με αυτά που έλεγε ο Πλεύρης στα εμετικά για τους πρόσφυγες και τους πόντιους, ότι ήταν κότες, ότι μόνο για κανένα χορό είναι, ότι καθίσαν και τους φάξαν οι Τούρκοι και κάτι τέτοια. Μπορεί.

0: αδελφιά.
1: Τους έλεγαν με τα χειρότερα επίθετα. Τουρκομερίτες, τουρκόσποροι. Τους έλεγαν με τα χειρότερα. Πρόσφυγγες.
2: Βγάλαμε το όνομα της πρόστιχας στην Ελλάδα. Οι Σμυρνιές είναι πρόστιχες. Μιλάνε με τους άνδρες, πλένονται.
0: Αρχή το ήμιση, ήμιση το έτερον. Τον είπαν ξένο, αλλά αυτός ήταν τεμέτερον.
3: Οι μόνοι που δεν έχουν πολεμήσει και δεν έχουν αγωνιστεί, και αφήστε τους πολεμικούς χορούς, είναι οι Μικρασιάτε. Δεν έδωσαν 100-200.000 στρατό να τελειώσουμε με τους Τούρκους και να ανασυστήσουμε τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία, αλλά καθίσανε 200.000 Σμυρναίοι να τους φάξουν 10.000 σέτες.
0: Πήρηχε ο χώρος μετά από νίκη πύριο, στην Πίνδο ήρωας κατάρτιστον εμφύλιο.

0: πάει να πει φτωχός. Τι πάει να πει κονόμα, τι θα πει, θα φας καλά. Παιδί είναι και ρωτάει για πολλά.
1: Μα τώρα παιδιά, είναι και τα παιδιά πάντοτε είναι ζωηρά και ατίθασα και ατίθασα και ατίθασα βεβαίως.
0: Του

0: θα κάνουν.
1: Έλα αγάπη, τι κάνεις?
2: Καλά εσύ?
1: Μια χαρά. Λοιπόν, θέλω να σου κάνω μια αφιερωσούλα για την Παρασκευή.
2: Για πες.
1: Σε σένα μόνο. Λοιπόν,
2: σε μένα.
1: Σε σένα αγάπη μου. Θα βάλεις το χίλιες πτωπές από Τσαλιγοπούλου. Αφιερώσω σε σένα μόνο αγαπημένα.
2: Ωραία, προσεκτική επιλογή πάντως. Ούτε ρο μέσα ούτε τίποτα. Μόνο η λέξη αφιέρωση που έπρεπε να πεις και σε γάμισε. Όλα τα υπόλοιπα, μπράβο.
1: Ευχαριστώ, Αποστολή. Μαθαίνω.
2: Ωραία, και γιατί να το βάλω αυτό για μένα, δεν κατάλαβα.
1: Έθελα να σου αφιερώσω ένα ωραίο τραγούδι.
2: Το χίλιες σιωπές θα μου αφιερώσεις από όλα τα τραγούδια.
1: Έτσι αγαπάω, Αποστολή. Πώς θα το κάνουμε?
2: Και είναι αυτό τραγούδι αγάπης?
1: Τι είναι?
2: Θα το ακούσω, δεν θυμάμαι.
1: Με ένα φυλάκι στα πόλα, αγάπη.
2: Καλό, άντε να δούμε. Είσαι και τρυφερούλης, έλα, γεια.
3: Και μετά δεν μιλάμε πολύ.
4: Ναι, μιλούνται, αγκαλιάζονται.
3: Γιατί το όνειρο ζει στη σιωπή.
4: Σκασμός!
3: Με το βλέμμα στους περαστικούς.
4: Βαρεκεί τα μούτρα για έρωτα.
3: Να χα χιλιές σιωπές να ακούς.
5: Σκάσε, ηλίθεια.

0: παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, στο νέο τεύχος. Το νέο διάστημα και οι ευκαιρίες της Ελλάδας. Ρομπότ φτιάχνουν ρομπότ και αλλάζουν τα δεδομένα. AI εργαλεία για να φτιάξετε τον πρώτο σας AI υπάλληλο. Business Eats, ο μεγάλος διαγωνισμός καινοτομίας ξεκινά. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά.
2: Το Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
3: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telekom. Συνδέομαι τον κόσμο σου.
1: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
2: Ου, πού να στα λέω, αγάπη μου.
3: Κρυβελόγια.
1: Ακούω.
2: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
4: Κρυβελόγια.
2: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
4: Ρε κρυβελόγια.
1: Μάλιστα.
2: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι...
1: Μοντέλα. Το ξέρα.
2: Όχι μονοθέσια, που θα μας κόψουν την ανάσα.
5: Ρε φίλε, ό,τι γίνεται στο Vegas
0: δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
6: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία της Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
7: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Μόρις Μέτερλινγκ, η τυφλή, που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει, όταν νιώθουμε τυφλή απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπιλιόπουλος. Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
8: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
9: Α, ένας σκιούρος που μιλάει.
8: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτό στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώρο εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
6: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
10: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
11: Διζυγλικινικό.
10: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
11: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
12: Διζυγλικινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
13: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Παραπολιτικά 90,1. Η ώρα είναι 2.
14: Είμαι ο Φιλέας.
15: Και εγώ η Φογ.
14: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
15: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
14: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
15: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
14: Και πώς γίνεται αυτό?
15: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
14: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
15: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
14: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
6: Παραπολιτικά 90,1.
16: Καλησπέρα σας, Δελτίο Ειδήσεων με τον Παναγιώτη Μπρίμπο. Έφυγε από τη ζωή η Μαργαρίτα Παπανδρέου λίγες ημέρες πρωτού συμπληρώσει τα 103 χρόνια. Υπήρξε η δεύτερη σύζυγος του ιδρυτή του Πασόκ και πρώην πρωθυπουργού Ανδρέα Παπανδρέου και απέκτησαν 4 παιδιά, τον Γιώργο, τη Σοφία, τον Νίκο και τον Αντρίκο. Συγγραφέας και δραστήρια εκπρόσωπος του γυναικείου κινήματος, συνέδεσε το όνομά της με την Ένωση Γυναικών Ελλάδας, της οποίας διετέλεσε επί σειρά ετών πρόεδρος. Μέσα από τη δημόσια παρουσία και τη δράση της ασχολήθηκε συστηματικά με την ισότητα των φύλων και την προάσπιση των δικαιωμάτων των γυναικών. Για την κυβέρνηση, το πετρέλαιο θέρμανση, ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα, δήλωσε ο Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στον πρόεδρο τη Δημοκρατία Κωνσταντίνο Τασούλα στην καθιερωμένη μηνιαία συνάντησή του. Έκανε λόγο για έναν δύσκολο χειμώνα σε περιβάλλον πρωτοφανών γεωπολιτικών αναταράξεων. Ανέφερε ότι η κυβέρνηση προσανατολίζεται σε διπλή παρέμβαση με επιδότηση στην Αγγλία και οριζόντια αύξηση του επιδόματο θέρμανση, ενώ σημείωσε ότι θα συνεχιστεί και η στήριξη στον δίζελ. Σε ό,τι αφορά τον ειδικό φόρο κατανάλωση, είπε ότι θα το θέσει μετεπιτάσσεω στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Κοινοτόπο για ευρωπαϊκά μέτρα. μέτρα απέναντι στην ενεργειακή κρίση θα αναζητήσουν, σύμφωνα με πληροφορίες του ραδιοσταθμού Παραπολιτικά 90,1, οι υπουργοί οικονομικών της Ευρωζώνης στο Δουβλίνο, με τις πληροφορίες να σημειώνουν πως σήμερα δεν αναμένεται απόφαση. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως αρχικός σχεδιασμός της κυβέρνησης ήταν τα μέτρα να ανακοινωθούν προς το τέλος Σεπτεμβρίου, ωστόσο λόγω της πίεσης που δέχονται νοικοκυριά και επιχειρήσεις, επισπεύδει τις ανακοινώσεις για τη Δευτέρα. Προσερχόμενος συνεδρίας της Ευρωομάδας στο Δουβλίνο, ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρος του Κυριάκος Πιερακάκης έκανε λόγο για ένα διτό μήνυμα. Επαγρύπνηση απέναντι στους άμεσους κινδύνους και τις απειλές και ταχύτητα στην υλοποίηση όλων των μεταρρυθμίσεων που η Ευρώπη έχει τόσο επιτακτική ανάγκη να υλοποιήσει. Διευκρινήσεις του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη για το νέο AI εργαλείο που δημιουργήθηκε για τον έλεγχο των ιδιωτικών ιατρίων μετά τις αποκαλύψεις για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Όπως είπε, με την πλατφόρμα οι ασθενείς θα ελέγχουν αν το ιατρείο στο οποίο απευθύνονται είναι νόμιμο και τι είδους ιατρικές πράξεις επιτρέπεται να ενεργεί. Επισήμανε ότι από τις 9.000 δομές που υπάγονται στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών και ελέγχθησαν, εντοπίστηκαν 200 πιθανές παραβάσεις. Την ένταξη του ανεξάρτητου βουλευτή Αλέξανδρου Αυλονίτη στο Πασόκ ανακοίνωσε η Χαριλά Τρικούπη, επιβεβαιώνοντας τις πληροφορίες της στήλης Big Mouth του powergame.gr. Η ανακοίνωση έγινε μετά τη συνάντηση του βουλευτή με τον πρόεδρο του Πασόκ, Νίκο Ανδρουλάκη. Ο Απόστολος Πάνας θα έπρεπε να είναι πιο προσεκτικός στη διατύπωσή του, ώστε να μην δίνει τη δυνατότητα να υπάρχει παρερμηνία, δήλωσε στα Παραπολιτικά 90,1 η βουλευτής του Πασόκ, Νάντια Γιανακοπούλου, μετά το σάλο προκάλεσαν οι δηλώσεις του περί ενδεχόμενου συνεργασίας με την Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα. Για την αποχώρηση της Ρόζας Βρετού, απάντησε πως η στρατηγική του κόμματος είναι αυτή που είναι όλοι βάζουμε πλάτη. Ο καθένας κρίνεται για τις επιλογές του. Εκδηλώσεις μνήμης σήμερα με αφορμή την συμπλήρωση 13 χρόνων από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Στις 5.30 το απόγευμα, η κεντρική συγκέντρωση στο μνημείο του Παύλου Φίσα στο Κερατσίνι και η πορεία προς τον μπλόκο της Κοκκινιάς. Κλείνουν στις 3.30 μετά το μεσημέρι οι σταθμοί του μετρό Κορυδαλλός και Αμανιάτικα με εντολή της ελληνικής αστυνομίας. Οι σειρμοί θα διέρχονται από τους συγκεκριμένους σταθμούς χωρίς να πραγματοποιούν στάση μέχρι νεοτέρας. Δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας άσκησε η εισαγγελέα Θεσσαλονίκη σε βάρος του 14χρονου που συνελήφθη με την κατηγορία ότι επιτέθηκε με μαχαίρι σε συμμαθητές του εντός σχολείου. Η επίθεση έγινε σε περιοχή του Δήμου Λαγκαδά στη Θεσσαλονίκη χωρίς να υπάρξει τραυματισμός. Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Κρανιά Ελασσόνας. Κινητοποιήθηκαν 35 πυροσβέστες με 10 οχήματα, 2 ομάδες πεζοπόρων, 5 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Στη διεθνή ενημέρωση, 3 νεκροί ανάμεσα τους και ο δράστης και 8 τραυματίες, εκ των οποίων 4 σοβαρά, είναι ο προσωρινός απολογισμός από περιστατικό με πυροβολισμούς που σημειώθηκε σε γυμνάσιο στις νότιες Φιλιππίνες. Στα αθλητικά, στις 5 το απόγευμα, ο Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσε στο Αμπου Ντάμπι για το Super Cup της Ευρωλίγκας στο μπάσκετ. Μισή ώρα αργότερα στο κλειστό του ΟΑΚΑ Παρτιζάν ΠΑΟΚ στο πλαίσιο του τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος.
3: Τα νέα των αγορών.
16: Απόλυση 0,92% του γενικού δίκτυου τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας. Μεγάλη ανταπόκριση από τους δανειολήπτες του ελβετικού φράγκου έχει βρει η ρύθμιση που νομοθετήθηκε από την κυβέρνηση τον Δεκέμβριο του 2025 για την αποπληρωμή των δανείων τους με μετατροπή σε ευρώ και κούρεμα. Αναλυτικό ρεπορτάζ στο powergame.gr.
3: Ο καιρός.
16: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 30 βαθμούς Κελσίου. Παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 29 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθούν τα κακά κορίτσια.
3: Παραπολιτικά 90,1.
1: Τα παραπολιτικά προειδοποιούν. Τα κακά κορίτσια κάνουν κακό στην υγεία των άλλων.
4: Αλλά καλό στη δική τους.
17: Αυτές τι γεννάνε τα βράδια. Ένα εγώ και η μάμα της 9. Αυτές λένε κακιά λόγια, ενώ η μέρα που βάζουν πιπέρι. Αυτές φοράνε ψηλά τα πουνιά, ενώ εγώ φοράω παντεφλίτσες κουρελάκια. Όταν μεγαλώσω θέλω κι εγώ να γίνω κακό κορίτσι.
1: Κακά κορίτσια, Μαρία Λεμονιά.
17: Κουρελάκια. Όταν μεγαλώσω θέλω κι εγώ να γίνω κακό κορίτσι.
1: Κακά κορίτσια, Μαρία Λεμονιά.

0: Παιδιά, η κριτική. Η κριτική δεν είναι προσωπική επίθεση. Ο άνθρωπος αυτός έχει μία θέση.
1: Θεσμική.
0: Το να λες δηλαδή ότι εσύ τι έκανες όταν συνέβαιναν όλα αυτά δεν είναι προσωπική επίθεση. Είναι κριτική στην ιδιότητά του. Δεν τα έχουμε με τον Πατούλη. Με τον Πατούλη τα έχει η γυναίκα.
1: Εντάκι μου, σε βλέπω πολύ φορτσάτο. Πήγε στην κυρία Γάκα και σε έκανε κουκλάκι.
0: Κάτι ήξερε
1: για άλλη. Και σου δώσε ο Θοδωρόπουλος και βιταμίνες.
0: Αχ, κάτι ήξερε.
1: Πήγε και σε βλέπω το πε. Βλέπω...
0: Θα σου πω τι έκανα. Κάτι θα σου πω. Κάτι ήξερε η άλλη που έγραμε που να κατεβαίνει, βρε κακομοίρη. Η κυρία Μαρίνα γουρλού.
1: Η κυρία Μαρίνα,
0: μιλάμε για την πρώην σύζυγο του Πατούλη που όταν είχε πει ότι δεν θα κατέβω πριν όλα αυτά, πριν συμβούν όλα αυτά, δεν θα κατέβω στις εκλογές, δεν θα κατέβω γενικότερα γιατί έχω πάρα πολλές υποχρεώσεις, τις είδαμε.
1: Πώς την εκπεραιώνεις,
0: του γράψε που να κατέβεις, βρε κακομύρι!
1: Ο Εμμύρης και ο Κακομύρης.
0: Μπράβο, τη στηρίζουμε. Λοιπόν, χθες το βράδυ, άκου να
1: μπεις
0: τι με ύβρε.
1: Να πας στην κυρία Γάκανα που είναι για πάτσα νόσο.
0: Και να θέλουν να πάω με αντιβρότορα. Είναι κλειμένη στο Μπουντρούμι.
1: Θα πας στο Μπουντρούμι να κάνεις ειδική θεραπεία. Είμαι σίγουρη.
0: Τη βάρκα το πείσαν, εντάξει, κάποιος έτσι λέει τηλεόραση. Τώρα θα αρχίσουν
1: να θέλουν.
0: Θέλει
1: να βλέπει τι σε κάνει.
0: Σιγά-σιγά θέλει και πικά που είναι τη μόβα. Τώρα να βλέπει
1: Netflix. Για πες, τι σε βρήκε.
0: Λοιπόν, το βράδυ λίγο πριν πάω να κοιμηθώ.
1: Τι είχε, σαν να μπουμπουλία.
0: Άκου να δεις. Με βλέπω στον καθρέφτη και λέω Παναγία μου!
1: Εσύ είπες μόνη σου.
0: Χριστέ μου. Γιατί είμαι τόσο άσχημη αυτές τις μέρες. Τρόμαξα μόνη μου.
1: Πισωπάτησα
0: και λέω.
1: Μήπως ήταν οπτασία και
0: δεν ήρθε
1: η
0: ώρα, λέω, να κάνω κάτι συντηρητικό στα μούτρα μου.
1: Εγώ νομίζω ότι σε έχουν επηρεάσει όλα αυτές τις θεραπείες που ακούσαμε.
0: Όχι,
1: την κυρία
0: όχι,
1: Γάκα.
0: Παιδί μου, σαν σκοτεινιασμένη, σαν μπαμπαλιασμένη, κάτι με είχε βρει.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, και επειδή δεν ασχολούμαι, ό,τι μου κάνει βρήκα παιδιά.
1: Αμάν.
0: Το χώσα στα μούτρα. Καταρχήν έκανα ένα πάρα πολύ ωραίο πείσμα. Μετά ήθελα να κάνω ένα πέστο. Απολέπιση και δεν είχα για το πρόσωπο. Και λέω δεν πειράζει, έχω ένα ωραίο αφρόλουτρο με απολέπιση. Το έφερα, το βάλα στα μούτρα μου. Πιο ωραίο, ήταν πιο απαλό. Ξαφνικά άρχισε να λάμπει η μούρη μου. Μετά τη έβαλα μια υβατική τη μούρη μου. Μετά πλήθηκα πρώτα, μετά ένα σαπούνι. Μετά έβαλα τόντερ, μετά έβαλα υβατική. Αυτά μην έχουν λήξει ώρα τα μπουκάλια.
1: Τέτοια έκανα. Τέτοια έκανε και η κυρία Γάκα.
0: Λύσαμε την Γάκα.
1: Και τον έστειλε.
0: Και μετά το βράδυ, και μετά λέω πρέπει να βρω ένα προϊόν. Θερμοπύρα. Λοιπόν, είναι πολύ τη μόβα που διάβασα γιατί μελέτησα πάρα πολύ.
1: Yeah.
0: Πάρα πολύ. Δηλαδή, έχω
1: γνώση. Και εσύ από το πανεπιστήμιο τη Χαβάη.
0: Από τη Χονολούλου. Θα σου πω τι έγινε με το πανεπιστήμιο. Λοιπόν, και είναι πολύ τη μόβα, λέει, το glass skin. Δηλαδή το δέρμα σου να είναι σαν γυαλί να λάμπει και να μυρίζει και να αυτό.
1: Ούτε τα βασικά δεν κάνεις και εσύ θέλεις να πας στις μοδάτες.
0: Αυτό πιεμπαίνω λοιπόν μόλις βλέπω τον glass skin. Θέλω κι εγώ λέω τέτοιο. Να είναι το δέρμα μου σαν γυαλί να κουπίσεις πάνω ποτήρι.
1: Την έγκλασε στη μούρη σου
0: και
1: δηλαδή.
0: Και πήραμε μία κρέμα. Εντάξει, 10 ευρώ κάνει βέβαια. Γράφανε από κάτω αυτά. 110 θετικά σχόλια. Τη ξυπνάει το πρωί η άλλη και είναι ένα κουκλάκι ζωγραφιστό. Βλέπει τη μούρη και τη λένε όλοι καλέ, τι κούκλα είσαι εσύ και τέτοια. Λέω καθόλου και 10 ευρώ είναι. Το πολύ να πετάξαμε 10 ευρώ. Τόσα έχουμε πετάξει.
1: Ναι. Και.
0: Γιατί περιμένουν να έρθει. Και θα σου πω. Αλλά με βλέπεις ότι είμαι λίγο πιο φωτεινή σήμερα. Γιατί
1: ναι, γιατί έχεις μακιγιαριστεί.
0: Όχι, έβαλα και μια βιταμίνη C, η οποία αυτή χαλάει, λέει, οξυδόνται. Εγώ την έχω στη μούρη μου.
1: Περίμενε, τι χαλάει και από πότε την έχεις.
0: Δεν είναι πολύ σκέρος, μας την είχαν στείλει.
1: Α, ναι. Ωραία.
0: Αλλά την είχα
1: ξέρω, αμπουλές.
0: Αμπούλα.
1: Ωραία.
0: Αλλά την είχα σκοτεινά. Γιατί αυτό θέλει σκοτεινά. Αυτό η βιταμίνη C
1: να.
0: Θέλει να είναι σε σκοτεινό ράφι. Γι' αυτό και είναι το μπουκάλι μελί, γιατί με το φως οξυδώνεται. Τα έχω μάθει αυτά. Μ' αρέσει που τα μαθαίνω και δεν κάνω και τίποτα. Και λέω, φέρε και μία αμπούλα, θα το κάψουμε, κύριε Στέφανε.
1: Εγώ και εγώ έβαλα χθες αμπούλα, δεν ήταν μεγάλη διαφορά.
0: Εντάξει, δεν τη βλέπουμε μία μέρα. Αυτό το κάνουμε άλλη μέρα, άλλη δουλειά δεν έχω. Εγώ άνοιξα
1: έβαλα πρώτη. Και δεύτερη μέρα σήμερα και έβαλα και πολύ ωραίες κρέμες, βέβαια.
0: Εγώ πήρα και μία λευκαντική να φύγει κάτι μια πανάδα γεροντίστικη που έχω βγάλει εδώ πέρα.
1: Στο πρόσωπο, στο σώμα έκανες κάτι.
0: Στο σώμα έχω πάρει μία κρέμα υβατική. Παύθινη, πολύ γνωστή μάρκα, την έχουμε ξαναπεί, η οποία έχει μέσα και ουρία.
1: Ουρία?
0: Ναι, όταν έχει κρέμα η υδατική για το σώμα, λέμε ουρία, πραγματικά το μαλακώνει.
1: Αυτό ανεβάζει την ουρία.
0: Όχι. Και έβαλα, τι να σου πω, όπου υπήρχε κορμί και γωνία και ό,τι θες, έβαλα παντού. Σαν λαδομένο ποντικό ήμουν, βέβαια, είναι λιπαρή. Μετά καθόμουν με τα πόδια ανοιχτά, έτσι, να στεγνώσω.
1: Έτσι, σε τέτοια θέση.
0: Σε μία θέση τέτοια, γιατί παιδιά είναι πάρα πολύ λιπαρή. Αλλά ξύπνησα το πρωί και ήμουνα σαν μπεμπέ, σαν μπεμπέ λιλί.
1: Να σου πω κάτι, να μετά από όλα αυτά, η πραγματικά πρέπει να βάλουμε το χθεσινό ηχητικό,
0: ναι.
1: Το οποίο ταιριάζει απόλυτα στις συνταγές ομορφιάς που ακολουθείς. Νομίζω ότι σε έχει επηρεάσει.

0: το ζεύγος Θεοδωρόπουλου.
1: Ενδέχεται, ενδέχεται.
0: Γάκα.
2: Σαλάμ αλέχ, άσε τον εαυτό σου ελεύθερο. Βυθίσου στο άπειρο.
3: Θέλω να εστιάσεις στο κέντρο του φακού και άφησε τον εαυτό σου να πάει πιο βαθιά.
2: Τα βλέφαρά σου βαραίνουν. Κοιμάσαι.
4: Κοιμάμαι.
2: Κοιμάσαι.
4: Κοιμάμαι.
2: Κοιμάσαι.
4: Το είπαμε, κοιμάμαι.
3: Τώρα θα σου ζητήσω να μετρήσεις αντίστροφα. Στο δεξί μου μάτι κοιτάς.
4: Δεν μπορώ, είναι ένα σύννεφο μπροστά μου. Μια στιγμούλα κουράστηκα, ένα σύννεφο δεν μ' αφήνει να δω.
3: Πάμε να δούμε τι συνέβη.
2: Τώρα βρίσκεσαι κοντά στα πνεύματα.
4: Βρίσκομαι.
2: Τα βλέπεις?
4: Τα βλέπω.
2: Τι κάνουν?
4: Παίζουν τάβλη.

0: γιατρό είπε.
1: Πες μου άλλα, πες μου άλλα για σένα.
0: Τη Παρασκευή στο γάλα, τελειώσαμε.
1: Σε βλέπω μια κουκλίτσα ζωγραφιστή, είσαι για τα MTV.
0: Άχου να πει κάτι άλλο, να σου πω.
1: Είσαι για τα Award.
0: Να σου πω τι άλλο με ύβρε.
1: Επειδή
0: έχει θολώσει το κεφάλι μου. Δηλαδή αυτές τις μέρες δεν συνεννοούμαστε. Είναι θαύμα που συνεννοούμαστε εμείς οι δύο.
1: Ναι.
0: Μ' αρέσει που θέλει να πάρει και το χαρτί της, λες και έχει άλλα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, πώς έκανε η τέτοια στα φιλαράκια.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, να βλέπεις.
1: Πώς έλεγε,
0: έχει θολώσει το κεφάλι.
1: Πόσο χρόνο
0: και η Μπίλε θα παίξει πάλι ράμικα, που είναι ένα παιχνίδι το οποίο τονώνει πάρα πολύ τον εγκέφαλο. Είναι πάρα πολύ
1: πρέπει
0: ωραίο.
1: Πρέπει να έχει εγκέφαλο για να τον
0: ρωτήσει. Σταμάτα. Λοιπόν, παιδιά.
1: Τι, έπαθες.
0: Δεν έπαιζα με την ταχύτητα και με τη ζέση που παίζω εγώ και του σκίζω όλου. Ήμουν μιλάμε σαν χαμένη.
1: Βασικά πράγματα. Όταν πηγαίνει από το ένα δωμάτιο του σπιτιού στο άλλο.
0: Θυμάμαι γιατί πήγα.
1: Θυμάσαι.
0: Ναι.
1: Δεν σου έχει τύχει να μην θυμάσαι γιατί
0: πήγες. Πάλι μου έχει τύχει, αλλά μου τυχαίνει μια φορά το τρίμηνο. Αυτό μένει με ανησυχεί.
1: Ναι.
0: Θυμάμαι που βάζω τα πράγματά μου, θυμάμαι που παρκάρω, τα έχω τσεκάρει
1: πόσο
0: αυτά. Ξέρω πόσο χρόνο είμαι, ποιον έχουμε πρωθυπουργό, αυτό θα ήθελα να το ξεχάσω, η αλήθεια είναι. Πόσα χρωστάω.
1: Α, θυμάσαι και αυτό.
0: Ναι.
1: Έλα.
0: Αυτό είναι.
1: Άρα,
0: ο μεγάλος καημός.
1: Και υποστρες.
0: Ναι. Όλα τα θυμάμαι αυτά. Απλά θέλω να πω, ρε παιδί μου, κάτι στο Χρήστο, έτσι. Και λέω, ρε, εσύ να βάλουμε το τραγούδι τη. Στο τραγούδι το τη, εκεί που ψάχνω την καλλιτέχνη, δεν μπορώ να πω. Πότε γεννήθηκε, αν φοράει βρακή. Ποιον είχε πάντα αυτή την ταινία, είχε παίξει, λέω ένα παράδειγμα. Που είχε κάνει μια φωτογράφηση στο τάδε περιοδικό και δεν μπορώ να ξέρω όλα τα περιφερειακά και δεν μπορώ να εστιάσω το όνομά τη. Και μπορεί, αφού τελειώσει η εκπομπή. Έτσι.
1: Να το θυμηθείς.
0: Ναι, εμείς ας πούμε να έχουμε πει κάτι, καλά, μην καταφέραμε να πούμε την είδηση και να φύγω και να. Εκεί που οδηγώ και σκέφτομαι άλλα.
1: Έτσι,
0: να μου έρθει το όνομα και λέω: τώρα ήρθες!
2: Η ώρα είναι 2 και 4. Και ήρθε η ώρα για την κλήρωση για το Cherry Tingo 4.
3: Στο Regency Casino Montparnasse αυτό το καλοκαίρι θα φέρει 6 τσέρι. Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία. 6 μοναδικά αυτοκίνητα Cherry Tingo 4 ζεσταίνουν τα λάστιχά τους για να φτάσουν στους τυχερούς ιδιοκτήτες τους. Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο το Regency Casino Montparnasse χαρίζει σούπερ καλοκαιρινά δώρα και η κυκλοφορία των αυτοκινήτων για πάρνηθα θα είναι αυξημένη. Το απόλυτο SUV μας περιμένει στο βουνό. 6 ολοκένουργια τσέρι με το κλειδί στο χέρι. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Παραπολιτικά 90,1. Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
4: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
2: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
4: Και εδώ και εκεί.
2: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε
4: και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
2: Και τώρα, εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
5: Είμαι ο Φιλέας.
6: Και εγώ η Φογ.
5: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
6: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
5: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη.
6: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
5: Και πώς γίνεται αυτό.
6: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
5: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
6: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
7: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
8: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα. Μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
9: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Στάνκογλου και θα σας μιλήσω για το Επένδυση στα Μέτρα Μου της Εθνικής Τράπεζας. Ένα πρόγραμμα επένδυσης σε αμοιβαία κεφάλαια φτιαγμένο για όλους.
10: Γιάννη, συγγνώμη, ο ηχολήπτης είμαι. Να πεις και ότι επιλέγεις εσύ το ποσό που επενδύεις. Από μόλις 50 ευρώ.
9: Από το στόμα μου το πήρες. Λοιπόν.
11: Γιάννη, εδώ ο βοηθός ηχολήπτη. Μην ξεχάσεις να πεις πως επιλέγεις και το κάθε πότε βάζεις τα χρήματα. Είτε αναμήνα είτε ανατρίμηνο. Με πάγια εντολή.
9: Μάλιστα. Εγώ τι έχει μείνει να πω. Α, ναι. Επένδυση στα μέτρα μου. Από την Εθνική Τράπεζα. Απλά και στα μέτρα σου.
11: Μπράβο ρε Σιγιάννη, ωραία τα είπες.
12: Περισσότερες πληροφορίες στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Εταιρεία διαχείρισης των αμοιβαίων κεφαλαίων είναι η Εθνική Asset Management ΑΕΔΑΚ. Η επένδυση σε χρηματοπιστωτικά μέσα ενέχει κινδύνους και η διάθεση αυτών γίνεται βάσει επενδυτικού προφίλ πελάτη. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
13: Ρωμαίος,
14: Ιουλιέτα,
13: από του Μπόστ την Μπένα.
14: Έργο παλιό,
13: μα σύγχρονο,
14: που αφορά και σένα.
13: Ιουλιέτα η Ρώμανε,
14: Ρωμαίος Σακελαρίου.
13: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
14: Σε ρόλο παραμάνας,
13: χωρίς καμιά ντροπή.
14: Ο Γιάννης Γανέλης θα κάνει ανατροπή.
13: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
14: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
15: 14 Σεπτεμβρίου Ηλιούπολη, 15 Πετρούπολη, 18 Κηποθέατρο Παπάγου και Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο σχολείο Ειρήνης Παπά.
16: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
17: Παραπολιτικά 90,1.
1: Καλά, έγινε χαμός με την πισπυρίγκου πίσω από τις φύλακες στα σίδερα.
0: Τι
1: είπανε, έκδοση. Μπαίνει η κυρά και αφέντρα.
0: Και τι είναι η πισπυρίγκου?
1: Η πισπυρίγκου είπε, βγάζετε με έξω εμένα για να μπει αυτή η Άννα και ουχή Νταρντάνα.
0: Τι θα κάνουμε τώρα, θα κάνουμε διαγωνισμό ποια είναι η πιο κακουργά.
1: Η μία
0: δεν άφησε μωρό ζωντανό. Συγγνώμη δηλαδή. Και οι άλλοι τον έφαγε λάχανο τον άνθρωπο. Λοιπόν, ή κατηγορείται ότι τον έφαγε λάχανο. Να σήμαι αυτό.
1: Είχε
0: δεν
1: βάλει
0: έχει
1: όλο τον dress code η Μουρτζούκου. Και όχι η Πισπυρίγκου.
0: Α, Πισπυρίγκου είπαμε. Ναι, ναι,
1: λοιπόν,
0: Μουρτζούκου.
1: Η Μουρτζούκου είχε βάλει όλα σε κάτι σακούλες με παιδικά παιχνίδια.
0: Ναι.
1: Έτσι τις έσαιρνε ως δουλικό. Και οι άλλοι παιδιά είχε VIP service στον κορίδαλο.
0: Τι εννοείς?
1: VIP service ήταν ο αστυνομικός και την έσαιρνε τη βαλίτσα.
0: Αλήθεια τώρα?
1: Ναι. Απίστευτο και όχι
0: αληθινό. Έκανε δηλαδή τον αστυνομικό να μασίσει και να της κάνει.
1: Βέβαια,
0: τον μπάτλερ.
1: Γιατί
0: δεν το πιστεύω ρε παιδιά.
1: Παιδιά, οι φυλακές έχουν και μπάτλερ. Έχουν και κονσιέρ.
0: Έχει γίνει χαμός στις φυλακές με τις γυναίκες. Στις φυλακές και έχουν βγει οι φυλακισμένες και λένε ότι δεν τη θέλουμε αυτή να την πάρετε από εδώ.
1: Ναι.
0: Που ευθύνεται, που έλειψε, που πέθανε ο αγαπημένος μας Μαζονάκης.
1: Ορίστε, στη VIP πτέρυγα του κοριδαρού. Στη VIP τέλεια του Κορυδαλού και ο Ηλίας Θεοδωρόπουλος, ο οποίος θέλει τηλεόραση, θέλει σούσι, θέλει μανικιούρ, πεντικιούρ, μιζαμπλή. Παιδιά, έχουμε τρελαθεί. Σε λίγο θα γονάει την τζακουφόν.
0: Στα VIP επιτρέπεται τηλεόραση. Εντάξει, το ξέραμε αυτό. Το ξέραμε. Δηλαδή, μας το είπαν οι δικαστικοί συντάκτες.
1: Θέλει να πιάνει Netflix.
0: Άκου. Τηλεόραση είναι αυτό που ξέρουμε. Το τι, θα μπει, το τι άλλο μπορεί να μπει μέσα. Δηλαδή, εννοώ ρε παιδί μου σε κομφόρ και σε άνεση. Δεν το ξέρουμε.
1: Θέλει το πουρο του. Θέλει ναι. Το κρασί του, το ροζέ.
0: Το πήρε καλέ πολύ. Όταν έγινε ο χαμός, τον πήρε τηλέφωνο πολιτικό προσώπατο και του είπε: τι συμβαίνει, τι είναι αυτά που ακούω, έχω τρελαθεί. Τι μπορώ να κάνω. Το οποίο τον είχε εμπιστευτεί και τον είχε σώσει. Λέει.
1: Και αυτή με το που μπήκε λέει ζήτησε να κάνει ένα ντουσάκι. Φαντάζομαι ότι είπε να έρθουν αφρόλουτρα από γνωστά μαγαζιά και τέτοια.
0: Καλά, σου μιλάμε... έκανε αμένητη τώρα εκεί ότι έχει φυλακή.
1: Αμένητη τι, πράσινο σαπούνι.
0: Σαν αυτό... Κάνει καλόβρα το πράσινο σαπούνι. Ξηραίνει λίγο δηλαδή μετά.
1: Ναι.
0: Ξέρεις. Δεν κουνιέται το δέρμα, αλλά βάζεις ένα τέτοιο.
1: Πράσινο σαπούνι σαν αυτό που πλενόντουσαν οι γιαγιάδες μας. Οι οποίες έπλαιναν και το μάλι με αυτό. Παιδιά, έλα τώρα. Αυτό εντάξει τώρα. Αυτό μπερδεύει το μάλι. Τον κάνει τζίβα.
0: Καλά, είχα δοκιμάσει εγώ να το πλένω τα μαλλιά μου με πράσινο σαπούνι. Την είχα δει κάποια στιγμή πάρα πολύ εναλλακτική κι εγώ. Ήταν λες και είχαν γίνει σκοινιά. Μετά τους έβαλα λάδι. Έβαλα λάδι στο μαλί για να συνέλθει.
1: Ή θέλει μαλακτική.
0: Δεν έκανε δουλειά η μαλακτική. Δεν έπιανε η μαλακτική στο σκηνή πάνω.
1: Εν τω μεταξύ, παλιά στα χωριά, αυτό το πράσινο παιδιά σαπούνι το έφτιαχναν και με τη γανέλαιο, με ό,τι περίσευε δηλαδή από το σπίτι.
0: Α, ωραία, φτιάξαμε, ωραία.
1: Ωραία.
0: Άρα το είχα κάνει το κεφάλι μου φριτέζα.
1: Τελείως.
0: Μεγάλη επιτυχία.
1: Γι' αυτό βρε, είναι τηγανισμένο ο εγκέφαλο και ταλαιπωρημένο τώρα.
0: Λες εσύ, λες γι' αυτό.
1: Ναι, να πα στον υπνοβάτη να σου κάνει θεραπεία. Διότι το τραύμα κρατάει από την παιδική ηλικία.
0: Αυτοί έστελνε με πελάτη ένα στον άλλον, έγινε χαμός, έτσι.
1: Αλαξοκολλιές λέγονται.
0: Ναι. Σε μία
1: επιστημονικές ότι... αλαξοκολλιές.
0: Σε μία άλλη είπε ότι ο πατέρας της είναι. Πώς το λένε, είναι. Μετεμψύχωση. Η μετεμψύχωση του πατέρα τη. Έχω ακούσει και άλλου πνευματιστέ που έχουν πει ότι ήταν η γάτα σου, η μάνα σου. Α. Η γάτα σου λέει η μάνα σου.
1: Ωραία. Μεγάλη επιτυχία.
0: Φαντάζομαι που να πει είναι η κοφερά σου.
1: Άρχισε να ταΐ τη μάνα τη φρίσκη.
0: Δεν ξέρω.
1: Λοιπόν, radio παπάκι παραπολιτικά.gr. Τι είδατε, ότι οσφριστήκατε, τι πήρατε χαμπάρι. Τα κακά κορίτσια είναι εδώ και θα είναι, ξέρει μέχρι τι ώρα.
0: Μέχρι τι 4.
1: Μπράβο, κοριτσάκι μου. Λοιπόν, τι σε βλέπω. Σήμερα είσαι. Δεν είναι μόνο το μουτράκι,
0: δεν
1: αμπέρο.
0: Είναι, το μουτράκι,
1: είναι η διάθεση. Ωραία,
0: είναι Παρασκευή, παιδί μου. Παρασκευή,
1: έχει τα όπα σου, έχει τα κέφια
0: την
1: σου.
0: Την Παρασκευή ανοίγεται μπροστά σου. Έμεινε ένα δίμερο προοπτικών.
1: Ναι.
0: Και το οποίο με την προοπτική.
1: Το οποίο σβήνει Σάββατο μεσημέρι. Έχει φύγει η μέρα έτσι.
0: Παιδιά, μένει με την προοπτική και έρχεται Κυριακή απόγευμα και μετά σε πιάνει αυτή η μελαγχολία τη Κυριακή που την άλλη μέρα ξεκινάει πάλι το μαγκανοπήγαδο. Και λε, παιδί μου, ήρθε η Κυριακή, αύριο ξεκινάνε τα 7. Και τι έκανα εγώ το Σαββατοκύριακο. Έχω οργανωθεί.
1: Α.
0: Είμαι λίγο οργανωμένη.
1: Τι?
0: Απλά και το οργανωθώ εγώ. Έχω ένα πρόβλημα. Μπορώ να τα κυρώσω τελευταία στιγμή.
1: Τι οργάνωσες, πες μου, τι έχει.
0: Θα πάω σε μια φίλη μου να την βοηθήσω σε κάτι ντεκόρ που θέλει, καλύτερη μου. Καλύτερη μου. Και μετά θα πάμε εκεί στην περιοχή της να πιούμε ένα καφέ, κάτι και αυτά. Και την Κυριακή
1: θα πάω. Στηνά θα τη βγάλει, φίλη. Α,
0: γιατί?
1: Α, οι συμβουλές, να σου πω. Εσύ έχεις παρακολουθήσει τόσο AI.
0: Καλέ, εγώ έχω βγάλει το Πανεπιστήμιο του ντεκόρ του Σχοντολουλού.
1: Άρα δεν πρέπει να σε ανταμείψει.
0: Σχοντολουλού και τέτοιο. Λοιπόν, το ξέρω ότι βγήκαν από αυτό το πανεπιστήμιο που δεν είναι πανεπιστήμιο.
1: Και είπε εμείς δεν δίνουμε.
0: Και είπαν εμείς, παιδιά. Αυτοί τι κάνουν δηλαδή ακριβώς. Κόντε από τον κόσμο κι αυτοί.
1: Αυτοί όταν έχεις λεφτά, απλά ρε παιδί μου, θες να περάσεις τον χρόνο.
0: Έτσι.
1: Είσαι γυναίκα, ας πούμε, επιχειρηματία. Είσαι γυναίκα επιχειρηματία ή εφοπλιστή που δεν έχεις άλλη δραστηριότητα. Πόσο να πας στο κομμωτήριο, κάθε μέρα κομμωτήριο.
0: Έχεις δίκιο.
1: Θα κασιδιάσει.
0: Ναι.
1: Κάθε
0: πόσο
1: μέρα.
0: Πόσο πετσάκια πια, θα φτάσουν τα πετσάκια στον αγώνα.
1: Πόσες Dior να πάρεις.
0: Ναι, πόσες.
1: Μπαίνεις εσύ, αποκτάς λοιπόν διάφορες επιστημονικές γνώσεις.
0: Ναι.
1: Ποιο πανεπιστήμιο να σε κάνει.
0: Ποιο είναι δεχτή καταρχήν, κανένα.
1: Αφού είσαι εντελούλου.
0: Δεν είναι συγκεκριμένη, δεν είναι γιατρός, ρε παιδί μου.
1: Δηλαδή, γιατρός ανευχαρτοφυλακίου.
0: Χωρίς ειδικότητα, αλλά την είχε βγάλει την ιατρική κοπέλα.
1: Ναι, στην Ελλάδα την είχε βγάλει.
0: Ναι, νομίζω είναι στο πανεπιστήμιο.
1: Ναι.
0: Ο γιατρός δηλαδή τη σπούδασε. Μετά κάτι πήρε άξονα.
1: Τι πήρε άξονα.
0: Κάτι τη βρήκε.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, βγήκανε λοιπόν οι Χονολουλέζοι στο πανεπιστήμιο που δεν είναι πανεπιστήμιο. Και είπε, παιδιά. Εμείς λέει, δίνουμε ένα χαρτάκι εκεί πέρα ότι παρακολουθήσατε και από εκεί και δεν δίνουμε, λέει, κάποιο πτυχίο που μπορεί ο άλλος να. Άλλο και αυτό βέβαια. Να χρησιμοποιήσει, λέει, επαγγελματικά αυτά που κάνει και αν τα χρησιμοποιήσει είναι υπεύθυνος για τον εαυτό του. Οπότε, γιατί ονομάζονται αυτοί φοιτητές. Άμα πάρεις ένα χαρτί από τη Χονολουλού και δεν μπορεί να το κάνεις τίποτα, απλά το έχεις για να κάνεις αέρα. Σου λένε αυτοί, δεν είμαστε πανεπιστήμιο, πουλάμε αέρα κομπανιστό, σου λένε οι Χονολουλέζοι.
1: Η Χονολουλέζη σου λέει υπάρχουν διάφορες χώρες στον κόσμο που γίνεται δουλίτσα με τον κομπανιστό αέρα.
0: Αυτό.
1: Ένα από αυτά τα μέρη είναι και η Ελλάδα.
0: Ξεχνάω εγώ μια κοπελίτσα να είναι καλά, καλή τη ώρα πέρα εκεί η γιαγιά μου που είπε δεν πουλάω τις πορδές μου εγώ να τις βάλω σε ένα βάζο και να τις πουλήσω ποτέ δεν ξέρεις. Και δεν ήξερε, δεν προλάβαινε να σφραγίζει βάση και να κάνει.
1: Συγγνώμη να σε ρωτήσω κάτι. Στην Ελλάδα έγινε αυτό.
0: Στο εξωτερικό. Και μετά είχε.
1: Επιχειρηματικό μυαλό.
0: Η κοπέλα το μεταξύ είχε ζήτηση και είχε πρόβλημα. Είχε πρόβλημα παραγωγής.
1: Είχε πάρει. Το έτερό τη.
0: Πώς λέμε ένα μυαλό. Χειμώνα καλοκαίρι, ένα πομπό χειμώνα καλοκαίρι. Τι να παράξει. Και η κακομοίρα. Μετά είχε πρόβλημα με τα έντερα. Έτρωγε πράγματα για να παράγει να γεμίζει βάζα.
1: Ναι.
0: Η άλλη που πούλαγε μεταχειρισμένα εσόρουχα. Μεταχειρισμένο το εσόρουχό τη και δεν του προλάβαινε, όλοι θέλανε.
1: Τι να πω.
0: Είδες ότι υπάρχει, ότι μία ιδέα είναι όλα. Άμα έχεις το σωστό κόνσεπτ, όλα μετά μπορείς να βγάλεις πάρα πολλά λεφτά.
1: Ακριβώς.
0: Και τα σωστά κορόιδα βέβαια, να τα αγοράσουνε.

0: Λοιπόν, το βάλαμε το τραγούδι γιατί έφυγε από τη ζωή η πλήρης ημερών η Μαργαρίτα Παπανδρέου.
1: 102 ετών, παρακαλώ.
0: Να είναι καλά, πάντως και η Μαργαρίτα Παπανδρέου. Είχαμε περάσει πολύ ωραία και με τη Μαργαρίτα Παπανδρέου.
1: Ακριβώς.
0: Το θυμάσαι που, τότε που λέγαμε που είχε κάνει
1: εκείνο
0: το κτήμα Μάργαρετ για τους γάμους και αυτά.
1: Ναι. Για τους γάμους, γάμι, βαφτίσια και γενικώς ωραία πράγματα.
0: Με κήπους, με συντριβάνια, με αυτά. Πού ήταν αυτό, θυμάσαι, που ήταν, σε ποια περιοχή?
1: Αχ, πού ήταν, Μαραθώνα.
0: Τέλος πάντων,
1: κάπου, κοντά, ναι. Κοντά στην Αθήνα πάντως.
0: Ναι, κοντά.
1: Ο Γιωργάκης έκανε μια ανάρτηση σήμερα, μιλάει για τη μανούλα του και άλλα τέτοια.
0: Ναι, εντάξει, λογικό είναι.
1: Λοιπόν.
0: Λογικό είναι, ρε παιδιά.
1: Θέλω να μάθω και άλλα για τις φυλακές στα σίδερα που είναι για τους κουβέντες.
0: Συνέχεια βγαίνουν πάντως.
1: Βγαίνουν πράγματα, είπε η οικογένεια. Μην πυροβολείτε την οικογένεια. Διότι εμείς δεν έχουμε κανένα πρόβλημα να ανοίξει το χρηματοκιβώτιο κλπ. Και ό,τι πληροφορίες θέλει η αστυνομία, εμείς μπορούμε να τις δώσουμε.
0: Ναι, γιατί ο δικηγόρος τύπου ότι δεν είχε κάνει διαθήκη, ήθελε να κάνει. Είχαν συζητήσει με τον δικηγόρο, είχε συντάξει, λέει, κάποια διαθήκη, αλλά δεν την είχε υπογράψει.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, αναβίσχυ! Αναβίσχυ! Κάνει πάρτι σε μήλο και κύμολο στο νέο της βίντεο κλιπ που μόλις κυκλοφόρησε. Παρτάρι το Ανάκι. Παρτάρι και ρε.
1: Έχουμε και τραγούδι. Έχουμε και τραγούδι. Βγήκε ο Καρβέλας, είπε αυτό. Είπε ότι η Άννα είναι η έμπνευσή μου.
0: Πού?
1: Ετοιμάστε σε μια τηλεοπτική εκπομπή.
0: Α, ναι, δεν τον είδα.
1: Ναι. Και ήταν στα σύγκαλά του, δηλαδή. Ήταν
0: στο κέντρο του. Στο κέντρο του που λέμε.
1: Ναι. Ήταν γύρω από τον άξονα του. Λοιπόν, και ετοιμάστε για τη μεγάλη συναυλία που αναμένεται ότι θα είναι. Έχει φέρει ένα DJ, λέει, που είναι super duper star.
0: Ναι, αυτό ήταν η καταγωγή. Την συναυλία. Θα μπορούσε εσύ, μια και δεν κάψει Τζένιφερ Λόπες, να φέρνει εκείνη τη φυλακισμένη που τη μοιάζει. Από την Μινεζότα.
1: Να σου πω τώρα, μα δουλεύει.
0: Να τη βάλει. Να πούμε στον κόσμο ότι είναι μια. Αν δεν άκουσε την. Που ντροπιακόσα να με την ακούσατε την χθεσινή εκπομπή. Είναι μια τύπησα η οποία είχε κλέψει. Έχει την συνελήφθη στη Μινεσότα. Και παιδιά, είναι όταν λέμε ίδια. Είναι ίδια η Τζένιφερ Λόπες. Και ο κόσμος έλεγε πρέπει οπωσδήποτε, δεν είναι δυνατόν. Έλεγα στα σχόλια πρέπει να γίνει οπωσδήποτε εξέταση DNA.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, μπορούσε να πάρει, άρα τώρα ευκαιρία είναι. Να πάρει στη Μινεσότα. Να την πάρουν, να την πλύνουν, να την φρεσκάρουν και αυτήν την καταδικασμένη και να τη βάλει να τη πούνε και να τη μάθουν και πέντε τραγούδια. Λεφτά υπάρχουν τώρα να τη κάνουν τα χείρισμα και να βγει και να λένε Παναγία μου, άνοιξε η Τζένιφερ Λόπες.
1: Τη
0: συναυλία, καταρχήν ξέρεις πόσοι άνθρωποι, τώρα δεν κάνω πλάκα, οι οποίοι είναι σωσίες γνωστών καλλιτεχνών.
1: Και θα φύγει να τραγουδήσει τι, playback.
0: Ναι, γιατί? Να κουνήσει λίγο και το έτσι, τι να κάνει και λίγο έτσι. Παρά να φέρει τον DJ τώρα, αλλά καπτή απέναντι τον DJ.
1: Είναι, σε πληροφορώ ότι η DJ πια είναι star σαν
0: τους. Δεν είπα εγώ ότι δεν είναι star.
1: Και αυτός είναι πολύ ελληνικής καταγωγής, λέει, που έχει καταγωγή από τη Ρόδο και λοιπά και κάνει πολύ μεγάλη καριέρα στο εξωτερικό.
0: Γιατί δεν τον έχουμε ακούσει ποτέ, γιατί δεν έφερνε την Peggy Wu.
1: Τι θες εσύ, μωρέ.
0: Κάποιο που να τον ξέρουν όλοι, ρε παιδιά, τώρα. Πώς το λένε αυτό το παλικό. Ωραίο, όμως είναι νόστιμος όμως, τον είδα. Είναι νόστιμος.
1: Είναι
0: νόστιμος, ναι.
1: Είναι ο γιος μιας γνωστής. Η γνωστή της γνωστής.
0: Είναι κάποιας κοσμικής κυρίας.
1: Από τη Ρόδο. Με καταγωγή από τη Ρόδο.
0: Μάλιστα. Ωραία. Πάρα πολύ ωραία, παιδιά.
1: Παιδιά, να σας πω, έχει μια κουφόβραση πάλι σήμερα.
0: Εντάξει,
1: λίγο
0: μωρέ.
1: Κολλάμε, λίγο αυτό. Δεν μένει μπούκλα μου. Έχω και εγώ τα θέματά μου.
0: Γιατί θα βγει σήμερα, αφού σήμερα θα κάτσει, θα ξεκουραστεί, είπε.
1: Θα βγω.
0: Με τη φίλη σου, την κολλητή, τι έμεινε, νοιάζει μπούκλα.
1: Δεν θα είμαι δικόσμο. Εσύ έτσι εμφανίζεσαι, στα πλήθη.
0: Άμα είναι να πάτε κάπου.
1: Πού θα πάμε, άμα, θα κρυφτούμε κιόλας.
0: Άμα πάτε κάπου να ηρεμήσετε και να περνάνε 15 χέρια να σας χαιρετάνε, τότε είναι έξοδος. Πάτε στη φίλη σου και πηγαίνετε κάπου να είστε οι δυο σας, να μπορείτε να θάψετε με την ησυχία σας τα τεκτενόμενα. Να μην σας διακόπτουνε κιόλας. Πηγαίνετε εκεί κάπου απάγια. Πηγαίνετε κάτω νότια, έχει πολύ ωραία θάλασσα.
1: Αχ, δεν μπορώ τώρα. Γιατί? Για να κατέβεις νότια είναι. Παιδιά, έχει αρχίσει πάλι πολλή κίνηση, έτσι. Πολλή κίνηση έχουν οι δρόμοι. Δηλαδή κάποια συγκεκριμένα σημεία. Α, σε μία φίλη μου τις έστειλαν κλίση.
0: Τις
1: έστειλαν κλίση, ναι. Ότι πέρασε με κόκκινο. Στα μέσα Αυγούστου τη ήρθε τώρα. Γιατί λέω πόσο καιρό μετά έρχονται για να αρχίσουμε να ψάχνουμε.
0: Πόσο?
1: 700 ευρώ.
0: Πόσο?
1: 700 ευρώ. Και το χειρότερο είναι ότι σου κρατάνε το δίπλωμα για 2 μήνες. Ναι. Περισσότερο αυτό τι είναι.
0: Πού τη ήρθε η κλίση, στο κινητό, σου
1: ήρθε, λέει, στο γραφείο τη. Δεν ξέρω.
0: Στο γραφείο τη.
1: Ναι.
0: Δεν είναι ψηφιακά.
1: Δεν ξέρω.
0: Μήπως είναι παλιά κλίση.
1: Στα μέσα Αυγούστου.
0: Στα μέσα που τους ήρθε, είναι για κλίση, είναι για μέσα Αυγούστου. Είναι, τον...
1: είναι για συγκεκριμένη ημερομηνία μέσα Αυγούστου.
0: Τι λες.
1: Ναι. Πώς μπαίνουμε, παιδιά, ποιος ξέρει που μπαίνουμε για να δούμε τι κλίση έχουμε. 2, 11, 10, 80, 880. Τι λέω. Radio Παπάκι. Radio Παπάκι παραπολιτικά.gr. Πείτε μας πώς έρχονται οι κλήσεις.
0: Λοιπόν, ψηφιακά πάντως μπαίνεις, λέει. Μπαίνεις στο My Car, My Auto, κάτι τέτοιο και βλέπεις τα χαμέρια. Δεν σε στέλνουν στο σπίτι, θα μας τρελάνε και αυτή η φίλη σου. Μήπως στέλνει κανένα τηλέφωνο, κάτι τίποτα άλλο.
1: My ADE.
0: My ADE.
1: My ADE.
0: Ναι, αλλά μπαίνεις. Ρε, παιδί μου, όταν θέλω να μπω κάπου συγκεκριμένα, επειδή αν μπω στο τάξη και αυτά, μπερδεύομαι μετά, έχει χίλιες επιλογές. Οπότε τι κάνω, γουγκλάρω και λέω ένα παράδειγμα. Πόθεν έσχες. Και με βγάζει κατευθείαν στο link που θα πατήσω για να μπω και με πηγαίνει μετά μόνο του. Θα βάλεις εδώ πέρα τώρα. Μη μαϊκάρι, μαϊάουτ, θα ρωτήσεις πού μπορώ να δω τι κλήσεις έχω. Και θα πατήσεις το link και θα σε παρεμβάσει στους κωδικούς, θα μπεις μέσα και θα μπεις τα χαμπέρια. Άρα σπίτι σου τις στέλνουν. Σπίτι σου, εμένα μου, μου είχε έρθει μία κλήση πριν πέρυσι τη μαμά μου πριν το 2005.
1: Και τι γίνεται.
0: Στα μάξι δεν ρώτησα, δεν έκανα ότι δεν ήρθε ποτέ, ότι τον ονειρεύτηκα. Ήταν σε μικρός εφιάλτης. Με ένα αμάξι που δεν υπάρχει, που ήταν δικό της, που έχει πουληθεί, που το 2005 δεν ξέρω τι έκανε.
1: Συγγνώμη, και άμα είναι απουθανώντας ο άλλος, πόσα χρόνια μετά έρχονται.
0: Δεν ξέρω, κατά και δεν έπρεπε να έχει παραγραφεί. Έχουμε 2026.
1: Και ήταν του.
0: Σκέφτηκα και πόσο χρόνο. Δεν ήμουν σίγουρη. Δεν πάω καλά, έτσι το καταλάβατε.
1: Μια χαρά είσαι, κουκλάκι ζωγραφιστό. Radio Παπάκι παραπολιτικά.gr.
0: Λοιπόν, έλα, πες.
1: Πώς έρχονται οι κλήσεις.
0: Λοιπόν, η Βασίλισσα Ράλια και η Μπριζίτ Μακρόν σε συνάντηση που εξελίχθηκε σε στιλιστικό διαγωνισμό. Η μία ήταν πιο ωραία, λέει, από την άλλη.
1: Τι φόρεσαι.
0: Εγώ βλέπω. Όλο δύο καλοντημένες αδιάφορες κυριούλες.
1: Κυριούλες.
0: Σαν δίσιμο, λέω.
1: Μακρόν, δίνεται λοιπόν, ωραία πολύ κομψά.
0: Η Μπιμπικούλα.
1: Η Μπιμπικούλα.
0: Η Μπιμπικούλα έχει κάνει το μαλλί λίγο.
1: Τι?
0: Έχει αφήσει λευκό. Τη πάει.
1: Έλα!
0: Και έχει κάνει αντάβιες. Και είναι
1: πάνω στο λευκό.
0: Έτσι κάνουνε. Κάνουν αντάβιες.
1: Δεν το έβαφε ξανθό μέχρι τώρα.
0: Δεν είναι πια ξανθό. Αυτό που βλέπω εγώ εδώ πέρα δεν είναι ξανθό, είναι λευκό, αλλά πολύ ωραίο. Πολύ περιποιημένο.
1: Το έχουν κάνει πολύ ανοιχτό.
0: Είναι πολύ ανοιχτό, είναι ο φωτισμός, το έχει κάνει λευκό, αλλά ωραίο λευκό και τη πάει. Φόρεσε λοιπόν ένα.
1: Σαν η φούλα είναι
0: μετά. Ναι, μωρέ το καλό, σαν κουφέτο είναι. Φόρεσε ένα ροζ. Ωραίο ροζ. Φόρεμα μίντι αλφα με. Πολύ κομψό. Και η άλλη τώρα, πώς και βάλει ψηλό παπούτσι, Βασίλη Σαράνια. Α, όχι, άλλη είναι. Η Ισπανίδα που βάζει φλάτ παπούτσι γιατί πονάει το κότσι της.
1: Πονάει το κότσι της.
0: Πονάει, λέει το κότσι της, πονάει το ποπό, τη χτυπάει κάτι στον ποπό.
1: Το μετατάρσιο.
0: Όλα. Λοιπόν, η Βασίλη Σαράνια φόρεσε ένα πράγμα σαν ένα φόρεμα που, παύλα που κάμισο.
1: Έλα, και αυτή είναι τώρα.
0: Αυτά είναι δύσκολα, παιδιά, τα ρούχα.
1: Έλα, αφού έχει ωραίο σώμα.
0: Αυτά είναι δύσκολα τα ρούχα. Πε μου τώρα. Σ' αρέσει.
1: Η ζώνη δεν μου αρέσει εκεί πέρα.
0: Μα άμα βάλει ζώνη, δεν ήταν. Σαν να πηγαίνει, σαν να, πηγαίνει σαν να φοράει μπανιερό που λέει από μέσα να πάει για μπάνιο, θάλασσα. Λοιπόν, φοράει ένα shirt dress, να το πω για την ιστορολογία, και το έχει δέσει με μια ζώνη που σαν του μοναχού πέφτει και μισό ένα λοίδι κάτω.
1: Το λοίδι.
0: Δεν τη πάει, ρε παιδιά. Θέλει πάρα πολύ αδύνατες αυτό το, που κάμισο, το φόρεμα που κάμισο. Φέτο το βάλα εγώ και μου σαν τολμάς. Με ένα κουβά και μια σουγκαρίστρα. Αν είχα βγει με ένα κουβά και μια σουγκαρίστρα. Θα είχα βγάλει λεφτά. Θα είχα πάρει τις δουλειές όλες. Δεν προλαβαίνουν οι κοπέλες που καθαρίζουν σε πληροφορία. Ήθελα μία να έρθει να μου κάνει κάποια στιγμή μόνο βεράντες τζάμια, γιατί δεν μπορώ πια, με πονάει η μέση μου.
1: Ναι.
0: Και μου είπε, άμα είναι να έρθω, μου λέει, έρχομαι μόνο, λέει, αν μετά τον τίλι να έρχομαι δύο φορές το μήνα.
1: Α! Αλλιώς δεν προλαβαίνει.
0: Η Δευτέρα είναι στην κυρία Τζουλάμογλου. Την Τρίτη είναι στην κυρία Μπιμπικίδη. Την Τετάρτη.
1: Ναι, τι θα σε έρθει να σου ξεβρωμίσει.
0: Κάνει τις βεράντες της μιας Ελληνής και το απόγευμα της κρατάει τα παιδιά. Την Πέμπτη πηγαίνει και κάνει σέρβι σε μία που κάνει μπυρίμπο κατάσταση. Σερβίρει τα μεζεδάκια, μαγειρεύει, πλένει, σφουγγαρίζει. Τα μάναμαρα ποτίζει. Σάββατο πηγαίνει σε μια άλλη κυρία στα βόρεια προάστια που λείπει και θέλει να λείπει η κυρία όταν τη σκουπίζουν το σπίτι. Και την Κυριακή έχει ρεπό. Έλα, τη λέω Κυριακή. Κυριακή, λέει, αν έρθω, λέει, είναι διπλή τα ρήφα. Δεν τα κάνω μόνη μου με τη μύτη μου καλύτερα τα τζάμια.
1: Τι θέλει, διπλή τα ρήφα.
0: Άσε μας καλέ.
1: Κάν τα μόνη σου.
0: Αυτό θα κάνω. Αυτό έκανα. Ξεκίνησα. Έτσι δεν ξεδίπλωσα και με ντουλάπα. Που βάζω ότι μεταφέρει στα σκουπίδια θέλει 70 ευρώ. 70 ευρώ λέω κάτσε, περίμενε. Πήρα κατσαβίδια. Βέβαια εντάξει, βόγγιξα. Πήρα κατσαβίδια, πήρα αυτά. Την ξεβίδωσα όλη την ντουλάπα. Δεν μου το είχα. Άμα μου λένε ακριβές τιμές, μπορώ να κάνω πάρα πολύ σοβαρά πράγματα.
1: Πρόσεξε, μη σε ακατευτείς όμως.
0: Αυτό φοβάμαι κι εγώ.
1: Μην γίνεις ένα σαραμπάκι.
0: Τι έκανα τη δουλειά μου, μόνη μου.
1: Λοιπόν, έχουμε ολοκένουργια Βίσχη. Πάμε! Αβάντι!

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, στο νέο τεύχος. Το νέο διάστημα και οι ευκαιρίες της Ελλάδας. Ρομπότ φτιάχνουν ρομπότ και αλλάζουν τα δεδομένα. AI εργαλεία για να φτιάξετε τον πρώτο σας AI υπάλληλο. Business Seeds, ο μεγάλος διαγωνισμός καινοτομίας ξεκινά. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά.
2: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More.
3: Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε πινκ πόντους στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκας, την Intersport και την IKEA. Go for more. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο nbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Έλα, θεία, εδώ είναι η πύλη μας.
5: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
4: Προτέρια Student Plan. Αυτό δεν είχες.
6: Έχεις Προτέρια Student Plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλοβατόρες. Γίνε πελάτης στο Protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia. Η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
7: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
8: Διζυγλικινικό.
7: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
8: Natural Factors.
7: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
9: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
10: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της, τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
12: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
13: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Μόρις Μέτερλινγκ, «Η Τυφλή», που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει, όταν νιώθουμε τυφλή απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος. Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
14: The Fashion Bible. Η βίβλος της μόδας, της ομορφιάς, της καλής ζωής. Γράφει, βλέπει, σκρολάρει, ακούει, γεύεται. Αισθάνεται. Η βίβλος της μόδας μιλά ελληνικά. thefashionbible.gr.
15: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία της Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει με 10 χρόνια εγγύηση στο CBST.
16: Είμαι ο Φιλέας.
17: Και εγώ η Φογκ.
16: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
17: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
16: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
17: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
16: Και πώς γίνεται αυτό?
17: Με τις κάρτες Alphabank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
16: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
17: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
18: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alfa.gr.
0: Παραπολιτικά 90,1.
19: Κοριτσάκι μου, quella κοριτσάκι.
20: Καλά, η Βίση έχει γίνει διεθνή. Έκανε ανάρτηση η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ με τραγούδι τη Αναβίση.
19: Αναβίση?
20: Ναι.
19: Ναι, χθες το βράδυ.
20: Ναι, και απάντησε η τραγουδίστρια. Ευχαριστώ.
19: Τζέσικα. Ευχαριστώ την Τζέσικα και όλη την κουστοδία.
20: Ευχαριστώ Τζέσικα, λέει. Ευχαριστώ Τζέσικα Ράμπιτ.
19: Τζέσικα Ράμπιτ. Για την ανάρτηση, ωρε μάνα μου!
20: Ποιο τραγούδι όμως?
19: Αυτό το τελευταίο δεν έβαλε.
20: Ποιο αυτό εδώ πέρα τη πληρώνει το νοτέ και τη ΔΕΗ, εξτραφή.
19: Ναι.
20: Αποκλειδί μου λε τέτοια.
19: Είναι ωραίο. Παιδιά, έχει ωραίο νόημα να βρούμε κάποιον που πληρώνει το ΔΕΗ και την ΔΕΗ
20: ποιο
19: και το νοτέ.
20: Ναι, παιδιά, θέλω να το δω αυτό. Ποιο
19: είναι
20: τραγούδι?
19: Ωραίο γιατί η συναυλία τη Βύση θα είναι sponsoring by ΔΕΗ.
20: Και τη έγραψε τι όμορφη έκπληξη, ένα από τα αγαπημένα μου τραγούδια. Καληνύχτα, sweet. Καληνύχτα, καληνύχτα. Sweet Sara.
19: Sweet Sara.
20: Ας το γράφω στο τάτσι, παιδί, να δείτε αντιστοπή πώς το γράφουνε.
19: Έλα, παιδί μου, η Βύση ξέρει πολύ καλά αγγλικά.
20: Τι μεταγράφει κιόλας να τη δούμε κι εμείς?
19: Γιατί ήθελα να το δει η Ελλάδα.
20: Γεια σου, Ελλάδα. Εμείς.
19: Γεια σου, Ελλάδα.
20: Ποιο τραγούδι να βάλει στη Σάρα Τζέσικα Πάρκερ?
19: Ναι, όντως, έβαλε ένα τραγούδι από χθες.
20: Ναι, αλλά ποιο λέμε τώρα, να είναι το Γιασεμί? Πίσω από την κλάστρα με το Γιασεμί, ξέρεις που. Να να ρίρα ρα ρίρα ρα ρο. Τι ζούμε πάντως.
19: Πίσω από την κλάστρα με το Γιασεμί υπάρχει μια επιταγή. Ξέρεις που. Ξέρεις από που. Ταραρίρα.
20: Φέρε τα λεφτά. Λα λα λα. Ωραία, μια χαρά.
19: Παιδιά, γιατί να υπάρχει ωραία ατμόσφαιρα, να δημιουργούνται ωραία πράγματα, να κινείται το χρήμα. Το χρήμα δεν είναι κακό. Να υπάρχει αυθονία. Αυτό δεν λέμε όταν έχει κάποιος γενέθλια.
20: Ναι, ναι, ναι.
19: Να έχουμε υγεία, να έχουμε αυθονία, να έχουμε καλούς ανθρώπους δίπλα μας και όχι τοξικούς. Να έχουμε φορτωμένους με χρήμα, να περνάμε κι εμείς τι ωραία δίπλα τους καλά.
20: Αυτό δεν το έχω σκεφτεί αλήθεια να το ευχηθώ. Βλακία, πρέπει να κάνω manifestation.
19: Τελείως manifestation. Ναι. Πάρε την κυρία Γάκα να στα πει.
20: Θα την πάρω. Λοιπόν, The Linicon Sports Park έγινε, λέει, τα λαμπερά εγγένεια γίνανε. Έδωσαν το παρόν όλες οι υποτοξιασμένες, οι τραβηγμένες, οι μελισσοτσιμημένες. Ήταν εκεί.
19: Όχι, παιδιά, μεγάλη φωτιά στο Ρέντι αυτή τη στιγμή.
20: Ναι.
19: Πυκνή καπνή, πάει λαχαναγορά.
20: Αυτό, παιδιά, το μεταξύ που παίρνουμε φωτιά μέσα στην Αττική. Εδώ και δύο χρόνια γίνεται αυτό, έτσι.
19: Τι γίνεται, κοίτα εδώ! Κοίτα εδώ τι γίνεται.
20: Δεν ξέρω, Παναγία.
19: Παιδιά,
20: μου
19: δεν
20: πάλι
19: υπάρχει αυτό. Το πρωί έγινε και σεισμός, το πήρες καμπάρι.
20: Όχι, πει μου λες.
19: Ναι, πού? μικρό σεισμάκι.
20: Πού?
19: Ήμουνα στην ντουζιέρα εκείνη την ώρα.
20: Έλα, κουνήθηκαν, ναι, τα ύδατα.
19: Κουνήθηκαν, λέει, τα ύδατα, δεν λες τίποτα. Λέω, Παναγία μου. Παναγία μου, μην είναι κανένας προσεισμός. Λοιπόν, ακολουθεί διαφήμιση. Τώρα το παιχνίδι στο Regency Casino Mon Parnes. Κάνει γύρους, ζήσε τη δράση και απολαύστε την πιο λαχταριστή προσφορά. Ζούμερος, γύρος και παγωμένη μπύρα, μόνο με 6 ευρωλίνια το άτομο. Παιδιά, τι είναι, τίποτα. Σάββατο και Κυριακή ο γύρος έρχεται κατευθείαν στη θέση σου για να μην χάσει λεπτό από το παιχνίδι. Τύχη και απόλαυση σε κάθε γύρο. Λοιπόν, μόνο στο βουνό του Regency Casino Mon Parnes. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Γραμμή βοήθειας και θεά 111-4. Παίξτε υπεύθυνα, κίνδυνος ενθυσμού και απώλειας περιουσίας. Τι κοιτάς το τηλέφωνο σου, τι παιδιά, βγήκε το iPhone 18, ε?
20: Ναι, το είπαμε αυτό, παιδί μου, ναι. Τι να το πάρεις, θα κάνεις.
19: Τι να το πάρω?
20: Να πάρεις το ντουο, σου είπα, να πάρεις το ντουο.
19: Παιδί μου, 2,5 χιλιάρικα.
20: Ανοίγεις τα δύο.
19: Ανοίγεις τα δύο, όσοι, ναι, ανοίγεις τα δύο από το κόστος.
20: Εντάξει, το άλλο το είδες, ε? Αναζητείται η μητέρα του την Τσιπά και συνελήφθη η αδερφή της. Γιατί τα σκυλιά της δεν έχουν αφήσει άνθρωπο αδάγκωτο.
19: Στα ρόντια προάστια. Τους ξεκάνουν όλους.
20: Γιατί τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν στη Βάρη και δύο, δεν ξέφτανε το ένα. Και τα δύο δαγκώνανε.
19: Μήπως
20: δεν
19: ήταν
20: το ένα ήσυχο, ένα τρομερό.
19: Μήπως τους μυρίζουν εκεί τα κρεατικά στους τσολιάδες.
20: Έλα
19: στη Βάρη
20: τώρα κι εσύ.
19: Και έχουν ξεσηκωθεί τα σκυλιά και
20: μια πεινάνε. Δημοτική πάλι ήταν μία από τα άτομα που τραυματίστηκε και είπε ότι βρέθηκε αντιμέτωπη με δύο επιθετικά σκυλιά και τραυμάτισε στο χέρι. Και έχουν συλλάβει, λέει, την αδερφή της Τσιτσιπούς και ψάχνουν τη μάνα, η οποία πρέπει να έχει φύγει για Ρωσία.
19: Είναι αγκαλιά με τον Πούτιν για να
20: η
19: την
20: Η Γιούλα Σερνίκοβα Τσιτσιπά, μητέρα του Στέφανου Τσιτσιπά, η Γιούλια. Η Γιούλια Μαραμένα, τα Γιούλια και οι Βιόλες.
19: Η Γιούλια...
20: Αναζητήθηκαν τη σύλληψη.
19: Θα τη συλλάβουνε.
20: Τη αδερφή τη συλλάβανε, γιατί δεν με συλλάβουνε κι αυτήν, αφού είναι δικά του τα σκυλιά.
19: Ναι, ρε παιδιά, αλλά δεν ξέρω.
20: Τι δεν ξέρεις?
19: Ας συλλάβουνε τα σκυλιά.
20: Τώρα μας δουλεύεις κι εσύ, τα σκυλιά Είναι σαν να είναι, όπως είναι που κάποιος πιάνει έναν ανήλικο να κάνει κάτι και μπαγλαρώνει τους γονείς. Λογικό δεν είναι να παίρνουν τα σκυλιά.
19: Ναι. Και τα δύο σκυλιά.
20: Και τα δύο σκυλιά.
19: Α, θα έχουν ηρεμία πολύ με στο σπίτι αυτοί, ε.
20: Δεν ξέρω.
19: Τι έχουν τα σκυλιά αυτά.
20: Τι εννοείς τι έχουν.
19: Τι έχουν, κάτι έχουν, είναι θυμωμένα.
20: Ή είναι θυμωμένα, ή είναι στρεσαρισμένα, ή δεν είναι καθόλου καλά εκπαιδευμένα, δεν ξέρω τι φταίει. Και επίσης. Δεν πρέπει να τα. Δεν πρέπει όσο και. Ρε παιδί μου, ένα σκυλί. Όσο και καλά εκπαιδευμένο να είναι, δεν λέω για αυτά τώρα.
19: Αν είναι, είναι επικίνδυνο.
20: Δεν πρέπει καταρχήν να κυκλοφορεί, να αφήνει. Εγώ δει κόσμο που κυκλοφορεί με το σκύλο του. Είναι εκπαιδευμένο, λέει. Δεν θέλω, ρε φίλε. Είναι απρόβλεπτο. Μπορεί να του μυρίσει κάτι σε μένα και να έρθει να μου την πέσει. Είναι εκπαιδευμένο.
19: Σε εσένα που μοσχομυρίζει.
20: Ναι.
19: Ο ντι τουαλέτ.
20: Εμένα με δάκουσε ο σκύλο. Ο σκύλο ενό γνωστού μια φίλη.
19: Κάτι κατάλαβε σύμφωνα με τη γνωστή μου. Κάτι κατάλαβε.
20: Δεν ξέρω τι κατάλαβε.
19: Σου είπα μια φίλη που είπε: το σκυλάκι μου είναι πάρα πολύ καλό, δαγκώνει μόνο όταν καταλαβαίνει κάτι.
20: Ότι είναι κάτι κακό, ότι είμαι κακός άνθρωπος. Δεν μπορεί αυτό να με πέρασε και κακό άνθρωπο ή να πει από την δημοκρατία και να με δάγκωσε. Μετά πέθανε βέβαια αυτό, να τα λέμε και αυτά.
19: Είσαι γουρλού, ε! Είσαι, όποιος μπλέκει μαζί σου, είσαι γουρλού.
20: Μετά από ένα χρόνο μα χαιρέτησε.
19: Τι έπαθε.
20: Δεν ξέρω. Μου το έπανε. Και λέγανε το μεταξύ. Και άκου. Και το πήγανε στον κτηνίατρο και να λένε: πρώτη φορά ρε αυτό. Εν τω μεταξύ, ένα σκυλί που φαίνονταν όντως πάρα πολύ καλό σκυλί. Αγαθό γίγαντα ήταν. Δηλαδή δεν το είχα ξαναδεί το σκυλί, αλλά ήταν μια γλύκα. Και εγώ δεν θα τα φοβάμαι τα σκυλιά. Τον χάδεψα, κάθισε, παίξαμε. Και μετά, όταν έφευγα, με μια φίλη μου είχαμε πάει στο σπίτι, δηλαδή σε ένα σπίτι, φεύγοντα, μου σηκώθηκα στα δύο πόδια και με δάγκωσε.
19: Α, έκανε και υπόκληση δηλαδή πριν σε δαγκώσει.
20: Και λέει ο διοκτήτης τι περίεργο πράγμα και το ίδιο δεν έχει ξαναδαγκώσει ποτέ αυτό το σκυλί και λοιπά. Περνάει λίγος καιρός και μαθαίνω ότι δάγκωσε κι άλλον. Και όχι στο δρόμο, μες στο σπίτι του, έτσι, ο σκύλος η αλήθεια είναι. Λοιπόν, μες στο σπίτι του εννοώ, μες στο σπίτι του αφεντικού, όχι μες στο σπιτάκι του ο σκύλος. Και μετά έμαθα ότι κάτι το είχε βρει το σκυλί, δεν ήταν δηλαδή επιθετικό. Κάτι είχε πάθει, γερατιά, δεν ξέρω τι ήταν. Και μετά από κάνα χρόνο, από το δεύτερο περιστατικό, το δεύτερο δάγκωμα σε κάποιον άλλον, μας άφησε χρόνο στο σκυλάκι.
19: Μάλιστα. Λοιπόν,
20: αυτά.
19: Πάμε σε ειδήσεις, σε τραγούδι, σε ειδήσεις.
20: Σε τραγουδάκι.

0: ώρα είναι 3.
1: Είμαι ο Φιλέας.
2: Και εγώ η Φογκ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
2: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
2: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
2: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
0: Παραπολιτικά 90,1.
4: Καλησπέρα σας, Δελτίο Ειδήσεων με τον Παναγιώτη Μπρίμπο. Έφυγε σήμερα από τη ζωή η Μαργαρίτα Παπανδρέου λίγες ημέρες προτού συμπληρώσει τα 103 της χρόνια. Υπήρξε η δεύτερη σύζυγος του ιδρυτή του Πασόκ και πρώην πρωθυπουργού Ανδρέα Παπανδρέου και απέκτησαν 4 παιδιά, τον Γιώργο, τη Σοφία, τον Νίκο και τον Αντρίκο. Συγγραφέας και δραστήρια εκπρόσωπος του γυναικείου κινήματος, συνέδεσε το όνομά της με την Ένωση Γυναικών Ελλάδας, της οποίας διετέλεσε επί σειρά ετών πρόεδρος. Μέσα από τη δημόσια παρουσία και τη δράση της ασχολήθηκε συστηματικά με την ισότητα των φύλων και την προάσπιση των δικαιωμάτων των γυναικών. Ο πρόεδρος του Πασόκ κινήματος αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, εξέφρασε εκείνος από πλευρά του τα συλληπιτήρια για το χαμό της Μαργαρίτας Παπανδρέου. Τόνισε ότι συνέδεσε το όνομά της με τον αγώνα για τα δικαιώματα των γυναικών και την κοινωνική πρόοδο. Προτεραιότητα για την κυβέρνηση, το πετρέλαιο θέρμανση, ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα, δήλωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στον πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα στην καθιερωμένη μηνιαία συνάντησή τους. Έκανε λόγο για έναν δύσκολο χειμώνα σε περιβάλλον πρωτοφανών γεωπολιτικών αναταράξεων. Ανέφερε ότι η κυβέρνηση προσανατολίζεται σε διπλή παρέμβαση με επιδότηση στην Αγγλία και οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, ενώ σημείωσε ότι θα συνεχιστεί και η στήριξη στον ντίζελ. Σε ό,τι αφορά τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, είπε ότι θα το θέσει με τα επιτάσσεως στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Κοινότοπο για ευρωπαϊκά μέτρα απέναντι στην ενεργειακή κρίση θα αναζητήσουν, σύμφωνα με πληροφορίες του ραδιοσταθμού Παραπολιτικά 90,1, Υπουργοί Οικονομικών της Ευρωζώνης στο Δουβλίνο, με τις πληροφορίες να σημειώνουν πως σήμερα δεν αναμένεται απόφαση. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως αρχικός σχεδιασμός της κυβέρνησης ήταν τα μέτρα να ανακοινωθούν προς το τέλος Σεπτεμβρίου, ωστόσο λόγω της πίεσης που δέχονται οι νοικοκυριά και επιχειρήσεις, επισπεύδει τις ανακοινώσεις για την Δευτέρα. Προσερχόμενος στις συνεδρίες της ομάδας στο Δουβλίνο, ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης έκανε λόγο για ένα διτό μήνυμα, επαγρύπνηση απέναντι στους άμεσους κινδύνους και τις απειλές και ταχύτητα στην υλοποίηση όλων των μεταρρυθμίσεων που η Ευρώπη έχει τόσο επιτακτική ανάγκη να υλοποιήσει. Διευκρινήσεις του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη για το νέο AI εργαλείο που δημιουργήθηκε για τον έλεγχο των ιδιωτικών ιατρίων μετά τις αποκαλύψεις για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Όπως είπε, με την πλατφόρμα οι ασθενείς θα ελέγχουν αν το ιατρείο στο οποίο απευθύνονται είναι νόμιμο και τι είδους ιατρικές πράξεις επιτρέπεται να διενεργεί. Επισήμανε ότι από τις 9.000 δομές που υπάγονται στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών και ελέγχθησαν, εντοπίστηκαν 200 πιθανές παραβάσεις. Την ένταξη των εξάρτητων βουλευτή Αλεξάνδρου Αρλονίδη στο Πασόκ ανακοίνωσε η Χαριλάου Κούπη, επιβεβαιώνοντας τις πληροφορίες της στήλης Big Mouth του PowerGame.gr. Η ανακοίνωση έγινε μετά τη συνάντηση του βουλευτή με τον πρόεδρο του Πασόκ Νίκο Ανδρουλάκη. Ο Απόστολος Πάνας θα έπρεπε να είναι πιο προσεκτικός στη διατύπωσή του, ώστε να μην δίνει τη δυνατότητα να υπάρχει παρερμηνία, δήλωσε στα Παραπολιτικά 90,1 η βουλευτής του Πασόκ Νάντια Γιανακοπούλου, μετά το σάλο που προκάλεσαν οι δηλώσεις του περί ενδεχόμενου συνεργασίας με την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Για την αποχώρηση της Ρόζας Βερτού, απάντησε πως η στρατηγική του κόμματος είναι αυτή που είναι, όλοι βάζουμε πλάτη, ο καθένας κρίνεται για τις επιλογές του. Έκδηλωση μνήμης σήμερα με αφορμή τη συμπλήρωση 13 χρόνων από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα στις 5.30 το απόγευμα, η κεντρική συγκέντρωση στο μνημείο του Παύλου Φίσα στο Κερατσίνι και η πορεία προς τον μπλόκο της Κοκκινιάς. Κλείνουν στις 3.30 μετά από εντολή της αστυνομίας οι σταθμοί του μετρό Κορυδαλλός και Μανιάτικα. Οι σειρμοί θα διέρχονται από τους συγκεκριμένους σταθμούς χωρίς να πραγματοποιούν στάση μέχρι νεοτέρας. Δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας άσκησε εισαγγελέας Θεσσαλονίκη σε βάρος του 14χρονου που συνελήφθη με την κατηγορία ότι επιτέθηκε με μαχαίρι σε συμμαθητές του εντός σχολείου. Η επίθεση έγινε σε περιοχή του Δήμου Λαγκαδά στη Θεσσαλονίκη χωρίς να υπάρξει τραυματισμός. Φωτιά καίει αυτή την ώρα σε οικόπεδο στην οδό Μακρυγιάννη και 28 Οκτωβρίου του Ρέντι. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες και η σκουπίδια, ενώ μαύροι καπνοί έχουν πνίξει την περιοχή. Επιχειρούν 9 πυροσβέστες με 3 οχήματα. Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Κρανιά Ελασσόνας κινητοποιήθηκαν 35 πυροσβέστες με 10 οχήματα. αεροσκάφη, 2 ομάδες πεζοπόρων, 5 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Πυρκαγιάς εξέλιξη και στο νησί της Νησίρου. Στο σημείο κινητοποιήθηκαν 6 πυροσβέστες με 2 οχήματα, ένα πεζοπόρο τμήμα, ένα ελικόπτερο και 3 αεροσκάφη. Ενώ συνεχίζεται και η φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στο Ψάρι Μεσσηνίας και την κατάσβεσή της έχουν κινητοποιηθεί 62 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων, 18 οχήματα, 4 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Στη διεθνή ενημέρωση, τουλάχιστον 6 μαθητές σκοτώθηκαν σήμερα και 17 τραυματίστηκαν, κάποιοι από αυτούς σοβαρά, σε ένοπλη επίθεση σε σχολείο των Φιλιππίνων, όπως ανακοίνωσε εν αρχές και μεταδίδει το γερμανικό πρακτορείο ειδήσεων. Στα αθλητικά, στις 5 το απόγευμα, ο Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσε στο Αμπου Ντάμπι για το Super Cup της Ευρωλίγκας στο μπάσκετ, μισή ώρα αργότερα στο κλειστό του ΟΑΚΑ, Παρτιζάν ΠΑΟΚ στο πλαίσιο του τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος.
0: Τα νέα των αγορών.
4: Απόλυες 0,85% του Γενικού Δίκτυου Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας. Μεγάλη ανταπόκριση από τους δανειολήπτες του ελβετικού φράγκου έχει βρει η ρύθμιση που νομοθέτησε η κυβέρνηση τον Δεκέμβριο του 2025 για την αποπληρωμή των δανείων τους με μετατροπή σε ευρώ και κούρεμα. Αναλυτικό ρεπορτάζ στο powergame.gr.
0: Ο καιρός.
4: Έθριος στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 30 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 29 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ξανά μαζί σας σε λίγο, τα κακά κορίτσια.
0: Παραπολιτικά 90,1.
5: Όταν ήμουν μικρή, έβγαζα γλώσσα στο σχολείο.
6: Όταν ήμουν μικρή, έκανα όλες αβολιές.
5: Έβαζα μυρμήγκια στην τσάντα του δασκάλου.
6: Έβαζα πινέζες στην καρέκλα του συμμαθητή.
5: Και τώρα τι γυρεύουμε εδώ?
7: Τα κακά κορίτσια. Τα κακά κορίτσια.
8: Λοιπόν, η δισιογραφία, παιδιά, τρέχει. Έχουμε γίνει και εμείς από τις ψυχολογικές εκπομπές τηλεόραση που βγάζουν περισσότερο ενημέρωση.
9: Infotainment.
8: Λοιπόν, έχουμε το δικό μας κορίτσι εδώ. Δεν θα πάμε κορίδαλο, θα πάμε ready σήμερα.
10: Θα πάμε ready. Βρίσκεται σε εξέλιξη μεγάλη φωτιά. Συγκεκριμένα σε υπαίθριο χώρο στη Συμβολή των Οδών Στρατηγού Μακρυγιάννη και 28 Οκτωβρίου. Επιχειρούν στο σημείο 12 πυροσβέστες με 4 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα. Να πούμε ότι αναδύονται πυκνή καπνή από το σημείο και έστω πυροσβέστες με 4 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα. Να πούμε ότι αναδύονται πυκνή καπνή από το σημείο και εστάλει

0: καπνί μιλάμε. Mm-hmm. Όπως έλεγε η Ελίζα Καλίτσι. Πυκνή καπνί στην
1: νομίζω
0: Πάτρα.
1: Νομίζω δεν έχει, έχει αέρα για να, την, να επιδηλωθεί η κατάσταση. Δεν νομίζω ότι δεν έχει αέρα, ευτυχώς. Αλλά έχει πέψει οι πυροσβέστες mm-hmm. και λοιπά.
2: Ναι, έτσι. Ναι, ναι.
1: Ωραία. Οπότε, παιδιά, κλειστείτε στα σπίτια λόγω του καπνού και ελπίζουμε
2: για
1: να.
2: Μια φορά κλειστείτε στα
1: ακριβώς, σπίτια. Να τη σβηστεί γρήγορα η φωτιά.
0: Λοιπόν,
1: έχουμε πάρα πολύ.
0: Να σε ρωτήσω κάτι. Έγινε, λέει, μεγάλο έτσι, μαναφούκι χθες φυλακές. Όχι Πισπυρίκου, πώς τη λένε οι άλλοι.
2: Η Ειρήνη Μουρτζόκου.
0: Η Μουρτζόκου λέει τα πήρε κράνα και ναι. Είπε, είναι δυνατόν να με βγάζετε εμένα από το κελί μου, από το κελάκι μου, από το σπιτάκι μου που το συνήθισα τόσο καιρό.
2: Ναι, για να βάλετε την Ιωάννα Γάκα. Τη γιατρό που κατηγορείται για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Ναι, βέβαια να πούμε ότι σύμφωνα πληροφορίες ήταν προγραμματισμένο να μεταφερθεί η Ειρήνη Μουρτζούκου στις φυλακές. Ναι, σύμφωνα με πληροφορίες, ναι, στις φυλακές Ελαιώνα Θηβών. Οπότε δεν ξέρω γιατί τσαντίστηκε τόσο πολύ.
0: Είδες πως σηκώνε τα σακούλια της.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Τα είχε σε κάτι τεράστιες σακούλες, ενώ οι άλλοι ήταν οργανωμένοι.
1: Για να τις φέρουν
0: με τσαντάκι, Samsonite και τέτοια.
2: Έχει ήδη ρωτήσει ποιες ώρες μπορεί να δέχεται επισκέψεις, σε ποιους λογαριασμούς μπορούν να τις καταθέτουν χρήματα οι δικοί της. Για την Ιωάννα Γάκα μιλάω. Οπότε και είναι και
0: να τα κάνει τι τα χρήματα μέσα στη φυλακή. Έχει ηλικίο.
2: Έχει.
1: Κάτι που.
0: Ή μπορεί να θέλει.
1: Ζήτησε κάτι άλλο, ξέρεις, αν ζήτησε κάτι άλλο.
2: Σύμφωνα με πληροφορίες, έκαναν και ο Ηλίας Θεοδωρόπουλος έτοιμα για τηλεόραση. Θα δούμε τώρα. Να θυμίσουμε ότι είναι και οι δύο σε κοιλιά VIP. Σε ειδικές πτέρυγες των φυλακών
0: δεν
2: και θα προαυλίζονται.
0: Δεν θα όμως να συναντιόνται, έτσι δεν είναι. Είναι σε άλλες φυλακές.
2: Όχι, όχι. Θα προαυλίζονται με τους κρατούμενους που είναι στις ίδιες πτέρυγες. Ο ένας είναι σε γυναικεία πτέρυγα, η μία είναι σε γυναικεία πτέρυγα, ο Ηλίας Θεοδωρόπουλος είναι στην αντρική πτέρυγα.
1: Υπάρχει πρόβλημα με τις γυναίκες.
2: Ναι, έχουν ξεσηκωθεί. Γιατί υπενθυμίζουμε ότι το 2023 είχε δώσει συναυλία ο Γιώργος Μαζονάκης στις φυλακές, στις γυναικείες φυλακές Κορυδαλλού. Οπότε οι κρατούμενες είχαν αναπτύξει μια ιδιαίτερη σχέση με τον τραγουδιστή και δεν τη θέλουν την Ιωάννα Γάκα καθόλου στο, εκεί.
1: Δύσκολα παιδιά τα
0: πάντως,
1: πράγματα.
0: Πάντως κάθε μέρα βγαίνουν και άλλα στοιχεία.
2: Θα συνεχίσουν να βγαίνουν.
1: Μεταξύ ότι ο γιατρός είπε σε αστυνομικούς ότι κάποια στιγμή λέει θα πέθαινε ο Μαζονάκης.
2: Το είπε σε συγκρατούμενους του.
1: Ότι κάποια στιγμή θα γινόταν αυτό.
2: Έχει επίσης διαχωρίσει τη θέση του
1: από
2: τη σύζυγο.
0: Και να διάει σιγά σιγά.
2: Και αναμένεται να.
1: Αγαπημένο ζευγάρι, δεμένο.
2: Ναι. Και αναμένεται και να καταθέσει αίτημα αποφυλάκησης ο Ηλίας Θεοδωρόπουλος. Έχουν διαφορετική υπερασπιστική γραμμή. Λέει, εγώ δεν γνώριζα, δεν ήξερα.
1: Ωστόσο έχουν τον ίδιο δικηγόρο.
2: Τον ίδιο, ναι. Τον ίδιο έχουν.
1: Μάλιστα.
0: Να δούμε. Δύσκολα. Δύσκολα είναι για αυτούς τα πράγματα. Η πλευρά του γιατρού θεωρεί ότι ήταν πολύ αυστηρή ποινή για εκείνον που δεν εμπλέκεται άμεσα στην
1: σε αυτή την
0: ιστορία. Mm-hmm. Βέβαια, όταν είναι δύο γιατροί στο ίδιο γιατρείο και έχουν και συγγενική σχέση και φέρνουν και τα παιδιά τους, το παιδί τους φέρνει τα μηχανήματα, δεν ξέρω.
2: Επίσης,
0: κάπου είναι λίγο κομπλικέ η κατάσταση.
2: Ναι, το θέμα είναι να δούμε και ποια ήταν η εμπλοκή του, ας πούμε, από τη στιγμή που μπορεί να πληροφορήθηκε ότι συνέβη κάτι τέτοιο μες στο ιατρείο. Γιατί να υπενθυμίσουμε ότι μεσολάβησαν και κάποια λεπτά μέχρι να κληθεί το ΕΚΑΒ στο σημείο. Αυτό το κρίσιμο που λέμε 29 λεπτά και πρέπει να δούμε τι έχει συμβεί εκεί.
1: Mm-hmm. Περιμένουμε τώρα τις τοξικολογικές.
2: Τις ιστολογικές και τις τοξικολογικές. Ναι.
1: Θα τις έχουμε δηλαδή την άλλη εβδομάδα.
0: Νομίζω ότι το, κρατάνε κανένα μήνα.
2: Ναι, εκτός και αν επισπευστεί η διαδικασία
1: λόγω του επίγοντος. Ναι.
0: Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ. Όσοι είσαστε Πέριξ, Ρέντι, Καλυθέα, Πειραιά και αυτές τις περιοχές και μπορεί να βλέπετε καπνούς ή να τους αισθάνεστε ή να τους μυρίζετε. Όπως είπε και εδώ η συνάδελφος, κλείστε τα παράθυρα.
2: Ναι, στάλει και 112, οπότε ναι.
1: Εδώ λέει μια κουάτρια και παλιό φάλιρο είμαι παιδιά, λέει και μου ήρθε μήνυμα 112. Mm-hmm. Εντάξει, να χαρά.
2: Κοντά είναι.
0: Λοιπόν, radio@parapolitika.gr, μας στέλνετε τα μηνύματά σας από παντού.

0: Η ώρα είναι 3:15.
1: Και ήρθε η ώρα για την κλήρωση για το Cherry Tingo 4.
2: Τις καλοκαιρινές σου αναμνήσεις, τις μετράς με φωτογραφίες. Εμείς με αυτοκίνητα. 6 μοναδικά Cherry Tingo 4 δώρο από το Regency Casino Montparnasse. Τελευταίες κληρώσεις 11 και 25 Σεπτεμβρίου. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Παραπολιτικά 90,1.
4: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
5: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
6: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
7: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management IDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
8: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
9: Με το νέο πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care.
10: Στην Ελλάδα, προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
11: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
12: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
11: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
12: Και εδώ και εκεί.
11: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε
12: και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
11: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
3: Παραπολιτικά 90,1.
13: Καλώς τον συνάδελφο του αθλητικού Μένιο Σακελαρόπουλο. Στα κακά κορίτσια έγραψε ένα φοβερό βιβλίο.
14: Με δύο μαύρα πουκάμισα.
13: Το οποίο έγινε και σενάριο και.
14: Σειρά και ξεκινάει την Κυριακή.
13: Λοιπόν, καλησπέρα!
14: Καλησπέρα!
15: Καλησπέρα, κορίτσια. Καλησπέρα, κορίτσια.
14: Ανυπομονούμε την Κυριακή, έτσι, δύο επεισόδια.
15: Σας εγκαλώ στην τάξη όμως, σας εγκαλώ στην τάξη.
14: Τι?
15: Για την Ατάκα έγραψε ένα βιβλίο. Δεν έγραψε ο Δόλιος.
13: Έγραψε
15: ένα βιβλίο.
13: Πολλά βιβλία.
15: Πόσα?
13: Τώρα θες να θυμώ. Εδώ δεν θυμάμαι πόσο χρονών είμαι. Θα θυμάμαι πόσα βιβλία έγραψες.
15: Αυτό
13: όλα είναι best seller. Όλα είναι best
14: seller. 23. 23.
15: Μπράβο το κορίτσι. Μπράβο τα κορίτσια.
14: 23.
15: Ναι.
14: Αλλά είναι το πρώτο που γίνεται σειρά.
13: Συγγνώμη, έγραψε ένα ακόμη βιβλίο, έπρεπε να πω.
14: Σωστά. Είναι το πρώτο που γίνεται σειρά.
15: Είναι το πρώτο που γίνεται σειρά, όντως.
14: Εντάξει, φοβερή εμπειρία για σένα, έτσι.
15: Αδιανόητη. Μπορεί να είναι και τελευταία, δεν, ποτέ κάτι δεν ξέρει. Οπότε έχω μια πολύ μεγάλη συγκίνηση, διότι είμαι από τη δημιουργία του στο χρόνο μηδέν. Από την πρώτη κουβέντα, από τις συζητήσεις, από το casting, το σενάριο, από το στήσιμο, από τα σκηνικά. Ήταν μια, και είναι ακόμα δηλαδή, μια αδιανόητη εμπειρία. Είναι κάτι που μακάρι να το ζήσουν πολλοί ομότεχνοι. Είναι κάτι μοναδικό, κορίτσια, πραγματικά.
13: Μένιο, δώσε μας λίγο έτσι, βάλε μας λίγο backstage. Είσαι κάποια μέρα, ας πούμε, διακοπές, είσαι κάποια μέρα του χειμώνα, της άνοιξης και χτυπάει το τηλέφωνό σου και σου λένε ότι Μένιο, σκεφτόμαστε το βιβλίο σου να το κάνουμε σειρά.
15: Λοιπόν, είναι λίγο αστείο όλο αυτό, διότι είναι όπως τα λες ακριβώς. Δηλαδή, ήμουν στην Καλαμπάκα για την παρουσίαση ενός βιβλίου, άλλου βιβλίου. Λοιπόν, προφανώς ανεβαίνω στα μετέωρα γιατί είναι κάτι μοναδικό παγκοσμίως, και όταν φτάνω προς την Καλαμπάκα, στο τέλος δηλαδή, αρχίζει μια τρομερή καταιγίδα, κρύφτηκαν τα πάντα από τη βροχή και χτυπάει το τηλέφωνο. Φτάνω στο ξενοδοχείο, είμαι μουσκεμα, αρχίζω και βρίζω γιατί σκέφτομαι ότι θα αναβληθεί η παρουσίαση, τόσα χιλιόμετρα, τόσο κόπο, τόσο προετοιμασία, τόσα βίντεο κλπ. Και όπως είμαι έτσι σε κακή κατάσταση ψυχολογική και σωματική βεβαίως μουσκεμα, επαναλαμβάνω, χτυπάει το τηλέφωνο. Γεια σας τον κύριο Τάδε, εγώ είμαι, λέγομαι Πάνος Παπαχατζής. Σε μένα άγνωστο όνομα, είμαι ο ιδιοκτήτης της Αργοναύτης Production. Ρε που έμπλεξα, λέω μέσα μου την Αρκίνη, ρε που έμπλεξα. Και μου λέει, ακούστε, έχουμε διαβάσει το βιβλίο, έχουμε μείνει έκθαμβοι και είμαστε βέβαιοι ότι αυτό, εάν γίνει σειρά, θα κάνει ένα μεγάλο μπαμ. Θα θέλαμε όταν γυρίσετε να κάνουμε ραντεβού και να μιλήσουμε. Άσε μας τώρα, ανθρωπέ μου, λέω από μέσα μου.
14: Γιατί όμως, γιατί.
13: Είναι έτσι εκρηκτικός, καλέ ο Αγγελαρόπουλος, εμείς που το ξέρουμε.
14: Δεν ενθουσιάστηκες, δηλαδή.
13: Όχι, δεν πίστεψε
15: προφανώς. Όχι μόνο γι' αυτό, όχι μόνο γι' αυτό, διότι και Μαρία και Έλενα, αυτό έχει γίνει 4-5 φορές στο παρελθόν.
14: Είμαστε
15: από την τάδε εταιρεία, μας ενδιαφέρει. Πεθαίνουμε, γουστάρουμε, γονατίζουμε, δίνουμε το αίμα μας κλπ. Λοιπόν, και δεν έγινε τίποτα. Και λέω, άντε πάλι. Αλλά ο άνθρωπος ήταν και είναι πάρα πολύ σοβαρός. Με ρώτησε, πότε γυρίζετε στην Αθήνα. Λέω, είναι σήμερα η παρουσίαση. Θα γυρίσω αύριο το απόγευμα. Ο δικός είχα πάει, θα φύγω το πρωί και θα γυρίσω το απόγευμα στην Αθήνα. Λοιπόν, μετά λέω πάλι μέσα μου, τι με ρωτάει ρε παιδί μου, γιατί με ρωτάει. Το απόγευμα, κορίτσια, χτυπάει το τηλέφωνο, γεια σας Παπαχατζής. Λοιπόν, και λέω εδώ, κάτι γίνεται ρε παιδί μου. Δεύτερη τοποθέτησή του, το απόγευμα έχετε μία ώρα. Λέω, ξέρετε, πάω στο Μέγκα ώρα τάδε. Θα έρθω όπου είστε, θέλω λίγη ώρα να τα πούμε. Λέω, σοβαρεύει το πράγμα.
14: Βέβαια.
15: Και όντως, ο άνθρωπος ανέβηκε στα Βρυλίσια. Έκανε μισή ώρα να παρκάρει, απολογήθηκε 200 φορές τηλεφωνικά πριν βρεθούμε και μου είπε με απόλυτη σιγουριά ότι αυτό θέλουμε να το κάνουμε σειρά τώρα. Συγκρατώ και τους διαλόγους που προηγήθηκαν, συγκρατώ και το τώρα και μετά αρχίζει και τρέχει πάρα πολύ το πράγμα και φτάνουμε στο σημείο να είμαστε 18 Σεπτεμβρίου και να περιμένουμε εναγωνίως και διακαώς τη μεθαυριανή πρεμιέρα.
13: Να μας δώσεις λίγο τυράκι για την υπόθεση.
15: Είστε και τυράκι, δεν διαβάζετε παντού αναρτήσεις, πράγματα.
13: Θα μας τα πεις εσύ με τον δικό σου τρόπο. Ναι.
15: Πες και τυράκι.
14: Εμείς τα ξέρουμε, αλλά μην τα πούμε εμείς.
15: Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, προηγείται από το τυράκι και το σαλαμάκι, προηγείται το πώς. Και το πώς έχει να κάνει με το εξής. Έχω πάει, είμαι στο Ρέθυμνο, για διακοπές, όπου...
14: Το πώς γράφτηκε το βιβλίο μας, λες τώρα, πώς το έγραψε το βιβλίο?
15: Ότι βρέθηκα σε ένα γάμο, σε ένα ορεινό χωριό, όπου έγινε χαλασμός κυρίου, οπότε στη διάρκεια του γάμου και του χαλασμού και των μεθεόρτιων, στο μυαλό μου ήρθε αυτό ακριβώς το βιβλίο με αρχή, μέση και τέλος. Γύρισα χαράματα πια, γιατί ο γάμος έφτασε μέχρι το πρωί, θα συνεχίζονται για 2 μέρες ακόμα. Δεν έπεσα στο κρεβάτι, παρότι είχα προηγηθεί ρακές και ό,τι άλλο φανταστείτε. Ρακές και κράση, έτσι, να τα υπογραμμίζουμε για να αρχίσουμε τίποτα.
13: Ναι. Γιατί είναι και περίεργες οι εποχές.
15: Σωστά, σωστά. Κρασάκι λοιπόν, ρακί και κρασάκι. Και μετά καμιά σόδα, διότι οι παιδιά είχαν φέρει κάτι αντικριστά, κάτι πράγματα. Λοιπόν, γυρίζω στο δωμάτιο, επειδή έχει φουντώσει αυτή η ιδέα, κάθομαι στο τραπεζάκι, στη βεράντα, και σημειώνω ακριβώς τις σκέψεις μου, γιατί λέω, πάνε, χαθήκαν αυτές. Τις σημειώνω, μου πήρε κανένα τρίωρο όλο αυτό, μου σακάτεψε τη μέρα εννοείται, αλλά επιστρέφοντας στην Αθήνα ήξερα ότι έχω ένα πάρα πολύ δυνατό βιβλίο και ήξερα ότι ο τίτλος είναι μόνο αυτός, δεν χωράει κανένας άλλος τίτλος, καμία άλλη παραλλαγή, τίποτα. Δύο μαύρα πουκάμισα, τελεία και παύλα. Λοιπόν, και έτσι έγινε αυτή η ιστορία, όπου έχει ένα βασικό τρίγωνο
14: ερωτικό.
15: Δεν πρόλαβε να γίνει.
14: Α.
15: Και δεν θα γινόταν, δεν θα το επέτρεπα.
14: Α, οκ. Okay.
15: Και στην Κρήτη απαγορεύονται τα τρίγωνα. Μόνο πανοράματος. οπότε είναι δύο παιδάκια που μεγαλώνουν από μωρά μαζί στο ίδιο χωριό, ο Μανούσος και ο Σύφης. Ο Μανούσος άγριος, με τρομερό θυμό μέσα του, πολύ καλό παλικάρι, να γίνει χαλή να τον πατήσεις. Έχει ένα θέμα με τις γυναίκες, γιατί ζηλεύει πάρα πολύ, διότι συνεχώς πέφτει σε λάθος πρόσωπα, συνεχώς χωρίζει, συνεχώς ηχτηρίζει, συνεχώς διαολίζει κλπ. Και δίπλα του αυτός ο καλοκάγαθος δάσκαλος, ο Σύφης, ο οποίος είναι ένας ήρεμος χαρακτήρας, του αρέσει η μουσική, του αρέσει το διάβασμα, του αρέσουν οι τέχνες, και αυτά τα δύο παιδάκια πορεύονται από μικρά μέχρι που μεγαλώνουν. Και έρχεται για να μείνει πια μόνιμα στην Κρήτη μετά τις σπουδές της η Μαριάννα, η Μαριάννα Κιμούλη εννοώ, η Μαρκέλα στη σειρά. Οπότε αρχίζουν εκεί και γίνονται διάφορα πράγματα, διότι ο δασκαλάκος μας ο Σύφης την ερωτεύεται, αλλά κάνει πίσω, γιατί την έχει ερωτευτεί και ο Μανούσος, ο σταυράδερφός του. Και εκεί ξετυλίγεται ένα αδιανόητο κουβάρι, το οποίο απαγορεύεται να σας πάω παραπέρα.
14: Πόπο ενδιαφέρον είναι όμως. Θα λέγα, τι έκανε πίσω ρε παιδί μου, ας άφηνα την κοπέρα να διαλέξει.
15: Λοιπόν, προσέξτε τώρα, όταν είδα τα πρώτα γυρίσματα, επαναλαμβάνω για τους μη γνωρίζοντες, και δεν είναι καθόλου κακό, Μανούσος είναι ο Βασίλης Μπισμπίκης, Σύφης είναι ο Αντώνης Μεριαγκός.
14: Όταν που έκανε είδα, τον λοιπόν, Καποδίστρια, δεν ήταν ο
15: Μεριαγκός. Ναι. Ναι. Όταν λοιπόν είδα τα πρώτα γυρίσματα και τις πρώτες σκηνές κλπ, βούρκωσαν τα μάτια μου, διότι ο Μανούσος, μάλλον ο Μπισμπίκης, δεν υποδύεται τον Μανούσο. Είναι ο Μανούσος. Είναι αυτός. Είναι βγαλμένος από το χαρτί. Ο Σύφης δεν υποδύεται. Ο Μυριακός δεν υποδύεται το Σύφη. Είναι ο Σύφης. Και είναι λοιπόν δύο ρόλοι που έρχονται να δέσουν σφιχτά και να κάνουν ένα πολύ ωραίο σκηνικό, ανάμεσα στο οποίο μπαίνει η Μαριάννα Κιμούλη, η οποία είναι η Μαρκέλα. Με πάρα πολλές εκπλήξεις, με πάρα πολλές παράλληλες ιστορίες γύρω από τους κεντρικούς ήρωες. Για παράδειγμα, ας πούμε, ο αδερφικός φίλος των δύο παιδιών, δηλαδή ένα τρίτο μαύρο πουκάμισο, είναι ο Νικήτας, τον οποίον κάνει ο Δημήτρης Καπετανάκος. Και η μαμά του Καπετανάκου είναι η Ελένη Γερασιμίδου. Η οποία
13: εξαιρετικό κάστ.
14: Πολύ ωραίο κάστ. Ναι.
15: Την κακιά πεθεράκια, λέει, ξέρω εγώ, τη ξυνίζει μια νύφη, τη ξυνίζει άλλη, τη ξυνίζει τρίτη. Καμία δεν εγκρίνει, όλες τις διώχνει, με όλες μουτρώνει. Χαλάει τα προξενιά συνέχεια, τις δουλειές του γιού του, τη γιού της συνέχεια. Και είναι ένα αδιανόητο πράγμα με ένα πολύ δυνατό κάστ, γιατί εσείς ακούσατε 4 ονόματα, 5. Τα δυο που κάμισα, ο Νικήτας Καπετανάκος δηλαδή και η Γερασιμίδου. Για φανταστείτε πατέρα κριτικό, το Μιχάλη Αεράκη, με τα γένια του, τα άσπρα, κριτικάρος αθεντικός. Για φανταστείτε γυναίκα του Αεράκη, τη Μαρίνα Ψάλτη, μια αδιανόητα καλή ηθοποιός. Σύνολα τα υπόλοιπα γύρω-γύρω, μιλάμε για ένα πολύ μεγάλο cast, σε μια πολύ μεγάλη σειρά, με δυνατή υπόθεση. Και διευκρινίζω, κυράδες μου, για να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα, μια Ιταλή, μην περιμένει κανείς και δυσανασχετή και προκαταβολικά και όλα και είναι αμαρτία. Βεντέτες.
14: Ναι, θα το ρωτάγαμε αυτό, θα το ρωτάγαμε.
15: Τίποτα από αυτά, δεν υπάρχει σταγόνα. Σταγόνα δεν υπάρχει. Μόνο αν κόψει κανένα δάχτυλο κανείς πάνω στα κρασιά και στα τσίπουρα. Δεν έχει καμία σχέση. Ωραία. Με βεντέτες, με εκδικήσεις, με τίποτα από όλα αυτά. Είναι μια ιστορία που αναδεικνύει τη φιλία, αναδεικνύει την ανδρεία, αναδεικνύει την κριτική οικογένεια, αναδεικνύει τις αξίες της, τα ήθη της και όλη αυτή την κατάσταση. Μία Κρήτη η οποία, επαναλαμβάνω, δεν έχει σχέση με αυτό που θεωρεί κανείς με τα μπιστολίδια και με τα...
14: Είναι η σημερινή Κρήτη, σε ποια εποχή υποτίθεται ότι είναι?
15: Ναι, είναι η σημερινή Κρήτη. Σημερινή. Φτάνουμε στη σημερινή Κρήτη, διότι η ιστορία αρχίζει τη δεκαετία του 80, όταν συμβαίνει ένα συγκλονιστικό γεγονός, το οποίο δημιουργεί ένα τεράστιο μυστικό, το οποίο μυστικό ακολουθεί τους ήρωες μέχρι το τέλος. Θα το δούμε την Κυριακή στο πρώτο επεισόδιο, πρώτο-δεύτερο επεισόδιο μαζί, δύο επεισόδια
14: στο Μέγκα.
15: 9 το βράδυ, στο Μέγκα, ναι, 9 το βράδυ έναρξη. Επειδή έχω δει τα δύο πρώτα επεισόδια, έμεινα με το σαγόνι κάτω. Έψαχνα στο σκοτάδι να δω το σαγόνι μου. Μιλάμε για μια τρομερή εξέλιξη που συμβαίνει στο πρώτο. Αυτή η δουλειά αδιανόητη. Δηλαδή,
14: με το σενάριο, εσύ συνεργάζεσαι με σενάριογράφο για να είναι λίγο πιστό στο βιβλίο. Πώς γίνεται αυτό όλο?
15: Μπράβο, το κορίτσι επιτέλους έκανε μια ωραία ερώτηση. Λοιπόν, εγώ.
14: Όλες οι άλλες ήταν ηλίθιες ερωτήσεις.
15: Θεωρώ τον εαυτό μου ευλογημένο, διότι έχω δει κατά καιρούς πολλά βιβλία να γίνονται σειρές. Έχουν κατακρεουργηθεί, έχουν σφαγιαστεί. Βλέπεις μία άλλη ιστορία, άλλη από το βιβλίο. Άλλο βιβλίο, άλλη ιστορία.
13: Το έχουμε πει για πολλά βιβλία που έχουν γίνει ταινίες και για ξένα βιβλία.
15: Παρόλα αυτά υπάρχουν κάποια όμως τα οποία είναι κατακρεουργημένα πραγματικά, δηλαδή δεν έχουν μια σχέση βιβλίο και, και σειρά. Οπότε εδώ ήμουνα πολύ τυχερός και ευλογημένος, διότι θεωρώ μία από τις κορυφές σεναριογράφους της χώρας, η Εμμανουέλα Αλεξίου, πήρε το παιδάκι που έχω γεννήσει, τα μαύρα πουκάμισα, το χτένισε, το έντισε, το στόλισε, το αρωμάτισε, το περιποιήθηκε και το έβγαλε να περπατήσει έξω στην αρένα. Δηλαδή έχει κάνει μια φανταστική δουλειά με μεγάλο σεβασμό στο βιβλίο, και για να συμβεί αυτό προηγήθηκαν καμιά 200 ώρες συζητήσεων. Κρατήστε το νούμερο, καμιά 200 ώρες συζητήσεων ατέλειωτων, όπου μας έπαιρνε χάραμα, μας έπαιρνε νύχτα και ούτω καθεξής, με κάθε λεπτομέρεια πάνω στο σενάριο.
13: Με ποιους θα δεις την βασική πρεμιέρα, με ποιους θα είσαι, πού θα είσαι?
15: Κανονικά πρέπει, έτσι όπως το σκέφτομαι τώρα, θεωρώ ότι θα είμαι στο σπίτι μου, με το κοριτσάκι μου, το κορινάκι μου, που θα παίξει στη σειρά ένα μικρό ρολάκι βέβαια για αρχή, με τη γυναίκα μου, με τους δικούς μας ανθρώπους, να φάμε κριτικά φαγητά και να πιούμε ένα ρακί.
14: Ωραία! Να ρωτήσω κάτι για το σενάριο ένα λεπτό. Αν σου πούνε ότι, ρε παιδί μου, πάει πάρα πολύ καλά και θέλουμε να το ανοίξουμε και να το κάνουμε και δεύτερη σεζόν.
15: Ναι.
14: Εκεί δεν θα υπάρχει ένα θέμα ξεχυλώματος?
15: Κανένα, διότι έχω...
14: Γιατί συμβαίνει συνήθως, γι' αυτό ρωτάω, συμβαίνει συνήθως στις σειρές.
15: Ναι, το καταλαβαίνω. Ναι. Έχω ήδη έτοιμη την ιδέα, εάν και εφόσον συνεχιστεί. Η ιδέα είναι ανατρεπτική, η ιδέα ευνηδιάζει τους πάντες όπως θα προκύψει.
14: Α, ωραία.
15: Και εφόσον προκύψει, οπότε... Μια χαρά στην αρχή τα πουκάμισα και δημιουργούν και τεράστια αδημονία με τον τρόπο που θα συνεχιστούν. Και για να σας πω και την αλήθεια, τη μαύρη σαν τα μαύρα πουκάμισα, πρέπει στα τέλη του μήνα, στις αρχές του άλλου, να ξεκινήσω το μαύρα που κάμισα δύο γράψηματα εννοώ. Και έχει ο Θεός.
14: Α, ωραία.
13: Λοιπόν, θα ασκήσεις, θα κάνεις και μαύρα που κάμισα δύο.
15: Εγώ την ασκήσω ένα που κάμισα.
13: Και τηλεοπτικά. Και τηλεοπτικά.
15: Ένα
13: και να σου πω και κάτι.
15: Και να κλαδίσω, λέω και σκίστηκε. Αυτό σα... έχω ασκήσει.
13: Και, και επίσης, σε βλέπω στα μπουζίκια όλο το χειμώνα. Κατάλαβες που. Δέσποινα Βανδύ.
15: Όχι, όχι, φίλε μου, δεν πάω στα μπουζούκια. Με συγχωρείτε πάρα πολύ, δεν πάω στα μπουζούκια. Είναι τελειωμένη η ιστορία αυτή για μένα. Προ δεκαετιών θυμάμαι τις τελευταίες μου έτσι εμπειρίες. Φτάνει, έχω κρατήσει για να έχω αναμνήσεις. Δηλαδή, όταν έχει ζήσει το Λευτέρη Πανταζή και με 1000 άτομα στο Διογέννη και 1500 πάρουν στα τραπέζια. Φτάνει, ρε παιδί μου. Έχει ζήσει τις μεγάλες βραδιές του Ρέμου με τον Χατζηγιάννη που δεν τα λες και μπουζούκια. Οπότε, οκ, παιδιά, μια χαρά είμαστε. Και δεν προλαβαίνω κιόλας γιατί εσείς τριγνοβολάτε, γιατί είστε κακά κορίτσια από εδώ και από εκεί. Εγώ, κυρίες μου, το βράδυ γράφω. Οπότε δεν θυσιάζω εξόδους έτσι για να πω ότι βγήκα. Είμαι στο λαπτοπάκι μου και γράφω και περνάω και μια χαρά, διότι προηγείται πάντα μια έρευνα πριν φτάσω στο σημείο να ξεκινήσω τα γραψίματα. Σκαλίζω από εδώ και από εκεί και οπότε δεν είμαι για βράδια. Εύχομαι σε εσάς να περάτε ωραία τα βραδάκια σας και να γυρίζετε από εδώ από εκεί. Φαΐ να μην τρώτε μόνο, διότι δεν χωνεύει το βράδυ. Όχι, δεν χωνεύει το βράδυ.
14: Πέφτει βαρύ το βράδυ, ναι.
15: Πέφτει βαρύ, δεν κοιμάσαι και καλά. Σηκώνεσαι μέσα στη νύχτα να αρχίσει καμιά σόδα. Δεν είναι τώρα για βράδυ.
13: Λοιπόν, Μένιο, ευχόμαστε καλή επιτυχία.
14: Καλή επιτυχία.
13: Θα είμαστε συντονισμένοι όλοι και συγχαρητήρια.
15: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κορίτσια. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
13: Φιλάκια.
14: Φιλιά.
15: Γεια σας, φιλιά.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, στο νέο τεύχος. Το νέο διάστημα και οι ευκαιρίες της Ελλάδας. Ρομπότ φτιάχνουν ρομπότ και αλλάζουν τα δεδομένα. AI εργαλεία για να φτιάξετε τον πρώτο σας AI υπάλληλο. Business Seeds, ο μεγάλος διαγωνισμός καινοτομίας ξεκινά. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά.
2: Γεια!
3: Γεια, μια μπύρα θα ήθελα!
2: Ναι, κάποια προτίμηση?
3: Τι είναι αυτή, ρε, πώς τη λένε? Εκείνοι που είναι στη διαφήμιση, η παρέα, που γελάνε. Που πίνουνε μπύρα, που τσιγκρίζουνε, όλη παρέα, το πράσινο μπουκάλι. Αυτή την μπύρα! Κατάλαβες!
4: Είστε σίγουροι ότι το μήνυμά σας μεταφέρεται παντού? Interbus. Μεγάλες και εντυπωσιακές επιφάνειες για στοχευμένη διαφήμιση σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς, σταθμούς και αεροδρόμια. Interbus. Μεταφέρει το μήνυμά σας παντού. Δείτε πώς στο interbus.gr.
3: Με τον αφρό που πέφτει, ρε, στο ψηλό το ποτήρι.
2: Να βάλω ένα κρασάκι.
5: Σπουδές παιδαγωγικών και εργοθεραπείας και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Διεθνής εξειδίκευση βασισμένη στη μεθοδολογία της LEGO Education σε συνεργασία με την O3. Εκπαιδευτική ρομποτική, βιωματική μάθηση, ειδική αγωγή, εργοθεραπευτική παρέμβαση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
6: Είμαι ο Φιλέας.
7: Και εγώ η Φογ.
6: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
7: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
6: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
7: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
6: Και πώς γίνεται αυτό?
7: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
6: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
7: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
8: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
9: Η πόρτα κλείνει. Τα αφήνεις όλα πίσω σου. Το σώμα σου έχει ανάγκη από απόλυτη ηρεμία και γαλήνη. Και στα Bed & Bath θα βρεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι με τα καλύτερα πιστοποιημένα προϊόντα ύπνου και μπάνιου. 45 διαφορετικά στρώματα, πάνω από 100 τύποι έξυπνων μαξιλαριών και επώνυμα σεντόνια από φυσικά υλικά για τον πιο selfish ύπνο που είχες ποτέ. Και το μπάνιο σου μεταμορφώνεται σε ένα προσωπικό χώρο ευεξίας για την απόλυτη εμπειρία SPA. Η προσιτή πολυτέλεια συναντά την κορυφαία ποιότητα στις καλύτερες τιμές. Ζήσε την εμπειρία Bed & Bath στα φυσικά καταστήματα και στο bedandbath.gr.
10: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
11: Ένα λεπτό τέχνης και πολιτισμού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Γέννη και γενιές της ψαλτικής τέχνης σήμερα. Ένα τετραήμερο βυζαντινής μουσικής σε καλλιτεχνική επιμέλεια του ερμηνευτή και θεολόγου Ζαχαρία Καρούνη. Ένα μουσικό και πολιτισμικό διπορικό στον κόσμο της βυζαντινής μουσικής, το οποίο αναδεικνύει τη ζώσα συνέχεια της ψαλτικής τέχνης και τις πολλαπλές εκφράσεις μιας παράδοσης που παραμένει δημιουργικά παρούσα έως σήμερα. Γέννη και γενιές της ψαλτικής τέχνης σήμερα, 21 έως και 24 Οκτωβρίου, στην εναλλακτική σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής στο Ίδρυμα Πολιτισμού Σταύρος Νιάρχος. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Λάμπρος Καλαρίτης.
0: Παραπολιτικά 90,1.
12: Πώς σου φάνηκε ο βασιλιάς του Μπαχρέιν που συναντήθηκε με τον πρωθυπουργό?
13: Μαντιλοδεμένος, πώς να μου φανεί. Παχουλός, έτσι καλαζωρισμένος.
12: Πόσα λαβράκια του ταΐσαμε?
13: Πολύ πράγμα.
12: Ε?
13: Πολύ.
12: Έλα, δώσε, δώσε.
13: Είπε, είναι φίλος μας, είναι φίλος μας.
12: Ποιος, ο πρωθυπουργός?
13: Ναι. Λοιπόν, η φίλη μας, η ακροάτριά μας, η Ράνια, μας στέλνει μια ωραία φωτογραφία από τη Μύκονο που δείχνει θάλασσα και λοιπά. Πολύ ωραία.
12: Ωραία.
13: Και λέει: από τη Μύκονο, αγαπημένα κακά κορίτσια, η φωτότραβα έχει και για εσάς με αγάπη. ενώ ο άνεμος μας φέρνει τη μουσική από το Σάντα Μαρίνα απέναντι. Ο DJ παίζει συχνά μαζονάκι. Πολλά φιλιά, λέει η Ράνια.
12: Να παίξουμε κι εμείς μαζονάκι. Λοιπόν,
13: περίμενε.
12: Ράνια, ευχαριστούμε, ευχαριστούμε πολύ. Φιλούθια, να παίξουμε ένα του Γιώργου. Ποιο να παίξουμε του μαζονάκι, από τα ωραία του. Τα... Ποιο ήταν, ανήκω σε μένα ή όχι.
13: Δεν το έχω, έχει ακουστεί πάρα πολύ τώρα.
12: Έχει ακουστεί.
13: Λόγω του θανάτου του.
12: Ποιο να βάλουμε. Αυτά
13: με λένε Γιώργο. Αυτό δικό του δεν είναι. Και ποτέ. Όχι,
12: όχι, όχι. Καλέ.
13: Αυτό είναι ο Μητσιάς, λέω. Καλώς μπερδεύτηκα. Το έχει πει και μαζονάκι. Σε έχω κάνει Θεό.
12: Τι σε έχω κάνει Θεό.
13: Σε έχω κάνει Θεό μία φορά να σε δω.
12: Αυτό, yeah. Αυτό δεν καλέ. Η Άντζελα Δημητρίου το τραγουδάει.
13: Όχι, Ιστανίση.
12: Ιστανίση.
13: Είδα ένα βίντεο που.
12: Το μ' αρέσει το Σάνικο σε μένα και στον Ιράν. Πολύ ωραίο τραγούδι.
13: Ωραία, να βάλουμε αυτό. Μ' αρέσει που είπα δύο τραγούδια εγώ που δεν είναι δικά του. Μεγάλη επιτυχία είχα, έτσι.
12: Δεν πειράζει.
13: Καλά το πήγα.
12: Πες ότι τα έχει πει σε μια συναυλία.
13: Εντάξει, τα πιο ωραία του είναι το Ώρες Μικρές, αλλά είναι τζεμπεκιά τρελή.
12: Ναι.
13: Λοιπόν, λέει.
12: Α, Ώρες Μικρές, να δει και αυτό. Να. Ένα από τα δύο να παίξουμε.
13: Λοιπόν, λέει ο Χαράλαμπος ότι του κάνει εντύπωση, λέει, που φτιάχνουν επειδή είναι αυτά σε Σύρια, ενώ θα μπορούσαν να βάζουν ξένες ταινίες.
12: Γιατί, παιδιά,
13: γιατί
12: να βάζουν ξένες.
13: Βλέπουν
12: sorry,
13: τηλεόραση
12: δηλαδή.
13: Μόνο υπερήλικες. Λέει, όχι, ρε.
12: Όχι, μυθοπλασία.
13: Βλέπουν, μυθοπλασία βλέπουν.
12: Ναι, και όσοι δεν προλαβαίνουμε, τα βλέπουμε στα λάπτοπ μετά.
13: Ναι, το βλέπεις πια online.
12: Γιατί να μην υπάρχει δημιουργικότητα.
13: Τι
12: δηλαδή,
13: μα βάζουμε,
12: δεν
13: βλέπουμε online.
12: Δεν συμφωνώ, παιδιά. Συγγνώμη, δεν συμφωνώ να μην υπάρχει δημιουργία. Γιατί δηλαδή να βλέπουμε ξένες ταινίες, μόνο ότι μας σερβίρουν οι τρίτοι.
13: Όχι, εγώ είμαι υπέρ του ξένες ταινίες. Να, ας πούμε το Μαέστρο μπήκε στο Netflix κλπ. Το Ριφιφί, τώρα έχει βγει το Ριφιφί πάλι, εγώ το είχα δει. Είναι μερικές ταινίες που είναι πολύ ωραίες, χαρά, αλλά και εγώ δεν συμφωνώ.
12: Λοιπόν, Radio Παπάκι παραπολιτικά.gr. Τώρα το παιχνίδι στο Regency Casino είναι διαφήμιση αυτό. Μον Παρνές, κάνει γύρου. Είσαι τη δράση και απόλαυσε την πιο λαχταριστή προσφορά. Ζουμερός γύρος και παγωμένη μπύρα μόνο 6 με 6 ευρώ. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή ο γύρος έρχεται κατευθείαν στη θέση σου για να μην χάσεις λεπτό από το παιχνίδι. Τύχη και απόλαυση κάθε γύρο μόνο στο βουνό. Να πούμε ότι αρμόδιος ρυθμιστής η ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών, κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσία.
13: 350 ευρουλάκια συνεδρία ότι υπνοτιστή για να σου εξηγήσει το όνειρο.
12: Τι λες τώρα.
13: Ω, καθόλου, έτσι είναι τα πράγματα. Πήγαινες και σου έκανε ύπνωση και σου έλεγε...
12: Παιδιά, εγώ θα φοβόμουν να θα πήγαινες. Εγώ δεν θα ήθελα. Με τίποτα. Αυτά με αγριεύουν.
13: Α, εμένα δεν με αγριεύουν, η αλήθεια είναι.
12: Τι θα πήγαινε, δηλαδή.
13: Κοινό, εγώ το ζαβώ.
12: Θα πήγαινε να κάνει.
13: Από περιέργεια θα πήγαινα. Δεν θα ήθελα 350, θα πήγαινα μάμα μου έλεγε έλα να δοκιμάσει. Τσάμπα. Να πάω 350
12: τσάμπα.
13: 350 ευρώ δεν έδινα. Ούτε 250
12: ευρώ. Και πόση ώρα.
13: Με ένα πενιντάρικο του πήγαινα.
12: Με ένα πενιντάρικο.
13: Ναι.
12: Έλα τώρα, μην υποτιμάσαι έτσι τη θεραπεία.
13: Λοιπόν. Λοιπόν, πληρώνουν 200.000 δολάρια για να, οι πλούσιοι, κάποιοι πλούσιοι για να καταψυχθούν μετά το θάνατό τους.
12: Αχ,
13: και
12: Παναγία
13: περιμένουν
12: μου, έλα τώρα.
13: Να αναγεννηθούν. Διαδικασία κρυοσυντήρηση. Έχουν βγει τώρα όλα αυτά τα τέτοια.
12: Α, παπα.
13: Ναι, και μάλιστα πολλοί άνθρωποι. Γίνεται, λέει, αυτό το λέει, είναι ένα βιομηχανικό κτίριο στην Αυστραλία. Και μάλιστα υπάρχουν και πολλοί οι οποίοι είναι σε αναμονή. Τα σώματά τους είναι επιβυσμένα σε υγρό άζωτο στους μείον 196 βαθμούς Κελσίου.
12: Και πώς μετά, δηλαδή πώς ζωντανεύουν μετά.
13: Μετά πιστεύουν ότι θα τους ζωντανέψουν. Θα έχει φτάσει η επιστήμη σε τέτοια επίπεδα που θα ζωντανέψουν.
12: Ναι.
13: Ναι.
12: Α, ποντάρουν δηλαδή στο μέλλον.
13: Ναι, καλέ, στη τεχνολογία.
12: Κάτι ταινίες δεν έχουν βγει, έτσι. Θυμάμαι μια ταινία που άλλος βγήκε και ήταν σε άλλη εποχή και δεν μπορούσε να καταλάβει τι αυτό.
13: Ναι.
12: Και είχε παντρευτεί καλή του. Ποια ταινία ήταν.
13: Πάντως μέχρι τώρα δεν υπάρχει τρόπος. Λένε οι επιστήμονες δηλαδή ότι δεν υπάρχει τρόπος μέχρι τώρα να επαναφέρουμε με αυτά που έχουμε, τα δεδομένα που έχουμε τώρα και τις γνώσεις που έχουμε τώρα. Δεν μπορούμε να τους επαναφέρουμε. Θα μείνουν εκεί πέρα αυτοί παγωτά κασάτα.
12: Ή το άλλο λέει που να επιμεκύνεται η ζωή και αυτό και εσείς μέχρι τα 120. Να κάνεις
13: τίμωρε. Να κάνω τίμωρε μέχρι τα 120 που θα είμαι με το ένα κάνει στο και θα είμαι με την πατημένη παντόφλα.
12: Αυτό ακριβώς. Δηλαδή κάποια στιγμή ο άνθρωπος κουράζεται.
13: Άλλο να σου πω εγώ. Τους έχουν παγώσει αυτούς έτσι και περνάνε δεν ξέρω πόσες χιλιάδες χρόνια και έχει βρεθεί ο τρόπος που τους επαναφέρουν. Και άντε λοιπόν αυτός τώρα έχει επανέλθει και ζει
12: σε μια άλλη
13: άλλο πλανήτη. Έχει χάσει τεύχη. Άσε τώρα ότι δεν καταλαβαίνει τίποτα. Δεν ξέρει κανέναν. Δεν υπάρχει κανέναν αγαπημένο του. Αν παγώνουν όλοι μαζί αυτοί για να βρεθούν σαν οικογένεια. Και άντε και ξαναβρεθήκανε σαν οικογένεια.
12: Έλα, παιδιά,
13: θα είναι
12: τώρα
13: μόνοι τους και δεν θα ξέρουν κανέναν. Θα είναι κοινωνικά αμόρφωτοι, λειτουργικά αμόρφωτοι και θα έχουν προχωρήσει τα πράγματα. Δηλαδή, τι να πω. Τρελή ματαιοδοξία. Τρελή ματαιοδοξία. Καταρχήν ο υπνοτιστής λέει ότι υπάρχει με τερσάρκους. Πεθαίνεις και μετά μπορεί να ξανάρθεις.
12: Ναι.
13: Να ξανάρθεις, αλλά σε άλλη κατάσταση.
12: Δεν θέλω να είμαι, ας πούμε, μίγα ή μυρμηγή.
13: Δεν εννοώ αυτό. Λένε ότι θα έχεις άλλο ρόλο, ρε παιδί μου, και θα είσαι πάλι με ένα κύκλο ανθρώπων, λένε. Αυτή είναι η θεωρία τους. Που θα πέσουν άλλους ρόλους όμως.
12: Α, γνωριζόμαστε όλοι από αλλού.
13: Υποτίθεται ότι γνωριζόμαστε, ότι είμαστε ένας κύκλος ανθρώπων που ερχόμαστε, ξαναρχόμαστε και παίζουμε άλλους ρόλους.
12: Ωραία, γαμώ, σας βαρέθηκα. Πάλι ναι, μαξίδιους θα είναι.
13: Δεν ξέρω.
12: Δεν μπορούμε να κάνουμε άλλους φίλους.
13: Δεν το ξέρεις. Μπορεί δηλαδή εμείς οι δύο τώρα σε προηγούμενη ζωή, σύμφωνα με αυτούς.
12: Ναι.
13: Έτσι, να ήμασταν αδέρφια. Να ήμασταν ζευγάρι. Να ήμασταν άντρας-γυναίκα. Να ήμασταν φίλοι. Να ήμασταν εχθροί. Δεν ξέρω. Δεν είμαστε το ίδιο πράγμα.
12: Ναι. Αλλά όλο γύρω από την.
13: Όλο γύρω από την τέτοια. Και αυτό πρέπει λέει, να τα λύνουμε εδώ πέρα, λέει, τα θέματα μας. Γιατί θα τα βρούμε ξανά μπροστά μας την επόμενη.
12: Α, ό,τι δεν λύνεται.
13: Ό,τι δεν λύνεται πρέπει να λυθεί μετά. Έχει μείνει εκκρεμές. Σαν πόρτα ανοιχτή που λένε και οι ώρες μικρές στο τραγούδι.
12: Μάλιστα.
13: Μείνει εκκρεμότητα. Λοιπόν! Αν το βάλουμε το τραγουδάκι τώρα, όταν το ακούσουμε.
12: Σε λίγο.
13: Τι θες, μωρέ, πες τι θες να πεις.
12: Σε ένα λεπτό θα το βάλουμε.
13: Να το βάλουμε σε ένα λεπτό το τραγουδάκι. Λοιπόν, έχει βγει μια φωτογραφία του Τραμπ, όπου λένε ότι είναι AI τελικά. Δεν ξέρω αν θα είναι, που αγκαλιάζει και φυλάει στο μάγουλο, δεν φαίνεται ακριβώς, μία από την ομάδα του.
12: Έλα μωρέ το
13: κορίτσι. Τη βοηθό του.
12: Τη βοηθό του θέλει να την ευχαριστήσει γι' αυτό.
13: Αλλά δεν
12: λένε... φυλάει γιατί θέλει να την ευχαριστήσει για την παροχή του έργου
13: δεν ξέρω. Έχει γίνει σάλος με τη φωτογραφία, αλλά βγήκαν κάποιοι και είπαν ότι είναι AI. Τώρα με το AI δεν ξέρουμε τι είναι πραγματικότητα όντως και τι δεν είναι.
12: Η γυναίκα του δεν έχει κανένα πρόβλημα, οπότε τι μας νοιάζει εμάς.
13: Ναι, πάντως είναι λέει.
12: Δέντρη που δεν σου μέλεται να φας από τον καρπό του, μη κοιμηθεί στον ίσκιο του και πάρει τον καημό.
13: Λοιπόν, στην εικόνα αυτή ο Τραμπάκουλας είναι σε ένα γήπεδο γκολφ, την αγκαλιάζει την βοηθό του. Τη δίνει ένα τρυφερό φιλί στο μάγουλο. Αυτή είναι από πίσω, δεν βλέπουμε τη μούρη τη. Τη δίνει ένα τρυφερό φιλί στο μάγουλο και έχει περάσει το χέρι του στη μέση τη και. Εντάξει. Στη μέση τη. Και δείχνει έτσι όπω φαίνεται η φωτογραφία ότι έχει γίνει κάτι, έχει προηγηθεί κάτι, ή μετά από τον γκολ θα πάρει σε καμιά καμπάνα.
12: Αλλά για ποιο χτυπάει η καμπάνα.
13: Ναι. Αλλά υπόθηκε ότι δεν είναι. Ότι είναι AI και ότι δεν είναι πραγματική φωτογραφία αυτή.
12: Παιδιά, είναι ένα πρόβλημα το AI. Πρέπει να γράφονται πάνω στις φωτογραφίες τι είναι.
13: Α, ναι, πρέπει.
12: Χασμουριέμαι γιατί είμαι ματιαχμένη.
13: Αχ, ξεματιάσαμε.
12: Πρέπει να με ξεματιάσει. Λοιπόν, αυτό ήταν. Κακά κορίτσια.
13: Τελειώσαμε.
12: Ναι, καλέ.
13: Μέχρι με ένα λεπτό εδώ πέρα για να αποφωνήσει.
12: Λοιπόν, αυτό ήταν. Κακά κορίτσια. Τέλος. Ραντεβού αύριο.
13: Όχι αύριο, καλέ.
12: Α, όχι αύριο, καλέ.
13: Σήμερα κοπαλιώσουν.
12: Όχι, καλέ. Είναι Σάββατο. Είναι Σαββατοκύριακο. Λοιπόν, ραντεβού τη Δευτέρα. 2 με 4, μη λείψει κανείς για τους γνωστό.
13: Θα βάλουμε απουσίες.
12: Γεια σας και φιλιά στο σπίτι.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Είμαι ο Φιλέας.
2: Και εγώ η Φογκ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
2: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
2: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
2: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
0: Παραπολιτικά 90,1.
4: Καλησπέρα σας, δελτίο ειδήσεων με τον Παναγιώτη Μπρίμπο. Φωτιά και λάστιχα και παλέτες εδώ και μία ώρα σε οικόπεδο στην οδό Μακρυγιάννη και 28 Οκτωβρίου του Ρέντι. Πυκνοί καπνοί έχουν πνίξει την περιοχή. Επιχειρούν 18 πυροσβέστες με 7 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα. Ενώ η πολιτική προστασία έστειλε μήνυμα 112 ώστε οι κάτοχοι των γύρω περιοχών να παραμείνουν σε ετοιμότητα σε εσωτερικούς χώρους με κλειστές πόρτες και παράθυρα. Πυρκαγιά σε εξέλιξη και σε χαμηλή βλάση στην περιοχή πάλι της Νησίρου αλλά και σε κροτοδασική έκταση στο Ψάρι Μεσσηνίας. Την Κυριακή στις 10 το πρωί στο πρώτο νεκροταφείο της Αθήνας θα πραγματοποιηθεί η πολιτική κηδεία της Μαργαρίτας Παπανδρέου που έφυγε σήμερα από τη ζωή σε ηλικία 103 ετών. Υπήρξε η δεύτερη σύζυγος του ιδρυτή του ΠΑΣΟΚ και πρώην πρωθυπουργού Ανδρέα Παπανδρέου και απέκτησαν 4 παιδιά, τον Γιώργο, τη Σοφία, τον Νίκο και τον Αντρίκο. Συγγραφέας και δραστήρια εκπρόσωπος του γυναικείου κινήματος συνέδεσε το όνομά της με την Ένωση Γυναικών Ελλάδας, της οποίας διετέλεσε επί σειρά ετών πρόεδρος. Μέσα από τη δημόσια παρουσία και τη δράση της ασχολήθηκε συστηματικά με την ισότητα των φύλων και την προάσπιση των δικαιωμάτων των γυναικών. Για τον θάνατο της Μαργαρίτας Παπανδρέου, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης εκφράζει τα συλληπιτήριά του για το χαμό της, σημειώνοντας μεταξύ άλλων πως η Μαργαρίτα Παπανδρέου συνέδεσε το όνομά της με τον αγώνα για τα δικαιώματα των γυναικών και την κοινωνική πρόοδο. Σε ανάρτησή του, εντωμεταξύ, ο πρώην Πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου αποχαιρετά με συγκίνηση τη μητέρα του, τονίζοντας πως παρέμεινα μαχήτρια ως το τέλος, έζησε με γενναιοδορία, αξιοπρέπεια και βαθιά πίστη στον άνθρωπο, στη δικαιοσύνη, στην ειρήνη και στην ισότητα των γυναικών. Προτεραιότητα για την κυβέρνηση το πετρέλαιο θέρμανση, ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα, δήλωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στον πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα στην καθιερωμένη μηνιαία συνάντησή τους. Έκανε λόγο για έναν δύσκολο χειμώνα σε περιβάλλον πρωτοφανών γεωπολιτικών αναταράξεων. Ανέφερε ότι η κυβέρνηση προσανατολίζεται σε διπλή παρέμβαση με επιδότηση στην Αγγλία και οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, ενώ σημείωσε ότι θα συνεχιστεί και η στήριξη στο ντίζελ. Σε ό,τι αφορά τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, είπε ότι θα το θέσει μετεπιτάσεως στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Κοινοτόπο για ευρωπαϊκά μέτρα απέναντι στην ενεργειακή κρίση θα αναζητήσουν, σύμφωνα με πληροφορίες του ραδιοσταθμού Παραπολιτικά 90,1, οι Υπουργοί Οικονομικών της Ευρωζώνης στο Δουβλίνο, με τις πληροφορίες να σημειώνουν πως σήμερα δεν αναμένεται απόφαση. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως αρχικός σχεδιασμός της κυβέρνησης ήταν τα μέτρα να ανακοινωθούν προς το τέλος Σεπτεμβρίου, ωστόσο λόγω της πίεσης που δέχονται νοικοκυριά και επιχειρήσεις, επισπεύδει τις ανακοινώσεις για τη Δευτέρα. Προσερχόμενος νωρίτερα στη συνεδρία της Ευρωομάδας στο Δουβλίνο, ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης έκανε λόγο για ένα διτό μήνυμα. Απέναντι στους άμεσους κινδύνους και τις απειλές και ταχύτητα στην υλοποίηση όλων των μεταρρυθμίσεων που η Ευρώπη έχει τόσο επιτακτική ανάγκη να υλοποιήσει. Διευκρινήσεις του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη για το νέο AI εργαλείο που δημιουργήθηκε για τον έλεγχο των ιδιωτικών ιατρίων μετά τις αποκαλύψεις του θάνατου Γιώργου Μαζονάκη. Όπως είπε, με την πλατφόρμα οι ασθενείς θα ελέγχουν αν το ιατρείο στο οποίο απευθύνονται είναι νόμιμο και τι είδους ιατρικές πράξεις επιτρέπεται να διενεργεί. Επισήμανε ότι από τις 9.000 δομές που υπάγονται στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών και ελέγχθησαν, εντοπίστηκαν 200 πιθανές παραβάσεις. Την ένταξη του ανεξάρτητου βουλευτή Αλέξανδρου Αυλονίτη στο ΠΑΣΟΚ ανακοίνωσε Χαριλάου Τρικόπη, επιβεβαιώνοντας τις πληροφορίες της στήλης Big Mouth του PowerGame.gr. Η ανακοίνωση έγινε μετά τη συνάντηση του βουλευτή με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη. Ο Απόστολος Πάνας θα έπρεπε να είναι πιο προσεκτικός στη διατύπωσή του, ώστε να μην δίνει τη δυνατότητα να υπάρχει παρερμηνία, δήλωσε στα Παραπολιτικά 90,1 η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Νάντια Γιανακοπούλου. Μετά το σάλο προκάλεσαν οι δηλώσεις του περιενδεχόμενου συνεργασίας με την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα για την αποχώρηση της Ρόζας Βερτού. Απάντησε πως η στρατηγική του κόμματος είναι αυτή που είναι. Όλοι βάζουμε πλάτη, ο καθένας κρίνεται για τις επιλογές του. Εκδηλώσει μνήμη σήμερα με αφορμή τη συμπλήρωση 13 χρόνων από την δολοφονία του Παύλου Φίσα. Στις 5.30 το απόγευμα, κεντρική συγκέντρωση στο μνημείο του Παύλου Φίσα στο Κερατσίνι και η πορεία προς τον μπλόκο της Κοκκινιάς. Κλειστή είναι από τις 3.30 σταθμοί του μετρό Κορυδαλλός και Μανιάτικα με εντολή της ελληνικής αστυνομίας. Οι σειρμοί διέρχονται από τους συγκεκριμένους σταθμούς χωρίς να πραγματοποιούν στάση μέχρι νεοτέρας. Στη διεθνή ενημέρωση, σε εξέλιξη από σήμερα μέχρι και την Κυριακή, βουλευτικές εκλογές στη Ρωσία. Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι το κόμμα του Πούτιν, Ενωμένη Ρωσία, αναμένεται να εξασφαλίσει την πλειοψηφία των εδρών στη Δούμα και η νίκη του κυβερνώντος κόμματος είναι αναμενόμενη. Οι επικριτές τις έχουν ήδη χαρακτηρίσει άδικες, ενώ θεωρούνται ευρέως δημοψήφισμα για τη συνέχιση της εισβολής που πραγματοποιήσε ο Βλαντιμίρ Πούτιν στην Ουκρανία και η οποία βρίσκεται πλέον στον 5ο έτος της. Στα αθλητικά, στις 5 το απόγευμα, ο Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσέ στο Αμπουντάμπι για το Super Cup της Ευρωλίγκας στο μπάσκετ. Μισή ώρα αργότερα στο κλειστό του ΆΚΑ, Παρτιζάν ΠΑΟΚ στο πλαίσιο του τουρνά Παύλος Γιαννακόπουλος.
0: Τα νέα των αγορών.
4: Απόλυση 0,82% του Γενικού Δίκτυου Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας. Μεγάλη ανταπόκριση από τους δανειολήπτες του ελβετικού φράγκου έχει βρει η ρύθμιση που νομοθέτησε η κυβέρνηση τον Δεκέμβριο του 2025 για την αποπληρωμή των δανείων τους με μετατροπή σε ευρώ και κούρεμα. Αναλυτικό ρεπορτάζ στο powergame.gr.
0: Ο καιρός.
4: Έθριος αύριο στην Αττική, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18-31 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 30 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθεί ο Λάμπρος Καλαρίτης.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: Καλησπέρα, παραπολιτικά. 90,1 Λαμπρός Καλαρίτσι, εμείς Έλληνες, μαζί μέχρι τις 6. Καλώς ήρθατε και απόψε. Μείνετε συντονισμένοι μαζί μας, έχουμε πάρα πολλά να πούμε. Θα ξεκινήσουμε ευθύς αμέσως από την κλιμάκωση της τουρκικής επιθετικότητας. Δεν είναι προκλήσεις, επειδή συνηθίζουμε να λέμε προκλήσεις κλπ. Δεν είναι προκλήσεις. Είναι επιθετικότητα βάσης σχεδίου, με αυξομοιώσεις της έντασης αναλόγως, αλλά εντάσσονται σε ένα συγκεκριμένο μακρόπνο σχέδιο, το οποίο η Τουρκία δεν έχει καταλήψει ποτέ. Η προσπάθεια να ερμηνευτούν οι κινήσεις της Τουρκίας συγκυριακά, αναλόγως της επικαιρότητας, απλά οδηγούν σε λάθος συμπεράσματα. Και αυτό είναι επικίνδυνο. Ξεκινάμε ευθύς αμέσως και θα πάμε και σε όλα τα υπόλοιπα. Λάζαρος Καμπουρίδης, αντιστράτηγος στην Αποστρατεία. Καλησπέρα, στρατηγέ.
1: Καλησπέρα κύριε Καλαρίδη και στους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, σε συνέχεια παλαιότερη συζήτηση που είχαμε κάνει, βλέπουμε η Τουρκία να υλοποιήσει τον σχεδιασμό της και επιχειρησιακά, μεταφέροντας μια ταξιαρχία καταδρομών απέναντι από την Σάμο. Μια ερμηνεία για τα τελευταία, τις τελευταίες δηλώσεις. Βλέπουμε ότι έχουν πυκνώσει δηλώσεις. Δεν υπάρχει μέρα χωρίς δήλωση είτε του Ερντογάν, είτε του Φιντάν, είτε του Υπουργείου Άμυνας για τα νησιά.
1: Κύριε Καλαρίδη, ζούμε στην εποχή της επικοινωνίας και της πληροφορίας και βλέπουμε ότι η Τουρκία το έχει λάβει πολύ σωστά, πολύ σοβαρά υπόψη αυτό και το χρησιμοποιεί. Έχει ιδρύσει και την Διεύθυνση Επικοινωνίας υπό τον Τούρκο Πρόεδρο και βλέπουμε πώς χρησιμοποιεί τη δύναμη της επικοινωνίας στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Γιατί μην ξεχνάμε ότι η επικοινωνία χρησιμοποιείται και στην ειρήνη και στον πόλεμο. Και η Τουρκία βλέπουμε, επειδή δεν θα ήθελε να πάει σε μια πολεμική σύγκρουση με την Ελλάδα, ειδικά αυτή την περίοδο, χρησιμοποιεί την επικοινωνία προκειμένου να αποσπάσει αυτά που θέλει να υποχωρήσουμε εμείς και σε σύγκρουση με την Ελλάδα. Χρησιμοποιεί την επικοινωνία προκειμένου να αποσπάσει αυτά που θέλει να υποχωρήσουμε εμείς και

0: κύριο θέμα και να προχωρήσει σε εξοπλισμό των νησιών. Και βλέπουμε τις δηλώσεις και του Έλληνα Πρωθυπουργού και απαντήσεις του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών στις προκλήσεις Άγκυρας, κάτι το οποίο στο παρελθόν μπορώ να πω είμαστε λίγο πιο νοχελικοί, έχει αλλάξει η εικόνα.
1: Ευγενικός είστε. Σε περίπτωση που ο ελληνικός σχεδιασμός προχωρήσει όντως και αρχίσει και εφαρμόζεται, που ήδη εφαρμόζεται, δεν θέλουμε να δούμε κανέναν, όντως ήδη εφαρμόζεται και γίνονται πράγματα τα οποία δεν λέγονται και καλώς δεν λέγονται. Εκείνα και άλλα τα οποία φαίνονται χωρίς να έχουν διατυμπανιστεί. Εάν η Ελλάδα προχωρήσει στο σχεδιασμό, η Τουρκία μέχρι πού θα φτάσει, κατά τη γνώμη σας?
0: Εγώ πιστεύω ότι η Τουρκία φοβάται πάρα πολύ τον παράγοντα Ισραήλ. Γιατί δεν γνωρίζει μέχρι ποιο βαθμό το Ισραήλ έχει δεσμευθεί να στηρίξει την Ελλάδα ακόμη και στην τοποθέτηση των οπλικών αυτών συστημάτων. Γιατί αυτό που βλέπω εγώ, ότι η τριβή, γιατί στην ουσία γι' αυτό το κάνει η Τουρκία, από τότε ξεκίνησε τον περασμένο Δεκέμβριο, όταν υπήρξε η σύνοδος, η τριμερή σύνοδος Νετανιάχου, Μητσοτάκη, Χριστοδουλίδη στο Τελαβίβ, από τότε η Τουρκία άλλαξε το μοτίβο, έγινε πιο επιθετική, παραβιάσεις, παραβάσεις, μόνιμες ναύτεξες, θαλάσσια πάρκα και νόμος γαλάζιας πατρίδας. Αυτό είναι το θέμα. Η Τουρκία θέλει να μπλοκάρει τον άξονα αυτό Ελλάδα-Κύπρο-Ισραήλ και δεν θέλει σε καμία περίπτωση να ενισχύσει, να τοποθετηθούν αυτά τα οπλικά συστήματα στα νησιά μας. Εγώ πιστεύω ότι όσο πηγαίνουμε προς την κατεύθυνση αυτή χρονικά, ότι μια αποφασισμένη Ελλάδα που θα προχωρήσει το πρόγραμμα αυτό, δηλαδή να τοποθετηθούν αυτά τα οπλικά συστήματα, η Τουρκία θα περάσει τον νόμο γαλάζια πατρίδα, βάσει το οποίο θα δίνονται αρμοδιότητες στον Τούρκο πρόεδρο και αυτός όποτε κρίνει θα ορίζει μικρές ΑΟΣ εντός εισαγωγικών ή περιοχές ειδικού ενδιαφέροντος, όπως το λένε η Τουρκία, για να μπλοκάρει δικές μας μετακινήσεις αλλιευτικά σε περιοχές που η Τουρκία θα τις θεωρεί δικές ή επιστημονικές δικές μας έρευνες, η πόντιση καλωδίων κτλ.
1: Άρα θα αλληλοτεσταριστούμε, θα αλληλοδοκιμαστούμε στο πεδίο. Γιατί αν η Τουρκία προχωρήσει όντως στην εφαρμογή του νόμου, κλείνοντας περιοχές, η Ελλάδα θα πρέπει να κάνει τις κινήσεις που δικαιούται. Είτε μιλάμε για αλληλεία, είτε μιλάμε για έρευνα και πόντιση καλωδίων.
0: Είναι μονόδρομος, έτσι είναι κύριε Καλαρίτη, είναι μονόδρομος πλέον, δεν χωράει καμία άλλη υποχώρηση ή αν θέλετε κίνηση δική μας η οποία αφήνει ερωτηματικά ή χώρο να σκέφτεται η Τουρκία ότι η Ελλάδα θα υποχωρήσει, σας θυμίζω την Κάσο. Είναι μονόδρομος, πρέπει να πάμε προς αυτή την κατεύθυνση και πρέπει να τονίσουμε για κάτι ότι με την ανακοίνωση, την υπογραφή της συμφωνίας με τις τρεις Ισραηλινές εταιρείες για την ασπίδα του Αχιλλέα, όλα αυτά τα οπλικά συστήματα που συνιστούν την ασπίδα του Αχιλλέα, είδαμε ότι από την Ισραηλινή πλευρά δόθηκε ένας πανηγυρικός χαρακτήρας, κάτι το οποίο δεν έγινε όταν υπογράφηκε η αντίστοιχη συμφωνία με τους Γερμανούς, οι οποίοι σε μέγεθος κονδυλίων είναι διπλάσια. Αν θυμάμαι, οι Γερμανοί παρήγγειλαν τα οπλικά. Ακριβώς, το οποίο φτάνει τα 7 δις. Εμείς παραγγείλαμε κάτι 3,2, ας πούμε, 3 δις και οι Ισραηλινοί είδαμε ότι το πανηγύρισαν, γιατί δεν είναι μόνο μία απλή πώληση στην Ελλάδα αυτά τα οπλικά συστήματα, και εγώ χαίρομαι πάρα πολύ που το είδαν έτσι οι Ισραηλοί, γιατί εδώ μιλάμε για ένα γεωπολιτικό αποτύπωμα. Βλέπει το Ισραήλ ότι ο εχθρός της Ελλάδας είναι και εχθρός του Ισραήλ και μπορούμε να το δούμε μέσα από μία κοινή θεώρηση, και νομίζω ότι αυτό φοβάται η Τουρκία και αυτός είναι ένας ανασταλτικός παράγοντας της Τουρκίας να προχωρήσει ακόμη πιο πέρα, να πάει σε μια εμπλοκή με την Τουρκία, γιατί, με την Ελλάδα, γιατί δεν γνωρίζει σε ποιο βαθμό η συμφωνία Ελλάδας με το Ισραήλ έχει προχωρήσει. Δηλαδή, σε τι βαθμό έχει δεσμευθεί το Ισραήλ να εμπλακεί σε μια τέτοια σύγκρουση. Και δεν μιλάω εγώ μόνο για την, από τις αναφορές από Ισραηλινής πλευράς ότι μπορεί να υπάρξει χτύπημα στα κατεχόμενα. Και μιλάω για την πιθανή δέσμευση του Ισραήλ να στηρίξει την Ελλάδα ακόμη και στη μετακίνηση αυτών των οπλικών συστημάτων. Δηλαδή, σκεφτείτε ότι είδα σε ένα τουρκικό κανάλι, το οποίο ανήκει στον μηδιακό όμιλο του Αλ Μπαϊράκ, δηλαδή του Γαμπρού Ερντογάν, το οποίο ανέλυε για ποιο λόγο έγινε η επιλογή αυτών των δύο τουρκικών θαλάσσιων πάρκων, στο βόρειο και στο βόρειο Αιγαίο και στη νοτιού Καστελορίζου. Και εκεί αναλύει διεξοδικά ότι η επιλογή έγινε καθαρά με όρους εκκλησιακούς, γιατί είδαν κοινές ασκήσεις στο Βόρειο Αιγαίο από ελληνικά και ισραηλινά αεροσκάφη και υποβρύχια ελληνικά και ισραηλινά και αεροσκάφη στην περιοχή εκεί του Καστελορίζου. Άρα λοιπόν η Τουρκία φοβάται πάρα πολύ τον Ισραηλινό παράγοντα και νομίζω αυτό είναι πολύ θετικό για μας και να προχωρήσουμε με μεγαλύτερη αποφασιστικότητα στην υλοποίηση, την ενίσχυση του άξονα αυτού και σε υλοποίηση του νέου εξοπλιστικού μας προγράμματος στα νησιά μας.
1: Πάντως, κλείνοντας, στρατηγέ, ακόμα και το Ισραήλ να μην έχει

0: να μην είχε τέτοια δέσμευση. Είναι αμφίβολο αν η Τουρκία θα ήθελε όντως να αντιμετωπίσει την Ελλάδα εφόσον η χώρα μας αποφασίσει να πάει μέχρι τέλος. Η εμπειρία του 20 είναι φρέσκια. Είναι νοπή ακόμα, έτσι.
1: Συμφωνώ απόλυτα. Γιατί εμείς κακομάθαμε την Τουρκία να τις παραχωρούμε ή να, θέλετε, να υποχωρούμε από βασικές κόκκινες γραμμές κάτω από μια επικοινωνιακή πίεση, κάτω από μια ευρετική πίεση. Λοιπόν, πρέπει επιτέλους να κοντράρουμε την Τουρκία, όχι ως αυτό σκοπό, αλλά ως μια πεποίθηση, εθνική βούληση να υλοποιήσουμε την εθνική μας στρατηγική και κυρίως το απάγχος αυτής να τοποθετήσουμε, να ενισχύσουμε την εθνική μας άμυνα με Ισραηλινής κατασκευής υψηλής τεχνολογίας οπλικά συστήματα.
0: Ευχαριστούμε πολύ, στρατηγέ. Καλή συνέχεια.
1: Καλά. Γεια σας.
0: Λάζαρος Καμπουρίδης, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αντιστράτηγος εν αποστρατεία. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Η ώρα είναι 4 και 4.
3: Και σε λίγο θα είναι ώρα για την πιο δροσερή εμπειρία διασκέδασης με chill out vibes στο 1055 Garden στην Παρνίθα.
4: Βρε Μαρία, πού έχεις το λεξικό?
5: Α, εδώ είναι καλέ, τι έπαθες?
4: Άκουσα κάτι νέο σήμερα και το ψάχνω. Σπριτσερία με finger food. Σπρί.
5: Να σου πω, δεν αφήνεις τις άγνωστες λέξεις να πάμε για ένα δροσερό απεριτίφ στην καλύτερη σπριτσερία της πόλης.
4: Να, το είπες και εσύ. Σπριτσερία. Τι μέρος του λόγου είναι?
5: Είναι το καλύτερο μέρος για να απολαύσεις δροσερά σπριτς. Γευστικά πλατό με αλμυρές και γλυκές επιλογές και την πιο μαγευτική θέα της Αθήνας. Στον κήπο του εστιατορίου 1055, στο Regency Casino Montparnasse. Κάντο εικόνα. Να πίνουμε το σπριτς μας σε ένα καταπράσινο τοπίο, η μουσική να μας ταξιδεύει και το βλέμμα μας να χάνεται μέσα στα χρώματα του ουρανού και την απέραντη θέα.
4: Χα, τώρα που ξέρω τι σημαίνει, πάμε να το ζήσουμε. Παρασκευή και Σάββατο 7.30 με 11.30, σπριτσερία στην Πάρνηθα. Ήρθε για να ανεβάσει τη διασκέδαση ψηλά.
5: Ρυθμιστή ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Παραπολιτικά 90,1.
6: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
7: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
8: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
9: Ρωμαίος!
5: Ιουλιέτα!
9: Από του Μπόστ την Μπένα.
5: Έργο παλιό!
9: Ασύγχρονο!
5: Που αφορά και σένα.
9: Ιουλιέτα η Ρώμανε!
5: Ρωμαίος Σακελαρίου!
9: Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
5: Σε ρόλο παραμάνας.
9: Χωρίς καμιά ντροπή.
5: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
9: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
5: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
10: 14 Σεπτεμβρίου Ηλιούπολη, 15 Πετρούπολη, 18 Κηποθέατρο Παπάγου και Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο σχολείο Ειρήνης Παπά.
11: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
12: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω!
13: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
14: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
15: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Μόρις Μέτερλινγκ, «Η Τυφλή», που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει? Όταν νιώθουμε τυφλοί απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος. σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
16: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια 600.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
2: Παραπολιτικά 90,1.

0: Παραπολιτικά, 90,1 Λαμπρός Καλαρέτη, συνεχίζουμε. Απέναντι στην Τουρκία διαμορφώνεται μια κοινωνία απολύτως αδιάλακτη. Εξαπαλώνων ήχων, από μικρή ηλικία, οι Τούρκοι εκπαιδεύουν την νεολαία σε μια αντίληψη ότι η Μεσόγειος τους ανήκει, ότι ο περίγυρος τους ανήκει, τους οδηγούν στο να εντρυφούν και να εξοικειώνονται με όλη την πολεμική κατάσταση, εν αντιθέσει με την εδώ, με το εδώ σκηνικό, όπου η χώρα έχει διολυστήσει σε μια ανεμελιά, σε μια αμεριμνησία η οποία δεν δικαιολογείται από τον περίγυρο. Τώρα τελευταία κάτι έχει αρχίσει και αλλάζει, οφείλουμε να είμαστε δίκαιοι, αλλά μακράν, γιατί συνεχίζεται παράλληλα η προσπάθεια υπονόμευσης. Είδαμε και υπόσκαψης της αντίληψης, του φρονήματος, της εκπαίδευσης των κρίσιμων πυλώνων και θεσμών, όπως ας πούμε η διπλωματία. Πρόσφατα υπήρξε και μια συμφωνία για εκπαίδευση, λέει, της Διπλωματικής Ακαδημίας από το ΕΛΙΑΜΕΠ. Δεν θα σχολιάσω. Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος, στρατηγικός αναλυτής, διεθνολόγος και φίλος. Καλησπέρα, Κωνσταντίνε.
1: Καλησπέρα, Λαμπρό.
0: Λοιπόν, απέναντι διαμορφώνεται μια κοινωνία από μικρή ηλικία με μια αντίληψη απόλυτος αδιάλακτη, με μια αίσθηση ότι της ανήκει όλος ο περίγυρος, ότι στην ουσία υπάρχει ήδη μια de facto αναβίωση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και ότι γύρω-γύρω ο περίγυρος δεν δικαιούται να υπάρχει. Εδώ ακόμα είμαστε πολύ μακριά από αυτό. Είμαστε σε μια αντίληψη αμεριμνησίας και ακόμα στην εποχή του 90 και του 2000.
1: Υπάρχουν κάποιες παράλληλες διαδικασίες, δηλαδή η χώρα προσπαθεί να ενηλικιωθεί, να γίνει ένα κανονικό κράτος που να μπορεί να προστατεύσει την επικράτειά του και τα κυριαρχικά του δικαιώματα, αλλά ταυτόχρονα υπάρχει μια προσπάθεια υπονόμευσης εκ των έσω, δηλαδή λειτουργεί τρόπον τεινά μια πέμπτη φάλαγγα εντός της χώρας, η οποία δεν επιθυμεί εξοπλισμούς, δεν επιθυμεί αλλαγή κουλτούρας πρωτίστως, γιατί η αλλαγή κουλτούρας θα καταλύσει και θα καταστρέψει όλα τα αφηγήματα, τα ψεύδα αφηγήματα, τα οποία υπήρξαν κυρίαρχα την περίοδο της ύστερης μεταπολίτευσης, ενώ έχουν καταρρεύσει παντού και πλέον κάθε χώρα προσπαθεί να δημιουργήσει ένα είδος αυτάρκειας για τον εαυτό της και να αμυνθεί με ιδίους πόρους, παράλληλα με συμμαχίες και βοήθεια, εξωτερική βοήθεια. Βρισκόμαστε σε ένα τέτοιο μεταβατικό στάδιο. Αυτοί οι κύκλοι επιμένουν σε καλλιέργεια μείωσης του φρονήματος, μείωσης των δυνατοτήτων που πρέπει να έχει μια χώρα σαν τη δική μας, που έχει να υπερασπιστεί ένα πολύ μεγάλο γεωγραφικό χώρο με πολύ οξύ δημογραφικό πρόβλημα. Και αυτό από μόνο του είναι ένας Ηράκλειος άθλος. Δεν είναι μια κατάσταση η οποία δύναται να αντιμετωπιστεί με ημίμετρα, δύναται να αντιμετωπιστεί με ολιστικό τρόπο.
0: Είπες τη λέξη κλειδί, κατά τη γνώμη μου, τη φράση κλειδί, ότι υπάρχουν αντίρροπες δυνάμεις. Χθες ο αρχηγός ΓΕΘΑ, ο στρατηγός Χούπης από την Πράγα, είπε ότι πρέπει να υπάρξει ένα ολιστικό μοντέλο άμυνας. Θα πρέπει η κοινωνία να ενσωματωθεί στην άμυνα. Δεν θα πρέπει η στρατιωτική θητεία να εκλαμβάνεται και να λειτουργεί ως ένα διάλειμμα μεταξύ της πολιτικής ζωής στην οποία θα επιστρέψεις, αλλά θα πρέπει να υπάρχει μια διαρκής στρατιωτική αντίληψη όπου θα κυριαρχεί η αρχαία έννοια, η αρχαία ελληνική έννοια του οπλίτη πολίτη, όπου θα συνεχίζεται η εκπαίδευση και μετά την θητεία, όπου οι πολίτες θα έχουν μια τοπική ευθύνη μετά υπεράσπιση της περιοχής τους, μια πολύ σωστή αντίληψη. Από την άλλη, είχαμε σήμερα το ΚΚΕ που λέει να ακυρωθεί η συμφωνία για την ασπίδα του Αχιλλέα. Έχουμε σήμερα τις κινητοποιήσεις για τον Παύλο Φίσα. Η αριστερά έχει μια μοναδική ικανότητα στο να ανακαλύπτει, να εφευρίσκει και να αναδεικνύει πρότυπα από άτομα τουλάχιστον αμφιλεγόμενα, για να μην πω τίποτα άλλο. Και την ίδια ώρα υποσκάπτει κάθε προσπάθεια εθνικής αντίληψης. Εθνικής αντίληψης, στρατιωτικής αντίληψης που πρέπει να έχει χώρα για να επιβιώσει.
1: Υπάρχει και ένα, προς επίρρωση αυτών που λες, Λάμπρο, υπάρχει και ένα άλλο στοιχείο πολύ σημαντικό. Αν ακούσει κανείς τη ρητορική αριστερών κομμάτων για το Ισραήλ, ως κράτο χαρακτηρίζουν το Ισραήλ κράτος δολοφόνο. Αυτή την ρητορική δεν την έχουν χαρακτηρίσει ούτε καν για την ναζιστική Γερμανία. Δηλαδή, το Ισραήλ έχει γίνει, είναι ένα κράτος δολοφόνος. Τέτοια ρητορική Δεν συζητάμε καν για την Τουρκία.
0: Τους έχεις ακούσει ποτέ να καταδικάσουν την Τουρκία? Ποτέ.
1: Την Τουρκία ως κράτο δολοφόνο.
0: Πού είναι?
1: Πού είναι? Γιατί ποτέ δεν έχει πει όχι μόνο το ΚΚΕ, αλλά και άλλα κόμματα.
0: Ναι.
1: Για ποιο λόγο οι υπερασπιστές της Παλαιστίνης, οι όψιμοι υπερασπιστές της Παλαιστίνης, έχει σημασία αυτό, της υποτιθέμενης Παλαιστίνης. Γιατί πρέπει να, αν το εξετάσουμε ιστορικά, θα δούμε ποια ήταν πραγματικά η έννοια της Παλαιστίνας στη Ρωμαϊκή εποχή και πώς εξελίχθηκε.
0: Και ποιανού δημιούργημα ήταν ο Αραφάτ.
1: Ναι, και πιανού
0: Σοβιετικής Ένωσης.
1: Ακριβώς, αλλά το κυριότερο είναι ότι πότε έγινε το δημιούργημα της Παλαιστίνης, πότε δημιουργήθηκε επί της ουσίας σε πολιτική βάση. Είναι πολύπλοκο το ζήτημα, βέβαια.
0: Θα το αναλύσουμε σε άλλη εκπομπή. Όχι, καλά κάνεις και το λες, αλλά να επιστρέψουμε σε αυτό. Είναι αξιοσημείωτη η σύμπτωση της ορολογίας που χρησιμοποιεί η αριστερά με την ορολογία που χρησιμοποιεί η Τουρκία για το Ισραήλ εν προκειμένου και όχι μόνο. Έτσι. Δηλαδή η Τουρκία λέει μην εξοπλίζεστε, λέει η αριστερά μην εξοπλίζεστε. Λέει η Τουρκία κακό συνεργάζεται με το Ισραήλ, κράτος δολοφόνος, λέει η αριστερά. Λέει μην παίρνετε Ισραηλινά όπλα, η Τουρκία μην πάρουμε Ισραηλινά όπλα, λέει η αριστερά. Πολλές συμπτώσεις.
1: Ναι, πολλές συμπτώσεις και θα σου έλεγα το εξής για να το κλείσουμε αυτό το ζήτημα της υπονόμευσης. Είτε ηθελημένα είτε αθέλητα. Η υπονόμευση αυτή όταν η χώρα επιβάλλεται να εξοπλιστεί με τελευταίου τύπου, με ό,τι καλύτερο υπάρχει δοκιμασμένο στο πεδίο της μάχης από ένα κράτος το οποίο είναι ίση και θέση σύμμαχος εναντίον του τουρκικού αναθεωρητισμού, όταν υπάρχει αυτού του τύπου η αντίληψη, εκ των πραγμάτων λειτουργεί υπονομευτικά. Δεν μας απασχολούν οι προθέσεις τους, γιατί δεν μπορούμε να κάνουμε δίκη προθέσεων, αλλά το αποτέλεσμα είναι αυτό.
0: Ναι.
1: Όταν και μάλιστα υπάρχουν κάποια αιφιολογήματα τα οποία δυστυχώς είναι και καταντούν και φεδρά, δηλαδή μιλούν για παλαϊκή άμυνα κόμματα τα οποία δεν έχουν ιδέα ούτε καν γνωρίζουν το μαρξιστικό λενινιστικό πρότυπο της άμυνας, ούτε καν τη σοβιετική πρακτική δεν έχουν μελετήσει. Δηλαδή εδώ υπάρχει και μια ανιστόρητη αντίληψη που δηλαδή τα κόμματα αυτά στον 21ο αιώνα δεν έχουν μελετήσει ούτε καν τη δική τους παρακαταθήκη από τον 20ο. Είναι τόσο
0: πρόχειρα και επιφανειακά. Και τελικά φαίνεται ότι είναι σε κάποιο είδους...
1: Είναι τόσο επιφανειακή η προσέγγιση που έχουν που δεν κοιτούν τουλάχιστον ούτε καν τις δικές τους παρακαταθήκες.
0: Ναι.
1: Ούτε καν, δηλαδή, θα πω το εξής, Λάμπρο, και όσο και να ακουστεί. Αναλογικά, είναι τόσο πρόχειρη, είναι χειρότερα πρόχειρη και από τις δυνάμεις που ανέπτυξαν την περίοδο, την αλής του μνήμης περίοδο 44-49.
0: Ναι.
1: Όπου και εκεί ελάχιστοι υπήρξαν οι οποίοι ήταν σοβαρή επιτελική. Μόνο ο Μακρύδης ήταν από την περίπτωση του Ελλάς. Έτσι. Αυτός ήταν ο στρατηγικός ηθήνων νους. Αλλά επί της ουσίας έχει αποδειχθεί ιστορικά ποια ήταν η πραγματική επιχειρησιακή αξία των σχηματισμών αυτών που δημιουργήθηκαν τότε.
0: Πέραν του επιχειρησιακού
1: σχηματισμού. Αλλά ούτε καν αυτά.
0: Δεν τους μοιάζει να υπονομεύσουν, επειδή βλέπουν, όπως είπες, ότι η χώρα σιγά σιγά ενηλικιώνεται και πάει να προσπαθεί να ανακτήσει την παλαιότερη φύση της. Εδώ να πούμε κάτι το εξής, ότι η μεταπολιτευτική κατάσταση του Έλληνα είναι παραφύση. Ο Έλληνας από την καταβολή, από καταβολή της ιστορίας του μέχρι και πριν από 40-50 χρόνια ήταν και είναι ένα πολεμικό έθνος. Μεγάλωνε με τα όπλα, με την αντίληψη πάντα και μέχρι το 70.
1: Και με τις θυσίες,
0: με τον αγώνα κλπ. Δεν υπάρχει περίοδο.
1: Με τις θυσίες και με πολύ αίμα.
0: Επειδή τώρα πέρασε μια περίοδο, μια παρένθεση διολύσεις, παρακμής και αμνησίας και λύθης, και τώρα προσπαθεί να ξαναπιάσει το νήμα, τους έχει θορυβήσει αυτό. Γιατί ο Ελληνικό.
1: Τους έχει θορυβήσει το εξής. Δεν πρόκειται για μια στρατιωτικοποίηση της κοινωνίας της χώρας. δεν αφορά αυτό. Αφορά την επιστροφή της ελληνικής κοινωνίας και της ελληνικής νεολαίας τις ρίζες της, στις παραδοσιακές ρίζες. Περί αυτού πρόκειται. Αυτό σημαίνει de facto μία διάλυση των ιδεολογημάτων, στερεοτύπων και αφηγημάτων που ήταν κυρίαρχα σε όλο το πλαίσιο της μεταπολίτευσης, το οποίο δημιούργησαν αυτό το χάλι που έχουμε σήμερα. Ναι. Αυτό το χάλι αναφορικά με το γεγονός ότι 35.000 είναι φυγόστρατοι, ο ανθός της ελληνικής νεολαίας είναι φυγόστρατοι, 35.000, και άλλοι 35.000 είναι αρνητές στράτευσης, είναι Ι5 και ούτω καθεξής. Δηλώνουν δηλαδή ή δεν επιθυμούν καν να μπουν σε μια διαδικασία να μπορούν να υπερασπίζουν και τον ίδιο τον εαυτό. Όχι μόνο την πατρίδα και το έθνος. Δηλαδή εδώ πρόκειται περί...
0: Παρασυντισμού.
1: Εδώ πρόκειται περί μυθριδατισμού στην κυριολεξία.
0: Ευχαριστούμε, Κωνσταντίνε. Τα λέμε, θα ανοίξουμε το θέμα του αργού και θα δώσουμε μεγάλη έμφαση σε αυτό, διότι η Ελλάδα είναι σε σημείο καμπής. Παροτρύνω τους ακροατές να ακούσουν και να δουν την ομιλία του αρχιστρατηγού Χούμπη του ΑΓΕΘΑ, προφέσει στην Πράγα. Κατά τη γνώμη μας, είναι σωστή η αντίληψη ότι πρέπει να υπάρξει μια διαρκής στρατιωτική αντίληψη της κοινωνίας και πριν και μετά την θητεία του πολιτικού.
1: Δεν γίνεται διαφορετικά. Έπρεπε αυτά να είχαν εφαρμοστεί χθες, αλλά κάλλιο αργά παρά ποτέ.
0: Ευχαριστούμε, Κωνσταντίνε. Καλή συνέχεια. Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος, ευχαριστούμε πολύ.

0: Παραπολιτικά 90,1 Λάμπρος Καλαρίτη. Συνεχίζουμε λοιπόν να πούμε κάτι για τη Μέση Ανατολή, τα όσα μας ανέφερε χθες εδώ ο Γαβρίλη Χαρίτος για την υπόγεια διαπραγμάτευση μεταξύ Ισραήλ και Σαουδικής Αραβίας με σκοπό το Κουβέιτ να προσχωρήσει τελικά στη συμφωνία του Αβραάμ επιβεβαιώνεται απολύτως. Βγαίνει πλέον ως είδηση. Χθες ήταν εκτιμήσεις, σήμερα είναι είδηση. Όλο αυτό το παρασκήνιο και όλες αυτές τις διαπραγματεύσεις όντως ισχύουν, βρίσκονται σε εξέλιξη και να δούμε πού θα καταλήξουν. Τώρα υπάρχει ένα άλλο γεγονός εκεί, το οποίο είναι πολύ σημαντικό και συνιστά και αυτό ένα σταθμό, εάν τελικά υλοποιηθεί. Χρήστος Εκτενάς, αμυντικός αναλυτής και αρθρογράφος, πτήση και flight.com.gr. Καλησπέρα, Χρήστο.
1: Καλησπέρα και από μένα, Λάμπρο. Η εξέλιξη λοιπόν την οποία είπες και εσύ είναι ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν πως εγκρίνουν, τουλάχιστον σε επίπεδο αμερικανικής κυβέρνησης, το λέω αυτό γιατί θα πρέπει να δώσει και την έγκριση για το Αμερικανικό Κογκρέσο στη συνέχεια, για την πώληση 48 μαχητικών F-35 στη Σαουδική Αραβία σε μια συμφωνία τεράστιου κόστους, διότι υπολογίζεται ότι θα φτάσει τα 24,3 δισεκατομμύρια δολάρια. Δηλαδή χονδρικά κάθε μαχητικό φτάνει να κοστίζει γύρω στο μισό δισεκατομμύριο δολάρια.
0: Συγγνώμη, τους βρήκαμε τις κελεμπίες τώρα για να μην πω τίποτα άλλο και τους αρμέγουν. Για πες, ναι.
1: Ναι, αυτό σημαίνει ότι οι Σαουδάραβες εφόσον αγοράσουν αυτά τα μαχητικά θα αγοράσουν μαζί και ένα τεράστιο πακέτο υποστήριξης ανταλλακτικών και όπλων. Μόνο έτσι εξηγείται αυτή η μεγάλη τιμή. Δεν κάνει τόσο το αεροσκάφος προφανώς το ένα, αλλά αν το αγοράσεις παραδείγματος χάρη με υποστήριξη 20 ετών ανταλλακτικά υπηρεσίες κτλ. Ναι, τα νούμερα μπορούν να ανέβουν πάρα πολύ. Δεν είναι όμως η σημασία της συμφωνίας αυτής εφόσον υλοποιηθεί το επιχειρησιακό κομμάτι, δηλαδή ότι θα ενισχυθεί ακόμα περισσότερο η σαουδαραβική αεροπορία, αλλά κυρίως το πολιτικό κομμάτι, διότι έχουμε τρεις μεγάλες και ειδικές παραμέτρους. Πρώτον, οι Ηνωμένες Πολιτείες σπάνε με αυτή την πώληση ένα νομικό ταμπού που έχουν οι ίδιες. Υπάρχει στις Ηνωμένες Πολιτείες νόμος του κράτους, όπου λέει ότι πρέπει να διασφαλίζει η Ουάσιγκτον ότι στη Μέση Ανατολή το Ισραήλ θα έχει το τεχνολογικό πλεονέκτημα στην άμυνα. Ναι. Αυτό είναι νόμος του Αμερικανικού κράτους. Τι σημαίνει λοιπόν αυτό, ότι επειδή μέχρι σήμερα ο μοναδικός χρήστης F-35 στη Μέση Ανατολή ήταν το Ισραήλ, το οποίο παραγγέλνει συνεχώς F-35, είχε ξεκινήσει να παραγγείλει 30 και τώρα έχει φτάσει η παραγγελία του να είναι στα 75 περίπου και θα παραγγείλει και άλλα όπως φαίνεται. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι κατά κάποιο τρόπο, τον οποίο δεν γνωρίζουμε, έχει διασφαλιστεί ότι παρότι η Σαουδική Αραβία θα έχει το ίδιο αεροσκάφος, δεν θα διαταράσει αυτό την υπεροπλία του Ισραήλ.
0: Υπάρχει ένα προηγούμενο. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα είχαν ακυρώσει την δική τους παραγγελία, τη δική τους πρόθεση.
1: Είχαν κάνει παραγγελία 35, ναι. Αλλά μετά την ακύρωσαν γιατί είπαν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες μας βάζουν τέτοιους περιορισμούς στη χρήση του μαχητικού που πλέον εμείς δεν το θέλουμε.
0: Ναι, και από ό,τι έλεγαν, τους είχαν και κλειδωμένες τεχνολογίες. Ακριβώς για να διατηρήσει το τεχνολογικό πλεονέκτημα το Ισραήλ, ήταν υποδέστερα τα F-35 των Εμμυράτων με χαμηλότερες τεχνολογικές δυνατότητες, κλειδωμένα με κάποιο τρόπο.
1: Άρα λοιπόν κρατάμε εδώ το γεγονός ότι σημαίνει πως οι Σαουδάραβες αποδέχονται να πάρουν κάτι σε κάποιο βαθμό περιορισμούς, αλλά ταυτόχρονα αποδέχονται και οι Ισραηλινοί να πάρουν οι Σαουδάραβες κάτι τέτοιο, γιατί όσο και περιορισμούς να έχει, το F-35 παραμένει αυτή τη στιγμή το πιο διαδεδομένο μαχητικό πέμπτης γενιάς στον κόσμο. Με πάνω από 1.300 αεροσκάφη να έχουν κατασκευαστεί. Δηλαδή ακόμα και υποβαθμισμένο να είναι σε κάποιες παραμέτρους, παραμένει ένα πάρα πολύ ισχυρό αεροπορικό όπλο. Άρα το αποδέχονται και οι Ισραηλινοί, κάτι που δείχνει ότι υπάρχει ένα τεράστιο παρασκήνιο διπλωματικό από πίσω.
0: Σωστά.
1: Δεύτερο στοιχείο της αγοράς αυτής είναι ότι στην ουσία η Σαουδική Αραβία δεν έχει ανάγκη το F-35. Διότι η Σαουδική Αραβία έχει ήδη ένα τεράστιο στρατό, πάρα πολύ καλά εξοπλισμένο, μια τεράστια αεροπορία, την οποία μάλιστα μέσα έχει Typhoon, Tornado,
0: F-15
1: εξελιγμένα. Δηλαδή δεν υπάρχει κάποιος εχθρός για τον οποίο
0: Να κάνουμε μια υπόθεση. Επειδή από χθες βρίσκεται σε εξέλιξη, μας τα έλεγε και ο Γαβρίλη Χαρίτος, μια υπόγεια διαπραγμάτευση, οι Σαουδάραβες, επειδή δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν τους Χούθη και όλοι τους αρνούνται βοήθεια, οι Αμερικανοί δεν τους δίνουν ευθέως στρατιωτική βοήθεια, δηλαδή δεν εμπλέκονται αυτό στρατιωτικά. Βρετανοί αρνήθηκαν, Γάλλοι αρνήθηκαν. Ζήτησαν από το Ισραήλ τουλάχιστον πληροφορίες, Intel. Επειδή οι Σαουδάραβες ήταν να μπουν σε συμφωνία στο Αβραμ μετά την 7η Οκτωβρίου, υπαναχώρησαν και τώρα είναι στη συμφωνία της ΜΕΚΑ. Μία εκτίμηση που υπάρχει είναι ότι η αποδέσμευση των F-35 συνδυάζεται με την δέσμευση των Σαουδαράβων ότι προοπτικά, γιατί αυτό δεν μπορεί να γίνει κυβίστηση Κολοτούμπα άμεσα, θα έχουν όλα θέματα, προοπτικά θα επανακάμψουν στις συμφωνίες του Αβραμ. Δηλαδή θα αναγνωρίσουν το Ισραήλ. Αυτό εξηγεί.
1: Και αν όχι να αναγνώσουν το Ισραήλ, θα επεκτείνουν τη συνεργασία μαζί του, που ήδη υπάρχει συνεργασία.
0: Που ήδη υπάρχει, ναι.
1: Ήδη υπάρχει και είναι και αρκετά εκτεταμένη, απλώς δεν το λέμε.
0: Και μάλιστα μας έλεγε χθες ο Γαβρίλ, θα δούμε αν θα γίνει ο Χαρίτος, ότι ως ένα ενδιάμεσο στάδιο για να δώσουν πληροφορίες Intel και να τους βοηθήσουν οι Ισραηλοί για να αντιμετωπίσουν τους Χούθη, έχουν ζητήσει να ασκήσει επιρροή η Σαουδική Αραβία να μπει στις συμφωνίες του Αβραμ το Κουβέιτ ως προπομπός. Που ως γνωστόν στο Κουβέιτ έχει πολύ μεγάλη επιρροή η Σαουδική Αραβία. Αν και θα είναι δύσκολο, αλλά αυτό πλέον έχει βγει σήμερα ως είδηση. Ότι όντως υπάρχουν συνομιλίες με το Κουβέιτ να μπει στις συμφωνίες του Αβραμ. Θα δούμε αν θα το αντέξει.
1: Άρα λοιπόν έχουμε ως δεύτερο στοιχείο, κρατάμε ότι η αγορά όπλων αυτού του μεγέθους και αυτού του συγκεκριμένου οπλικού συστήματος έχει τεράστιο πολιτικό αποτύπωμα σε μια αναδιάταξη ισορροπιών που γίνεται στη Μέση Ανατολή αυτή τη στιγμή, όπου συγκλίνουν χώρες που μέχρι χθες ήταν ή με παγωμένες σχέσεις ή με άρνηση αναγνώρισης, όπως ήταν η Σαουδική Αραβία με το Ισραήλ, που όμως πλέον χώρες με την επίθεση που έγινε στο Ιράν βρέθηκαν θέλοντας και εμείς το ίδιο στρατόπεδο. Ναι. Δηλαδή το Ιράν τι απέδειξε, ότι μπορεί μια χώρα στην Μέση Ανατολή να απειλήσει όλη τη Μέση Ανατολή με τη λογική του Σαμψών. Δηλαδή ότι θα τα γκρεμίσω όλα, θα σας πάρω μαζί μου. Mm. Καταστρέφοντας τις υποδομές σας, τις πετρελαϊκές, τους αγωγούς, πώς το λένε, μεταφοράς πετρελαίου, κλείνοντας τις διόδους, τις εμπορικές. Αυτό κάνει το Ιράν τώρα. Λέει ότι εγώ μπορώ να καταστραφώ, όλοι μαζί μπορείτε να με καταστρέψετε, αλλά και εγώ μπορώ να σε εξοντώσω οικονομικά. Άρα δημιουργείται μια νέα ισορροπία ισχύως, στην οποία όλοι μαζί κάπως πρέπει να βρουν μια λύση. Το τρίτο κομμάτι είναι το εξής, το τρίτο στοιχείο αυτής της ιδιαίτερης πώλησης όπλων. Είναι ότι οι Αμερικάνοι μέχρι σήμερα ήταν πάρα πολύ αυστηροί στο πού θα δώσουν τα πλέον σύγχρονα όπλα τους και κυρίως το F-35, που είναι το πιο υψηλής τεχνολογίας εξαγώγημο αμυντικό τους προϊόν, με τη λογική ότι δεν θέλουμε η τεχνολογία αυτή να πέσει σε χέρια ξένα, κυρίως ρωσικά και κινέζικα. Άρα λοιπόν βάζανε παντού οι Αμερικάνοι πολύ σκληρές παραμέτρους ότι θα παραμείνει τεχνολογία κλειδωμένη και υπό έλεγχο και δεν θα τη δει κανένα τρίτο μάτι, γι' αυτό και ξεπετάξαν την Τουρκία από το πρόγραμμα όταν αγόρασε τους ρωσικούς αντιεροπορικούς πυράβλους στο 400. Αυτό λοιπόν στην Σαουδική Αραβία έχει καινούργια εφαρμογή, γιατί η Σαουδική Αραβία έχει και πολύ στενές σχέσεις και οικονομικές και αμυντικές με την Κίνα. Άρα πάλι εδώ φαίνεται ότι υπάρχει ένα παρασκήνιο μάλλον απομάκρυσης της Σαουδικής Αραβίας από την Κίνα. Θα πρέπει δηλαδή οι Σαουδάραβες να έχουν δεσμευτεί ότι θα κάνουν βήματα πίσω στις αγορές που έχουν κάνει σε κινέζικη τεχνολογία, σε τηλεπικοινωνίες, πώς το λένε, σε 5G, κινητά τηλέφωνα, σε ραντάρ, σε αντιεροπορικά που έχουν αγοράσει από τους Κινέζους. Πάλι λοιπόν έχουμε μια ευρύτερη του όπλου εξέλιξη, που καταλήγει και αυτή να είναι αναδιάρθρωση πολιτικών και εμπορικών και οικονομικών και βεβαίως τεχνολογικών ισορροπιών σε αυτή την κρίσιμη περιοχή του πλανήτη.
0: Προς επίρρωση της εκτίμησής σου, να υπενθυμίσουμε ότι η Κίνα είχε πιάσει εξαπίνη στους Αμερικανούς όταν είχε ανακοινώσει πριν τον πόλεμο ότι μεσολάβησε για να υπάρξει εξομάλυνση Σαουδικής Αραβίας Ιράν πριν τον πόλεμο. Και οι Αμερικανοί είχαν πιαστεί στον ύπνο, τότε είχαν θορυβηθεί γιατί είχαν αντιληφθεί ότι η Κίνα τελικά έχει διεισδύσει πολύ περισσότερο στην Μέση Ανατολή και μάλιστα σε σύμμαχο όπως οι Σαουδάραβες, χωρίς να το αντιληφθούν. Στη συνέχεια, επειδή οι Αμερικανοί δεν κατάφεραν να προστατεύσουν τη Σαουδική Αραβία από τις επιθέσεις του Ιράν, οι Σαουδάραβες άρχισαν να κοιτούν και προς τη Ρωσία και προς την Κίνα για ενίσχυση της άμυνάς τους. Οπότε οι Αμερικανοί προσπαθούν να αποτρέψουν αυτό, να κλειδώσουν και αυτό.
1: Να τονίσουμε εδώ, Λάμπρο, το εξής. Εδώ έχουμε και μία, αν θέλεις, ένα boomerang που έχουν υποστεί οι Αμερικάνοι. Διότι η αντίληψη της κυβέρνησης Τραμπ ποια είναι, που την έχουν πει και δημόσια, ότι εμείς θέλουμε ως μεγάλη Αμερική που έχουμε επιρροή σε πολύ μεγάλο μέρος του κόσμου να αποσυρθούμε από διάφορα σημεία τριβών όπως είναι η Μέση Ανατολή και να επικεντρωθούμε στον Ειρηνικό ωκεανό όπου εκεί περιμένουμε να έχουμε μια μεγάλη αντιπαράθεση με την Κίνα τόσο εμπορικά, οικονομικά αλλά και πιθανώς ιδεωτικά. Άρα λοιπόν έλεγε ο Τραμπ ότι εμείς τι θέλουμε τοπικά, οι τοπικές ομάδες χωρών να αναλάβουν οι ίδιες τα ενία των αναγκών τους και της άμυνάς τους και της ανάπτυξής τους, να μην μας χρειάζονται εμάς τους Αμερικάνους και να έχουμε μια χαλαρή σχέση. Τώρα όμως που είδε η κυβέρνηση Τραμπ ότι αυτό μπορεί να δημιουργήσει πόλους συσπήρωσης που θα πηγαίνουν προς την Κίνα ή προς τη Ρωσία, ξαφνικά καταλαβαίνει ότι δεν είναι απλά τα πράγματα και πρέπει να τους ξανατραβήξει πίσω στη δική της επιρροή, να μην τους αφήσει να ξεφύγουν τόσο πολύ, διότι ακριβώς μπορεί να ενισχύσει τον δυνητικό της αντίπαλο.
0: Μάλιστα. Και να πούμε τέλος ότι εάν προχωρήσει αυτή η αγορά, δυστυχώς θα αυξηθούν οι πιθανότητες για να ανοίξει και για την Τουρκία. Ήδη η Τουρκία έχει υπογράψει συμφωνία, νέα συμφωνία με μια πολύ ισχυρή ομάδα lobbying στις ΗΠΑ ακριβώς για να ξεκλειδώσει την επιστροφή της στο F-35, κάτι που προωθεί με πολύ έντονο τρόπο τον Μπάρακ.
1: Η Τουρκία το πιέζει πάρα πολύ και πάλι η Τουρκία το πιέζει να αγοράσει F-35, να ξαναμπεί στην ιστορία των F-35, όχι μόνο γιατί χρειάζεται το αεροσκάφος ως επιχειρησιακό πλεονέκτημα στην αεροπορία της. Και αυτή το χρειάζεται ως ένα δείγμα διεθνούς κύρους, διεθνούς αναγνώρισης, βαρύτητα στη Μέση Ανατολή. Δηλαδή και εκεί έχει τεράστια πολιτικά στοιχεία η όλη ιστορία. Ουσιαστικά τι έχουμε. Έχουμε τις ΗΠΑ, οι οποίες έχουν κάποιες εξέχουσες αμυντικές τεχνολογίες, τις οποίες τις απονέμουν σε περιφερειακές χώρες ως ένα βραβείο αυτονόμησης, αλλά ταυτόχρονα και παραμονή σε ένα κύκλο επιρροής δικής τους. Οπότε συνοστίζονται διάφορες χώρες, οι οποίες λένε θέλω αυτό το βραβείο να μου δοθεί, είμαι πρόθυμος να το πληρώσω κιόλας όσο αυτά τα εξωφρενικά ποσά αγορών, διότι πιστεύω ότι με αυτό θα αποκτήσω και εγώ εκείνη την περιφερειακή η πολιτική και στρατιωτική ισχύ που θα μου επιτρέψει να ενισχύσω τη θέση μου. Είναι ένα πολύ λεπτό λοιπόν παιχνίδι που παίζεται, αλλά βεβαίως να κρατήσουμε την επιφύλαξη, διότι μια τέτοια συμφωνία από τις ΗΠΑ και πρέπει να πάρει την έγκριση του Αμερικανικού Κογκρέσου, αλλά και βεβαίως να δούμε ότι στο τέλος θα υλοποιηθεί. Διότι αυτές οι συμφωνίες έχουν χρόνο υλοποίησης πολλά χρόνια. Ναι. Άρα οτιδήποτε μπορεί να πάει στραβά, όπως πήγε παραδείγματος χάρη με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα.
0: Ειδικά αυτή την περίοδο.
1: Πάντως να πούμε ότι αυτή η συζήτηση ότι να πάρει η Σαουδική Αραβία F-35 ακούγεται εδώ και πολύ καιρό. Ναι. Και ήδη το Ισραήλ από πέρυσι είχε πει ότι, τουλάχιστον το είχε δηλώσει ο Νετανιάχου δημόσια, ότι εμάς δεν μας νοιάζει και τόσο, βέβαια το έλεγε με δυσφορία, δεν το έλεγε με χαρά, αλλά δεν μας νοιάζει και τόσο εφόσον οι Αμερικάνοι μας εγγυώνται ότι εμείς θα παραμείνουμε τεχνολογικά κορυφαίοι σε άμυνα στη Μέση Ανατολή.
0: Ευχαριστούμε Χρήστο πάρα πολύ. Χρήστος εκτενάς τον ευχαριστούμε, διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, στο νέο τεύχος. Το νέο διάστημα και οι ευκαιρίες της Ελλάδας. Ρομπότ φτιάχνουν ρομπότ και αλλάζουν τα δεδομένα. AI εργαλεία για να φτιάξετε τον πρώτο σας AI υπάλληλο. Business Seeds, ο μεγάλος διαγωνισμός καινοτομίας ξεκινά. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά.
4: Εδώ είναι η πύλη μας.
5: Κοίτα, κοίτα, γεμάτο φοιτητές είναι το αεροδρόμιο. Εγώ όταν σπούδαζα δεν είχα δει αεροπλάνο ούτε σε φωτογραφία. Δεν είχα χρόνο για ταξίδια. Δεν είχα θείο να του φορτωθώ στο σπίτι. Δεν είχα.
4: Προτέρια Student Plan. Αυτό δεν είχες.
6: Έχεις Προτέρια Student Plan. Απογειώθηκες. Γιατί τώρα έχεις 25% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express και τιμολόγιο ρεύματος με συνολικές χρεώσεις προμήθειας μόνο 19,90 το μήνα για τις πρώτες 115 κιλο. Γίνε πελάτη στο Proteria.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Proteria, η ενέργεια της Metlen. Οικιακό κειμενόμενο προϊόν ρεύματος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις για την υπερβάλλουσα κατανάλωση. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
7: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
8: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
9: Ου, πού να στα λέω, αγάπη μου.
10: Κρυβελόγια.
8: Ακούω.
9: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
11: Κρυβελόγια.
9: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
11: Ρε κρυβελόγια.
8: Μάλιστα.
9: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
8: Μοντέλα. Το ξέρα.
9: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
12: Ρε φίλε, ό,τι γίνεται στο Vegas.
13: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιώς και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιώς χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39 του. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
14: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
15: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
16: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
17: Δυσγλυκινικό.
16: Και ποιος είναι ο παρασκευάστης?
17: Natural Factors.
16: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
18: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
19: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
20: Είμαι ο Φιλέας.
21: Και εγώ η Φογκ.
20: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
21: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
20: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
21: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
20: Και πώς γίνεται αυτό?
21: Με τις κάρτες Alphabank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
20: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
21: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
22: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alfa.gr.
2: Παραπολιτικά 90,1.
0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Λάμπρος Καλαρίτης, Παραπολιτικά 90,1. Πάμε γρήγορα να δούμε τώρα τις εξελίξεις στην Σουηδία, όπου εκεί το εκλογικό αποτέλεσμα πλέον είναι οριστικό. Σωτήρης Δελής, πρώην βουλευτής του κόμματος των Μετριοπαθών στη Σουηδία και πρώην μέλος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων. Καλησπέρα, κύριε Δελή.
23: Κύριε Καλαρίτη, καλησπέρα. Ευχαριστώ και πάλι. Μιλήσαμε πριν από δύο μέρες, νομίζω.
0: Εμείς ευχαριστούμε. Λοιπόν, το αποτέλεσμα οριστικό, το μπλοκ της
23: κεντροαριστεράς. Το αποτέλεσμα οριστικό, 49,5% για την πρώην αντιπολίτευση, που πήρε την εντολή από τον πρόεδρο του Κοινοβουλίου να κάνει, όπως τα λένε στα σουηδικά, ένα sondering, δηλαδή να κοιτάξει, να παρουσιάσει μια κυβέρνηση, και 48,8% για την κυβέρνηση η οποία άφησε την εξουσία. Με άλλα λόγια, μιλάμε για 176 θέσεις στο κοινοβούλιο για τους νικητές και 173, δηλαδή τους ξεχωρίζουν τρεις μόνο έδρες.
0: Και 0,7 στην ουσία ποσοστία μονάδες.
23: 0,7, ναι. Κοιτάξτε να δείτε. Αυτό ήταν εκλογές Grand Guignol. Όλοι το περίμεναν. Τώρα αρχίζει το μεγάλο σπονοκέφαλος, το πως οι νικητές με τα 0,7% θα σχηματίσουν κυβέρνηση.
0: Τι σημαίνει για το μεταναστευτικό που ήταν και το επίδικο?
23: Το μεταναστευτικό έπαιξε. Εγώ πάντα, αυτή είναι η προσωπική μου και γνώμη, αυτό είναι ένα δημογραφικό αποτέλεσμα. Είναι αποτέλεσμα της σχεδόν άλογης πολιτικής στην εισαγωγή ανθρώπων, οι οποίοι ούτε ούτε άσυλο χρειάζονται ούτε τίποτα. Απλά η χώρα διαφημίστηκε σαν μια χώρα των επιδομάτων και εάν όπως τρως κοιμάσαι.
0: Από εδώ και πέρα, επειδή ήταν αποτέλεσμα από ό,τι καταλαβαίνω σε μεγάλο βαθμό της ψήφου των μεταναστών, θα έχει πρόβλημα η άλλη πλευρά, η κεντροδεξιά, να το πούμε έτσι, στις επόμενες εκλογές να το αντιστρέψει. Δηλαδή, φαίνεται σαν να κλειδώνει μια δημογραφική ασυμμετρία.
23: Εάν πάρουμε. Γιατί έχουν και κάτι άλλο οι Σουηδοί, που ίσως και οι Έλληνες μπορούν να το σκεφτούν. Την ημέρα των εκλογών, ή μάλλον πριν δύο μέρες, τρεις από τις εκλογές, γίνονται επίσης εκλογές και στα λύκεια της χώρας, σε όλα τα λύκεια της χώρας. Mm-hmm. Δηλαδή ψηφίζουν έτσι πειραματικά τα παιδιά μεταξύ 16 και 18 ετών. Και εκεί, αγαπητέ κύριε Καραρίτη, αν είχαμε αυτό το αποτέλεσμα, τότε η χθεσινή κυβέρνηση θα συνεχίζει με σχεδόν 20 πόντους διαφορά. Δηλαδή η καινούργια γενιά που έρχεται ψηφίζει μπλε, όχι κόκκινο-πράσινο.
0: Ψηφίζει, συγγνώμη, καταλάβω, τους κεντροδεξιούς.
23: Ορίστε.
0: Ψηφίζει τους αριστερούς ή τους δεξιούς. Τους κεντροαριστερούς.
23: Τους δεξιούς. Η δεξιοί είναι μπλε, η κεντροαριστερή είναι πράσινη. Καλά, απλά,
0: εντάξει, αυτό ισχύει παντού. Θέλω να βεβαιωθώ, γιατί δεν ξέρω πώς έχουν μια ιδιαιτερότητα στη Σουηδία. Άρα η νέα γενιά μπορεί να το αντιστρέψει αυτό.
23: Η νέα γενιά μπορεί να το αντιστρέψει, ναι.
0: Εάν δεν αλλοιωθεί δημογραφικά το μεταξύ.
23: Οπωσδήποτε.
0: Υπάρχει πρόθεση από την κεντροαριστερή πλειοψηφία, τη νέα εννοώ, να νομιμοποιήσει και άλλους μετανάστες.
23: Ο κίνδυνος υπάρχει. Διότι έχουν πάει σχεδόν. Θα βρουν ένα πρόβλημα από εκεί, διότι μέσα στην κεντροαριστερά υπάρχει ένα δεξιό κόμμα. Το κέντρο. Και αυτό το παράδοξο δημιουργήθηκε, κύριε Καλαρίτη, διότι το κέντρο έχει μια φοβία απέναντι στους Σουηδούς Δημοκράτες. Εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Μέχρι που άλλαξε την πολιτική του ιδεολογία, ώστε συνέχεια και επί 24 ώρου βάσους να τους δαιμονοποιεί. Αυτοί λοιπόν κρατάνε τις δεξιές τους πεποιθήσεις και απαιτούν στην κυβέρνηση το αριστερό κόμμα να μην πάρει μέρος. Οπότε οι σοσιαλδημοκράτες που έχουν αναλάβει τώρα πλέον από τον πρόεδρο της Βουλής την εργασία να παρουσιάσουν μια κυβέρνηση, θα πρέπει να χειριστούν το θέμα, διότι χωρίς τους κεντρώους
0: δεν κάνουν κυβέρνηση. Αυτό είναι μια σοβαρή δικλίδα που μπορεί να εξορροπήσει.
23: Οπωσδήποτε.
0: Πολύ ενδιαφέρον. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Δελή. Θα είμαστε σε επαφή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την νέα εικόνα που μας δώσατε. Λοιπόν, άρα υπάρχει και μια ελπίδα να αντιστραφεί.
23: Και εγώ σας ευχαριστώ. Κανείς δεν ξέρει με αυτά τις καταστάσεις.
0: Τις παρακολουθούμε σε επαφή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την εικόνα.
23: Όντως
0: πολύ ενδιαφέρουσα.
23: Ευχαριστώ. Καλό σας βράδυ.
0: Σωτήρης Δελής, τον ευχαριστούμε πολύ. Όντως ενδιαφέρουσα εικόνα. Πάμε να ακούσουμε για το αυτοκίνητο, δελτίο και επιστρέφουμε.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Πέντε λεπτά στο δρόμο με το Βαγγέλη Κιούση.
2: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι Παρασκευή, το ημερολόγιο δείχνει 18 Σεπτεμβρίου. Αν αυτή η εκπομπή ήταν σελίδα εφημερίδας για το αυτοκίνητο, ο τίτλος που θα τέριαζε θα ήταν ο εξής: ο Τσίγκος φρενάρει την αγορά αυτοκινήτου. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής βρίσκεται ο κύριος Δημήτρης Πάτσιος, ο Γενικός Διευθυντής του Συνδέσμου Εισαγωγών Αντιπροσώπων Αυτοκινήτων, προκειμένου να σας εξηγήσουμε μαζί τι έχει συμβεί μέχρι τώρα με τις πινακίδες κυκλοφορίας, οι οποίες βρίσκονται ακόμη σε έλλειψη, και πώς αυτό το πρόβλημα μπορεί να επιληθεί. Κύριε Πάτσιο, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε στα Παραπολιτικά.
3: Καλησπέρα, ευχαριστώ.
2: Πότε ξεκίνησε το πρόβλημα με τις πινακίδες αυτοκινήτων, ενώ τις νέες κυκλοφορίες, οι οποίες η έλλειψή τους δεν επιτρέπει την κυκλοφορία ήδη αγορασμένων αυτοκινήτων στην Ελλάδα?
3: Κοιτάξτε, αριθμίες είχαμε από τον Ιούλιο. Πρακτικά το πρόβλημα έφτασε σε αδιέξοδο στα μέσα Αυγούστου. Mm-hmm. Και σήμερα που μιλάμε είναι περίπου 11.000 οχήματα που δεν μπορούν να πάρουν πινακίδες άντε κυκλοφορίας λόγω έλλειψη τσίγκου. Mm-hmm. Όμως, τα καλά νέα είναι ότι την ερχόμενη Δευτέρα ξεκινά η ροή πινακίδων προς τα γραφεία ταξινόμησης της Αθήνας και πιστεύουμε και περίπου σε μια εβδομάδα στην περιφέρεια, όπου και εκεί υπάρχουν οι ίδιες ακριβώς ελλείψεις. Mm-hmm.
2: Άρα η εικόνα που έχουμε αυτή τη στιγμή για την αγορά αυτοκινήτου το πρώτο οκτάμινο είναι σχετικά πλασματική, έτσι δεν είναι?
3: Απολύτως. Πρέπει να σας πω, όσον αφορά τα καινούργια επιβατικά, είμαστε περίπου 5.000 αυτοκίνητα πίσω, που σημαίνει η αγορά θα ήταν περίπου 5% αυξητική αντί για 2% που βλέπουμε στη στοιχεία του Αυγούστου.
2: Mm-hmm. Και πόσος χρόνος θα χρειαστεί για να εξομαλυνθεί η κατάσταση, πιστεύετε, στις ταξινομήσεις?
3: Πιστεύω ότι μια εβδομάδα με δύο εβδομάδες τα πράγματα θα μπορέσουν να συστολικά να είναι πλέον κανονικά. Βέβαια δεν κρύβουμε την ανησυχία μας, διότι αυτά οι πινακίδες που αγόρασε το Υπουργείο Μεταφορών θα φτάσουν το πολύ ως αρχές Νοεμβρίου, τέλη Οκτωβρίου, και φοβούμε ότι δεν θα είναι ως τότε έτοιμο το νέο σύστημα που σχεδιάζουν. Ένα mm-hmm. καλό σύστημα πρέπει να πούμε, όμως mm-hmm. δεν θα είναι έτοιμο. Mm-hmm.
2: Όπως εξελίσσονται τώρα τα πράγματα σε σχέση με τις προβλέψεις που είχατε κάνει στην αρχή του 2026, τα βλέπετε καλύτερα, τα βλέπετε ακριβώς πάνω στις προβλέψεις σας σε σχέση με τον αριθμό των ταξινομήσεων στο τέλος του 26?
3: Είμαστε ικανοποιημένοι, με την έννοια υπάρχει μια μικρή πρόοδος κάθε χρόνο τα τελευταία χρόνια. Το πρόβλημα, δεν σας κρύβουμε, είναι το ότι δεν φεύγουν παλιά αυτοκίνητα από την κυκλοφορία αφενός και δεν έχουμε ισχυρά κίνητρα για τα ενεργητικά αυτοκίνητα. Πρέπει να το τονίζουμε, γιατί δεν είναι οικονομικό το θέμα εκεί. Είναι αν πραγματικά ο ιδιοκτήτης ενός καθαρού αυτοκινήτου έχει κάποιο όφελος στην κυκλοφορία. Δεν έχει σήμερα.
2: Πώς το εννοείτε δηλαδή αυτό το όφελος?
3: Αν αγοράσουμε εγώ και εσείς ένα μικρό αυτοκίνητο πόλης Φερρυππίν, είτε εγώ έχω ηλεκτρικό εσείς και θερμικό εγώ, δεν διαφέρουμε σε κάτι, θα μπαίνουμε κάθε μέρα στην Αθήνα, δεν προκύπτει κάποιο όφελος. Τα ευρωπαϊκές πόλεις ξεκάθαρα έχουν δημιουργήσει ζώνες και κάποιους χώρους που το ηλεκτρικό αυτοκίνητο μπορεί να κερδίζει και έτσι mm-hmm. να έχει παραπάνω κίνητρο ένας ιδιοκτήτης να το ψωνίσει.
2: Mm-hmm. Αντιλαμβάνομαι απολύτως την οπτική σας. Εμείς εδώ στην Ελλάδα έχουμε μείνει ακόμη στο φαινόμενο της απόσυρσης, το οποίο έρχεται και ξανάρχεται ενίοτε σκοπίμως στην επικαιρότητα ως δυνητικό μέτρο. Πιστεύετε αλήθεια σε αυτό, κύριε Πάτσιο?
3: Δεν ξέρω αν αυτή είναι η λύση. Σίγουρα πάντως κυκλοφοριακά μέτρα που θα δίνουν κίνητρο σε κάποιον που έχει ένα νεότερο αυτοκίνητο ασφαλώς είναι η λύση. Αυστηρά ακταίο είναι επίσης η λύση, τα οποία γνωρίζουμε σήμερα ότι εκεί έχουν μια αποχή της τάξης του 20-22%, ένα στα πέντε αυτοκίνητα uh-huh. και στα επαγγελματικά. Uh-huh. Τι να σας πω. Σήμερα πάντως ο δακτύλιος δεν λειτουργεί, το αντιλαμβανόμαστε όλοι και οι δρόμοι έχουν φτάσει σε μια κατάσταση. Δεν μπορεί κανείς να κυκλοφορήσει στην πόλη.
2: Απολύτως κατανοητό. Σας ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία. Σας εύχομαι καλό Σαββατοκύριακο.
3: Επίσης.
2: Ήταν ο κύριος Δημήτρης Πάτσιος, ο Γενικός Διευθυντής του Συνδέσμου Εισαγωγών Αντιπροσώπων Αυτοκινήτων, μιλώντας για την εξομάλυνση του προβλήματος που δημιούργησε η έλλειψη τσίγκου. Το λέω και γελώ έτσι, για τις καινούργιες πινακίδες, ή μάλλον για τις πινακίδες κυκλοφορίας των καινούργιων αυτοκινήτων. Μέχρι αύριο θα τα ξαναπούμε στις 4 το απόγευμα στην εβδομαδιαία ωραία εκπομπή αυτοκινήτων των Παραπολιτικών. Να είστε όλοι καλά, να προσέχετε πολύ ό,τι και αν οδηγείτε, όπου και αν οδηγείτε.
0: Η ώρα είναι 5.
4: Είμαι ο Φιλέας.
5: Και εγώ η Φογ.
4: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
5: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
4: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη.
5: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
4: Και πώς γίνεται αυτό.
5: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
4: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
5: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
6: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
0: Παραπολιτικά 90,1.
7: Καλησπέρα σας, Δελτίο Ειδήσεων με τον Παναγιώτη Μπρίμπο. Καλύτερη εικόνα στη φωτιά που καίει λάστιχα και παλέτες εδώ και 2 ώρες σε οικόπεδο στην οδό Μακρυγιάννη 28 Οκτωβρίου του Ρέντι. Πυκνή, μαύρη καπνή είχαν μπλήξει νωρίτερα την περιοχή. Επιχειρούν 18 πυροσβέστες με 7 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα. Ενώ η πολιτική προστασία έστειλε νωρίτερα μήνυμα 112 ώστε οι κάτοικοι των γύρω περιοχών να παραμείνουν σε ετοιμότητα σε εσωτερικούς χώρους με κλειστές πόρτες και παράθυρα. Πυκαγιά σε εξέλιξη επίσης σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή πάλι της Νησίρου αλλά και σε αγροτική δασική έκταση στο ψάρι Μεσσηνίας. Την Κυριακή στις 10 το πρωί, στο πρώτο νεκροταφείο της Αθήνας, θα πραγματοποιηθεί η πολιτική κηδεία της Μαργαρίτας Παπανδρέου, που έφυγε σήμερα από τη ζωή σε ηλικία 103 ετών. Υπήρξε η δεύτερη σύζυγος του ιδρυτή του Πασόκ και πρώην πρωθυπουργού Ανδρέα Παπανδρέου και απέκτησαν 4 παιδιά, τον Γιώργο, τη Σοφία, τον Νίκο και τον Αντρίκο. Συγγραφέας και δραστήρια εκπρόσωπος του γυναικείου κινήματος, συνέδεσε το όνομά της με την Ένωση Γυναικών Ελλάδας, της οποίας διατέλεσε επί σειρά ετών πρόεδρος. Μέσα από τη δημόσια παρουσία και τη δράση της, ασχολήθηκε συστηματικά με την ισότητα των φύλων και την προάσπιση των δικαιωμάτων των γυναικών. Για τον θάνατο της Μαργαρίτας Παπανδρέου, πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης εκφράζει τα συλληπιτήριά του για το χαμό της, σημειώνοντας μεταξύ άλλων πως η Μαργαρίτα Παπανδρέου συνέδεσε το όνομά της με τον αγώνα για τα δικαιώματα των γυναικών και την κοινωνική πρόοδο. Σε συνάντησή του μεταξύ ο πρώην πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου, που χαιρετά με συγκίνηση τη μητέρα του, τονίζοντας πως παρέμεινε μαχήτρια στο τέλος, έζησε με γενναιοδορία, αξιοπρέπεια και βαθιά πίστη στον άνθρωπο, στη δικαιοσύνη, στην ειρήνη και στην ισότητα των γυναικών. Προτεραιότητα για την κυβέρνηση το πετρέλαιο θέρμανσης, ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα, δήλωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στον πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Δασούλα στην καθιερωμένη μηνιαία συνάντησή τους. Έκανε λόγο για έναν δύσκολο χειμώνα σε περιβάλλον πρωτοφανών γεωπολιτικών αναταράξεων. Ανέφερε ότι η κυβέρνηση προσανατολίζεται σε διπλή παρέμβαση με επιδότηση στην Αγγλία και οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, ενώ σημείωσε ότι θα συνεχιστεί και η στήριξη στο ντίζελ. Την αμοιβαία βούληση για την ενίσχυση της διμερούς οικονομικής συνεργασίας με έμφαση σε επενδύσεις και στην υπογραφή μνημονίου επενδυτικής συνεργασίας επιβεβαίωσαν ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο βασιλιάς του Μπαχρέιν Χαμάντ μπιν Ίσα αλ Χαλίφα κατά τη σημερινή του συνάντηση στο Μέγαρο Μαξίμου. Κατά τη συνάντηση έγινε επίσης ανταλλαγή απόψεων για τις περιφερειακές εξελίξεις καθώς και για την συνεργασία Ελλάδας και Μπαχρέιν στον ΟΗΕ, με δεδομένο ότι η Ελλάδα είναι μη μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας έως το τέλος του έτους. Προσερχόμενος συνεδρίας του Eurogroup στο Δουβλίνο, υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης έκανε λόγο για ένα διτό μήνυμα επαγρύπνηση απέναντι στους αμέσους κινδύνους και τις απειλές και ταχύτητα στην υλοποίηση όλων των μεταρρυθμίσεων που η Ευρώπη έχει τόσο επιτακτική ανάγκη να υλοποιήσει. Τα εργαλεία με τα οποία θα ελέγχονται τα ιδιωτικά ιατρία αλλά και οποιαδήποτε δομή στην οποία δεν εργούνται ιατρικές πράξεις παρουσίασε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης κατά τη διάρκεια έκτακτης συνέντευξης τύπου. Όπως είπε, με τη νέα πλατφόρμα, οι ασθενείς θα ελέγχουν εάν το ιατρείο στο οποίο απευθύνονται είναι νόμιμο και τι είδους ιατρικές πράξεις επιτρέπεται να διενεργεί. Την ένταξη του ανεξάρτητου βουλευτή Αλέξανδρου Αυλονίτη στο Πασόκ ανακοίνωσε η Χαραλέα Τρικούπη, επιβεβαιώνοντας τις πληροφορίες της στήλης Big Mouth του PowerGame.gr. Η ανακοίνωση έγινε μετά τη συνάντηση του βουλευτή με τον πρόεδρο του Πασόκ, Νίκο Ανδρουλάκη. Εκδηλώσεις μνήμης σήμερα με αφορμή τη συμπλήρωση 13 χρόνων από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Σε μισή ώρα η κεντρική συγκέντρωση στο μνημείο του Παύλου Φίσα στο Κερατσίνι και η πορεία προς τον μπλόκο της Κοκκινιάς. Κλειστή είναι ήδη η σταθμή του μετρό Κορυδαλλός και Μανιάτικα με εντολή της ελληνικής αστυνομίας. Οι σειρμοί διέρχονται από τους συγκεκριμένους σταθμούς χωρίς να πραγματοποιούν στάση μέχρι νεοτέρας. Αντίστοιχες εκδηλώσεις και στη Θεσσαλονίκη, κλειστή είναι αυτή την ώρα και 4 σταθμοί του μετρό λόγω της πορείας που θα πραγματοποιηθεί στο κέντρο της πόλης. Στη διεθνή ενημέρωση, ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν δήλωσε σήμερα θα συγκαλέσει συνάντηση των χωρών της G7 τις επόμενες εβδομάδες προκειμένου να συζητηθεί η ενδεχόμενη αποδέσμευση στρατηγικών αποθεμάτων πετρελαϊκών προϊόντων στη σκιά της ραγδαίας αύξησης των τιμών της ενέργειας λόγω των πολέμων στην Ουκρανία και στη Μέση Ανατολή. Στα αθλητικά τζάμπολ αυτή την ώρα στο παιχνίδι Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσέ στο Αμπου Ντάμπι για το Final Four του Super Cup της Ευρωλίγας στο μπάσκετ. Σε μισή ώρα στο κλειστό του ΆΚΑ Παρτιζάν ΠΑΟΚ στο πλαίσιο του τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος.
0: Τα νέα των αγορών.
7: Απόλυση 1,15% του Γενικού Δίκτυου Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας. Μεγάλη ανταπόκριση από τους δανειολήπτες του Ελβετικού Φράγκου έχει βρει η ρύθμιση που νομοθέτησε η κυβέρνηση τον Δεκέμβριο του 2025 για την αποπληρωμή των δανείων τους με μετατροπή σε ευρώ και κούρεμα. Αναλυτικό ρεπορτάζ στο powergame.gr.
0: Ο καιρός.
7: Έθριος αύριο στην Αττική, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 στους 31 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 30 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Στο μικρόφωνο επιστρέφει ο Λάμπρος Καλαρίτης.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: παραπολιτικά είναι τα κομμένα, αλλά προσέκα, Λαρίτης. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται στην Ευρώπη γενικά. Απόστολος Μπιστολάς, εκλογικός και πολιτικός αναλυτής. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Λοιπόν, μας έδωσε πριν από λίγο ενδιαφέροντα στοιχεία ο κ. Σωτήρης Δελής, πρώην βουλευτής των Μετριοπαθών στην Σουηδία, της κεντροδεξιάς. Είπε τα εξής, ότι εγώ δεν το γνώριζα. Στη Σουηδία γίνονται εκλογές, πριν τις εθνικές εκλογές, στα λύκια της χώρας, κάτι σαν μια προσομοίωση. Σωστά,
1: mock elections, ναι.
0: Mock elections, σωστά. Όπου εκεί το αποτέλεσμα ήταν 20 μονάδες υπέρ της δεξιάς. Δηλαδή, αν ψήφιζαν αυτοί στις εκλογές, η κεντροδεξιά και η δεξιά γενικά θα έχει βγει 20 μονάδες μπροστά. Άρα έρχεται ένα κύμα που προσπαθεί να αντιστρέψει την μεταναστευτική κατρακύλα. Ένα άλλο, ότι υπάρχει ένα ακόμα κεντρό που είναι στην κεντροαριστερή, στον κεντροαριστερό συνασπισμό, που έχει πάει εκεί επειδή αντιδρά στους Σουηδούς Δημοκράτες, δηλαδή στους σκληρούς δεξιούς. Στους σκληρούς δεξιούς εκεί πέρα. Που αυτοί θα βάλουν, λέει, ένα φρένο στην περαιτέρω μεταναστευτική διολύστηση.
1: Μίλησε σήμερα η αρχηγός τους. Και είπε ότι δεν θέλει κυβέρνηση με τους Σουηδούς Δημοκράτες αλλά ούτε με τους αριστερούς μέσα. Άρα προσπαθεί να δημιουργήσει μια κυβέρνηση, δηλαδή ενδεχομένως να δούμε μια κυβέρνηση εκτός των παραδοσιακών μπλοκ αριστερό-δεξιό. Μένει να φανεί, μένει να το δούμε αυτό, αλλά το να έχουμε μια κυβέρνηση στην οποία οι Σουηδοί Δημοκράτες θα δεχτούν να την στηρίξουν χωρίς να έχουν υπουργεία όπως έγινε τώρα, νομίζω είναι λίγο δύσκολο, διότι είδαν πως την πάτησαν. Οι Σουηδοί Δημοκράτες την πάτησαν όπως την πάτησε ο Βίλντερς. Έγινε μια κυβέρνηση με τη στήριξη αυτών, δεν έκανε αυτά τα οποία έκανε σε μεγάλο βαθμό, αλλά δεν έκανε αυτά τα οποία έπρεπε να κάνει και έτσι έπεσαν σε ποστά. Ναι, μπορούμε να έχουμε μια κυβέρνηση χωρίς τους πολύ αριστερούς, χωρίς τους πολύ δεξιούς μέσα. Θα είναι μια μετριοπαθής. Δεν λύνεσαν σε ποστά. Ναι, μπορούμε να έχουμε μια κυβέρνηση χωρίς τους πολύ αριστερούς, χωρίς τους πολύ δεξιούς μέσα. Θα είναι μια μετριοπαθής. Δεν λύνεσαν.

0: Η Άντερσον είχε κάνει, είναι η ηγέτης των σοσιαλδημοκρατών, είχε κάνει πάρα πολλές τότες νομπίες επί θητείας της. Οπότε, εάν το πλαίσιο δεν αλλάξει στη Σουηδία, οτιδήποτε δεξιό έρχεται σουηδικό, ενδεχομένως ακαλύπτεται από κάτι αριστερό το οποίο θα έρχεται εκτός Σουηδίας.
1: Μάλιστα. Γερμανία. Έχουμε την προέλαση του AfD, την συνέχιση προέλασης του AfD.
0: Έχουμε τον Μέρς, ο οποίος έκανε δηλώσεις, δεν ξέρω αν τις είδατε, οι οποίες έλεγαν, λέει πως τα πάντα οφείλονται στους μετανάστες, είναι στα νοσοκομεία, είναι, δουλεύουν εδώ, δουλεύουν εκεί, δεν θα υπήρχε η Γερμανία όπως είναι, αν δεν υπήρχαν μετανάστες. Κανένας όμως δεν το απάντησε, μάλλον κάποιοι το απάντησαν, ότι είναι άλλο αυτοί οι οποίοι ήρθαν, όπως παράδειγμα πήγαν οι Έλληνες το 60, το 70 στη Γερμανία, και άλλο αυτό το οποίο γίνεται τώρα, οι οποίοι έρχονται και παίρνουν από παντού και παίρνουν επιδόματα. Ναι, τι έχει σχέση τώρα με το άλλο. Παλαιότερα είχαμε μετανάστες οι οποίοι έδιναν στην οικονομία και στην κοινωνία, προσέφεραν. Τώρα δεν συμβαίνει το ίδιο.
1: Και δεν ήταν πολιτισμικά σύμβατοι, έτσι. Δεν έκαναν
0: γκέτο. Αυτό ακριβώς. Δηλαδή και προσέφεραν οικονομικά, αλλά και δεν δημιουργούσαν πρόβλημα στην κοινωνία. Πλέον και δεν προσφέρουν, αντιθέτως παίρνουν λεφτά από τις ευρωπαϊκές κοινωνίες και δημιουργούν πρόβλημα σε αυτές. Δεν είναι το ίδιο. Ένα αυτό. Και δεύτερον, έχουμε δύο εκλογές την Κυριακή, με Κλεμβούργο και Βερολίνο. Στο Βερολίνο έχουμε πρώτο το Λίνκε με 22%, δεύτερο το CDU με 23%.
1: Πρώτη αριστερή, δεύτερη οι χριστιανοδημοκράτες. Οι χριστιανοκοινωνιστές. Ναι, χριστιανοκοινωνιστές.
0: Όχι χριστιανοδημοκράτες.
1: Χριστιανοκοινωνιστές
0: είναι στη Βαβαρία.
1: Στη Βαβαρία, αυτό είναι.
0: Και τρίτο το AfD με 18, το 18 του AfD στο Βερολίνο. Το Βερολίνο είναι τρομερό ποσοστό, αν επιβιωθεί. Στο Μεκλεμβούργο είχαμε το AfD να είναι στο 37% κάπου εκεί, και είχαμε τις προηγούμενες ημέρες το CSU, τις προηγούμενες εβδομάδες, το SPD να βρίσκεται στο 27-28, πλέον έχει, κοντεύει να το φτάσει και να το περάσει το AfD, αλλά έχουμε ταυτόχρονη μεγάλη πίεση του CDU, των χριστιανοδημοκρατών. Είναι οριακά εντός βουλής.
1: Σοβαρά.
0: Είναι στο 6%.
1: Πού πήγαν
0: με όριο το 5.
1: Οι ψηφοφόροι του πού πήγαν, των χριστιανοδημοκρατών.
0: Από ό,τι φαίνεται, ένα κομμάτι αυτών πηγαίνει προς το, έχουν φύγει κάποιοι, έχουν πάει AfD από πριν. Και η μείωση τωρινή των τελευταίων δύο εβδομάδων οφείλεται στο ότι κάποιοι πηγαίνουν προς το S5, ούτως ώστε να μην βγει πρώτο το AfD.
1: Δηλαδή φεύγουν οι χριστιανοκοινωνιστές, οι δεξιοί, ας πούμε, πηγαίνουν στο S5 στους σοσιαλιστές για να μην βγουν, οι σκληροί δεξιοί.
0: Πώς έχουμε, όταν λέμε οι δεξιοί, δεν είναι, το CDU είναι, ας πούμε, σαν τη Νέα Δημοκρατία στην Ελλάδα, ναι, τώρα. Ναι. Δεν τη λες και δεξιά.
1: Σωστά. Κεντροκεντρώα.
0: Κεντροκεντρώα. Αυτό ακριβώς. Οπότε περιμένουμε να δούμε και τα αποτελέσματα εκεί. Περιμένουν επίσης τα αποτελέσματα αυτοί οι οποίοι θέλουν να διώξουν το Μέρτς. Ο Μέρτς έχει φτάσει κοντά στο 10% η δημοφιλία του.
1: Μεγάλη επιτυχία. Αυτός δεν προλάβει καν.
0: Είναι ακριβώς. Δηλαδή είναι ένα βήμα πριν τον αλλάξουν.
1: Να τον αλλάξουν με ποιον.
0: Αυτό μένει να το δούμε. Αυτό το οποίο φαίνεται πάντως στις δημοσκοπήσεις είναι ότι έχει σπάσει το 20% προς τα κάτω για το Union CDU CSU. Δηλαδή έχουμε δημοσκοπήσεις όπου το AfD έχει περίπου το ίδιο ποσοστό με το Union μαζί με το S5. Δηλαδή τα δύο παλαιά κόμματα, χριστιανοδημοκράτες με τους χριστιανοκοινωνιστές, το Union, και τους σοσιαλδημοκράτες έχουν σε ποσοστά μια μονάδα πάνω από ό,τι έχει το AfD μόνο του. Μιλάμε για τρομερές αλλαγές στη Γερμανία.
1: Και οι τρεις μαζί και οι τρεις παραδοσιακοί έχουν μια μονάδα περισσότερο από ό,τι έχει μόνο το AfD. Εντάξει, αυτό σημαίνει ότι υπάρχει και δομική αλλαγή όμως, έτσι.
0: Το Union έχει 19, το S5 έχει 12 και μόνο το AfD έχει 30.
1: Μάλιστα, έχει ενδιαφέρον για να κλείσουμε. Μας έλεγε χθες ο Γιώργος Στασιόπουλος από το Παρίσι ότι η Λεπέν προηγείται με μεγάλο ποσοστό. Ότι επειδή υπάρχει περίπτωση με βάση τις σημερινές δημοσκοπήσεις να περάσει στο δεύτερο γύρο ο Μελανσόν,
0: Ναι, ότι... αν συμβεί αυτό, θα πάμε σε ένα περίπατο της. Είναι, είναι πολύ...

0: Η Λεπέν, θα ψηφίσουν όλοι Λεπέν για να αποφύγουν τον τρελό.
1: Γιατί τον φοβούνται περισσότερο από ότι φοβούνται τη Λεπέν. Στη Γαλλία, εάν είναι και ο Γκλουξμάν και ο Ατάλ και ο Φιλίπ υποψήφοι, δηλαδή είναι και οι τρεις όπου ένας τρώει από τον άλλον, είναι πολύ πιθανό να έχουμε τον Μελανσόν στο δεύτερο γύρο, αν σκεφτούμε, και να το δουν και οι ακροατές αν θέλουν να το δουν, πώς ανεβαίνει ο Μελανσόν τις δύο τελευταίες εβδομάδες πριν από τις εκλογές. Δηλαδή, αν τώρα ο Μελανσόν είναι οριακά πάνω, τις δύο τελευταίες εβδομάδες ανεβαίνει πολύ. Και στις τελευταίες δύο προεκλογικές.
0: Γιατί.
1: Κάνει καλή καμπάνια. Κάνει καλή καμπάνια ο Μελανσόν στο τέλος. Έχει καλό φίνις. Οπότε, αν είναι από τώρα πάνω, ναι, έχει αρκετές πιθανότητες να είναι αυτός που θα είναι δεύτερος. Και εκεί κλειδώνει η νίκη της
0: Λεπέν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Πιστόλα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έχουμε να δούμε πολλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Απόστολος Πιστόλας, τον ευχαριστούμε. Διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Η ώρα είναι 5 και 4.
3: Και ήρθε η ώρα για την κλήρωση για το Cherry Tingo 4.
4: Τις καλοκαιρινές σου αναμνήσεις, τις μετράς με φωτογραφίες, εμείς με αυτοκίνητα. 6 μοναδικά Cherry Tingo 4 δώρο από το Regency Casino Montparnasse. Τελευταίες κληρώσεις 11 και 25 Σεπτεμβρίου. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρύθμιση ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Παραπολιτικά 90,1.
6: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
7: Α, ένας κύρος που μιλάει.
6: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτός στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώρο εκδηλώσεων και εστίασης και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε!
8: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
9: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
10: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
11: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια 600.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
12: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
13: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
12: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
13: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
14: Σίγα την κομισιόν.
12: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
13: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
12: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
15: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
16: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
17: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES One Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES One Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES One Go με την εγγύηση της Centers of One.
18: Σε Eclantic Kids Festival. Το φεστιβάλ του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης επιστρέφει και φέτος με ελεύθερη είσοδο. Προσβάσιμο σε όλα τα παιδιά και τους εφήβους. 26 και 27 Σεπτεμβρίου στο Κέντρο Τεχνών του Δήμου Αθηναίων. Πάρκο Ελευθερίας. Χορός, συναυλίες, θέατρο, οικαστικά, stand-up comedy, κινηματογράφος, skateboarding και πολλά ακόμη. Αναλυτικό πρόγραμμα στο cycladic.gr σε συνεργασία με τον Οπανδά. Μεγάλος χορηγός Eurobank.
19: Παραπολιτικά 90,1.
0: Παραπολιτικά 90,1 Λάμπρος Καλαρίτης. Συνεχίζουμε. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται στο ενεργειακό πεδίο. Αυτά από την Ευρώπη. Η Ευρώπη έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον πολιτικό με τις αλλεπάλληλες εκλογικές αναμετρήσεις και την αναμέτρηση, την πολιτισμική πλέον που γίνεται στην Ευρώπη. Πάμε να δούμε τώρα τα ενεργειακά. Τσάρλς Έλληνας, σύμβουλος ενέργειας του Atlantic Council, εμπειρογνώμων της αγοράς και γνωστός. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας.
20: Καλησπέρα.
0: Και χρόνια πολλά, πολύχρονος. Το ρεπορτάζ λέει ότι έχετε γενέθλια. Να είστε πολύχρονος και δυνατός και πάντα μάχημος. Τι γίνεται τώρα, έχουμε δύο κλειστά δυνάμει στενά, το κομβικά choke points, το Ορμούζ και στον Μπάμπελ Μαντέτ στην Ερυθρά, που ακόμα και αν δεν το κλείσουν οι Χούθοι, μία απειλή και μόνο λειτουργεί ανασταλτικά. Έναν κατεστραμμένο αγωγό, τον East West στη Σαουδική Αραβία. Πώς διαμορφώνει την κατάσταση?
20: Άσχημα, πολύ άσχημα. Η Ευρώπη έχει βρεθεί σε δύσκολη κατάσταση. Δηλαδή αυτή τη στιγμή περίπου 12 με 14% της εισαγωγής ενωμένου φυσικού αερίου έχει διακοπεί. Το φυσικό αέριο που έχει στις αποθήκες της είναι περίπου 20% χαμηλότερο από ό,τι έπρεπε να ήταν τώρα, το λιγότερο εδώ και 15 χρόνια. Επίσης είναι και...
0: Συγγνώμη, γιατί πληρότητα μιλάμε, δηλαδή, γιατί ποσοστά μιλάμε?
20: Μιλάμε για περίπου 20 δισεκατομμύρια γεωπικά μέτρα φυσικό αέριο.
0: Σε ποσοστό πληρότητας είναι 20% λιγότερο από ό,τι θα έπρεπε, από ό,τι προβλέπετε?
20: Ναι, σε ποσοστό είναι 20% λιγότερο και μπαίνει σε δύσκολη κατάσταση, διότι αρκετές χώρες δεν έχουν, δεν είναι ομοιόμορφο, αυτό είναι ο μέσος όρος. Έχει χώρες που είναι σε δύσκολη θέση και ίσως αν ο χειμώνας είναι κάπως βαρύ, θα μπορεί να μπει η Ευρώπη σε πολύ δύσκολη θέση. Είναι επίσης και τα προβλήματα με το diesel και jet fuel. Διότι η Ευρώπη εισήγαγε από την Μέση Ανατολή περίπου 25% του diesel και κάπου τα 75% του jet fuel. Αυτό χάθηκε και αναγκάζεται τώρα να το αναπληρώσει με εισαγωγές από την Ασία και την Αμερική με μεγαλύτερο κόστος. Σε πολύ, πολύ μεγαλύτερο κόστος. Για παράδειγμα, η τιμή και των δύο είναι υπερδιπλάσια της τιμής αργού πετρελαίου Brent. Αν το Brent είναι 100 δολάρια, το βαρέλι, τον diesel στοιχίζει περισσότερο από 200 δολάρια το βαρέλι. Έτσι, οι τιμές έχουν ανέβει και δεν αναμένεται να μειωθούν τόσο γρήγορα. Για παράδειγμα, αργό Brent για πώληση τον Απρίλιο του, για παράδοση τον Απρίλιο του χρόνου, που γίνεται τώρα στα 90 δολάρια το βαρέλι. Δηλαδή μικρή μείωση, κάπου 10 δολάρια. Η αγορά ανεμένει τις τιμές να μείνουν ψηλές πολύ μέσα στο 27, ίσως μέχρι τα μέσα του 27. Όλα αυτά βάζουν την ευρωπαϊκή οικονομία σε πολύ δύσκολη θέση. Ο πληθωρισμός ανεβαίνει, τα επιτόκια ανεβαίνουν, το κόστος τροφίμων ανεβαίνει και δεν υπάρχουν εύκολες λύσεις. Και είναι επίσης η Ευρώπη σε έναν βαθμό όσον αφορά τα πετρελικά προϊόντα έχει πάθει διπλό χτυπή. πρόβλημα. Είχε, έκανε εισαγωγές από τη Ρωσία, τη σταμάτησε, αλλά επίσης απαγόρεψε και εισαγωγές πετρελαιών προϊόντων από χώρες οι οποίες χρησιμοποιούν ρωσικό πετρέλαιο. Έτσι οι επιλογές της Ευρώπης είναι λίγες.
0: Μιλάμε τώρα για διελυσμένα προϊόντα, έτσι.
20: Ναι, ναι, ναι.
0: Οπότε τέρμα η Ρωσία, τέρμα οι χώρες που διήλυζαν το ρωσικό πετρέλαιο και από πού παίρνει τα διελυσμένα?
20: Από άλλες χώρες της Ασίας και από την Αμερική.
0: Με διπλάσιο κόστος.
20: Με διπλάσιο κόστος. Όπως έχω πει, και τον 2 και το diesel και το jet fuel, το κόστος είναι διπλάσιο της τιμής του Brent. Για παράδειγμα, όταν το Brent ήταν κάπου $70, το diesel ήταν κάπου $90-95, ή κάπου $25 πιο πάνω. Τώρα που είναι 100, διπλασιάστηκε σε περισσότερο από $200. Δηλαδή η διαφορά της τιμής diesel από την τιμή Brent είναι $100 το βαρέλι, διπλάσια.
0: Αυτό λογικά, προοπτικά, και μάλιστα όχι στο απότερο μέλλον, στο εγγύς, θα οδηγήσει σε βαριά προσγείωση την ευρωπαϊκή οικονομία. Δεν είναι βιώσιμη τέτοια κατάσταση, προφανώς.
20: Τι γίνεται, πολύ δύσκολη, διότι ο πληθωρισμός ανεβαίνει και υπάρχει μια περίοδος περίπου 3 με 4 μήνες μέχρι που αυτό το κόστος να επηρεάσει τις τιμές τροφίμων και τον πληθωρισμό. Ήδη ανέβαινε ο πληθωρισμός, που είπα να πει ότι μέχρι το χειμώνα θα ανέβει περισσότερο. Οι τιμές αυτές θα μείνουν υψηλές μέχρι το χειμώνα. Για παράδειγμα, αναμένεται η τιμή diesel και η τιμή jet fuel να αποκορυφωθεί τον Νοέμβρη-Δεκέμβρη. Και μετά, αν δεν αλλάξουν τα πράγματα, θα συνεχίσει και του χρόνου. Δηλαδή, πολλοί δεν προβλέπουν τέλος αυτού του πολέμου. Δεν υπάρχει εύκολη λύση σε αυτά τα προβλήματα. Και στην Ελλάδα, για παράδειγμα, η τιμή diesel μπορεί να ξεπεράσει τα 2,30 το λίτρο.
0: Αυτό σημαίνει μεταφορές, τρόφιμα, θέρμανση, τα πάντα. Έτσι, δηλαδή θα πάει από την Αγγλία μέχρι το ράφι.
20: Σίγουρα αυτό είναι το πρόβλημα και δεν υπάρχει εύκολη λύση. Διότι αυτή τη στιγμή όχι μόνο υπάρχει αυτή η διακοπή στην παροχή διελυσμένων προϊόντων, αλλά υπάρχει και διακοπή στην παροχή αργού πετρελαίου. Για παράδειγμα, η εξαγωγή αργού πετρελαίου από τη Σαουδική Αραβία έχει μειωθεί περισσότερο από 5 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα. Έτσι, τα δηληστήρια δεν βρίσκουν και πιο λίγο πετρελαίο και πιο ακριβό.
0: Η Σαουδική Αραβία ανακοίνωσε διακοπή φορτίων προς την Ευρώπη λόγω της καταστροφής του αγωγού του East West. Ναι, ναι. Άρα η Ευρώπη τώρα δεν έχει και ποσότητες να διελύσει ούτως ή άλλως. Έτσι, δηλαδή πέραν της ανεπάρκειας εισαγωγής διελυσμένων δεν μπορούν να διελύσουν και τα διελυστήρια.
20: Όχι, αυτό δεν συνέβη ακόμα. Βρίσκουν πετρέλαιο, κάνουν εισαγωγές πριν από την Αμερική. Επίσης και από τα στρατηγικά αποθέματα που έχει η Ευρώπη και η Αμερική ακόμα έχουν αρκετές ποσότητες αποθηκευμένες στα στρατηγικά αποθέματα. Αλλά όλα αυτά γίνονται με κόστος και δεν θα υπάρχουν για πάντα. Αν αυτό το πρόβλημα συνεχίσει για μήνες, και τα στρατηγικά αποθέματα θα αρχίσουν να εξαφανίζονται.
0: Οπότε δεν είναι λύση.
20: Είναι λύση προς το παρόν για τις επόμενες λίγους μήνες. Αν αυτός ο φόβος που υπάρχει ότι ο πόλεμος θα συνεχίσει μέχρι και του χρόνου, μας βάζει σε πολύ δύσκολη θέση.
0: Τα στρατηγικά αποθέματα ήδη έχουν μειωθεί. Έτσι και τώρα μας έλεγε ακόμη νωρίτερα στις ειδήσεις εδώ στα Παραπολιτικά ότι ο Μακρόν συγκαλεί σύσκεψη των G7 για περαιτέρω αποδέσμευση στρατηγικών αποθεμάτων για να αντιμετωπιστεί η κατάσταση.
20: Σίγουρα έχουν μειωθεί, αλλά υπάρχουν αρκετά μεγάλες ποσότητες για να διαρκέσουν ακόμα λίγους μήνες. Αλλά αν συμβεί ακόμα μια κρίση, διότι βλέπετε, είχαμε το Ορμούς πρώτα. Μετά έρθει το Bamberg Mandep και τώρα έχουμε και τον αγωγό. Δηλαδή οι κρίσεις δεν λιγοστεύουν, αυξάνονται. Έχουμε και το άλλο χτυπήμα. Το άλλο χτυπήμα είναι στα διελυστήρια. Τα ρωσικά διελυστήρια δεν εργάζονται και ένα από τα μεγαλύτερα διελυστήρια στις ΗΠΑ που ανήκει στην ExxonMobil έπαθε τεράστιες ζημιές λόγω προχόπτωσης και δεν εργάζεται αυτή τη στιγμή.
0: Οι, ναι, οι Ουκρανοί έχουν βγάλει περίπου 14 δηληστήρια εκτός στην Ρωσία. Στις Ηνωμένες Πολιτείες η κατάσταση πώς είναι από πλευράς δικής τους επάρκειας, γιατί κάνουν και εξαγωγές.
20: Η παραγωγή πετρελαίου στις Ηνωμένες Πολιτείες συνεχίζει. Mm-hmm. Η παραγωγή δηλισμένων προϊόντων δυσκολεύεται, για παράδειγμα λόγω αυτού του δηληστηρίου της Εξαρμόπουλης που δεν βρίσκεται σε λειτουργία. Mm-hmm. Και λόγω των εξαγωγών, έτσι, παρόλο που η Αμερική μπορεί να δεν έχει έλλειψη, οι τιμές diesel ιδιαίτερα ανεβαίνουν πάρα πολύ. Η τιμή diesel στην Αμερική έχει ξεπεράσει τα 6 δολάρια το γαλόνι, η μεγαλύτερη, η διψηλότερη τιμή που είχε η Αμερική μέχρι τώρα.
0: Αυτό σημαίνει ότι θα το πληρώσει ο Τραμπ στις εκλογές, στις διάμεσες. 6 δολάρια το γαλόνι για τους Αμερικανούς είναι θέμα.
20: Είναι μεγάλο θέμα. Είναι μεγάλο θέμα για τη γεωργία. Είναι μεγάλο θέμα για τον κόσμο. Έτσι, σίγουρα στις σφιγμοτρήσεις της κοινής γνώμης φαίνεται να μπαίνει σε δύσκολη θέση.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τσάρλς Έλληνας. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ για ακόμα μια φορά.

0: παραπολιτικά 90,1 Λαμπρός Καλαρίτης. Λοιπόν, για πάμε να γυρίσουμε στους αγαπημένους μας εδώ στην Τουρκία. Νίκος Λιγερός, στρατηγικός σύμβουλος, καθηγητής και φίλος. Καλησπέρα, Νίκο.
1: Καλησπέρα, Γάμουρ. Όταν είπες τους αγαπημένους μας, νόμιζα ότι ήμουν και εγώ μέσα σε αυτούς. Αλλά μετά, επειδή το διευκρίνησες, φοβήθηκα.
0: Κοίτα, σ' αγαπάμε, αλλά όχι όσο τον Ερντογάν, ο οποίος είναι αναντικατάστατος. Λοιπόν, ο Οκτώβριος λογικά θα είναι μήνας ορίμανσης εξελίξεων. Θα πρέπει κάποια στιγμή να βγει αυτή η ρημάδα, η Ναύτεξ, για το καλώδιο. Κάποια στιγμή θα πρέπει να το απλώσουμε. Αλλιώς θα το κάνουμε μπουγάδα.
1: Σωστά.
0: Έχει μορφοποιηθεί το σχήμα με τους Γάλλους πλέον, με τη Μεριντιά μέσα, και από ό,τι φαίνεται οι Γάλλοι θα αναλάβουν και το θέμα της. Της έρευνας, των ερευνών, θα φύγει το ιταλικό πλοίο.
1: Ναι,
0: έκανε
1: ναι,
0: μία δήλωση.
1: Βυθομετρικής
0: έρευνας. Έκανε μία δήλωση ο Χριστοδουλίδης, ο πρόεδρος της Κύπρου, ο Νίκος Χριστοδουλίδης, την εξής σε συνέντευξη στον συνάδελφο του Ρουμάνου του Καλατζή. Του είπε: η Κύπρος θα δώσει τα 25 εκατομμύρια δολάρια ευρώ, τα οποία είναι για τη συμμετοχή της κλπ. Που έχει γίνει το θέμα με τον κεραυνό, τον Υπουργό Οικονομικών. Και απάντησε ο Χριστοδουλίδης: έχω συνεννοηθεί με τον Μητσοτάκη. Όταν εκδοθεί η Ναύτεξ να τα δώσουμε. Σαν να λέει, και δίκιο έχει, παιδιά, εκδώστε την Ναύτεξ να δώσουμε τα λεφτά.
1: Σωστά. Είναι το σενάριο που παίζει από την αρχή και το ξέρεις πολύ καλά γιατί το έχουμε αναλύσει. Στην πραγματικότητα δεν θέλουν να εκτεθούν από την πλευρά της Κύπρου, θεωρώντας ότι μπορεί να μην γίνει τίποτα άμα υπάρχει, υποτίθεται, το εμπόδιο της Τουρκίας. Αλλά στην πραγματικότητα όλοι ξέρουμε ότι τα εμπόδια ήταν καθαρά τοπικά και μάλιστα τοπικιστικά στην Κύπρο. Άρα είναι ένα πρόσχημα. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι ούτως ή άλλως τώρα με την παρέμβαση των Γάλλων θα έχουμε όντως μία Ναύτεξ. Υπάρχει ένας απόλυτος συντονισμός μεταξύ της Γαλλίας και της Ελλάδας και ξέρουμε ότι αν υπάρξει κάποιο πρόβλημα σίγουρα θα υπάρξει μια υποστήριξη σε επίπεδο στρατιωτικό. Άρα δεν παίζουμε καθόλου με τον ίδιο τρόπο που παίζαμε αρχικά, δηλαδή απλώς μια συμφωνία μεταξύ δύο χωρών, της Ελλάδας και της Κύπρου. Τώρα παίζουμε με ένα σχήμα που είναι διαφορετικό, όπως το είπε στην αρχή, και οι Γάλλοι θα είναι υπεύθυνοι και για την έρευνα την βυθομετρική και βέβαια για την κατασκευή του καλωδίου, γιατί είναι η Nexans. Αλλά αυτό που έχει σημασία είναι ότι και ο στρατηγικός σχεδιασμός περνάει στα χέρια τους, γιατί ουσιαστικά με τη Meridian που έχει το 66% τα πράγματα είναι εντελώς διαφορετικά. Άρα για την Τουρκία, αν θέλει να κάνει κάποια κίνηση ή να βάλει κάποιο εμπόδιο, θα είναι καθαρά εναντίον της Γαλλίας και όχι μόνο εναντίον της Κύπρου ή του ΑΔΜΗΕ ή δεν ξέρω τι. Τα πράγματα είναι λοιπόν πιο δύσκολα και βλέπουμε ότι η Τουρκία δεν έχει εκφραστεί πραγματικά ούτε αρνητικά για τη συμμετοχή της Γαλλίας, γιατί απλώς βλέπει αυτό σαν ένα δεδομένο factual και δεν μπορεί να κάνει απολύτως τίποτα. Άρα σου λέει ακόμα και επικοινωνιακά δεν με βολεύει. Γι' αυτό λέω ότι σίγουρα εμείς θα προτιμούσαμε όλη αυτή η υπόθεση να είχε μείνει καθαρά στο πλαίσιο του ελληνισμού, αλλά από τη στιγμή που είχαν τριβές μεταξύ τους και για λόγους που δεν έχουν σχέση με την υψηλή στρατηγική, προτιμούμε τώρα να παίζουμε και με την Γαλλία, δηλαδή με τις τρεις χώρες, και ξέρουμε πολύ καλά ότι η Γαλλία, που και αυτή ανήκει στον IMEC, έχει συμφέροντα στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο, θέλει να υπάρχει αυτό το καλώδιο όχι μόνο σε πρακτικό επίπεδο αλλά και σε στρατηγικό επίπεδο. Κατά συνέπεια τα πράγματα θα είναι πολύ ξεκάθαρα. Και για να κάνουμε και χιούμορ με όλη αυτή την υπόθεση, εγώ θα σου έλεγα μακάρι να τολμήσουν οι Τούρκοι να βγουν, να δούμε και κανένα επεισόδιο με τη Γαλλία, αλλά θεωρώ ότι δεν θα κάνουν απολύτως τίποτα, γιατί άλλο να παίζεις με την Κύπρο, άλλο να κάνεις ότι δήθεν παίζεις με την Ελλάδα και άλλο να παίξεις πραγματικά και με τη Γαλλία.
0: Αρκεί τα πράγματα να είναι οριοθετημένα με τους Γάλλους από ελληνικής πλευράς, να μην μπουν στη λογική υπόγεια σε κάποια συνεννόηση, ενημέρωση ή όπως αλλιώς προς την Τουρκία. Να υπενθυμίσουμε, επειδή έπαιξε το σενάριο να υπάρξει ενημέρωση και όχι άδεια κλπ. Αυτά είναι αστεία πράγματα. Η ενημέρωση δημιουργεί νομικό προηγούμενο. Η Ναύτεξ η ίδια είναι ενημέρωση. Δεν χρειάζεται τίποτα άλλο.
1: Ναι, δεν διαφωνώ μαζί σου σε επίπεδο αυτές θεωρητικό. Αλλά μου θυμίζεις λίγο τις εκφράσεις που έχει και η Αμερική και η Γαλλία, ότι εμείς δεν κάνουμε ποτέ καμία διαπραγμάτευση με τους τρομοκράτες. Στην πραγματικότητα όλοι ξέρουμε ότι ανεπίσημα υπάρχουν πολλά πράγματα που γίνονται. Mm-hmm. Άρα σίγουρα θα παίξουμε επίσημα με την Ναύτεξ, αλλά να ξέρεις ότι όσο σίγουρος είμαι γι' αυτό, τόσο σίγουρος είμαι και για την έμεση και μη επίσημη ενημέρωση, η οποία ουσιαστικά θα λειτουργήσει για να κόψει τα πόδια της Τουρκίας, η οποία θα μπορεί να πει ότι εγώ ενημερώθηκα και γι' αυτό δεν κάνω τίποτα, αλλά επί της ουσίας δεν θα μπορεί να κάνει τίποτα. Άρα η Ναύτεξ δεν θα ανακοινωθεί με έναν ξαφνικό τρόπο που δεν θα το περιμένουν, γιατί ούτως ή άλλως μιλάμε για μια βυθομετρική μελέτη, κατά συνέπεια είναι ουσιαστικά στην πορεία. Δεν πρέπει να φανταστούν και οι ακροατές ότι μιλάμε για τις κλασικές Ναύτεξ, που είναι μια μεγάλη περιοχή όπου μπορούν να έχουμε μια δραστηριότητα μόνο σε ένα μικρό ποσοστό. Εδώ η Ναύτεξ είναι αναγκαστικά πιο μαζεμένη, είναι κάθεται πάνω στην πορεία του καλωδίου, άρα ξέρουμε όλοι γιατί γίνεται και κατά συνέπεια είναι και προβλεπόμενη, γιατί συνήθως η Ναύτεξ λειτουργεί επαγωγικά, δηλαδή κάνεις ένα κομμάτι Ναύτεξ, το τελειώνεις, πηγαίνεις στο επόμενο, βγάζεις άλλη Ναύτεξ που ακολουθεί την πορεία. Δεν είναι κάτι που θα ξαφνιάσει κανέναν. Άρα το να είναι η ενημέρωση ανεπίσημη, η Ναύτεξ επίσημη, όλα αυτά συνδράμουν στο γεγονός ότι η Τουρκία δεν θα μπορέσει να κάνει τίποτα, γιατί πολύ απλά δεν πρόλαβε να κάνει τίποτα, γιατί ούτως ή άλλως δεν ήταν τόσο αρνητική, γιατί μην ξεχνάμε ότι όλη αυτή η υπόθεση είναι από το 2012. Απλώς μπήκε στο παιχνίδι όταν είδε ότι υπάρχουν τριβές μεταξύ της Ελλάδας και της Κύπρου και σου λέει μπορεί να παίξω κάτι, να κάνω και κάτι, ξέρω εγώ, προς την Κάσο, να εμφανιστώ την τελευταία στιγμή και να φαίνεται ότι εγώ κάνω κάτι. Και μετά βέβαια αυτό χρησιμοποιήθηκε και από τους Κύπριους, οι οποίοι βρήκαν μια δικαιολογία, ενώ το μεγάλο πρόβλημα ήταν βέβαια το Υπουργείο Οικονομικών σε αντιπαράθεση με το Υπουργείο Ενέργειας, που αυτό από την αρχή ήταν πάντα θετικό για αυτό το έργο κοινού ενδιαφέροντος. Άρα τώρα δεν θα υπάρχει πια καμία δικαιολογία ούτε για τους τοπικούς παράγοντες στην Κύπρο, και αυτό που βλέπω, Λάμπρο μου, είναι ότι σιγά σιγά θα εμφανιστεί αυτό που λέμε συχνά, όταν αλλάζει η πορεία και αλλάζει βέβαια και η ζυγαριά, ξαφνικά θα μας εξηγήσουν ότι όλοι ήταν υπέρ του καλωδίου από την αρχή και ότι το στήριξαν στεναρά, ενώ εμείς θα ξέρουμε βέβαια ποια είναι η αλήθεια, αλλά δεν πειράζει. Ακόμα και επίσημα θα λέμε ότι όντως ήταν πάντα μαζί μας.
0: Η ενημέρωση, να μείνουμε στο θέμα της ενημέρωσης. Με ποιον τρόπο, γιατί η ενημέρωση δημιουργεί νομικό προηγούμενο. Η Τουρκία αυτό θέλει.
1: Δεν έχει τίποτα το νομικό. Από τη στιγμή που όλα αυτά είναι ανεπίσημα, δεν υπάρχει τίποτα το νομικό. Δεν θα κάνει κάποιος κάτι το νομικό. Εντάξει, για να είμαστε ξεκάθαροι. Μιλάμε, όπως το είπα προηγουμένως.
0: Συγγνώμη, εάν δοθεί, θα το πω απλά. Ναι. Εάν καταγραφεί το να υπάρξει ένα τηλέφωνο, δεν ξέρω με ποιο τρόπο για πει ότι παιδιά θα πλώσουμε το καλώδιο, είναι ένα πράγμα. Το να υπάρξει επίσημη ενημέρωση από τα όργανα του σκάφου στους Τούρκους ως ενημέρωση, με οποιαδήποτε καταγραφή, είναι νομικό.
1: Μα δεν θα υπάρχει καμία ενημέρωση από τα όργανα του σκάφου, ούτε από τα στελέχη. Θα είναι μια διαδικασία που θα γίνει από κατευθείαν τη Γαλλία. Σαν πλαίσιο, αν θες, εθνικό και όχι ούτε εμπορικό ούτε μόνο της εταιρείας. Δεν μπορεί να παίξει η εταιρεία με αυτόν τον τρόπο. Άρα θα είναι απλώς ότι κοίτα μη κάνετε κάτι, αλλιώς θα φέρουμε κάτι.
0: Αυτό είναι άλλο.
1: Μα αυτό θέλω.
0: Αυτό είναι άλλο.
1: Και αυτό θέλουμε και εμείς.
0: Αυτό είναι άλλο, ότι κοιτάξτε, θα απλώσουμε, μην κάνετε κάτι γιατί θα έχουμε θέματα, και άλλο να υπάρξει μια ενημέρωση με οποιοδήποτε τρόπο.
1: Μα εγώ για αυτήν την ανεπίσημη ενημέρωση λέω. Λάμπρο μου, για να μην τσακωθούμε. Εγώ για αυτήν την ανεπίσημη ενημέρωση μιλάω εγώ. Δεν πρόκειται να γίνει κάτι άλλο. Δηλαδή, και να πούμε και την αλήθεια ακόμα πιο ξεκάθαρα, για να μην έχουμε παρερμηνίες. Ξέρεις κάτι, από τη στιγμή που θα γίνει αυτό το πράγμα και θα είναι με ένα συνοδευτικό, το συνοδευτικό θα ξέρουμε ακριβώς που πηγαίνει και θα ξέρουν ακριβώς και τι θα κάνουν και οι Τούρκοι. Δεν θα κάνουν απολύτως τίποτα, γιατί άμα δουν μια-δύο φρεγάτες ή ακόμα και αν χρειαστεί την παρουσία ενός αεροπλανοφόρου στην περιοχή, θα κάνουν τι οι Τούρκοι.
0: Και τώρα πάμε στο άλλο σκέλος, κλείνοντας, Νικό, και θα επανέλθουμε. Το έτερο σκέλος για το οποίο αντιδρούν είναι το η ασπίδα του Αχιλλέα, η ελληνοϊσραηλινή συνεργασία, η οποία κλειδώνει την περιοχή. Κακά τα ψέματα, με βάση και τους καινούργιους εξοπλισμούς, Ανατολική Μεσόγειος, και όχι μόνο Ανατολική Μεσόγειος, κλειδώνει από άψεις θητήρων, κινήσεων κλπ. Με το τρίπτυχο Ελλάδα-Κύπρος-Ισραήλ. Και αυτό τους εμποδίζει τις κινήσεις, έτσι, ούτε γαλάζιες πατρίδες, ούτε πράσινα
1: άλογα. Είναι το μόνο σίγουρο, γιατί τώρα, ας πούμε, όταν μιλάμε και για τον Μπαράκη Μίξ, φαντάζομαι ότι κάνει αναφορά και για την Κύπρο. Αλλά και το τριπλό σήμερα που, σύστημα που αποκτάμε εμείς και με το Spider και με το Baraki Mix, αλλά βέβαια και το David Thing, είναι πολύ δύσκολο για την Τουρκία να κάνει οτιδήποτε. Άρα όντως είναι κλειδωμένο, και αυτό είναι κλειδωμένο επί του πρακτέου, όχι το ψεύτικο κλειδωμένο όταν μας εμποδίζουν για την επέκταση στα 12 ναυτικά μίλια που ούτως ή άλλως υπάρχει πάνω τη διαβλαβή διέλευσης. Στην πραγματικότητα εδώ μιλάμε για κάτι το οποίο έχασε η Τουρκία. Μπαίνει μέσα το σχήμα 3-1, η συμμαχία της Ελλάδας με το Ισραήλ φαίνεται τώρα ξεκάθαρα και ενισχύει και τη συμμαχία που είχε δημιουργηθεί με την Κύπρο. Έχασε το παιχνίδι σε σχέση με το θέμα της αεράμινας, και από τη στιγμή που έχει αυτό το σύστημα, γιατί να μην ξεχνάμε ότι παίζουν με στρώσεις, άρα παίζουν και σε πολύ κοντινό επίπεδο και σε πολύ υψηλό επίπεδο και μακρινό επίπεδο, άρα θα έλεγα ότι θα αντιμετωπίσουν μια μορφή μπακλαβά οι Τούρκοι, και δεν θα μπορούν να κάνουν ούτε κινήσεις σε τοπικό επίπεδο π.χ. με drones, αλλά ούτε με cruise, ούτε βέβαια με βαλιστικούς πυράβλους. Κατά συνέπεια είναι ότι όντως έχεις μια περιοχή που λειτουργεί, για να είμαστε ακόμα πιο ξεκάθαροι, σαν ένα ωραίο υποσύστημα ακόμα και για τον ΝΑΤΟ.
0: Σωστά. Γι' αυτό το χαίρετησαν εξάλλου και οι Αμερικανοί. Γιατί να πούμε ότι η εμβέλεια, η περίμετρος των αισθητήρων δεν θα αφορά μόνο ανατολικά την Τουρκία, θα πιάνει εύξηνο πόντο, θα πιάνει μέχρι πάνω Ουκρανίες κλπ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκο. Επανερχόμαστε. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Εγώ, να είσαι καλά.
0: Νίκος Λιγερός, τον ευχαριστούμε πολύ. Διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, στο νέο τεύχος. Το νέο διάστημα και οι ευκαιρίες της Ελλάδας. Ρομπότ φτιάχνουν ρομπότ και αλλάζουν τα δεδομένα. AI εργαλεία για να φτιάξετε τον πρώτο σας AI υπάλληλο. Business Seeds, ο μεγάλος διαγωνισμός καινοτομίας ξεκινά. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά.
4: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
5: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
4: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.

0: Πάνε
1: και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
0: Και τώρα εποφελήσουν μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Καλώς ήρθατε στη γραμμή εξυπηρέτησης γονέων Back to School. Αν το παιδί σας ζήτησε μόνο μία τσάντα, πατήστε το 1. Αν ζήτησε τσάντα, τετράδια, κασετίνα, παγούρι, πατήστε το 2. Αν το παιδί ζήτησε καινούριο γραφείο, καρέκλα, τετράδια, κασετίνα, ρούχα, παπούτσια, αθλητικά, φόρμες και τσάντα για το σχολείο, το φροντιστήριο, το γυμναστήριο, το κολυμβητήριο, την πατήσατε. Ευτυχώς όμως έχετε Go for More.
3: Γιατί και για Back to School με τις πιστωτικές κάρτες της Εθνικής Τράπεζας κερδίζετε 15% σε πινκ πόντους στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκας, την Intersport και την IKEA. Go for more. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο nbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
6: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
7: Δυσγλυκινικό.
6: Και ποιος είναι ο παρασκευάστης?
7: Natural Factors.
6: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποίησης από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
8: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγναστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του.
11: Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
12: Καλημέρα σας.
13: Γεια σας. Ένα άρωμα θα ήθελα.
12: Κάτι συγκεκριμένο?
13: Α, είναι ένα καινούριο. Το αυτό. Αυτό με την κοπέλα στη διαφήμιση. Εκείνη την ηθοποιό. Που τα έχει με τον άλλον. Που περπατάει στο δρόμο. Που την κοιτάζουν όλοι. Που χαμογελάει. Αυτή που βάζει αυτό το άρωμα. Αυτό το άρωμα.
14: Είστε σίγουροι ότι το μήνυμά σας μεταφέρεται παντού? Interbus. Μεγάλες και εντυπωσιακές επιφάνειες για στοχευμένη διαφήμιση σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς, σταθμούς και αεροδρόμια. Interbus. Μεταφέρει το μήνυμά σας παντού. Δείτε πώς στο interbus.gr.
13: Με το μπουκάλι το διαφανές. Ή μήπως είναι μαύρο ή πράσινο.
15: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Κωνσταντίνος Λαβίθης.
16: Παραπολιτικά 90,1.

0: Παραπολιτικά 90,1 λαμπρό έκανα, ρίτσε, επιστρέψαμε. Λοιπόν, υπάρχουν πάρα πολλά σημάδια, σημεία που δείχνουν, το λέγαμε και νωρίτερα με τον Charles Έλληνα, το έλεγε από την πλευρά της ενεργειακής αγοράς, ότι η αγορά ενεργειακή εκτιμά ότι ο πόλεμος στον κόλπο θα συνεχιστεί βαθιά μέσα και στον επόμενο χρόνο. Υπάρχουν και άλλα σημάδια και άλλα σημεία που το δείχνουν στο γεωπολιτικό πεδίο. Αναστάσιος Λαβρέντζος, αναλυτής, συγγραφέας, οικονομολόγος και φίλος. Καλησπέρα, Τάσο.
1: Καλησπέρα, Λαβρό.
0: Λοιπόν, υπάρχουν σημάδια, σημεία τα οποία δείχνουν ότι ο πόλεμος θα πάει σε βάθος χρόνου και ότι οι τωρινές αυξομοιώσεις της έντασης στην ουσία είναι ενδιάμεσο στάδιο. Τι βλέπεις?
1: Κοίταξε, πιστεύω, πέρα από τα σημάδια που μπορεί να επισημάνει κανείς, ότι αυτό που μας οδηγεί σε αυτό το συμπέρασμα, ότι δηλαδή ακόμα δεν έχουμε δει τη μεγάλη σύγκρουση και ότι πιθανότατα μετά τον Νοέμβριο θα έχουμε την τελική αναμέτρηση στον περσικό κόλπο, είναι το γεγονός ότι το πολιτικό, το γεωπολιτικό μάλλον διακύβευμα είναι πλέον τεράστιο. Δηλαδή, δεν μπορεί από τη μεριά των ΗΠΑ και από τη μεριά του Ισραήλ να αφαιθεί ένα Ιράν, το οποίο, όπως απέδειξε στην πρώτη φάση, μπόρεσε να διατηρήσει ένα μέρος του στρατηγικού του οπλοστασίου και ουσιαστικά δεν κάμφθηκε, μπόρεσε να διατηρήσει δηλαδή ένα μέρος της αυτονομίας. Αυτό έχει οδηγήσει σε αυτή τη φάση το Ιράν να είναι ενισχυμένο, αφού ασκεί έναν έλεγχο σημαντικό πλέον στα στενά του Ορμούζ και απειλεί με αντίπεινα ανά πάσα στιγμή τις αραβικές χώρες. Δεν μπορούν λοιπόν οι Ηνωμένες Πολιτείες, με βάση το ρόλο που έχουν διαχρονικά στον Περσικό κόλπο, τη σημασία την οικονομική και για το δολάριο που έχει η συνεργασία με τους Άραβες, που είναι και εξαιρετικοί πελάτες τουλάχιστον για τα αμυντικά συστήματα των ΗΠΑ, αλλά και ως επενδυτές στις ΗΠΑ. Είναι λοιπόν αδιανόητο απλά οι ΗΠΑ να σηκωθούν να φύγουν και να αφήσουν πίσω τους τον Περσικό κόλπο ουσιαστικά στη διαχείριση του Ιράν. Θεωρώ λοιπόν ότι αυτό τις υποχρεώνει να προχωρήσουν σε έναν επόμενο αποφασιστικό γύρο και αυτό που γίνεται σε αυτή τη φάση είναι μια πρόσκαιρη ύφεση της σύγκρουσης, η οποία έχει έναν πολιτικό σκοπό να υπερβούν τον σκόπελο των ενδιάμεσων αμερικανικών εκλογών και παράλληλα να γίνουν οι διάφορες προετοιμασίες, είτε από πλευρά συγκέντρωσης αποθεμάτων, πληροφοριών, δυνάμεων, συνεργασίας, σχεδιασμού, αλλά και πιθανότατα συμμετοχής και αραβικών χωρών στον επόμενο γύρο. Όλα αυτά λοιπόν συντελούνται σε αυτή τη φάση προκειμένου να έρθει η τελική αναμέτρηση που, όπως έχουμε πει και άλλες φορές, θα την καταλάβουμε, γιατί εκεί θα συμμετέχει πλέον και το Ισραήλ.
0: Να υπενθυμίσουμε ότι πριν από 3 ημέρες το Κογκρέσο ενέκρινε την πώληση 40.000 βομβών για την αεροπορία του Ισραήλ, 40.000 διαφόρων διαμετρημάτων, διατριτικές κλπ. Αφενός για να προλάβουν τις εκλογές, γιατί μπορεί να χάσει το ένα και τα δύο σώματα, άρα μπορεί να μην εγκριθεί αυτή η πώληση. Αφετέρου δείχνει ότι όντως στην επόμενη φάση θα συμμετάσχει και το Ισραήλ. Πληροφορίες από το Ισραήλ λένε ότι στην τελική φάση θα συμμετάσχει όταν γίνει ούτως ή άλλως. Άρα έχουμε μία κίνηση, μαζική πώληση 40.000 βομβών για την Ισραηλινή αεροπορία. Πληροφορίες διπλωματικές έγκυρες από το Ισραήλ ότι θα συμμετάσχουν ούτως ή άλλως και κάποια στιγμή θα το έκαναν, ακόμα και αν οι Αμερικανοί διαφωνούσαν. Το γεγονός ότι περιμένουν σημαίνει ότι εκτιμούν ότι οι Αμερικανοί τελικά θα πάνε εκεί που λες.
1: Ναι, και πιστεύω ότι ο πόλεμος αυτή τη φορά θα έχει τη μορφή ενός περιφερειακού πιο εκτεταμένου πολέμου, με περισσότερα μέτωπα και εμπλοκή τουλάχιστον της Σαουδικής Αραβίας επιπλέον και ίσως και των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Αυτό είναι κάτι που θα το δούμε βέβαια στη συνέχεια. Εδώ αναφέρω τώρα πληροφορίες από το Axios, είναι μια ιστοσελίδα που τη θεωρούν γενικά αξιόπιστη, όπου ο επικεφαλής της CENTCOM, ο Κούπερ, συνάντησε στη Γερμανία εκπροσώπους ουσιαστικά από το Ισραήλ και από 8 αραβικά κράτη, που δείχνει ότι υπάρχει κάποια μορφής συντονισμός για την επόμενη φάση. Αυτή την ώρα βέβαια αυτό που γίνεται κυρίως είναι, υπάρχει μια ύφεση στο κεντρικό θέατρο επιχειρήσεων που είναι το Ιράν και οι όλες οι επιχειρήσεις έχουν επικεντρωθεί κυρίως στον στο νότου Ορμούς, όπου το αμερικανικό ναυτικό ουσιαστικά έχει μια διπλή αποστολή, δηλαδή από τη μια μεριά επιβάλλει αποκλεισμό στα ιρανικά λιμάνια και από την άλλη προσπαθεί να διατηρήσει σε κάποιο βαθμό τη ροή. Μέχρι πρόσφατα υπήρχε μια κάποια ροή, δηλαδή κατά μέσον όρο περούσαν 17 πλοία το τελευταίο δεκαήμερο, αλλά τις τελευταίες 2 μέρες έχουν περάσει μόνο 3-4. Δείχνει δηλαδή η ροή να έχει μειωθεί δραστικά. Αν και ίσως να μην καταγράφονται όλα, γιατί νομίζω αυτές οι ροές καταγράφονται ανάλογα με τους ραδιοφόρους που έχουν ανοιχτούς τα πλοία που περνούν. Εδώ να σημειώσουμε βεβαίως ότι τη μεγάλη μετατόπιση που έχει γίνει και προφανώς αφορά το νότιο άκρο της Αραβικής Χερσονήσου με την προέλαση των Χούθης, που είναι βεβαίως μια στρατηγική κίνηση ουσιαστικά του Ιράν για να μεταβιβάσει την πίεση που δέχεται και να αποκλείσει πλέον και τη Σαουδική Αραβία, διότι μέχρι τώρα είχαμε ουσιαστικά παράκαμψη σε μεγάλο βαθμό του Ορμούς από τους δύο πετρελαγωγούς. Ο ένας, ο μεγάλος, είναι ο East-West Pipeline της Σαουδικής Αραβίας, ο οποίος μπορούσε να μεταφέρει 4 με 5 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα στο λιμάνι το Γιάνμπου που είναι στην Ερυθρά Θάλασσα, και ο μικρότερος αγωγός που λειτουργούν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, ο οποίος παρακάμπτει το Ορμούς και βγάζει στη Φουτζέιρα περίπου κάτι λιγότερο από 2 εκατομμύρια βαρέλια. Άρα υπήρχε μια σημαντική ροή που αυτή τη στιγμή έχει διακοπεί για τη Σαουδική Αραβία με δύο τρόπους, και με τον αποκλεισμό ουσιαστικά του Bab el Mandeb, που αφορά μόνο τα σαουδαραβικά πλοία, δεν αφορά άλλα πλοία άλλης εθνικότητας, και βεβαίως με το ότι έχει τεθεί εκτός λειτουργίας ο μεγάλος ο σαουδαραβικός αγωγός μετά από χτυπήματα που δέχτηκε με drones από τις πιθανολογείται από τις σιητικές πολιτοφυλακές που εδρεύουν στο Ιράκ και είναι βεβαίως φιλοϊρανικές. Έτσι εκτιμάται αυτή την ώρα ότι χρειάζεται 5 με 6 εβδομάδες για να επαναλειτουργήσει. Όμως φαίνεται ότι μπορεί κάπως να διοχετεύει πετρέλαιο η Σαουδική Αραβία, είτε μέσω αποθεμάτων που διαθέτει και πλοίων που μπορούν να περνούν το Σουέζ, γιατί αυτό δεν είναι αποκλεισμένο. Και μία πρακτική που από ό,τι βλέπω εγώ στο ίντερνετ δοκιμάζουν είναι ένα ship to ship transfer, δηλαδή ναι, με μικρά τάγκερ περνούν, τα έχουν στον Περσικό, τα γεμίζουν και περνούν το Ορμούς για να εκείνε πλέον να φορτώσουν σε μεγάλα διεθνή τάγκερ που έχουν χωρητικότητα 2 εκατομμύρια βαρέλια. Γενικά αυτές οι ροές βέβαια δεν επαρκούν, αλλά ίσως αυτοί είναι οι λόγοι που αυτή τη στιγμή το πετρέλαιο είναι στα 100 δολάρια, που προσωπικά νομίζω και για όλους ισχύει αυτό. Αυτή η τιμή είναι μάλλον χαμηλή για τα δεδομένα που ισχύουν αυτή τη στιγμή.
0: Πάντως έχεις δίκιο ότι αυτή η διατάραξη δεν μπορεί να συνεχιστεί σε ένα τόσο στρατηγικό σημείο για την ενέργεια και όχι μόνο, και μάλιστα με διπλά και τριπλά θαλάσσια περάσματα κρίσιμα choke points. Δεν μπορεί να συνεχιστεί για πάντα, ούτε μπορεί να αφαιθεί στα χέρια του Ιράν ή γενικά δρόντων οι οποίοι τα νοικοκλίνουν κατά βούληση. Οπότε συμφωνώ μαζί σου, όλα δείχνουν ότι θα πάμε στην τελική αναμέτρηση μετά τις εκλογές. Δεν μπορεί να αφαιθεί αυτό σε μια τέτοια γκρίζα κατάσταση αυτή η περιοχή.
1: Όχι, δεν μπορεί να μείνει αυτό το διακύβευμα. Είναι τεράστιο, γιατί έχει να κάνει και με τον παγκόσμιο ρόλο των ΗΠΑ. Δηλαδή, αν οι ΗΠΑ δεν μπορέσουν ουσιαστικά να καθυποτάξουν το Ιράν και αναγκαστούν να αποχωρήσουν από τον Περσικό κόλπο, ουσιαστικά έχει τρωθεί πλήρως το κύρος τους ως παγκόσμια δύναμη, αλλά έχουν χάσει και ένα πολύ μεγάλο σημείο, για πολλούς λόγους που αναφέραμε και πριν, το οποίο βεβαίως δημιουργεί και τεράστιες οικονομικές συνέπειες. Δηλαδή, και για το στάτους του δολαρίου, γιατί μην ξεχνάμε ότι ένα από τους βασικούς παράγοντες που το δολάριο είναι ένα παγκόσμιο αποθεματικό νόμισμα, είναι ότι οι Σαουδάραβες, γενικά μάλλον οι Άραβες του κόλπου, διενεργούν συναλλαγές σε δολάρια. Δεν μπορούν λοιπόν να τους αφήσουν υπό την επιρροή ή υπό το έλεος, ας το πούμε, του Ιράν. Αυτό το διακύβευμα λοιπόν πρέπει να κριθεί. Και δεν έχουν άλλη επιλογή, κατά τη γνώμη μου, οι Ηνωμένες Πολιτείες, παρά πλέον να προχωρήσουν σε αυτή την αποφασιστική αναμέτρηση. Και νομίζω περισσότερο ίσως, αλλά για δικούς του λόγους, το θέλει αυτό το Ισραήλ.
0: Ναι, το Ισραήλ το θέλει ούτως ή άλλως. Θέλει την ανατροπή του καθεστώτος ούτως ή άλλως. Γι' αυτό και υπήρχε μια τριβή, γιατί θεώρησαν οι Ισραηλοί, και έτσι ήταν, ότι οι Αμερικανοί εγκατέλειψαν το σχέδιο στην μέση, με αποτέλεσμα να υπάρχει αυτή η παράταση και αυτή η διαταραχή. Ότι εγκατέλειψαν το σχέδιο της ανατροπής στην μέση, σταματώντας τους βομβαρδισμούς και μπαίνοντας σε προσπάθεια διαπραγμάτευσης. Υπάρχει μια δήλωση του Τραμπ που επίσης συντείνει σε αυτό που λες, είπε ότι τα πετρέλαια του Ιράν θα έρθουν σε εμάς όπως ήρθαν της Βενεζουέλας. Και αυτό δείχνει και την πρόθεση των Αμερικανών. Επειδή ακριβώς θέλουν να γίνουν το ενεργειακό κέντρο του πλανήτη, και φαίνεται αυτό, ο στόχος τους προφανώς είναι να ελέγξουν με το ένα τον άλλο τρόπο μέσω των εταιρεών και τα πετρέλαια του Ιράν.
1: Δεν είναι μόνο βέβαια τα πετρέλαια, είναι γενικότερος γεωπολιτικός στόχος, ναι, γιατί το Ιράν είναι ένας βασικός παράγοντας των BRICS, και εγώ θεωρούσα από την αρχή ότι ένας κύριος λόγος της επιχείρησης που έγινε εναντίον του Ιράν ήταν ότι έπρεπε να καμφθεί το Ιράν ως εταίρος ουσιαστικά και της Ρωσίας και της Κίνας. Mm. Και εδώ να σημειώσουμε ότι πιθανώς μέσα στην απειλή αυτή είναι και η Σαουδική Αραβία, η οποία είχε προσκληθεί στα BRICS αλλά είχε ευγενικά αρνηθεί. Yeah. Δηλαδή δεν είναι περίεργο να πούμε ότι σε ένα βαθμό στόχος είναι και η Σαουδική Αραβία, η οποία έχει τις δικές της αδυναμίες και τις πληρώνει βεβαίως.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο. Και πληρώνει τις λάθος επιλογές. Γιατί ενώ ήταν υπογράψει τη συμφωνία του Αβραάμ με το Ισραήλ, μετά την 7η Οκτωβρίου επαναχώρησε, πήγε στο άλλο στρατόπεδο, η συμφωνία της ΜΕΚΑ κλπ. Και τώρα το πληρώνει και αυτό. Έχεις απόλυτο δίκιο. Η Σαουδική Αραβία, κατά τη γνώμη μου, είναι σε επισφαλή θέση ακόμα και για την ακαιρότητά της. Θα τα δούμε. Τάσο, ευχαριστούμε. Θα επανέλθουμε από εβδομάδα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
1: Και εγώ ευχαριστώ.
0: Αναστάσιος Λαβρέτζος, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τέλος εκπομπής. Ανανεώνουμε ραντεβού πρώτα Θεός για την Δευτέρα. Ακολουθεί Δελτίο Ειδήσεων και Κωνσταντίνος Λαβίθης.
2: Η ώρα είναι 6.
3: Είμαι ο Φιλέας.
4: Και εγώ η Φογκ.
3: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
4: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
3: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
4: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
3: Και πώς γίνεται αυτό?
4: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
3: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
4: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
5: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Καλησπέρα σας, Δελτίο Ειδήσεων με τον Παναγιώτη Μπρίμπο. Πολύ αυξημένη κίνηση στα δύο ρεύματα τηλεφόρου και Φυσού κατά τμήματα. Καθυστερεί στην Αττική Οδό και στα δύο ρεύματα λόγω και τροχαίων. Δύσκολη κάθοδος Βασιλής Σοφίας και της Βασιλέως Κωνσταντίνου. Καλύτερη εικόνα στη φωτιά που καίει λάστιχα και παλέτες. Εδώ και δύο ώρες σε οικόπεδο στην Οδό Μακρυγιάννη και 28 Οκτωβρίου του Ρέντι. Πυκνή μαύρη καπνή είχαν πνίξει νωρίτερα την περιοχή, ενώ είχε σταλεί και μήνυμα 112, ώστε οι κάτοικοι των γύρω περιοχών να παραμείνουν σε ετοιμότητα σε εσωτερικούς χώρους με κλειστές πόρτες και παράθυρα. Ενισχύθηκαν εντωμεταξύ δυνάμεις στη φωτιά στην Ίσυρο. Επιχειρούν 13 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος και δύο οχήματα, ενώ από αέρος έχουν διατεθεί δύο ελικόπτερα και τρία αεροσκάφη. Την Κυριακή στις 10 το πρωί στο πρώτο νεκροταφείο της Αθήνας θα πραγματοποιηθεί η πολιτική κηδεία της Μαργαρίτας Παπανδρέου, που έφυγε σήμερα από τη ζωή σε ηλικία 103 ετών. Υπήρξε η δεύτερη σύζυγος του ιδρυτή του Πασόκ και πρώην πρωθυπουργού Ανδρέα Παπανδρέου, με τον οποίο απέκτησαν 4 παιδιά, τον Γιώργο, τη Σοφία, τον Νίκο και τον Ανδρίκο. Συγγραφέας και δραστήρια εκπρόσωπος του γυναικείου κινήματος συνέδεσε το όνομά της με την Ένωση Γυναικών Ελλάδος, την οποία διετέλεσε επί σειρά ετών πρόεδρος. Σε ανάρτηση του πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, συλληπούμενος στην οικογένεια και τους οικείους της, τονίζει: «Με θλίψη πληροφορήθηκα την απώλεια της Μαργαρίτας Παπανδρέου, μιας γυναίκας δυναμικής που άφησε το δικό της αποτύπωμα στη δημόσια ζωή, ιδίως με τις δράσεις της για την ισότητα των φύλων και την προστασία της μητρότητας». Επισημένοντας ότι ως σύζυγος και μητέρα πρωθυπουργών βρέθηκε συχνά στο επίκεντρο της σύγχρονης πολιτικής μας ιστορίας. Στη μακρά διαδρομή της, ωστόσο, επέλεξε να πορευτεί στον δικό της διακριτό δρόμο, πάντα με διακριτικότητα και πάντα με αξιοπρέπεια. Για το θάνατο της Μαργαρίτας Παπανδρέου, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, ανέφερε πως συνέδεσε το όνομά της με τον αγώνα για τα δικαιώματα των γυναικών και την κοινωνική πρόοδο, τονίζοντας ότι η προσωπική της διαδρομή στο πλευρό του Ανδρέα Παπανδρέου συνδέθηκε με τα ορόσημα μιας περίοδου πολιτικών, κοινωνικών και θεσμικών μετασχηματισμών που σφράγισαν τη σύγχρονη Ελλάδα. Σε ανάρτησή του, εντωμεταξύ, ο πρώην πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου αποχαιρετά με συγκίνηση τη μητέρα του, τονίζοντας πως παρέμεινε μαχήτρια ως το τέλος, έζησε με γενναιοδορία, αξιοπρέπεια και βαθιά πίστη στον άνθρωπο, στη δικαιοσύνη, στην ειρήνη και στην ισότητα των γυναικών. Σε συλληπιτήριο μήνυμα, η πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία Ρένα Δούρου, τόνισε πως η Μαργαρίτα Παπανδρέου ήταν φεμινίστρια πριν από την εποχή του MeToo. Αυτό όμως δεν την εμπόδισε να είναι μαχητική, διεκδικητική και αποτελεσματική σε καιρούς που ακόμη τα αυτονόητα δικαιώματα των γυναικών δεν ήσαν αυτονόητα. Προτεραιότητα για την κυβέρνηση στο πετρέλαιο θέρμανση, ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα, δήλωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στον πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα στην καθιερωμένη μηνιαία συνάντησή του. Έκανε λόγο για έναν δύσκολο χειμώνα σε περιβάλλον πρωτοφανών γεωπολιτικών ανταράξεων. Ανέφερε ότι η κυβέρνηση προσανατολίζεται σε διπλή παρέμβαση με επιδότηση στην Αγγλία και οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανση, ενώ σημείωσε ότι θα συνεχιστεί και η στήριξη στο ντίζελ. Προσερχόμενος στη συνεδρία της Ευρωομάδας στο Δουβλίνο, ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρος του Κυριάκου Πιερακάκης έκανε λόγο για ένα διτό μήνυμα: επαγρύπνηση απέναντι στους άμεσους κινδύνους και τις απειλές και ταχύτητα στην υλοποίηση όλων των μεταρρυθμίσεων που η Ευρώπη έχει τόσο επιτακτική ανάγκη να υλοποιήσει. Τα εργαλεία με τα οποία θα ελέγχονται τα ιδιωτικά ιατρία αλλά και οποιαδήποτε δομή στην οποία διενεργούνται ιατρικές πράξεις παρουσίασε σήμερα ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης κατά τη διάρκεια έκτακτης συνέντευξης τύπου. Όπως είπε, με τη νέα πλατφόρμα, οι ασθενείς θα ελέγχουν εάν το ιατρείο στο οποίο απευθύνονται είναι νόμιμο και τι είδους ιατρικές πράξεις επιτρέπεται να διενεργεί. Την ένταξη του ανεξάρτητου του βουλευτή Αλέξανδρου Αυλονίδη στο Πασόκ ανακοίνωσε η Χαριλάου Τρικούπη, επιβεβαιώνοντας τις πληροφορίες της στήλης Big Mouth του PowerGame.gr. Η ανακοίνωση έγινε μετά τη συνάντηση του βουλευτή με τον πρόεδρο του Πασόκ, Νίκο Ανδρουλάκη. Εκδηλώσεις μνήμης σήμερα με αφορμή τη συμπλήρωση 13 χρόνων από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Αυτή την ώρα, κεντρική συγκέντρωση σε εξέλιξη στο μνημείο του Παύλου Φίσα στο Κερατσίνη θα ακολουθήσει πορεία προς τον μπλόκο της Κοκκινιάς. Κλειστή είναι ήδη η σταθμή του μετρό Κορυδαλλός και Μανιάτικα με εντολή της ελληνικής αστυνομίας. Οι σειρμοί διέρχονται από τους συγκεκριμένους σταθμούς χωρίς να πραγματοποιούν στάση μέχρι νεοτέρας. Αντίστοιχες εκδηλώσεις και στη Θεσσαλονίκη, κλειστή είναι αυτή την ώρα και 4 σταθμοί του μετρό λόγω της πορείας που θα πραγματοποιηθεί στο κέντρο της πόλης. Στη διεθνή ενημέρωση, η Δανία επισπεύδει τη διαδικασία για τη χορήγηση νέου πακέτου στρατιωτικής βοήθειας προς την Ουκρανία μετά το περιστατικό κατά το οποίο ρωσική φρεγάτα εκτόξευσε φωτοβολίδες προς την κατεύθυνση δανέζικου στρατιωτικού ελικοπτέρου. Το νέο πακέτο στήριξης ύψους 1,8 δισεκατομμυρίων δανέζικων κορονών, περίπου 276 εκατομμύρια δολάρια, θα κατευθυνθεί στην ενίσχυση της Ουκρανικής αεροπορικής άμυνας, ανακοίνωσε η κυβέρνηση της Δανίας. Στα αθλητικά, ο Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσε 43-45 στο ημίχρονο για το Final Four του Super Cup της Ευρωλίγκας στο μπάσκετ. Παρτιζάν ΠΑΟΚ 23-21 στο πρώτο δεκάλεπτο του αγώνα στο πλαίσιο του τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος.
1: Τα νέα των αγορών.
0: Με απώλειες 0,99% στις 2.661,30 μονάδες έκλεισε ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας. Μεγάλη ανταπόκριση από τους δανειολήπτες του ελβετικού φράγκου έχει βρει η ρύθμιση που νομοθέτησε η κυβέρνηση τον Δεκέμβριο του 2025 για την αποπληρωμή των δανείων τους με μετατροπή σε ευρώ και κούρεμα. Αναλυτικό ρεπορτάζ στο powergame.gr.
1: Ο καιρός.
0: Έθριος αύριο στην Αττική, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 ως 31 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 30 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθεί ο Κωνσταντίνος Λαβίθης.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: And now, the news.

Παραπολιτικά 90,1. Είστε συντονισμένοι. Ξεκινάει το ανεμολόγιο. Σας καλωσορίζω σε ένα ακόμη από τα καθιερωμένα απογευματινά ραδιοφωνικά μας συμπόσια. Μαζί για τις επόμενες 3 ώρες κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 9 το βράδυ, ανοίγουμε τις τηλεφωνικές μας γραμμές και μπορείτε να μας καλείτε να βγαίνετε στον αέρα, στο δημόσιο βήμα, να λέτε τη γνώμη σας για τα θέματα που σας απασχολούν και να συζητάμε. Από τώρα καλείτε και δηλώνετε συμμετοχή στο 211 10 80 880, επαναλαμβάνω. Από τώρα καλείτε και δηλώνετε συμμετοχή στο 211 10 80 880.

και ηλεκτρονικά η επικοινωνία μας μέσω email στη διεύθυνση radio@parapolitica.gr. Επαναλαμβάνω, radio@parapolitica.gr.

0: Τι είναι τώρα αυτή η αποκάλυψη από το Πασόκ ότι ο κύριος Πλεύρης γνώριζε τους δύο γιατρούς που κατηγορούνται για τον θάνατο για ανθρωποκτονία από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο του Γιώργου Μαζονάκη, ότι ήταν μαζί σε ένα σωματείο, ελληνικό ιατρονομικό σωματείο, κάπως έτσι, από το 2012. Εξέδωσε σήμερα Παρασκευή σχετική ανακοίνωση το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Ελληνικό Ιατρονομικό Συμβούλιο για την ακρίβεια. Τι λέει η ανακοίνωση? Ναι, μεν ο κύριος Πλεύρης είχε πει ότι γνώριζε τον γιατρό από το 2016 λόγω προσωπικού προβλήματος υγείας, αλλά δεν μας είχε πει ότι δεν τον γνώρισε πρώτη φορά το 2016, αλλά τον ήξερε από το 2012. Με τη σειρά του ο κύριος Πλεύρης απαντάει ότι δεν υπήρξε καμία συνεργασία μαζί τους, δεν προχώρησε τελικώς, είπε, το συγκεκριμένο σωματείο, καμία επαγγελματική συνεργασία. Και απορεί γιατί το ΠΑΣΟΚ συνδυάζει αυτά τα γεγονότα. Το διάστημα πριν το 2016 τον γνώριζα κοινωνικά, αλλά δεν ήμουν ασθενής του. Γι' αυτό δεν είπα ότι τον γνώριζα από το 2012. Θα ήθελα να ακούσω τη δική σας γνώμη, πώς κρίνετε και πώς αξιολογείτε την ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ που ζητάει διευκρινήσεις, και αν οι διευκρινήσεις του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου σας καλύπτουν. Έχουν ήδη καλέσει οι πρώτοι μας ακροατές και πολύ καλά κάνουν. Το ζητάω πάντα να καλείτε από νωρίς, με το που ξεκινάμε. Σιγά σιγά το καταλαβαίνω, είμαστε μόλις την τρίτη εβδομάδα με αυτό το νέο ωράριο, το απογευματινό. Σιγά σιγά θα το μάθετε και θα το συνηθίζετε, θα το μαθαίνετε και θα το συνηθίζετε όλο και περισσότεροι, και θα είναι κοινός τόπος. Αλλά μέχρι τότε νιώθω την ανάγκη να το επαναλαμβάνω λίγο πιο τακτικά. Με βοηθάει για να κάνω και καλύτερη διαχείριση του χρόνου, να σας πω την αλήθεια, όταν ξέρω πόσοι ακροατές περιμένουν για να βγουν στον αέρα. Ξεκινάμε λοιπόν με τον κύριο Γιάννη από Κεσαριανή. Γεια σας, κύριε Γιάννη.
1: Χαίρετε και αγαπηγάστε. Υγεία, ειρήνη και ψυχραιμία.
0: Να είστε καλά.
1: Είμαι καλός μαθητής σου πάντως.
0: Είστε εξαιρετικός μαθητής.
1: Τώρα, καταρχήν για το θέμα του ΠΑΣΟΚ δεν την ξέρω την ακίνηση, οπότε δεν έχω γνώμη. Αυτό όμως που θέλω να επισημάνω πάρα πολύ, να δώσω συγχαρητήρια στην εκπομπή και σε σένα για το θέμα το τρίτο πρόσωπο που καλείς κάθε εβδομάδα.
0: Και ετοιμάζω νέα συμμετοχή κάθε Παρασκευή από την επόμενη, όχι τώρα δεν προλαβαίνουμε.
1: Ακόμα καλύτερα.
0: Επόμενη συμμετοχή, ενότητα που θα έχει να κάνει με πολιτισμό, με προτάσεις για εξόδους, για...
1: Θαυμάσια,
0: για πολιτιστικές εκδηλώσεις.
1: Αλλά το συμπόσιο μας μεγαλώνει και δίνει και πολλές προοπτικές, γιατί πολλοίς κόσμος που βγαίνει λέει πολλά ωραία πράγματα.
0: Να είστε καλά που το λέτε.
1: Και αυτό είναι και άλλοι που έχουν μόνο για να βγουν. Εγώ σε παρακολουθώ αρκετά χρόνια, δεν βγαίνω, κάθε 15 βγαίνω, ενώ προσπαθώ να σε ακούω όσο μπορώ πιο καλύτερα.
0: Το καταλαβαίνω.
1: Και ένα άλλο που θέλω τώρα να επισημάσω. Πού σε αυτή η πολιτική ταγή δεν μπορούν να συμφωνήσουν σε ένα πράγμα και να το προχωρήσουν. Και ο ένας κατηγορεί τον άλλο. Αυτό με

0: προβληματίσει χρόνια. Με προβλημάτισε πάλι που όλοι οι πολιτικοί μιλάγανε για όραμα. Δεν κάνουμε φιλολογικό μάθημα. Τι θα πει όραμα κύριε Μητσοτάκη, τι θα πει όραμα κύριε Τσίπρα, τι θα πει όλοι όραμα. Κάνεις μερικά πράγματα κύριε Μητσοτάκη που θα μπορούσε να είναι περισσότερο. Πες το πρόγραμμά σου, μην λες ό,τι λένε τα τετριμένα και εσύ όραμα. Μέχρι πάρα πολύ προβληματίσει. Και αυτό πάντοτε ο καθένας έχει το δικό του, την δική του αλήθεια. Δεν είχε ο καθένας τη δική του αλήθεια. Αυτό πιστεύει. Ψάχτω. Το λες πάρα πολλές φορές. Διασταυρώστε. Δέστε. Μη πιστεύετε. Και τώρα έρχομαι στα λόγια σας και έχω πει και εγώ παλιότερα. Με την τεχνική νοημοσύνη τι θα μπλέξει ο κόσμος. Θα παρασουπιάζει ένα όνομα και θα τσιμπάει ο πολίτης. Οι περισσότεροι. Επιτρέπεται να φωνάζουν τα μέσα σχεδόν όλα ότι μην ακούτε αυτούς που σας λένε λογιστές, μην ακούτε ότι είναι τη εταιρεία εκεί και πάει και βάζει τα πράγματά τους και τα παίρνουν.
1: Ένας από τους λόγους που καθιέρωσα πλέον ενότητα με τεχνολογία κάθε Πέμπτη είναι
0: το
1: η έξαρση και η επέλαση της τεχνητής νοημοσύνης όσο μπορούμε να ενημερωνόμαστε από τι πρέπει να προσέχουμε.
0: Αυτός ο κόσμος, αγαπητέ Κωνσταντίνε,
1: για
0: δεν
1: το
0: ακούει.
1: Για πρέπει να προσέχουμε, ναι.
0: Από δεν το ακούει, πιστεύει, χωρίς, μιλάει χωρίς να ξέρει με ποιο μιλάει. Πάρε τηλέφωνο, ρε φίλε, πάρε το γιο σου, πάρε την κόρη σου, πάρε οτιδήποτε άλλο. Τσιμπάνε. Και δεν είναι μόνο οι ηλικιωμένοι. Υπάρχουν και επιχειρηματίες και εδώ προβληματίζουμε. Τι επιχειρηματίες είναι αυτοί που πιστεύει το χ. Τι σημαίνει κάτι άλλο. Ότι είναι πάρα πολύ κρυφά μαύρα χρήματα. Και τσιμπάνε. Δεν μπορεί να εξηγηθεί διαφορετικά. Αυτό το αλαλούμ. Είμαστε και κλείνοντας,
1: ναι,
0: ως ο πρωτομιλητής, ότι θυμάστε πριν μερικά χρόνια μας είχαν ζαλίσει με το νερό του Καματερού. Δεν ξέρω αν το έχω πει και σε εσάς. Έτυχε τότε να υπάρχει το κατάστημά μου στην Κεσαριανή και μπετόνια ολόκληρα φορτηγά να έρχονται να παίρνουν νερό του Καματερού. Το πήρα μια μπλόφα. Γίναμε διεθνώς ρεζίλι. Και τώρα με το αγαπητό, για όσοι τον προσέχανε, το συγχωρεμένο. Μήπως με το θάνατό του μπει μια τάξη στους παραπεριλικά και όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν. Πάει να αλλάξει το αίμα σου, πάει να κάνει τον μπόντεξ και ιστορία.
1: Πολλά κενά. Τώρα λέει το Υπουργείο Υγείας ότι θα εφαρμόσει
0: μακάρι
1: ένα εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης για να ελέγχει.
0: Μακάρι
1: αλλά
0: τουλάχιστον.
1: Πρέπει να χαθούν ζωές για να. Αυτό είναι το πρόβλημα.
0: Το θέμα
1: αυτό
0: είναι πριν χαθούν.
1: Ακριβώς. Αυτό
0: καλή
1: είναι το
0: δύναμη.
1: Τραγικό. Να είστε καλά, κύριε Γιάννη.
0: Καλό ο κόσμο να είναι γέρος. Με αγάπη.
1: Πριν πάμε στο διαφημιστικό μας διάλειμμα, μου έχει στείλει εδώ ο Πέτρος από Καβάλα. Μου γράφει το εξής: στο έστειλα επειδή ξέρω ότι σου αρέσει ο Ναζραντίν Χότζα. Δεν μου ήρθε κάτι, μου ήρθε μόνο το μήνυμα ότι μου έστειλες κάτι για τον Ναζραντίν Χότζα επειδή μου αρέσει. Δεν μου έχει έρθει το μήνυμα για τον Χότζα. Ο Χότζα όχι μόνο μου αρέσει, ο Ναζραντίν ή ο Χότζας. Τον λατρεύω. Τον λατρεύω από τότε που με μετέφερε πριν από πάρα πολλά χρόνια ακροατής την εξής ιστορία. Έχουν δύο μία διαφωνία και πάνε στον Χότζα, τον Ναζραντίν Χότζα. Του λέει ο Αλφα τα επιχειρήματά του. Έχεις δίκιο, το απαντάει ο Χότζα. Του λέει ο Βίτα τα επιχειρήματά του. Έχεις δίκιο, το απαντάει ο Χότζας. Πετάγεται ένας τρίτος και του λέει μα Χότζα μου, δεν γίνεται και οι δύο να έχουν δίκιο. Και εσύ έχεις δίκιο, το απαντάει ο Χότζα. Διαφημιστικό διάλειμμα και συνεχίζουμε.

0: παραπολιτικά 90,1.
1: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
2: Είμαι ο Φιλέας.
3: Και εγώ η Φογ.
2: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
3: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
2: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
3: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
2: Και πώς γίνεται αυτό?
3: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
2: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
3: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
4: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
5: Πώς λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
6: Διζυγλικινικό.
5: Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
6: Natural Factors.
5: Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποίησης από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
7: Διζυγλικινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Για το νευρικό σύστημα, το ανοσοποιητικό, το μυϊκό, τις κράμπες. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
8: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
10: Ρωμαίος,
11: Ιουλιέτα,
10: από του Μπόστ την Μπένα.
11: Έργο παλιό,
10: μα σύγχρονο,
11: που αφορά και σένα.
10: Ιουλιέτα, η Ρώμανε,
11: Ρωμαίος Σακελαρίου,
10: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
11: Σε ρόλο παραμάνας,
10: χωρίς καμιά ντροπή,
11: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
10: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
11: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
12: 14 Σεπτεμβρίου Ηλιούπολη, 15 Πετρούπολη, 18 Κηποθέατρο Παπάγου και Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο σχολείο Ειρήνης Παπά.
13: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
14: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
13: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
14: Και εδώ και εκεί.
13: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε
14: και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
13: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: Παραπολιτικά 90,1 ακούτε το ανεμολόγιο και ετοιμαζόμαστε να περάσουμε στον επόμενο ακροατή μας. Οι συνάδελφοι οι οποίοι εργάζονται για το σημερινό ανεμολόγιο στη ρύθμιση του ήχου Πισμπίκης Νίκος, στο τηλεφωνικό κέντρο Λεγάκη Ειρήνη, στη μουσική επιμέλεια Βούτσινος Θανάσης, στο μικρόφωνο Λαβίθης Κωνσταντίνος. 2-11-10-80-8-80 είναι ο τηλεφωνικός αριθμός για να βγείτε στον αέρα να πείτε τη γνώμη σας. 2-11-10-80-8-80. Προσέξτε, δεν είναι ανάγκη να βγείτε επειδή έχετε επιλέξει κάποιο θέμα για να αναφερθείτε. Μπορεί να καλέσετε επειδή κάτι που είπε ένας συνακροατής σας κίνησε το ενδιαφέρον. Παράγονται ιδέες για συζήτηση και μέσα στην ίδια την εκπομπή. Και εσείς όταν βγείτε στον αέρα θα παρακινήσετε κάποιον άλλον να καλέσει αντίστοιχα. Και μην ξεχνάτε ότι έχω ξεκινήσει και ανεβάζω σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της εκπομπής, ηχητικά αποσπάσματα από ακροατές που θεωρώ ότι έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Και εκεί μου στέλνετε μήνυμα και εκεί τα ακούτε, τα μοιράζεστε, είτε στο X, ο λογαριασμός είναι κάτω παύλα ανεμολόγιο, είτε στο Instagram, ο λογαριασμός είναι το ανεμολόγιο. Μπορείτε απλώς να γράψετε το ονοματεπώνυμό μου, Κωνσταντίνος Λαβίθης, είτε στη μία πλατφόρμα είτε στην άλλη, και να βρείτε το λογαριασμό. Πάμε να πάρει το λόγο ο Γιούρας από Αργυρούπολη. Γεια σας. Γιούρα, μας ακούτε?
1: Ναι, ακούω.
0: Γεια σας, Γιούρα.
1: Καλησπέρα σε όλους, κύριε Λαβίθη.
0: Καλησπέρα.
1: Σήμερα, τον 21ο αιώνα, όλος ο πλανήτης ζει έναν εφιάλτη, μία κόλαση τρομοκρατίας και φασισμού. Αυτή είναι η γνώμη μου. Ο Δάντης Αλιγκέρι, ο κορυφαίος Ιταλός ποιητής, έζησε το 1265 έως το 1321, περίπου 56-57 χρόνια. Πόσο ήταν. Γεννήθηκε στη Φλωρεντία και πέθανε στη Ραβένα. Το ποίημα του «Η Θεία Κωμωδία» είναι μία αλληγορική αφήγηση του ταξιδιού του στον άλλο κόσμο. Εξερευνά τη χριστιανική ηθική, τη φιλοσοφία και την ανθρώπινη αντίληψη του Θείου. «Αφήστε κάθε ελπίδα εσείς που μπαίνετε», έγραφε μία επιγραφή στην πύλη της κόλασης.
0: Ναι.
1: «Η Θεία Κωμωδία είναι μια σκληρή κριτική κατά της εξουσίας, της διαφθοράς, απληστίας των κρατούντων. Η ελπίδα είναι μόνο η έξοδος από τον καπιταλισμό. Εγώ την κόλαση τη συγκρίνω με τον καπιταλισμό. Η Θεία Κωμωδία, η κόλαση του Δάντη, είναι η πραγματική σημερινή εικόνα του καπιταλισμού. Διαθέτει πολέμους. Παλαιστίνη, Ιράν. Απόλυτη καταστροφή, εκτοπισμός, παιδιά θαμμένα στα ερείπια, πρόσφυγες, πτώματα στις θάλασσες. Κύριε Λαβίθη, αυτό που θα πω τώρα είναι μεγάλος πόνος στην ψυχή μου, πιστεύω και για όλο τον κόσμο.
0: Μοιραστείτε τον.
1: Ναι, πόσος πόνος, πόσο δάκρυ πότισαν τα ερείπια της Παλαιστίνης και όχι μόνο. Λοιπόν, ο καπιταλισμός διαθέτει τεράστια ποσά για εξοπλισμούς, για καταστροφές. Δεν διαθέτει ποσά για νοσοκομεία, σχολεία, κοινωνικές παροχές. Διαθέτει επίσης μέσα μαζικής ενημέρωσης συστηματικά και συντεταγμένα προσπαθούν να μας επιβάλλουν ότι δεν υπάρχει άλλο έξοδος από τον καπιταλισμό. Προσπαθούν να επιβάλλουν κάθε λίγο ένα νέο καλύτερο διαχειριστή της κόλασης, τα κόμματα του καπιταλισμού και της διαχείρισης του καπιταλισμού. Ο λαός οδηγείται με μαθηματική ακρίβεια, στοχευμένα στη φτώχεια, εξαθλίωση, χωρίς πλέον να έχει αντανακλαστικά, να έχει δύναμη να διεκδικεί. Αν ο λαός καταλάβει να ξεχωρίζει, κύριε Λαβίδη, τα αίτια από τα αποτελέσματα και τα αποτελέσματα ποια αίτια δημιουργούν. Να πω ένα παράδειγμα. Ο πόλεμος στη Συρία. Τα αίτια του πολέμου της Συρίας τα ξέρετε όλοι. Τα ξέρουμε όλοι. Ποια ήταν το αποτέλεσμα, ήταν οι καταστροφές κτλ. Τα καινούργια αίτια, οι πρόσφυγες αυτοί που πηγαίνουν στις θάλασσες, αυτοί, τα αίτια αυτά δημιουργούν και καινούργια αποτελέσματα. Αυτό είναι μια αλυσίδα. Αν αυτό το αντιληφθεί ο κόσμος και το ξεχωρίσει, τότε αυτό είναι, κύριε Λαβίτη, μία γνώση. Αυτό είναι η αλήθεια, αυτό είναι η γνώση για ανατροπή. Αλήθεια χωρίς γνώση της πραγματικότητας, κύριε Λαβίτη, δεν έχει κανένα αποτέλεσμα. Πρέπει να υπάρχει γνώση για να μπορούμε να κάνουμε ανατροπή. Ο Δάντης στο πείμα του, κύριε Λαβίτη και κύριοι ακροατές, η Θεία Κωμωδία μας δίδαξε ότι δεν επιλέγεις κάποιον λιγότερο χειρότερο ή λιγότερο κακό που το θεωρείς εσύ σαν λύση, σαν σωστή λύση. Δεν αρκεί να αγανακτείς για την κόλαση και κάθε λίγο να αλλάζεις εκείνους που διαχειρίζονται την κόλαση, τον καπιταλισμό, όπως κάνουμε εμείς συνέχεια εδώ πέρα τα δικοματικά παιχνίδια και τα διπολικά. Η ουσία είναι να δεις και να βρεις το κλειδί της πόρτας εξόδου από την κόλαση του καπιταλισμού. Η έξοδος είναι θέμα συλλογιστικό, με οργάνωση, αλληλεγγύη, διεκδίκηση, σύγκρουση μαζί με το λαό ενάντια στην εξουσία, στον καπιταλισμό. Το μήνυμα της Θείας Κωμωδίας είναι ένα. Η κόλαση, ο εφιάλτης, δεν είναι αιώνιος. Υπάρχει έξοδος. Κύριε Λαβίτη, ήρθε η ώρα να ψάξουμε την έξοδο, γιατί μείναμε πολύ στο σκοτάδι της κόλασης του καπιταλισμού. Πρέπει να βγούμε από το σκοτάδι, να δούμε τα άστρα, την ανατροπή του καπιταλιστοφασισμού. Διότι υπάρχει και δύναμη του φόβου που η εξουσία φοβάται. Η δύναμη του φόβου, κύριε Λαβίτη, την ανακάλυψαν πρώτα οι θρησκείες και την εκμεταλλεύτηκε ο καπιταλισμός. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε.
0: Και εγώ, Γιούρα, να είσαι καλά.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Βρήκα πάρα πολύ ενδιαφέρουσα τον συσχετισμό που έκανες της Θείας Κωμωδίας. Βρήκα πάρα πολύ ενδιαφέρουσα την συσχέτιση που έκανες ανάμεσα στην Θεία Κωμωδία και το νόημά της. Άλλο είναι το νόημα, αλλά μ' αρέσει όταν κάποιος... από τη στιγμή που το δημιούργημα φεύγει από τον δημιουργό, οποιοδήποτε μπορεί να του δώσει την ερμηνεία που θέλει. Και εφόσον το κάνει με έναν τρόπο πιστικό, μπορεί όντως να σε κάνει και σένα που το ακούς να πεις «Κοίτα να δεις, υπάρχει και αυτή η εκδοχή».

Παραπολιτικά 90,1 συντονισμένα, ακούτε ανεμολόγιο. Σε λίγο επόμενος ακροατής μας, ο Μιχάλης από τα Χανιά. Βλέπω περιμένει και ο Παρμενίωνας από το Γαλάτσι. Ο Άδωνης γράφει, ο Νίκος αποκάλεσε τους γιατρούς της Καρνεάδου απατεώνες, που πούλαγε ένα νογιλέκα και κορίδευε τον κόσμο ότι θεραπεύουν ένα σωρό ασθένειες. Αυτός τι είναι, τίμιος, ρωτάει ο Νίκος. Αποσπασματικά διαβάζω το μήνυμα, έχει στείλει κι άλλα ο Νίκος, δεν προλαβαίνω όλα. Γεια σου Κώστα μου από την Πάτρα, σε ευχαριστώ πολύ που είσαι στην ακρόαση. Κάτσε να δούμε τι θα κάνουμε και την Κυριακή με τον Πανετολικό. Α, το στείλες, εντάξει ρε εσύ Πέτρο, δεν το είδα εχθές. Βλέπω που μου το στέλνεις και σήμερα. Θα το διαβάσω και θα δω αν μπορώ να το μεταφέρω, επειδή είναι λίγο μακροσκελές του Χότζα.

0: Μιχάλης από τα Χανιά, επόμενος ακροατής. Καλώς τον.
1: Έλα Κωνσταντίνε, τι γίνεται?
0: Γεια σας κύριε Μιχάλη.
1: Λέω, μη χάσω το σερί των εβδομάδων που βγαίνω, γιατί δεν είναι ούτε τρεις μέρες έχω να βγω στην ακρόαση.
0: Εντάξει, μια χαρά, δεν είπα κι εγώ.
1: Έχετε παρεξηγήσει. Αυτό είναι, όχι, δεν το λέω για μένα το λέω. Ήμουνα σε ένα μέρος που δεν υπήρχε ούτε ίντερνετ, ούτε...
0: Τι ωραίο.
1: Εκτός κόσμου.
0: Καλό είναι
1: αυτά. Έξω από τα φαλάσσινα, ξέρεις, μια ερημιά. Ερημίτης. Εκτός πολιτισμού έχω χάσει νέα, τίποτα.
0: Ναι, ερημίσατε, εκεί είναι δική μου λέξη. Ερημίσατε, ναι. Ηρεμήσατε, αλλάξατε γνώμη για διάφορα πράγματα που πιστεύατε.
1: Ναι, ότι δεν υπάρχει καπιταλισμός, δεν υπάρχει κομμουνισμός.
0: Παραμένει ο Μητσοτάκης η μόνη ελπίδα.
1: Όλα είναι στο μυαλό μας. Πρακτικά παραμένει ο Μητσοτάκης γιατί.
0: Μάλιστα. Πήγατε εκεί να ερεμίσετε και γυρίσατε πίσω με το ίδιο σκεπτικό.
1: Και πιο πολύ.
0: Και πιο πολύ,
1: γιατί,
0: μπράβο.
1: Γιατί ο Μητσοτάκης δεν σου λέει ούτε για οράματα, ούτε για μπουτάζι, ούτε τίποτα. Τι σου λέει την αλήθεια. Σκληρή αλήθεια. Αυτό είναι, αυτό είναι ο δρόμος. Δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Οι ακροατές που λένε για άλλους δρόμους, να μας πούνε, να μας εξηγήσουν ακριβώς το δρόμο. Ποιο δρόμο, δηλαδή. Αυτό και αυτό και αυτό. Τα ωραία λόγια και τα φούμερα τα έχουμε ακούσει χιλιάδες φορές. Αυτή είναι η διαφορά, γι' αυτό θα βγαίνει ο Μητσοτάκης, γιατί σου λέει τη σκληρή αλήθεια.
0: Ακούω και ακούμε.
1: Δεν υπάρχει...
0: Τι παύση είναι αυτή, δραματική? Κάνατε μια παύση έτσι λίγο, τι είναι?
1: Για να άναψω το τσιγάρο. Sorry.
0: Τσιγαριά ρε φίλε, αυτά είναι. Ελπίζω κασετίνα.
1: Ο καπνός εφαίνει στην πνευματικότητα, όχι, Μάλμπορο για 35 χρόνια. Δεν αλλάζει τίποτα το Μάλμπορο, όσοι καπνίζουν Μάλμπορο ξέρουν.
0: Και διαφήμιση τζάμπα.
1: Δεν το καουμπόις, αλλά είναι...
0: Θέλω από την εταιρεία τουλάχιστον 10.000 ευρώ, γιατί τα έχει κιόλας εύκολα για, αυτή, για αυτά τα δύο δευτερόλεπτα.
1: Έχω χτίσει ένα μικρό εργοστάσιο, το έχω χτίσει κάπου στη γη, στη Μάλμπορο, έχω χτίσει ένα μικρό εργοστάσιο.
0: Φτάνει κύριε Μιχάλη, φτάνει. Δεν παίρνω, να πω ότι παίρνω κάτι να σας ρωτήσω, πείτε πάλι δεν άκουσα το όνομα, αλλά μην το επαναλάβετε.
1: Καλύτερα αυτά παρά να φουσκώνουμε τα χίλια και να αλλάζουμε αίματα και μην τα λέμε τώρα αυτά και να αυτά, εντάξει, και κοκαίνες, καλύτερα τη Μάλμπορο, αφήστε τα τώρα αυτά. Λοιπόν, τι είναι ο καπιταλισμός, τι σημαίνει, γιατί δεν υπάρχει σύστημα, γιατί σήμερα είμαστε προλετάροι και αύριο γινόμαστε μπουρζουαζία και μεθαύριο ξαναγινόμαστε προλετάροι. Μπορούμε το ανεμολόγιο να το κάνουμε μετοχικό, να πάρει ο καθένας μετοχές, όλοι αυτοί οι άφραγοι που παίρνουμε, φτωχοί, να κάνουμε μετοχές, να κάνουμε fund. Φοβόμαστε τη λέξη fund, ακούει άλλους fund, τι είναι το fund, επενδυτικό σχήμα. Το επενδυτικό σχήμα, γιατί δεν το κάνουν μόνο οι πλούσιοι, ο καπιταλισμός αφήνει να το κάνει και ο φτωχός. Τα λίγα που θα μαζέψουν θα βγατήσουν. Και τα άλλα που θα βγατήσουν θα ξαναβγατήσουν. Δεν μπορούμε να σκεφτούμε όμως έτσι. Γιατί τα βιώματά μας και το background μας και όλα αυτά μας έχουν σε ένα τέλμα, περιμένουμε ένα σωτήρα. Ποιος θα τάξει κάτι, τα 400, τα 500, τα 600. Ας κάνουμε ανατροπή στο μυαλό μας. Αφήστε το σύστημα. Το σύστημα είναι ότι είναι και αλλάζει και μεταλλάσσεται συνεχώς. Το μυαλό μας είναι η ουσία να το ανατρέψουμε. Πηγαίνετε από τη μιζέρια και από τη... Και αυτή η αλληλεγγύη. Λέει ο άλλος αλληλεγγύη. Ναι, αλληλεγγύη στα λεφτά. Να κάνουμε ένα φαντ. Μπορείς εσύ να κάνεις ένα φαντ, Κωνσταντίνε, το ανεμολόγιο, μετοχικό.
0: Δεν ξέρω.
1: 50 ευρώ αλλά... καθένα.
0: Ναι.
1: Άμα το πεις αυτό, θα σου την πέσουν όλοι, θα σου ορμήξουν, θα σε φάνε. Να, το κοράκι...
0: Υπάρχει crowdfund. Υπάρχει εφαρμογή crowdfund. Μαζεύει το πλήθος για κάποιο σκοπό.
1: Το κουκουέ μπορεί να κάνει φαντ.
0: Το κουκουέ τι να κάνει φαντ.
1: Ναι, λαϊκό φαντ. Λαϊκό επενδυτικό σχήμα. Και με τα κέρδη να χτίζει κοινωνικές κατοικίες. Μπορεί, το θέλει, δεν το θέλει. Το θέλει για αυτούς. Φαντ. Όλη η Ελλάδα μπορεί να γίνει ένα φαντ, η χώρα, και να μοιραστούν μετοχές. Τους Έλληνες, σε κάθε Έλληνα. 50 ευρώ μετοχή. 10 εκατομμύρια Έλληνες, 50 ευρώ. Το οποίο θα πάρει 100, 200. Θέλω να πω, όλα είναι στο μυαλό μας. Αλλά έτσι έχουμε τα βιώμα, η μιζέρια. Μιζέρια.
0: Ναι.
1: Άκουσα, αυτό είναι η είδηση, πριν κάποιες μέρες το άκουσα, μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση. Παντρεύτηκε ο γιος του Τραμπ, για να δούμε πώς λειτουργεί ο κόσμος. Και τι πρόβατα και ανόητοι και τα λοιπά είμαστε. Παντρεύτηκε ο γιος του Τραμπ. έκανε το γαμπύλιο γλέντι στο Μαϊάμι. Ένα γλέντι πολλών χιλιάδων ευρώ. Δεκάδων χιλιάδων ευρώ. Ξέρεις ποιος θα πλήρωσε αυτά?
0: Όχι, δεν έχω ιδέα.
1: Ο πολιτός του Πούτιν.
0: Δεν είμαι ενημερός, δεν ξέρω τι ακριβώς.
1: Ένας ολιγάρχης του Πούτιν. Έχει γραφτεί αυτό, δεν είναι μυστικό.
0: Ναι, δεν αντιλεγώ, δεν έτυχε να πέσει.
1: Ένας ολιγάρχης του Πούτιν πλήρωσε το γαμήλιο γλέντι του γιου του Τραμπ. Μας λένε ότι είναι εχθροί. Εχθροί δεν λένε ότι είναι. Στη Γάζα τι γίνεται τελικά? Έχουμε ακούσει τίποτα?
0: Να συντομεύετε, κύριε Μιχάλη μου.
1: Ναι, εγώ απορίες, έτσι, γενικές απορίες.
0: Ωραίες απορίες γενικές, απλώς λέω αν θέλετε να βάλετε πολλές απορίες, πιο σύντομα...
1: Αυτοί άνθρωποι στη Γάζα ζούνε, πεθάνανε, θα γίνει η Ριβιέρα, δεν θα γίνει.
0: Αυτό θα πρέπει και εσάς λίγο να σας προβληματίσει. Θα μπορούσε και εσάς να σου πει τι έγινε με τη Μιχάλη στη Γάζα που έλεγες...
1: Εγώ δεν μπορώ να έχω πληροφόρηση.
0: Ο Τραμπ και τα λοιπά. Όχι, όχι, με το σκεπτικό.
1: Ούτε εσείς, εγώ σου λέω για τα μεγάλα τα κανάλια, το BBC, το Fox, τι έγινε ρε παιδιά στη Γάζα, τι γίνεται στη Γάζα. Είναι όλα, ζούμε ένα, να το ξαναπώ πάλι, σπήλαιο του Πλάτωνα. Το σπήλαιο του Πλάτωνα. Άλλα γίνονται, άλλα βλέπουμε εμείς ότι γίνονται, τα λοιπά. Αντίπαλο για το Μητσοτάκη δεν υπάρχει.
0: Και να κλείσουμε τώρα.
1: Ναι. Και τώρα θα αρχίσουμε την Κασιδιαριάδα, που είχα ξαναπεί αυτό. Να μην βγει ο Κασιδιάρης, ο φασισμός, αυτά, όλοι εκεί θα πάει το πράγμα. Ναι, και δεν υπάρχει άλλη επιλογή για το Μητσοτάκη, το ξαναλέω, λέει την απόλυτη αλήθεια. Όποιος λέει κάτι άλλο, να μας εξηγήσει τι ακριβώς που θα τα βρει.
0: Α, εντάξει, νόμιζα θα λέγατε όποιος λέει κάτι άλλο, ξέρω εγώ είναι κλούβιο αυγό, αλλά το έγινε.
1: Όταν είναι κουφιό αυγό.
0: Δεν είπα... Έγινε, κύριε Μιχαλή. Αυτά.
1: Λοιπόν, σε ευχαριστώ πολύ.
0: Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια και σε εσάς. Γιατί δείχνει μπάσκετ ΠΑΟΚ, Νίκο? Με ποιον παίζουμε εκεί, είμαστε 55-54 και γιατί, με την Παρτιζάν? Είμαστε αδελφοποιημένοι με αυτούς, εντάξει. Γιατί παίζουμε μπάσκετ? Τουρνουά, τουρνουά. Άρε Μιστακίδη. Τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος. Σε λίγο με τους επόμενους ακροατές μας θα πάμε σε τραγούδι, πρώτα δύο αναφορές. Ειλικρινή συλληπιτήρια στην οικογένεια και στους οικείους της Μαργαρίτας Παπανδρέου. Έφυγε πλήρης ημερών, στα 103 έτη της. Μακάρι να μπορέσουμε να φτάσουμε όλοι σε αυτές τις ηλικίες. Πολύ δραστήρια, πολύ μάχημη όσο ζούσε. Γιατί ξέρετε, οι επόμενες γενιές βρίσκουν πράγματα και τα θεωρούν δεδομένα και δεν αντιλαμβάνονται ότι δεν είναι δικαίωμα, δεν τους δόθηκε δηλαδή επειδή απλώς γεννήθηκαν, έγιναν προσπάθειες για να μπορέσουν να το αποκτήσουν.

Και το δεύτερο, η δεύτερη αναφορά που συνδέεται και με το τραγούδι που θα ακολουθήσει, η επέτειος, η θλιβερή επέτειος της δολοφονίας του Παύλου Φίσα. Τι μέρες ήταν εκείνες τον Σεπτέμβριο του 2013, πίστευτες μέρες, και ειδησιογραφικά δηλαδή σας το λέω. Η δολοφονία του Παύλου Φίσα δεν αποκάλυψε, όπως νόμιζε ένα πολύ μεγάλο μέρος της ελληνικής κοινής γνώμης, τι ακριβώς σήμαινε Χρυσή Αυγή. Η δολοφονία του Παύλου Φίσα έφερε στην επιφάνεια για το συντριπτικό μέρος της ελληνικής κοινωνίας τι ήταν η Χρυσή Αυγή. Κάποιοι λίγοι οι οποίοι ασχολιόντουσαν με τα πολιτικά τις δεκαετίες του 80, του 90, του 2000 είχαν ήδη γνώση. Αλλά ήταν λίγοι και δεν ακουγόντουσαν, δεν έδιναν οι υπόλοιποι τόση σημασία. Και επέλεξα ένα από τα αγαπημένα μου τραγούδια, τα Μαλαματένια Λόγια, σε ποίηση Μάνου Ελευθερίου, σε εκπληκτική ποίηση Μάνου Ελευθερίου και σε πάντα εκπληκτική, κατά τη γνώμη μου, από τους ίσως ο κορυφαίος, μαζί με το Χατζηδάκη, μουσική του Γιάννη Μαρκόπουλου.

0: Τρομερή ποίηση, τρομερή και η μέλο ποίηση. Πάρα πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Είναι ο Παρμενίωνας από το Γαλάτσι, είναι ο Κώστας από το Εγάλιο. Και βεβαίως, η επόμενη που θέλετε να βγείτε στον αέρα, μέχρι τις 9 θα είμαστε μαζί. Αλλά όσο εφόσον έχετε ήδη αποφασίσει να καλέσετε, όσο νωρίτερα δηλώσετε συμμετοχή, τόσο καλύτερα και για μένα, για να μπορώ να κάνω διαχείριση καλύτερη και να μην χρειάζεται κι εσείς να περιμένετε πολλή ώρα στην αναμονή. 2-11-10-80-8-80 ο τηλεφωνικός αριθμός επικοινωνίας, επαναλαμβάνω, 2-11-10-80-8-80.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, στο νέο τεύχος. Το νέο διάστημα και οι ευκαιρίες της Ελλάδας. Ρομπότ φτιάχνουν ρομπότ και αλλάζουν τα δεδομένα. AI εργαλεία για να φτιάξετε τον πρώτο σας AI υπάλληλο. Business Eats, ο μεγάλος διαγωνισμός καινοτομίας ξεκινά. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά.
3: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
4: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
3: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.

0: και εδώ και εκεί και εδώ και εκεί.
1: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
3: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ. Νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
4: Γεια!
5: Γεια, μια μπύρα θα ήθελα!
4: Ναι, κάποια προτίμηση.
5: Τι να φτιάξω, μωρέ, πώς τη λένε, εκείνη που είναι στη διαφήμιση η παρέα. Που γελάνε, που πίνουνε μπύρα, που τσιγκρίζουνε όλη παρέα με το πράσινο μπουκάλι. Αυτή την μπύρα. Κατάλαβες.
6: Είστε σίγουροι ότι το μήνυμά σας μεταφέρεται παντού. Interbus. Μεγάλες και εντυπωσιακές επιφάνειες για στοχευμένη διαφήμιση σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς, σταθμούς και αεροδρόμια. Interbus. Μεταφέρει το μήνυμά σας παντού. Δείτε πώς στο interbus.gr.
5: Με τον αφρό που πέφτει ρε στο ψηλό το ποτήρι.
4: Να βάλω ένα κρασάκι.
7: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του.
8: Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
9: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
10: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
11: Κρυβελόγια.
9: Ακούω.
10: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
11: Κρυβελόγια.
10: Όχι όπου κι όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
11: Ρε κρυβελόγια.
9: Μάλιστα.
10: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
9: Μοντέλα. Το ξέρα.
10: Όχι μονοθέσια, που θα μας κόψουν την ανάσα.
12: Ρε φίλε, ό,τι γίνεται στο Vegas
13: δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιώς και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιώς χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
14: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
15: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολή στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centers of One. Παραπολιτικά 90,1.
16: Περνάμε σε περιβάλλον αναφορών και δίνουμε το λόγο στον Παρμενίων από το Γαλάτσι. Στο εστιατόριο 1055 του Regency Casino Mont Parnasse σας περιμένουν signature και classic spirits με συνοδεία αλμυρών πλατό και μελωδική μουσική και πανοραμική θέα. Μια απόλυτη βραδινή απόδραση από την πόλη κάθε Παρασκευή και Σάββατο από τις 7.30 έως τις 11.30. Μπορείτε να κλείσετε τραπέζι στο 210-2421-055. Προσοχή, αρμόδιος ρυθμιστής είναι η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων. Η συμμετοχή είναι για άτομα άνω των 21 ετών. Υπάρχει κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Η γραμμή βοήθειας και θεά είναι 1114. Παίξτε υπεύθυνα. Παρμενίο, να σε ακούμε και αν δεν προλάβουμε, γιατί δεν ήθελα να σε καθυστερήσω, αλλά έχουμε και το πεντάλεπτο με την αυτοκίνηση, το ένθετο του Βαγγέλη Κιούση, θα σε καλέσουμε και μετά το δελτίο.
17: Ωραία, καλώς.
16: Πάμε λοιπόν στα πρώτα που θες να πεις. Καλησπέρα.
17: Καλησπέρα Κώστα. Καλή να πω, καλό ρίζικο στο καινούριο σου ωράριο.
16: Σε ευχαριστώ πολύ.
17: Ωραία. σε ακολουθούμε σε όλα τα ωράρια. Από πολύ αργά μέχρι πήγαμε τώρα απόγευμα. Ωραία.
16: Να είστε
17: καλά. Καλή επιτυχία. Θέλω να πω συλληπιτήρια στην κυρία Μαργαρίτα. Πλήρες ημερών. Μακάρι να φτάσουμε όλοι στα χρόνια της.
16: Ναι.
17: Τώρα θέλω να πω, ο κύριος πριν, ο Μιχάλης, ο φίλος μας, ο ακροατής, λέει ότι ο Μητσοτάκης τα λέει σκληρά, όπως είναι.
16: Σκληρή αλήθεια όπως είναι και σκληρή δεν τάζει ψεύτικα.
17: Την αλήθεια, αυτός τη φτιάχνει, την πραγματικότητα, τη μιζέρια που λέει, ότι να φύγουμε από τη μιζέρια που λέει ο Μιχάλης, αυτός την έχει φτιάξει, 7 χρόνια είναι. Γιατί δεν την έδιωξε τη μιζέρια. Η μιζέρια τη φτιάχνει η κυβέρνηση, η εξουσία τη φτιάχνει. Δεν μπορεί εγώ να πληρώνω 54 χιλιάρικα εφορία σε 5-6 μήνες ρεύματα, εφορίες, τα οποία ιδιωτικοποίησε το ρεύμα και το νερό και έρχονται χιλιάδες λογαριασμοί μηνιαίως στα καταστήματα και δεν μπορούν να βγει κανένας. Εντάξει, αυτός την πραγματικότητα αυτή την έφτιαξε η εξουσία, αυτή η κυβέρνηση, 7 χρόνια. Όχι ότι οι άλλοι ήταν καλύτεροι, απλώς αυτός το τελείωσε γιατί είναι νεοφιλελεύθερος. Όπου ακούτε νεοφιλελεύθεροι, είναι ό,τι χειρότερο στον πλανήτη. Δηλαδή πάνε τώρα, έχουν κάνει μια φούσκα στον πλανήτη, η οποία θα σκάσει και όποιον πάρει ο χάρος. Ελπίζω να μην πάμε στο μεσαίωνα, αν θα σκάσει η φούσκα των χρηματιστηριών στην Αμερική με την ελεύθερη δίθεν οικονομία, θα... πάρει όλους.
16: Τι να σου πω, δεν το ξέρω τόσο το θέμα.
17: Ναι.
16: Αν είναι φούσκα ή όχι.
17: Ναι, όλοι το λένε, οι οικονομολόγοι, αλλά και φαίνεται ότι δεν μπορεί. Και το μεταξύ τώρα να πάρουμε για τα ιατρία.
16: Για τα ιατρία, βάλε μια νοτελεία. Κλείσε, θα σε καλέσουμε εμείς να μην περιμένεις και στην αναμονή. Σε ευχαριστώ πολύ, Παρμενίο. Να είναι το ένθετο για την αυτοκίνηση με τον καλό συνάδελφο Βαγγέλη Κιούση, το Δελτίο Ειδήσεων, και επιστρέφουμε για το δεύτερο μέρος του σημερινού μας ανεμολογίου.
11: Παραπολιτικά 90,1.

0: 5 λεπτά στο δρόμο με το Βαγγέλη Κιούση.
1: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι Παρασκευή, το ημερολόγιο δείχνει 18 Σεπτεμβρίου. Αν αυτή η εκπομπή ήταν σελίδα εφημερίδας για το αυτοκίνητο, ο τίτλος που θα τέριαζε θα ήταν ο εξής: ο Τσίγκος φρενάρει την αγορά αυτοκινήτου. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής βρίσκεται ο κύριος Δημήτρης Πάτσιος, ο Γενικός Διευθυντής του Συνδέσμου Εισαγωγών Αντιπροσώπων Αυτοκινήτων, προκειμένου να σας εξηγήσουμε μαζί τι έχει συμβεί μέχρι τώρα με τις πινακίδες κυκλοφορίας, οι οποίες βρίσκονται ακόμη σε έλλειψη, και πώς αυτό το πρόβλημα μπορεί να επιληθεί. Κύριε Πάτσιο, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε στα Παραπολιτικά.
2: Καλησπέρα, ευχαριστώ.
1: Πότε ξεκίνησε το πρόβλημα με τις πινακίδες αυτοκινήτων, ενώ τις νέες κυκλοφορίες, οι οποίες η έλλειψή τους δεν επιτρέπει την κυκλοφορία ήδη αγορασμένων αυτοκινήτων στην Ελλάδα?
2: Κοιτάξτε, αριθμίες είχαμε από τον Ιούλιο. Πρακτικά το πρόβλημα έφτασε σε αδιέξοδο στα μέσα Αυγούστου. Και σήμερα που μιλάμε είναι περίπου 11.000 οχήματα που δεν μπορούν να πάρουν πινακίδες άδεια κυκλοφορίας λόγω έλλειψη τσίγκου. Όμως, τα καλά νέα είναι ότι την ερχόμενη Δευτέρα ξεκινάει η ροή πινακίδων προς τα γραφεία ταξινόμησης Αθήνας και πιστεύουμε και περίπου σε μια εβδομάδα στην περιφέρεια, όπου και εκεί υπάρχουν οι ίδιες ακριβώς ελλείψεις.
1: Άρα η εικόνα που έχουμε αυτή τη στιγμή για την αγορά αυτοκινήτου το πρώτο οκτάμινο είναι σχετικά πλασματική, έτσι δεν είναι?
2: Απολύτως. Πρέπει να σας πω, όσον αφορά τα καινούργια επιβατικά, είμαστε περίπου 5.000 αυτοκίνητα πίσω, που σημαίνει η αγορά θα ήταν περίπου 5% αυξητική αντί για 2% που βλέπουμε στη στοιχεία του Αυγούστου.
1: Και πόσος χρόνος θα χρειαστεί για να εξομαλυνθεί η κατάσταση, πιστεύετε, στις ταξινομήσεις?
2: Πιστεύω ότι μια εβδομάδα με δύο εβδομάδες τα πράγματα θα μπορέσουν να συστολικά να είναι πλέον κανονικά. Βέβαια δεν κρύβουμε την ανησυχία μας, διότι αυτά οι πινακίδες που αγόρασε το Υπουργείο Μεταφορών θα φτάσουν το πολύ ως αρχές Νοεμβρίου, τέλη Οκτωβρίου, και φοβούμε ότι δεν θα είναι ως τότε έτοιμο το νέο σύστημα που σχεδιάζουν. Ένα καλό σύστημα πρέπει να πούμε, όμως δεν θα είναι έτοιμο.
1: Όπως εξελίσσονται τώρα τα πράγματα σε σχέση με τις προβλέψεις που είχατε κάνει στην αρχή του 2026, τα βλέπετε καλύτερα, τα βλέπετε ακριβώς πάνω στις προβλέψεις σας σε σχέση με τον αριθμό των ταξινομήσεων στο τέλος του 26?
2: Είμαστε ικανοποιημένοι, με την έννοια υπάρχει μια μικρή πρόοδος κάθε χρόνο τα τελευταία χρόνια. Το πρόβλημα, δεν σας κρύβουμε, είναι το ότι δεν φεύγουν παλιά αυτοκίνητα από την κυκλοφορία αφενός και δεν έχουμε ισχυρά κίνητρα για τα ερχετικά αυτοκίνητα. Πρέπει να το τονίζουμε, γιατί δεν είναι οικονομικό το θέμα εκεί. Είναι αν πραγματικά ο ιδιοκτήτης ενός καθαρού αυτοκινήτου έχει κάποιο όφελος στην κυκλοφορία. Δεν έχει σήμερα.
1: Πώς το εννοείτε δηλαδή αυτό το όφελος?
2: Αν αγοράσουμε εγώ και εσείς ένα μικρό αυτοκίνητο πόλης Φερρυππίν, είτε εγώ έχω ηλεκτρικό εσείς και θερμικό εγώ, δεν διαφέρουμε σε κάτι, θα μπαίνουμε κάθε μέρα στην Αθήνα. Δεν μου προκύπτει κάποιο όφελος. Τα ευρωπαϊκές πόλεις ξεκάθαρα έχουν δημιουργήσει ζώνες και κάποιους χώρους που το ηλεκτρικό αυτοκίνητο μπορεί να κερδίζει και έτσι να έχει παραπάνω κίνητρο ένας ιδιοκτήτης να το ψωνίσει.
1: Αντιλαμβάνομαι απολύτως την οπτική σας. Εμείς εδώ στην Ελλάδα έχουμε μείνει ακόμη στο φαινόμενο της απόσυρσης, το οποίο έρχεται και ξανάρχεται ενίοτε σκοπίμως στην επικαιρότητα ως δυνητικό μέτρο. Πιστεύετε αλήθεια σε αυτό, κύριε Πάτσιο?
2: Δεν ξέρω αν αυτή είναι η λύση. Σίγουρα πάντως κυκλοφοριακά μέτρα που θα δίνουν κίνητρο σε κάποιον που έχει ένα νεότερο αυτοκίνητο ασφαλώς είναι η λύση. Αστήρα ακταίο είναι επίσης λύση, τα οποία γνωρίζουμε σήμερα ότι εκεί έχουμε μια αποχή της τάξης του 20-22%, ένα στα 5 αυτοκίνητα και στα επαγγελματικά. Θα σας πω, σήμερα πάντως ο δακτύλιος δεν λειτουργεί, το αντιλαμβανόμαστε όλοι και οι δρόμοι έχουν φτάσει σε μια κατάσταση. Δεν μπορεί κανείς να κυκλοφορήσει στην πόλη.
1: Απολύτως κατανοητό. Σας ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία. Σας εύχομαι καλό Σαββατοκύριακο.
2: Επίσης.
1: Ήταν ο κύριος Δημήτρης Πάτσιος, ο Γενικός Διευθυντής του Συνδέσμου Εισαγωγών Αντιπροσώπων Αυτοκινήτων, μιλώντας για την εξομάλυνση του προβλήματος που δημιούργησε η έλλειψη τσίγκου. Το λέω και γελώ έτσι για τις καινούργιες πινακίδες, ή μάλλον για τις πινακίδες κυκλοφορίας των καινούργιων αυτοκινήτων. Μέχρι αύριο θα τα ξαναπούμε στις 4 το απόγευμα στην εβδομαδιαία ωραία εκπομπή αυτοκινήτων των Παραπολιτικών. Να είστε όλοι καλά, να προσέχετε πολύ ό,τι και αν οδηγείτε, όπου και αν οδηγείτε.
3: Η ώρα είναι 7.
4: Είμαι ο Φιλέας.
5: Και εγώ η Φογκ.
4: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
5: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
4: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
5: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
4: Και πώς γίνεται αυτό?
5: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
4: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
5: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
6: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Καλησπέρα σας, Δελτίο Ειδήσεων με τον Παναγιώτη Μπρίμπο. Πολύ αυξημένη κίνηση στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού κατά τμήματα. Καθυστερεί στην Αττική Οδό και στα δύο ρεύματα λόγω και τροχαίων. Δύσκολη κάθοδος της Βασιλής Σοφίας και της Βασιλέως Κωνσταντίνου. Πλήθος κόσμου έχει συγκεντρωθεί στο μνημείο του Παύλου Φίσα στο Κερατσίνι, όπου πριν από 13 χρόνια έπεσε νεκρός από τις μαχαιριές μέλους της καταδικασμένης εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή. Κατά τη διάρκεια της σημερινής κινητοποίησης, πολλές φορές οι διαδηλωτές φώναζαν συνθήματα κατά της αποφυλάκησης του Ηλία Κασιδιάρη, ξεκαθαρίζοντας πως δεν θα δεχτούν αναβίωση της άκρας δεξιάς στη χώρα μας. Αυτή την ώρα, αρκετοί δρόμοι του Κερατσινίου έχουν τεθεί εκτός κυκλοφορίας για τα οχήματα, προκειμένου να διευκολυνθεί η πορεία που θα πραγματοποιηθεί ως τον μπλόκο της Κοκκινιάς. Κλειστή είναι ήδη η σταθμή του μετρό Κορυδαλλός και Μανιάτικα με εντολή της ελληνικής αστυνομίας. Οι σειρμοί διέρχονται από τους συγκεκριμένους σταθμούς χωρίς να πραγματοποιούν στάση μέχρι νεοτέρας. Καλύτερη εικόνα στη φωτιά που καίει λάστιχα και απορρίμματα σε οικόπεδο στην οδό Μακρυγιάννης του Ρέντι. Πυκνή μαύρη καπνή είχαν πνίξει νωρίτερα την περιοχή, ενώ είχε σταλεί και μήνυμα 112 ώστε οι κάτοικοι των γύρω περιοχών να παραμείνουν σε ετοιμότητα. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά στην Ίσχυρο, επιχειρούν 13 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος και δύο οχήματα, ενώ από αέρος έχουν διατεθεί δύο ελικόπτερα και τρία αεροσκάφη. Σε εξέλιξη πυρκαγιά στο Στριμωνικό Σερών, κινητοποιήθηκαν 37 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων, 9 οχήματα, ένα ελικόπτερο και ένα αεροσκάφος. Την Κυριακή στις 10 το πρωί, στο πρώτο νεκροταφείο της Αθήνας, θα πραγματοποιηθεί η πολιτική κηδεία της Μαργαρίτας Παπανδρέου, που έφυγε σήμερα από τη ζωή σε ηλικία 103 ετών. Σε ανάρτηση του Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, συλληπούμενος στην οικογένεια και τους οικείους της, τονίζει με θλίψη: πληροφορήθηκα την απώλεια της Μαργαρίτας Παπανδρέου, μιας γυναίκας δυναμικής που άφησε το δικό της αποτύπωμα στη δημόσια ζωή, ιδίως με τις δράσεις της για την ισότητα των φύλων και την προστασία της μητρότητας. Επισημένοντας ότι ως σύζυγος και μητέρα πρωθυπουργών βρέθηκε συχνά στο επίκεντρο της σύγχρονης πολιτικής μας ιστορίας. Στη μακρά διαδρομή της, ωστόσο, επέλεξε να πορευτεί στον δικό της διακριτό δρόμο, πάντα με διακριτικότητα και πάντα με αξιοπρέπεια. Για το θάνατο της Μαργαρίτας Παπανδρέου, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης ανέφερε πως συνέδεσε το όνομά της με τον αγώνα για τα δικαιώματα των γυναικών και την κοινωνική πρόοδο, τονίζοντας ότι η προσωπική της διαδρομή στο πλευρό του Ανδρέα Παπανδρέου συνδέθηκε με τα ορόσημα μιας περίοδου πολιτικών, κοινωνικών και θεσμικών μετασχηματισμών που σφράγγισαν τη σύγχρονη Ελλάδα. Προτεραιότητα για την κυβέρνηση στο πετρέλαιο θέρμανσης, ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα, δήλωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στον πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα στην καθιερωμένη μηνιαία συνάντησή τους. Έκανε λόγο για έναν δύσκολο χειμώνα με περιβάλλον πρωτοφανών γεωπολιτικών αναταράξεων. Ανέφερε ότι η κυβέρνηση προσανατολίζεται σε διπλή παρέμβαση με επιδότηση στην Αγγλία και οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, ενώ σημείωσε ότι θα συνεχιστεί και η στήριξη των δίζελ. Στη μετάβαση του χρηματιστηρίου Αθηνών στην κατηγορία των ανεπτυγμένων αγορών, αναφέρθηκε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιαρακάκης μετά την ολοκλήρωση της σημερινής συνεδρίασης. Όπως σημείωσε, με το κλείσιμο της συνεδρίας του χρηματιστηρίου Αθηνών πέρασε και επίσημα έπειτα από 13 χρόνια στις ανεπτυγμένες αγορές, χαρακτηρίζοντας την εξέλιξη σημαντική για την ελληνική οικονομία. Ο κ. Πιαρακάκης υπογράμμισε ότι κατά τη διάρκεια αυτών των 13 ετών η Ελλάδα πέρασε, όπως ανέφερε, από την αμφισβήτηση στην αξιοπιστία και από την αποεπένδυση στην προσέλκυση κεφαλαίων. Τα εργαλεία με τα οποία θα ελέγχονται τα ιδιωτικά ιατρία αλλά και οποιαδήποτε δομή στην οποία δημιουργούνται ιατρικές πράξεις παρουσίασε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης κατά τη διάρκεια της έκτακτης συνέντευξης τύπου. Όπως είπε, με τη νέα πλατφόρμα οι ασθενείς θα ελέγχουν αν το ιατρείο στο οποίο απευθύνονται είναι νόμιμο και τι είδους ιατρικές πράξεις επιτρέπεται να διενεργεί. Στη διεθνή ενημέρωση, η Δανία επισπεύδει τη διαδικασία για τη χορήγηση νέου πακέτου στρατιωτικής βοήθειας προς την Ουκρανία μετά το περιστατικό κατά το οποίο ρωσική φρεγάτα εκτόξευσε φωτοβολίδες προς την κατεύθυνση δανέζικου στρατιωτικού ελικοπτέρου. Το νέο πακέτο στήριξης ύψους 1,8 δισεκατομμυρίων δανέζικων κορονών, περίπου 276 εκατομμύρια δολάρια, θα κατευθυνθεί στην ενίσχυση της Ουκρανικής αντιεροπορικής άμυνας, ανακοίνωσε η κυβέρνηση της Δανίας. Στα αθλητικά, ο Ολυμπιακός κέρδισε τη Φενέρ Μπαχτσέ νωρίτερα, ενώ ο με 92-90, ενώ ο ΠΑΟΚ χάνει με 79-81 από την Παρτιζάν στο πρώτο δεκάλεπτο του αγώνα στο πλαίσιο του τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος.
1: Ο καιρός.
0: Έθριος αύριο στην Αττική, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 στους 31 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 30 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Στο μικρόφωνο ξανά ο Κωνσταντίνος Λαβίθης.
1: Παραπολιτικά 90,1.

δεύτερη ώρα. Πάντα συντονισμένοι στα παραπολιτικά 90,1, ακούτε το ανεμολόγιο κάθε μέρα Δευτέρα με Παρασκευή 6 το απόγευμα με 9 το βράδυ. Στη διάρκεια αυτών των τριών ωρών ανοίγουμε τα μικρόφωνα, τις τηλεφωνικές γραμμές και το δημόσιο βήμα του σταθμού είναι δικό σας για να βγείτε στον αέρα, στη δημόσια συχνότητα και να πείτε τη γνώμη σας για το θέμα που έχετε επιλέξει να συζητήσουμε. Ή πολύ απλά να σχολιάσετε κάτι που ακούσατε από άλλον ακροατή νωρίτερα, όπως έκανε πριν λίγο ο Παρμενίωνας με αφορμή το Μιχάλη από το Γαλάτς, από τα Χανιά. Σε λίγο θα πάρει πάλι το λόγο ο Παρμενίωνας, είναι ήδη στην αναμονή. Θέλω όμως πρώτα να υπενθυμίσω τον τηλεφωνικό αριθμό επικοινωνίας 211 10 80 8 80, επαναλαμβάνω 211 10 80 8 80.

0: Παρμενίων, εσύ ακούμε και πάλι. Κάτι ήθελες να σχολιάσεις για τον Μιχάλη.
1: Για τους γιατρούς γρήγορα.
0: Α, ναι, για τους γιατρούς μετά ήθελες να πεις. Ναι.
1: Οι γιατροί γίναν ανεξέλεκτοι από τη στιγμή που η κυβέρνηση έβγαλε νόμο το ακαταδίωκτο για τους γιατρούς λόγω πανδημίας.
0: Δεν συμφωνώ.
1: Και αρχίσανε και γίνανε ανεξέλεκτοι γιατροί. Ποτέ δεν έχει δικαστεί, σπάνια να δικαστεί γιατρός στην Ελλάδα. Να το ξέρουμε αυτό. Και τώρα, όταν το μηχάνημα αυτό που είχε η κυρία γιατρός αυτή, η Γιγάκη, πώς λέγεται, κοστίζει 30.000 και 6.000 είναι η θεραπεία, δηλαδή το αποσβαίνει σε 5 ασθενείς. Άρα εκεί έπρεπε, κανένας δεν το λέει αυτό, κανένας δεν έχει πει, έχουν πει για τις άδειες, για τα λοιπά, οτιδήποτε αναλύουν στα κανάλια, δεν έχουν πει ποτέ τη σχέση, πώς βγαίνει αυτή η τιμολόγηση. Η τιμολόγηση δεν είναι σχροκέρδια. Θα μου πεις, ένας θέλει να δώσει, είναι ο Βαρδινογιάννης, ξέρω εγώ ποιος, και θέλει να δώσει 100.000.
0: Ακριβώς.
1: Ναι, αλλά πρέπει το κράτος, εφόσον θέλει να ανακατεύεται το κράτος παντού και εφόσον η άδεια είναι δημόσια, είναι του κράτους η άδεια των γιατρών, είναι δημόσια. Δεν είναι ιδιωτική η άδεια, δηλαδή ολονών μας. Το δημόσιο είμαστε όλοι το κράτος και πληρώνουμε φόρους. Και περισσότερους φόρους από αυτούς πληρώναμε τους γιατρούς. Εγώ πλήρωσα 54.000 με ρεύματα και εφορίες. Και έχω μάθει η γιατρίνα στο Κολωνάκι έχει πληρώσει 5.000 εισόδημα. Αν είναι δυνατόν, στο Κολωνάκι 5.000 εισόδημα δήλωσε. Και εγώ πλήρωσα 54 στο Γαλάτσι. Όχι. Τέλος πάντων, ο νόμος είναι σκληρός, αλλά για όλους. Όχι για τον Παρμενίωνα και για το Λαβίθι. Τέλος πάντων. Τι γίνεται τώρα. Αυτή η σχέση, δηλαδή το μηχάνημα, πώς βγαίνει αυτή η τιμή 6.000 και αν βγαίνει και ένας γουστάρει να δώσει 6.000, γιατί έτσι γουστάρει, νομίζω ότι του προσφέρει η γιατρός μεγάλη υπηρεσία. Πρέπει να υπάρχει τιμοκατάλογος, εφόσον είναι δημόσια η άδεια, να μπορεί και ένας εργάτης με 10.000 ευρώ, πώς το λένε, εισόδημα το χρόνο, να πάει να κάνει να κάνει ιατρική πράξη. Δεν έχει δικαίωμα αυτό στην ιατρική περίθαψη.
0: Εκτός στο υπάρχον σύστημα δεν μπορεί να γίνει αυτό που λες.
1: Εκτός το δημόσιο.
0: Εκτός και αν θες ένα διαφορετικό σύστημα.
1: Περίμενε. Πώς το φούρνο, και ο φούρνος ιδιωτικός είναι. Πώς το επιβάλλει πλάφων, πώς το λένε, στο ψωμί διατίμηση. Σου λέει έχει ψωμί με 500 μέσα άλευρα και κάνει 3 ευρώ και έχει και με διατίμηση. Εγώ θέλω με τη διατίμηση. Το πιο κατώτερο. Δεν μπορεί να τον αφήσει τον άλλον. Δηλαδή όταν είσαι κράτος και την άδεια 3 ευρώ και έχει και με διατίμηση. Εγώ θέλω με τη διατίμηση. Το πιο κατώτερο. Δεν μπορεί να τον αφήσει τον άλλον. Δηλαδή όταν είσαι κράτος και το.

0: Να σημαίνει ότι η απάντηση είναι αυτονόητη γι' αυτό, όχι ότι κάτι.
1: Ναι,
0: αλλά το βάζεις και ας το σχολιάσουν οι
1: παρόμοιοι. Εφόσον υπάρχει και
0: προχώρησε
1: δημόσιο
0: γιατί
1: σύστημα
0: δεν θα έχουμε πολύ χρόνο ακόμη.
1: Αυτό, εφόσον υπάρχει, εάν δεν μπορούν να το κάνουν στο ιδιωτικό που μπορούν να το κάνουν, να υπάρχει διατίμηση όπως τους φούρνους μπορούν να το κάνουν. Στο φτωχό το φουνάρι. Εκεί δεν το κάνουν. Τέλος πάντων.
0: Το ψωμί είναι είδος
1: πρώτης
0: ανάγκης. Το ψωμί, άκου λίγο. Είναι είδος πρώτης ανάγκης. Είναι βασικό αγαθό.
1: Ωραία, και η περίθαλψη. Η ιατρική δεν είναι.
0: Άλλο ιατρική περίθαλψη, άλλο το να κάνω τις τοξίνες και την πλασμαφαίρεση.
1: Ο άλλος πάει γιατί νομίζω ότι θα πεθάνει.
0: Δεν δηλαδή να θέλω να βάλω στήθος σιλικόνης. Πρέπει να είναι δωρεάν. Γιατί και αυτό η ίδια είναι. Θέλω το στήθος μου να είναι.
1: Όχι για περίθαλψη.
0: Και θέλω τους γλουτούς να κάνω ανύψωση γλουτών.
1: Δεν είπα για καλοπιστικά. Δεν είπα για καλό σύστημα.
0: Ενίσχυση, τι διάολο κάνουν εκεί στη Βραζιλία.
1: Είπα, ας έχει και το δημόσιο σύστημα, ας έχει αντίστοιχη, πώς το λένε, υπηρεσία.
0: Δεν μπορώ,
1: δηλαδή, εφόσον είμαστε, οι νόμοι είναι για όλους.
0: Έγινε
1: δεν μπορεί,
0: το
1: δηλαδή.
0: Επίλογο.
1: Ναι, επίλογος είναι ότι είναι σχροκέρδια. Είναι εκτός όλα τα άλλα. Αυτά τα άλλα θα ψάξουν οι άλλοι.
0: Θα το σχολιάσουν.
1: Δεν το έχει πει κανένας αυτός. Είναι σχροκέρδια. Και τώρα θέλω να πω. Για το
0: όχι, όχι, δεν προλαβαίνουμε κάτι άλλο.
1: Περίμενε,
0: σου είπα επίλογο.
1: Πολύ,
0: μα σου είπα επίλογο
1: μισό,
0: πόση ώρα.
1: Μισό,
0: 30 δευτερόλεπτα.
1: Έβγαλε ο Μητσοτάκης στον Κασιδιάρη για να υποτίθεται να πάρει ψήφους από τον Σαμαρά. Είναι δυνατόν. Καμία σχέση. Δεν θα κάνει πρόβλημα στον Σαμαρά.
0: Σε
1: ο Σαμαράς, πώς το λένε, πηγαίνει ψηλά. Δηλαδή
0: ναι.
1: Ανεβαίνει συνέχεια
0: σε
1: κάθε
0: ποιον
1: μέρα.
0: Θα κάνει ο Κασιδιάρης, αν και δεν θα κατέβει, δεν θα μπορέσει.
1: Δεν μπορεί να κατέβει, θα δηλώσει υποτίθεται.
0: Αλλά με
1: αυτούς που μαζεύει ο Κασιδιάρης απ' έξω από που βγαίνει και μαζεύει κάτι της νύχτας αυτούς, δεν θα το ψηφίσει κανένας σωστός άνθρωπος. Καταλάβες. Τον έβγαλε όμως γιατί τον έβγαλε τώρα προεκλογικά. Αν είναι δυνατό, είναι φως φανάρι. Ρε φίλε, εκεί η Μιχάλη που λες για το Μητσοτάκη και μετά λες για το Κασιδιάρη.
0: Θεωρείς ότι είναι σκόπιμη για.
1: Εγώ τον έβγαλα.
0: Θεωρείς ότι υπάρχει πολιτική σκοπιμότητα.
1: Ναι,
0: γιατί...
1: βέβαια.
0: Γιατί...
1: Κάνει μπαμ. Κάνει μπαμ. Και δεν θα πάει την άνοιξη στις εκλογές. Τώρα θα πάει.
0: Πότε τώρα, δεν προλαβαίνει να πάει τώρα. Την άνοιξη θα πάει. Τι εννοείς τώρα.
1: Δεν ξέρω το μήνα, αλλά τώρα θα πάει, πριν την άνοιξη.
0: Καλώς, έγινε παραμονή.
1: Μακάρι να μην πάει, εδώ ποιος θα επιβεβαιωθεί. Ευχαριστώ
0: έγινε,
1: πολύ.
0: Καλή συνέχεια, να είσαι καλά. Άλλωστε η εκπομπή, έχουμε και εμείς τις συζητήσεις μας. Κάποιες φορές παρεμβαίνω, κάποιες όχι, ανάλογα όταν θέλω και εγώ να αφήσω ένα θέμα να απαντηθεί από ακροατές ή και να παρέμβω αν νιώσω ότι παρεμβαίνω περισσότερο από ό,τι θα έπρεπε, θα σταματήσω, διότι η εκπομπή δεν είναι μιλήστε μαζί μου 10 ώρες και ποιος θα. Είναι για να σχολιάσουν και μπορεί κάποιος να μου πει: Κωνσταντίνε, δεν θέλω να συνεχίσω άλλο τη συζήτηση με σένα. Εγώ το είπα στο δημόσιο βήμα, ακούνε άλλοι 5 άνθρωποι, ας πάρουν αυτοί να πούνε αν συμφωνούν ή αν διαφωνούν μαζί μου.

Καλησπέρα στον Αλέξη. Καλησπέρα στον Μένι Πο από την Νορβηγία. Να πείτε στον Μιχάλη από τα Χανιά που, από την Κρήτη, που δεν βλέπει αντίπαλο για Μητσοτάκη, να βάλει να ακούσει το πρόγραμμα του κινήματος Ελπίδα της Μαρίας Καριστιανού. Αν υπάρχει κάποιος που θα μπορούσε να διαφωνήσει με ό,τι ακούστηκε από τη Μαρία Καριστιανού στη ΔΕΘ, είναι μόνο ο Μιχάλης και η βολεμένη της Νέας Δημοκρατίας. Διάλεξε στρατόπεδο Μένιπε, Ελπίδα. Όταν κάποιος πεθαίνει, δεν στέλνουμε στον ίδιο συλληπιτήρια. Για τεχνικούς λόγους δεν μπορεί να τα λάβει, γράφει ο Καπαβίτα. Θυμίζοντας την φοβερή φράση του Μάρκ Τουέιν, οι φήμες για το θάνατό μου είναι υπερβολικές. Σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και συνεχίζουμε με τον κύριο Κώστα από το Εγάλιο. Θέλετε κάτι να σχολιάσετε που εσείς έχετε επιλέξει? Θέλετε σε κάτι που ακούσατε ήδη να απαντήσετε? Περιορίζω πλέον και την ανάγνωση μηνυμάτων για να σας δώσω κίνητρο, όχι με ένα μήνυμα είπα τη γνώμη μου, να βγαίνετε στον αέρα κι εσείς και να μπείτε να ακουστείτε στο δημόσιο βήμα. Εδώ στην αρένα, την λεκτική όμως αρένα, όπου μονομαχούμε με βάση τα επιχειρήματα και το λόγο, όχι με τα σπαθιά και τα ρόπαλα. Μόνο αν κάποιος μου διευκρινίσει ότι έχει κάποιο θέμα υγείας και δεν μπορεί να βγει, εκεί θα το καταλάβω και θα το σεβαστώ. Ή κάποια πολύ μεγάλη δυσκολία λόγω επαγγέλματος, εκεί θα το καταλάβω και θα το σεβαστώ.

Αυτό κατά τα λοιπά. Θέλει κάποιος να ακουστεί η γνώμη του. Μη μου βάζει χέρι, μη μου κάνει κριτική επειδή δεν διάβασα το μήνυμα. Να πάρει να βγει στον αέρα να ακουστεί.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Το Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
2: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
3: Ποιος καλέ?
2: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
3: Και σε παίρνει αυτή?
2: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
3: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
4: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
5: Είμαι ο Φιλέας.
6: Και εγώ η Φογκ.
5: Από τον διάσημο Φιλέα Φογκ.
6: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
5: Φογκ, τι κοιτάς στο χάρτη?
6: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου και αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
5: Και πώς γίνεται αυτό?
6: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξενονόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
5: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
6: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
7: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
8: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Μόρις Μέτερλινγκ, η Τυφλή, που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει? Όταν νιώθουμε τυφλή απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους? Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος. Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
9: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
10: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
9: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
10: Και εδώ και εκεί.
9: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε
10: και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
9: Και τώρα εποφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
0: Παραπολιτικά 90,1.

Χθες πάντως είχε ενδιαφέρον, διότι ήταν η συνέντευξη του Πρωθυπουργού στην ΕΡΤ, στο Δελτίο Ειδήσεων, και ήταν την ώρα της εκπομπής μας και κάναμε σύνδεση να ακούσουμε ένα μικρό απόσπασμα και πέσαμε στην αναφορά σε αυτό που σήμερα είναι σε αρκετές εφημερίδες πρωτοσέλιδο, όπως την απογευματινή, στο σημείο δηλαδή που μίλαγε ο Πρωθυπουργός για τις ενδεχόμενες παρεμβάσεις που τις σκέπτονται για το πετρέλαιο θέρμανσης με αφορμή την μεγάλη αύξηση διεθνώς, αλλά και τις στρεβλώσεις που έχει η ελληνική οικονομία, όπου κάνει αυτές τις αυξήσεις ακόμα μεγαλύτερες. Δεσμεύτηκε ο Πρωθυπουργός ότι θα είναι κάτω στο 1,75 το ευρώ το πετρέλαιο, η τιμή για το λίτρο. Είναι ωραίο που το απόσπασμα που εχθές ακούσαμε έτυχε, δεν το έκανα κι εγώ, δεν το λέω για να πάρω κάποια εύσημα, αλλά έτυχε να πέσουμε στο σημείο που έβγαλε και την βασική είδηση της επόμενης ημέρας. Και επειδή τώρα τελευταία όλο και περισσότερο ασχολείστε εδώ στην εκπομπή με την τεχνητή νοημοσύνη, όλο και περισσότεροι ακροατές, το πρωτοσέλιδο της Ναυτεμπορικής έχει να κάνει με την τεχνητή νοημοσύνη, παραφράζει. Τι παραφράζει τώρα, Αγγελόπουλο? Το Αγγελόπουλο ήταν, αν θυμάμαι καλά. Και γράφει το μετέωρο βήμα της τεχνολογίας. Η παύση, η παγκόσμια ανησυχία, οι απειλές τεχνητής νοημοσύνης, η ανάγκη ρύθμισης σε ένα ταξίδι δίχως επιστροφή, γράφει η εφημερίδα. Μια μεγάλη συζήτηση, μια διεθνή συζήτηση με εκείνους οι οποίοι είναι πιο ανήσυχοι και με εκείνους οι οποίοι συνιστούν μια ψυχραιμία, ούτε να καθησυχάζουμε και να εφησυχάζουμε, ούτε όμως να είμαστε σε μια λογική διαρκούς φόβου. Μεταξύ μας είμαστε και η γενιά που έχει επηρεαστεί πάρα πολύ από την pop κουλτούρα και από τις μηχανές οι οποίες καταφέρνουν τελικώς να πάρουν αυτές τον έλεγχο και κηρύσουν πόλεμο εναντίον μας και προσπαθούμε εμείς να τις νικήσουμε και να πάρουμε πάλι τη θέση μας στον πλανήτη. Βέβαια, το μετέωρο βήμα του Πελαργού. Θόδωρος Αγγελόπουλος. Με Μαρτσέλο Μαστρογιάννη, με Ζαν Μωρό.

0: μπορούν να είναι φίλοι δύο άνθρωποι, ο οποίος ο ένας λέει πήγα χθες σινεμά και είδα το μετέωρο βήμα του Πελεργού, του Αγγελόπουλου, με Μαστρογιάννη και Ζαν Μωρό, και ο άλλος του λέει και εγώ πήγα σινεμά, είδα το Σε θανατηφόρο έδαφος με τον Στίβεν Σιγκάλ. Εγώ πιστεύω ότι ναι. Και θα είναι και πάρα πολύ ωραία η διαφορά που θα έχουν αυτοί οι δύο χαρακτήρες, αλλά παρόλα αυτά θα είναι πολύ καλοί φίλοι. Πάμε στον κύριο Κώστα από το Εγάλαιο, μην τον καθυστερώ άλλο. Γεια σας κύριε Κώστα.
1: Καλησπέρα Κώστα μου, τι κάνει.
0: Καλώς το να.
1: Όσο και να προσπαθείς να φτάσεις στο Μιχάλη, δεν υπάρχει περίπτωση, το λέω δηλαδή. Αυτό το τελευταίο μου άρεσε πάρα πολύ. Προσωπική μου γνώμη, έτσι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή να βλέπουμε το μετέωρο βήμα του Πελεργού και ο άλλος να βλέπει το Σιγκάλ, δύο κόσμοι εντελώς διαφορετικοί, να το παρακολουθούν μαζί.
0: Εμένα μου αρέσουν αυτές οι αντιφάσεις στους ανθρώπους, αλλά δεν αρέσουν σε όλους, οπότε...
1: Όχι, δεν είναι θέμα, δεν μου αρέσει, δηλαδή δεν βλέπω κάτι το οποίο να μου προκαλεί, ξέρεις,
0: βλέπω κάποια διαφορά, μου αρέσετε, ναι.
1: Ναι, ναι. Λοιπόν, ένας λόγος πραγματικά που... Ένας, όχι όλοι οι λόγοι, γιατί για πολλούς και διαφόρους λόγους η εκπομπή σου μου αρέσει. Ακούω πάρα πολλές γνώμες, βλέπω κάποια πράγματα έτσι, με διαφορετικό πολλές φορές μάτι. Αλλά αυτός ο Μιχάλης πραγματικά, να τον έχει ο Θεός καλά. Εύχομαι να πηγαίνει πιο τακτικά πέρα από τα φαλάσσια, ένα μαγικό μέρος. Και να έρχεται και να μας λέει, μακάρι, αν γινότανε, να φτιάξουν φανς το σπίτι του λαού. Και τα λεφτά που θα μαζεύουν από αυτή την επενδυτική πράξη να τα δίνουν στοχούς. Τη θεωρώ από τα καλύτερα που έχω ακούσει στο ραδιόφωνο και στην εκπομπή σου.
0: Τόσο
1: και
0: πολύ.
1: Τόσο πολύ και τη βάζω στα top 10 όπως από τα κορυφαία δηλαδή που έχω ακούσει η ομάδα σου σε ποια κατηγορία είναι.
0: Τέλεια.
1: Το ποδόσφαιρο. Δηλαδή είναι μαγικός. Μαγικός, ένας λόγος που πραγματικά θέλω, πραγματικά αν σκέφτομαι σωστά ή όχι, με βοηθάει πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Είναι δηλαδή χαρακτηριστική η αλήθεια του. Και ο τρόπος που εξηγεί τα πράγματα, για ποιο λόγο να ψηφίσουμε τον έναν, τον άλλον κτλ. Να τον έχει ο Θεός καλά, μπράβο του. Λοιπόν, σήμερα έχει αρκετά θέματα η επικαιρότητα.
0: Ποια από αυτά θέλετε να σχολιάσετε?
1: Κοίταξε να δεις, όχι, θα ήθελα να σου πω και ένα μπράβο για το κομμάτι που έβαλε στο Μάνο Ελευθερίου.
0: Μα λαματένια λόγια είναι...
1: Τα μαγικά κομμάτια, ένα από αυτά που έχει γράψει. Θα ήθελα όμως να σχολιάσω κάτι. Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη ακρίβεια. Το πετρέλαιο, η βενζίνη,
0: ναι.
1: Το πετρέλαιο κίνηση. Είμαι περίεργος.
0: Τις προάλλες ανέβασα ένα βιντεάκι στο Instagram με το μήνυμα που μου έστειλε ακροατής. Απόδειξη από βενζίνη 11 Αυγουστού 96 ευρώ. Αξία φόρων 53 ευρώ. Αξία καυσίμου 43, στα 96.
1: 11 Αυγούστου όμως,
0: Και τώρα θα είναι ακόμα πιο... Εντάξει,
1: ακριβώς.
0: Αλλά
1: γι' αυτό το τονίζω.
0: Χονδρικά στα 100 ευρώ, τα 56 είναι φόροι, τα ναι, 44 ναι. Μόνο είναι η αξία του καυσίμου. Για να έχουμε έτσι μια εικόνα.
1: Πάντα ήταν έτσι. Το νούμερα αλλάζουν. Το ποσοστό του φόρου, δηλαδή αν πληρώνεις 50 ευρώ βενζίνη, έτσι και φουλάρεις ένα μικρό ρεζερβουάρ, πάλι ο φόρος που κρατάει το κράτος, τα δηληστήρια, ΦΠΑ, κακό ιστορίες, πάλι η αναλογία του. Απλά δεν σου φαίνεται ρε παιδί μου. Το βλέπουμε στην απόδειξη. Εγώ πηγαίνω στο βενζινάρικο που δεν έχω πώς θα λένε, λόγο να μην το πω ας πούμε. Έτσι, στη Σέλα ας πούμε παραδείγματος χάρη, όταν μου δίνει ένα άνθρωπο στην απόδειξη βλέπω πόσο έχει η αξία του καυσίμου, το γράφει πεντακάθαρα, ΦΠΑ και συνολικό ποσό. Πολύ σωστό αυτό που κάνουν, αλλά... Που θέλω να καταλήξω. Πραγματικά είμαι πολύ περίεργος γιατί έχουν αλλάξει κάποια πράγματα και στις κοινωνίες. Θέλω να δω πραγματικά τώρα, τον επόμενο μήνα, αν ο Κηφισός θα είναι βοτιλιαρισμένος στα πρωινά. Γιατί δεν γίνονται αυτά τα πράγματα, Κώστα μου. Ή έχεις λεφτά και βάζεις βενζίνη, ή δεν έχεις χρήματα και παίρνεις την κοινωνία όπως κάνω εγώ που έχω αυτοκίνητο, έτσι. Και σήμερα είδα και κάποια από τα καινούργια λεωφορεία που έχουν έρθει. Θα μου πεις, θα πάω να στριμωχτώ, να μου μυρίζει ο ένας, να μου ξενίζει ο άλλος. Δεν γίνεται. Με αυτά που έχουμε, να τα κάνουμε όλα. Αν έχουμε πολλά, κάντα. Πήγαινε και στο Κολωνάκι να κάνεις λοιπόν αλαφέρες, δεν ξέρω πώς λέγονται. Εάν δεν έχεις όμως, δεν μπορείς να τα κάνεις αυτά. Εγώ δηλαδή, παραδείγματος χάρη, δεν μπορώ να κατεβαίνω κάθε μέρα.
0: Μα τώρα είναι δυνατόν. Ποιος θα... Τέλος πάντων.
1: Καταλαβαίνεις τι λέω.
0: Μα εννοείται ότι καταλαβαίνω.
1: Εγώ έχω πάρει ένα καινούργιο αυτοκίνητο, λέει ο άλλος, και γουστάρω να πηγαίνω έργομαι στη δουλειά μου. Ωραία, κάτω. Και να δίνεις 20 ευρώ την ημέρα. Κάτω, αν είναι και μακριά κιόλα. Ή 10 ευρώ την ημέρα. Στο μήνα είναι 300. Αν παίρνεις 800, το έχει φύγει το 1/3.
0: Λοιπόν, τι άλλο θέλετε να σχολιάσετε για να προλάβουμε με το χρόνο, αγαπητέ?
1: Εντάξει, είναι πολύ λίγο ο χρόνος. Ήθελα αρκετά πράγματα να σου πω.
0: Το καταλαβαίνω, αλλά το νέο ωράριο έχει πολλές διακοπές.
1: Το ξέρω,
0: οπότε είναι
1: έχει
0: πιο...
1: πολύ πίεση. Έχει πολύ πίεση. Αυτό ήθελα να πω, έτσι. Δεν ξέρω αν έχω λάθος ή αδικό. Την άλλη φορά που θυμάσαι τώρα που βγήκανε κάποιοι άλλοι που έλεγα παιδιά, δεν γίνεται κάθε μέρα.
0: Αλλά καλό είναι αυτό. Όταν η παρέμβαση κάποιου προκαλεί την απάντηση κάποιου άλλου, καλό είναι.
1: Εμένα μου αρέσει.
0: Καλό είναι. Προκαλεί όχι με την έννοια η πρόκληση για την πρόκληση, ότι άκουσε ο άλλος κάτι που τον κέντρισε, τον ενδιαφέρει λίγο παραπάνω για να πάρει τηλέφωνο, να απαντήσει, να μιλήσει.
1: Χωρίς να σημαίνει αυτό ότι ο άλλος είναι τσιγκούνι, τσιφούτης, το ένα άλλο. Είσαι πραγματιστής.
0: Ναι, μην γενικεύουμε, γιατί μετά έτσι έγινε και τις προάλλες.
1: Καλό βράδυ.
0: Όχι, δεν με ακούτε κύριε Κώστα, μη γενικεύουμε, εννοώ μην σωστά διευκρινίζεται ότι δεν σημαίνει ότι όποιος είναι σε αυτή την κατηγορία είναι τσιγκούνης και τα λοιπά. Με αυτή την έννοια το είπα.
1: Μακάρι να μπορούσα κι εγώ, έτσι, είμαι πραγματιστής, δηλαδή πώς το λένε, γενικώς τη ζωή μου. Ό,τι μπορώ το κάνω.
0: Καταλαβαίνω.
1: Ό,τι δεν μπορώ όμως δεν παραπονιέμαι που δεν το κάνω. Παραπονιέμαι ίσως γιατί θα μπορούσα να είχα περισσότερα ή δεν ξέρω τι. Εγώ για μένα πάνω απ' όλα είναι η υγεία στον άνθρωπο και από εκεί και πέρα να προσπαθούμε να κρατάμε τον εγκέφαλό μας παρόλο που το προσπαθούν. Εγώ προσωπικά δηλαδή έχω κάνει απεξάρτηση από πολλά από αυτά που συμβαίνουν και τα ξέρεις και πολύ καλά και τα ξέρει και ολίγιος ο κόσμος. Είναι πολύ πιο εύκολο πραγματικά να κόψεις τα ναρκωτικά από το να πετάξεις αυτή τη συσκευή που έχεις μπροστά σου. Και το εχθές δηλαδή άκουσα στον συνάδελφό σου το τι γίνεται με το κομμάτι, και κλείνω εδώ, ότι πλέον οι hacker χτυπάνε την τεχνική νοημοσύνη. Δηλαδή θα διαβάζεις κάτι που σου έρχεται, που θες να μάθεις και δεν θα ξέρεις αν είναι ψέματα.
0: Καταλαβαίνεις
1: που έχουμε φτάσει.
0: Να είστε καλά κύριε Κώστα. Γι' αυτό και το παρακολουθούμε τόσο πολύ. Καλή συνέχεια, σας ευχαριστώ.
1: Βεβαίως, βεβαίως, να το παρακολουθούμε.
0: Ο κύριος Κώστας από το Γάλλιο.

Τουρνά Παύλος Γιαννακόπουλος και μπάζερ μπίτερ. Καλάθι στο τελευταίο δευτερόλεπτο κυριολεκτικά ο ΠΑΟΚ. Τρίποντο. Και κέρδισε την Παρτιζάν με 199. Με, πώς τις λέγανε, backhand. Πάσα του καλάθι αυτές που είναι πίσω από την πλάτη. Το μπάσκετ επιστρέφει εκεί όπου ξεκίνησε. Ερχόμαστε, μου λέει ο Νίκος Μπισμπίκης. Ήρθαμε, θα του απαντήσω. Τότε που στην Αθήνα οτιδήποτε είχε χρώμα πορτοκαλί νομίζατε ότι ήταν φρούτο και λέγατε ότι μόνο άλλα πράγματα είναι με τα χέρια. Μάθατε και Ευρωλίγκες και κούπες και Final Four. Εν τω μεταξύ, ενώ στο ποδόσφαιρο, επειδή εγώ είμαι Αθηναίος παουτζής και οι περισσότεροι φίλοι μου είναι με τις αθηναϊκές ομάδες, στο ποδόσφαιρο όταν τους πικάρω και τους λέω κάτι τέτοια, δεν πολύ εκνευρίζονται, γιατί καταλαβαίνουν ότι έχει μέσα πολλά στοιχεία υπερβολής. Στο μπάσκετ όμως, όταν τους πικάρω και τους λέω τότε και αυτό και το πάω κάρις και έτσι, κάποιοι ψιλοενοχλούνται. Γιατί μέσα τους ξέρουν ότι υπάρχει μεγάλο ποσοστό αλήθεια σε αυτό που λέω, οπότε δεν μπορούν να το προσπεράσουν χαλαρά και αδιάφορα. Παραπολιτικά 90,1. Ακούτε το ανεμολόγιο.

Και εκτός από τα θέματα που υπάρχουν στην επικαιρότητα, εκτός από θέματα που σε εσάς έχουν συμβεί και θέλετε να τα σχολιάσετε, έχουν προκύψει και από τις παρεμβάσεις των ακροατών, για να μπορέσετε να τα απαντήσετε, να συμφωνήσετε ή να διαφωνήσετε. 2-11-10-80-8-80 ο τηλεφωνικός αριθμός επικοινωνίας, επαναλαμβάνω, 2-11-10-80-8-80.

Στην ρύθμιση του ήχου είναι ο Πισμπίκης Νίκος. Στο τηλεφωνικό κέντρο σας περιμένει για να καταγράψει τη συμμετοχή σας η Λεγάκη Ειρήνη. Στη μουσική επιμέλεια ο Βούτσινος Θανάσης. Στο μικρόφωνο Λαβίθης Κωνσταντίνος.

Και βλέπω εδώ σε κάποια από τα μηνύματα που έχετε στείλει, ο κύριος Βαγγέλης ας πούμε, το μπάσκετ γύρισε εκεί που ανήκε. Εμείς όμως το εξελίξαμε, κύριε Λαβίθη. 7 κούπες. Καταλάβαμε τι ομάδα είστε, κύριε Βαγγέλη. Εγώ ξέρω δηλαδή, αλλά και ακροτές. Αν δεν θες μηνύματα στην εκπομπή, γράφει ο Κώστας από τα τρελά νερά, πολύ απλά κόψτα. Τώρα, αυτό που είπες, ότι όποιος θέλει να εκφράσει τη γνώμη του, να πάρει τηλέφωνο, δέχεσαι μόνο αν έχει κάποιο πρόβλημα υγείας ή δουλειάς. Εγώ δεν ανήκω σε αυτούς. Ούτε πρόβλημα υγείας έχω, ούτε θέμα με τη δουλειά. Απλά θέλω να επικοινωνώ με μηνύματα, μου γράφει ο Κώστας από τα τρελά νερά. Το καταλαβαίνω, το σέβομαι. Αλλά προσπαθώ και εγώ να διαχειριστώ και αυτό το καινούριο πρόγραμμα και αυτό το καινούριο ωράριο το απογευματινό, να το πω έτσι. Κύριε Σωτήρη μου, να καλέσετε να βγείτε στον αέρα να το πούμε αυτό το μήνυμα που στείλατε, γιατί σίγουρα θα προκαλέσει απαντήσεις και από άλλους ακροατές. Καλέστε να βγείτε στον αέρα να το αναφέρετε. Θα είναι διαφορετικό, θα έχει πιο δυναμική από το να το διαβάσω εγώ σε μήνυμα.

Πριν πάμε σε ένα μουσικό διάλειμμα, η Δήμητρα μας εύχεται καλό απόγευμα και μας ενημερώνει και μας πληροφορεί ότι αύριο είναι το γλέντι των Αρκάδων στον Άγιο Δημήτριο Αττικής, με μουσική για όλα τα γούστα. Θα πέσει κλαρίνο δηλαδή που θα πάει σύννεφο, και την ξακουστή γουρουνοπούλα. Σας περιμένουμε με αγάπη, γράφει η Δήμητρα. Επαναλαμβάνω, οι Αρκάδες, έχετε το γλέντι σας αύριο στον Άγιο Δημήτριο. Και όχι μόνο οι Αρκάδες, όσοι απολαμβάνετε μουσική για όλα τα γούστα και βεβαίως απολαμβάνετε την... Δεν μπορώ να το πω χωρίς να γελάω. Πνίγηκα, με φάγανε οι Αρκάδες. Όσοι απολαμβάνετε την ξακουστή γουρουνοπούλα, να πάτε να περάσετε ένα υπέροχο Σαββατόβραδο. Σε λίγο με τους επόμενους ακροατές.

Καλησπέρα στον κύριο Παναγιώτη. Τι έχετε στείλει εδώ από το TikTok? Θα ανοίγει ακριβώς. Ποιος είναι ο Γιούνκερ? Μίλαγε για τον Τσίπρα. Διευκρινίστε το ή βγείτε και στον αέρα να το πείτε, κύριε Παναγιώτη.

Προσπαθώ. Ο Κώστας από τα τρελά νερά μου λέει και εμείς θέλουμε να προσαρμοστούμε στην εκπομπή. Πρέπει να σκεφτείς και εμάς που τόσα χρόνια ακούμε. Προσπαθώ να βρω την κατάλληλη ισορροπία, διότι είναι σημαντική η αλλαγή ωραρίου. Δεν είναι βράδυ λίγο νωρίτερα, βράδυ λίγο αργότερα. Είναι διαφορετική ζώνη. Ελπίζω να καταφέρω να βρω αυτή την ισορροπία και να μην απογοητεύσω κάποιον ή κάποια από εσάς που είστε τόσα και τόσα χρόνια στην ακρόαση της εκπομπής. Σε λίγο με τους ακροατές μας, σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και συνεχίζουμε.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, στο νέο τεύχος. Το νέο διάστημα και οι ευκαιρίες της Ελλάδας. Ρομπότ φτιάχνουν ρομπότ και αλλάζουν τα δεδομένα. AI εργαλεία για να φτιάξετε τον πρώτο σας AI υπάλληλο. Business Seeds, ο μεγάλος διαγωνισμός καινοτομίας ξεκινά. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά.
2: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της. Είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
3: Αμοιβαία κεφάλαια. Κάποτε θα το αποφασίσω. Κάποτε θα επενδύσω. Κάποτε θα το κάνω.
4: Επειδή το κάποτε κρύβει μέσα του το ποτέ, νέο αμοιβαίο κεφάλαιο LF Target Maturity 3 Bond Fund με διαχειριστή επενδύσεων τη Eurobank Asset Management AEDAC, διετή διάρκεια και εκτιμόμενη ενδεικτική απόδοση στη λήξη της διετίας από 4,2 έως 4,6%. Συμμετοχές έως 20 Νοεμβρίου. Επισκεφτείτε το eurobank.gr ή κλείστε ραντεβού με τον πιστοποιημένο personal banker και μάθετε περισσότερα. Eurobank. Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. Ανατρέξτε στο ενημερωτικό δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο έγγραφο βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές, καθώς και στις σχετικές με τους επενδυτικούς κινδύνους και τα κόστη ενότητες, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Διαθέσιμα στα ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.
5: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
6: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Το Equal επιστρέφει με νέους κύκλους δράσεων. Στην Πειραιώς, με το Equal μετατρέπουμε την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη. Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις ώστε κάθε γυναίκα να μπορεί να διεκδικεί ισότιμα τις επιλογές, τις ευκαιρίες και τη θέση που της αξίζει. Γι' αυτό σχεδιάσαμε τις δράσεις Women Founders and Makers, Women Back to Work και Women in Agriculture. Για τις γυναίκες που επιχειρούν, επανεντάσσονται στην αγορά εργασίας και δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Δηλώστε συμμετοχή έως και τις 14 Οκτωβρίου και μάθετε περισσότερα στο equal.gr. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
8: Ένα λεπτό τέχνης και πολιτισμού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Φάκελος Marilyn Monroe, κωδικός ΙΡΕΙΣ. Η παράσταση φόρος τιμής στο είδωλο του Hollywood για δεύτερη χρονιά στο φουαγέ του Θεάτρου Μακεδονικών Σπουδών. Η Αλεξάνδρα Παλαιολόγου ντύνεται με το μύθο της Μονρόε και πεθαίνει όπως έζησε και εκείνη. Έρμεο, ρημαγμένη, γυμνή, με το ακουστικό του τηλεφώνου πάνω στο μαξιλάρι και τα χάπια παραδίπλα, σε ένα άδειο σπίτι, μόνη στο δωμάτιό της. Φάκελος Marilyn Monroe, κωδικός ΙΡΕΙΣ, δεύτερος χρόνος. Κείμενο Ροδή Στεφανίδου, σκηνοθεσία Ένκε Φεζολάρη. Στο ρόλο του αφηγητή ο Χρήστος Παπαδημητρίου. Στο φουαγέ του Θεάτρου Μακεδονικών Σπουδών.
0: Παραπολιτικά 90,1.

Καλησπέρα και στον Βαγγέλη από την Θεσσαλονίκη. Βαγγέλη μου, όπως είπα νωρίτερα, και στον Σωτήρη από το Χαϊδάρι. Και το θέμα που έστειλε σε μήνυμα ο Σωτήρης είναι ωραίο να το πει στον αέρα και να το συζητήσουμε και να προκαλέσει και άλλους ακροατές να πούν αντίστοιχα περιστατικά. Και το με τους, έχει να κάνει με τις πρώτες μέρες στο σχολείο το θέμα του Σωτήρη. Και το δικό σου, Βαγγέλη μου, από τη Θεσσαλονίκη, με την τεχνητή νοημοσύνη, ενδιαφέρει πάρα πολύ. Οπότε και σένα θα σου ζητήσω να καλέσεις να βγεις στον αέρα να το συζητήσουμε. Μην νιώθετε άβολα, μην έχετε κανένα τρακ. Έχω αρκετή εμπειρία για να μπορέσω να σας κάνω να νιώσετε άνετα και να έχετε ουσιαστικά την αίσθηση ότι μιλάτε με κάποιον που ξέρετε και που, επειδή με ακούτε χρόνια, μιλάμε οι δυο μας χωρίς να είναι οι υπόλοιποι και να ακούνε. Όπως έχουν πει και πάρα πολλοί ακροατές που έχουν κάνει το πρώτο βήμα, τελικώς δεν ήταν καθόλου δύσκολο, έτσι όπως το περίμεναν, και μια χαρά στη συνέχεια ακολούθησε και το δεύτερο και το τρίτο και το τέταρτο. Και σένα, Ξηρομερίτη, θα σου έλεγα να βγεις στον αέρα να το πεις το θέμα, αλλά έχεις ήδη βγει αυτή την εβδομάδα, οπότε από Δευτέρα πάλι.

Κοίτα τώρα πρωτοσέλιδο η Καθημερινή σήμερα. Αναζητούνται 2 εκατομμύρια εξαφανισμένοι ψηφοφόροι, όση αποχή μπορεί να αποτελέσει κλειδί για τις επερχόμενες εκλογές. Και πόσες φορές έτσι δεν έχουμε μιλήσει για την περίφημη αποχή. Η οποία έχει αυξηθεί τις τελευταίες 2 δεκαετίες κατά περίπου 2 εκατομμύρια ψηφοφόρους, όπου σύμφωνα με έμπειρους δημοσκόπους η υψηλή αποχή ουσιαστικά ευνοεί τη Νέα Δημοκρατία. Στο βαθμό δηλαδή που η Νέα Δημοκρατία θα είναι πρώτο κόμμα. Ευνοεί το πρώτο κόμμα, όλα δείχνουν ότι η Νέα Δημοκρατία θα είναι πρώτη, γι' αυτό.

Πλέον όμως διατυπώνεται και ένας αντίλογος ότι επειδή η αποχή έχει ανέβει τόσο πολύ, ίσως να πλήξει και όχι να ευνοήσει τη Νέα Δημοκρατία. Να είναι δηλαδή διέξοδος για δυσαρεστημένους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας, εάν εδριωθεί η πεποίθηση ότι η χώρα θα οδηγηθεί και σε δεύτερες κάλπες. Οπότε κάποιος που δεν είναι πολύ ικανοποιημένος παρά το ότι την είχε ψηφίσει, σου λέει ούτως ή άλλως θα πάμε σε δεύτερες εκλογές, γιατί να πάω στις πρώτες. Είναι ένας παράγοντας που δεν μπορεί ακόμα να υπολογιστεί τα νέα κόμματα που έχουν δημιουργηθεί. Καλή ώρα που μας έλεγε νωρίτερα ο Μένιπος της κυρίας Καριστιανού, θα φέρουν νέους ψηφοφόρους στις κάλπες. Περιορίζοντας συνεπώς τον αριθμό και το ποσοστό της αποχής, με την οποία αποχή έχω εκφράσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια και παραμένει ίδια τη γνώμη μου, είμαι κάθετα αντίθετος. Καταλαβαίνω ότι κάποιος μπορεί να είναι καθαρά πολιτικός ο λόγος για τον οποίο απέχει. Σε περίπτωση όμως που ο καθαρά πολιτικός λόγος που απέχει δεν είναι ότι ανήκει στον ελευθεριακό χώρο, όπου δεν αναγνωρίζει και δεν συμμετέχει σε κοινοβουλευτικές διαδικασίες, όλα τα υπόλοιπα δεν με εκφράζει κανείς, δεν το ένα δεν το άλλο, τα θεωρώ αδύναμα επιχειρήματα, να μην πω δικαιολογίες. Τα θεωρώ πολύ ανίσχυρα επιχειρήματα. Είναι προφανές ότι το μεγαλύτερο ποσοστό απέχει, είτε διότι βαριέται, είτε διότι δεν ασχολείται για τα κοινά, είτε διότι η αποχή είναι σε αυτά τα ποσοστά επειδή οι εκλογικοί κατάλογοι δεν είναι επικαιροποιημένοι. Μάλιστα κάποιοι ακροατές του είχαν πάει και ένα βήμα παραπάνω και ένα βήμα παραπέρα. Αυτός που απέχει να μην δικαιούται μετά να έχει γνώμη για τα κοινά. Το θεωρώ λίγο τραβηγμένο να μην μπορεί να μιλάει για τα κοινά κάποιος που απέχει από τις εκλογικές διαδικασίες. Καταλαβαίνω όμως το βαθύτερο σκεπτικό που υπάρχει.

Θεωρείται στο επίπεδο της οικονομίας σημαντική η σημερινή ημέρα για τη χώρα. Δύο διεθνείς οίκοι αξιολόγησης περιμένουμε να βγάλουν την απόφασή τους για το οικονομικό περιβάλλον της χώρας και αν θα την αναβαθμίσουν ή αν θα δώσουν ένα σήμα ότι είναι ικανοποιημένοι και θα ακολουθήσει κάποια αναβάθμιση. Τα θέματα της οικονομίας είναι θέματα στα οποία η κυβέρνηση έχει ποντάρει πάρα πολλά και κυρίως αυτή η δείκτεση μακροοικονομική, όπως είναι το χρέος, όπως είναι το έλλειμμα, όπως είναι η επενδυτική βαθμίδα, όπως είναι το ποσοστό ανεργίας, ο ρυθμός ανάπτυξης και ούτω καθεξής. Για την ακρίβεια, η κυβέρνηση έχει θυσιάσει τους μικροοικονομικούς δείκτες, το καθημερινό μηνιαίο εισόδημα, την αγοραστική δύναμη, για να μπορέσει να βελτιώσει αυτούς τους μακροοικονομικούς. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι έχει έναν λόγο παραπάνω να δίνει σε τέτοιου είδους αξιολογήσεις μεγαλύτερη βαρύτητα. Μακάρι η χώρα να παίρνει καλό βαθμό σε τέτοιες έρευνες, σε τέτοιες μετρήσεις. Δεν έχει να κάνει με την οποιαδήποτε κυβέρνηση, έχει να κάνει με όλους μας. Θα το λουστούμε ενώ το αρνητικό, είτε είμαστε ψηφοφόροι της κυβέρνησης, είτε δεν είμαστε ψηφοφόροι της κυβέρνησης. Οπότε φεύγει λίγο από το στενό κομματικό.

Λίγο πριν κλείσουμε τη δεύτερη ώρα και πάμε στο δελτίο των ειδήσεων, να σας ενημερώσω ότι όπως πρόσθεσα μία ενότητα κάθε Πέμπτη για θέματα τεχνολογίας με τον Σύμβουλο Κυβερνοασφάλειας, τον κύριο Θεοφάνη Κασίμη, σκέφτομαι, έχω ήδη ξεκινήσει συζητήσεις, να προσθέσουμε και κάθε Παρασκευή μία ενότητα πολιτισμού με συνάδελφο που θα μας ενημερώνει με πολλές, τις πάρα πολλές, κάποιες από τις πάρα πολλές προτάσεις που υπάρχουν για να πάει κάποιος και να ψυχαγωγηθεί, ειδικά στη διάρκεια του Παρασκευό-Σαββατοκύριακου. Διαλέγω επίτηδες τον όρο να ψυχαγωγηθεί και όχι να διασκεδάσει, διότι σημαίνουν δύο πολύ διαφορετικά πράγματα. Δεν λέω κάτι πιο συγκεκριμένο μέχρι να έχω την τελική απάντηση, αλλά ευελπιστώ ότι από εβδομάδα, κάθε Παρασκευή, θα έχουμε και την πολιτιστική πρόταση. Μία ακόμη ενότητα εβδομαδιαίας επικοινωνίας. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε σε λίγο. Έχουμε μία ολόκληρη ώρα μπροστά μας. Μέχρι τις 9 θα είμαστε μαζί. Πρώτα το δελτίο ειδήσεων με τον Παναγιώτη Μπρίμπο και μετά επιστρέφουμε σε εσάς. Καλέστε, δηλώστε συμμετοχή, να βγείτε στον αέρα, να πείτε τη γνώμη σας, να μιλήσουμε, να συζητήσουμε στον τηλεφωνικό αριθμό 211-10-80-880. Επαναλαμβάνω, 211-10-80-880.

0: ώρα είναι 8.
1: Είμαι ο Φιλέας.
2: Και εγώ η Φογ.
1: Από τον διάσημο Φιλέα Φογ.
2: Αυτόν που ταξίδεψε παντού.
1: Φογ, τι κοιτάς στο χάρτη?
2: Τον επόμενο προορισμό φυσικά. Όπου κι αν πάμε δεν νιώθουμε τουρίστες, νιώθουμε σαν να μένουμε εκεί.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
2: Με τις κάρτες Alpha Bank Aegean Bonus Visa. Έχεις 0% προμήθεια σε ξένο νόμισμα, χωρίς όριο ποσού και χρονικούς περιορισμούς. Σαν να πληρώνεις ευρώ.
1: Και έχεις και δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλιση.
2: Αλλά και τη δυνατότητα να εξαργυρώνεις bonus πόντους σε μίλια εξαργύρωσης της Aegean.
3: Απόκτησε τώρα τη δική σου κάρτα Aegean Bonus Visa με δωρεάν συνδρομή για τον πρώτο χρόνο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
0: Παραπολιτικά 90,1.
4: Καλησπέρα σας, δελτίο ειδήσεων με τον Παναγιώτη Πρίμπο. Δίπλη παρέμβαση με επιδότηση στην Αντλία και οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης εν ώψη και των επερχόμενων κυβερνητικών παρεμβάσεων την ερχόμενη εβδομάδα κατά την καθιερωμένη. Μια συνάντηση που είχε σήμερα με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα. Ο κ. Μητσοτάκης έκανε λόγο για έναν δύσκολο χειμώνα σε περιβάλλον πρωτοφανών γεωπολιτικών αναταράξεων, τονίζοντας ότι θα συνεχιστεί και η στήριξη στον ντίζελ. Ανέφερε μάλιστα ότι το ζήτημα του ειδικού φόρου κατανάλωσης αφορά ολόκληρη την Ευρώπη, ξεκαθαρίζοντας ότι η Ελλάδα δεν έχει τη δυνατότητα να το μειώσει μονομερώς χωρίς να περικόψει κάποια άλλη δαπάνη. Νέα εργαλεία με τα οποία θα ελέγχονται τα ιδιωτικά ιατρία αλλά και οποιαδήποτε δομή στην οποία δεν ενεργούνται ιατρικές πράξεις, ανακοίνωσε σήμερα ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Όπως είπε, με το νέο σύστημα ελέγχου ιδιωτικών ιατρίων MedWatch, που ήδη λειτουργεί πιλωτικά με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης, οι ασθενείς θα ελέγχουν αν το ιατρείο στο οποίο απευθύνονται είναι νόμιμο και τι είδους ιατρικές πράξεις επιτρέπεται να διενεργεί. Για σπέκουλα, κατηγόρησε το Πασόκ ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης με αφορμή ανακοίνωση της Χαριλάου Κούπη για τη σχέση που φέρεται να έχει με τους γιατρούς που κατηγορούνται για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Ο κ. Πλεύρης δεν αρνήθηκε ότι είχε βρεθεί μαζί με τους κατηγορούμενους σε ένα σωματείο παλιότερα, το οποίο όμως σήμερα είναι ανενεργό. Απαντώντας τέλος στην κριτική περί προγενέστερης γνωριμίας με τον γιατρό, εξηγεί ότι από το 2016 ήταν γιατρός του και γι' αυτό του τηλεφώνησε μόλις έγινε γνωστή η τραγική είδηση. Πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε σήμερα στο μνημείο του Παύλου Φίσα στο Κερατσίνιο, που πριν από 13 χρόνια έπεσε νεκρός από τις μαχαιριές μέλους της καταδικασμένης εγκληματικής οργάνωσης Χρυσή Αυγή. Κατά τη διάρκεια της σημερινής κινητοποίησης, πολλές φορές οι διαδηλωτές φώναζαν συνθήματα κατά της αποφυλάκησης του Ηλία Κασιδιάρη, ξεκαθαρίζοντας πως δεν θα δεχτούν αναβίωση της άκρας δεξιάς στη χώρα μας. Αυτή την ώρα, αρκετοί δρόμοι του Κερατσίνιου έχουν τεθεί εκτός κυκλοφορίας για τα οχήματα, προκειμένου να διευκολυνθεί η καθιερωμένη πορεία ως τον μπλόκο της Κοκκινιάς. Κλειστή είναι η σταθμή του μετρό Κορυδαλλός και Μανιά με εντολή της ελληνικής αστυνομίας. Οι σειρμοί διέρχονται από τους συγκεκριμένους σταθμούς χωρίς να πραγματοποιούν στάση μέχρι νεοτέρας. Καλύτερη εικόνα στη φωτιά που καίει λάστιχα και απορρίμματα σε οικόπεδο στην οδό Μακρυγιάννης του Ρέντι. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά στην Ίσυρο. Την Κυριακή στις 10 το πρωί, στο πρώτο νεκροταφείο της Αθήνας, θα πραγματοποιηθεί η πολιτική κηδεία της Μαργαρίτας Παπανδρέου, που έφυγε σήμερα από τη ζωή σε ηλικία 103 ετών. Η Μαργαρίτα Παπανδρέου υπήρξε εμβληματική μορφή του γυναικείου κινήματος και πρώην σύζυγος του Ανδρέα Παπανδρέου. Σφράγισε με τη δράση της τον δημόσιο βίο της χώρας, αναφέρει στο συλληπιτήριο μήνυμά του ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας. Συλληπιτήρια μηνύματα εστάλησαν επίσης από τον Πρωθυπουργό και τον πρόεδρο του Πασόκ. Στη μετάβαση του Χρηματιστηρίου Αθηνών στην κατηγορία των ανεπτυγμένων αγορών, αναφέρθηκε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης μετά την ολοκλήρωση της σημερινής συνεδρίασης. Όπως σημείωσε, με το κλείσιμο της συνεδρίασης, το Χρηματιστήριο Αθηνών πέρασε και επίσημα έπειτα από 13 χρόνια στις ανεπτυγμένες αγορές, χαρακτηρίζοντας την εξέλιξη σημαντική για την ελληνική οικονομία. Το πρώτο τμήμα των αθλητικών εγκαταστάσεων του The Hellenicon Sports Park της Lambda Development, το οποίο κατασκεύασε κοινοπραξία, στην οποία συμμετείχε ο όμιλος Άκτορ, παραδόθηκε και εγκαινιάστηκε από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Το συγκρότημα των νέων αθλητικών εγκαταστάσεων στο ελληνικό, συνολικής έκτασης 287.000 τετραγωνικών μέτρων, το οποίο σχεδιάστηκε στο πλαίσιο της συνολικής ανάπτυξης της περιοχής, περιλαμβάνει κτηριακές ενότητες, χώρους στάθμευσης, υπαίθριες αθλητικές εγκαταστάσεις και διαμορφώσεις περιβάλλοντος χώρου, οι οποίες συγκροτούν ένα ενιαίο αθλητικό και υποστηρικτικό σύνολο. Στη διεθνή ενημέρωση, στη Σουηδία, διερευνητική εντολή σχηματισμού κυβέρνησης έδωσε ο πρόεδρος της Βουλής στην επικεφαλής των σοσιαλδημοκρατών Μαγκδαλένα Άντερσον μετά την οριακή νίκη του συνασπισμού κομμάτων της κεντροαριστεράς στις βουλευτικές εκλογές Κυριακής. Στα αθλητικά, με πρωταγωνιστή τον Εβάν Φουρνιέ στα κρίσιμα σημεία, ο Ολυμπιακός επικράτησε με 92-90 της Φενέρμπαχτσε στο Αμπουντάμπι και προκρίθηκε στο τελικό του πρώτου EuroLeague Super Cup. Ο έτρος ημιτελικός στις 8 ξεκινά αυτή την ώρα με τις ομάδες του Dubai BC και της Real Madrid. Με 199 κέρδισε ο ΠΑΟΚ την Παρτιζάν σε αγώνα στο πλαίσιο του τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος, 9 και 4 το Παναθηναϊκός στο ίδιο τουρνουά αντιμετωπίζει την Μπουργκ.
0: Ο καιρός.
4: Έτριος αύριο στην Αττική, η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 18 στους 31 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 30 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Σε λίγο ξανά μαζί σας, ο Κωνσταντίνος Λαβίδης.
0: Παραπολιτικά 90,1.

Λίγο το νου σας, εντάξει, φθινόπωρο είναι, ξέρουμε ότι θα έχει βροχούλα, αλλά σε αρκετές περιοχές της χώρας προβλέπονται όχι απλώς βροχές αλλά και καταιγίδες. Οπότε ανάλογα με το σημείο που, την περιοχή που είστε, προσέξτε λιγάκι, προγραμματίστε λίγο καλύτερα τα ραντεβού σας.

Την επόμενη εβδομάδα ακόμα περισσότερο, βροχές και καταιγίδες. Σάββατο θα έχετε κακοκαιρία στην κεντρική Μακεδονία, την Κυριακή θα έχει και ενίσχυση των ανέμων, πάλι στη Μακεδονία, έντονη βροχόπτωση, κυρίως δυτικά, μεσημέρι, απογευματάκι, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν θα παραμείνει σε υψηλά επίπεδα η θερμοκρασία. Και μετά από την Τρίτη, μετεωρολόγοι λένε ότι θα αλλάξει αισθητά και θα επεκταθεί στις περισσότερες περιοχές της χώρας η κακοκαιρία, με βροχές αλλά και με καταιγίδες.

Παραπολιτικά 90,1, συντονισμένοι, ακούτε το Ανεμολόγιο και είμαστε μαζί κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή από τις 6 το απόγευμα μέχρι τις 9 το βράδυ.

Και για τρεις ώρες ανοίγουμε τηλεφωνικές γραμμές και είναι στη διάθεσή σας το μικρόφωνο του σταθμού για να καλείτε όσες όσοι το επιθυμείτε να βγείτε στο δημόσιο βήμα και να σχολιάσετε τα θέματα που σας προβληματίζουν, σας απασχολούν. Τηλεφωνικός αριθμός επικοινωνίας 211 10 80 880. Καλέστε, δηλώστε συμμετοχή. Επαναλαμβάνω, 2 11 10 80 880. Στη ρύθμιση του ήχου, Πισμπίκης Νίκος, στο τηλεφωνικό κέντρο Λεγάκη Ειρήνη, στην μουσική επιμέλεια Βούτσινος Θανάσης. Στο μικρόφωνο Λαβίθης Κωνσταντίνος.

Ετοιμαζόμαστε να δώσουμε το λόγο στον επόμενό μας ακροατή. Ετοιμαζόμαστε να δώσουμε το λόγο στον επόμενό μας ακροατή.

0: αυτή η δυνατότητα. Και όπως πάντα συμβαίνει στην ιστορία της ανθρωπότητας, οι πρώτες γενιές είναι οι πειραματικές. Οι επόμενοι θα ξέρουν πολύ καλύτερα από ότι εμείς τι είναι ωφέλιμο, τι είναι βλαβερό. Εμείς δεν έχουμε ήδη έναν χάρτη με οδηγίες, οπότε αναγκαστικά δοκιμάζουμε και αλλάζουμε. Πάμε, ο κύριος Μανώλης από την Παλίνη. Γεια σας κύριε Μανώλη.
1: Καλησπέρα. Λοιπόν,
0: καλώς τον.
1: Να πω, έχω τις 11ης Σεπτεμβρίου.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω αν θυμάστε τις πρώτες μέρες, τον πρώτο καιρό που είχε γίνει η επίθεση, είχαν βγάλει κάτι φωτογραφίες, είχαν δείξει μάλλον φωτογραφίες από τα και καλά διαβατήρια των τρομοκρατών, τα οποία ήταν καψαλισμένα. Λοιπόν, το ερώτημα είναι ότι μέσα στην κόλαση αυτή σώθηκαν τα διαβατήρια λίγο καψαλισμένα. Λοιπόν, οι ίδιοι Αμερικανοί, όχι επισήμως βέβαια, έχουν αποδείξει ότι είναι απάτη αυτό όλο. Π.χ. δεν έπεσε ποτέ αεροπλάνο στο Πεντάγωνο. Ήταν πύραυλος. Δεν βρεθήκανε κομμάτια από αεροπλάνο. Έτσι δηλαδή, όσο και δυνατή να είναι η σύγκρουση σε ένα αεροπλάνο, σώνεται. Το ουριαίο, οι κινητήρες που είναι σαν μικρά δωμάτια, οι άνθρακες κλπ. Όλα αυτά είναι, δηλαδή δεν μπορεί να τα αμφισβητήσει κανένας. Επίσης, βέβαια, τότε οι αναλύσεις στην τηλεόραση ήταν πολύ χαμηλές, όχι όπως είναι τώρα, αλλά εάν κοιτάξει κάποιος προσεκτικά λίγα δέκατα δευτερολέπτου πριν χτυπήσουν τα τζάμια, τα αεροπλάνα, το ρίχος του αεροπλάνου, φαίνεται κάτι σαν έκρηξη. Τώρα αυτό είναι παιχνίδι του φακού, γιατί συμβαίνουν και αυτά. Δείχνει κάτι άλλο. Επίσης, το περίεργο είναι ότι είχε προβλεφθεί στην κατασκευή των κτηρίων αυτών σύγκρουση με αεροπλάνο. Λοιπόν, είναι πάρα πολλά αυτά που, έτσι, είναι άλλη μια μαύρη ιστορία, όπως με την δολοφονία του Κένεντι, την οποία σίγουρα την έχουν κάνει οι ίδιοι. Δεν υπάρχει περίπτωση, βάλαν τον Όσβαλντ, το βάλανε οι Ρώσοι, το βάλανε οι Κουβανοί κλπ. Λοιπόν, και κλείνοντας, νησάφι με το Φίσα. Δεν ήταν τίποτα ο Φίσας για την Ελλάδα. Δρόμο θα του φτιάξουν, αν δεν το έχουν φτιάξει, μνημείο θα του φτιάξουν, το έχουν φτιάξει ήδη, τι άλλο θα κάνουν. Δηλαδή η εκμετάλλευση ενός νεκρού από τους αριστερούς είναι ηθική.
0: Για να ακούσω πώς θα σχολιάσουν οι επόμενοι ακροτές.
1: Έτσι, δηλαδή, εντάξει, δεν τον, και, καταρχήν ας διαβάσουν, και κλείνω, ας διαβάσουν τους στίχους των τραγουδιών του να βγάλουν συμπέρασμα. Αυτά και καληνύχτα.
0: Γεια σας κύριε Μανώλη. Να θέσει ζήτημα αν γίνεται εκμετάλλευση ή όχι, ναι. Να μιλάει με αυτόν τον τρόπο για έναν άνθρωπο που δολοφονήθηκε για να μπορέσει όλη η υπόλοιπη κοινωνία να καταλάβει και να αντιληφθεί τι εστί Χρυσή Αυγή, είναι απαράδεκτο από την πλευρά του κύριου Μανώλη. Και να βγει όποιος όποια θέλει στον αέρα να το συζητήσουμε. Ήθελα να σχολιάσω την αρχική του τοποθέτηση, αλλά αφού έκανε επίλογο με αυτό, στην αρχική του λοιπόν τοποθέτηση, η επικρατούσα θεωρία συνωμοσίας, που και αυτή στις Ηνωμένες Πολιτείες έχει ξεκινήσει, όπως άλλωστε όλες οι θεωρίες συνωμοσίας θεωρώ ότι είναι η μήτρα αυτών των θεωριών, η συγκεκριμένη χώρα, είναι ότι γνώριζε ή συνεργάστηκε το αμερικανικό κατεστημένο, ένα μέρος του αμερικάνικου οικονομικού.

0: πολεμικού, στρατιωτικού, βιομηχανικού συμπλέγματος και άφησε την επίθεση να εξελιχθεί για να μπορέσει μετά να έχει πατήματα, να κάνει επεμβάσεις. Αυτή είναι η βασική θεωρία συνωμοσίας. Το ότι δεν υπήρχε καν αεροπλάνο για το Πεντάγωνο, δεν το είχα ακούσει. Θεωρώ ότι ακόμα και για θεωρία συνωμοσίας αυτό είναι τραβηγμένο. Καλά, εδώ στο παρελθόν μου έχει πει ακροατής ότι δεν έχουν πέσει οι δίδυμοι πύργοι και ότι ήταν ένα σκηνοθετικό τρίκ και ότι ποτέ δεν συνέβη αυτό καθ' αυτό. Όχι ότι κάποιοι γνώριζαν ή κάποιοι εκ των έσω το σχεδίασαν και το υλοποίησαν, ότι δεν συνέβη καν. Σύντομα σχόλια από διάφορα θέματα. Σε λίγο, ναι, σωστά μου θυμίζει ο Νίκος, πρέπει να κάνουμε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα.
1: Παραπολιτικά 90,1. Σοβαρά τώρα, άλλο ένα site για το αυτοκίνητο?
2: Όχι άλλο ένα site για το αυτοκίνητο, ένα άλλο site για το αυτοκίνητο. motorone.gr, η άλλη άποψη για το αυτοκίνητο.
1: motorone.gr. Μπες τώρα και δες.
3: Η Κατερίνα Λιόλιου στη μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός για την υποστήριξη των ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος. Παρουσιάζουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Δεάκιο Ανοιχτό Θέατρο Πειραιά. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
1: Χορηγός επικοινωνίας Παραπολιτικά 90,1.
4: Παραπολιτικά 90,1.

0: Έφτασε και ξεπέρασε το 1 εκατομμύριο εισιτήρια στην Ελλάδα η ταινία του Νόλαν Οδύσσια. Η κινηματογραφική μεταφορά του ομηρικού έπους πλησιάζει το ρεκόρ 20ετίας για ξενόγλωση ταινία. Το 2007, το περίφημο, το είχατε δει? Αν όχι, δείτε το. Αν το είχατε δει, ξαναδείτε το. Οι 300 είχε φτάσει τα 1,2 εκατομμύρια. Τότε θυμάμαι ακροατή να βγαίνει και να μου λέει, για να δείτε γιατί κάποιες φορές αντιδρώ με τον τρόπο που αντιδρώ σε ορισμένα που λέμε, διότι και εγώ έχω μια 20ετή εμπειρία πραγμάτων που έχω ακούσει, ότι είναι ένα κόλπο του Hollywood, είναι ο σχεδιασμός του Hollywood να επιτεθεί στο Ιράν. Τώρα είμαστε στο 2007, έτσι. Θέλουν οι Ηνωμένες Πολιτείες να επιτεθούν στο Ιράν, αλλά θέλουν τώρα, όχι 20 χρόνια μετά, και θέλουν να παρουσιάσουν τους Ιρανούς ως τους κακούς, και γι' αυτό βγάζει το Hollywood έργα όπως οι 300. Έφτασε η Οδύσσια στη χώρα μας το 1 εκατομμύριο εισιτήρια. Δεν ξέρω αν θα φτάσει, θα ξεπεράσει το 1,2. Και επειδή πριν δώσω το λόγο στον επόμενο ακροατή μας, τον Τατούρα, εμείς λίγο στην Ελλάδα αυτά τα ψιλοσνομπάρουμε, 300 και ούτω καθεξής, διότι θεωρούμε λανθασμένα, όπως έχω και εγώ αντιληφθεί, ότι στο εξωτερικό όλοι γνωρίζουν την Αθήνα, όλοι γνωρίζουν τη Σπάρτη, όλοι γνωρίζουν τον Παρθενώνα, όλοι γνωρίζουν ότι εδώ γεννήθηκε η δημοκρατία, όλοι γνωρίζουν για τη φιλοσοφία κτλ. Κτλ. Τον Πλάτωνα, τον Σοκράτη, τρίχες. Αυτά τα γνωρίζει ένα μέρος του παγκόσμιου πληθυσμού που έχει διαβάσει λίγο περισσότερο και που έχει ασχοληθεί. Υπάρχουν και στο συντριπτικά μεγαλύτερο μέρος που δεν έχουν ιδέα. Πιο πολλοί γνωρίζουν την Ελλάδα, την έμαθαν επειδή πήραμε το Euro, παρά επειδή ανακαλύψαμε τη δημοκρατία. Συνεπώς, είτε το καταλαβαίνουμε είτε όχι, ταινίες όπως οι 300 διαφημίζουν πολύ περισσότερο τη χώρα. Μαθαίνει πολλά περισσότερα κάποιος για την Ελλάδα. Μάλλον, μαθαίνει κάποιος για την Ελλάδα. Δηλαδή, φανταστείτε τώρα, και δεν μιλάμε μόνο για Ευρώπη, φανταστείτε κάποιον, ξέρω εγώ τώρα, στις Φιλιππίνες, που καλά καλά δεν ξέρει ότι το όνομα της χώρας του είναι ελληνικό. Γι' αυτό είχα πει ότι κατά τη γνώμη μου έχουμε λίγο περάσει από το ένα άκρο, να μην είναι έτσι folklore και η προβολή της χώρας χιτώνας και σανδάλι, στο άλλο άκρο, η προβολή της χώρας να είναι ωραίες θάλασσες, ωραίο φαγητό, ενώ ουσιαστικά η χώρα είναι λίκνο. Είναι μήτρα. Λίγο πρέπει αυτό να το επαναπροωθήσουμε. Είναι πολλοί που δεν έχουν, και εμένα, επειδή και παρακολουθώ μέσα κοινωνικής δικτύωσης που συζητάνε άνθρωποι από όλο τον κόσμο, και μπαίνω και σε φόρουμ που συζητάνε άνθρωποι από όλο τον κόσμο, και στην αρχή μου κάνει πολύ εντύπωση, λέω δεν μπορεί, θα είναι ελάχιστοι αυτοί που δεν γνωρίζουν τι εστί αρχαίος ελληνικός πολιτισμός. Είναι πάρα πολύ. Για την ακρίβεια είναι περισσότεροι. Άντε να εξηγήσεις τώρα σε έναν έφηβο από τη Σαουδική Αραβία τι εστί αρχαία Ελλάδα. Ξέρουν, δεν είναι ότι πολλοί δεν ξέρουν, αλλά όχι στο βαθμό που εμείς νομίζουμε. Μην καθυστερώ άλλο, πάμε στον Ντατούρα. Καλώς τον.
1: Γεια σου Κωνσταντίνε μου, τι κάνεις?
0: Καλά είμαι και χαίρομαι που σε ακούω για τη νέα χρονιά, για τη νέα σεζόν.
1: Χαίρομαι και εγώ πολύ. Καλή σεζόν, καλό ρίζικο στο νέο ωράριο. Ελπίζω να πάνε όλα καλά, να αρχίσουν να σε ακούνε και πιο και λίγο διαφορετικό ακροατήριο.
0: Να σε καλά, σε ευχαριστώ.
1: Λοιπόν, Κωνσταντίνε μου, επειδή οδηγούσα τώρα εδώ πέρα, εσύ είσαι 4 με 7 Ιρλανδική ώρα, οπότε είναι η ώρα της επιστροφής στο σπίτι. Και άκουγα αυτά τα ενδιαφέροντα που έλεγες για τους νέους, για την αποχή, ότι είναι απολυτή κτλ. Λοιπόν, άκου τώρα τι μου συνέβη εδώ. Έτσι, έχω ξεκινήσει εδώ μαθήματα. Την περασμένη εβδομάδα το ξεκίνησε το εξάμεινο. Και μπαίνω μέσα λοιπόν την Τρίτη. Είναι τριτοετής αυτοί οι φοιτητές, εντάξει. Και τους ρωτάω, ξέρετε ποιοι είναι οι δύο-τρεις μεγάλοι πόλεμοι αυτή τη στιγμή που γίνονται στον κόσμο?
0: Ναι. Στην Ιρλανδία τώρα, έτσι.
1: Στην Ιρλανδία, ναι, ναι.
0: Ναι, ναι.
1: Μετά από 2-3 λεπτά εισηγής, ένας τύπος μου λέει η Ουκρανία. Ωραία, του λέω. Πάρα. Ο άλλος, τίποτα, στη γη. Τους ρωτάω, έχετε αυτοκίνητο? Μου λένε, ναι, έχουμε. Βενζίνη βάζετε? Βάζουμε. Έχετε δει πως έχει φτάσει βενζίνη? Α, εδώ παρεμπιπτόντως να σου πω, έχουμε ένα, έχουμε, πώς να το πω, μας έχει δώσει εδώ πέρα η κυβέρνηση, έχει μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Είναι αυτό που δεν κάνει ο κύριος Μητσοτάκης, εντάξει, τον έχει μειώσει και βασικά έχει μειωθεί κατά 20 λεπτά το κάθε λίτρο της αμόλυβης. Αλλά τώρα τις τελευταίες μέρες έχει ακριβήνει εδώ η βενζίνη, έκανε ας πούμε 1,85 η αμόλυβη και τώρα έχει φτάσει 2,03, εντάξει, λόγω του, ξέρεις, εκεί του ορμούς και τα λοιπά. Και όταν τους ρώτησα λοιπόν, έχει το αυτοκίνητο, έχει ακριβήνει η βενζίνη, λέω, καλά, δεν ξέρετε ποιος πόλεμος έχει, πώς να το πω, έχει επίδραση πάνω στο... Ξέρεις, στο κόστος ζωής, στη βενζίνη, γιατί όταν ακριβένει η βενζίνη και το πετρέλαιο, ακριβένει και η διατροφική αλυσίδα κτλ. Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, τώρα τα πρωτάκια μου. Εντάξει. Τι μέρα σήμερα, Παρασκευή, προχτές. Εδώ έγινε ένας χαμός. Δεν ξέρω πόσο το έχουν παίξει τα ελληνικά μίντεα. Εδώ έχει γίνει ένας χαμός με την έννοια αυτό που έχει γίνει με τον Ed Sheeran και τον Macklemore. Που βγήκε ο Macklemore και είπε δευτεριά στην Παλαιστίνη κτλ. Και τον πήρε τηλέφωνο ο τύπος που είχε το στάδιο και του λέει: α, δεν γίνεται. Πρέπει να τον κόψει τον τύπο γιατί είναι προ-Παλαιστίνιος. Και εγώ, εμείς δεν είμαστε εδώ και τα λοιπά, γιατί είμαστε φίλοι με τον Νετανιάχου και τα λοιπά. Λοιπόν, τώρα άκου δηλαδή πώς τους έκαναν να τους σοκάρω, λέω.
0: Ναι, γιατί εδώ πέρα όχι, δεν σοκάρει. Έχει τόσο πολύ. Δεν νομίζω ότι έχει προβληθεί τόσο πολύ εδώ.
1: Εδώ έχει γίνει χαμός.
0: Λογικό.
1: Γιατί δύο από τα support group του τύπου, του απολυτικού, Ed, ήταν Ιρλανδοί, εντάξει.
0: Ναι.
1: Και πήγε εδώ πέρα ένα πολύ μεγάλο εθνικής εμβέλειας σταθμός που παίζει 80s και 90s κτλ. Και βγάζει ανακοίνωση χθες και λέει: δεν θα ξαναπαίξουμε Ed Sheeran for the foreseeable future. Δηλαδή, ποια θα βγω και φτούρα αυτό. Σταματάμε να παίζουμε Ed Sheeran.
0: Ο Sheeran αποφάσισε να τον αποκλείσει τον ράπερ. Τον
1: Macklemore.
0: Ο Sheeran τελικώς τον απέκλεισε τον Macklemore.
1: Ναι, ναι, αυτό έχει γίνει πριν από 2,5-3 μέρες. Γιατί κοίτα, θα παίζανε, εκεί τα γήπεδα...
0: Άρα υπέκυψε.
1: Έλα.
0: Θα μπορούσε να πει, δεν τον αποκλείω και ας ακυρωθεί η συναυλία, εννοώ.
1: Ναι, θα μπορούσε να το πει.
0: Ναι. Εντάξει. Ναι. Φαντάζομαι τώρα είναι διχασμένοι, αν θα πάνε ή όχι, γιατί θέλουν από τη μία να ακούσουν τον Sheeran, αλλά από την άλλη...
1: Κοίτα, τι να σου
0: δεν
1: πω,
0: τους αρέσει...
1: αυτή η περιοδία είναι στις Ηνωμένες Πολιτείες και οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Καναδά. Ξέρω εγώ τι θα κάνουν αυτοί. Είναι και λίγο πολιτική. Λοιπόν, ναι. Κοίτα, αυτό λοιπόν που πρέπει εγώ να θέλω να τονίσω,
0: βεβαίως.
1: Εντάξει. Θέλω να τονίσω ότι οι νέοι, εντάξει, τι να κάνουμε, βολεύονται εκεί, διαβάζουν ειδήσεις από το Insta, εγώ τους πειράζω, τους λέω όταν παίρνω στο μάτι μου, τους λέω τι παίζει σήμερα στο Insta, τι παίζει σήμερα στο TikTok και με κοιτάνε λίγο έτσι με μισό μάτι. Τέλος πάντων, αυτό που πρέπει να κάνουμε και το πρέπει να το κάνουμε εμείς οι δάσκαλοι, έτσι, πρέπει να τους σοκάρουμε λίγο, εντάξει, γιατί αυτοί κοιμούνται τον ύπνο του δικαίου. Ας πούμε ρώτησα εκεί τους τριτοετής μου, τους λέω πάτε να ψηφίστε. Και με κοιτάνε ένα μισό μάτι, ας πούμε τα παιδιά μου, τα βιολογικά μου παιδιά, έτσι, δεν έχουν πάει να ψηφίσουν. Άκου να δεις που έχουν καταντήσει, έτσι. Να σου μιλάω για πολιτική και να μην πηγαίνει το παιδί μου να ψηφίσει. Λοιπόν, ο ρόλος λοιπόν των δασκάλων, σε κάθε επίπεδο, έτσι, πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια, τριτοβάθμια κτλ., πρέπει λίγο να τους σοκάρουμε. Λοιπόν, άκουστε τι έκανα λοιπόν προχτές. Είχε βγει η είδηση κτλ. Ότι ο Macklemore σταματάει, φεύγει κτλ. Είχαν βγει και μετά τα Ιρλανδικά συγκροτήματα. Όλα αυτά είναι support group, έτσι. Τώρα, τι support group θα έχει ο Ed Sheeran στις συναυλίες του, πια θα βγω και κούρευτο.
0: Πραγματικά.
1: Και τους βάζω λοιπόν, βρίσκω την είδηση από το BBC και τους τις βάζω εκεί αντί για slide, εντάξει.
0: Αντί για.
1: Η είδηση λέει ότι ο Macklemore κτλ. Κτλ. Κτλ.
0: Αντί για slide, είπες.
1: Ναι, εμείς, εννοώ PowerPoint, ρε παιδί μου.
0: Ναι, ναι, κατάλαβα, κατάλαβα.
1: Ναι. Και. Η θεματική, γιατί κάθε εβδομάδα πιάνουν και κάτι διαφορετικό από τρόφιμα. Ας πούμε, αυτήν την εβδομάδα ήταν το νερό. Την άλλη εβδομάδα θα είναι οι πρωτεΐνες κτλ. Τέλος πάντων. Αυτήν την εβδομάδα λοιπόν που ήταν το νερό, τους βάζω το Macklemore. Και τους ρωτάω, ξέρετε ποια είναι η σχέση μου Macklemore και νερό? Με κοιτάνε με τέτοιο. Τι λέει αυτός ο τρελός να μου με τώρα εδώ. Να σας πω εγώ, του λέω. Ο Macklemore έχει σχέση με την Παλαιστίνη. Αυτό που γίνεται στην Παλαιστίνη γίνεται και για το νερό. αυτή την επεκτατική πολιτική που έχει το Ισραήλ, ουσιαστικά τι θέλει να κάνει, θερμοκήπια, αφαλάτος του νερού κτλ. Κτλ. Εντάξει. Δηλαδή, αυτό που θέλω να πω είναι, κάπως πρέπει να τους μιλήσουμε στη γλώσσα τους. Αυτοί δεν ξέρουν τίποτα για Παλαιστίνη. Προτιμάνε να ξέρουν για Μάκλιμορ και Σίρεν. Οπότε, κάπως πρέπει να το διασυνδέσουμε και λίγο να τους, ξέρεις, ψιλοσοκάρουμε, λίγο να τους κάνουμε και μία, πώς να το πω, κριτική όμως εξαπαλώνων ήχων, γιατί να μην σε πάρουν και πολύ με κακό μάτι κτλ.
0: Δεν έχει να κάνει όμως με την χώρα. Στην Ελλάδα θα ήταν πολύ περισσότεροι που θα απαντούσαν στο ερώτημά σου.
1: Αυτό είναι σίγουρο. Ναι, ναι. Ας πούμε, έχω τα πρωτάκια, έχω και πέντε. Πόπα, αυτή είναι μιλάμε φοβερή. Έχω και πέντε άτομα από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτό εδώ πέρα λέγεται, είναι κάτι στο αντίστοιχο του Εράσμους.
0: Ναι,
1: εκεί το λένε study abroad. Και έχουν έρθει εδώ λοιπόν στο Λίμερικ για ένα εξάμεινο και έχουν πάρει και το μάθημά μου. Ναι. Αυτοί έχουμε, πώς να το πω, έχουμε επικοινωνία μέσα στο αμφιθέατρο πολύ πιο πολύ από ό,τι με τους Ιρλανδούς. Εντάξει, είναι και λίγο, πώς να το πω, η νοοτροπία του, το DNA του κτλ. Αλλά άμα λίγο του συγκλίσεις και να το φέρεις και λίγο με μαλακό τρόπο στο προσωπικό, έτσι. Αυτό το λέω για ποιο λόγο. Το λέω για το λόγο ότι, όπως πάνε τα πράγματα, οι νέοι δεν πάνε να ψηφίσουν, εντάξει. Η αποχή έχει φτάσει στο Θεό, εντάξει. Και ουσιαστικά έχουμε μια κυβέρνηση μειοψηφίας. Αλλά δεν είναι το χειρότερο αυτό. Το χειρότερο για μένα είναι επειδή όλοι αυτοί οι νέοι νομίζουν και καλά ότι όλοι είναι οι ίδιοι, δεν ενδιαφέρονται καθόλου για τα κοινά. Δηλαδή, εντάξει, θα πιάσουν ένα headline εκεί στα TikTok και τα λοιπά, και αυτό, τίποτα άλλο. Δηλαδή, δεν έχουν πολιτική σκέψη. Δεν ξέρουν, ας πούμε, τι θα πει πραγματική αριστερά, τι θα πει πραγματική δεξιά και τα λοιπά. Τίποτα. Έχουν ένα κενό. Κενό.
0: Πολύ ενδιαφέρον. Και δείχνει για μένα και πόσο εκπαιδευτικός πρέπει να προσαρμόζεται για να κάνει το μάθημά του ελκυστικό στους φοιτητές, στους μαθητές κτλ. Είναι και στο. Πρέπει και ο εκπαιδευτικός να έχει αυτή την ικανότητα.
1: Ναι, και το λέω πιο πολύ. Εντάξει, γιατί στο δημοτικό, στο γυμνάσιο και στο λύκειο πρέπει ο κάθε εκπαιδευτικός έχει κάποια διδακτέα ύλη και πρέπει να κινηθεί μόνο σε αυτή. Στο πανεπιστήμιο όμως έχουμε μια, πώς να το πω, μια άλλη ελευθερία. Μπορούμε δηλαδή εκεί που μιλάμε, ας πούμε, για DNA, να τους πω για τη Χιροσίμα. Πώς έπεσε η βόμβα και χάλασε το DNA των Ιαπωνέζων για τόσα χρόνια. Δηλαδή, μπορείς να βρεις έναν τρόπο να συνδέσεις το πολιτικό με το επιστημονικό. Αρκεί να θέλεις, έτσι. Αρκεί να θέλεις.
0: Σωστό.
1: Okay.
0: Πολύ ενδιαφέρουσα τοποθέτηση. Ευχαριστώ πολύ, Ντατούρα.
1: Να είσαι καλά, Κωνσταντίνε.
0: Εύχομαι ότι καλύτερο, καλή συνέχεια.
1: Έγινε, για χαρά.
0: Ντατούρα είναι καθηγητής χημίας τροφίμων. Έχει διδάξει και στη χώρα μας, αλλά είναι στην Ιρλανδία, όπου οι απολαβές είναι και πολύ καλύτερες. Και η γεωγραφία παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Είναι προφανές ότι οι Ιρλανδοί που συνορεύουν. Ποιο να τώρα να συνορεύεις και στην άλλη άκρη της Ευρώπης, δεν έχουν τόσο. Καμιά φορά κι εμείς, λόγω της γεωγραφικής μας θέσης, που είμαστε πολύ κοντά ή έχουμε οι ίδιοι εντάσεις, βλέπε Τουρκία, ή είμαστε πολύ κοντά σε περιοχή με μεγάλες εντάσεις, Μέση Ανατολή, Περσικός Κόλπος. Ενδιαφερόμαστε περισσότερο. Η εγκύτητα παίζει ρόλο. Η γεωγραφία παράγει πολιτική. Κάτι που σε ακουμπάει περισσότερο, είναι πιο κοντά σου, του δίνεις μεγαλύτερη σημασία. Ακόμη και αν δεν είναι τόσο σημαντικό σε σχέση με κάτι άλλο πιο μακριά. Οπότε μην θεωρούμε ότι παντού υπάρχει το ίδιο ενδιαφέρον, παντού υπάρχει η ίδια, πώς να το θέσω τώρα, αναζήτηση, τι συμβαίνει. Ποιος θέλει, ποιος το ξεκίνησε, να πάρω μέρος, να διαλέξω στρατόπεδο. Και επειδή ζήτησα νωρίτερα από τον Σωτήρη, που είχα βρει πολύ ενδιαφέρον το μήνυμα που έστειλε, να καλέσει να βγει στον αέρα να το σχολιάσει, για να δώσει κίνητρο και σε άλλους ακροατές να καλέσουν, το έστειλε πριν από περίπου μία ώρα. Ίσως δεν μπορούσε να το κάνει ο Σωτήρης, ίσως δεν μ' άκουσε την ώρα που του είπα να καλέσει. Μένουν λιγότερο από 30 λεπτά, οπότε ας αναφέρω το μήνυμά του. Συνδέεται και με αυτό που είπε ο Ντατούρα για τους εκπαιδευτικούς. Μου γράφει λοιπόν ο Σωτήρης Τριφυλάρα, έτσι υπογράφει. Πήγαν το πρωί τα παιδιά Δευτέρας Γυμνασίου, πήγαν για μάθημα με τον διευθυντή του σχολείου. Ο διευθυντής του σχολείου διδάσκει γεωγραφία. Έκαναν 3 λεπτά μάθημα Και τέλος. Στο ερώτημα των παιδιών, κύριε τι έγινε αυτό ήταν, τους απάντησε ναι μωρέ σιγά, γεωγραφία είναι. Και η άλλη απάντησή του, εκτελώ και καθήκοντα διευθυντή. Και μου γράφει σε ποιο γυμνάσιο του Χαϊδαρίου έγινε. Λέω να μην το αναφέρω γιατί μετά μπορεί να ο λόγος σου, ο λόγος μου και το καθεξής και να έχει και ο Σωτήρης να του λένε τι είναι αυτά που λες για μένα. Δεν αμφισβητώ ότι έτσι έγινε και αποφάσισε από το πουθενά ο Σωτήρης να μου στείλει αυτό το μήνυμα. Αλλά ξέρετε, η μεγάλη διαφορά ανάμεσα στο ξέρω τι έγινε και στο μπορώ να αποδείξω τι έγινε, μπορώ να το αποδείξω κιόλας, είναι να τραβάς τα μαλλιά σου και να χτυπάς ταυτόχρονα και το κεφάλι σου στον τοίχο. 3 λεπτά μάθημα, έλα μωρέ και τι έγινε, γεωγραφία είναι. Όπου γεωγραφία είναι από τα... Μεγαλώνοντας κάποιος συνειδητοποιεί ότι είναι από τα βασικά μαθήματα. Από τη γεωγραφία πηγαίνει στη γεωστρατηγική, στη γεωπολιτική. Για τη γεωγραφία γίνονται όλα όπως σωστά μου λέει και ο συνάδελφος, ο καλός συνάδελφος εδώ στη ρύθμιση του ήχου μαζί μου στο ραδιοθάλαμο Νίκος Πισμίκης και να δίνει τέτοια απάντηση. Πού να το πιάσεις και πού να το πεις. Τέλος πάντων. Εγώ έχω πει ότι ένα μεγάλο πρόβλημα στη χώρα είναι η εκπαιδευτική, με εκπαιδευτικούς οι οποίοι, γιατί τα έχω δει στο δημοτικό με το γιο μου, έχω δει τον εκπαιδευτικό που εμπνέει τα παιδιά και τον δάσκαλο και χαίρονται και οι γονείς που είναι αυτός ο δάσκαλος αυτή τη χρονιά και τους γονείς, τα παιδιά που βαριούνται και τους γονείς που τραβάνε τα μαλλιά τους που τους έτυχε αυτός ο δάσκαλος ή εκείνη η δασκάλα για αυτή τη χρονιά. Σαφέστατα θα έπρεπε να πληρώνονται πολύ περισσότερο διότι αυτό που κάνουν οι εκπαιδευτικοί είναι ίσως αν όχι από το σημαντικότερο, από τα σημαντικότερα επαγγέλματα σε μια κοινωνία. Λειτουργήμα θα μπορούσε ίσως κάποιος να το αναφέρει και το μοναδικό, αλλά προφανώς υπάρχουν άνθρωποι που είναι εκπαιδευτικοί και δεν θα έπρεπε ούτε απ' έξω να περνάνε από σχολείο. Βαγγέλη μου, και σένα το είπα πριν και με το δικό σου μήνυμα και επειδή μου στέλνεις ξανά μήνυμα καταλαβαίνω ότι ακούς. Κάλεσε και βγες στον αέρα στο Βαγγέλη από τη Θεσσαλονίκη να τα αναφέρεις και να τα συζητήσουμε. Τώρα με το μήνυμα του ΚΑΠΑΒ δεν συμφωνώ, αλλά το περιεχόμενο, αλλά το στυλ και το ύφος αυτό μου αρέσει. Αχ μωρέ, γράφει γλυκούλης ο καθηγητής, δεν τον αφήνουν να περάσει την ιδεολογική του αγκύλωση σαν μάθημα στα παιδιά. Τα μάτα μωρέ ΚΑΠΑΒ. Αυτά μου αρέσουν ακόμα και όταν είναι εναντίον μου, να ξέρετε, όταν κάποιος μου κάνει κριτική αλλά μου γράφει με αυτόν τον τρόπο. Οι Ιρλανδοί έχουν δεχθεί εισβολή από την Αγγλία. Τους έχουν κάνει ήδη γαλάζια πατρίδα τα Βρετανικά καθήκια. Και είναι η δεύτερη μισή χώρα μετά την Κύπρο στην Ευρώπη. Τι λες, μου γράφει ο Ρέστης για το πολιτικό τους. Από ό,τι φαίνεται όμως, αγαπητέ Ρέστη, το ενδιαφέρον τους πολιτικά περιορίζεται πάρα πολύ στην περιοχή τους. Και δεν μπορεί να επεκταθεί μέχρι τα όσα συμβαίνουν. Εδώ πήρε 2 λεπτά για να απαντήσει κάποιος Ουκρανία. Φαντάσου τώρα για να απαντούσε κάποιος Μέση Ανατολή, Γάζα, πόσο μάλλον Περσικός Κόλπος και Ιράν. Ο Ντατούρα τα έλεγε ο ίδιος, εκτός και αν αμφισβητείς την τοποθέτηση του Ντατούρα. Σε άλλες μικρές ειδήσεις από την καθημερινότητα, νέο ιστορικό υψηλό για τις τιμές του ντίζελ, 6,44 δολάρια ανά γαλόνι. Το γαλόνι είναι 4 λίτρα. Περίπου 70% υψηλότερο σε σχέση με πέρυσι. Τι τρέλα τον έπιασε και πήγε και επιτέθηκε στο Ιράν. Α, αυτά μου αρέσουν. Ολοκληρώθηκε σήμερα Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου η πολυεθνική διακλαδική τακτική άσκηση μεταστρατευμάτων, το περίφημο TAMS. Μέδουσα. Μ' αρέσουν αυτές οι κωδικές ονομασίες. Μέδουσα 15-2026. Ελλάδα, Αίγυπτος, Κύπρος και συμμετοχή από Κύπρο, Γαλλία, Ιταλία. Σε αυτά, λόγω και της μυθολογίας μας, έχουμε να δίνουμε ονόματα. Εδώ μας κλέβουν οι άλλοι. Ο εγκληματίας πολέμου του ενός είναι ο ήρωας του άλλου, ε. Καταδικάστηκε ο πρώην πρόεδρος του Κωσόβου Χασίμ Θάτσι σε κάθειρξη 25 ετών για εγκλήματα πολέμου. Από πού? Από το ειδικό δικαστήριο της Χάγης. Και στην πρωτεύουσα του Κωσόβου, Πρίστινα, υπήρξε οργή, καθώς ο Θάτσι και άλλοι επικεφαλής του Τσεκά τους θεωρούν μέχρι και σήμερα ήρωες πολέμου, με αποτέλεσμα να διαδηλώσουν χιλιάδες άνθρωποι, πολλοί εκ των οποίων υπήρξαν μέλη του Ουτσεκά, και να διαμαρτυρηθούν γιατί τον ηγέτη μας, τον ήρωα, τον βγάλατε εσείς εγκληματία πολέμου.

Εν τω μεταξύ κρίθηκε ένοχος, προσέξτε, παράνομες συλλήψεις, βασανιστήρια, ομότητες, ανθρωποκτονίες. Έκανε τα έσχη τώρα ο Θάτσης. Και σου λέω, άλλος ήρωας. Αλλά είπαμε, ο εγκληματίας πολέμου της μίας πλευράς είναι ο ήρωας πολέμου της άλλης. Ποια είναι η αλήθεια και ποια είναι η πραγματικότητα? Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και συνεχίζουμε.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, στο νέο τεύχος. Το νέο διάστημα και οι ευκαιρίες της Ελλάδας. Ρομπότ φτιάχνουν ρομπότ και αλλάζουν τα δεδομένα. AI εργαλεία για να φτιάξετε τον πρώτο σας AI υπάλληλο. Business Seeds, ο μεγάλος διαγωνισμός καινοτομίας ξεκινά. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά.
2: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια 600.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
3: Σε Eclantic Kids Festival. Το Φεστιβάλ του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης επιστρέφει και φέτος με ελεύθερη είσοδο. Προσβάσιμο σε όλα τα παιδιά και τους εφήβους. 26 και 27 Σεπτεμβρίου στο Κέντρο Τεχνών του Δήμου Αθηναίων. Πάρκο Ελευθερίας. Χορός, συναυλίες, θέατρο, οικαστικά, stand-up comedy, κινηματογράφος, skateboarding και πολλά ακόμη. Αναλυτικό πρόγραμμα στο cyclantic.gr σε συνεργασία με τον Οπανδά. Μεγάλος χορηγός Eurobank.
4: Καλημέρα σας.
5: Γεια σας. Ένα άρωμα θα ήθελα.
4: Κάτι συγκεκριμένο?
5: Α, είναι ένα καινούριο. Το αυτό. Αυτό με την κοπέλα στη διαφήμιση. Εκείνη την ηθοποιό. Που τα έχει με τον άλλον. Που περπατάει στο δρόμο. Που την κοιτάζουν όλοι. Που χαμογελάει. Αυτή που βάζει αυτό το άρωμα. Αυτό το άρωμα.
6: Είστε σίγουροι ότι το μήνυμά σας μεταφέρεται παντού. Interbus. Μεγάλες και εντυπωσιακές επιφάνειες. Για στοχευμένη διαφήμιση σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Σταθμούς και αεροδρόμια. Interbus. Μεταφέρει το μήνυμά σας παντού. Δείτε πώς στο interbus.gr.
5: Με το μπουκάλι το διαφανές. Ή μήπως είναι μαύρο ή πράσινο.
7: Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση. Στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση. Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.
8: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Μάνος Τσιλιμίδης.
0: Παραπολιτικά 90,1.
9: Ανέμο.

Έχουμε περίπου 15 λεπτά στη διάθεσή μας για το σημερινό ανεμολόγιο. Η ώρα εδώ στην πατρίδα για εσάς που μας ακούτε από το εξωτερικό, 46 λεπτά μετά τις 8, βραδάκι Παρασκευής 18 Σεπτεμβρίου. Οπότε και επειδή μεσολαβεί και Σαββατοκύριακο, δεν θα τα πούμε αύριο μεθαύριο, από Δευτέρα θα είμαστε πάλι μαζί. Προλαβαίνετε, μπορείτε να αξιοποιήσετε την δυνατότητα αυτών των 15 λεπτών να βγείτε στον αέρα, αν θέλετε κάτι να το σχολιάσετε, να το συζητήσουμε. 2-11-10-80-8-80 ο τηλεφωνικός αριθμός για την επικοινωνία μας, επαναλαμβάνω, 2-11-10-80-8-80. Υπό πυραυλική επίθεση αυτήν την ώρα, μέχρι πριν από περίπου 30 λεπτά, δεν ξέρω αν συνεχίζεται, το Κίεβο. Είπε το Υπουργείο Άμυνας της Μόσχας ότι έπληξαν δύο φορτηγά πλοία σε ουκρανικά λιμάνια στη Μαύρη Θάλασσα και ένα δεξαμενόπλιο. Το ότι δέχεται επίθεση από πυράβλους στο Κίεβο, το ανέφερε σε ανάρτησή του ο δήμαρχος του Κιέβου και είπαν στο Reuters αυτόπτες μάρτυρες ότι ακούστηκαν εκρήξεις. Ωστόσο, επειδή το σημαντικό και το πιο βασικό στη δημοσιογραφία είναι η σωστή μεταφορά του γεγονότος, το Reuters δεν μπόρεσε να επαληθεύσει από ανεξάρτητες πηγές

Πολλές φορές τσαντίζεστε με κάποιον δημοσιογράφο για τη γνώμη που έχει γύρω από ένα θέμα και το θεωρείτε αυτό το κριτήριο, ενώ δεν είναι αυτό. Το κριτήριο είναι να σας μεταφέρει το θέμα σωστά. Η γνώμη του από εκεί και πέρα είναι καθαρά υποκειμενική. Με την σωστή ή μη σωστή μεταφορά του γεγονότος είναι που πρέπει να είστε αυστηροί και όχι με τη γνώμη.

Στη ρύθμιση του ήχου Πισμπίκης Νίκος, στο τηλεφωνικό κέντρο Λεγάκη Ειρήνη, στη μουσική επιμέλεια Βούτσινος Θανάσης.

Στο μικρόφωνο Λαβίθης Κωνσταντίνος. Μπορούμε πολύ ωραία γράφει ο Καπαβίτα και να διαφωνούμε και να κάνουμε και πλάκα. Δεν είναι ανάγκη να πλακωνόμαστε. Εννοείται, επειδή έστειλε πριν το μήνυμα, άφου το μωρέ και τα λοιπά.

Μου έστειλε πριν λίγο στο Instagram με μήνυμα ακροατής ο Κώστας. Κωνσταντίνε, Κώστα μάλλον μου γράφει, καλησπέρα. Ακούω τη χθεσινή εκπομπή από τα Χανιά. Πού τους βρίσκεις τόσους φασίστες και τους βγάζεις χαιρετίσματα. Δηλαδή, να απαντήσω τώρα σε κάτι. Πού τους βρίσκω τόσους φασίστες, εννοείται ότι ακούσατε έναν σε όλους που βγήκαν, ο οποίος ούτε καν είπε κάτι χθες ειδικά φασιστικό. Και η απάντηση είναι πού τους βρίσκεις. Δηλαδή αυτή η υπερβολή, ρε παιδί μου, με τους με ορισμένους ανθρώπους. Δεν μπορείς και να απαντήσεις μετά. Τι να απαντήσω τώρα, κύριε Κώστα. Γιατί κοντράρω το Λιάκο. Γιατί με το Λιάκο αγκαλιά πηγαίνουμε και... θα κυβερνήσουμε κάποια στιγμή την Ελλάδα. Δεν μπορώ εσείς. Είναι ακροατές δηλαδή που μπορεί να θεωρούν φασίστα τον Τσίπρα. Δεν ξέρω ποιον να... Τέλος πάντων, δεν... δεν είναι, και δεν είναι μόνο για την εκπομπή, είναι... Σκάλωσα τώρα, αυτά ας πούμε σκαλώνω. Με κάτι τέτοια, με τέτοιες υπερβολές δεν αντέχω. Δεν ξέρω τι να κάνω, νιώθω αμηχανία πάντα.

Η αντιφασιστική πορεία στη συμπλήρωση, στη θλιβερή επέτειο συμπλήρωσης 13 ετών από τη δολοφονία του Παύλου Φίσα ολοκληρώθηκε στο Κερατσίνι. Χιλιάδες πολίτες συμμετείχαν. Επικεφαλής, στην κεφαλή βρέθηκε αλίμονο. Η μητέρα, η οικογένεια με την μητέρα και τον πατέρα του Παύλου Φίσα. Με προορισμό το μπλόκο της Κοκκινιάς. Φανταστείτε ότι είχαν βρεθεί σε επιφυλακή 2.000 αστυνομικοί.

Και για το τέλος με ρωτάει ο κύριος Βαγγέλης, ήξερε το Ισραήλ ότι θα επιτεθεί η Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου ή όχι, του 23 ή όχι, κύριε Λαμπίθη. Εκ των υστέρων, καθώς έχουν περάσει από τότε 3 χρόνια και μέσα από την έρευνα, μέσα από το ρεπορτάζ, έχουν βγει πολλά, μέσα από τη δουλειά που έχουν κάνει συνάδελφοι από διάφορες χώρες, έχουν βγει αρκετά στοιχεία. Η εικόνα που έχουμε είναι ότι ναι, υπήρχε πληροφόρηση κυρίως στην Μοσάντ ότι ετοιμάζει η Χαμάς μια μεγάλη και εκτεταμένη επίθεση. Φαίνεται όμως ότι είτε στα εσωτερικά των υπηρεσιών ασφαλείας του Ισραήλ υπήρχε ένα ζήτημα, η Μοσάντ λέει εγώ έδωσα κάποιες πληροφορίες, αλλά αυτές οι πληροφορίες δεν αξιοποιήθηκαν από εκείνους που ενημέρωσα. Είτε οι ίδιοι αρμόδιοι στο Ισραήλ δεν τις αξιολόγησαν ως ρεαλιστικές, ίσως να δέχονται τέτοιες πληροφορίες μία φορά το χρόνο και σε καμία από εκείνες τις περιπτώσεις να μην είχε τελικώς συμβεί κάτι, με αποτέλεσμα να υποτιμήσουν αυτή τη φορά την αξιοπιστία των πληροφοριών. Από τη στιγμή που δεν τις θεώρησαν ρεαλιστικές, δεν έλαβαν και κάποια επιπλέον μέτρα. Οπότε δεν είναι ένα απλό ναι ήξεραν, όχι δεν ήξεραν η απάντηση στο ερώτημα, κύριε Βαγγέλη. Γνώριζαν, αλλά δεν αξιοποιήθηκαν έτσι όπως έπρεπε, δεν θεωρήθηκαν ρεαλιστικές, οπότε δεν είναι ότι ήξεραν την ακριβή ημερομηνία, την ακριβή ώρα. Είχαν όμως μια εικόνα ότι αυτό που σχεδιάζεται θα είναι έτσι υψηλού επίπεδου και ευνηδιαστικό, όπως και ήταν άλλωστε.

Κάπου εδώ σας αποχαιρετώ και σας εύχομαι να έχετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο. Μένετε συντονισμένοι, έρχεται ο Μάνος Τσιλιμίδης.

0: Να περάσετε υπέροχα το Σάββατο Κύριακο και με το καλό να τα πούμε και πάλι την Δευτέρα στις 6 το απόγευμα μέχρι τις 9 το βράδυ που θα είμαστε μαζί εδώ στα Παραπολιτικά 90,1 με το Ανεμολόγιο. Καλή συνέχεια όπου και αν βρίσκεστε σε όποια γωνιά του μικρού μας γαλάζιου πλανήτη.
1: Όπως ήταν χθες που παίζαμε σπιτάκια, που πετάγαμε μπαλόνια. Σχολείο δημοτικό, κοπάνα και κρυφτό. Κούρεμα γλόμπος

0: Η ώρα είναι 9. Παραπολιτικά 90,1.
1: Χαίρετε, Δελτίο Ειδήσεων με τον Παναγιώτη Μπρίμπο. Για ανάγκη επιτάχυνσης της πορείας προς μια μεγαλύτερη ενεργειακή ανεξαρτησία στην Ευρώπη, καθώς είναι ζήτημα οικονομίας, ανταγωνιστικότητας και ασφάλειας, που σήμερα είναι πιο επίγον από ποτέ, έκανε λόγο ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης, στη συνέντευξη τύπου που ακολούθησε αμέσως μετά τις συνεδρίες του Eurogroup. Ο κ. Πιερακάκης ανέφερε πως στόχος μας είναι να προστατεύσουμε τους πολίτες όταν οι συνθήκες γίνονται δυσκολότερες, χωρίς να δημιουργούμε νέα βάρη για το μέλλον, καταλήγοντας να ενεργούμε έγκαιρα και αποτελεσματικά, διαφυλάσσοντας παράλληλα τη σταθερότητα των οικονομιών μας, να προστατεύουμε το σήμερα χωρίς να υποθηκεύουμε το αύριο. Αντιφασιστική πορεία μνήμης για τον Παύλο Φίσα με χιλιάδες πολίτες, συλλογικότητες, σωματεία και φορείς πραγματοποιήθηκε σήμερα 13 χρόνια μετά την δολοφονία του αντιφασίστα μουσικού στο Κερατσίνι. Στην κεφαλή της πορείας η οικογένεια του Παύλου Φίσα με τη μητέρα και τον πατέρα του να ηγούνται κρατώντας το πανό της κινητοποίησης, ενώ τελικός προορισμός ήταν τον μπλόκο της Κοκκινιάς. Κατά μήκος διαδρομής είχαν αναπτυχθεί ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, ενώ πριν από λίγο άνοιξαν και οι σταθμοί του μετρό σε Μανιάτικα και Κορυδαλό. Αντιφασιστική πορεία πραγματοποιήθηκε και στη Θεσσαλονίκη, φοιτητές, μέλη συλλογικότητων και πολιτικών ομάδων συγκεντρώθηκαν στην πλατεία Καμάρας και μέσα από κεντρικούς δρόμους της Θεσσαλονίκης κατέληξαν στο άγαλμα του Βενιζέλου. Νέα εργαλεία με τα οποία θα ελέγχονται τα ιδιωτικά ιατρία αλλά και οποιαδήποτε δομή στην οποία δεν ενεργούνται ιατρικές πράξεις, ανακοίνωσε σήμερα ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Όπως είπε, με το νέο σύστημα ελέγχου ιδιωτικών ιατρίων MedWatch, που ήδη λειτουργεί πιλωτικά με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης, οι ασθενείς θα ελέγχουν αν το ιατρείο στο οποίο απευθύνονται είναι νόμιμο και τι είδους ιατρικές πράξεις επιτρέπεται να διενεργεί. Την Κυριακή στις 10 το πρωί στο πρώτο νεκροταφείο της Αθήνας θα πραγματοποιηθεί η πολιτική κηδεία της Μαργαρίτας Παπανδρέου, που έφυγε σήμερα από τη ζωή σε ηλικία 103 ετών. Η Μαργαρίτα Παπανδρέου υπήρξε εμβληματική μορφή του γυναικείου κινήματος και πρώην σύζυγος του Ανδρέα Παπανδρέου. Σφράγισε με τη δράση της στον δημόσιο βίο της χώρας, αναφέρει στο συλληπιτήριο μήνυμά του ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας. Συλληπιτήρια μηνύματα εστάλησαν επίσης από τον Πρωθυπουργό και τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ. Στη διεθνή ενημέρωση στη Σουηδία, διερευνητική εντολή σχηματισμού κυβέρνησης έδωσε ο πρόεδρος της Βουλής στην επικεφαλής των Σοσιαλδημοκρατών Μαγδαλένα Άντερσον μετά την οριακή νίκη του συνασπισμού κομμάτων της κεντροαριστεράς στις βουλευτικές εκλογές Κυριακής. Στα αθλητικά, με πρωταγωνιστή τον Εβάν Φουρνιέ, στα κρίσιμα σημεία ο Ολυμπιακός επικράτησε με 92-90 της Φενέρμπαχτσε στο Άμπου Ντάμπι και προκρίθηκε στο τελικό του πρώτου EuroLeague Super Cup. Ο έτρος ημιτελικός μεταξύ Ντουμπάι και Ρεάλ Μαδρίτης είναι στο ημίχρονο και προηγείται η Ντουμπάι με 43-42. Με 199 κέρδισε ο ΠΑΟΚ την Παρτιζάν σε αγώνα στο πλαίσιο του τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος, σε 9 και 4 Παναθηναϊκός Μπουργκ.
0: Ο καιρός.
1: Έθριος αύριο στην Αττική, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18-31 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 30 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr. Ακολουθεί ο Μάνος Τσιλιμίδης.
0: Παραπολιτικά 90,1.
2: Ρωμαίος,
3: Ιουλιέτα.
2: Από του Μπόστ την Μπένα.
3: Έργο παλιό,
2: μα σύγχρονο,
3: που αφορά και σένα.
2: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
3: Ρωμαίος Σακελαρίου.
2: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
3: Σε ρόλο παραμάνας,
2: χωρίς καμιά ντροπή,
3: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
2: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
3: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
4: 14 Σεπτεμβρίου Ηλιούπολη, 15 Πετρούπολη, 18 Κηποθέατρο Παπάγου και Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στο σχολείο Ειρήνη.
5: Γιάννη Φακούλα του ψάλα, από ορφεριάλη. Φακούλα, Φακούλα του ψάλα, από ορφεριάλη. Φακούλα, Φακούλα του ψάλα.
6: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
7: Τι είσαι εσύ?
8: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
7: Πώς?
8: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος.
9: Είναι ξακουσά κύριε πρόεδρε που λένε η τρύπια βάρκα.
7: Τι είναι αυτή η τρύπια βάρκα?
9: Κεντράκι.
8: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος.
9: Μαριμίτσες, καλαμαράκια, ρομάτσες στο κυματάκι, ξαπλώνουν στα ποτσαλάκια τους και ούτω καθεξής.
7: Το όνομά σου πρώτα.
8: Ο Άγρυπνος.
7: Δεν είναι όνομα αυτό. Το κανονικό σου.
8: Μάνος Τσιλιμίδης.

Καλησπέρα σας, καλή δύναμη, με το καλό να βρεθούμε, να περάσετε από τα μέρη μας να τα πούμε. Έχουμε πολλά να πούμε, το θέμα το απόψινό ανοίγει πολλούς ορίζοντες. Το έβαλε ο Πέτρος Στοπούζης από το Χαλάνδρι, ο Πέτρος από το Χαλάνδρι. Συνήθως όταν κάποιος βάλει ένα θέμα βγαίνει πρώτος στην γραμμή να σχολιάσει. Σήμερα όμως θα κάνουμε μια μικρή εξαίρεση. Θα βάλω πρώτα την Δήμητρα, η οποία έχει φροντίδες πολλές και δεν μπορεί να το καθυστερεί. Οπότε εντάξει, θα μιλήσουμε πρώτα με τη Δήμητρα από τη Νέα Σμύρνη. Αλλά να σας πω πρώτα ότι είναι ανθολόγιο η εκπομπή, πάντα είναι και ανθολόγιο, που σημαίνει ότι ο καθένας μπορεί να σχολιάσει κάτι που έχει σκαλώσει στη δική του μνήμη. Αλλά υπάρχει και το ερώτημα για τους ανθρώπους οι οποίοι χρειάζονται οπωσδήποτε ένα ερώτημα για να μπουν στην κουβέντα. Ακούστε λοιπόν ένα ωραίο θέμα και πολύ ωραία διατυπωμένο από τον Πέτρο Τοπούζη, ο οποίος προτείνει για απόψε το εξής: ζούμε για να θυμόμαστε ή θυμόμαστε για να ζούμε? Τι ρόλο παίζουν στη ζωή σας οι αναμνήσεις? Αναφέρετε κάποιες πολύ σημαντικές για εσάς. Είναι ο Νικόλαος Πισμπίκης στα μηχανήματα των ήχων, η Ειρήνη Λεγάκη στο τηλεφωνικό κέντρο 211 10 88 80. Έχουμε και ένα email, radio@parapolitica.gr. Έχουμε την τελευταία διαδρομή της εβδομάδος, που σημαίνει ότι στο Σαββατοκύριακο που ακολουθεί δεν θα βρεθούμε. Άλλη το ραντεβού μας πάλι τη Δευτέρα στις 9 το βράδυ, Δευτέρα με Παρασκευή, 9 το βράδυ με 2 το πρωί. Και έχω χαρεί πάρα πολύ με τις αντιδράσεις των φίλων, οι οποίοι βρήκαν πάρα πολύ ενδιαφέρουσα αυτή την αλλαγή της ώρας. Και πρέπει να πω ότι μέχρι παρά 3 λεπτά, παρά 5 λεπτά υπάρχουν άνθρωποι που περιμένουν να βγουν στον αέρα. Τιμητικό πολύ για μένα. Κερνάω ένα άσμα και επιστρέφουμε.

0: παραπολιτικά 90,1.
1: Powergain.gr, η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο Powergain.gr.
2: Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Μια παράσταση βασισμένη στο έργο του Μόρις Μέτερλινγκ, η Τυφλή, που πραγματοποιείται μέσα στην απόλυτη απουσία φωτός. Τι συμβαίνει όταν η όραση απουσιάζει, όταν νιώθουμε τυφλή απέναντι στους πιο πρωταρχικούς μας φόβους. Σύλληψη σκηνοθεσία Οδυσσέας Παπασπυλιόπουλος. Το σκοτάδι. Θέατρο Αργό. Όταν το φως χαθεί, ίσως φωτιστεί πιο καθαρά η παρουσία μας. Προπόληση εισιτηρίων more.com και στα ταμεία του θεάτρου.
0: Παραπολιτικά 90,1.
3: Να υπενθυμίσω το θέμα λοιπόν, όπως το διατυπώνει ο φίλος μου ο Πέτρος από το Χαλάνδρι. Ζούμε για να θυμόμαστε ή θυμόμαστε για να ζούμε? Ο φίλος μου ο Πέτρος από το Χαλάνδρι. Ζούμε για να θυμόμαστε ή θυμόμαστε για να

0: τα παιδιά μας εκεί.
1: Να ναι, καλά όλοι.
0: Πολύ ωραίο το θέμα σου σήμερα, ειλικρινά.
1: Καλά, σε παίρνουμε πάλι. Κάτι έγινε. Ειρηνή, ξαναπάρε σε παρακαλώ. 2-11-10-80-8-8-0. Και δεν είναι δικό μου το θέμα, αγαπητή μου Δήμητρα. Το έβαλε ο Πέτρος από το Χαλάνδρι. Και επιστρέφουμε στην κουβέντα μας με τη Δήμητρα. Έλα Δήμητρα.
0: Λοιπόν, έχεις βάλει ένα υπέροχο θέμα σήμερα. Μας γέμισες αναμνήσεις, πραγματικά πολύ έντονες, πολύ δυνατές, χρωματιστές, και είναι πραγματικά πολύ σημαντικός ο ρόλος της ζωής μας που παίζουν οι αναμνήσεις, γιατί συνδέουν το παρελθόν με το παρόν και επηρεάζουν και τον τρόπο με τον οποίο βλέπουμε τον εαυτό μας και τον κόσμο όλο γύρω μας. Διαμορφώνουν την ταυτότητά μας. Μέσα από αυτές έχουμε ζήσει και καταλαβαίνουμε ποιοι είμαστε. Έχουμε περάσει και έχουμε μάθει πράγματα τα οποία μας βοηθάνε στο να διαμορφώσουμε τον εαυτό μας. Mm-hmm. Μας διδάσκουν. Mm-hmm. Οι ευχάριστες και οι δύσκολες εμπειρίες μας μας βοηθούν να παίρνουμε αποφάσεις και να αποφεύγουμε παλιά λάθη. Ειλικρινά, διατηρούμε σχέσεις από οι κοινές αναμνήσεις, ας πούμε, από την οικογένειά μας, από τους φίλους μας, ενισχύουν το αίσθημα της σύνδεσης και της αγάπης. Mm-hmm. Μας προσφέρουν συναισθήματα. Μια όμορφη ανάμνηση μπορεί να μας γεμίσει χαρά και νοσταλγία, ενώ μια δύσκολη μπορεί να μας προκαλέσει μεν λύπη, αλλά μας κάνει νομίζω πιο δυνατούς. Μας δίνουν συνέχεια, λειτουργούν σαν ένας εσωτερικός δεσμός ανάμεσα σε αυτό που είμαστε και σε αυτό που θέλουμε να γίνουμε.
1: Και σε αυτό που πέρασε.
0: Βέβαια. Ωστόσο, πάντα οι αναμνήσεις δεν είναι απόλυτα ακριβείς. Συχνά αλλάζουν με το χρόνο και επηρεάζονται και από τα συναισθήματα και τις μεταγενέστερες εμπειρίες μας.
1: Ναι.
0: Είναι ανάλογα τι περνάμε. Δεν θα ξεχάσω ποτέ το γαϊδουράκι του παππού στη Κρήτη, στις Αρχάνες, που φορτώναμε τους άρτους όλους και εμείς στο Σαμάρι, οι δυο μου μεγάλες αδερφές, και εγώ στα Καπούλια που λέγαμε.
1: Ναι.
0: Και πηγαίναμε τους άρτους στον Αφέντη Χριστό, στο βουνό επάνω, την Αρτοκλασία, για να τους προσφέρουμε στον Χριστό μας.
1: Ναι.
0: Με λίγα λόγια, οι αναμνήσεις δεν είναι απλώς εικόνα του παρελθόντος. Είναι ένας τρόπος με τον οποίο κατανοούμε τη ζωή μας. Μαθαίνουμε από αυτές και δίνουμε νόημα στο παρόν μας, το διαμορφώνουνε. Είναι, εγώ έχω μόνο γλύκα και τρυφεράδα από αυτές τις αναμνήσεις. Mm. Πέρασα τόσο όμορφα παιδικά χρόνια με τις αδερφές μου, στην Κρήτη, γιατί πάντοτε εκεί πηγαίναμε. Οι γονείς μου και οι δύο είναι από την Κρήτη. Mm. Και συνεπώς εκεί ήταν οι ωραιότερες μας στιγμές, οι παρέες μας. Εκεί η Κρήτη για μας ήταν μόνο μυρωδιές και χρώματα και αρώματα. Πηγαίναμε το Φασκόμηλο. Καμία σχέση δεν έχει με αυτά που αγοράζουμε.
1: Όχι βέβαια.
0: Η Ρίγανη, το Θρούμπι, μόλις ανέβαινες λίγο πιο πάνω από το χωριουδάκι μας, τα βρίσκες όλα αυτά γεμάτο το βουνό.
1: Ναι.
0: Δηλαδή ήταν υπέροχο αυτό, αυτό όλο που έχουμε εισπράξει από αυτές τις διακοπές. Αισθάνομαι ότι επίσης μια πολύ όμορφη ανάμνηση είναι το τραπέζι της Κυριακής, που καθόμαστε όλοι γύρω από το τραπέζι, τα παιδιά και οι γονείς, και έτσι μια μουσική στο ράδιο να παίζει χαμηλά, τραγουδάκια και αυτά, και οι αδερφές μου να πειράζουμε μια την άλλη. Ο πατέρας να διηγείται, κάτσε τη, συχάστε να σας πω μια ιστορία για τον Αλβανικό πόλεμο. Η μάνα με απέραντη γλυκύτητα να μας έχει ετοιμάσει το νοστιμότερο κοκκινιστό μοσχαράκι που έχω φάει ποτέ στη ζωή μου. Mm. Με τις τηγανιτές πατάτες να κάνουν κράτς κράτς με το λάδι το υπέροχο αυτό της Κρήτης. Mm. Λοιπόν, αυτή η ανάμνηση, ειλικρινά,

0: η εικόνα αυτή την προσπάθησα και εγώ να τη φτιάξω αργότερα στη δική μου οικογένεια και νομίζω ότι τα κατάφερα, γιατί είχα ως πρότυπο αυτή την ομορφιά του δεσίματος όλων μας γύρω από το οικογενειακό τραπέζι της Κυριακής. Όταν έχεις όμορφες αναμνήσεις, όλα συνηγορούν ότι θα περάσεις μια όμορφη και γαλήνια ζωή, την οποία μπορείς να τη μεταδώσεις, να την μεταλαπαδεύσεις στους γύρω σου, στους οικείους σου, στα παιδιά σου. Τα παιδιά μου ακόμα και τώρα μου λένε, τι ώρα είναι, θα καθυστερήσουμε 5 λεπτά. Λέω, δεν υπάρχει πρόβλημα για τα 5. Το πόσο σέβονται, ίσως θα πω, και είναι πολύ ειδική λέξη, ακόμα και την ώρα που ξέρουν ότι 2 η ώρα το τραπέζι της Κυριακής περιμένει όλους μας να κάτσουμε να πούμε τα νέα μας και να σηκώσουμε ένα ποτήρι στην υγειά όλων μας.
1: Παρόντων και απόντων.
0: Βέβαια, γιατί είναι και δύσκολο να τους πετύχεις όλους, αλλά όποιοι είναι εδώ τα καταφέρνουνε. Γιατί λένε, άρα η μάνα, έκανες πάλι σήμερα, ζωγράφισες. Ό,τι και να φτιάξω για το γιο μου, ο οποίος είναι δυστυχώς και ευστραφής, έχω ζωγραφίσει. Εσύ φταίς, μάνα, που είμαι ευστραφής, κανείς άλλος.
1: Που είμαι ευστραφής, ναι.
0: Αλίμονο. Γιατί μη φας 2 πιάτα, φάει μισό. Εμείς οι υπόλοιποι, γιατί δεν είμαστε ευτραφείς. Είναι υπέροχο όμως να σου εγκρίνουν το φαγάκι σου που έχεις φτιάξει, που έχεις βάλει μέσα εκτός από τα καλούδια που έχεις πάρει και που έχεις επιλέξει και έχεις διαλέξει να βάλεις μέσα στο φαΐ. Πάνω απ' όλα έχεις βάλει αγάπη. Απέραντη αγάπη για αυτούς τους ανθρώπους που θα έρθουν να δοκιμάσουν το φαΐ σου και να φάνε όλοι μαζί. Αισθάνομαι ότι είναι υπέροχο. Οι αναμνήσεις αυτές τις έχουμε μέσα μας, έχουμε όλοι μας, η ψυχή είναι γεμάτη από αυτές και όλο αυτό το ανταποδίδουμε τώρα. Έτσι νιώθω.
1: Και μερικές φορές έρχονται στην επιφάνεια,
0: ναι,
1: όπως έλεγα πριν,
0: ναι,
1: σε στιγμές που δεν το περιμένεις ότι,
0: ναι,
1: θα έρθουν αναμνήσεις που είχες να τις σκεφτείς πάνω από 20-30 χρόνια.
0: Ίσως και ξαφνικά όταν χαλαρώνει, ξέρεις κανείς, το μυαλό αρχίζει και ταξιδεύει και προσπαθεί να βρει ίσως κάτι δικό του, ίσως από παλιά. Είναι υπέροχο το να μπορεί να σκεφτεί και κάποια πράγματα που δεν θα περνούσαν από το μυαλό, ότι θα μπορούσα εγώ να σκεφτώ, ας πούμε, τώρα το γαϊδουράκι του παππού.
1: Ναι.
0: Κι όμως, μόλις τέθηκε το θέμα αυτό σαν θέμα, αμέσως ανέτρεξα και τσακ, τσακ, τσακ, τσακ, το έβγαλα στην επιφάνεια.
1: Ναι.
0: Είναι υπέροχο, είναι υπέροχο. Οι αναμνήσεις μας φτιάχνουν. Αυτούς που είμαστε σήμερα, είμαστε νομίζω από τις αναμνήσεις. Αν έχουμε ωραίες αναμνήσεις, έχουμε καλή ζωή. Αν είναι δύσκολες, έχουμε δυστυχώς δύσκολη ζωή.
1: Ένα γαϊδουράκι που είχε ο παππούς μου και ο δικός μου παππούς,
0: ναι,
1: είχε το εξής ιδίωμα. Πήγαινε και ξάπλωνε στη μέση του δρόμου.
0: Ο.
1: Και αν ερχόταν αυτοκίνητο, έπρεπε να του κορνάρει καμιά δεκαριά φορές ή να βγει από το αμάξι, να τον σύρει με τέτοιο. Μόλις πέρναγε το αμάξι, πήγαινε πάλι και ξάπλωνε στη μέση του δρόμου. Ήταν ειδική περίπτωση. Και θύμωνε πάρα πολύ άμα το παραφόρτωνες.
0: Ναι, σίγουρα, ναι, σίγουρα. Γιατί αισθάνομαι ότι όπως ένας άνθρωπος είναι και αυτό. Είναι μια ψυχούλα. Ναι, και ναι, εμείς εξιάρτους που βάζαμε, αισθανόταν, της έλεγα της γιαγιάς, μην βάλεις μεγάλους, μην τους κάνεις μεγάλους. Και ήμουν παιδί τότε 5 χρονών, 6.
1: Κατάλαβα.
0: Και το σκεφτόμουν για το βάρος που θα βάζαμε στο σταχτί μας. Εμείς τον λέγαμε σταχτή.
1: Μάλιστα.
0: Και εμάς όταν πεινούσε, χτύπαγε στο μαγαντζέ. Το λέγαμε τότε εκεί το μέρος που το βάζαμε το γαϊδουράκι μας, το λέγαμε μαγαντζέ.
1: Τι και ήταν χτύπαγε... ο στάβλος δηλαδή?
0: Ναι, ο στάβλος.
1: Ναι.
0: Λεγόταν, έτσι τον έλεγε η γιαγιά από τον παππούς μου,
1: ναι,
0: και χτύπαγε το πόδι του.
1: Ναι.
0: Αν είναι δυνατόν, ότι πεινάω. Και έλεγε ο παππούς, Κατίνα, πήγαινε να ρίξεις λίγο σαν στο σταχτή μας. Ήτανε υπέροχα περάσαμε χρόνια, μοναδικά, πάρα πολύ ομορφιά. πάρα πολύ ομορφιά.
1: Πολύ ωραία.
0: Την έχουμε τώρα κοντά μας αυτή.
1: Πάντα η ομορφιά δεν εγκαταλείπει.
0: Όχι. Γιατί μας διαμορφώνει αυτό που προείπαμε. Ναι. Είναι σημαντικό. Έτσι, Μάνο μου, να ακούσουμε και τους άλλους.
1: Ευχαριστώ πολύ, Δημήτρα.
0: Εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.
1: Επίσης.

0: 2-11-10-80-8-8-0 radio@parapolitica.gr. Και πάμε στον Πέτρο το Πούζι από το Χαλάνδρι, που έβαλε το θέμα το σημερινό. Ζούμε για να θυμόμαστε ή θυμόμαστε για να ζούμε? Σε ακούω, Πέτρο, καλημέρα.
1: Έλα, καλησπέρα. Καλησπέρα. Έλα. Λοιπόν, οι αναμνήσεις σηματοδοτούν το μεγάλωμά μας. Πρώτον, διότι τότε έχουν αποκτήσει μια κρίσιμη μάζα. Αλλά ταυτόχρονα αρχίζει να γέρνει ενίοτε η ζυγαριά προς τη μεριά τους έναντι των βιούμενων νέων εμπειριών. Mm-hmm. Άρα η διαδρομή μας ως προς τις αναμνήσεις χαρακτηρίζεται με ελάχιστες στην παιδική ηλικία, αρκετές στην ωριμότητα και τόσο πολλές σε προχωρημένη ηλικία που σχεδόν μονοπολούν τη σκέψη. Mm-hmm. Ελλείψη αδυναμίας ή απροθυμίας να βιώσουμε νέες εμπειρίες. Οι αναμνήσεις, πέρα από τη ρομαντική διάθεση ή τη συναισθηματική φόρτιση, σαν αναδρομή μπορεί να είναι χρήσιμο εργαλείο στην ανάλυση παρελθοντικών καταστάσεων, ειδικά δυσάρεστων, όταν θέλουμε να τις αναψηλαφίσουμε, να τις κατανοήσουμε και να τις συγχωρέσουμε. Χωρίς να είμαι ειδικός, εδώ κάνω μια παρένθεση, οι ψυχολόγοι αυτή τη διαδικασία τη λένε ψυχοδυναμική αναδρομή.
0: Ναι.
1: Ανατρέχουμε δηλαδή στην ηλικία 06,
0: ναι,
1: και καλούμαστε να ανακαλέσουμε στη μνήμη μας μια ξεχωριστή, μη επαναλαμβανόμενη στιγμή που μας τρόμαξε, μας πλήγωσε ή μας πόνεσε. Π.χ. κάθε Κυριακή πηγαίναμε για πικνίκ, αλλά μία Κυριακή τσακώθηκαν τόσο έντονα οι γονείς μου που φοβήθηκα ότι θα χωρίσουν. Το εκεί και τότε έρχεται στο εδώ και τώρα να εξετάσουμε σε τι βαθμό η τραυματική εμπειρία του χθες έχει σκιάσει το σήμερα. Νομίζω ότι το υγιές είναι να ζούμε και αν και όποτε θέλουμε να θυμόμαστε. Γιατί το να θυμόμαστε για να ζούμε αποτυπώνει μια αδράνεια, μια απαραίτηση, ίσως μια μικρή κατάθλιψη. Ας έχουμε στο μυαλό μας τουλάχιστον σαν κατεύθυνση, όσο μεγαλώνουμε, να προσφέρουμε στον εαυτό μας νέες εμπειρίες, στα πλαίσια του δυνατού, ώστε να αποκτούν ενδιαφέρον οι μέρες μας και να αυξάνεται και η πυκνότητα του χρόνου. Τι εννοώ με αυτό? Αν αναλογιστούμε πόσο αργά περνάει ο χρόνος στην παιδική μας ηλικία μέχρι τα 14-15, που δεν τελειώνουν οι μέρες, δεν τελειώνουν οι μήνες, άντε να σπρώχνουμε τις χρονιές. Αυτό συμβαίνει για τον απλούστατο λόγο ότι η περίοδος εκείνη είναι φορτωμένη καθημερινά με καινούργιες εμπειρίες που μας κρατούν το ενδιαφέρον. Δεν αναπαράγουμε δηλαδή ίδιες ρουτίνες σε εκείνες τις ηλικίες, γιατί έχουμε πάρα πολλές άγνωστες περιοχές τις οποίες ψηλαφίζουμε κάνοντας τα πρώτα βήματα μέσα σε αυτές σε εκείνη την περίοδο. Yeah. Αυτό επαληθεύεται όταν είμαστε και πιο μεγάλοι πια, με το ξεκίνημα μιας καινούριας δραστηριότητας. Και εκεί, ή πηγαίνοντας σε μια περιοχή που δεν έχουμε ξαναπάει, σε ένα ταξίδι, ή ξεκινώντας ένα χόμπι που δεν το είχαμε ξαναπιάσει, ένα μουσικό όργανο, ένα σπορ. Οι ώρες ενασχόλησης με αυτό το καινούριο έχουν άλλη διάσταση, άλλη πυκνότητα λοιπόν, από την αναπαραγωγή μιας ρουτίνας. Ξυπνάω το πρωί, πάω στη δουλειά μου, πέφτω στην κίνηση, πάω στο γραφείο, γυρνάω άλλες 2 ώρες, ξαναπάω, κάθομαι, πλένομαι, τρώω, κοιμάμαι. Όλο αυτό το πράγμα μπορεί να περάσει σαν νερό, αν γίνεται μέσα στο μήνα. Mm. Και να μην θυμόμαστε τίποτα από το μήνα, παρά το ότι είχαμε έναν έντονο καυγά στο δρόμο με έναν τύπο που κοντέψαμε, ας πούμε, να βγάλουμε τα μάτια μας. Mm. Αυτά λοιπόν για τις αναμνήσεις.
0: Και δεν μου λες ποια είναι η πρώτη ανάμνηση που σου έρχεται στο μυαλό χωρίς να την έχεις δει ούτε σε φωτογραφία καν?
1: Κοίταξε, έχω μία ανάμνηση, είναι πολύ αστείο, ενώ σαν γεγονός θα ακουστεί κάτι αρκετά επίπεδο. Εγώ αυτό το πράγμα το θυμάμαι γιατί επανέρχεται στη μνήμη μου το πόσο συγκλονισμένος ήμουν βιώνοντάς το. παρότι ήμουν 5-6 χρονών. Και μπορεί και να σου το έχω ξαναπεί.
0: Δεν ξέρω, για πες.
1: Ναι. Οι γονείς μου με ένα άλλο φιλικό του ζευγάρι, εκείνη την εποχή, τώρα τη δεκαετία του 70, ήταν πολύ της μόδας το πικνίκ. Τέλος πάντων, αποφασίσαν ένα Σαββατοκύριακο με αυτό το φιλικό ζευγάρι να πάμε να διανυκτερεύσουμε στην Πάρνηθα. Αλλά μη φαντάζεσαι κάπου οργανωμένα σε ένα. Μέσα στο δάσος. Που τότε υπήρχε το καημένο το δάσος.
0: Ναι. Με αντίσκηνο.
1: Ούτε καν με αντίσκηνο. Αυτό ήταν το συγκλονιστικό της ιστορίας. Ήταν λοιπόν, φαντάσου, τρία σε ένα μικρό ξέφωτο ανάμεσα στα έλατα, όπου σε ένα επίπεδο στήσαν οι δικοί μου ένα τραπεζάκι, κάτι καρεκλίτσες και τρία ρατζάκια το ένα δίπλα στ' άλλο, με ένα κοινό πάπλωμα από πάνω και κάποιο κοινό πάπλωμα από κάτω προφανώς, και ξαπλώσαμε εγώ στη μέση, οι γονείς μου, και σε ένα λίγο πιο πάνω, έτσι, σε ένα πλατωματάκι, το ζευγάρι το φιλικό. Λοιπόν, το βράδυ που πριν κοιμηθώ, τα αστέρια, οι φωνές του δάσους, το θρόισμα των φύλων, οι σκιές που κάναν τα φύλλα με φόντο, πιθανότατα να έχει και λίγο φεγγάρι. Αυτή η εικόνα είναι κάτι που δεν θα ξεχάσω. Ήταν η απόλυτη επαφή με τη φύση. Η ήχη του δάσους, των ζώων ή οτιδήποτε, και το ξύπνημα το πρωί, όπου ετοιμάστηκε ένα ζεστός καφές, ένα πρωινό έτσι υποτυπώδες, που το φάγαμε όλοι μαζί πάλι μέσα στη φύση κατά τις 6-7 το πρωί. Αυτό σαν εμπειρία λοιπόν έγραψε μέσα μου, και στη συνέχεια, προσπαθώντας να το αποκωδικοποιήσω ως πιο μεγάλος, ανακάλυψα ότι είναι θεμελιώδης αξία η επαφή με τη φύση. Σε εξανθρωπίζει, σε συγκλονίζει, είτε είσαι μικρός είτε είσαι μεγάλος, εκεί βρίσκεις το μέτρο και την ισορροπία. Και εκεί έγκυται η τρέλα μας και η εκτροπή μας στο γεγονός ότι έχουμε απομακρυνθεί τόσο πολύ από τη φύση, έχουμε δημιουργήσει ένα παραφύση περιβάλλον που είναι το αστικό, το οποίο προσπαθούμε να το στολίσουμε με αλσάκια και γλάστρες, και κινούμαστε σε ένα περιβάλλον που ουδόλως μας θυμίζει ότι κάπου ανήκουμε, ότι είμαστε μικροί, ότι αν συμβεί κάτι στο φυσικό περιβάλλον αυτόματα μπορεί να μην υπάρχουμε. Και νιώθουμε μικροί, μεγάλοι, μέτριοι ή τεράστιοι μέσα σε ένα τεχνητό περιβάλλον, που αν φτερνιστεί η φύση, αυτό το τεχνητό περιβάλλον θα ισοπεδωθεί.
0: Σωστό.
1: Μάλιστα, και εκεί έγινε η αλαζονία μας, γιατί χάνουμε το σεβασμό, τη συστολή και την ταπεινότητα απέναντι σε αυτή τη δύναμη που μόνο μας αγκαλιάζει προς το παρόν.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά.
0: Ευχαριστώ πολύ, Πέτρο μου.
1: Να σε καλά, φίλε.
0: Γεια σου.
1: Γεια χαρά, γεια.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, στο νέο τεύχος. Το νέο διάστημα και οι ευκαιρίες της Ελλάδας. Ρομπότ φτιάχνουν ρομπότ και αλλάζουν τα δεδομένα. AI εργαλεία για να φτιάξετε τον πρώτο σας AI υπάλληλο. Business Seeds, ο μεγάλος διαγωνισμός καινοτομίας ξεκινά. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά.
2: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Κυριακή, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια 600.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
0: Παραπολιτικά 90,1.
3: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, 2-11-10-80-8-8-0. 2-11-10-80-8-8-0. Και είναι η πανεπιστημιακός, ιστορικός της τέχνης και τεχνοκριτικός Αθηνά Σχοινά στη γραμμή.
4: Πέρα, καλησπέρα.
3: Γεια σου, Αθηνά μου, καλώς την.
4: Είναι πολύ ωραία. Και το σημερινό θέμα πολύ ενδιαφέρον. Έχω να πω το εξής, ότι βεβαίως έχουμε πάρα πολλές αναμνήσεις. Δεν ζούμε για τις αναμνήσεις, ζούμε με τις αναμνήσεις και με τις αναμνήσεις.
3: Ναι.
4: Δεν είναι μοναδικό βεβαίως, είναι το και με τις αναμνήσεις.
3: Ναι.
4: Γιατί αυτές είναι οι ρίζες μας. Δεν μπορεί να ζει ένα φυτό αν δεν αντλεί κιόλας από κάτω από το χώμα. Το ζήτημα είναι πώς επεξεργάζεται κανείς αυτές τις αναμνήσεις. Δηλαδή, η ψυχή μας δεν είναι μια αποθήκη που μπαίνουν μέσα βιώματα και τα ανακαλούμε. Πρώτα απ' όλα είναι όλα σε ρευστή κατάσταση. Τι εννοώ με αυτό? Είναι όπως ο ένας ο ουρανός στη νύχτα. Έχει πάρα πολλά αστέρια. Μόλις αναπτύλει ο ήλιος, τα αστέρια δεν εξαφανίζονται. Απλώς δεν τα βλέπουμε εμείς.
3: Ναι.
4: Αλλά όλα κινούνται. Και τα αστέρια και εμείς. Τα πάντα. Επομένως, οι αναμνήσεις είναι πάντοτε σε αναμόχλευση. Είναι πάντοτε σε αλλαγή θέσεων, σε εντάσεων, αλλαγή εντάσεων, σε όλα αυτά τα πράγματα. Το ζήτημα είναι με τι τα συνδέεις, πώς τα ανακαλείς και πώς τα επεξεργάζεσαι. Διότι ωραίες είναι οι αναμνήσεις. Το ζήτημα είναι όταν τις ανακαλούμε ή όταν έρχονται με βάση το συνειρμό κάποιες αναμνήσεις, πώς τις επεξεργαζόμαστε. Και δεν είναι μόνο οι ευχάριστες, είναι και οι δυσάρεστες αναμνήσεις.
3: Ναι.
4: Εκεί πέρα είναι το πιο δύσκολο σημείο. Πώς τις επεξεργάζεσαι? Έχεις τη δύναμη να πεις ναι, εδώ έσπα. Εκεί το παραξήλωσα. Το άλλο το έκανα λάθος. Το άλλο ήταν ότι έθιξα τον άλλο άνθρωπο. Το πιο δυνηρό είναι όταν χάρεις ανθρώπους. Δυστυχώς δεν σου μένουνε οι πιο ευτυχισμένες στιγμές, πολύ λιγότερες. Σου μένουν περισσότερο οι στιγμές του τέλους, της απώλειας. Γιατί παθαίνουμε ενοχή. Και θυμόμαστε, τα λοιπόν, εμένα φύγαν οι γονείς μου, έτσι. Πάντοτε το μυαλό μου γυρίζει στο αχ, εκείνη τη στιγμή έπρεπε να πάω μία ώρα νωρίτερα. Με ζητούσε. Μου το είπε η άλλη ασθενή δίπλα. Φώναζε το όνομά. Πού ήμουνα εγώ, ενοχή. Αυτές οι ενοχές και συνοδεύουν τη ζωή. Έπρεπε να είμαι. Τι έπρεπε να κάνω για να το προλάβω? Τι έπρεπε να δώσω από την ψυχή μου, διότι εκείνη την ώρα, ξέρω εγώ, έπρεπε να παρατήσω τα πάντα, να μην κάνω. Αυτά δεν συνοδεύουν. Τις απώλειες είναι οδυνηρές αυτές τις στιγμές. Και όταν έρχονται, θα πρέπει να τις επεξεργάζεται κανείς. Όχι για να απαλλαγεί από τις ενοχές, για να μπορεί να εξισορροπεί τον εσωτερικό του εαυτό. Θα είναι πάντοτε με τα τραύματά του, δεν σου λέω. Αυτά υπάρχουν. Είναι άλλοτε ανεπούλωτα, άλλοτε επουλωμένα. Αλλά υπάρχουν τα τραύματα πάντοτε. Ανεπούλωτα ή επουλωμένα. Και προσπαθούμε, τα επεξεργαζόμαστε, τα συνδέουμε με κάτι άλλο και έχουμε τα μάτια μας ανοιχτά. Να μην επαναλαμβάνουμε τα ίδια πράγματα ή να θυμόμαστε, τότε είναι χρήσιμο να θυμόμαστε κάτι τι που έχει γίνει και πώς θα μπορούμε να αποφύγουμε τις κακοτοπιές. Όπως. Γιατί δεν ζούμε σε δοκιμαστικό σωλήνα, ούτε ζούμε με υπόδειξη. Βάζουμε όλο μας τον εαυτό, παλεύουμε, αγωνιζόμαστε με όλη μας τη ζωή και τις δυνατότητές μας και θα πρέπει να σκεπτόμαστε πάρα πολύ γύρω ανθρώπους, την ευρύτερη ζώνη που μας χαρακτηρίζει, που τέλος πάντων έχει αναφορές σε εμάς ή και εμείς αναφερόμαστε, σε συγγενείς, σε φίλους, σε δουλειές, σε τέτοια, περισσώζοντας το εγώ, αλλά κάποια στιγμή το εγώ ανοιχτό ως προς τους άλλους, ανοιχτό. Εντάξει. Okay. Με τις αναμνήσεις ζούμε και με τις αναμνήσεις, λοιπόν.
3: Και δεν μου λες, υπάρχει μέσα στη μνήμη σου μία φράση που έλεγε η μάνα σου ή ο πατέρας σου και που την επαναλαμβάνεις κι εσύ?
4: Όχι, δεν την επαναλαμβάνω, αλλά θυμάμαι πολύ καθαρά πολλές από τις φράσεις τους. Δεν μπορώ να σας πω τώρα, γιατί αυτές έρχονται συνειρμικά.
3: Ναι.
4: Όπως συνειρμικά είχε έρθει την περασμένη εβδομάδα που μιλήσαμε πάλι, που με είδε στο νηπιαγωγείο που πήγαινα, που ήξερα να συλλαβίζω, έπαιρνα την εφημερίδα για να διαβάσω και είπε, έκανε νόημα η μάνα του πατέρα μου, πέστη κάτι.
3: Να μην ενοχληθεί.
4: Να μην ενοχληθεί.
3: Ναι.
4: Που έδειξε, ας πούμε, ένα σεβασμό απίθανο. Δηλαδή, σεβασμό σε ένα παιδάκι 6 χρονών.
3: Κατά.
4: Ο άλλος λέει, αλλά και τι έκανες και δείξε μου, το δείξε μου αυτό το πράγμα. Να δω, και έγραψε στο τετράδιο, δείξε μου, πες μου την ιστορία, το κεφάλαιο. Κάνουν τέτοιες αγριότητες οι γονείς. Και του μένει του παιδιού ότι δεν μου είχε εμπιστοσύνη, ότι του είπε ότι το διάβασα, δεν μου είχε εμπιστοσύνη ότι διάβασα. Και αυτά τη συνοδεύουν, βέβαια. Εντάξει. Μετά λες, εντάξει, καημένοι άνθρωποι και αυτοί δεν πήγανε σε κανένα διδασκαλείο γονέων. Ό,τι ξέρανε, κάνανε. Πρέπει και να ζήσουν. Δεν είναι, κάνεις ένα παιδί και πρέπει να ξαναπάς να φοιτήσεις το σχολείο, να πεις πώς θα το κάνουμε εκείνο και το άλλο. Και εκείνοι αγωνίζονται και εκείνοι μεγαλώνουν μαζί σου. Ή μικραίνουν μαζί σου και μετά μεγαλώνεται. Παραλλήλως. Mm. Ανάλογα.
3: Μάλιστα.
4: Τι να πεις αυτά. Θυμάμαι παλιά όνειρα, ξέρεις που είδα. Μου έκανε εντύπωση, μου κάνει πολλές φορές εντύπωση και ακόμα το θυμάμαι. Τον πρώτο Άγιο Βασίλη που δεν τον πίστευα. Δηλαδή που δεν πίστευα ότι μπορούσε να έρθει.
3: Ναι.
4: Νομίζω ότι θα ήταν κάποια σκιά. Θα εμφανιζόταν και πράγματι ντύθηκε ένας φίλος της οικογένειάς μας. Αναγνώρισα το ρολόι του. Δεν λέω το ρολόι του Άγιου Βασίλη. Ήταν το ίδιο, λίγα μετά το Γάντι, λίγο φάνηκε το ρολόι του. Ίδιο με του Βαγγέλη το ρολόι.
3: Κατάλαβα.
4: Και λέει, ρε το θηρίο, τι παρατήρησε. Άκου την ίδια μάρκα. Λέει, τα ψωνίζουν το ίδιο κατάστημα, ο Βασίλης και ο Βαγγέλη. θέλω να πω ότι αυτά τα πράγματα, αυτά είναι τα πιο ελαφρά, τα πιο αγνά, τα πιο έτσι ωραία. Έχουν και αναμνήσεις που πονάνε.
3: Γιατί
4: δεν είναι όλα χαρούμενα, δεν είναι όλα ευτυχισμένα. Και κυρίως τα οδυνηρά είναι που έρχονται πολύ συχνά. Όσο φεύγουν τα χρόνια, έρχονται τα οδυνηρά. Γιατί πρέπει να ξεκαθαρίσει και εκείνους τους λογαριασμούς. Ενοχών που έχουμε ενδεχομένως. Όλα.
3: Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ, Αθηνά μου.
4: Ευχαριστώ και εγώ.
3: Για...
4: Καλή συνέχεια, Μανώ.

0: Αγαπητέ φίλε που κάλεσες πριν από 3 λεπτά, δεν προλάβουμε να απαντήσουμε. Οπότε αν θέλεις ξαναπαίρνεις. Κώστα από το Κουκάκι.
1: Ναι, Ρακλησό μου.
0: Καλά είσαι?
1: Καλησπέρα αγάπη μου.
0: Καλώς τον.
1: Σε ακούω λιγάκι που μακριά δεν πειράζει.
0: Μακριά γιατί?
1: Θα σε καταλάβω.
0: Γιατί μακριά? Μια χαρά.
1: Θέλω να συνεχίσω από τον κύριο που είπε για τις αναμνήσεις του.
0: Ναι.
1: Οι αναμνήσεις είναι η πύρα της ζωής.
0: Ναι.
1: Χωρίς αυτές δεν μπορούμε να προχωρήσουμε.
0: Ναι.
1: Άνθρωπος ο οποίος δεν έχει αναμνήσεις περνάει τη ζωή του επιπόλαια.
0: Γίνεται να μην έχει κάποιος αναμνήσεις?
1: Ναι. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που δεν έχουν αναμνήσεις γιατί δεν ενδιαφέρονται για τίποτα. Είναι εξενερκής ο χαρακτήρας τους, αδιάφορος. Έχω συναντήσει, μπορώ να σου πω, αρκετούς ανθρώπους οι οποίοι δεν ενδιαφέρονται για τίποτα.
0: Ναι.
1: Είναι οι λεγόμενοι ζαμανφουτρίστες.
0: Μάλιστα. Λοιπόν.
1: Θα σου πω τώρα τι ωραίο πράγμα είναι η ανάμνηση. Ναι. Στην εκπομπή του Κώστα βγήκε ένας κύριος ο οποίος μας πήγε πίσω πολλούς αιώνες σε έναν υπέροχο άνθρωπο ο οποίος λέγεται Ντάντε.
0: Ναι.
1: Και έχει συγγράψει το βιβλίο «Η Κόλαση».
0: Ναι.
1: Πόσες αναμνήσεις μπουκάρανε, θα χρησιμοποιήσω αυτή τη λέξη.
0: Ναι.
1: Ξαφνικά μέσα στο μυαλό μου έδωσε τον άκουσα. Βλέποντας τον εαυτό μου κυριολεκτικά μπρούμητα, να έχω το βιβλίο αυτό μπροστά μου να το διαβάζω και να μην το καταλαβαίνω.
0: Mm-hmm.
1: Και να προσπαθώ να το καταλάβω και να μην το καταλαβαίνω.
0: Mm-hmm.
1: Και να μην τολμάω να πω αυτά που διάβαζα, ας πούμε, στον πατέρα μου ή στη μάνα μου, γιατί θα με κοροϊδεύανε. Στο τέλος το κατάλαβα μόνος. Mm-hmm. Και ένιωσα πολύ περήφανος γιατί το κουτσομπόλεψα, να πω αυτή τη λέξη τώρα, στο βιβλίο μαζί με τον πνευματικό μου, τον πατέρα Τιμόθεο, του προφήτη Ηλία, γιατί ήμουνα στο Παγκράτη. Ήμουνα Παγκρατιώτης. Εκεί μεγάλωσα.
0: Ναι.
1: Και πόσο χάρηκα όταν μου επεξήγησε τόσα ωραία πράγματα. Γιατί εκεί έμαθα πόσο κακά αισθήματα έχουμε μέσα μας. Και ότι η κόλαση δεν είναι τίποτε άλλο παρά τα βάθη της ψυχής μας όταν δεν μπορούμε να τα αντιχασέψουμε.
0: Και του μυαλού.
1: Όταν αφήσουμε να ξεχυλάνε συναισθήματα όπως η ζήλια, όπως η περιφρόνηση, όπως η αδιαφορία, όπως το μίσος, όπως όλα αυτά τα που βγαίνουν ξαφνικά, ο θυμός, όλα αυτά συγκροτούν την κόλαση. Mm-hmm. Η κόλαση είναι μέσα μας.
0: Πού θα ήταν?
1: Εμείς την έχουμε. Και εμείς μπορούμε να την σφραγίσουμε και να μην μας πειράζει πια.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό μπορούμε να το κάνουμε με πάρα πολλούς τρόπους, αλλά ο καλύτερος τρόπος είναι να έχεις ένα πνευματικό σωστόν άνθρωπο, έναν καθηγητή, ένα δάσκαλο, μια δασκάλα, έναν μεγάλο φίλο, ένα θείο, κάποιον που να μπορείς να εκτονώνεσαι. Mm. Και εκείνος να σου δείχνει το δρόμο.
0: Μάλιστα.
1: Τότε οι αναμνήσεις είναι επικοδομητική πείρα. Αυτό πρέπει να εμφυσίσει ένας σωστός καθηγητής στα παιδιά του, στους μαθητές του. Είτε είναι πρωτάκια της πρώτης τάξης, είτε είναι μαντράχαλοι στο πανεπιστήμιο που είναι πλέον 20, 25, 20 κλπ. Εγώ είχα ένα καθηγητή τέτοιο, ναι. Είχα. Αυτός με έμαθε ορθογραφία και ξέρω πολύ καλά την ελληνική γλώσσα πλέον.
0: Τέλεια.
1: Και άλλον έναν καθηγητή, ο οποίος με έμαθε και μαθηματική σκέψη, και έτσι μπόρεσα και προχώρησα στη ζωή μου. Οι αναμνήσεις αυτές είναι πηγή από όπου πίνει το νερό ο διψασμένος. Χωρίς αυτές δεν προχωράμε, αγόρι μου. Δεν μπορούμε να προχωρήσουμε. Όποιος δεν έχει αναμνήσεις είναι ένα κενό. Είναι κύμβαλο, αλλά λάβει.
0: Κώστα μου, χάρηκα
1: εγώ
0: πολύ.
1: Εγώ έχω και είμαι περήφανος γι' αυτό.
0: Σύμφωνο.
1: Σε δύο μήνες θα κλείσω τα 94 και θα μπω στα 95.
0: Να ζήσω.
1: Αλλά η Μαργαρίτα με πέρασε. Στα 103 έφυγε.
0: Ναι, εντάξει. Καλό δρόμο να έχεις.
1: Καλό δρόμο να έχεις. Ήταν πολύ καλή κυρία. Έκανε πολύ ωραία πράγματα. Έφτιαξε ωραία πράγματα. Εκείνο που δεν κατάλαβα είναι γιατί χωρίσανε αυτοί οι δύο άνθρωποι.
0: Δεν μπορώ να σου πω, δεν μπορώ.
1: Δεν
0: ασχολήθηκα, δεν με ενδιαφέρει.
1: Δεν σε ενδιαφέρει.
0: Όχι, καθόλου.
1: Δεν είναι.
0: Δεν μπορώ να σου απαντήσω, καλέ μου. Δεν υπάρχει θέμα.
1: Δεν είναι. Δεν το λέω για κουτσομπολίκι.
0: Ό,τι και αν το λες, σου απαντώ ότι δεν έχω ιδέα.
1: Ναι.
0: Έτσι. Σε φιλώ πολύ. Σε φιλώ πολύ.

0: Τηλεφωνήστε μας να ακούσουμε όλοι αυτό που έχετε στο μυαλό σας.
1: Η κέρκυρα είναι μικρή, ό,τι θέλω βγαίνω στο παράθυρο και βάζω φωνές.
2: Και για τα υπεραστικά.
1: Α, για τα υπεραστικά πάω πάνω στην ταράτσα και φωνάζω.
3: Η ώρα είναι 10. Παραπολιτικά 90,1.
4: Ο Μάνος είναι στη ραδιοβάρκα του. Να σας περιμένει.
5: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
6: Έλα, ξάδερφε, έλα, πού είσαι.
0: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
6: Ε?
0: Κάθε βράδυ.
6: Γιατί έχει τόση φασαρία.
0: Διάλογοι, μονόλογοι, εξομολογήσεις, ψήθυροι σιωπές, μουσικές, τραγούδια, παρατράγουδα, σχόλια, σχολιανά.
6: Πού είσαι, στα καγγέλια, πού να σ' είδα, γκόστρα ήρε.
7: Δεύτερη ώρα της εκπομπής Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, 10 και 2 πρώτα λεπτά, άλλαξε και η βάρδια, έφυγε ο Νικόλαος Πισμπίκης, ήρθε η Παναγιώτα Παπαλεξίου, η Θησαυρούλα είναι στο πόστο της, 2-11-10-80-8-8-0, διευθύντρια επικοινωνίας και στην παραγωγή της εκπομπής. Και κυρία Κατερίνα μου από τον Γκίζη. Γεια σου Κατερίνα.
8: Καλησπέρα παιδιά.
7: Γεια σου.
8: Τι κάνουμε, όλα καλά?
7: Ναι, όλα καλά.
8: Μπράβο μας, μπορούμε και καλύτερα. Λοιπόν, πριν μπω στο θέμα που είναι πάρα πολύ ωραίο, φοβερή ιδέα του Πέτρου, να αναφέρω έτσι για την ιστορία. Εχθές πόσο πέθανα στα γέλια με την ερώτησή σου, πώς λέγονται οι κάτοικοι της Κερατές. Ακόμα γελάω.
7: Κερατούκλητες.
8: Είχατε πολύ ρενταβαστές. Γέλεγα όλη το βράδυ. Ήταν ο διάλογος με την κυρία Βέρα, νομίζω, δεν θυμάμαι.
7: Με την κυρία Βέρα.
8: Με την κυρία Βέρα. Εντάξει, γράψατε ιστορία. Αναφέροντας εσύ ότι κάποιος που συνοδεύει μια κυρία, όταν κοιτάζει γύρω-γύρω, λειτουργεί το κεφάλι λίγο σαν φάρος. Ήταν υπέροχος ο διάλογος. Λοιπόν, στο θέμα. Άκου τώρα, μάλλον τι μου ήρθε με το που το ανήκειλες. Όταν πρόκειται να έρθω στο σπίτι μου στον Γκίζη, έχοντας υποστεί την έξωση από το ατελιέ, ερχόμενοι εδώ γνωρίζοντας ότι δεν έχω ρεύμα, δεν έχω νερό, έχοντας τις επιφυλάξεις μου στο πόσο μπορεί να έχει συμβάλει σε όλο αυτό κάποια διαβολή του αδελφού μου, με τα γνωστά θέματα της οικογενικής ζωής, είχα λοιπόν στη φαρέτρα μου την ψυχολογική υποστήριξη. Θυμάμαι ακόμα λοιπόν η ψυχολόγος που μου είχε πει ότι εκεί που είχα πάει Κατερίνα, ενδέχεται να σου έρθουν κακές αναμνήσεις, μια που θα είσαι στο μέρος που τις έζησε. Ρε παιδιά, να μην τις έζησα ούτε μια ώρα. Δηλαδή, θυμάμαι το πρώτο πράγμα που είπα, ερχόμενη εδώ, τώρα η αυτούλη μου, κοίτα να δούμε πώς θα τη βγάλουμε καθαρή. Δηλαδή, δεν είχα χρόνο να πάω στα πίσω. Βέβαια, εισέπραξα από την αναγγελία του θέματος και το γλυκό του πράγματος, όχι μόνο το δύσκολο. Όμως όσο περνάει ο καιρός, αντιλαμβάνομαι ότι όταν με ρωτάνε, Κατερίνα, ας πω την πιο απλή ερώτηση, πώς θα χαρακτηρίσει τη ζωή σου, πώς έχει ζήσει. Η απάντησή μου ήταν πάντα πολύ όμορφα και πολύ δύσκολα. Άσχημα δεν έλεγα. Που είναι άσχημο, η ενδοικογενειακή βία κακά τα ψέματα, παιδιά, είναι πάρα πολύ άσχημο γεγονός. Είναι, αλλά τι γίνεται. Εάν κάποιος βρεθεί τυχερός, και τα καταφέρει να την πηδήξει στη στραβή, υπάρχει προοπτική μπροστά του. Εγώ με το θέμα της προοπτικής έχω έρωτα. Δηλαδή, καλές κακές οι σελίδες που γραφτήκαν πίσω μου, ειδικά όταν δεν συνέβαλα εγώ για το κακό του πράγματος, ενώ την παιδική μου ηλικία, αλλά αν καθίσω στα πίσω αναγνώσματα, θα χάσω τα μπροστινά.
7: Ναι.
8: Θα χάσω αυτό που θέλω εγώ να γράψω, τη δική μου ιστορία, το δικό μου μέλλον. Όσον αφορά λοιπόν τις αναμνήσεις, ναι, δεν τις διαγράφω, δεν θέλω, είναι σελίδες από το δικό μου βιβλίο, αλλά δεν τις αποποιούμε, αλλά δεν θέλω και να μένω αιμονικά σε αυτές. Παράδειγμα, μύρλα, η οποία πριν έχει και έδαφος, δηλαδή αχ, εγώ η καημένη τι έπαθα, βρε Μάνο βαριέμαι, βρε παιδιά, μα την αλήθεια βαριέμαι, δηλαδή έχω πολύ καλύτερα πράγματα να κάνω. Γι' αυτό και κάπου που ανέφερε σήμερα η κυρία Δήμητρα για το γαϊδουράκι, ποτέ μου δεν κατάλαβα, γιατί είναι ένα άνθρωπο κακός, το λέμε κάποια φορά γαϊδούρι. Είναι ένα υπομονετικότατο ζωάκι που όταν πεισμώσει είναι γιατί το έχουμε παραφορτώσει.
7: Ναι.
8: Έτσι μου είναι πολύ συμπαθές αυτό το ζωάκι.
7: Νομίζω ότι από εκεί προκύπτει. Από το γεγονός, ναι.
8: Όταν το έχουμε παραφορτώσει, καλά κάνει και τα στυλώνει.
7: Φρε, καλά κάνει, δεν λες τίποτα.
8: Καλά κάνει. Είναι πολύ συμπαθές αυτό το ζωάκι. Τώρα λοιπόν, καθόλου
7: το ξέρεις διάρκεια... ότι υπάρχει μια περιοχή που λέγεται Γαϊδουροχώρα.
8: Όχι.
7: Ναι, γράφτο στο Google και φιλοξενούν, καλά, φιλοξενούν ταλαιπωρημένα γαϊδουράκια, μικρά, μεγάλα, Γαϊδουροχώρα.
8: Και άκουγα πριν για τον γάιδαρό σας που κάθονταν
7: Τι άκουγες, δεν κατάλαβα.
8: Για ένα γάιδαρο που είχε παππού σου.
7: Ναι, ναι.
8: Ναι, αυτό. Γάιδαρος με προσωπικότητα. Εκεί ήθελε και καθόταν.
7: Μάλιστα.
8: Υπάρχει μια ελληνική ταινία με τη Βουγιουκλάκη.
7: Γάιδαρο.
8: Με τη Μανταλένα, νομίζω, που λέει τον Κυπρόεδρο, λέμε γάιδαρο ή το γάιδαρο Κυπρόεδρο.
7: Δεν το θυμάμαι.
8: Λοιπόν, τώρα λοιπόν που ανέφερε όλα αυτά. Άκου να δεις τώρα πώς μπορεί να συμβαίνει η αναμνήση σε έναν άνθρωπο. Εμένα. Ναι. Όταν ήμουν μικρή, η μητέρα μου στο μπαλκόνι βασικά είχαμε πάρα πολλά λουλούδια. Τρανταφυλλίες, γαριφαλίες, τα πάντα όλα. Στην άκρη υπήρχε πάντα ένα γιασινί. Ναι. Ακριβώς δίπλα υπήρχε ένα παγκάκι που η μητέρα μου καθήμενη εκείνη είχε αγκαλιά και με νανούριζε. Ναι. Τον νανούρισμα μου το θυμάμαι ακόμα. Ναι. Αυτή την αγκαλιά που μύριζε δίπλα το γιασεμί. Και ο κόρφος της μητέρας μου μύριζε πάντα εσπεριδοειδή. Είχε μια λοσιόν που είχε μέσα πορτοκάλι. Αυτό πορτοκάλι το θυμάμαι ακόμα.
7: Μάλιστα.
8: Μου έχουνε κουταλιές φρουτόκρεμα και μου τραγούδαγε το χάρτινο το φεγγαράκι. Μάλιστα εκείνα τα χρόνια δεν είχε χτιστεί και η πολυκατοικία απέναντι και βλέπουμε θυμάμαι το Λυκαβητό. Ναι. Οπότε είχαμε μεγάλη άπλα. Όταν δεν είχαμε φεγγαράκι, η κυραφλόρα ζωγράφισε φεγγάρια, τα ύψωνε, μου έχουνε και μια κουταλιά φρουτόκρεμα, να και το φεγγαράκι, πάρ' και το φεγγαράκι, το συνήθισε το Κατερινάκι. Μετά από χρόνια λοιπόν, της λέω μια χρονιά, μαμά, αποφάσισα ότι δεν μου αρέσουν τα αγκάθια και μου αρέσουν τα γιασεμιά. Τι εννοείς παιδάκι μου? Λέω, θυμάμαι, της λέω, ένα καυγά που είχατε κάνει, δεν ήξερα να πω τη λέξη καυγά, μια φασαρία που είχε γίνει πολύ μεγάλη στο σπίτι. Ο μπαμπάς, εσύ, είχε έρθει η αστυνομία, σπάγατε πράγματα. Και εγώ τη λέω εκείνη το βράδυ, ήμουν χωμένη κάτω από ένα τραπεζάκι, περιμένω το θυμάμαι ακόμα, όπου από πάνω είχε ένα βάζο και το βάζο μέσα είχε κάτι από ξηραμένα αγκάθια. Δίνεται μία και σπάει το βάζο, εγώ χωμένη κάτω από το τραπεζομάδιο του τραπεζιού, και φεύγουν τα αγκάθια. Κάνω να πιάσω μαμά εγώ τα αγκάθια και τρέπησε το δαχτυλιάκι μου. Από τότε αποφάσισα ότι δεν μου αρέσουν τα αγκάθια και θα αγαπάω μόνο τα γιασεμιά. Την πήραν τα κλάματα, το θυμάμαι ακόμα. Την πήραν τα κλάματα, με αγκάλιασε, παιδάκι μου τι σου κάναμε. Και εγώ να επιμένω, μαμά γιατί κλαις? Απλά αποφάσισα ότι δεν μου αρέσουν τα αγκάθια και θα αγαπάω μόνο τα γιασεμιά. Σημειωτέρα ότι στο μπαλκόνι δεν υπήρχαν μόνο γιασεμιά, υπήρχαν γαρδένιες. Βρίσκος, πήγαν πολλά λουλούδια. Απλά είχα συνδυάσει την ανάμνηση με το γιασεμί δίπλα που καθόμουν και καθόταν η μητέρα μου και με νανούρισε. Καταλήγω λοιπόν στο ότι αυτό το οποίο με συνοδεύει τόσα χρόνια, αυτό που έλεγα ότι Κατερίνα πώς έχεις περάσει, πολύ όμορφα και το εννοώ, δεν το λέω παρηγοριά στον εαυτό μου, με δύο πολύ δημιουργικούς ανθρώπους, πολύ δυναμικούς, θάλασσα τα κάνανε αναμεταξύ τους, αλλά πόρεσα και πήρα πολύ καλά στοιχεία και τους δύο, αρκεί να μην ήταν μαζί. Όταν ήταν μαζί δεν γίνονταν δουλίτα. Όταν ήταν χώρια κάτι καλό έβγαινε.
7: Δεν μου λες γιατί τα κάνανε θάλασσα, δηλαδή τι είχαν να χωρίσουν?
8: Ήταν
7: διαφορετικοί χαρακτήρες μάλλον.
8: Κοίτα να δεις, εγώ τι έχω καταλάβει, χωρίς να γίνω μικροτής τους, απλά τι συμπέρασμα έχω βγάλει μάνο. Ο πατέρας μου με τον τσόκο είχε θυσμό. Η μητέρα μου ήταν αδύναμη να βάλει φρένο σε αυτόν τον εθισμό ή φρένο στην κατασπατάληση της περιουσίας. Μιλάμε για ένα διόροφο, 5 διαμερίσματα, 2 μαγαζιά και 2 επιχειρήσεις.
7: Και αυτό πάχτηκε στα χαρτιά.
8: Ναι,
7: ρε παιδί, πάπα.
8: Ή πέφτηκε στα χαρτιά με πολύ, πολύ άσχημο τρόπο.
7: Ή στα ζάρια.
8: Δηλαδή, συγγνώμη.
7: Ή στα ζάρια.
8: Και ζάρια, αλλά το χειρότερο ήταν ότι όσο φορές ήταν ο μπαμπάς μας, υπέγραφε και με την υπογραφή της μητέρας μου.
7: Ναι.
8: Δηλαδή υπήρξε η στιγμή που είπα, βρε μάνα, γιατί το κάνεις αυτό, ήμουν πιο μεγάλη πια, έτσι καταλάβανα πάρα πολύ, ήμουν έφηβη και μου λέει, παιδάκι μου, τι να κάνω, να πάω τον πατέρα των παιδιών μου στη φυλακή. Εντάξει μαμά, άσε να πάμε εμείς. Έχετε ένα σημείο που πλέον πάβει το συνέστημα να... Δεν θα πρέπει το συνέστημα να είναι κουζουλό, λένε και στην Κρήτη, και να μιλάει λογική, απλά πράγματα.
7: Μάλιστα.
8: Δηλαδή δεν βοηθάω έναν άνθρωπο που είναι εξαρτημένος, τώρα τα λέω αυτά.
7: Ναι.
8: Τώρα που έχω πέρα πολύ μεγάλη ψυχολογική υποστήριξη. Ξήν του ότι μου δίνεις καλή πάσα, εχθές σας άκουγα που μιλάγατε για τη Σίλια, και την έχω ζήσει στο σπίτι μας. Η Σίλια δεν θέλει αιτία, αφορμή θέλει. Δεν πίστευα, μάλλον, μα την αλήθεια, σου δίνω τον λόγο μου, δεν πίστευα ότι κανείς έχει λόγο να με συλλέψει για ένα λόγο. Πιστεύω ότι όλοι έχουν αρετέ.
7: Και
8: τη μόνη διαφορά, ότι εγώ θέλω να τις εξασκήσω τις αρετές μου. Κάποιοι βαριούνται και παφίονται στο πρόχειρο, στο εύκολο, στο κακό. Ενώ έχουν αρετέ. Αλλά βαριούνται να τις ενεργοποιήσουν τις αρετές. Έχει κόπο αυτό. Ωστόσο, επειδή κάνεις πολύ καλή ερώτηση, πιστεύω ότι ήταν δύο πολύ δυναμικοί άνθρωποι και δύο. Η λέξη λοιπόν αδυναμία, στην οποία επικαλεστήκατε χθες, δεν έχει πάντα την έννοια του αγαπάω κάποιο παιδί μου πιο πολύ, αλλά είμαι αδύναμη στο να αντιμετωπίσω τις αδυναμίες του παιδιού μου. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί η μητέρα μου όταν έπεφτα κάτω μου έλεγε, έλα, σήκω καλή, μια χαρά είσαι, μπορείς, να. Εξασφαλίστη, έτσι, δεν ήταν αδιάφορη. Αν ο Γιώργος έκανε ένα αχαχαχαχα, λες και είχαμε βγάλει όσο το σπίτι το κακό σπίτι. Δηλαδή έπρεπε να τρέχαμε όλοι μας.
7: Κατάλαβα.
8: Άλλα χρόνια, και για να μην την αδικώ το μαναράκι μου, ενώ τη Φλωρίτσα μου, τη μανούλα μου, δεν μπορούσα να μην την αναγνωρίσω ότι ήταν ένας άνθρωπος που βαλόταν από παντού. Υιοθετημένη ούσα, βρέθηκε στο επίκεντρο βολών και του θετού και της θετούταν από παντού. Υιοθετημένη ούσα, βρέθηκε στο επίκεντρο βολών και του θετού

0: και έχω τόσα πράγματα να κάνω μπροστά μου, που υπάρχει χρόνος για αυτές όταν και εφόσον κάποιο ερέθισμα, κάποιος λόγος υπάρξει. Όχι όμως να μένω αιμονικά σε αυτές και δει τις άσχημες. Όσον αφορά για τις όμορφες, ήδη σας τα προείπα και το έχω ξαναναφέρει στην εκπομπή, που αλίμονα και αν είναι εκπομπή, αυτό είναι μια παρέα μεγάλη, ότι όσο πολύ παθώ, αν μπορούσε κάποιος να δει το σπίτι μου, θα φοβόταν. Δηλαδή κάποιοι που το έχουν επισκεφθεί μου λένε πώς καταφέρεις κι εσείς. Είναι πολύ παθώ. Είναι σαν να έχω έναν άνθρωπο κλινήρι που εμένω να του κάνω τονωτικές ενέσεις για να το φέρω στα ίσια. Γιατί έχω μείνει σε εκείνο το σπίτι που μύρισε λουλούδια στο μπαλκόνι, λουλούδια στα βάζα, οι σόπες να ανάβουν, μια πορτοκαλόφλουδα με ένα γαριφαλάκι πυγμένο για να μυρίσει ωραία το σπίτι. Mm. Δεν υπήρχε πλυντήριο, πλέναμε στη σκάφη κυριολεκτικά. Ναι, με το σαπούνι το πράσινο. Και τα ρούχα τα στεγνώναμε μόνο πάνω στη σόμπα. Μύριζε όλο το σπίτι πράσινο αρκάδες σαπούνι. Πανέμορφες αναμνήσεις, τραγούδια. Μια γυναίκα που ξύπναγα το πρωί και θα τραγούδα. Για εκείνο το πάμε για δουλειά, πάμε για δουλειά, πάμε για... Αυτό θυμάμαι με ξύπναγε. Ό,τι και να κάνεις, μην αναστενάζεις, σήκω τώρα πάμε για δουλειά. Ήταν ένα τραγούδι παλιό της εποχής μου.
1: Μα ναι, όλοι το ξέρουν. Πάμε για δουλειά.
0: Αυτό,
1: ναι,
0: αυτό.
1: Ναι, όλοι το ξέρω.
0: Και όταν έπεσε το Amore mio, εμείς οι δύο, θυμάμαι καλά, ήταν πολύ γλεντέδικος χαρακτήρας. Όσο φλωσιρός και βαρύς χαρακτήρας ήταν ο πατέρας μου, τόσο η μητέρα μου ήταν του πάμε, σήκω, πάμε, πάμε να μαγειρέψουμε, πάμε να κάνουμε τηγανίτες, πάμε να φυτέψουμε λουλούδια, πάμε να δούμε, ξέρω, κάτι ωραίο στη τηλεόραση, πάμε θέατρο, πάμε, αυτό το πάμε. Το κατάφερε και το έκανε μυρωδιά, εικόνα, φύ, χάδεμα, δουλειά, προκοπή, χαλάρωση. Έλα, τώρα ώρα να ηρεμήσουμε, έλα. Αλλά αυτό ήταν αναμεταξύ μας κώδικα. Εμού, της μητρός μου.
1: Κατάλω.
0: Των υπολείπων δεν συμμετείχαμε.
1: Μάλιστα. Πολύ ωραία.
0: Οπότε, ναι, μου βρεθήκαν οι αναμνήσεις να γίνονται χρήσιμες, είτε προς αποφυγή, είτε προς απόλαυση. Αυτά από μένα.
1: Να είσαι καλά, Κατερίνα μου.
0: Καλησπέρα και καλή
1: πλήρωση. Εύχομαι το καλύτερο.
0: Να είστε καλά.
1: Παιδιά. Γεια σου.
2: Γεια. Παραπολιτικά 90,1.
3: Γεια.
4: Γεια, μια μπύρα θα ήθελα.
3: Ναι. Κάποια προτίμηση.
4: Τι είναι αυτή, ρε, πώς τη λένε. Εκείνη που είναι στη διαφήμιση η παρέα, που γελάνε. Που πίνουνε μπύρα, που τσεγκρίζουνε όλη παρέα, το πράσινο μπουκάλι, αυτή την μπύρα. Κατάλαβες.
2: Είστε σίγουροι ότι το μήνυμά σας μεταφέρεται παντού. Interbus. Μεγάλες και εντυπωσιακές επιφάνειες για στοχευμένη διαφήμιση σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς, σταθμούς και αεροδρόμια. Interbus. Μεταφέρει το μήνυμά σας παντού. Δείτε πώς στο interbus.gr.
4: Με τον αφρό που πέφτει, ρε, στο ψηλό το ποτήρι.
3: Να βάλω ένα κρασάκι.
5: Η Λύκη. Το νέο έργο του Ντίνου Σπυρόπουλου στο θέατρο Μικρό Παλάς. Από τον Οκτώβριο, κάθε Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα και Τρίτη.
6: Δεν ξέρω εγώ που είμαι αφεντικό και ξέρεις εσύ που είσαι τζομπάνος.
5: Η Λύκη. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης.
7: Παίζουν αλφαβητικά. Απόστολος Γκλέτσος, Σωτήρης Μανίκας, Γιάννης Νταλιάνης, Ντίνος Σπυρόπουλος, Γιώργος Χρανιώτης. Προπόληση more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας Παραπολιτικά 90,1. Παραπολιτικά 90,1.

τα παλιά και να καλέσω σε εκείνο το πάρτι να έρθουν τα πιο καλά παιδιά. Να έρθει ο Φελίνη, να έρθει και ο Μάρκος, να έρθουν οι Beatles, να έρθει ο Σαρλό, να έρθει ο Καντίνσκι, να έρθει και ο Μπόργες, να έρθει ο

ο Πικάσο, να έρθει και ο Ντίσνεϊ, να έρθει και ο Μπρέο, να έρθει ο Πρίσλεϊ, να έρθει και ο Μπόγκαρτ, να έρθει και ο Βάιλ και να έρθει και ο

ο Σάτσμο, να'ρθει ο Γκούντμαν, να'ρθει ο Ρομπέν, να'ρθει ο Σεφέρης, να'ρθει και ο Ρώτα, να'ρθει ο Μικέλης, να'ρθει και ο Ντασέν, να'ρθει ο Ντίλιγκερ, να'ρθει ο Βέγκος, να'ρθει ο Γκέρσουιν, να'ρθει και ο Μπράκ.

0: ellos callan.
1: Και ξημερώνοντας την άλλη μέρα, όταν το σύνθημα δώσω εγώ.

2-11-10-80-8-8-0. Θα διαβάσουμε τώρα ένα κείμενο από τη σελίδα antiklidi.com που έχει τίτλο «Το σύννεφο που μύριζε κανέλα και μοσχοκάριδο. Είμαστε οι αναμνήσεις μας». Μια φορά και έναν καιρό ήταν ένα σύννεφο που μύριζε κανέλα και μοσχοκάριδο. Εκείνη την ημέρα το σύννεφο είχε κατέβει ασυνήθιστα χαμηλά και είχε τυλίξει σε μια αχνή ομίχλη το μικρό σπίτι που στεκόταν σε μια από τις πιο ψηλές μεριές του νησιού, ατενίζοντας υπερήφανα το Αιγαίο. Ο βοριάς ήταν πιο δυνατός και ο ήλιος δεν το έπαιζε απλά δύσκολος, αλλά είχε εξαφανιστεί όλος διόλου. Κάθε μέρα, εδώ και πολύ καιρό, οι δυο τους, λίγο μετά το πρωινό, έπαιρναν τους φιδίσιους δρόμους και περνώντας ανάμεσα από τους χρυσοκίτρινους λόφους, κατέβαιναν και άραζαν στη θάλασσα με τις ώρες. Όμως εκείνη την ημέρα, μετά την παρατεταμένη καλοκαιρία, η ανατροπή στο σκηνικό του καιρού ήταν αναπάντεχα ανακουφιστική και έτσι έμειναν σπίτι χωρίς κανένα παράπονο. Να γυρίσω όμως στο σύννεφο. Το σύννεφο δεν κατέβηκε μια τυχαία στιγμή, αλλά ακριβώς την ώρα που εκείνη έψινε στην πολυκερισμένη κουζίνα ένα κέικ μπαχαρικών. Καθώς το κέικ ψινόταν στο φούρνο, της άρεσε να παρακολουθεί την υγρή μάζα να φουσκώνει και να παίρνει μορφή μέσα στο ζεστό θάλαμο. Εκείνος, κάπου έξω, έπινε τον καφέ του, διάβαζε την εφημερίδα του και στιγμές-στιγμές σήκωνε τα μάτια του στον ορίζοντα, που άλλαζε διαρκώς καθώς ο αέρας ως αλχημιστής ανακάτευε τα διάφορα στοιχεία της γης και της θάλασσας. Οι δυο τους ήξεραν να υπάρχουν έτσι, να είναι μαζί και την ίδια στιγμή ο καθένας μόνος του με τον άλλο παρόντα. Είχαν αυτή την πολυτέλεια που είναι να αισθάνεσαι τόσο ασφαλής και αγαπημένος που δεν μπορείς να βυθίζεσαι μέσα σου ανενόχλητα στην παρουσία του άλλου και με την παρουσία του να διευκολύνει αυτή την κατάθεση. Και δεν μπορεί να μένει έτσι στον εσωτερικό σου βυθό για κάμποση ώρα. Και αυτό έκανε εκείνο το πρωινό. Το σύννεφο ήρθε, ωραίο και βαμβακερό, τύλιξε το σπίτι, απορρόφησε και δέσμευσε μέσα του, μέσα στα υγρά του μόρια, τη μυρωδιά της κανέλας και του μοσχοκάριδου, έτσι που αν και αχνό, θα έλεγες ότι ήταν τραγανό. Η απογείωση πραγματικά, η μυρωδιά των μπαχαρικών απογειώθηκε και η αλμύρα του Αιγαίου, τα θυμάρια, η ρίγανη, το βαλσαμόχορτο και ό,τι άλλο φύτρωνε στη γη του νησιού και έκανε αυτή τη στιγμή να χαραχθεί στη μνήμη ζωηρά και ανεξήγητα και ανεξίτηλα επίσης, μαζί με τα συναισθήματα που τη συνόδευαν. Η αίσθηση της όσφρησης, λένε οι επιστήμονες, είναι άμεσα συνδεδεμένη με το κέντρο της μνήμης και των συναισθημάτων στον εγκέφαλό μας. Μια μυρωδιά είναι ικανή να μας γυρίσει πίσω στο χρόνο και να μας κάνει να αναβιώσουμε ξεχασμένα συναισθήματα. Το ξέρετε άλλωστε. Αναμφίβολα έχετε τέτοιες μυρωδιές που σας γυρίζουν πίσω στο χρόνο και θυμίζουν στιγμές που έχετε νιώσει ασφάλεια, ευτυχία, αγάπη, ξεγνιασιά, θαλπορή, οικογένεια, ακόμα και μνήμες βρεφικές. Πολύ συχνά οι μυρωδιές αφυπνίζουν το είδος της μνήμης μας που λέγεται συναισθηματική μνήμη, όπου βιώνουμε το πώς είχαμε νιώσει σε μια δεδομένη στιγμή στο παρελθόν. Χαρά, θλίψη, μελαγχολία, θυμό, ένα άλλο συνέστημα. Αν το σκεφτείτε, οι άνθρωποι είμαστε ό,τι θυμόμαστε. Στην πραγματικότητα η ίδια η ταυτότητά μας εξαρτάται από όλα τα γεγονότα, τους ανθρώπους και τα μέρη που μπορούμε να ανακαλέσουμε. Όταν χάνουμε τη συναισθηματική μας μνήμη, είναι σαν να χάνουμε την επαφή με κομμάτια του εαυτού μας.

0: Η ώρα είναι 10:30. 2-11-10-80-8-8-0. Το θέμα το απόψινό το έχει προτείνει ο Πέτρος Στοπούζης από το Χαλάνδρι. Και για να σας το υπενθυμίσω, το λέει μάλιστα με ένα πολύ ιδιαίτερο τρόπο, το διατυπώνει. Λέει, ζούμε για να θυμόμαστε ή θυμόμαστε για να ζούμε? Τι ρόλο παίζουν στη ζωή σας οι αναμνήσεις? Αναφέρετε κάποιες πολύ σημαντικές για εσάς. Είναι η Θησαυρούλα στο τηλεφωνικό κέντρο, στη διεύθυνση επικοινωνίας και στην παραγωγή της εκπομπής, και η Παναγιώτα Παπαλεξίου θα μας βάλει τώρα έναν από τους επίσημους καλεσμένους, αφού δεν υπάρχει γραμμή να βγάλουμε στον αέρα τώρα. Δεν ξέρω, δεν έγραψε στον ψυχισμό σας το θέμα αναμνήσεις, αλλά δεν πειράζει, αυτά συμβαίνουν. Πάμε λοιπόν στον Βασίλη Λέκα. Μιλάμε στον ελληνικό, εντάξει?
1: Βεβαίως.
0: Θέλω να μου μιλήσεις για τον τόπο που γεννήθηκες, χωρίς να μου πεις ποιος είναι. Να μου πεις μερικά από τα χαρακτηριστικά εκείνα που τον σημαδεύουν με στο μυαλό σου, τον τόπο σου.
1: Κάμπος και προσφυγιά. Ο τόπος που γεννήθηκα. Κάμπος και προσφυγιά. Τον χαρακτηρίζουν έντονα τα στοιχεία ακόμη αυτά, γιατί οι γενιές έχουν το DNA, κουβαλάνε τους παλιότερους εν ζωή, αρκετούς. Και επαναλαμβάνω, επειδή υφίσταται μια γενικότερη αντίστοιχη κατάσταση με την προσφυγιά, είναι σαν να μην πέρασε τίποτα. Την μετανάστευση των Ελλήνων. Είναι σαν να ζούμε ένα κάδρο το οποίο συνεχώς, ας πούμε, το ξεσκονίζουμε, δεν το αλλάζουμε θέμα.
0: Ούτε καν θέση.
1: Ούτε καν θέση, ναι.
0: Στον τοίχο.
1: Ούτε καν θέση. Σέρες Άνω Μητρούση γεννημένος και Κουμαριά Σερών μεγαλωμένος μέχρι την Δευτέρα, τη μέση της Δευτέρας τάξης του Δημοτικού Σχολείου.
0: Οι παππούδες σου ήταν πρόσφυγες?
1: Και της μητέρας και του πατέρα. Βεβαίως χάνονται τα ίχνη. Αυτό είναι ένα θέμα που με έχει στεναχωρέσει, γιατί δεν μπόρεσα ποτέ εύκολα να βρω τη ρίζα, την καταγωγή, γιατί οι παππούδες πεθάνανε πολύ νωρίς. Οι γιαγιάδες, μέχρι να συνειδητοποιήσω εγώ αν θα πρέπει να κάνω κάποιες ερωτήσεις σχετικά με την.
0: Ναι, σωστό είναι.
1: Το γενεολογικό.
0: Αργά το καταλαβαίνω.
1: Αργά, γιατί έλειπα κιόλας και πάει λέγοντας. Ούτε οι γονείς ενδιαφερθήκαν ποτέ να μάθουν, γιατί οι συνθήκες, το μόνο που τους ενδιαφέραν, και προφανώς για όλους ισχύει αυτό, πώς θα επιβιώσουν. Το να δουν το παρελθόν ήταν
0: άλλου παπά Ευαγγέλιο.
1: Άλλου παπά Ευαγγέλιο, σωστά.
0: Εσύ με τι ιστορίες μεγαλώνεις, δηλαδή από τους παππούδες και τις γιαγιάδες, όσο τους πρόλαβες?
1: Τους παππούδες έναν σχεδόν βρέφος ήμουνα, δεν θυμάμαι. Οι γιαγιάδες είναι αυτή η εικόνα της γυναίκας που είναι μονίμως στα μαύρα ντυμένη, έτσι. Είναι σαν να πενθούν μονίμως. Είναι γυναίκες που πήραν τη ζωή στα χέρια τους για να θρέψουν και από τη μία οικογένεια και από την άλλη τα πολλά παιδιά τους. 5 η γιαγιά Αργυρό, 5 η γιαγιά Βασιλική. Και πάει λέγοντας.
0: Όλη μια γειτονιά,
1: στα δύο χωριά, ναι. Μοιρασμένα. Εμείς κουτσούβελα τα οποία παίζαμε και στις αυλές, ας πούμε. Είτε στο ένα χωριό που τύχαινε να βρεθούμε, είτε στο άλλο χωριό, γιατί το σόι μοιραζόταν. Αυτή την εικόνα θυμάμαι, αυτή την κλασική εικόνα της ελληνικής επικράτειας τα χρόνια εκείνα, κυρίως στην Βόρεια Ελλάδα που έχω τα βιώματά μου, οι κλασικές συνθήκες μιας οικογένειας που είχε την κουβαλούσε τη μετανάστευση.

0: 2-11-10-80-880. Γεια σου, Ελπίδα από την Άνοιξη.
1: Γεια σας, καλώς.
0: Καλώς την.
1: Είσαστε ένα κινητό σχολείο.
0: Ναι.
1: Ναι, έτσι πιστεύω εγώ.
0: Πολύ χαίρομαι.
1: Η κυρία Αθηνά νομίζω ότι θα μπορούσε να την ακούω με τις ώρες.
0: Ναι.
1: Όπως και το δάσκαλό σας.
0: Τον κύριο Μωρίκη.
1: Ναι, ξεχνώ το όνομά του, γιατί ναι, χάρμακα που μου δίνει αυτός ο άνθρωπος ακόμα. Έχω αρχίσει να ξεχνάω.
0: Μα ο γιατρός τα φάρμακα σας τα δίνει για να μην ξεχνάτε.
1: Ναι, εγώ θα σταματήσω να ασχολούμαι μαζί του για να μπορώ να ξαναθυμάμαι.
0: Ναι, με τη μόνη διαφορά ότι να μην σταματήσετε μόνοι σας.
1: Όχι,
0: έτσι,
1: όχι.
0: Αυτό.
1: Απλώς θα αλλάξω γιατί παραξεχνάω πια και έχει γίνει πρόβλημα στο σπίτι. Τέλος πάντων, ναι. Είναι γεγονός ότι κάνει πολύ κρύο πια και από ό,τι μου λέει η κόρη μου που είναι στο νησί, μου λέει μαμά κάνει ψοφόκριο.
0: Πού, σε ποιο νησί να πάω μετά που θα τελειώσει η εκπομπή?
1: Σας προσκαλώ να πάτε, τώρα θα φύγει η κόρη μου την Κυριακή, οπότε
0: που,
1: έχει δωμάτιο να παραμείνετε. Στη Σύφνο.
0: Στη Σύφνο.
1: Όπως
0: ωραίο
1: σας το έχω ξαναπεί.
0: Ναι, ναι, εντάξει, αλλά απλά δεν μου είχατε πει ότι ο καιρός...
1: ναι, τώρα γίνει... πια κάνει πολύ κρύο.
0: Ναι.
1: Ναι, από ό,τι μου είπε, της είχα πει πάρε μπουφάν μαζί σου αγάπη μου. Γιατί είχαν πάει να κάνουν κάποιες δουλειές που θέλανε μαζί με τους κουμπάρους που έχουν πάει και μου λέει μαμά κάνει πολύ κρύο. Λέω καλά να πάθεις. Στο είπα.
0: καλά, ένα μπουφανάκι μπορεί να πάρει από αυτά τα που είναι αδιανομικά.
1: Όχι, είχε πάρει λίγο πιο χοντρό γιατί ξέρω ότι αυτή την εποχή κάνει και αυτές τις μέρες έχουν και την εκδήλωση του... πώς το λένε, του που κάνει τα φαγητά του Τσελεμεντέ.
0: Α, από τη Σύφνο ήτανε.
1: Ναι, ναι, γι' αυτό και γίνεται αυτή η εκδήλωση κάθε χρόνο.
0: Τι ωραία.
1: Ναι, είναι πραγματικά.
0: Ήταν ο πρώτος που έβαλε σε άλλο επίπεδο τη μαγειρική στην Ελλάδα.
1: Ναι, είναι γεγονός μόνο που κάναν τη βλακία και πουλήσαν το σπίτι του, κατ' εμέ.
0: Ναι, και τώρα το σπίτι γκρεμίστηκε.
1: Όχι, το έχει αγοράσει μια Σπανιόλα.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, λάθος τους, τέλος πάντων, γούστος είναι σκανοτσένε. Με κάλυψε η κυρία Θηνά.
0: Ναι.
1: Πάρα πολύ. Μου θύμισε τη γιαγιά μου στο χωριό όταν πηγαίναμε της Αγίας Μαρίνας, ναι, που δίναν τα λογάκια, τα γαϊδουράκια τα καημένα, δεν ξέρω πώς τα λέγανε αυτά τα χαλάκια που βάζανε πάνω και ντυμένα και πηγαίναμε στην Αγία Μαρίνα. Μα ήτανε κύριε Μανώ, τι να σας πω, ένα όνειρο.
0: Ναι. Σαν κυλίμια δηλαδή, σαν κυλίμια.
1: Μπράβο, ναι, ναι, κυλίμια, δεν θυμόμουν τη λέξη να,
0: ναι,
1: πω.
0: Ναι.
1: Και πηγαίναμε και καμαρώναμε σαν γύφτηκα σκεπάρνια εγώ και αδερφή μου.
0: Ναι.
1: Ήτανε πανέμορφα αυτό που πηγαίναμε στην εκδήλωση της γιορτής και χορεύανε οι μεγάλοι.
0: Ναι.
1: Ήταν πραγματικά όμορφα. Δεν θα πω όλες τις αναμνήσεις γιατί είναι ατέλειωτες. Είμαι 77 χρονών, καταλαβαίνετε πόσες αναμνήσεις έχω.
0: Εγκυκλοπαίδεια του Ελευθερουδάκη.
1: Ναι, μάλλον κάπως έτσι. Άλλη μια ανάμνηση ήταν όταν είχα πάει παντρεμένη πλέον στο νησί και μου λέει άντρας μάτια βλέπεις αυτό το εκκλησάκι πάνω στην κορυφή του βουνού. Λέω εγώ το βλέπω, εσύ το βλέπεις? Μου λέει θα πάμε το βράδυ. Υπέθεσε ότι πηγαίναμε με κάποιο γαϊδουράκι μέχρι που πήγαινε το αυτοκίνητο. Αν και δεν πήγαινε ακόμα, τώρα πάει αυτοκίνητο μέχρι επάνω. Όχι, μου λέει θα πάμε με το βουνό. Το βουνό, πώς θα πάμε με το βουνό, παιδάκι μου? Εγώ δεν ήξερα από τέτοια πράγματα. Τέλος πάντων, με λίγα λόγια, πήραμε ένα ραβδί και πηγαίναμε.
0: Είχε
1: όλο...
0: φεγγαράδα.
1: Ναι.
0: Α, γι' αυτό, ναι.
1: Και πηγαίναμε πάνω, ποδαρόδρομο.
0: Ναι.
1: Περίπου 2,5 ώρες με 3 ήταν ο δρόμος να πάμε όλο το βουνό πάνω.
0: Ανηφόρα εντωμεταξύ.
1: Ανηφόρα βέβαια. Φτάσαμε στο βουνό, εγώ τα είχα φτύσει μέχρι να φτάσω επάνω. Τέλος πάντων ήταν πολύ ενδιαφέρον όταν φτάσαμε πάνω, τα πανηγύρια τους, τα οποία είναι καταπληκτικά. Φτάσαμε, λέω κάποια στιγμή όμως πρέπει να φύγουμε. Μου λέει τώρα θα κατεβούμε. Λέω μια κουβέντα είναι αυτή.
0: Ναι.
1: Άντε και φτάσαμε, πώς θα κατεβούμε? Με τον ίδιο τρόπο που μου λέει που ανεβήκαμε. Κατεβαίνοντας κάτω θυμάμαι που μου λέει ο Νίκος, μου λέει μάτια θα κοπανάς τη ράβδο όπως κατεβαίνουμε. Λέω γιατί να την κοπανάω, έτσι είναι το έθιμο. Εντάξει, αφού είναι το έθιμο, δεν κοπανάω το ράβδο.
0: Για να απομακρύνει τα φίδια, ε.
1: Ακριβώς. Εγώ όμως δεν το ξέρω αυτό.
0: Yeah.
1: Όταν φτάσαμε κάτω, έβαλα τα παπούτσια μου και μπήκα στη θάλασσα γιατί τα πόδια μου είχαν πριστεί πλέον. Λέω, μπορείς να μου λύσεις την απορία γιατί πρέπει να κοπανάμε το ραβδί αυτό, το της την ευχή ήταν. Ναι, μου λέει, να φύγουν τα φίδια. Λέει, έπρεπε να μου το πεις νωρίτερα και άμα είχα ανέβει με, να μου το έλεγες. Βέβαια, το μόνο που έκανα, να βάλω τα πόδια μου στη ράβδο, με στη θάλασσα, μέχρι να μπούμε στο αυτοκίνητο, να ανεβούω επάνω στο σπίτι. Αυτές ήταν εμπειρίες φανταστικές για μένα, τις οποίες δεν τις είχα ξαναζήσει. Και άλλη μια φορά, αυτές τις τρεις θα πω, γιατί είναι ατέλειωτες οι εμπειρίες.
0: Παρακαλώ.
1: Μαζί με ένα ζευγάρι φίλους, λέει, παιδιά, φεύγουμε. Είχαμε μία σκηνή, η οποία ήταν πάρα πολύ μικρή.
0: Ναι.
1: Και δύο στρώματα θαλάσσης, τα μονά. Πάμε στην Καστοριά να μείνουμε σε κάμπινγκ ελεύθερο. Ναι. Λέω, επικοινωνείτε, παιδιά. Μου λέει, όχι, πάμε. Μου λέει, άντρες, πάμε ρε, μα και ωραία είναι. Άντε να πάμε. Και πάμε. Στείνουμε τη σκηνή, οι άντρες προσπαθήσουν να την καρφώσουν και να αξιοποιήσουν το κρεβάτι μας. Βάζουμε και τα στρώματα μέσα και ξαπλώνουμε. Όποιος κουνιότανε, κουνιόμασταν όλοι μαζί, βέβαια. Γιατί τα στρώματα με τον αέρα, λογικό είναι. Όποιος ανέβαινε, κατέβαινε, κατεβαίνουμε όλοι μαζί. Γελάγαμε στην αρχή, αλλά όσο περνούσε η ώρα, ακούγαμε θορύβους απ' έξω. Τώρα ήταν λύκοι, ήταν αφιβούδες, ήταν τσακάλια, ούτε και ξέρω τι ήταν. Ομολογώ πως δεν κοιμηθήκαμε, γιατί εγώ τουλάχιστον φοβόμουν, όπως και οι φίλοι μου φοβότανε. Οι άλλοι γελάγανε. Όταν ξημέρωσε και σηκωθήκαμε, ήταν η εμπειρία πάρα πολύ όμορφη, διότι αρχίσανε ζεσταίνε νερό να ξυριστούν και όλες αυτές τα σχετικά. Με το που φύγαμε και μαζέψαμε τη σκηνή, λέω εγώ και ο άλλος φίλος, παιδιά, εγώ πάω στο ξενοδοχείο, εσείς βάλετε πάλι τη σκηνή και μείνετε σε όποιο χωράφι θέλετε. Αυτά τα λίγα δεν πρόκειται να επεκταθώ σε άλλα.
0: Και εγώ στο ξενοδοχείο θα πήγαινα, ελπίζω.
1: Ακριβώς αυτό κάναμε. Όχι, ακολουθήσανε και άλλοι. Δεν.
0: Ναι,
1: αλλά ήταν ωραίες εμπειρίες.
0: Ήταν.
1: Ομολογώ, αλλά ήτανε. Δεν θα το ξανάκανα για καμία δύναμη. Αλλά εκείνο που με εγωίτευσε ήταν όταν πηγαίναμε στο χωριό και κάναμε με τα γαϊδουράκια, πηγαίναμε στο αμπέλι. Ήταν πραγματικά πάρα πολύ όμορφα. Η γιαγιά, ο παππούς, τα ζωάκια τα οποία δεν τα ζούσαμε εμείς στην πόλη. Είχαμε ανέβει, όπως είχα πει στο προηγούμενο τηλεφώνημα, ότι ζούσαμε στην Αθήνα, είχαμε φτάσει στην Αθήνα, το οποίο για μένα φαινόταν Νέα Υόρκη, η Αθήνα μετά την Τύρινθα που μέναμε στα Κυκλόπια, για μένα ήταν κάτι το αλλιώτικο.
0: Βέβαια.
1: Και όταν ήρθαμε στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας και έβλεπα τα αυτοκίνητα, νόμιζα ότι ήμουν στη Νέα Υόρκη.
0: Σωστό.
1: Αυτά είναι ο λίγης. Βέβαια θα ήθελα να ακούσω και το δάσκαλό σας, ο οποίος και αυτός είναι φανταστικός.
0: Μου είπε ότι επειδή βρίσκεται κάπου, θα καλέσει ο ίδιος. Δεν θα τον καλέσουμε εμείς, θα καλέσει ο ίδιος.
1: Τώρα έτσι κι αλλιώς είναι νωρίς ακόμα για να κοιμηθούμε. Έτσι κι αλλιώς σας κάθομαι μέχρι την ώρα που κλείνετε.
0: Ναι.
1: Είσαστε ένα σχολείο, κύριε Μάνο.
0: Να σας πω κάτι.
1: Από τον καιρό που έμαθα να σας ακούω, δεν υπάρχει περίπτωση να κοιμηθώ νωρίτερα.
0: Κάποτε με πολύ μεγάλη έπαρση είπα σε μία φίλη μου, παιδιά ήμασταν, μόλις είχαμε τελειώσει το λύκειο, ότι ξέρω να στείνω σκηνή. Μου φάνηκε ότι είναι κάτι απλό, ας πούμε.
1: Κάθε άλλο.
0: Ναι. Λοιπόν, μου έδωσε η νονά μου μία σκηνή από την είχε ο γιος της από τους προσκόπους.
1: Ναι.
0: Περνάμε όλο το φαράγγι της Αμαριάς. Φτάνουμε στην Αγία Ρουμέλη. Πάω να στήσω τη σκηνή. Μπαρμπούτσα, δηλαδή. Δεν στηνότανε με τίποτα. Τελικά την απλώσαμε κάτω και κοιμηθήκαμε απάνω στη σκηνή.
1: Πολύ
0: αφού
1: ωραία.
0: Δεν μπορούς, ναι. Γιατί τη νύχτα ακούγαμε χραπ, χρουπ, χραπ στην παραλία στα Βότσαλα και ήταν ένας γάιδαρος τον οποίον είχαν αφήσει οι τουρίστες ελεύθερο και θα τον μαζεύανε μετά οι ιδιοκτήτες του.
1: Ναι.
0: Είχαν κατέβει το φαράγγι με το γαϊδούρι
1: και
0: λέγαμε τώρα θα περάσει από πάνω μας.
1: Συγγνώμη, δεν σκεπαστήκατε.
0: Με το sleeping bag.
1: Α.
0: Ναι. Σκεπαστήκαμε, αλλά τι, άμα σε πατήσει γάιδαρος που είναι 500 κιλά, τι να σκεπαστείς και να μην σκεπαστείς.
1: Νομίζω δεν πηγαίνετε στο κάτω μετά.
0: Άσε που οι κριτικοί είχαν ένα γλέντι στην παραθαλάσσια ταβέρνα και πυροβολάγανε πάνω από τα κεφάλια μας.
1: Ναι, σύνηθες φαινόμενο, ναι, για τους κριτικούς.
0: Και λέω, πάει τώρα. Δηλαδή ή θα μας πατήσει ο γάιδαρος ή θα μας φυτέψουν μια σφαίρα. Κατάλαβα.
1: Ωραίες εμπειρίες όμως αυτές.
0: Να είσαι καλά, ελπίδα μου.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι καλή συνέχεια.
0: Σε περιμένω πάλι.
1: Και θα περιμένω να ακούσω το δάσκαλό σας.
0: Τον κύριο Μωρίκη.
1: τον κύριο Μωρή και θα το γράψω γιατί το ξεχνάω.
0: Άντε, γεια.
1: Ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, στο νέο τεύχος. Το νέο διάστημα και οι ευκαιρίες της Ελλάδας. Ρομπότ φτιάχνουν ρομπότ και αλλάζουν τα δεδομένα. AI εργαλεία για να φτιάξετε τον πρώτο σας AI υπάλληλο. Business Seeds, ο μεγάλος διαγωνισμός καινοτομίας ξεκινά. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά.
4: Powergain.gr, η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο Powergain.gr.
2: Παραπολιτικά 90,1.

Ερώτημα. Γιατί μπορεί κάποιος να θυμηθεί το όνομα του καλύτερου φίλου των παιδικών του χρόνων που έχει να δει δεκαετίες ολόκληρες και εύκολα ξεχνάει το όνομα ενός προσώπου που μόλις πριν από ένα λεπτό συνάντησε? Με άλλα λόγια, γιατί ορισμένες μνήμες είναι σταθερές κατά τη διάρκεια δεκαετιών ενώ άλλες εξασθενούν μέσα σε λίγα λεπτά? Χρησιμοποιώντας μοντέλα ποντικών, ερευνητές προσδιόρισαν ότι οι ισχυρές, σταθερές μνήμες είναι κωδικοποιημένες κατά ομάδες νευρώνων όλων των πυροδοτούμενων στη συγχρονία, παρέχοντας εφεδρίες που προκαλούν τις αναμνήσεις αυτές να παραμένουν στο χρόνο. Η έρευνα έχει καταλήξει στην κατανόηση του πώς μπορεί να επηρεαστεί η μνήμη από μια βλάβη του εγκεφάλου, όπως μετά από εγκεφαλικά ή την νόσο του Αλτσχάιμερ. Η έρευνα διενεργήθηκε σε ένα εργαστήριο ενός ερευνητή βιολογίας ονόματι Κάρλος Λόης, συνεργαζόμενο μέλος του Ινστιτούτου Νευροεπιστήμης, και περιγράφεται σε δημοσίευμα που παρουσιάστηκε στις 23 Αυγούστου στο περιοδικό Science. Η ομάδα υπό τον μεταδιδακτορικό υπότροφο Walter Gonzalez ανέπτυξε μία δοκιμασία για να εξετάσει την νευρική δραστηριότητα των ποντικών, καθώς μαθαίνουν αλλά και να θυμούνται σχετικά με μία νέα θέση. Στη δοκιμασία, ένα ποντίκι τοποθετήθηκε σε έναν ευθύ περιφραγμένο χώρο, λίγο περισσότερο από 1,5 μέτρο μακριά, με άσπρα τυχώματα. Μοναδικά σύμβολα σημείωναν διαφορετικές θέσεις κατά μήκος των τυχωμάτων. Για παράδειγμα, ένα έντονο σύμβολο συν κοντά στο πιο σωστό άκρο και μια γραμμή υπογωνία, σύμβολο κάθετο, κοντά στο κέντρο. Νερό με ζάχαρη, μια λιχουδιά για τους ποντικούς, τοποθετήθηκε σε ένα από τα δύο άκρα του διαδρόμου. Ενώ το ποντίκι εξερευνούσε, οι ερευνητές μέτρησαν τη δραστηριότητα των ειδικών νευρώνων στον υπόκαμπο του ποντικού, στην περιοχή δηλαδή του εγκεφάλου όπου σχηματίζονται οι νέες μνήμες, που είναι γνωστό για την κωδικοποίηση των θέσεων.

0: Καλώς τον.
1: Έχω μια πείνα, δεν σε βλέπω. Τι μαγείρεψες?
2: Βλήτα.
1: Αν πρόκειται για αστείο, είναι πολύ άνοστο.
3: Γιατί δεν μυρίζει φαγητό?
2: Γιατί δεν μαγείρεψα.
1: Την τύχη μου την κουτσουλημένη. Αν το έκανες, είναι μεγάλη κακία. Πώς αλλιώς να το χαρακτηρίσω?
3: Εγώ τι θα φάω?
2: Δεν έχει και τίποτα άλλο να φάσει.
3: Γιατί δεν με πήρες ένα τηλέφωνο να φέρω κάτι?
2: Γιατί δεν μιλά.
3: Τι τσαμπούνα, ρε Παστρουμά. Δεν είσαι μόνο εσύ εδώ μέσα. Τι είναι, ρε Τζέρε, με παίζουμε κανένα παιχνίδι?
2: Ναι.
1: Θα φάμε τίποτα?
2: Μπρόκολο στον ατμό, ευχαριστημένο.
1: Αυτό δεν πρόκειται να το φάω, ακόμα κι αν είμαι νηστικό από το 15 μου.
2: Κρίμα, χάνει.
4: Η ώρα είναι 11. Παραπολιτικά 90,1.
5: Ο Μάνος είναι στη ραδιοβάρκα του. Να σας περιμένει.
6: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
4: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Γιατί ρε Μπαγλαμά?
4: Να σας περιμένω.
3: Εγώ φταίω που κάθομαι και συζητάω σοβαρά μαζί σου.
4: Από τα ύψη, στα βάθη και αντιστρόφως.
3: Και εγώ τι σου φταίω?
4: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Άντε ρε τραχανοπλαγιά.
4: Διάλογοι, μονόλογοι, εξομολογήσεις, ψήθυροι σιωπές.
3: Άντε, άντε, να δω τι άλλο θα με βάλεις να κάνω.
7: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, τρίτη ώρα της εκπομπής. Είναι 11 και ένα πρώτο λεπτό. 2-11-10-88-80. Κυρία Αναστασία από τον Ταύρο.
8: Καλή σας πέρα.
7: Καλησπέρα.
8: Τι κάνετε?
7: Είμαστε καλά, εσείς?
8: Και εγώ καλά είμαι. Εντάξει, λίγο ζαπλακωμένη σήμερα, αλλά
7: γιατί?
8: Δεν ξέρω. Μπορεί λίγο κούραση, μπορεί καμία ιωσούλα, δεν ξέρω.
7: Ναι.
8: Εντάξει,
7: και η ζέστη, σήμερα έκανε ζέστη πάλι.
8: Εντάξει, εγώ εδώ δεν μπορώ να πω ότι ζεσταίνομαι, έχει δροσούλα. Είναι μονοκατοικία, έχω δηλαδή ανοίγω γύρω-γύρω μόνο το μεσημέρι με τη φωτιά που έπιασε, που μας ειδοποιήσανε και τα κλείσαμε όλα να μην έχουμε αναθυμιάσεις.
7: Ναι. Έγινε εκεί η ζημιά στον Ταύρο,
8: Όχι, στο Ρέντι ήταν.
7: Ναι.
8: Αλλά είμαστε σύνορα. Εγώ σύνορα. Είμαι σύνορα Ταύρο με Ρέντι. Και ήταν Μελίνα Μερκούρη, το προπονητή, το βόλεϊ του Ολυμπιακού.
7: Τι, πήγε φωτιά?
8: Ναι, όχι. Από εκεί πίσω ήταν. Ο Ρέντις, δυστυχώς, όλα είναι οι μεταφορτώσεις των σκουπιδιών. Εκεί μέσα γίνεται...
7: Τη τρελή στο πανηγύρι.
8: Ναι, ναι, άστο.
7: Ναι.
8: Και μας στείλανε μήνυμα να κλείσουμε τα παράθυρα και να κάτσουμε μέσα.
7: Ναι.
8: Και τώρα αργά βγήκα έξω στη βεράντα στην αυλή μου. Ούτε τα λουλουδάκια μου δεν πότισα σήμερα.
7: Ναι, καλά, δεν πειράζει.
8: Ναι, αναμνήσεις. Ωραίες αναμνήσεις. Εγώ θα πάω τους συνακροατές μας στη δεκαετία του 60 που ήμουν παιδάκι. Στην Κέρκυρα. Έζησα πολύ όμορφα. Είχα μια γιαγιά υπέροχη. Πηγαίναμε, με ξύπναγε πρωί, μου άρεσε κιόλα σε μένα, να πάμε σε ένα κτήμα που είχαν από την άλλη πλευρά, κοντά στην Ανδρή, από την πλευρά της Ιταλίας. Όχι από εδώ, από το Ιόνιο. Λοιπόν... Και πηγαίναμε το πρωί με την αυγούλα, παίρνε το καϊδαράκο και κατεβαίναμε πολλή ώρα δρόμο. Μιλάμε, είχε ζυμώσει ψωμάκι και πηγαίναμε σε ένα κτήμα που έχει εκεί δίπλα στη θάλασσα και εκεί φύτευε ντομάτες, αγγούρια, τέτοια πράγματα, πιπερίτσες. Να φανταστείς, μάνα μου, ότι η θάλασσα ήτανε 5 μέτρα, 6 ήταν τα βράκια και κατέβαινες,
7: ναι.
8: Και είχε γούρνες με γλυκό νερό. Έβαζε τον κουβά μέσα και τα πότιζε.
7: Άκου τώρα.
8: Ναι, πηγαίναμε, παίρναμε και το ψωμάκι, έκοβε καμιά ντοματούλα, τυράκι, ό,τι είχε που φτιάχνανε στα χωριά και κατεβαίναμε εκεί, κάναμε τον μπάνιο μας, τα πλέναμε αυτές οι γεύσεις.
7: Ανεπανάληπτες.
8: Δεν μπορώ να τις ξεχάσω με τίποτα.
7: Μα τώρα είναι όλα υβρίδια, καλή μου.
8: Ναι, και εγώ προσπαθώ έτσι να βρω και έχω βρει ορισμένα πράγματα που όχι ακριβώς τα ίδια, αλλά ταιριάζουν με αυτά τις γεύσεις που έχω συνηθίσει.
7: Φυτεύεις μόνη σου δηλαδή?
8: Όχι. Έχω 2-3 παραγωγούς που φέρνουν εδώ στη Λαϊκή, που πηγαίνω.
7: Ναι.
8: Και είναι
7: νόστιμα.
8: Πράγματα, νόστιμα, ναι. Είναι και σε εποχή σου, αυτά φέρνουν. Και δεν παίρνω. Από σούπερ μάρκετ άμα πάρω, μεταξύ δεν τα βάζω και ψυγείο. Άμα τα βάλεις ψυγείο, χάνουν τη γεύση τους.
7: Σταματάει η ορίμανση, ναι.
8: Ναι, δεν. Δηλαδή προτιμώ να πετάξω 2 ντομάτες παρά να τις βάλω στο ψυγείο. Ναι. Έτσι, πλείς και γυρίζαμε, όρτον μάζευε και ξύλα η γιαγιά με τον παππού και φορτώνανε το γαϊδαράκο και πηγαίναμε για το σπίτι. Τότε, να φανταστείς, δηλαδή τη δεκαετία 60, στο χωριό μου δεν υπήρχε ρεύμα.
7: Ναι.
8: Ήμασταν με την λάμπα του πετρελαίου και η γιαγιά μαγείρευε στα ξύλα. Είχε, καθόμασταν έξω και εκείνη τη γάνιζε μέσα πατάτες, δικές τους πατάτες που βγάζανε. Δηλαδή υπέροχες αναμνήσεις. Θεός χωρίς την ψυχούλα της γιαγιά μου. Ήταν ένας άνθρωπος και καθόταν να τηγανίσει πατάτες για 4 εγγόνια.
7: Φαντάσου, ένα στρέμμα πατάτες.
8: Ναι, ακούραστος άνθρωπος. Δεν έλεγε, δεν βαρυγκομούσε. Υπέροχα, υπέροχα χρόνια. Ίσως γιατί και εδώ τώρα, δηλαδή που ήρθαμε στην Αθήνα, εγώ δεν έζησα στην πόλη. Ο Ταύρος ήταν περιβόλια.
7: Ναι, βέβαια. Και η Θηβών.
8: Ναι, η Θηβών, ο Ταύρος, ναι. Μοσχάτο, ο Ρέντις, όλα αυτά, όλοι οι παιδιά αυτοί ήταν περιβόλια.
7: Ναι, βέβαια.
8: Και σαν παιδιά τρέχαμε.
7: Ο Πορώνας της Αττικής.
8: Ναι, ναι. Ερχόντουσαν εξοχή. Ήταν, ναι,
7: βέβαια.
8: Πηγάδια το βράδυ. Είχαν τα πηγάδια που ποτίζανε, μάλιστα τις λέγανε κάνανε αυλάκια και τις λέγανε αμπολές. Και ανοίγανε, είχαν αυτά με τους κουβάδες, τα μαγκανοπήγαδα,
7: ναι.
8: Ηλεκτρικά, τα ακούγες το βράδυ που ποτίζανε. Τώρα κάνα δυο έχουν, όλα τα έχουν σκεπάσει, ένα έχει εδώ στον Ταύρο. Και συγκεκριμένα το έχουν αφήσει και αυτούς τους μπουπάδες επάνω και τις τροχαλίες όλες. Μπροστά στο σταθμό του προαστιακού και ένα άλλο είναι στο γήπεδο μπροστά στην πόρτα του γήπεδου του Φωστήρα.
7: Μάλιστα.
8: Νερά, όχι αστεία, δηλαδή ήταν πηγάδια πάρα πολλά και από εκεί στη Μπετρουράλη.
7: Που ήταν χωματόδρομος τότε.
8: Ναι, ναι, χωματόδρομος που σου ξαναπεί εκεί, παιχνίδι όλα τα παιδιά. Δηλαδή αυτές οι αναμνήσεις οι παιδικές δεν φεύγουν. Ζήσαμε όμορφα χρόνια. Να τρέχουμε στις αλάνες, να χτυπάμε, να μην τρέχει τίποτα.
7: Ναι, ναι, ναι.
8: Τώρα πού να αφήσεις το παιδί και να κάνει κάτι. Έχουν άλλες αναμνήσεις τώρα τα παιδιά.
7: Σωστό. Ή δεν έχουν αναμνήσεις.
8: Ή δεν έχουν.
7: Ναι.
8: Είναι μπροστά σε ένα κινητό.
7: Ναι.
8: Και ναι, σε ένα κινητό και παίζουν.
7: Ξέρεις ότι προχτές στο σούπερ μάρκετ, το είπα μάλιστα, στους ακροατές.
8: Ναι. Ναι.
7: Οριόταν ένα παιδάκι 1,5 έτους πρέπει να ήταν.
8: Ναι.
7: Στο καροτσάκι,
8: ναι.
7: Και για να το ηρεμήσει η μάνα του, του έδωσε το κινητό.
8: Ναι.
7: Με το που πήρε το κινητό στα χέρια του, ηρέμησε αμέσως.
8: Ναι, ναι, τώρα δηλαδή, τα παιδιά έχουν αυτές τις μνήμες και αυτές τις αναμνήσεις τα έχουν από τα κινητά, από τα η φύση χάνεται. Πώς εγώ είπα, ας πούμε, τώρα δεν πρόκειται να μου φύγουν αυτές οι γεύσεις από τη γιαγιά.
7: Βέβαια.
8: Που πηγαίναμε εκεί και έφτιαχνε το τυρί, έκανε δηλαδή και άνθρωποι κουρασμένοι γιατί δεν είχαν ούτε ρεύμα.
7: Ναι, βέβαια. Γκαζιέρες και τέτοια.
8: Ναι, όχι φωτιά, στα ξύλα.
7: Τέλος πάντων, ναι.
8: Ναι, το περισσότερο στα ξύλα. Ναι. Δηλαδή στο δικό μου το χωριό εδώ στην Αθήνα είχαμε τα απαραίτητα τέτοια. Αλλά τα παιδάκια που πήγαινα τα περισσότερα καλοκαίρια στη γιαγιά και στο παππού, εκεί είχαν τα ξύλα. Ξύλα και για το μαζεύανε, καθαρίζανε, πήγαινανε στο βουνό και καθαρίζανε. Γι' αυτό και δεν ήταν και τόσες φωτιές.
7: Ναι, βέβαια.
8: Γιατί πηγαίνανε και μαζεύαν όλα τα ξηρά.
7: Ναι.
8: Και τα είχαν είτε για να βάλουν για το φούρνο.
7: Για προσάναμα.
8: Για προσάναμα για το φούρνο τους,
7: ναι,
8: για το να μαγειρέψουν. Ήταν διαφορετικά. Τώρα μην πατήσεις το δάσος, να το δάσος.
7: Ναι.
8: Τα έχουν αφήσει στη μοίρα τους. Αλλά εντάξει.
7: Ξέρεις ότι το Αγκίστρι, το νησάκι...
8: Ναι.
7: Απέναντι από την Αίγινα.
8: Ναι,
7: είναι σαν τούρτα με πεύκα.
8: Ναι.
7: Λοιπόν, έχει καμιά δεκαριά μικρά πυροσβεστικά οχήματα σκορπισμένα μέσα στο δάσος.
8: Ναι.
7: Μία μέρα ετοιμάστηκα να πάω πεζοπορία και μου λέει ο ξενοδόχος, μου λέει κάνω μου τη χάρη, μην πάρεις μαζί σου τσιγάρα και αναπτήρα, γιατί αν σε ψάξουνε θα σε συλλάβουνε.
8: Ναι, ναι.
7: Μέχρι να σιγουρευτούν ότι δεν είχες την πρόθεση να βάλεις φωτιά στο δάσος.
8: Ναι. Είναι και ξέρεις παίρνει, είναι τόσο εύκολα τα ξερά τα χόρτα.
7: Ναι, δεν είναι.
8: Που δεν, δηλαδή με το τσιγάρο δεν το πίστευα. Το έζησα εδώ απέναντι από το σπίτι μου. Επέλεσα ένα αυτοκίνητο και ήταν το χωραφάκι με τα χόρτα και βλέπω μέχρι να πάει στη στροφή είχε πάρει φωτιά.
7: Ναι, βέβαια.
8: Ναι, ναι, υπέρουν πολύ εύκολα.
7: Έτσι.
8: Που λες με τις αναμνήσεις μου, αυτές ήθελα να σας πω, σαν παιδί που είναι από χωριό, με τα Γαϊδωράκο, με την Αγελάδα, να πάμε...
7: Την Κατσίκα, ναι.
8: Την Κατσίκα, βάζει άρμεγε τη... Την Αγελάδα η γιαγιά και μας ετοίμαζε το γάλα. Όχι με ζάχαρη, με αλάτι.
7: Με αλάτι, ναι.
8: Ναι, ναι,
7: ναι, ναι, ναι.
8: Αλάτι και ψωμί ζυμωτό που το είχε ζυμώσει η γιαγιά μέσα. Πόπο τα λέω και τρέχουν τα σάλια μου. Είναι και τέτοιο έτσι ωραίο ψωμάκι έχω βρει εδώ σε ένα φούρνο στην Καλυφαία. Και πηγαίνω και παίρνω. Πάει ο γιος μου δηλαδή και μου παίρνει.
7: Στην Καλυθέα δηλαδή αυτό που λέγεται μαμά ψωμί.
8: Όχι.
7: Α, οκ. Okay. Εντάξει.
8: Από ένα κριτικό, το σπιτικό λέγεται το φούρνο.
7: Τέλεια.
8: Ναι. Και είναι δηλαδή, τώρα πάει παίρνει ένα καρβελάκι. Είναι ζυμωτό.
7: Ναι, ναι, αργής ο ρήμανς λέγεται.
8: Είναι πάρα πολύ ωραίο. Μου θυμίζει η γιαγιά στο ψωμί. Ναι.
7: Να είσαι καλά.
8: Καλά είσαστε εσείς.
7: Εμείς είμαστε καλά, ναι.
8: Μπράβο, χαίρομαι να είσαστε πάντα καλά. Καλή συνέχεια.
7: Ευχαριστώ,
8: και καλές εκπομπές. Και καλό Σαββατοκύριακο.
7: Σε περιμένω πάλι, γεια.
8: Ναι, καλό ξημέρωμα, γεια.

χρυσή. Εγώ θα κόψω το κρασί για σένα μόνο. Αφού στα χείλη σου τα δυο μπορώ

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Η Λύκη. Το νέο έργο του Ντίνου Σπυρόπουλου στο θέατρο Μικρό Παλάς. Από τον Οκτώβριο, κάθε Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα και Τρίτη.
2: Δεν ξέρω εγώ που είμαι αφεντικό και ξέρεις εσύ που είσαι τζομπάνος.
1: Η Λύκη. Σκηνοθεσία Νικορέστης Χανιωτάκης.
3: Παίζουν αλφαβητικά. Απόστολος Γκλέτσος, Σωτήρης Μανίκας, Γιάννης Νταλιάνης, Ντίνος Σπυρόπουλος, Γιώργος Χρανιώτης. Προπόληση more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Παραπολιτικά 90,1. Παραπολιτικά 90,1.
4: Ράδιο Βάρκα ο Άγρυπνος, 23 και 18 πρώτα λεπτά, 11 και 18 δηλαδή. Και όπως σας είχα πει νωρίτερα, ο κύριος Ανδρέας Μωρίκης, ο κλασικός φιλόλογος και φίλος μας, μου είχε πει ότι θα καλέσει ο ίδιος και πράγματι έγινε αυτό και βρίσκεται στην άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Ανδρέα μου.
5: Μάνο μου, χαίρε και υγιένε και ευδαιμόνη.
4: Να είσαι καλά.
5: Καταπληκτικό το σημερινό θέμα για μένα, μου αρέσει πάρα πολύ. Έχω ξαναπεί κάτι για μία... για δύο τις σελίδες που διαγράφει ο Παπανούσος τη δεκαετία του 60 σχετικά με τη μνήμη. Η πρώτη ήταν εγκόμιο της μνήμης. Ενώ όλοι λέει τη θεωρούν χαμάλι της κρίσης τη μνήμη, να αποθυσαβείς, να κρατάει μόνο σημειώσεις για το τι έχει γίνει, ενώ η κρίση είναι αυτή η οποία έχει αξία. Ο Παπανούσος λέει, ουε και αλίμονο, αν δεν υπήρχε η μνήμη να θυμάται τα δεδομένα, η κρίση πού θα βασιζότανε, ναι, για να κάνει τις κρίσεις της.
4: Ωραίο.
5: Έτσι, ένα λέει. Είναι μέσο λοιπόν η μνήμη απαραίτητο για να λειτουργήσει η κρίση. Αφήστε λέει τις πονηριές, η κρίση και η κρίση. Βεβαίως η κρίση. Γιατί μόνο με τη μνήμη δεν κάνεις δουλειά. Αλλά μπορείς να κάνεις δουλειά με την κρίση άμα δεν έχεις μνήμη. Όχι. Και κάτι πέρα από αυτό λέει ότι η μνήμη είναι ο μοναδικός σου σύντροφος που σου μένει όταν όλα τα άλλα τα έχεις χάσει. Σε πιάνουν εχμάλωτο στον πόλεμο, σε κουρεύουν, σε φυλακίσουν, σε εκδίνουν και εσύ δεν έχεις τίποτα. Χαρτί δεν σου δίνουν να γράψεις και μολύβι. Τίποτα να επικοινωνήσεις δεν μπορείς με τους δικούς σου. Τι έχεις? Μόνο τις αναμνήσεις σου έχεις. Τίποτε άλλο. Για να μην συναθές μπορεί να σε κρατήσουν στη ζωή όσο θυμάσαι ζεις και όσο ζεις ελπίζεις. Στη μνήμη το χρωστάς αυτό. Και λέει στο τέλος, όταν τα λιγοστά αυτά

0: τα αποθησαυρίζει μνήμη, τα κρατάμε σαν τη μαλθή και τα αναζητούμε τις ώρες της μοναξιάς και της ερημίας μας. Έτσι λέει. Και στην επόμενη ψηλίδα του λέει ότι η μνήμη είναι δύο λογιών. Άλλη μνήμη, τώρα τι φάγαμε ρε προχθές, δεν θυμάμαι τι φάγαμε τώρα από χθες το μεσημέρι, τι που είχαμε φάει στα αδένα, δεν θυμάμαι. Αυτά λέει. Δεν είναι τρίχες. Αυτή είναι η μνήμη της επιφάνειας. Υπάρχει πέρα από τη μνήμη της επιφάνειας που σκουπίζονται και φεύγουν με το πρώτο αεράκι οι εμπειρίες αυτές, κατά κανόνα. Υπάρχει μνήμη του βάθους. Η μνήμη του βάθους είναι αυτή η οποία κρατάει μέσα σταθερά εμπειρίες ζωής μοναδικές. Μα πώς θυμάσαι λέει αυτό το πράγμα, πώς να μην το θυμάμαι, αφού ήταν το πρώτο φιλί που έδωσα. Ξεχάσει το πρώτο φιλί τώρα, είναι δυνατό? Αλλιώς καταγράφονται κάποιες εμπειρίες μέσα μας. Και εδώ πέρα το ερώτημα του αγαπημένου μας Πέτρου, αν ζούμε για να θυμόμαστε ή θυμόμαστε για να ζούμε. Να θυμηθούμε το εξής, ότι αν στη ζωή μας δεν υπήρχε νύχτα, δεν υπήρχε διαίρεση του χρόνου, δεν υπήρχαν ώρες, μέρες, εβδομάδες, μήνες, χρόνια, αλλά η ζωή μας ήταν μόνο μία μέρα. Μόνο μία μέρα. Δεν υπήρχε παρελθόν, παρόν, μέλλον. Δεν θα υπήρχε το τέτοιο ερώτημα για τη μνήμη. Όλα θα ήταν μια συνέχεια. Επειδή όμως η ζωή μας δεν είναι έτσι, λένε οι σοφοί ότι για να πας μπροστά στη ζωή σου, αυτό που κάνεις τώρα πρέπει να σκεφτείς αν βρίσκεται σε αγαθή συνέχεια με κάτι προηγούμενο και αν είναι τέτοιο που να προετοιμάζει το επόμενο βήμα, ώστε η ζωή σου να είναι σαν μια αμαξοστοιχεία από διαδοχικούς δεμένους μεταξύ τους σειρμούς. Να μην κάνεις πράγματα τα οποία δεν συνεχίζουν κάτι προηγούμενο και δεν προετοιμάζουν κάτι επόμενο. Η πρόοδος είναι το αποτέλεσμα αθρηστικών ενεργειών, πράξεων. Εάν δεν θυμάσαι τι έχεις κάνει, αναγκάζεσαι πάρα ξεκινάς από την αρχή. Παράδειγμα μεγάλο, ουσιαστικό, είναι ο χιμπατζής. Ο χιμπατζής που είναι το πιο έξυπνο, ας πούμε, από τα φυλαστικά. Όταν βγει για να βρει μπανάνες στο δάσος, πηδάει, πάει σε ένα κλαδί από εδώ από εκεί, κατεβάζει τις μπανάνες. Όταν του πίνει τα μπανάνα που είναι πολύ ψηλά και δεν μπορεί να τη φτάσει, τι κάνει, τι είναι έξυπνος. Ψάχνει και βρίσκει ένα κοντάρι, το πιάνει, εργαλείο,
1: ναι.
0: Και χτυπάει την μπανάνα και την κατεβάζει κάτω και την τρώει. Την άλλη μέρα που βγαίνει πάλι για να βρει μπανάνες, πάλι τα ίδια. Γιατί? Γιατί δεν θυμάται να πει και αύριο θα πεινάσω. Δεν παίρνω αυτό το μαγκούρι που βρήκα τώρα, το μεγάλο ξύλο, το μακρύ, να το πάω στη φωλιά μου, ώστε αύριο θα πάω για να ψάξω να βρω μπανάνες, να το έχω μαζί μου. Δεν θυμάται. Δεν θυμάται, οπότε αυτή και αυτή αρχή πάλι ξαναρχίζει να ψάχνει να βρει ένα μακρύ ξύλο. Οπότε δεν μπορεί να φτιάξει πολιτισμό, ένα πλάσμα, όσο έξυπνο και να είναι. Αν δεν θυμάται και δεν μπορεί έτσι να προσθέσει τις επιτυχίες του, κάθε μια νέα επιτυχία του στην προηγούμενη και να προχωρήσει. Τώρα, αξίζει να ζεις για να θυμάσαι. Χάνουμε πολλές φορές προσφύγεις ανθρώπους και βλέπει κανείς την απελπισία από τον πόνο. Και έρχεται μια κουβέντα. Εάν πονάς πολύ και λες θέλω να τελειώσει η ζωή μου, δεν θα θυμάσαι. Και όσο δεν θα θυμάσαι, τότε θα χαθεί και το προσφυλές σου πρόσωπο. Όσο θυμάσαι ένα πρόσωπο που έχει φύγει από την επίγεια ζωή, όσο το θυμάσαι, τόσο λέμε ότι και αυτό εξακολουθεί να υπάρχει. Άλλωστε, ποια είναι ίσως η μεγαλύτερη αξία του αρχαίου κόσμου στον ανθρώπινο πολιτισμό? Είναι η ιστεροθυμία. το να σε θυμάται ο κόσμος όταν φύγεις από τη ζωή. Τι λέει στον Όμηρο στη Ραψοδία την Νέκια, εκεί που ο Οδυσσέας έχει κατέβει στον κάτω κόσμο. Ποιον συναντάει πρώτον? Συναντάει τον Ελπίνορα, τον σύντροφό του που χάθηκε, αλλά δεν τον έχουν θάψει. Βρίσκει λοιπόν μπροστά του Οδυσσέας και του λέει ο Ελπίνορας, τι κάνεις λέει ο Οδυσσέα, του λέει, τι έχετε κάνει, δεν έχετε αφήσει άταφο? Όταν πας στη Ιθάκη, πρώτη σου δουλειά είναι να μου φτιάξεις μνήμα, να υπάρχει το όνομά μου, ότι έζησα, ότι υπήρξα. Ο νεκρός Ελπίνορας και αυτή την αξία, ο Όμηρος συνθέτει τα πείματά του το 800 π.Χ. Καταλαβαίνετε πόσες εκατοντάδες χρόνια πριν υπήρχε η έννοια της ιστεροθυμίας ως μια από τις κορυφαίες έννοιες του αρχαίου κόσμου. Λοιπόν, με τη μνήμη, θυμάσαι, με τη μνήμη αντιπαλεύεις το χρόνο και μπορείς, να έχεις μια ζωή έντιμη. Γιατί? Γιατί αν θυμάσαι τι έλεγες, μπορείς να αποδείξεις ότι έχει συνέπεια τα έργα σου τα τωρινά με τα λόγια σου τα τωπινά. Να έχεις λόγον διδώνε, που έλεγε ο δασκαλός μου, ο Παναγιώτης ο Παρής, προς χωρέστον, το 85 για τη ζωή. Συγγνώμη. Να έχουμε λόγον διδώνε, να μπορούμε να πούμε γιατί κάνουμε αυτό το πράγμα που κάνουμε τώρα. Γιατί σήμερα 18 Σεπτεμβρίου, κύριε Μωρίκη, μιλάς έτσι, λειτουργείς έτσι? Απλούστατα γιατί και χτες, 17 Σεπτεμβρίου, έτσι ήμουνα. Και έτσι μπορεί κανείς να έχει συνέχεια στη ζωή του, να έχει μια συνέχεια συνέπειας. Αυτό είναι που ζητάμε. Η μνήμη λοιπόν, καταλήγω, είναι μεγάλο δώρο, μεγάλο δώρο της πίστης του Θεού, όπως το θέλει κανείς να το πάρει, στον άνθρωπο, γιατί δίνει νόημα και αξία στη ζωή. Αλλιώς, χωρίς μνήμη, η ζωή μας είναι αναξιοδίωτη. Αυτό που βλέπουμε τώρα, σήμερα, και που είναι ό,τι πιο επώδυνο, να βλέπεις τη μάνα σου να μη σε αναγνωρίζει γιατί έχει Αλτσχάιμερ. Και να πηγαίνεις να πληρώνεις και να σου λέει, κύριος, γνωριζόμαστε? Να λέει η μάνα στο παιδί. Αυτό το πράγμα λοιπόν είναι, όσο βαρύ, όσο υπόδεινο είναι, τόσο ευτυχές είναι το να μπορεί κανείς να θυμάται.
1: Ευχαριστώ.
0: Αυτό είναι. Βέβαια, ο άνθρωπος πολλές φορές έχει πονέσει τόσο πολύ στη ζωή του, ώστε λέει, θέλω να μην θυμάμαι, θέλω να ξεχάσω. Θυμάμαι τώρα ένα παλιό τραγουδάκι της δεκαετίας του 50. Θέλω να λησμονήσω και να λησμονηθώ, να μην ξαναγαπήσω και να ξαναγαπηθώ. Με δίχως πόνους και δίχως κλάματα κτλ. Σοφία Βέμπο.
1: Ναι.
0: Αυτά, Μανώλη. Και η μνήμη είναι ό,τι πιο γλυκό για μένα. Γιατί αν έχουμε ζήσει μια ζωή με συνέπεια, μπορούμε να θυμόμαστε. Και δεν έχουμε μοναξιά. Δεν νιώθεις ποτέ μοναξιά όταν μπορείς να θυμάσαι. Μοναχικότητα μπορεί να έχεις, αλλά όχι μοναξιά.
1: Σωστό.
0: Δεν υπάρχει εγκατάλειψη. Και όσοι θυμούνται, δεν πάνε εύκολα στον ψυχιάτρο. Αυτά.
1: Μάλιστα.
0: Φιλά πολλά.
1: Ευχαριστώ πολύ, Αντρέα μου.
0: Γεια σου, Μάνο.
1: Yeah.

0: 2-11-10-80-880. Γεια σου Γιάννη από την Κεσαριανή.
1: Χαίρετε και αγαλιάστε αγαπητέ φίλε Μάνο.
0: Γεια σου Γιάννη.
1: Υγεία, ειρήνη και ψυχραιμία.
0: Μακάρι.
1: Περίμενα να ακούσω τον κύριο Μωρίκη, γι' αυτό πήρα τηλέφωνο.
0: Ναι.
1: Μπορεί να ήμουν ένα από τους καλύτερους μαθητές του.
0: Και κάθε ήσουν και εσύ μαθητής του.
1: Όχι.
0: Αλλά...
1: θα ήθελα να ήμουν και είμαι αιώνιος μαθητής.
0: Κατάλαβα.
1: Οπότε πραγματικά θέλω να προσθέσω σε αυτά τα οποία υπόθηκα και τη δική μου άποψη. Ο άνθρωπος, μάλλον το αλάτι της ζωής είναι η μνήμη για τον άνθρωπο.
0: Ναι.
1: Η γνώμη μου.
0: Ναι.
1: Και η μνήμη δική μου είναι στα παιδικά μου χρόνια που πρόλαβα τη γιαγιά από τη Μικρά Ασία που μου έλεγε ιστορίες από τις αλυσμόνητες πατρίδες.
0: Ναι.
1: Τα οποία δεν μπορώ ποτέ να τα ξεχάσω. Τώρα για τον κύριο Μωρίκη, ήθελα οπωσδήποτε ακούει να μου πει την άποψή του ή να την επιβεβαιώσει ότι ο Μέγας, όχι Μέγας, τον πούμε ο παππούς μας, ναι, ο Αριστοτέλης,
0: ναι,
1: έλεγε μέτρον άριστο.
0: Έλεγε.
1: Όχι παν μέτρο μέριστο.
0: Όχι παν μέτρο, αυτά έτσι, είναι προσθήκες.
1: Έτσι και το έχουν μπερδέψει πάρα πολύ. Μερικοί φιλόσοφοι το λένε.
0: Σκοπίμως τα μπερδεύουν αυτά.
1: Ακριβώς. Και όλα αυτά ούτε είναι τυχαίο που είπανε τα αρχαία ελληνικά είναι δύσκολα. Ούτε τυχαίο είναι που μας λέγανε μετάφραση από τη γλώσσα μας. Έτσι. Δεν είναι τυχαία όλα αυτά. Ούτε τυχαίο είναι να μιλέμε στο τέλος το νι και το σίγμα.
0: Ναι.
1: Που η γιαγιά από το χωριό το α έλεγε και Κατίνο μας το είπε με το α, με το νι και με το σίγμα.
0: Ναι, και να πω και κάτι εδώ.
1: Ναι.
0: Το μέτρον άριστον είναι ένα αρχαίο ελληνικό ρητό που αποδίδεται στον Κλεόβουλο τον Λίνδιο.
1: Ακριβώς. Και ήταν άλλο
0: ένας από τους 7 σοφούς.
1: Τους σοφούς και άλλο το επίπεδο τότε της αρχαιότητας. Και εδώ θέλουν επίτηδες για να μην φτάσουμε τις δυνατότητες που είχαν οι προγονείς μας. Και έχουν μπαίξει τώρα και οι κομματικές μηχανισμοί που δημιουργούν καταστάσεις. Επιτρέπεται τώρα να είναι για τον ένα φιλόσοφο να λένε λέει αριστερή, οι άλλοι να είναι δεξιοί και γαλοπράσινοι. Και εκεί πάλι η διχόνοια. Την είχαμε τη διχόνοια από παλιά, αλλά όχι τώρα.
0: Ναι.
1: Και όπου να συγκριθούμε τα μέτρα πριν 2000 χρόνια. Ναι. Και όμως κάποιοι επιτίδη το επιδιώκουν και χωρίζονται τους νεοέλληνες. Καλή σου δύναμη.
0: Πώς είσαι εσύ, καλά?
1: Εγώ είμαι πάρα πολύ καλά.
0: Πέρασε καλά το καλοκαίρι?
1: Μπορώ να πω, για πρώτη φορά πήγα στην Αίγινα.
0: Ναι.
1: Εσύ είπες για τα Αγκίστρι. Εγώ πήγα στην Αίγινα.
0: Μα εγώ έχω πάει 20 φορές στην Αίγινα.
1: Μα το έχεις πει, γι' αυτό σου το άκουσα. Ναι. Και πηγαίνοντας στην Αίγινα, διάβασα ένα βιβλίο. Το μεγάφωνο του πλοίου δεν είπε ότι κάνουμε στάση στην Αίγινα και πήγα στο Αγκίστρι. Οπότε τι έγινε, πώς να φύγω με τον γλίγορο.
0: Ναι.
1: Γιατί ο προορισμός μου ήταν η Πέρδικα.
0: Ναι, ναι, κατάλαβα.
1: Πήγα στην Πέρδικα και μετά από 15 χρόνια ψάρεψα κιόλα.
0: Με έπιασε τίποτα?
1: Έπιασε.
0: Μπράβο.
1: Το ηρωνία ποιο ήταν? Ότι μου φύγε ένα μελανούρι και η άλλη η σάλπα, η οποία ήταν λίγο πιο μεγάλη, αγκιστρώθηκε και στα χέρια μου.
0: Μάλιστα.
1: Πράγμα, δύο αγκίστρια πήγαν στα δάχτυλά μου και αναγκάστηκα να πάω στο.
0: Στο ιατρικό κέντρο.
1: Στο ιατρικό κέντρο που εκεί θαύμασα τον γιατρό, την προϊσταμένη για τη τελειότητα και το κάτι άλλο.
0: Μα είναι πολύ καλό το ιατρικό κέντρο εκεί.
1: Και έδωσα και συγχαρητήρια, βγήκα και είπα στο γιατρό και στη οποία ήταν και άνθρωποι και κατατοπισμένοι.
0: Βέβαια.
1: Έτσι, γιατί έχω ξαναπάθει με το Αγκίστρι και ήξερα και εγώ αν, δηλαδή είχα μια φαλτσέτα και πενταγή θα το σχεδόν εγώ.
0: Ναι, μόνος τώρα δεν χρειάζεται να κάνεις.
1: Αν είχα και πήγα εκεί και λέγοντας αυτά μου το ταυτοποίησαν και το κάτι άλλο.
0: Μάλιστα.
1: Καλή δύναμη.
0: Γεια σου Γιάννη.
1: Και όπως είπε και άλλη ακροατία, είσαι ένα ζωντανό σχολείο μόνο.
0: Να είσαι καλά ρε φίλε.
1: Καλή σου δύναμη.
0: Επίσης.

plesio che volta. Έβλεπα και ξεσήκωνα τραγουδιστές.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, στο νέο τεύχος. Το νέο διάστημα και οι ευκαιρίες της Ελλάδας. Ρομπότ φτιάχνουν ρομπότ και αλλάζουν τα δεδομένα. AI εργαλεία για να φτιάξετε τον πρώτο σας AI υπάλληλο. Business Seeds, ο μεγάλος διαγωνισμός καινοτομίας ξεκινά. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν, με τα παραπολιτικά.
0: Παραπολιτικά 90,1.
2: Να προσκαλέσω την κυρία Άννα από τη Θεσσαλονίκη. Δεν το ακούτε, σας παίρνει η Σταυρούλα, αλλά δεν το ακούτε. Άννα μου, αν θέλεις, ξαναπάρε. Κωνσταντίνα, από τους Τρακομακεδόνες.
3: Καλησπέρα, κυρία Μάνο μου.
2: Γεια σου, Κωνσταντίνα.
3: Τι να πρωτοθαυμάσω.
2: Τι.
3: Τα ωραία κείμενα που διαβάζετε, τα ωραία τραγούδια που βάζετε, τους συνομιλητές που ακροατάς όλους που ακούω, όλα υπέροχα, κύριε Μάνο.
2: Να είστε καλά.
3: Να είστε καλά εσείς, Παναγία μου, να είστε καλά. Με κάλυψε πλήρως ο κύριος Μουρίκης.
2: Ναι.
3: Γιατί πράγματι η μνήμη είναι το πιο, το πρώτιστον.
2: Ναι.
3: Η μνήμη. Αυτό που είπε, ότι δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα η μάνα να μην γνωρίζει τα παιδιά της, εγώ το έχω ζήσει με τη γιαγιά μου, κύριε Μάνο, τη μία γιαγιά.
2: Αρρώστησε.
3: Δηλαδή είναι φρικτό να λέει τη μάνα μου μάνα. Δηλαδή που ήταν μια γυναίκα σοφή, μαία του χωριού, πολλά παιδάκια έχει βγάλει από τα χεράκια της και όμως στο τέλος και την πήρε η μανούλα μου γιατί δεν είχε υποχρεώσεις για να μην παντρευτεί εμείς και πέθανε στα χέρια της μανούλας μου.
2: Ναι.
3: Την κοίταξε πάρα πολύ. Λοιπόν, δεν έχω έχω αυτή την πικρή ανάμνηση από τη γιαγιά αυτή, mm. αλλά έχω ανάμνηση από την άλλη μου γιαγιά, του πατέρα μου.
2: Ναι.
3: Τι να σας πω, κύριε Μάνο, τι μου φέρατε απόψε. Τι, βλέπω τώρα τα κυκλάμινα που βγαίνουν, αυτά τα μικρά, αν τα έχετε δει,
2: ναι,
3: που είναι σαν βιολετίτσες.
2: Ναι, ναι.
3: Ναι, είχε πολλά τέτοια το χωριό μου. Τι να σας πω, που πήγαινα με τη γιαγιά μου, με τα προβατάκια, με τα αυτά, και κόβαμε και κάναμε κολιεδάκια. Στο λαιμό βάζαμε.
2: Ναι, ναι, αυτά, ναι, ναι.
3: Τι όμορφα. Τι να πω, κύριε Μάνο μου, τα μανουσάκια, τις ανεμόνες, αυτά είναι ακριβώς αυτό που κύριε, μένουν αυτές οι αναμνήσεις και σε όλη τη ζωή τις θυμάστε. Αφού έχουμε, αν έχουμε το μυαλό μας.
2: Ναι.
3: Και αν μου αρέσουν τόσο πολύ τα λουλούδια, είναι ακριβώς αυτά που θυμάμαι. Να πω το άλλο, κύριε Μάνο μου.
2: Ναι.
3: Πήγα σούπερ μάρκετ και ήθελα να πάρω ανθότυρο.
2: Ναι.
3: Λοιπόν, λέω σε πολύ καλό σούπερ μάρκετ. Μου λέει η κοπέλα να δοκιμάσετε, κυρία. Λέω ναι, δεν πήρα. Λέω δεν έχει τη γεύση αυτή που έτρωγα στη γιαγιά μου.
2: Ναι.
3: Γιατί η γιαγιά μου την έφτιανε μόνη της.
2: Ναι, ρε παιδί μου, έχεις
3: αυτή η μυρωδιά. Αυτό το γάλα. Αυτό. Πού να τα ξεχάσεις αυτά. Και μου λέει δεν είναι. Φυσικά, κυρία μου, δεν είναι όπως αυτό που θυμάστε. Προσπαθώ να πάρω. Όταν βρω κάτι καλό, παίρνω βέβαια. Ναι. Αλλά δεν είναι, κυρία Μάνο μου.
2: Ναι.
3: Μετά να πω το άλλο. Γελάνε τα παιδιά μου. Τώρα ο σύζυγος τρώει τα αυγά πιο πολύ ποσέ. Λοιπόν, και λέω μη γελάτε, εγώ τα ποσέ ξέρω από 7 χρονών. Μα πού ρε μάνα, αφού ήσουν σε ένα χωριοδάκι. Άκου παιδί μου, ο παππούς μου, ο Καντσέλικας,
2: ναι.
3: είχε φιλίες. Με έναν και πέρα πολύ, ας το πούμε τσιφλικά, ας πούμε τα κτήματα.
2: Ναι.
3: Και ερχότανε κύριε Μάνο, ήμουν 8 χρονών παιδάκι αυτά, στη γιαγιά μου, που είχε και το όνομά μου Κωνσταντίνα, στα ψυχούλα της. Και είχε το τσάκι και όπως έβραζε το νερό, έλεγε Κωνσταντινιό, ρίξε μου δύο αυγά να κάνω ποσέ, της έλεγε.
2: Ναι.
3: Υπάρχει, ναι, και τα βγάζαμε και τα θυμάμαι πώς μένουν αυτές οι αναμνήσεις.
2: Βέβαια μένουν.
3: Ναι. Και, μα μπορεί να τα ξεχάσεις. Λέμε το άλλο, αφού και μετά που μεγάλωσε κύριε Μάνο μου και ήμουν στο γραφείο και πήγαινα στη γιαγιούλα μου. Ήταν πολύ πονεμένη ψυχή και χάσει παιδιά τέλος πάντων. Για να τις κάνω παρέα το καλοκαίρι. Πώς να ξεχάσω αυτό το αεράκι και που ξάπλωνα στο παραθυράκι και το πρωί η γιαγιά έφερνε τα σίκα, τα φραγκόσικα, τα χλαδάκια, τα φρέσκα. Το απόγευμα, κύριε Μάνο μου, να βγάζει από τη Λαΐνα αυτά τις σκεφτέδες και το λουκάνικο. Αλλά τι ωραίο παστό. Mm. Με αυγά αυτό τα αυγά. Αυτά μου αρέσουν πολύ και τώρα. Σας μιλάω ειλικρινά. Μένουν οι αναμνήσεις αυτές. Μένουνε. Δεν τα ξεχνάω. Πολύ ωραία. Και θέλω, Παναγία μου, παρακαλώ, όλος ο κόσμος να μου κρατήσει το μυαλό μέχρι τέλος. Γιατί, όπως το είπε και ο κύριος Μουρίκης, ζεις. Ζεις με τις αναμνήσεις. Ζεις. Τιμάσαι ωραία. Όμως, όπως είπε και η κυρία Σκηνά, δεν είναι όλες ευχάριστες οι αναμνήσεις.
2: Εντάξει.
3: Είναι και δύσκολες. Και αυτές προσπαθούμε, τι λέμε, να μην ξανάρθουν ή να μην τις δω σε δικά μου, σε κανέναν, αλλά και σε δικά μου πρόσωπα.
2: Μάλιστα.
3: Προσπαθώ, σε αποφεύγω. Είναι, κύριε Μάνο Πόψερ, δεν ξέρω. Κάθε βράδυ τα θέματά σας είναι ωραία, αλλά και απόψε με έπιασε συγκίνηση και πάρα πολύ το ευχαριστιάμαι. Και θα σας ακούσω μέχρι τέλος.
2: Τέλεια.
3: Είστε καλά, πολύ. Παναγία μου.
2: Και εσύ,
3: πολλά πράγματα θυμάμαι, αλλά να μιλήσουν κι άλλοι.
2: Μην
3: πάρα
2: ανησυχείς.
3: Πολλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Πες μου την πιο έντονη ανάμνηση από όλα αυτά που θυμάσαι.
3: Από τα παιδικά μου χρόνια. Να σας πω, κύριε Μάνο μου. Θα το πω πάλι, γιατί είμαι κουραστική. Με τα άλογα που πηγαίναμε πάνω, και τα λευκάλογα. Το θηλυκό το λέγανε κούλα και το άσπρο το άλλο το λέγαμε τσίλι.
2: Πώς το λέγατε?
3: Τσίλις. Τσίλι, ναι.
2: Ξάδερφός μου τα ήταν. Τσιλιμίδης εγώ, τσίλις αυτός.
3: Μα τι ωραία ήταν. Άσπρο. Και ανεβαίναμε. Τι χαρά κι εγώ και η αδελφή μου. Πηγαίναμε να τα ποτίσουμε ή πηγαίναμε στο περιβόλι με τη γιαγιά. Να σας πω μια ωραία ανάμνηση.
2: Παρακαλώ, βεβαίως.
3: Χθες είδα ένα ντοκιματέρ εδώ πέρα στη τηλεόραση που είχε το 1954 πώς δούλευαν οι εργάτριες που κόβαν τη σταφίδα.
2: Μάλιστα.
3: Αφού έλεγα τότε η μανούλα μου ήταν στο χωριό ακόμη το 57 ήρθαμε εμείς και λέω σαν να έβλεπα τη μητέρα μου εκεί να βλέπατε να κόβουν τα σταφύλια το τελάρο στην πλάτη και να το βγάζουν 100 μέτρα έξω. Mm. Τώρα μην κοιτάτε που τα μηχανήματα. Συγκινήθηκα. Και αυτό μια ανάμνηση, γιατί πιο με, τη μανούλα μου που δούλευε. Αλλά τα πάντα. Δεν ξεχνώ τίποτα. Αφού σας μιλάω ειλικρινά, τώρα που ήμουν μεγάλη, περίπου 70, πήγα με την αδελφή μου, Νούλα, πάμε να δούμε αυτό το χωράφι μας, να δω τις ανεμόνες. Σας μιλάω ειλικρινά, καθόμαστε και χαζεύαμε τις ανεμόνες και το μανουσάκι, κύριε Μάνο μου.
2: Σε πιστεύω.
3: Τόσο ωραία πράγματα.
2: Μάλιστα.
3: Τόσο ωραία. Είναι ωραία. Ό,τι και να κάνουμε, ό,τι και να αποκτήσεις, αυτές οι αναμνήσεις δεν φεύγουν.
2: Σωστά.
3: Δεν φεύγουν. Αλλά και μας ακολουθούν όμορφα, γιατί τώρα αυτή την ώρα, εδώ στην αυλή μου, και δύο σικές έχω, και μουριά έχω, και λεμονιές έχω, και αχλαδιές έχω. Δηλαδή, όχι ότι είναι πολλά, αλλά γεύομαι κάθε φορά και θυμάμαι το χωριό μας.
2: Κατάλαβα.
3: Καταλάβατε.
2: Μάλιστα. Χάρηκα πολύ, Κωνσταντίνα.
3: Χαίρομαι. Θέλω να είστε πάντα καλά με την οικογένειά σας. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Μάνο μου.
2: Στο καλό. Γεια χαρά.
3: Να σας πω κάτι. Ίσως δεν το έχετε το τραγουδάκι που σας είπα.
2: Ποιο?
3: Του Μητροπάνου.
2: Ποιο?
3: Πες που πουλάνε καρδιές μου, αρέσει, κύριε Μάνο μου. Δεν άκουγα τραγουδία και τώρα αρχίζω λόγω της αδερφούλας μου.
2: Πες μου που πουλάνε καρδιές, ναι.
3: Τι είπατε?
2: Θύμισα τον τίτλο στην Παναγιώτα. Αν το βρει, θα το βάλει.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Να είσαι καλά.
3: Ευχαριστώ για την γενναιοδωρία σας.
2: Φιλιά πολλά. Γεια.
3: Καληνύχτα. Γεια.

Εντάξει Κωνσταντίνα μου, το άσμα. Λοιπόν, κοντεύει 12. Θα μας πάει ως εκεί ένα τραγουδάκι ακόμα και θα επιστρέψουμε με τους φίλους που περιμένουν.

0: Ποια θέματα σας απασχολούν τις νύχτες?
1: Να το ξέρεις, με τη μάνα σου θα τραβηχτούμε καμιά ώρα εδώ μέσα σαν τα συντεκλέρια.
2: Αφού την ξέρεις.
1: Την ξέρω, αλλά δεν αντέχω άλλο, με έπριξε. Διότι και να μιλάω, αδερφέ μου, σαν υποψήφιος βουλευτής, με την ελληνικούρα μου ξεροψημένη, και να κάθομαι σαν μαθήτρια του κατηχητικού, και να βγάζω το καπέλο μου λες και μπαίνω στο Λευκό Οίκο, και να της φυλάω και το χέρι που βρωμάει σέρτικο αγρινίου.
2: Υπομονή.
1: Υπομονή κάνουνε και τα λάστιχα, αλλά έρχεται κάποια ώρα που κλατάρουνε.
3: Η ώρα είναι 12.

0: Ο Μάνος είναι στη ραδιοβάρκα του. Να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Ναι, Μανώλη μου.
2: Να σας περιμένω.
3: Αποκλείεται, δεν μπορώ, δεν γίνεται.
2: Διάλογοι, μονόλογοι, εξομολογήσεις, ψήθυροι σιωπές.
3: Δεν το ζω αυτό.
2: Μουσικές, τραγούδια, παρατράγουδα, σχόλια, σχολιανά.
3: Μανώλη, δεν πάει άλλο. Όλη μέρα τις τετέλειες και είμαστε στα κούτσουρα του Δαλαμάνγκ. Μέρα νύχτα.
2: Για ραδιοφωνικά ταξίδια, άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Θα σου έλεγα τώρα κάτι, αλλά έχει χάρη.
2: Ποια θέματα σας απασχολούν τις νύχτες?
3: Να δείξουμε κατανόηση, αλλά πώς.
2: Τι λέτε στον εαυτό σας όταν δεν θέλει να παραδεχτεί την αλήθεια?
3: Δεν ξέρω τι θα κάνεις. Κοίτα να σταματήσει αυτός ο σαματάς. Συνεννοηθήκαμε. Άγια.
4: 12 και 2 πρώτα λεπτά. Άνοιξε και η γραμμή με Θεσσαλονίκη. Status FM 107,7, αγαπημένος σταθμός των Θεσσαλονικαίων, κάνει αναμετάδοση από τις 12 μέχρι τις 2 το πρωί. Και ευχαριστώ και όλα τα παιδιά που δουλεύουν εκεί. Τυχαίνει στη διάρκεια της μέρας να μπαίνω στο σταθμό. Έχουν πολύ καλές εκπομπές. Και να χαιρετήσω και τον Δημήτρη Βενιέρη, που είναι ο δημιουργός και ο διευθυντής του σταθμού. Και μιας και άνοιξε η γραμμή με Θεσσαλονίκη, Άννα από τη Θεσσαλονίκη, αν ακούς πάρε ξανά, γιατί προσπαθεί η Σταυρούλα αλλά δεν σε βρίσκει. 2-11-10-80-8-8-0. Γεια σου ευτυχία μου Αηδόνη των Ιωαννίνων.
5: Γεια σου δάσκαλε.
4: Έλα.
5: με το σχολείο μας.
4: Καλά είσαι?
5: Δόξα τω Θεώ, καλά. Εσείς πώς περνάτε?
4: Καλά περνάμε το.
5: Χαιρετήσω και τη Θεσσαλονίκη και τους γνωστούς εκεί.
4: Ναι.
5: Τον κύριο Χρήστο, την κυρία Ευαγγελία και όλους που μας ακούνε.
4: Οκ. Okay.
5: Όπως σου έγραψα, το είναι ένα σχολείο νυχτερινό. Και να το ονομάσουμε. Να το αλλάξουμε όνομα.
4: Να το αλλάξουμε όνομα δεν υπάρχει περίπτωση.
5: Δεν υπάρχει, ναι, το ξέρω. Ναι. Ναι.
4: Είναι 27-28 χρόνια το ίδιο όνομα. Δηλαδή δεν
5: ναι,
4: γίνεται.
5: Καλό είναι, καλό είναι.
4: Ναι.
5: Τι είναι, οι αναμνήσεις είναι πολλές. Μάνο, τι να πρωτοθυμηθείς τώρα. Πολλές είναι. Ναι. Εγώ που έζησα στο χωριό έχω και καλές και άσχημες και όλα.
4: Λογικό.
5: Λογικό είναι. Λογικό είναι. Τώρα οι νέοι άνθρωποι δεν ζουν. Είναι λίγοι που ζουν στα χωριά.
4: Ναι.
5: Τη ζωή που κάναμε εμείς. Ναι. Καλά ήταν. Στην αναμνήσεις ζούμε και με και την ελπίδα.
4: Εσείς όταν ζούσατε στα χωριά δεν είχατε άλλη επιλογή?
5: Όχι βέβαια.
4: Ενώ τώρα
5: όχι.
4: Έχουν επιλογή. Οι άνθρωποι φεύγουν.
5: Φεύγουν, αλλά και εδώ που είναι οι άνθρωποι και τα κορίτσια δεν ασχολούνται. Εντάξει, πάνε όλοι για σπουδές. Αλλά δεν ασχολείται το κορίτσι το σημερινό. Ούτε να κεντήσει, ούτε να πλέξει. Εμείς κάναμε και αυτές τις δουλειές.
4: Ναι, εντάξει.
5: Εντάξει, δεν είχαμε εμείς να πάμε καφετέρειες.
4: Ναι.
5: Εντάξει, αλλά ασχολούμαστε και με τις δουλειές και ακόμα και σήμερα.
4: Κατάλαβα.
5: Για σκέψη εγώ τώρα, όταν ήμουνα μετά τα 12 μου χρόνια, που ήμουν 12 χρόνια μετά.
4: Ναι.
5: Μπορεί να είμαι 13-14, για σκεφτείτε να ζυμώνω ψωμί για την οικογένεια όλη.
4: Ναι.
5: Πέντε ταψά, μέρα παραμέρα.
4: Πω.
5: Γιατί δεν ήταν, το ψωμί ήταν που είχαμε πιο πολύ, τι άλλο να τρώγαμε για να χορταίναμε.
4: Ναι, βέβαια.
5: Έτσι είναι.
4: Και ψωμί με λάδι και τέτοια.
5: Ναι, και ζάχαρη, που υπήρχε ζάχαρη για να φάμε φέτα λάδι με ζάχαρη. Όχι βέβαια. Λίγα πράγματα. Από τότε που ξεκίνησε η Γερμανία και έφυγε ο πατέρας μου, εγώ ήμουν το μεγαλύτερο παιδί και κοιτούσα άλλα 5 αδέρφια. Και να φανταστείτε, το μικρότερο ήταν 1 χρονών.
4: Ναι.
5: Εγώ το μεγάλωσα.
4: Ναι.
5: Δουλειά. Τώρα δεν γίνεται. Τώρα τα κορίτσια μόλις τελειώνουν το σχολείο ή θα πάνε για την καφετέρια. Καλό είναι και να μάθουν και να κεντήσουν και να πλέξουν. Δεν είναι άσχημο. Και να ζυμώσουν. Και τι να με το κάνουνε. Πώς θα αργότερα, γι' αυτό δεν μπορούν να κρατήσουν οικογένεια. Μπορούν να κρατήσουν γιατί δεν μάθανε. Δεν τα έμαθε η μάνα τους.
4: Βέβαια, παιδί μου, τώρα οι οικογένειες κρατιόνται Από το πλεχτό.
5: Όχι βέβαια, αλλά πρέπει. Όλα έχουν σημασία. Το κυριότερο οικογένεια, η γυναίκα κρατάει το σπίτι γιατί είναι από τη φύση φτιαγμένη να ασχολείται με την κουζίνα.
4: Ναι.
5: Δεν θα μαγειρέψει ο άντρας όπως θα μαγειρέψει μια γυναίκα, δεν νομίζω.
4: Γιατί, αφού οι περισσότεροι σεφ είναι άντρες. Οι περισσότεροι μάγειροι είναι άντρες.
5: Είναι το επάγγελμά τους αυτό που δουλεύουν.
4: Ναι, ενώ αυτό λέω και εγώ.
5: Στο σπίτι δεν νομίζω οι περισσότεροι άντρες να μαγειρεύουν.
4: Μην το λες, εγώ έχω ακούσει ανθρώπους που τους εκτιμώ έτσι, είναι ευγενείς και τα λοιπά, και λένε ότι μαγειρεύουν και στο σπίτι.
5: Υπάρχουν, βέβαια υπάρχουν, αλλά όχι, είναι πιο όλοι από τις γυναίκες. Ναι. Η γυναίκα σημερινή, έχω εμπειρία πάνω σε αυτό, γνωρίζω οικογένειες, σπίτια. Δεν κάθεται η γυναίκα στη κουζίνα όπως καθόμασταν εμείς,
4: ναι.
5: και σήμερα. Εγώ όμως η κόρη μου την έμαθα και κρατάει το σπίτι της, την οικογένειά της.
4: Αχα.
5: Θα γυρίσουν τα παιδιά από το σχολείο να βρουν το φαγητό τους, ο σύζυγος. Θα μαγειρέψει και ο σύζυγος.
4: Ναι.
5: Γιατί δουλεύει και η κόρη μου. Αλλά όχι όπως σήμερα, τέλος πάντων. Εγώ θυμάμαι να σας πω μια περίπτωση.
4: Ναι.
5: Θυμάμαι όταν πήγα στη Γερμανία και ένα πρωί έπαιρνα το λεωφορείο, έπαιρνα και το τραμ και
4: ναι.
5: πήγαινα στη δουλειά μου.
4: Ναι.
5: Όταν πήγα στη στάση να κατεβώ από το τραμ για να πάω στο εργοστάσιο, είχα μια τσαντούλα που μέσα είχα λίγο ψωμί και μια κονσέρβα.
4: Ναι.
5: Μια κονσέρβα κορνεμπίφ.
4: Ναι.
5: ναι. Και όπως κατέβηγα την ξέχασα τη ζένα μου. Μέσα στο τραμ. Εκεί να δείτε το γέλιο που έχω ρίξει, δηλαδή όταν πήγα στο εργοστάσιο, αχολογούσε μέσα όλο το εργοστάσιο από το γέλιο που κάναμε. Κυνηγούσα το τραμ πίσω για να το φτάσω στα φανάρια για να βρω τη ζάντα μου.
4: Και τη βρήκες?
5: Όχι, το πρόλαβα όμως το τραμ στα δεύτερα φανάρια.
4: Αλλά η τσάντα πού είχε πάει?
5: Πήγα μέσα, αλλά τη ζάντα μου την έχω πάρει.
4: Μάλιστα.
5: Αυτό δεν το ξεχάσω ποτέ. Το γέλιο που έχω ρίξει δεν λέγεται. Και πολλά άλλα. Τέλος πάντως, αυτά που λες Μάνο.
4: Στη Μελβούρνη.
5: Ναι.
4: Μία φορά ήμασταν μία παρέα, καμιά δεκαριά άτομα, και είχαμε μία τσάντα γεμάτη φαγητά. Μου τα είχε δώσει η θιά μου, η οποία είναι κάτοικος Μελβούρνης.
5: Ναι.
4: Λοιπόν, πήγαμε να πάρουμε το τραμ, το παραδοσιακό, το παλιό δηλαδή, που κάνει το γύρο της πόλης. Και στη στάση αφήσαμε την τσάντα. Ο ένας περίμενε θα την πάρει ο άλλος και τελικά δεν την πήρε κανείς. Όταν μπήκαμε μέσα στο τραμ, λέει ο Μεράβογλου, ο διευθυντής του σταθμού που είχα πάει εκεί, λέει μην ανησυχείτε, όταν γυρίσουμε σε μία ώρα θα είναι ακόμα εκεί η τσάντα. Λοιπόν, σε πληροφορώ, γυρίσαμε μία ώρα και παραπάνω και η τσάντα ήταν εκεί, δεν την πήραξε κανένας.
5: Δεν πήραξε κανείς.
4: Τίποτα, κανείς.
5: Εμένα εγώ πρόλαβα το τραμ στα δεύτερα φανάρια.
4: Ναι.
5: Και μπήκα μέσα και μου την είχαν πάρει.
4: Κατάλαβα.
5: Έχουμε πολλές ιστορίες και αναμνήσεις.
4: Κατάλαβα.
5: Αυτά Μάνο μου τώρα, και τώρα θέλετε να σας πω ένα τραγουδάκι.
4: Θέλουμε.
5: Αλλά για αναμνήσεις τώρα δεν υπάρχουν.
4: Όχι παιδί μου, ένα
5: δεν
4: τραγούδι.
5: Δεν κανένα.
4: Ένα τραγούδι που θες εσύ, πες μας.
5: Θα πω ένα τραγουδάκι, ναι.
4: Έλα, πάμε.
5: Πάμε λοιπόν, σας το αφιερώνω. Πάμε. Ωραία τρία καλά.

0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είσαι καλά, ευτυχία.
0: Να είστε καλά κι εσείς. Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα και καλό και ευλογημένο Σαββατοκύριακο.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Χαιρετώ όλη την παρέα.
2: Παραπολιτικά 90,1. Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου. Παραπολιτικά 90,1.

0: Να σας πω κάτι τώρα, να φρικάρετε. Ε? Γιατί μερικές φορές τα πράγματα φεύγουν από τον έλεγχο. Θυμάστε στα Χανιά τη 18χρονη μητέρα που βασάνιζε το βρέφος. Λοιπόν, αυτή της δώσανε άδεια να φύγει με περιοριστικούς όρους, δηλαδή να πηγαίνει, ξέρω εγώ, μια φορά το μήνα να την κερνάνε μπρόκολο στο αστυνομικό τμήμα και καφέ. Στήρωση έπρεπε να τις κάνουν για να μην ξαναμπεί στην περιπέτεια να κάνει παιδί άλλο. Επιλόχιο, λέει, πώς το είπες, κατάθλιψη. Ναι, επιλόχια κατάθλιψη είχε. Και παλαιότερα είχε και άλλα προβλήματα. Ο Σόλωνο Αθηναίος, ο ποιητής και πολιτικός, εάν έκανες ένα έγκλημα μεθυσμένος, πήγαινες δύο φορές φυλακή. Μία γιατί έκανες το έγκλημα και μία γιατί το έκανες μεθυσμένος. Αντί να πάει να ξεραθείς τον ύπνο, να συνέλθεις, βγήκες να σκοτώσεις. Εάν έκανε ένας ο οποίος ήταν πεγμένα τα νεύρα του, τρελός δηλαδή, έγκλημα, πήγαινε όλη η οικογένεια φυλακή, που δεν τον κράτησε μέσα παρά τον άφησε να αλωνίζει στην πόλη, ας πούμε, στην Αθήνα. 17 ημέρες μέτραγε η ηλικία του βρέφους. Κατάλαβες? Και τις δώσανε άδεια. Δηλαδή μπουρδέλο, κανονικό, δεν τίθεται ζήτημα. Και μάλιστα τουλάχιστον τα μπουρδέλα έχουν μία οργάνωση, ενώ αυτό εδώ είναι ανοργάνωτο εντελώς. Γεια σου Κέτη μου από την Κυψέλη.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Τι γίνεται?
0: Τι να γίνεται, εδώ διαβάζω αυτά και φρικάρω.
1: Αυτά και εγώ έτσι γίνομαι.
0: Πώς γίνεται ρε παιδί μου, ένα παιδάκι το οποίο είναι σαν τον αέρα. Δηλαδή λίγο να το κάνεις έτσι σπάει.
1: Και μόνο που το έχεις μέσα σου, περιμένεις πώς και πώς να βγει έξω, να το αγκαλιάσεις, να το... Δηλαδή αυτό το θείο αίσθημα που νιώθει της μητρότητας κάθε γυναίκα. Τι να πω δηλαδή, είναι...
0: Φρίκι,
1: κυριολεκτικά φρίκι. Δηλαδή αυτά τα τέρατα της παγκοσμιοποιήσεως που έχουν φέρει αυτή την κατάσταση πρέπει να εξαλειφθούν, δεν γίνεται.
0: Αυτή η Ελληνίδα ήτανε, δεν το πρόσεξα.
1: Ούτε εγώ.
0: Ναι, δεν το πρόσεξα. Αλλά εγώ πιστεύω ότι πρέπει να γίνει ολική στήρωση.
1: Ναι.
0: Να τις βγάλεις μήτρα, οθήκες, τα πάντα.
1: Ναι, δεν
0: και
1: έχει
0: να τις
1: νόημα.
0: Τα δώσεις να τα φάει.
1: Δεν έχει νόημα τέτοιοι άνθρωποι να... Δεν είναι άνθρωποι, δηλαδή έχουν ξεφύγει τελείως. Εδώ βλέπεις τη γάτα, ρε.
0: Ναι.
1: Βλέπεις τη γάτα πώς προστατεύει τα γατάκια της.
0: Βέβαια. Στην είσοδο της πολυκατοικίας,
1: ναι,
0: έκανε μία γάτα 6-7. Η γειτονιά τα άφησαν εκεί μέχρι ότου απογαλακτιστούν και τα πήρανε. Τα υιοθέτησαν. Και τις αφήσανε ένα. Ξέρεις πόσο τρυφερά του φέρεται?
1: Εδώ, εμένα, επειδή έχω τον κήπο και την αυλή, έρχεται και γεννάνε εδώ οι γάτες.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και είχε κάνει τα 5 και να βλέπεις, ας πούμε, πώς τα προστάτευε μέχρι να αποκτήσει την εμπιστοσύνη μου.
0: Ναι.
1: Να κερδίσω την εμπιστοσύνη της.
0: Ναι.
1: Η γάτα μου έκανε, πήγαινα να την ταΐσω και μου έκανε μέχρι που κατάλαβε, ας πούμε. Και έβλεπες, ας πούμε, πώς έτρεχαν τα γατάκια, πώς τα είχε καθοδηγήσει να αντιλαμβάνονται τον κίνδυνο. Βλέπεις, ας πούμε, τι να πω, και να βλέπεις αυτά τα τέρατα και τα σημεία από τα δίποδα όντα αυτά που τέρατα έχουν γίνει.
0: Ναι,
1: τέρατα.
0: Αλλά πώς, συγγνώμη μωρέ Κέτη μου, δηλαδή μπορείς να μου εξηγήσεις τι σημαίνει σε αφήνω και φεύγεις? Έχεις κάνει όλα αυτά τα πράγματα και σε αφήνουν με περιοριστικούς όρους.
1: Αυτό είναι επίτηδες, προκειμένου να μολύνεται

0: όλος ο πληθυσμός από αυτό να σπάει το ηθικό των ανθρώπων.
1: Ναι.
0: Δεν είναι, είναι μεθοδευμένα αυτά, δεν είναι ότι δεν ξέρουν τι κάνουν. Ενσυνειδήτως. Ναι. Και εγώ σήμερα κάλεσα την αστυνομία πάλι με την από πάνω. Μου ρίξε πάλι, ήρθε η μάνα του αυτούνου και να επίτηδες τώρα να ρίχνει νερά κάτω αδέρτα και της λέω πηγαίνετε από το διπλανό να ρίξετε τα νερά, όχι εγώ από εδώ θα τα ρίχνω.
1: Ναι.
0: Μου έχει καταστρέψει του κόσμου τα λουλούδια.
1: Ναι.
0: Και αναγκάζομαι θα έρχεται η αστυνομία, α, την έβρισα βέβαια εννοείται,
1: καλά
0: την είπα βρωμοχωριάτα. Μόνο μια παλιοχοεία η μορφή τη άδεια και η ψυχή της είπα, γιατί είναι και μια σχημομούρα.
1: Ναι. Γι' αυτό τα κάνει όλα αυτά.
0: Ναι. Κακός άνθρωπος.
1: Ναι.
0: Κακός άνθρωπος.
1: Και σου ρίχνει τα νερά για ποιο λόγο. Έτσι.
0: Για να, έτσι, ναι, έτσι, εν ψυχρό.
1: Και γιατί,
0: για να μου κάνει πόλεμο νεύρο. Να μου δείξει ότι αυτή είναι πρώτος όροφος. Και εγώ είμαι ισόγειο.
1: Και δεν μου λες, όταν είπες ότι ήρθε ο γιος της, τι εννοείς?
0: Δεν είπα ότι ήρθε ο γιος της, η αστυνομία ήρθε.
1: Κάλεσα
0: την αστυνομία πάλι.
1: Κατάλαβα.
0: Αλλά αυτή τον πήρε πάνω τον έναν από τους τρεις και βέβαια τον ενημέρωσε. Δεν ξέρω, μήπως μίλησε και με τον άλλον και ζήταγα μετά να μου δώσουν τα στοιχεία της. Και δεν μου τα δίνε και επέμεινα εγώ. Λέω, έχετε, σας έδωσα τα δικά μου, θα μου δώσετε και τα δικά της. Και τελικώς μου λέει μετά από 10 μέρες θα πάω στο τμήμα αντιγράφων και τα λοιπά στη Γαδά και θα τα πάρω. Θα τις κάνω μήνυση αυτή τη φορά, δεν γίνεται. Δεν γίνεται, δηλαδή 4 χρόνια... Να μου φέρονται κατά αυτόν τον τρόπο.
1: Ωραία.
0: 4 χρόνια, μα δεν ντρέπονται.
1: Όχι, δεν ντρέπονται.
0: Όχι, σαφώς δεν ντρέπονται. Είναι παλιοβρωμοχωριάτες.
1: Ναι.
0: Τι να πω, μπορεί να είναι και γύφτη. Δεν ξέρω τι να πω.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω τι να πω. Αυτό είναι φοβερό που μου συμβαίνει με αυτούς εδώ. Τέλος πάντων, να μην μου χαλάσει από τη... Σήμερα ήμουν πολύ χαρούμενη γιατί ήρθε ξανά η λαϊκή μας και βρήκα την ισορροπία μου.
1: Α, γιατί είχε μετακινηθεί για ένα διάστημα.
0: Ναι, είχε μετακινηθεί για το καλοκαίρι.
1: Α.
0: Και επειδή άκουσα ότι όταν βάζεις την ντομάτα στο ψυγείο χάνει τη γεύση της, δεν
1: τις
0: είχα βάλει εγώ ακόμη.
1: Ναι.
0: Τις ντομάτες.
1: Να σου πω κάτι,
0: ναι.
1: Να μην παίρνεις ποτέ πάνω από 5.
0: 5 πήρα ακριβώς.
1: Okay. Δηλαδή, γιατί μέχρι να... Πρώτα απ' όλα συνεχίζεται η ορίμανση εκτός ψυγείου. Αν τις βάλεις μέσα στο ψυγείο τις έχασες.
0: Ναι, εγώ έτσι τις έκανα και όντως δεν είχαμε γεύση.
1: Δεν έχουνε.
0: Ναι.
1: Επίσης τις μπανάνες δεν πρέπει να βάζεις στο ψυγείο.
0: Όχι, τις μπανάνες τις βάζω γιατί μ' αρέσουν εμένα παγωμένες οι μπανάνες.
1: Ρε παιδί μου, παγωμένες ναι, αλλά δεν μαυρίζουνε μέσα στο ψυγείο.
0: Όχι, γιατί τις παίρνω άγουρες εγώ.
1: Okay.
0: Μ' αρέσουν άγουρες οι μπανάνες.
1: Κατάλαβα.
0: Και λοιπόν, τώρα για να μην το ξεχάσω, άμα με είχατε βγάλει λίγο νωρίτερα, θα έλεγα στην Ευτυχία να μου τραγουδήσει το Φεγγάρι κάνει βόλτα.
1: Α, Ευτυχία, πάρε να μας πεις το Φεγγάρι κάνει βόλτα.
0: Ναι, αυτό είναι. Το έχω τόσο καιρό που το θέλω και όλο το ξεχνάω. Και επίσης από εσάς. Θέλω να μου βάλετε το πέσω να το ψαραντώνει.
1: Okay.
0: Έχει ένα τραγούδι για τον Προμηθέα.
1: Σύμφωνοι.
0: Πολύ ωραίο.
1: Σύμφωνοι.
0: Τώρα για τις αναμνήσεις είναι ο μεγαλύτερος πλούτος που έχουμε. Μετά την υγεία βέβαια.
1: Mm.
0: Εγώ έχω μάλιστα και όταν σκέπτομαι έχω... Βέχω και την εικόνα μπροστά.
1: Mm.
0: Δηλαδή θυμάμαι μια φορά που πήγαμε τότε που γινόταν ο Μέγδοβας επάνω, η λίμνη.
1: Mm.
0: Και πήρα τη γιαγιά μου και την πήγα βόλτα ως εκεί από το Καρπενήσι να τα δει αυτά και είχε συγκινηθεί τόσο πολύ που άρχισε να μου μιλάει, που ήταν πολύ κλειστός, πολύ αυστηρός άνθρωπος, σκληρή γυναίκα, και άρχισε να μου εξομολογείται εμένα με το ιστορίες με τον παππού μου, που αυτά δεν τα είχε πει ούτε στα παιδιά της ποτέ. Και ήταν, και τώρα ας πούμε έχω την εικόνα μπροστά. Οδηγούσα εγώ σε χωματόδρομους τώρα, ήταν αρκετά επικίνδυνο γιατί δεν ήταν έτοιμα ακόμη. Αλλά εγώ ρισκάριζα πάντοτε στη ζωή μου. Μάλιστα. Έτρεχα και σαγόνες αυτοκινήτου.
1: Αλήθεια.
0: Να. Τέλεια. Έχω πάρει και κύπελο.
1: Τέλεια.
0: Να.
1: Να σε καλά, γιατί μου αν πάρει η ευτυχία θα το ακούσει το τραγούδι.
0: Ναι, αλλιώς θα της το θυμίσετε την άλλη φορά και τον Ψαραντώνη.
1: Εντάξει.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Φιλιά πολλά, γεια.

0: Και έτσι από την Κυψέλη η επιθυμία σου θα πραγματοποιηθεί πάρα αυτά. Ευτυχία μου, καλώ την και πάλι.
1: Τη γνώμη που ξαναπαίρνω.
0: Αφού εγώ σου είπα να ξαναπάρεις.
1: Ναι, ευχαριστώ πολύ και να μην χαλάσουμε το χαρτί της κυρίας. Το όνομά της.
0: Κέτι.
1: Κέτι, να είναι καλά η κυρία Κέτι, την ευχαριστώ. Και να ακούσει το τραγούδι.
0: Για πάμε.
1: Και ας φέρει και μια στροφή.
0: Ναι.

0: αγάπη, σας ευχαριστώ.
1: Και τι. Και
2: να ζήσει η ευτυχία.
0: Να είστε όλοι καλά, ευχαριστώ πολύ.
2: Εγώ ευχαριστώ γιατί το ξέρεις πόσο καιρό το θέλω και όλο βγαίνω και το ξεχνάω.
0: Okay. Να είστε καλά, κυρία, και έτοιμο υγεία να έχετε.
2: Ναι, όλοι οι Γαλλοί Έλληνες. Δεν μου λες τον Μπαρμπαδήμο, το ξέρεις.
0: Δεν ξέρω για ποιον λέτε τώρα.
2: Το Γεροδήμο.
0: Το Γεροδήμο, τον τραγουδιστή, τον Κώστα.
2: Όχι, το τραγούδι το Γεροδήμο.
0: Όχι, όχι.
2: 40 χρόνια κλέφτης.
1: Εγέρασα,
2: μωρέ, παιδιά. Αυτό είναι φοβερό. Να το μάθεις αυτό, ευτυχία, να το πεις, θα είναι θαύμα.
0: Ξέρετε τον τίτλο?
2: Ναι, ο Γεροδήμος.
0: Ο τίτλος είναι «Σε γέρασα, μωρα παιδιά».
1: 40 ναι. Χρόνια κλέφτης, στον ύπνο δεν εχόρτασα. Και τώρα αποσταμένος θέλω να πάω να κοιμηθώ. Εμάλιασε η καρδιά μου.
0: Θα το βρω.
2: Ναι.
1: Άντε, φίλε,
2: είναι
1: πολύ.
2: Φοβερό. Φοβερό. Ναι, ναι. Για τη φωνή σου θα είναι διαμάντη.
0: Θα το βρω, κυρία Κέτη μου. Να είστε καλά.
2: Και εσύ καλύτερα. Που μας δίνεις τόση χαρά.
1: Σας φιλώ
2: πάρα πολύ.
1: Σας φιλώ και τις δύο.

0: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, 12:37 πρώτα λεπτά. Γεια σου Γιώργο από το Λυκαβητό.
1: Γεια σου Μάνο.
0: Τι γίνεται, νυχτοπούλη?
1: Καλά εσύ?
0: Καλά κι εγώ.
1: Τι κάνει η γυναίκα σου?
0: Καλά είναι, μια χαρά, σε χαιρετάει.
1: Εγώ εκείνη.
0: Για λέγε.
1: Πήρα να πω να μην ξεχνάμε τον Παύλο Φίσα.
0: Οκ. Okay.
1: Να μην το ξεχνάμε.
0: Ναι. Οκ. Okay.
1: Καλό ξημέρωμα, καλό Σαββατοκύριακο, Μάνο.
0: Γεια σου Γιώργο μου, γεια.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά. Startupper Mag, στο νέο τεύχος. Το νέο διάστημα και οι ευκαιρίες της Ελλάδας. Ρομπότ φτιάχνουν ρομπότ και αλλάζουν τα δεδομένα. AI εργαλεία για να φτιάξετε τον πρώτο σας AI υπάλληλο. Business Eats, ο μεγάλος διαγωνισμός καινοτομίας ξεκινά. Αυτό το Σάββατο, εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά.
0: Παραπολιτικά 90,1.
2: Γεια σου Μαρία.
3: Γεια σου Μαντολίτο.
2: How are you?
3: Fine. Από αυτά που άκουσα απόψε από τις αφιερώσεις, μπαίνω στον πειρασμό να ζητήσω ένα διαμάντι, αν γίνεται, Elvis Presley.
2: Άμα το βρω, για πες μου ποιο.
3: Όποιον να είναι.
2: Εντάξει λοιπόν.
3: Όποιον να είναι. Ευχαριστώ.
2: Να είσαι καλά.
3: Λοιπόν, κυρία Κωνσταντίνα, είστε γλυκύτατη, η Παναγία να είναι κοντά σας. Πάντα. Λοιπόν, το απόψινο θέμα. Κύριε Τοπούζη, με βάλατε και σκέφτομαι πολύ με το θέμα σας.
2: Ναι.
3: Πρέπει να πω ότι είμαι και θαυμάστρια. Μου αρέσει πάρα πολύ, όσο θυμάμαι την εκπομπή, που σας θαυμάζω. Πάρα πολύ όμορφα μιλάτε. Λοιπόν, αυτά που σκέφτηκα απόψε, όμως, με κάνουν και δεν δέχομαι. Ούτε ζω για να θυμάμαι, ούτε θυμάμαι για να ζω. Τι θέλω να πω. Η γρανίτα πεπούνι του παππού, που την έφτιαχνε μόνος του με την παγωτομηχανή,
2: ναι,
3: μεγάλη ωραία ανάμνηση. Ο Φιδές.
2: Ο Φιδές, ναι, ναι.
3: Η σούπα με το φρέσκο βούτυρο της γιαγιάς, που συνοδευότανε εκείνη την εποχή που ήμουν εγώ μικρή, οι φρυγανιές ήταν πελώριες.
2: Ναι.
3: Δεν ήταν σαν τις ελίτ τις μικρές που έχουμε τώρα. Λοιπόν, συνοδευόταν με μεγάλες φρυγανιές τα πιάτα με τη φακή, με το φιδέ. Υπέροχη, η βραδινή σούπα. Κάθε φορά η γιαγιά έφτιαχνε την ίδια σούπα. Όμως αυτά τα δύο πραγματάκια δεν είναι αρκετά για να πω ότι έχω αναμνήσεις από τα 72 χρόνια που πέρασα. Πρέπει να πω, μην το θεωρείς περίεργο, άρχισα να ζω εδώ και 4 χρόνια που γνώρισα την αμοιβαία αγάπη από τον τωρινό μου σύζυγο. Θέλω να πω το εξής, μάνο μου, πολλές φορές, να και το έχω πει και σε φίλους και στο σύζυγο, πόσο θα ήθελα, Θεέ μου, να ξεχνούσα τα πάντα, να μην έχω ούτε μία ανάμνηση. Από αυτά που ελέγχθησαν απόψε στην εκπομπή, κάποιος είπε είναι ο μεγαλύτερος πλούτος που έχουμε οι αναμνήσεις. Εγώ πρέπει να είμαι πάρα πολύ φτωχή. Μάλιστα. Πάρα πολύ φτωχή.
2: Μάλιστα.
3: Αυτό θέλω να πω.
2: Να σε καλά.
3: Ότι δεν θέλω να θυμάμαι τίποτα. Φιλάκια πολλά.
2: Να είσαι καλά, Μαρία μου. Γεια. Yeah.

0: Είναι η ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, είναι και 48 λεπτά μετά τις 12. Χαιρετώ και πάλι τη Θεσσαλονίκη, τον Status FM 107,7 και τον Δημήτρη Βενιέρη, τον διευθυντή του σταθμού. Γεια σου Άννα μου από το Μαραθώνα.
1: Γεια σου Μάνα μου, καλημέρα.
0: Τι γίνεται μάτια μου?
1: Κοίτα να δεις που σήμερα με πιάνεις διαβασμένη στο θέμα δηλαδή.
0: Ναι.
1: Και θα σου εξηγήσω το γιατί. Πριν ακόμα εδώ το θέμα, έχω ξεκινήσει και έχω αρχίσει και διαβάζω ένα βιβλίο, το Κόκκινο Κοράλι. Και η ιστορία, η ηρωίδα, έμενε στον Άγιο Πεντελεήμονα και έκανε αναφορά εκεί στα παιδικά της χρόνια, στις κούνιες, αυτά. Και εγώ εκεί μεγάλωσα. Και άθελα μου, ξεντελήχθηκε μπροστά μου εικόνες από μένα που έπαιζα με τα πιτσιρί και τα έπαιρνα τα αδέρφια μου και πηγαίναμε εκεί. Και θυμόμουν ακριβώς όπως τα περιέγραφε. Τους ευκάλυπτους, με αυτούς που περνούσαν και πουλούσαν τα τσίπς και τα διάφορα, ας πούμε, τα γλυκίσματα, τα πιτσιρίκια και αυτά. Και λέω, κοίτα σύμπτωση.
0: Τρομερό.
1: Ναι, ναι, πραγματικά δηλαδή. Δεν το πίστευα. Λέω, κοίτα να δεις.
0: Πώς λέγεται το βιβλίο, το Κόκκινο Κοράλι?
1: Ναι, το Κόκκινο Κοράλι. Ρένα Ρώση Ζαΐρη.
0: Είναι ωραίο.
1: Ναι, ναι. Πάρα πολύ ωραίο, Μάνο. Πάρα πολύ ωραίο. Μιλάμε, έχει... Είναι και πολύ χοντρό, πολύ μεγάλο. Το ξεκίνησα προχτές. Έχει 558 σελίδες.
0: Πάλι καλά.
1: Και εγώ είμαι στην 188.
0: Εντάξει, καλά πας.
1: Καλά πάω και απρόπως έφτασα και μέχρι εκεί με τα πιτσιρίκια. Εν πάση περιπτώσει, αναμνήσεις μου φέρνουν τα πάντα όλα. Όταν λέω τα πάντα όλα. Ας πούμε, φτιάχνω καφέ, η μυρωδιά του καφέ. Και φέρνει πίσω τα παιδικά μου χρόνια. Γιατί ο μπαμπάς μου εννοείται, η μαμά, ο μπαμπάς έπινε ένα καφεδάκι.
0: Ναι.
1: Θυμάμαι που ακόμα πριν σηκώθω το κρεβάτι, ξυπνούσα. Αυτή τον έφτιαχνα για να ξυπνήσουν, και να τους ξυπνήσει εννοείται ο καφές.
0: Ναι.
1: Και εγώ ξυπνούσα με τη μυρωδιά.
0: Ναι,
1: θυμάμαι πάλι μια φορά που είχε η μαμά φτιάξει ρύζι, η λάφη δηλαδή. Και λέω, το ριζόγαλο, λέω, θα ήμουν 6-7 χρονών. Έφτιαξα ριζόγαλο.
0: Ναι.
1: Ναι, αλλά πώς το έφτιαξα, πήρα το ριζάκι, έριξα το γάλα, έριξα μέσα και ζάχαρη, το ανακάτεψα. Να βλέπει η μάνα μου που έτρωγα σούπα, δηλαδή, με νερό, με το γάλα και μου λέει, τι τρως, μου λέει, τι είναι αυτό το άσπρο. Έφτιαξα ριζόγαλο, τη λέω. Ναι, ναι.
0: Χάρηκε που, πάλι... είχε, που βρέθηκε μπροστά σε μια κόρη που είναι ικανή να κάνει κάτι τέτοιο, είσαι μάλιστα.
1: Έκανα τα πάντα, όχι. Έκανα τα πάντα όλα. Έπλανε τα πιάτα που ήμουν μικρή. Ναι, έβαζε τους καμνάκι. Πού να φτάσω εγώ στην ζωή και μια σταλιά που ήμουνα. Και αναρωτιόμουν μάλιστα, είχαν αυτές οι διπλές... πηγή, ας πούμε, που βάζεις τα πιάτα.
0: Οι θήκες.
1: Οι θήκες, ναι. Και ήταν πάνω για τα πιάτα και κάτω για τα ποτήρια.
0: Ναι.
1: Και είχα πάντα την απορία, τι πρέπει να πίνω πρώτα. Πρέπει να βάλω πρώτα τα πιάτα ή να βάλω τα ποτήρια.
0: Και τελικά που κατέληξες.
1: Μία το έκανα έτσι, μία αλλιώς, δεν μπορούσα να βγάλω άκρη.
0: Κατάλαβα, μάλιστα.
1: Τραγούδια πάλι μου φέρνουν αναμνήσεις, ειδικά όταν ακούω τα τραγούδια της δεκαετίας το 80, αυτά τα δίσκο, θυμάμαι τα πάρτι της εφηβικής ηλικίας.
0: Ναι, βέβαια.
1: Ναι, ναι. Μυρωδιές μου φέρνουν αναμνήσεις, ακόμα και της βροχής μου φέρνει ανάμνηση από το χωριό που καθόμασταν ένα καλοκαίρι έξω στη βεράντα. Είχα πάρα πολλά πιτσιρίκια μάνα και τραγουδούσαμε. Τραγουδούσαμε το τραγούδι. Έχτα τραγούδια θα σου πω. Και μιλάμε, ακουγόμασταν όλο το χωριό. Η χοροδία ολόκληρη. Και πιάνει μια μπόρα. Μετά από πολλές μέρες, ας πούμε, που δεν είχε βρέξει. και μας σκοβολούσε τόσο πολύ ωραία το χώμα. Και όποτε έτσι με τη μεροδιά της βροχής θυμάμαι αυτή τη σκηνή, το σκηνικό αυτό. Η χοροδία με τα παιδιά να τραγουδούμε, να τραγουδάμε στο χωριό.
0: Mm-hmm. Τι ωραία.
1: Ναι, πάρα πολύ ωραία. Εν τω μεταξύ ο μικρότερος ο γιος μου ο Τασούλης, όταν ήταν στο δημοτικό, επειδή όλα τα παιδιά είχαν κινητό και αυτά, ήθελε να πάρει και αυτός κινητό. Τι να το κάνεις με το κινητό που λέω. Εσύ είσαι μικρό παιδάκι, θα παίξεις εδώ, θα ευχαριστηθείς. Άρχισα να μνήσεις, του λέω, την παιδική σου ηλικία, τι θα έχεις να θυμάσαι. Ότι έπαιζες με ένα κινητό ή με ένα, ας πούμε, ηλεκτρονικό παιχνίδι, αντί να βγεις έξω. Που ήταν πολύ, δηλαδή το να τρέξει, να έξει, να φτιάξει δεντρόσπιτα, έκανε τα πάντα.
0: Ναι.
1: Αλλά είχαμε και την κρίνια, ναι, ήταν πάρα πολύ. Είχε βέβαια και κάποια παιδιά εδώ πέρα που συνήθως δεν τον ακολουθούσαν, αλλά τα έπειθε. Γιατί αυτά όντως είχαν, ας πούμε, έτσι, τάμπλετ από πολύ μικρά, ασχολούνταν με τα ηλεκτρονικά και δεν έπαιζαν. Και κάπου τα παρόδρυνε, ελάτε να φτιάξουμε ένα δεντρόσπιτα. Πηγαίνανε και αυτά, φτιάχνανε εκεί, πέρανε σανίδες, κάνανε. Από τα χρόνια λοιπόν έφτασε 18-19 χρονών και κάποια μέρα στα εντελώς χαμένα μου λέει, τι ωραία που πέρασα, μου λέει μικρός, τι ωραία παιδικά χρόνια έχω να θυμάμαι. Και βγάλει και κάποιες φωτογραφίες που ήταν μέσα στη λάσπη. Ωραία για τις γαλώσεις, το είχε πάρει το φορτηγάκι του και το είχε γεμίσει, είχε βρέξει βέβαια, το είχε γεμίσει με λάσπη. Και έπαιζε. Και μου λέει, είχες δίκιο, μου λέει τελικά. Να, μου λέει, αυτά έχω να θυμάμαι. Ναι, είδες, του λέω.
0: Τι ωραία.
1: Ένα μεγάλο ρόλο παίζει μια αναμνήση στη ζωή μας.
0: Και τι ωραία που το χειρίστηκες.
1: Μάνο, κάναμε πολύ καυγάδες. Δεν μιλιόμασταν που λέω λόγο.
0: Α, ναι.
1: Ερχόταν ο Νίκος, δηλαδή μας έβλεπε μουτρωμένους και τους δύο. Α, κατάλαβα, λέει, πάλι τα βγαλίσατε οι δυο σας, λέει, εδώ πέρα. Αλλά είχα πείσμα όμως, δεν του πέρναγε. Και ένα ηλεκτρονικό που τέφερε η νονά του, παιχνίδι, αυτά τα ατάρι, πώς τα λένε,
0: ναι.
1: Μπαίνουν στην τηλεόραση που συνδέονται,
0: ναι.
1: Του διάβασα τις παρενέργειες που έλεγε ότι η πολύ ωραία έκθεση, ας πούμε, και αυτά στην ακτινοβολία μπορεί να προκαλέσει μέχρι και επιληψία. Επειδή είχε δει επιληπτικό επεισόδιο από τον πατέρα μου, που είχε πάθανε επιληψίες μετά από τραύμα στο κεφάλι που είχε πέσει, μετατραυματικό δηλαδή, ήταν αυτό το φαινόμενο.
0: Ναι.
1: Και είχε τύχει μπροστά και ο Τάσος μια φορά που ήταν μικρός. Είχε φοβηθεί πάρα πολύ. Και μόλις το διάβασα αυτό, Μάνο, μου λέει, μη διαβάζεις πώς το συνδέουνε, ας το χαρίσουμε σε κανένα παιδάκι. Αλλά όχι, γιατί να το χαρίσουμε σε παιδάκι να πάθει τα ίδια πράγματα σαν τον παππού. Να το πετάξουμε, μου λέει. Και το πέταξε.
0: Ναι. Άκου να δεις.
1: Όχι, βέβαια ότι δεν έπαιξε ηλεκτρονικά παιχνίδια. Εντάξει, έπαιζε πιο μεγάλος, ας πούμε, πήγαινε εκεί με τον ξαδερφό του. Αλλά όχι όμως ότι ήταν. Ναι. Αυτό μου είπε, τι ωραίες αναμνήσεις που έχω. Πέρασα πολύ ωραία παιδικά χρόνια.
0: Πολύ ωραία.
1: Ναι.
0: Μπράβο.
1: Αυτά είχα να πω.
0: Χάρηκα
1: καλώς
0: πολύ.
1: Καλώς το Κυριακό.
0: Να
1: σε εγώ χάρηκα, μάνα μου, και με έπιασε διαβασμένη σήμερα.
0: Α, ναι. Οπότε σου βάλω 20.
1: Ναι. Εντάξει. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Φιλιά.
1: Γεια σου, Μάνο.

0: Ποια θέματα σας απασχολούν τις νύχτες?
1: Πετάξω απέραντι στο εστιατόριο και φέρε μου κάτι να τσιμπήσω. Κάτι ελαφρό δεν θα φάω σήμερα, δεν πεινώ. Μια μακαρονάδα και ένα κοτόπουλο και μια μερίδα αρνάκι. Ψητό. Και που είσαι, πες του να ετοιμάσει μια καλή μερίδα και φταίδες και μια συναδρίδα. Μια καλή σαλάτα, πες, και ένα μπουκάλι μπύρα και ψωμιά. Εσύ είπα θα τσιμπήσω σήμερα. Δεν θα φάω, δεν έχω ρίξει.
2: Η ώρα είναι μία.

0: Το βάρκα του να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Τι λέτε στον εαυτό σας όταν δεν θέλει να παραδεχτεί την αλήθεια?
3: Άκουσε κύριε αυτέ, πρόσεξε, γιατί εμείς οι δυο θα φάμε τα μουστάκια μας. Και επειδή εγώ δεν έχω μουστάκι, ό,τι φάμε θα φάμε από το δικό σου.
4: Και φτάσαμε στην πέμπτη ώρα της εκπομπής. Είναι 1:03. Και επιστρέφουμε στην κουβέντα μας με τον επίσημο προσκεκλημένο μας, τον τραγουδιστή Βασίλη Λέκα.
5: Εγώ ήμουν ένα παιδί που του άρεσε να τρυπώνει εκεί κοντά που οι μεγάλοι έλεγαν ιστορίες και να ακούω,
6: ναι,
5: όταν ήμουν ένα μικρό παιδί.
6: Ναι.
5: Τώρα το καταλαβαίνω ότι το έκανα, γιατί μου έρχεται η εικόνα.
6: Ναι, αυτό εσύ... το θυμάμαι και εγώ πάρα πολύ έντονα, και γινόταν αισθηκτοδός. Γινόταν δηλαδή, ήταν να ακούσουμε το μαγικό κόσμο του παραμυθιού. Η συζήτηση ήταν...
5: του παραμυθιού με την έννοια
6: επιτούτου,
5: της...
6: Επιτούτου.
5: Ναι, αλλά όχι παραμύθι, το κουκί και το ρεβίθι. Ιστορίες από τα μικρά τα δικά
6: τους. Είχαμε
5: και
6: αυτή την πλευρά, αλλά είχαμε και τους ανθρώπους που τους άρεσε να λένε παραμύθια.
5: Ναι.
6: Πώς θα λένε...
5: Παραμυθάδες.
6: Ήτανε... Αυτοσχεδιάζανε.
5: Ναι.
6: Αυτοσχεδιάζανε. Θυμάμαι πολύ συγκεκριμένα ένα πρόσωπο, το οποίο ήταν μέσα στο συγγενικό χώρο, το οποίο ήταν περιμένα από ό,τι θα έρθει για να πει ένα παραμύθι και σε λίγο πιο μεγάλη ηλικία. Αυτό το, θα έλεγα, αυτό το χαρακτηριστικό είναι και ένα στοιχείο της συμπεριφοράς μου και της αναζήτησής μου σε σχέση με το τραγούδι. Αυτό είναι μια άλλη ιστορία.
5: Πού θα την πούμε έτσι κι αλλιώς, στην πορεία της εκπομπής. Αλλά μου άρεσε η εικόνα, ενώ το βαφτιστήρι περιμένει τον ονό ή την ονά να φέρει τα παπούτσια, ας πούμε, κάποιοι περιμένουν να έρθει ένας να φέρει ένα παραμύθι που θα πει. Ωραία,
6: ναι, είναι πολύ, πολύ σημαντικό. Πολύ σημαντικό. Εγώ το θυμάμαι πάρα πολύ έντονα αυτό.
5: Και αυτός ήταν μέλος της οικογένειας της ευρύτερης, ο άνθρωπος αυτός.
6: Ναι, ναι, ναι, συγγενικό πρόσωπο.
5: Συγγενικό,
6: ναι,
5: πρόσωπο.
6: Ο οποίος είχε ένα ταλέντο, ας πούμε. Ήταν, λες, και ήταν ο παραμυθάς κατ' επάγγελμα, ας πούμε. Ήταν,
5: ναι,
6: καταπληκτικό.
5: Ναι.
6: Εγώ όταν άρχισα μετά να, ο ίδιος να, να μ' αρέσει να διαβάζω παραμύθια, το βλέπω τώρα και με τα παιδιά μου. Μπορώ να προσπαθώ να το κάνω, αυτό σχεδιάζω. Λέω παραμύθια ξαφνικά και εγώ λέω πώς το κάνω αυτό το πράγμα. Δεν γίνεται. Αλλά αυτό γίνεται μια φορά. Τώρα, αν δεν προσπαθήσω να το επαναλάβω, γίνεται, πάει αλλού η ιστορία. Και μου λείπει και στεναχωριέμαι που δεν έχω δυνατότητα να το κάνω συχνά στα παιδιά μου.
5: Είπες ότι ο αυτοσχεδιασμός την πρώτη φορά είναι απολύτως λειτουργικός, σε πάει κάπου.
6: Δουλεύει το μυαλό.
5: Αν χρειαστεί να επαναλάβεις το ίδιο παραμύθι, η πλοκή θα πάει αλλού. Εάν,
6: ναι,
5: είχες τη δυνατότητα να επαναλάβεις τα κύρια σημεία της ζωής σου, θα σε έβγαζες στον ίδιο δρόμο ή θα άλλαζες κάτι?
6: Νομίζω είμαι πολύ δεμένος με εικόνες και θα συμπεριφερθώ πάνω κάτω εκεί γύρω. Δεν μπορώ να αποποιηθώ τα βιώματά μου, γιατί και θέλω να τα έχω έτσι στην αναφορά στη ζωή μου. Άλλωστε θα πρέπει να ευγνωμονώ σε τελική ανάλυση αυτές τις συνθήκες που εμένα με οδήγησαν να βρω ένα, βάλτο σε πολλά εισαγωγικά, το αδιέξοδο, να το λύσω το αδιέξοδο, βάζοντάς με στο χώρο της μουσικής.
5: Δηλαδή ο χώρος της μουσικής σου άνοιξε μία πόρτα,
6: όχι,
5: στο ντουβάρι του αδιέξοδου?
6: Η μουσική,
5: ναι,
6: γι' αυτό είπα πολλά αδιέξοδα. Τότε οι συνθήκες ήταν δύσκολες και παραμένουν στα μέρη, επαναλαμβάνω, δύσκολες. Για μένα ήταν μια αφορμή να βρω το αποκούμπι μου στη μουσική, το παραμύθι μου, το προσωπικό μου παραμύθι. Αυτός λοιπόν ο τρόπος, αυτές οι συνθήκες, πρέπει να είμαι ευγνώμων που μου συνέβησαν για να μπορέσω να ασχοληθώ με τη μουσική. Μην ξεχνάτε ότι, μην ξεχνάς,
5: ναι, καλύτερα,
6: ότι είμαι μια περίπτωση από τις χιλιάδες, εκατομμύρια θα έλεγα, μουσικών ανά τον κόσμο, που είτε τραγουδάμε το λαϊκό μας τραγούδι, είτε οι άλλοι τραγουδάνε τα blues, είτε οι άλλοι τραγουδάνε τα fados, ή άλλοι τα gospels, ή οτιδήποτε, τα ρεμπέτικα και είναι το κομμάτι το βιωματικό της προσωπικής πορείας του καθενός. Έχει μια συγγένεια, δηλαδή συγγενεύουμε λίγο με το πρόσωπο και τις συνθήκες. Και ξαφνικά αυτό ίσως ένα χαρακτηριστικό για να μπορούμε να βρεθούμε σε μια μουσική περιοχή όλοι, ακριβώς για τους ίδιους
5: χωρίς
6: λόγους.
5: Σύνορα.
6: Χωρίς σύνορα.
5: Χωρίς
6: βέβαια,
5: σύνορα,
6: ναι,
5: ναι.
6: Αλλή, η γλώσσα μας απλά έτσι είναι.
5: Η γλώσσα
6: μας προσδιορίζει. Ωστόσο η μουσική θα έλεγα ότι είναι μια οικουμενική υπόθεση, είτε λέγεται blues, είτε λέγεται ρεμπέτικο, είτε λέγεται αυτό που κάνουμε, τέλος πάντων, όλοι εμείς.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Εθελοντισμός, ανιδιοτέλεια, προσφορά, αυταπάρνηση, αλληλεγγύη. Στη στιγμή που μια ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο, κάθε εθελοντής είναι πολύτιμος. Ομάδα διαχείρισης κρίσεων. Γίνε και εσύ εθελοντής διασώστης, παρακολουθώντας το δωρεάν σχολείο διασωστών της ΟΔΙΚ. Πληροφορίες στο 2314-009585 και στο odik.gr. Γίνε τώρα και εσύ μέλος στην ομάδα της ζωής σου.
0: Παραπολιτικά 90,1.
2: Οι δυσκολίες είναι πολύτιμο πράγμα στη ζωή ενός ανθρώπου. Ε?
3: Δεν θα το εξέταζα έτσι. Απλά δεν μπορώ να βρω ένα κίνητρο που με οδήγησε το να κάνω μουσική. Γιατί δεν είχα εμπειρίες από το περιβάλλον μου μουσικές. Κανένας δεν ήταν τραγουδιστής ή μουσικός ή οτιδήποτε. Καλήφωνοι όλοι. Και το τραγούδι ήταν και το αντίστοιχα με το παραμύθι. Ας μην ήταν στις γειτονιές, στην πλατεία του χωριού.
2: Στο καφενείο.
3: Οι άνθρωποι που κάναν τα γλέντια τους, που τραγουδούσαν μόνοι τους και χορεύαν, ας πούμε, με ένα τζουμπόξ, οτιδήποτε. Mm. Όλο αυτό δεν θα το εξέταζα ως, τέλος πάντων, αρνητικό. Αλλά ήταν ταυτόχρονα και μεταδοτικό σε ό,τι αφορά και τα χρόνια που ήρθαν και τα χρόνια που βιώνω.
2: Πώς τρυπώνει αυτή η ιδέα στο νου σου?
3: Μέχρι εκεί δεν μπορώ να απαντήσω. Απλά ήταν.
2: Ήξερες δηλαδή ότι εάν κάτι πήγαινε καλά θα σε έβγαζε από τη στεναχώρια του να αναζητάς τον άρτο τον επιούσιο?
3: Πρόσεξε, δεν είναι. Στην ηλικία μου δεν μπορούσα να το εκλάβω ως στεναχώρια τις συνθήκες που ζούσα. Απλά ως φριζόμουνα ότι αυτό το πράγμα με το τραγούδι έχω μια συντροφιά προσωπική. Και πολύ νωρίς το χρησιμοποίησα αυτό, αυτή τη σχέση. Μοιράστηκα αυτή τη σχέση.
2: Πώς δηλαδή? Τραγούδαγες?
3: Τραγούδαγα, ναι.
2: Παρέα.
3: Στην παρέα, στο δημοτικό σχολείο που βγήκα να τραγουδήσω, ας πούμε, με πολύ θάρρος, γιατί έδειξα το ταλέντο μου σε εισαγωγικά. Και βρέθηκα, ας πούμε, να πρωταγωνιστώ σε μια παράσταση επαιτειακή όπου τραγούδισα δημοτικά τραγούδια. Και αυτό ήταν. Βγήκα μπροστά στον κόσμο του χωριού μου τότε, ναι. Πτσιρικάς, και τραγούδισα. Ένιωσα ότι εκεί αρχίζω.
2: Ναι.
3: Ένιωσα ότι αυτό πλέον δεν πέρασε δεύτερη σκέψη. Ότι αυτό θα κάνω. Ότι αυτό, με αυτό θα είμαι. Αυτό θα με συντροφεύει. Τώρα δεν ξέρω να σου πω τη διαχείριση που θα κάνω στο μέλλον και που θα μου οδηγήσει. Αλλά αυτό ήταν μια έκφραση. Ένα σαν να βρήκα, ας πούμε, αυτό που λέμε.
2: Το δρόμο.
3: Βρήκε ο δρόμος. Ναι, βρέθηκε ο δρόμος του καθενός.
2: Και αυτός ο παλμπός που ήρθε από το ακροατήριο μάλλον έπαιξε ρόλο, ε?
3: Τον διαχειρίστηκα εγώ, θα έλεγα. Δηλαδή δεν επέτρεψα να μην γίνει καλά, ας πούμε. Το έκανα καλά. Mm. Το αγαπούσα γι' αυτό. Το αγαπούσα με ο συνδυασμός μιας ευαίσθητης χορδής που μπορεί να υπάρχει στον καθένα μας, ας πούμε, και μπορεί να διαβάσει και την καταγραφή και την ιστορία του τραγουδιού και να την αναμεταδώσει. Ήταν μια ολοκληρωμένη εικόνα. Τουλάχιστον στο δικό μου παιδικό μυαλό. Αυτό λοιπόν δεν μου επέτρεψε να κρίνω αν θα τους αρέσω ή όχι. Εμένα με ευχαρίστησε.
2: Και επειδή ευχαρίστησε εσένα, ευχαρίστησε και εκείνους
3: μάλλον.
2: Έτσι πάει αυτό.
3: Και συνεχίζει να γίνεται αυτό.
2: Στις συναυλίες παντού, εννοείς.
3: Ναι, συνεχίζει. Ναι. Νομίζω αυτό σου αφήνει και ένα περιθώριο πολύ ελεύθερο. Έτσι. Παλεύω με ένα μέγεθος καλλιτεχνικό. Δεν παλεύω με το ότι δεν είναι καλή η φωνή μου σήμερα, είμαι κρυωμένος ή είμαι κουρασμένος. Το κίνητρό μου είναι καλλιτεχνικό. Θα πρέπει δηλαδή να φτάσω, να καταφέρω, να περάσω αυτό που πιστεύω για αυτό που τραγουδάω στον κόσμο.
2: Ανεξάρτητα από το πώς μπορεί να είσαι εκείνη τη στιγμή.
3: Μπορεί να έχω σπάσει το πόδι μου ή να έχει κλείσει η φωνή μου, αλλά αυτό είναι έτερο νεκάτερο. Δεν με ενδιαφέρει. Έχει κλείσει η φωνή μου, αλλά αυτό είναι έτερο νεκάτερο. Δεν με ενδιαφέρει.

0: ότι κάποτε θα γίνεις τραγουδιστής.
1: Ούτε κατά διάνοια. Τυχερός ήμουνα. Ήμουνα τυχερός. Ήμουνα τυχερός γιατί συνεχίζω να κάνω, επαναλαμβάνω αυτό.
0: Σύμφωνοι, αλλά.
1: Κάποτε με ρώτησε κάποιος που ήθελε να κάνει κάτι μεταξύ μουσικής ή ένα άλλο επάγγελμα. Και μόνο που τίθεται το ερώτημα, νομίζω ότι δεν μπορεί να κάνει μουσική.
0: Εσύ πότε φεύγεις από το χωριό?
1: Οι συνθήκες μας αναγκάζουν να φύγουμε λίγο βία. Και φεύγουμε, σου λέω, στη δευτέρα τάξη του δημοτικού σχολείου, ήμουν 7 στα 8 κάπου εκεί. Και φεύγουμε και πάμε οικογενειακό στη Θεσσαλονίκη. Τρομερά δύσκολο. Και εκεί πάλι βρίσκω, ίσως ακόμη πιο έντονα, το κομμάτι της μουσικής που εμένα με κρατάει όρθιο, γιατί περνάμε πολύ δύσκολα στην οικογένεια. Το ότι φύγαμε από το χωριό, υπήρχαν λόγοι που είναι υγείας και κλείνω εκεί το θέμα. Ναι. Από εκεί και πέρα βιώνω μια κατάσταση σε ένα περιβάλλον τελείως διαφορετικό. Νιώθω...
0: αποδιοπομπαίως.
1: Ναι, και στο σχολείο.
0: Ναι.
1: Και στο σχολείο νιώθω πάρα πολύ έντονο αυτό το κομμάτι, ότι δεν έχω παρέες, ότι είμαι ένας ξένος, νέος μάλλον, καινούριο στο σχολείο, στη μέση του δημοτικού, στη μέση της δευτέρας τάξης. Ούτε καν να κλείσει η χρονιά που λέμε. Και πολύ γρήγορα, δηλαδή μετά από 3-4 χρόνια, αρχίζω και ψάχνω το πώς θα φωλιάσω, πώς θα γίνει να ασχοληθώ λιγάκι με τη μουσική. Ναι. Σε ένα άλλο επίπεδο.
0: Πώς το εννοείς, σε ένα άλλο επίπεδο?
1: Γράφτηκα σε μια σχολή.
0: Σε ηλικία?
1: Μόλις έβγαλα το δημοτικό.
0: Ναι.
1: Και στη σχολή αυτή, γιατί δεν ήταν οδείο, ήταν μια μουσική σχολή. Το οδείο είναι αναγνωρίσιμο. Η μουσική σχολή ίσως έχει μια κατώτερη, αν θέλετε, διαδικασία.
0: Θέση.
1: Ναι, θέση. Φεύγουμε λοιπόν από εκεί και φτάνοντας λοιπόν στη σχολή, γνωρίζω μουσικούς οι οποίοι περιτριγύριζαν εκεί λόγω φιλικών σχέσεων με την σχολή. Και τραγουδώντας εγώ ανακαλύπτουν ότι... Ωραία τα λέω, μικρός.
0: Παιδάκι τώρα.
1: 12-13 χρόνο πήγα. Και στα 14 μου, ας πούμε, λίγο πριν, λίγο μετά, με παίρνουν κάτι μουσική και μου λέει θα πάμε να παίξουμε ένα βράδυ σε μια ταβερνούλα πάνω στις φυλακές, απέναντι στις φυλακές του Γετικουλέ στη Θεσσαλονίκη. Από εκεί αρχίζει η καριέρα, που λέω και εγώ, έξω από τις φυλακές, ευτυχώς. Και είναι ότι η ταβερνούλα αυτή λεγόταν Χαραυγή. Τραγουδάω λοιπόν με την ορχήστρα πρώτη φορά, είπα 2-3 τραγούδια και το ένα φέρε τ' άλλο μετά. Μετά μου

0: και αυτοί με πήγανε κάπου αλλού. Στα 14 μου έφτασα να συνεργάζομαι, να τραγουδάω στον ίδιο χώρο με τον Ζαμπέτα. Πολύ νωρίς, πάρα πολύ νωρίς. Ήταν ο Ζαμπέτας στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος ήρθε με ένα μουσικό σχήμα και κάποιος με πήρε και με πήγε εκεί, να με ακούσουν. Αφού με κρατήσαν λοιπόν εκεί για 10 μέρες, καλοκαίρι πριν ήταν, με σταμάτησε το τμήμα ηθών Θεσσαλονίκης λόγω ηλικίας, γιατί έπρεπε να με συνοδεύουν οι γονείς μου. Ήταν αδύνατο να γίνεται αυτό. Γιατί οι συνθήκες, ξέρετε, ξεκινούσαν τα μαγαζιά αυτά πολύ αργά και πηγαίναμε μέχρι το πρωί. Βέβαια, εγώ ζούσα μια πολύ μαγική περίοδο. Ό,τι μπορούσα να αντιληφθώ, να καταλάβω ποιος είναι ο Ζαμπέτας, δεν είμαι σε θέση να σας το πω, να το έκανα τότε. Ωστόσο, αυτή η εικόνα του να ανεβαίνουν οι άνθρωποι να παίζουν μουσική, να βλέπω τον Ζαμπέτα, να τραγουδάνε και άλλοι τραγουδιστές, και κάποια στιγμή να μου δίνεται και εμένα το βήμα να πω 2-3-5 τραγούδια ζήτημα, ήταν. Και μου κόβουν ξαφνικά τα φτερά η αστυνομία, με τη λογική ότι δεν μπορεί να ξενυχτάει ο μικρός, γιατί λόγω ηλικίας και πρέπει να τον έρχονται οι γονείς. Τέλος πάντων.
1: Πάντως βοήθαγε. Θέλω να πω, βοήθαγε αυτά τα λίγα χρήματα, τα παραπάνω που έπαιρνε η οικογένεια από τη δική σου τη δουλειά, δεν πληρωνόσουν γι' αυτό.
0: Βέβαια.
1: Ναι. Θέλω να πω, ήταν ένα αποκούμπι και αυτά τα λεφτά.
0: Αργότερα πληρώθηκα. Αν σου πω τώρα, δεν θυμάμαι να πληρωνόμουν από εκεί. Δεν θυμάμαι αν έπαιρνα κάτι. Μα το Θεό. Δεν θυμάμαι αν έπαιρνα χρήματα.
1: Ναι.
0: Δεν θυμάμαι αν έπαιρνα χρήματα. Λίγο μετά πήρα κάποια χρήματα, γιατί ήρθε η Τζένι Βάνου σε έναν μεγάλο χώρο που. Αυτό το μαγαζί το χτίσανε υποτίθεται για τον Καζατζίδη. Το λεγόταν το μαγαζί αυτό Νεράιδα. Ο Καζατζίδης αργότερα, εγώ πολλά χρόνια μετά, έμαθα ότι δεν πήγε σε αυτό το χώρο, γιατί ναι μεν είχε δώσει την υπόσχεσή του, αλλά ο Καζατζίδης κράτησε και την υπόσχεσή του να μην πάει ποτέ στους χώρους αυτούς. Αυτή μια άλλη ιστορία. Λοιπόν, τέλος πάντων, σε αυτό το χώρο ήρθε κάποιο διάστημα η Τζένι Βάνου, η οποία ήταν εξαιρετική τραγουδίστρια. Και με ένα πολύ μεγάλο έτσι καλλιτεχνικό σχήμα τότε, που είχε μέσα τον Σιλινό, τον Βαγγέλη, που είχαν χορογραφίες. Ήταν ο Υπογράτης ο Ξαρχόπουλος από τους Νοστράδαμους. Και εγώ ένα παιδάκι, τότε ήμουνα 16-17, ο οποίος ήξερε πολύ καλά το λαϊκό τραγούδι. Και το παράδοξο τώρα στην όλη υπόθεση είναι ότι εγώ έβγαινα από τα λαϊκά τραγούδια. Λίγο πιο. Μια πιο δύσκολη ώρα, ας πούμε, για να βγει να τραγουδήσει κάποιος.
1: Αργά.
0: Ώσπου έκλεισε και αυτός ο κύκλος και κάποια στιγμή, περίπου σε αυτό το γεγονός με την Τζένι Βάνου, ένας φίλος μου μουσικός μου είπε να κατέβουμε να παίξουμε στην Αθήνα σε ένα χώρο. Συμφωνήσαμε λοιπόν να κατέβουμε. Εγώ δεν ήξερα πού ακριβώς θα πάμε και οτιδήποτε λεπτομέρειες. Απλά την επόμενη μέρα που ήταν να φύγουμε, δεν ήρθε ο φίλος μου και έφυγα μόνος μου. πήρα δρόμο και έφυγα. Και ήρθα εδώ στην Αθήνα. Στην Αθήνα λοιπόν, στο μαγαζί που μας φωνάξανε, θέλανε έναν οργανίστα, γιατί πιανίστας, κιμπορντίστας και τέτοια ήταν ο φίλος μου. Και εγώ θα τραγουδούσα.
2: Ακούστε τώρα την ιστορία του Κεμάλ, ενός νεαρού πρίγκιπα της Ανατολής, απόγονου του Σεβάκτου Θαλασσινού, που νόμισε ότι μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Αλλά πικρές οι βουλές του Αλλάχ και σκοτεινές οι ψυχές των ανθρώπων.

0: καληνύχτα και μάλ. Αυτός ο κόσμος δεν θα αλλάξει ποτέ. Καληνύχτα.
1: Το μαγαζί αυτό ήταν ο τραγουδιστής ο Γιάννης Φλωρινιώτης. Το τι γινόταν εκεί μέσα δεν πάω να το περιγράψω.
2: Μιλάμε τώρα για
1: 36-37 χρόνια πριν. Έτσι. Χωρίς ΦΠΑ.
2: Σωστό. Και γινόταν χαμός, ε.
1: Χαμός. Όταν λέμε και δεύτερη χρονιά μετά σε ένα πιο μεγάλο χώρο που επίσης γινόταν χαμός. Πάρα πολλοί κόσμος. Όπου μια μέρα μέσα σε αυτές τις...
2: Εσύ πώς νιώθεις τώρα σε αυτό το περιβάλλον? Εδώ, της Αθήνας και του συγκεκριμένου θεάματος.
1: Συγγενής με όλους. Συγγενής με την... και με την ανθρώπινη ανάγκη. Ξέρετε τι εννοώ? Αυτή η χώρα ήταν πάρα πολύ δύσκολη. Αλλά υπήρχαν πολλές οικογένειες που ζούσαν από αυτό. Πάρα πολλές οικογένειες. Οικογένειες μουσικών, οικογένειες σερβιτόρων, οικογένειες παρκαδόρων, οτιδήποτε μπορεί να φανταστείς. Ωστόσο, δεν σημαίνει ότι το τραγούδι και ο τρόπος που το διχειρίζονται εκεί μέσα, ειδικά τότε, τα ίδια γίνονται και τώρα, είναι κάτι που πρέπει να το ενθαρρύνουμε.
2: Ένα βράδυ λοιπόν.
1: Ένα βράδυ ήρθε εκεί μέσα, στο χώρο αυτό, μια μεγάλη παρέα. Η οποία ήταν ο Μάνος Χατζηδάκης και η Μελίνα Μερκούρη. Ο Ζήλτα Σεν, ο Άρης ο Δαβαράκης που αργότερα έγραψε και την Μπαλάντα των Αισθήσεων, τους στίχους. Κάποιοι άλλοι άνθρωποι και καθίσανε σε ένα τραπέζι. Όταν βγήκανε λοιπόν εγώ να τραγουδήσω, γιατί έλεγα και κάποια πράγματα έτσι στην αρχή. Τώρα δεν ήμουν 18 χρόνων, φαντάσου. Και άρχισε να γίνεται μια έτσι διαδικασία με η Μελίνα να με χειροκροτάει και να μου στέλνει φιλιά, ας πούμε. Μπράβο, μικρέ μου και τέτοια. Και μετά με καλέσανε στο τραπέζι μαζί με το Χατζηδάκη. Μέσα σε λίγο καιρό, ούτε 5-6 μήνες, η γνωριμία μου με το Χατζηδάκη, γιατί μου είπε μια κουβέντα, μου λέει: τραγουδάς πολύ ωραία, αλλά ίσως να μην είναι κατάλληλος τόπος για σένα. Την άλλη μέρα.
2: Εκείνο το ίδιο βράδυ.
1: Εκείνο το ίδιο βράδυ. Εκείνο το ίδιο βράδυ. Την άλλη μέρα έφυγα.
2: Παραιτήθηκες δηλαδή.
1: Παραιτήθηκα. Έφυγα. Έκανα κανένα δυο ραντεβού με τον.
2: Δηλαδή, τι επέδρασε τόσο πολύ αυτή η φράση? Ήξερες?
1: Ξέρεις τι.
2: Είχες αντίληψη της οντότητας Χατζηδάκης εκείνη
1: όχι,
2: τη στιγμή?
1: Όχι, όχι. Ναι, ναι, μεν, αλλά όχι να επηρεάσει. Βέβαια, πάντα το κίνητρό μου ήταν να στραφώ στο αποτέλεσμα το μουσικό και όχι στον περίγυρο. Ξέρετε τι εννοώ. Είναι σήμερα το δράμα. Είναι να ακούσεις από έναν τραγουδιστή πόσα λουλούδια ή πόσα πιάτα σπάσαν, ας πούμε, και πόσο κόσμο είχε. Και είναι το τελευταίο που σκέφτεται κανείς. Είπαμε ωραία τραγούδια. Δηλαδή, περάσαμε σε ένα άλλο στάδιο, σε ένα άλλο επίπεδο, εκείνο που πρέπει, και μας το δίνει απλόχερα η μουσική για να νιώθουμε ασφαλείς μονίμως.
2: Παρετήσε λοιπόν.
1: Παρετούμε για τους ενστικτόδος. Έτσι. Γιατί όλα αυτά στη συνέχεια δίνω τις δικές μου ερμηνείες. Παρετούμε. Και προσπαθώ να έρθω σε μια επικοινωνία με τον Χατζηδάκη, η οποία είναι άκαρπη, γιατί είχαμε πει να επικοινωνήσουμε. Εγώ στη συνέχεια δουλεύω πιτσιρικάς πλέον.
2: Δηλαδή προσπαθείς να τον ξαναβρεις από την επόμενη μέρα, αλλά δεν.
1: Όχι, κάναμε κάνα δύο συναντήσεις και έχουμε πει ότι θα κάνουμε και κάποια συζήτηση για κάτι, ένα έργο που ετοίμαζε, τέλος πάντων. Αλλά αυτό ήταν όχι με πολύ... απολύτως να το πιστέψω, αλλά ο Μάνος το άρεσε ο τρόπος που τραγουδούσα, και από τη στιγμή που μου έδωσε όλη την δυνατότητα επικοινωνίας, σχεδόν αισθάνθηκα ότι κάτι θα γίνει. Στο διάστημα λοιπόν αυτό, από το να σταματήσω μέχρι να τον βρω, περνάει αρκετός καιρός και εγώ αποφασίζω να δουλέψω σε ένα ξυλουργείο για τα προστοζήν, και βέβαια προσγειώνομαι οικονομικά σε άλλα μεγέθη τελείως. Φαντάσω ότι βοηθούσα την οικογένειά μου πολύ άνετα σε εκείνο το διάστημα, γιατί η χώρη αυτή ήταν 6-7 φορές την εβδομάδα. Δηλαδή δεν θυμάμαι αν παίζανε ρεπό. Και βρίσκομαι λοιπόν στον αέρα, παίρνω τον Μάνο, δεν το βρίσκω. Ξαναπαίρνω τον Μάνο, δεν το βρίσκω. Περνάνε 6-7 μήνες. Και μια ωραία μέρα χτυπάει το τηλέφωνο στο χώρο που δούλευα, στο ξυλουργείο, και μου λένε ο ιδιοκτήτης εκεί, μου λέει: Βασίλη, μου λέει, σε ζητάει ο Μάνος Χατζηδάκης. Αυτό σε παραξενέθηκε, βέβαια.
2: Βέβαια. Γιατί δεν ήξερε καν για σένα, λέει.
1: Δεν ήξερε, όχι, βέβαια, δεν ήξερε.
2: Και?
1: Ναι, και εγώ ξεπλάγιν, μιλάω στο τηλέφωνο, μου λέει: Βασίλη, πού βρίσκεσαι? Λέω: Δουλεύω στο. Ο Μάνος έψαξε το τηλέφωνο, το είχα αφήσει και τη μητέρα μου το τηλέφωνο, δεν ξέρω πώς το βρήκε. Με πήρε τηλέφωνο λοιπόν, του μου λέει: Τι κάνεις? Λέω: Δουλεύω στο ξενουργείο. Δηλαδή μου λέει: Τι, σταμάτησες από εκεί? Λέω: Έφυγα. Του έκανε φοβερή εντύπωση. Φοβερή εντύπωση. Μου λέει: Σε παρακαλώ, μόλις τελειώσει τη δουλειά σου, θα ήθελα να έρθεις από το σπίτι. Δεν ξέρω κατά πόσον τον επηρέασε αυτό. Ή τέλος πάντων ίσχυε και το ότι μου είπε κάποια στιγμή ότι μπορεί να κάνουμε κάποια πράγματα. Με το που πήγα στο σπίτι και καθίσαμε 10 λεπτά και μιλήσαμε για το στάδιο αυτό, τη φάση αυτή της ζωής μου, μου λέει: Κοίταξε, σε κάλεσα γιατί θέλω να κάνω μια συναυλία και θέλω να τραγουδήσεις. Αυτό τώρα από εκεί πέρα, Μάνο, είναι, ναι, είναι συνταρακτικό. Ήμουνα αμούστακος, πώς θα το πω. Και η πρώτη συναυλία έγινε στις 2 Απριλίου του 80, γιατί μεσολάβησε ένα μεγάλο διάστημα για να κάνουμε πρόβες. Και η δουλειά αυτή ήταν η πρώτη δισκογραφική μου δουλειά, η οποία βγήκε μετά από λίγους μήνες, κυκλοφόρησε, που είχε τις Μελισάνθες, με την Μαρία Φαραντούρη, κυρία ερμηνεύτρια, και εγώ με τον Γιώργο Μιγαλισλή, δύο παιδιά, έχουμε ένα ρόλο πολύ συγκεκριμένο στο έργο αυτό.
2: Και έτσι
1: ναι, αυτό είναι το... Ναι, και από εκεί και πέρα αρχίζει μια πορεία με τον Μάνο, η οποία έχουν καταγραφεί 9 σε δίσκους, ας πούμε, σε 9 συμμετοχές. Η Ρωμαϊκή Αγορά, η πορνογραφία που ηχογραφείται, Μπαλάν των Αισθήσεων, ξέρω εγώ, που είναι το πρώτο τραγούδι που ίσως ανοίγει, ας πούμε, μια εικόνα προς τον κόσμο σε σχέση με μένα. Είναι ο Κεμάλ ένα χρόνο αργότερα. Είναι το πολυφωνικό ιδιαίτερο έργο που δούλεψα πάρα πολύ εδώ μουσικά και ήταν μια εμπειρία όταν τραγουδάς πολυφωνικά. Η Μπαλάνση Οδού Αθηνάς και βεβαίως όλα τα υπόλοιπα συν τις συναυλίες, να σου διευθύνει τώρα ο Χατζηδάκης στη σκηνή. Στην πρώτη συναυλία μάλιστα υπήρχε ένα περιστατικό το οποίο δεν ξέρω, μη συμβεί σε κανέναν, ειδικά στην πρώτη του συναυλία.
2: Τι δηλαδή.
1: Ωστόσο δεν ξέρω, το αντιμετώπισα πολύ έτσι... ψύχρεμα και ήταν και αποτελεσματικό. Η συναυλία μετεδιδόταν από το τρίτο πρόγραμμα λόγω Μάνου,
2: ναι.
1: Και υπήρχε μια μεγάλη ορχήστρα και την ώρα που ανέβηκα στη σκηνή για να τραγουδήσω πρώτη φορά με δίπθυνε ο Μάνος σε ένα κοινό στο Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά, δεν μπορείς να φανταστείς ποιοι ήταν εκεί μέσα. Μια Αθήνα με όλους τους γνωστούς και καλλιτέχνες και πρόσωπα την πολιτική σκηνή και πάει λέγοντας. Όταν λοιπόν ξεκίνησε η ορχήστρα και ήταν η στιγμή να τραγουδήσω, τραγουδάω και δεν υπάρχει το μικρόφωνο, με έχει χαλάσει. Πέφτει ένας πανικός, ας πούμε, στιγμιαίος, τρέχει ο ηχολήπτης, προσπαθεί να αλλάξει τα καλώδια, αλλά κάνει αυτό και εγώ τραγουδάω. Εν τω μεταξύ εγώ δεν σταμάτησα, δεν φοβήθηκα, αλλά αντέδρασα σε αυτό το πράγμα, άρχισα να τραγουδάω. Ο Μάνος Καμήλος στην ορχήστρα. Και όλο αυτό ήταν 10 φορές καλύτερο από το να μη συνέβαινε. Πώς το πω. Έγινε στο τέλος αποθέωση. Ναι, ακούστηκε βέβαια. Δεν ακούστηκε όμως η φωνή μου στην ηχογράφηση, γιατί ακουστήκαν τα όργανα, δεν ακούστηκε η φωνή μου στην ηχογράφηση. Μετά από 35 χρόνια, απέκτησα αυτή την ηχογράφηση σε αυτό το σημείο από έναν μαθητή της χοροδίας που ήταν εκεί μέσα τότε,
2: ναι.
1: Και για κάποιο τρόπο είχε βρει την συναυλία. Και στο τελευταίο κλάσμα του δευτερολέπτου λειτουργήσε το μικρόφωνο και ακούγεται ένας τελευταίος φόγκος του τραγουδιού, ναι. Τη φωνή μου. Ήταν μια αφετηρία, πώς θα το πω, σημαδιακή.

0: Η πολιτική είναι καθρέφτης της κοινωνίας ή είναι μια άλλη φυλή?
1: Και τα δύο μαζί είναι. Και τα δύο μαζί. Κοίταξε, σε αυτή την νεότερη ιστορία της Ελλάδος, τουλάχιστον που θα μπορούσα να μιλήσω με κάπως έτσι πιο εμπεριστατωμένα, γιατί όλα τα άλλα τα γνωρίζουμε με τον τρόπο που τα γνωρίζουμε από την ιστορία, αυτό που τέλος πάντων είδαμε και με τα μάτια μας, όντως είναι μια φυλή. Είναι μια φυλή καθρέφτης κοινωνίας, αλλά η οποία αυτή τροφοδοτείται από τον καθρέφτη. Ζει από τον καθρέφτη. Εγώ και εσύ δεν μπορούμε να ζήσουμε από τον καθρέφτη. Αυτή λοιπόν τρέφεται από τον καθρέφτη. Έχει μια οπτική που βλέπει από τον καθρέφτη αντί να δει τον άλλο κατάματα. Τον βλέπει ανάποδα. Τον βλέπει δηλαδή σε είδωλο. Παλεύει δηλαδή με έναν. Θέλει να συνομιλήσει, αλλά μην κοιτάζοντας εσένα, κοιτάζοντας το είδωλο στον καθρέφτη. Το είδωλο στον καθρέφτη δεν είναι ακριβώς η ματιά που κοιτάζει. Δηλαδή δεν βλέπεις τα πράγματα αριστερά και δεξιά σωστά. Τα βλέπεις ανάποδα. Γίνεται λοιπόν αυτό, είναι μια λειτουργία της πολιτικής πλευράς ή μάλλον των πολιτικών, θα έλεγα. Σπέρνουν φόβο, δημιουργούν εντάσεις, δημιουργούν συνθήκες που δεν μπορεί ο άλλος να βρει χρόνο να ησυχάσει δευτερόλεπτο. Αυτό είναι και ερμηνείες εκατοντάδων χιλιάδων χρόνων. Μην τους αφήνεις σε ησυχία. Ναι μεν θα τους τελέσεις με το γάντι ή θα τους χαϊδεύεις τα αυτιά. Είναι επικοινωνία λόγοι αυτοί που το κάνουν. Το πώς θα σου λανσάρουν να μην αισθανθείς, αλλά να μην έχεις και ησυχία. Θα σου πετάξουν μια λέξη και την οποία εσύ νομίζεις σε πρώτη φάση το έχω, κατανοώ τι λένε.
0: Σήμερα άκουσα τη λέξη υποκατώτατος μισθός.
1: Υποκατώτατος μισθός. Είναι μια υποκρισία.
0: Δηλαδή και
1: δεν λέει εξευτελισμός, ναι. Δεν λέει το ανθρώπινο γένος ας το ψοφήσει, έτσι. Δεν τολμούν να πούνε αυτό γιατί σου λέει ας το, ναι, δηλητήριο. Πιο μαλακά. Άρα στάει στο δηλητήριο κάθε μέρα. Δεν μπορεί να το πετάξει με τη μία. Δεν έχουν φτάσει ακόμη να έχουν τα κότσια να το κάνουν αυτό. Πρόσεξε τι λέω. Γιατί εκεί θέλουν να κάνουν. Δεν έχουν τα κότσια όμως. Δεν έχουν κότσια. Και αυτό αν το καταλάβει ο κόσμος, ότι δεν έχουν τα κότσια να τον δηλητηριάσουν με τη μία, θα καταλάβουν ότι αυτοί φοβούνται ακόμη περισσότερο. Και προσπαθούν να βρουν τρόπο για να κρύψουν το φόβο τους, δημιουργώντας φόβο στους άλλους.
0: Οι άνθρωποι, εμείς οι καθημερινοί άνθρωποι, εάν μας έλεγαν από αύριο μόνο την αλήθεια, θα την αντέχαμε?
1: Στην κατάσταση που βιώνουμε, ίσως να είναι το ίδιο αδιάφορο ακούγοντας το μεγαλύτερο ψεύτη, ξέροντας ότι σου λέει ψέματα. Είναι ένα στάδιο μετάβασης. Ωστόσο, αν μπορέσει να έχει μια διάρκεια αυτό, μια συνέχεια, αυτό που λες, να του λέμε την αλήθεια, ναι, να λέμε την, ναι, αλήθεια, ναι, ναι. Η καταστροφή που έγινε στη λογική μας, στη συμπεριφορά μας, μόνο με μακρύ διάστημα αλήθειας, δόση αλήθειας, δόση αλήθειας και ταυτόχρονα και αξιοπρέπειας, εμπιστοσύνης και δικαιοσύνης, θα αρχίσει το πράγμα να αρχίζει να στέκεται στα πόδια του.
0: Μπορείς να μου πεις μία συμβουλή που θα ήθελες να σου την είχαν δώσει εγκαίρως? Τι θα διόρθωνε σε σένα δηλαδή?
1: Ίσως να είχα περισσότερη εμπιστοσύνη στον εαυτό μου όταν χειρίστηκα προσωπικές υποθέσεις με ανθρώπους που πλήγωσα. Το έκανα με λάθος τρόπο, δηλαδή το έκανα με δύσκολο τρόπο και ταυτόχρονα υπέφερα κι εγώ. Δεν θέλω να επαναλάβω αυτό την πλευρά του χαρακτήρα μου. Και τώρα που έχω αποκτήσει παιδιά, προσπαθώ να μην με φέρει η ζωή να δυσκολευτώ και μου βγάλει τέτοια αδυναμία.
0: Οι άνθρωποι διδασκόμαστε από τα λάθη μας ή όχι?
1: Έχω την εντύπωση ότι όλοι ζούμε κάτω από τη στέγη του λάθους σαν κοινωνία.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά Startupper Mag στο νέο τεύχος. Το νέο διάστημα και οι ευκαιρίες της Ελλάδας. Ρομπότ φτιάχνουν ρομπότ και αλλάζουν τα δεδομένα. AI εργαλεία για να φτιάξετε τον πρώτο σας AI υπάλληλο. Business Seeds. Ο μεγάλος διαγωνισμός καινοτομίας ξεκινά. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν με τα παραπολιτικά.
2: Παραπολιτικά 90,1.
4: Αγαπητοί μου φίλοι, σύντροφοι της Κατανύχτας, εδώ τελειώνει το δρομολόγιο. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα. Είναι Παρασκευή πλέον, που σημαίνει Σάββατο Κυριακή θα είμαστε στο Καρνάγιο για ρετουσαρίσματα της Ραδιοβάρκας και θα τα ξαναπούμε πάλι πρώτα ο Θεός τη Δευτέρα στις 9 το βράδυ και μέχρι τις 2 το πρωί. Καλό ξημέρωμα, τα σέβομαι.

0: Καλησπέρα, παραπολιτικά. 90,1 Λαμπρός Καλαρίτσι, εμείς Έλληνες, μαζί μέχρι τις 6. Καλώς ήρθατε και απόψε. Μείνετε συντονισμένοι μαζί μας, έχουμε πάρα πολλά να πούμε. Θα ξεκινήσουμε ευθύς αμέσως από την κλιμάκωση της τουρκικής επιθετικότητας. Δεν είναι προκλήσεις, επειδή συνηθίζουμε να λέμε προκλήσεις κλπ. Δεν είναι προκλήσεις. Είναι επιθετικότητα βάσης σχεδίου, με αυξομοιώσεις της έντασης αναλόγως, αλλά εντάσσονται σε ένα συγκεκριμένο μακρόπνο σχέδιο, το οποίο η Τουρκία δεν έχει καταλήψει ποτέ. Η προσπάθεια να ερμηνευτούν οι κινήσεις της Τουρκίας συγκυριακά, αναλόγως της επικαιρότητας, απλά οδηγούν σε λάθος συμπεράσματα. Και αυτό είναι επικίνδυνο. Ξεκινάμε ευθύς αμέσως και θα πάμε και σε όλα τα υπόλοιπα. Λάζαρος Καμπουρίδης, αντιστράτηγος στην Αποστρατεία. Καλησπέρα, στρατηγέ.
1: Καλησπέρα κύριε Καλαρίδη και στους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, σε συνέχεια παλαιότερη συζήτηση που είχαμε κάνει, βλέπουμε η Τουρκία να υλοποιήσει τον σχεδιασμό της και επιχειρησιακά, μεταφέροντας μια ταξιαρχία καταδρομών απέναντι από την Σάμο. Μια ερμηνεία για τα τελευταία, τις τελευταίες δηλώσεις. Βλέπουμε ότι έχουν πυκνώσει δηλώσεις. Δεν υπάρχει μέρα χωρίς δήλωση είτε του Ερντογάν, είτε του Φιντάν, είτε του Υπουργού Άμυνας για τα νησιά.
1: Κύριε Καλαρίδη, ζούμε στην εποχή της επικοινωνίας και της πληροφορίας και βλέπουμε ότι η Τουρκία το έχει λάβει πολύ σωστά, πολύ σοβαρά υπόψη αυτό και το χρησιμοποιεί. Έχει ιδρύσει και την Διεύθυνση Επικοινωνίας υπό τον Τούρκο Πρόεδρο και βλέπουμε πώς χρησιμοποιεί τη δύναμη της επικοινωνίας στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Γιατί μην ξεχνάμε ότι η επικοινωνία χρησιμοποιείται και στην ειρήνη και στον πόλεμο. Και η Τουρκία βλέπουμε, επειδή δεν θα ήθελε να πάει σε μια πολεμική σύγκρουση με την Ελλάδα, ειδικά αυτή την περίοδο, χρησιμοποιεί την επικοινωνία προκειμένου να αποσπάσει αυτά που θέλει να υποχωρήσουμε εμείς, και σε αυτό εντάσσεται και όλο αυτό το αφήγημα, όλη αυτή η ρητορική επιθετική και θα έλεγα και η δίθεν μετακίνηση της ταξιαρχίας, γιατί έχω συγκεκριμένα στοιχεία.
0: Α, είχατε στοιχεία για το ότι δεν έχει μετακινηθεί.
1: Δεν έχει μετακινηθεί και μπορώ να σας τα αναφέρω, αλλά δεν πάβει όμως η επικοινωνιακή προβολή του θέματος.
0: Ναι.
1: Εντάσσεται στην ίδια
0: προσπαθεί, συγγνώμη στρατηγέ, προσπαθεί, έχει συνηθίσει ένα μοτίβο να εκβιάζει, να εκφοβίζει, η ελληνική πλευρά να υποχωρεί και να αποσπά αυτό που θέλει χωρίς να χρειάζεται να πάει στο πεδίο.
1: Ακριβώς. Απλώς αυτή τη φορά η ελληνική πλευρά, και χαίρομαι πάρα πολύ, που δείχνει αποφασισμένη να υλοποιήσει τον άξονα, μάλλον να ενισχύει τον άξονα Ελλάδα-Κύπρο, γιατί αυτό είναι το κύριο θέμα, και να προχωρήσει σε εξοπλισμό των νησιών, και βλέπουμε τις δηλώσεις και του Έλληνα Πρωθυπουργού και απαντήσεις του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών στις προκλήσεις Άγκυρας, κάτι το οποίο στο παρελθόν μπορώ να πω είμαστε λίγο πιο νοχελικοί, έχει αλλάξει η εικόνα.
0: Ευγενικός είστε. Σε περίπτωση που ο ελληνικός σχεδιασμός προχωρήσει όντως και αρχίσει και εφαρμόζεται, που ήδη εφαρμόζεται, δεν θέλω να δείχνουμε κανέναν, όντως ήδη εφαρμόζεται και γίνονται πράγματα τα οποία δεν λέγονται και καλώς δεν λέγονται. Εκείνα και άλλα τα οποία φαίνονται χωρίς να έχουν διατυμπανιστεί. Εάν η Ελλάδα προχωρήσει στο σχεδιασμό, η Τουρκία μέχρι πού θα φτάσει, κατά τη γνώμη σας?
1: Εγώ πιστεύω ότι η Τουρκία φοβάται πάρα πολύ τον παράγοντα Ισραήλ. Γιατί δεν γνωρίζει μέχρι ποιο βαθμό το Ισραήλ έχει δεσμευθεί να στηρίξει την Ελλάδα ακόμη και στην τοποθέτηση των οπλικών αυτών συστημάτων. Γιατί αυτό που βλέπω εγώ, ότι η τριβή, γιατί στην ουσία γι' αυτό το κάνει η Τουρκία από τότε ξεκίνησε τον περασμένο Δεκέμβριο, όταν υπήρξε η σύνοδος, η τριμερή σύνοδος Νετανιάχου, Μητσοτάκη, Χριστοδουλίδη στο Τελ Αβίβ, από τότε η Τουρκία άλλαξε το μοτίβο, έγινε πιο επιθετική, παραβιάζει παραβάσεις, μόνιμες ναύτεξες, θαλάσσια πάρκα και νόμος γαλάζιας πατρίδας. Αυτό είναι το θέμα. Η Τουρκία θέλει να μπλοκάρει τον άξονα αυτό Ελλάδα-Κύπρο-Ισραήλ και δεν θέλει σε καμία περίπτωση να ενισχύσει, να τοποθετηθούν αυτά τα οπλικά συστήματα στα νησιά μας. Εγώ πιστεύω ότι όσο πηγαίνουμε προς την κατεύθυνση αυτή χρονικά, ότι μια αποφασισμένη Ελλάδα που θα προχωρήσει το πρόγραμμα αυτό, δηλαδή να τοποθετηθούν αυτά τα οπλικά συστήματα, η Τουρκία θα περάσει τον νόμο γαλάζια πατρίδα, βάσει το οποίο θα δίνονται αρμοδιότητες στον Τούρκο πρόεδρο και αυτός, όποτε κρίνει, θα ορίζει μικρές ΑΟΣ εντός εισαγωγικών ή περιοχές ειδικού ενδιαφέροντος, όπως το λένε η Τουρκία, για να μπλοκάρει δικές μας μετακινήσεις αλλιευτικά σε περιοχές που η Τουρκία θα τις θεωρεί δικές, ή επιστημονικές δικές μας έρευνες, η πόντιση καλωδίων κτλ.
0: Άρα θα αλληλοτεσταριστούμε, θα αλληλοδοκιμαστούμε στο πεδίο. Γιατί αν η Τουρκία προχωρήσει όντως στην εφαρμογή του νόμου, κλείνοντας περιοχές, η Ελλάδα θα πρέπει να κάνει τις κινήσεις που δικαιούται. Είτε μιλάμε για αλληλεία, είτε μιλάμε για έρευνα και πόντιση καλωδίων.
1: Είναι μονόδρομος, έτσι είναι κύριε Καλαρίτη, είναι μονόδρομος πλέον, δεν χωράει καμία άλλη υποχώρηση ή αν θέλετε η κίνηση δική μας, η οποία αφήνει ερωτηματικά ή χώρο να σκέφτεται η Τουρκία ότι η Ελλάδα θα υποχωρήσει. Σας θυμίζω την Κάσο. Είναι μονόδρομος, πρέπει να πάμε προς αυτή την κατεύθυνση και πρέπει να τονίσουμε για κάτι ότι με την ανακοίνωση, την υπογραφή της συμφωνίας με τις τρεις Ισραηλινές εταιρείες για την ασπίδα του Αχιλλέα, όλα αυτά τα οπλικά συστήματα τα οποία συνιστούν την ασπίδα του Αχιλλέα, είδαμε ότι από Ισραηλινής πλευράς δόθηκε ένας πανηγυρικός χαρακτήρας, κάτι το οποίο δεν έγινε όταν υπογράφει η αντίστοιχη συμφωνία με τους Γερμανούς, οι οποίες σε μέγεθος κονδυλίων είναι διπλάσια. Αν θυμάμαι, οι Γερμανοί παρήγγειλαν τα οπλικά. Ακριβώς, το οποίο φτάνει τα 7 δις. Εμείς παραγγείλαμε κάτι 3,2, ας πούμε 3 δις και οι Ισραηλοί είδαμε ότι το πανηγύρισαν, γιατί δεν είναι μόνο μία απλή πώληση στην Ελλάδα αυτά τα οπλικά συστήματα, και εγώ χαίρομαι πάρα πολύ που το έδωνε έτσι οι Ισραηλοί, γιατί εδώ μιλάμε για ένα γεωπολιτικό αποτύπωμα. Βλέπει το Ισραήλ ότι ο εχθρός της Ελλάδος είναι και εχθρός του Ισραήλ, και μπορούμε να το δούμε μέσα από μια κοινή θεώρηση, και νομίζω ότι αυτό φοβάται η Τουρκία, και αυτός είναι ένας ανασταλτικός παράγοντας της Τουρκίας να προχωρήσει ακόμη πιο πέρα, να πάει σε μια εμπλοκή με την Τουρκία, γιατί, με την Ελλάδα, γιατί δεν γνωρίζει σε ποιο βαθμό η συμφωνία Ελλάδας με το Ισραήλ έχει προχωρήσει. Δηλαδή σε τι βαθμό έχει δεσμευθεί το Ισραήλ να εμπλακεί σε μια τέτοια σύγκρουση. Και δεν μιλάω εγώ μόνο για την, από τις αναφορές από Ισραηλινής πλευράς ότι μπορεί να υπάρξει χτύπημα στα κατεχόμενα. Και μιλάω για την πιθανή δέσμευση του Ισραήλ να στηρίξει την Ελλάδα ακόμη και στη μετακίνηση αυτών των οπλικών συστημάτων. Δηλαδή, σκεφτείτε ότι είδα σε ένα τουρκικό κανάλι, το οποίο ανήκει στον μηδιακό όμιλο του Αλ Μπαϊράκ, δηλαδή του Γαμπρού Ερντογάν, το οποίο ανέλυε για ποιο λόγο έγινε η επιλογή αυτών των δύο τουρκικών θαλάσσιων πάρκων, στο βόρειο και στο βόρειο Αιγαίο και στη νοτιό Καστελορίζου. Και εκεί αναλύει διεξοδικά ότι η επιλογή έγινε καθαρά με όρους εκκλησιακούς, γιατί είδαν κοινές ασκήσεις στο Βόρειο Αιγαίο από ελληνικά και ισραηλινά αεροσκάφη, και υποβρύχια ελληνικά και ισραηλινά και αεροσκάφη στην περιοχή εκεί του Καστελορίζου. Άρα λοιπόν η Τουρκία φοβάται πάρα πολύ τον Ισραηλινό παράγοντα, και νομίζω αυτό είναι πολύ θετικό για μας, και να προχωρήσουμε με μεγαλύτερη αποφασιστικότητα στην υλοποίηση, την ενίσχυση του άξονα αυτού και σε υλοποίηση του νέου εξοπλιστικού μας προγράμματος στα νησιά μας.
0: Mm-hmm. Πάντως, κλείνοντας, στρατηγέ, ακόμα και το Ισραήλ να μην έχει ή να μην είχε τέτοια δέσμευση, είναι αμφίβολο αν η Τουρκία θα ήθελε όντως να αντιμετωπίσει την Ελλάδα εφόσον η χώρα μας αποφασίσει να πάει μέχρι τέλος. Η εμπειρία του 20 είναι φρέσκια. Είναι νοπή ακόμα, έτσι.
1: Συμφωνώ απόλυτα. Γιατί εμείς κακομάθαμε την Τουρκία να τις παραχωρούμε ή να θέλετε να υποχωρούμε από βασικές κόκκινες γραμμές κάτω από μια επικοινωνιακή πίεση, κάτω από μια ευρετική πίεση. Λοιπόν, πρέπει επιτέλους να κοντράρουμε την Τουρκία, όχι ως αυτό σκοπό, αλλά ως μια πεποίθηση, εθνική βούληση να υλοποιήσουμε την εθνική μας στρατηγική και κυρίως το απάγχος αυτής να τοποθετήσουμε, να ενισχύσουμε την εθνική μας άμυνα με Ισραηλινής κατασκευής υψηλής τεχνολογίας σε οπλικά συστήματα.
0: Ευχαριστούμε πολύ, στρατηγέ. Καλή συνέχεια.
1: Ευχαριστώ.
0: Λάζαρος Καμπουρίδης, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αντιστράτηγος εν αποστρατεία. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Kiss.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Παραπολιτικά 90,1 Λαμπρός Καλαρέτη, συνεχίζουμε. Απέναντι στην Τουρκία διαμορφώνεται μια κοινωνία απολύτως αδιάλακτη. Εξαπαλώνουν ήχων από μικρή ηλικία. Οι Τούρκοι εκπαιδεύουν την νεολαία σε μια αντίληψη ότι η Μεσόγειος τους ανήκει, ότι ο Περίγυρος τους ανήκει, τους οδηγούν στο να εντρυφούν και να εξοικειώνονται με όλη την πολεμική κατάσταση, εν αντιθέσει με την εδώ, με το εδώ σκηνικό, όπου η χώρα έχει διολυστήσει σε μια ανεμελιά, σε μια αμεριμνησία η οποία δεν δικαιολογείται από τον Περίγυρο. Τώρα τελευταία κάτι έχει αρχίσει και αλλάζει, οφείλουμε να είμαστε δίκαιοι, αλλά μακράν, γιατί συνεχίζεται παράλληλα η προσπάθεια υπονόμευσης. Είδαμε και υπόσκαψης της αντίληψης, του φρονήματος, της εκπαίδευσης των κρίσιμων πυλώνων και θεσμών, όπως ας πούμε η διπλωματία. Πρόσφατα υπήρξε και μια συμφωνία για εκπαίδευση, λέει, της Διπλωματικής Ακαδημίας από το ΕΛΙΑΜΕΠ. Δεν θα σχολιάσω. Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος, στρατηγικός αναλυτής, διεθνολόγος και φίλος. Καλησπέρα, Κωνσταντίνε.
1: Καλησπέρα, Λαμπρό.
0: Λοιπόν, απέναντι διαμορφώνεται μια κοινωνία από μικρή ηλικία με μια αντίληψη απόλυτος αδιάλακτη, με μια αίσθηση ότι της ανήκει όλος ο περίγυρος, ότι στην ουσία υπάρχει ήδη μια de facto αναβίωση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και ότι γύρω-γύρω ο περίγυρος δεν δικαιούται να υπάρχει. Εδώ ακόμα είμαστε πολύ μακριά από αυτό. Είμαστε σε μια αντίληψη αμεριμνησίας και ακόμα στην εποχή του 90 και του 2000.
1: Υπάρχουν κάποιες παράλληλες διαδικασίες, δηλαδή η χώρα προσπαθεί να ενηλικιωθεί, να γίνει ένα κανονικό κράτος που να μπορεί να προστατεύσει την επικράτειά του και τα κυριαρχικά του δικαιώματα, αλλά ταυτόχρονα υπάρχει μια προσπάθεια υπονόμευσης εκ των έσω, δηλαδή λειτουργεί τρόπον τεινά μια πέμπτη φάλαγγα εντός της χώρας, η οποία δεν επιθυμεί εξοπλισμούς, δεν επιθυμεί αλλαγή κουλτούρας πρωτίστως, γιατί η αλλαγή κουλτούρας θα καταλύσει και θα καταστρέψει όλα τα αφηγήματα, τα ψευδοαφηγήματα, τα οποία υπήρξαν κυρίαρχα την περίοδο της ύστερης μεταπολίτευσης, ενώ έχουν καταρρεύσει παντού και πλέον κάθε χώρα προσπαθεί, τα οποία υπήρξαν κυρίαρχα την περίοδο της ύστερης μεταπολίτευσης, ενώ έχουν καταρρεύσει παντού και πλέον κάθε χώρα προσπαθεί

0: άθλος. Δεν είναι μια κατάσταση η οποία δύναται να αντιμετωπιστεί με ημίμετρα, δύναται να αντιμετωπιστεί με ολιστικό τρόπο.
1: Είπες τη λέξη κλειδί, κατά τη γνώμη μου, τη φράση κλειδί, ότι υπάρχουν αντίρροπες δυνάμεις. Χθες ο αρχηγός ΓΕΘΑ, ο στρατηγός Χούπης από την Πράγα, είπε ότι πρέπει να υπάρξει ένα ολιστικό μοντέλο άμυνας. Θα πρέπει η κοινωνία να ενσωματωθεί στην άμυνα. Δεν θα πρέπει η στρατιωτική θητεία να εκλαμβάνεται και να λειτουργεί ως ένα διάλειμμα μεταξύ της πολιτικής ζωής στην οποία θα επιστρέψεις, αλλά θα πρέπει να υπάρχει μια διαρκής στρατιωτική αντίληψη όπου θα κυριαρχεί η αρχαία έννοια, η αρχαία ελληνική έννοια του οπλίτη πολίτη, όπου θα συνεχίζεται η εκπαίδευση και μετά την θητεία, όπου οι πολίτες θα έχουν μια τοπική ευθύνη μετά υπεράσπισης της περιοχής τους. Μια πολύ σωστή αντίληψη. Από την άλλη, είχαμε σήμερα το ΚΚΕ που λέει να ακυρωθεί η συμφωνία για την ασπίδα του Αχιλλέα. Έχουμε σήμερα τις κινητοποιήσεις για τον Παύλο Φίσα. Η αριστερά έχει μια μοναδική ικανότητα στο να ανακαλύπτει, να εφευρίσκει και να αναδεικνύει πρότυπα από άτομα τουλάχιστον αμφιλεγόμενα, για να μην πω τίποτα άλλο. Και την ίδια ώρα υποσκάπτει κάθε προσπάθεια εθνικής αντίληψης, στρατιωτικής αντίληψης που πρέπει να έχει χώρα για να επιβιώσει.
0: Υπάρχει και ένα, προς επίρρωση αυτών που λες, Λάμπρο, υπάρχει και ένα άλλο στοιχείο πολύ σημαντικό. Αν ακούσει κανείς τη ρητορική αριστερών κομμάτων για το Ισραήλ, ως κράτο χαρακτηρίζουν το Ισραήλ κράτος δολοφόνων. Αυτή την ρητορική δεν την έχουν χαρακτηρίσει ούτε καν για την ναζιστική Γερμανία. Δηλαδή, το Ισραήλ έχει γίνει, είναι ένα κράτος δολοφόνος. Τέτοια ρητορική δεν συζητάμε καν για την Τουρκία. Δηλαδή, για την Τουρκία δεν
1: τους έχεις ακούσει ποτέ να καταδικάζουν την Τουρκία? Ποτέ.
0: Την Τουρκία ως κράτος δολοφόνος. Πού είναι? Γιατί ποτέ δεν έχει πει όχι μόνο το ΚΚΕ, αλλά και άλλα κόμματα.
1: Ναι.
0: Για ποιο λόγο οι υπερασπιστές της Παλαιστίνης, οι όψιμοι υπερασπιστές της Παλαιστίνης, έχει σημασία αυτό, της υποτιθέμενης Παλαιστίνης. Γιατί πρέπει να, αν το εξετάσουμε ιστορικά, να δούμε ποια ήταν πραγματικά η έννοια της Παλαιστίνα στη Ρωμαϊκή εποχή και πώς εξελίχθηκε.
1: Και ποιανού δημιουργήμα ήταν ο Αραφάτ.
0: Ναι, και ποιανού
1: Σοβιετικής Ένωσης.
0: Ακριβώς, αλλά το κυριότερο είναι ότι πότε έγινε το δημιούργημα της Παλαιστίνης, πότε δημιουργήθηκε επί της ουσίας σε πολιτική βάση. Είναι πολύπλοκο το ζήτημα, βέβαια.
1: Θα το αναλύσουμε σε άλλη εκπομπή. Όχι, καλά κάνεις και το λες, αλλά να επιστρέψουμε σε αυτό. Είναι αξιοσημείωτη η σύμπτωση της ορολογίας που χρησιμοποιεί η αριστερά με την ορολογία που χρησιμοποιεί η Τουρκία για το Ισραήλ εν προκειμένου και όχι μόνο. Έτσι. Δηλαδή η Τουρκία λέει μην εξοπλίζεστε, λέει η αριστερά μην εξοπλίζεστε. Λέει η Τουρκία κακό συνεργάζεται με το Ισραήλ, κράτος δολοφόνος, λέει η αριστερά. Λέει μην παίρνετε Ισραηλινά όπλα, η Τουρκία μην πάρουμε Ισραηλινά όπλα, λέει η αριστερά. Πολλές συμπτώσεις.
0: Ναι, πολλές συμπτώσεις και θα σου έλεγα το εξής για να το κλείσουμε αυτό το ζήτημα της υπονόμευσης. Είτε ηθελημένα είτε αθέλητα. Η υπονόμευση αυτή όταν η χώρα επιβάλλεται να εξοπλιστεί με τελευταίου τύπου, με ό,τι καλύτερο υπάρχει δοκιμασμένο στο πεδίο της μάχης από ένα κράτος το οποίο είναι ίση και θέση σύμμαχος εναντίον του τουρκικού αναθεωρητισμού, όταν υπάρχει αυτού του τύπου η αντίληψη, εκ των πραγμάτων λειτουργεί υπονομευτικά. Δεν μας απασχολούν οι προθέσεις τους, γιατί δεν μπορούμε να κάνουμε δίκη προθέσεων, αλλά το αποτέλεσμα είναι αυτό.
1: Ναι.
0: Όταν και μάλιστα υπάρχουν κάποια αφιολογήματα τα οποία δυστυχώς είναι και καταντούν και φεδρά, δηλαδή μιλούν για παλαϊκή άμυνα κόμματα τα οποία δεν έχουν ιδέα ούτε καν γνωρίζουν το μαρξιστικό λενινιστικό πρότυπο της άμυνας, ούτε καν τη σοβιετική πρακτική δεν έχουν μελετήσει. Δηλαδή εδώ υπάρχει και μια ανιστόρητη αντίληψη που δηλαδή τα κόμματα αυτά στον 21ο αιώνα δεν έχουν μελετήσει ούτε καν τη δική τους παρακαταθήκη από τον 20ο. Είναι τόσο
1: πρόχειρα και επιφανειακά. Και τελικά φαίνεται ότι είναι σε κάποιο είδους...
0: Είναι τόσο επιφανειακή η προσέγγιση που έχουν, που δεν κοιτούν τουλάχιστον ούτε καν τις δικές τους παρακαταθήκες.

0: Ναι. Ούτε καν, δηλαδή, θα από το εξής, Λάμπρο, και όσο και να ακουστεί. Αναλογικά, είναι τόσο πρόχειρη, είναι χειρότερα πρόχειρη από τις δυνάμεις που ανέπτυξαν την περίοδο, την αλίστου μνήμης περίοδο 44-49. Ναι. Όπου και εκεί ελάχιστοι υπήρξαν οι οποίοι ήταν σοβαροί επιτελικοί. Μόνο ο Μακρύδης ήταν από την περίπτωση του Ελλάς. Αυτός ήταν ο ηθήνονους, ο στρατηγικός ηθήνονους. Αλλά επί της ουσίας έχει αποδειχθεί ιστορικά ποια ήταν η πραγματική επιχειρησιακή αξία των σχηματισμών αυτών.
1: Πέραν
0: που δημιουργήθηκαν τότε.
1: Πέραν του επιχειρησιακού σχήματος.
0: Αλλά ούτε καν αυτά.
1: Δεν τους μοιάζει, τους μοιάζει να επωνομεύσουν, επειδή βλέπουν, όπως είπες, ότι η χώρα σιγά σιγά ενηλικιώνεται και πάει να προσπαθεί να ανακτήσει την παλαιότερη φύση της. Εδώ πούμε κάτι το εξής, ότι η μεταπολιτευτική κατάσταση του Έλληνα είναι παραφύση. Ο Έλληνας από την καταβολή, από καταβολή της ιστορίας του μέχρι και πριν από 40-50 χρόνια ήταν και είναι ένα πολεμικό έθνος. Μεγάλωνε με τα όπλα, με την αντίληψη πάντα και μέχρι το 70.
0: Και με τις θυσίες, με
1: τον αγώνα κλπ. Δεν υπάρχει περίοδο.
0: Με τις θυσίες και με πολύ αίμα.
1: Επειδή τώρα πέρασε μια περίοδο, μια παρένθεση διολύσεις, παρακμής και αμνησίας και λύθης, και τώρα προσπαθεί να ξαναπιάσει το νήμα, τους έχει θορυβήσει αυτό. Γιατί ο Ελληνισμός.
0: Τους έχει θορυβήσει το εξής. Δεν πρόκειται για μια στρατιωτικοποίηση της κοινωνίας της χώρας. Δεν αφορά αυτό. Αφορά την επιστροφή της ελληνικής κοινωνίας και της ελληνικής νεολαίας τις ρίζες της. Στις παραδοσιακές ρίζες. Περί αυτού πρόκειται. Αυτό σημαίνει de facto μία διάλυση των ιδεολογημάτων, στερεοτύπων και αφηγημάτων που ήταν κυρίαρχα σε όλο το πλαίσιο της μεταπολίτευσης, το οποίο δημιούργησαν αυτό το χάλι που έχουμε σήμερα. Ναι. Αυτό το χάλι αναφορικά με το γεγονός ότι 35.000 είναι φυγόστρατοι, ο ανθός της ελληνικής νεολαίας είναι φυγόστρατοι, 35.000, και άλλοι 35.000 είναι αρνητές στράτευσης, είναι Ιωταπέτε και ούτω καθεξής. Δηλώνουν δηλαδή ή δεν επιθυμούν καν να μπουν σε μια διαδικασία να μπορούν να υπερασπίζουν και τον ίδιο στον εαυτό. Όχι μόνο την πατρίδα και το έθνος. Δηλαδή εδώ πρόκειται περί... εδώ πρόκειται περί μυθριδατισμού στην κυριολεξία.
1: Ευχαριστούμε, Κωνσταντίνε. Θα ανοίξουμε το θέμα του αργού και θα δώσουμε μεγάλη έμφαση σε αυτό, διότι η Ελλάδα είναι σε σημείο καμπής. Παροτρύνω τους ακροατές να ακούσουν και να δουν την ομιλία του αρχιστρατηγού Χούμπου του ΑΓΕΘΑ, προθέσει την Πράγα. Κατά τη γνώμη μας, είναι σωστή η αντίληψη ότι πρέπει να υπάρξει μια διαρκής στρατιωτική αντίληψη της κοινωνίας και πριν και μετά την θητεία του πολιτικού.
0: Δεν γίνεται διαφορετικά. Δεν γίνεται. Έπρεπε αυτά να είχαν εφαρμοστεί χθες, αλλά κάλλιο αργά παρά ποτέ.
1: Ευχαριστούμε, Κωνσταντίνε. Καλή συνέχεια. Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος, ευχαριστούμε πολύ.

0: Παραπολιτικά, 90,1 Λάμπρος Καλαρίτη. Συνεχίζουμε λοιπόν να πούμε κάτι για τη Μέση Ανατολή. Τα όσα μας ανέφερε χθες εδώ ο Γαβρίλη Χαρίτος για την υπόγεια διαπραγμάτευση μεταξύ Ισραήλ και Σαουδικής Αραβίας με σκοπό το Κουβέιτ να προσχωρήσει τελικά στη συμφωνία του Αβραάμ επιβεβαιώνεται απολύτως. Βγαίνει πλέον ως είδηση. Χθες ήταν εκτιμήσεις, σήμερα είναι είδηση. Όλο αυτό το παρασκήνιο και όλες αυτές οι διαπραγματεύσεις όντως ισχύουν, βρίσκονται σε εξέλιξη και να δούμε πού θα καταλήξουν. Τώρα υπάρχει ένα άλλο γεγονός εκεί, το οποίο είναι πολύ σημαντικό και συνιστά και αυτό ένα σταθμό, εάν τελικά υλοποιηθεί. Χρήστος Εκτενάς, αμυντικός αναλυτής και αρθρογράφος, πτήση και flight.com.gr. Καλησπέρα, Χρήστο.
1: Καλησπέρα και από μένα, Λάμπρο. Η εξέλιξη λοιπόν την οποία είπες και εσύ είναι ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν πως εγκρίνουν, τουλάχιστον σε επίπεδο αμερικανικής κυβέρνησης, το λέω αυτό γιατί θα πρέπει να δώσει και την έγκριση για το Αμερικανικό Κογκρέσο στη συνέχεια, για την πώληση 48 μαχητικών F-35 στη Σαουδική Αραβία σε μια συμφωνία τεράστιου κόστους, διότι υπολογίζεται ότι θα φτάσει τα 24,3 δισεκατομμύρια δολάρια. Δηλαδή χονδρικά κάθε μαχητικό φτάνει να κοστίζει γύρω στο μισό δισεκατομμύριο δολάρια.
0: Συγγνώμη, του βρήκαμε τις κελεμπίες τώρα για να μην πω τίποτα άλλο και τους αρμέγουν. Για πες, ναι.
1: Ναι, αυτό σημαίνει ότι οι Σαουδάραβες εφόσον αγοράσουν αυτά τα μαχητικά θα αγοράσουν μαζί και ένα τεράστιο πακέτο υποστήριξης ανταλλακτικών και όπλων. Μόνο έτσι εξηγείται αυτή η μεγάλη τιμή. Δεν κάνει τόσο το αεροσκάφος προφανώς το ένα, αλλά αν το αγοράσεις παραδείγματος χάρη με υποστήριξη 20 ετών, ανταλλακτικά υπηρεσίες κτλ., ναι, τα νούμερα μπορούν να ανέβουν πάρα πολύ. Δεν είναι όμως η σημασία της συμφωνίας αυτής εφόσον υλοποιηθεί το επιχειρησιακό κομμάτι, δηλαδή ότι θα ενισχυθεί ακόμα περισσότερο η σαουδαραβική αεροπορία, αλλά κυρίως το πολιτικό κομμάτι, διότι έχουμε τρεις μεγάλες και ειδικές παραμέτρους. Πρώτον, οι Ηνωμένες Πολιτείες σπάνε με αυτή την πώληση ένα νομικό ταμπού που έχουν οι ίδιες. Υπάρχει στις Ηνωμένες Πολιτείες νόμος του κράτους, όπου λέει ότι πρέπει να διασφαλίζει η Ουάσιγκτον ότι στη Μέση Ανατολή το Ισραήλ θα έχει το τεχνολογικό πλεονέκτημα στην άμυνα. Ναι. Αυτό είναι νόμος του Αμερικανικού κράτους. Τι σημαίνει λοιπόν αυτό, ότι επειδή μέχρι σήμερα ο μοναδικός χρήστης F-35 στη Μέση Ανατολή ήταν το Ισραήλ, το οποίο παραγγέλνει συνεχώς F-35, είχε ξεκινήσει να παραγγείλει 30 και τώρα έχει φτάσει η παραγγελία του να είναι στα 75 περίπου και θα παραγγείλει και άλλα όπως φαίνεται. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι κατά κάποιο τρόπο, τον οποίο δεν γνωρίζουμε, έχει διασφαλιστεί ότι παρότι η Σαουδική Αραβία θα έχει το ίδιο αεροσκάφος, δεν θα διαταράσει αυτό την υπεροπλία του Ισραήλ.
0: Υπάρχει ένα προηγούμενο. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα είχαν ακυρώσει την δική τους παραγγελία, τη δική τους πρόθεση.
1: Είχαν κάνει παραγγελία 35, αλλά μετά την ακύρωσαν γιατί είπαν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες μας βάζουν τέτοιους περιορισμούς στη χρήση του μαχητικού που πλέον εμείς δεν το θέλουμε.
0: Και από ό,τι έλεγαν, τους είχαν και κλειδωμένες τεχνολογίες. Ακριβώς για να διατηρήσει το τεχνολογικό πλεονέκτημα το Ισραήλ, ήταν υποδέστερα τα F-35 των Εμμυράτων με χαμηλότερες τεχνολογικές δυνατότητες, κλειδωμένα με κάποιο τρόπο.
1: Άρα λοιπόν κρατάμε εδώ το γεγονός ότι το σημαίνει πως οι Σαουδάραβες αποδέχονται να πάρουν κάτι σε κάποιο βαθμό περιορισμούς, αλλά ταυτόχρονα αποδέχονται και οι Ισραηλινοί να πάρουν οι Σαουδάραβες κάτι τέτοιο, γιατί όσο και περιορισμούς να έχει, το F-35 παραμένει αυτή τη στιγμή το πιο διαδεδομένο μαχητικό πέμπτης γενιάς στον κόσμο. Με πάνω από 1.300 αεροσκάφη να έχουν κατασκευαστεί. Δηλαδή ακόμα και υποβαθμισμένο να είναι σε κάποιες παραμέτρους, παραμένει ένα πάρα πολύ ισχυρό αεροπορικό όπλο. Άρα το αποδέχονται και οι Ισραηλινοί, κάτι που δείχνει ότι υπάρχει ένα τεράστιο παρασκήνιο διπλωματικό από πίσω.
0: Σωστά.
1: Δεύτερο στοιχείο της αγοράς αυτής είναι ότι στην ουσία η Σαουδική Αραβία δεν έχει ανάγκη τα F-35. Διότι η Σαουδική Αραβία έχει ήδη ένα τεράστιο στρατό, πάρα πολύ καλά εξοπλισμένο, μια τεράστια αεροπορία, την οποία μάλιστα μέσα έχει Typhoon, Tornado,
0: F-15
1: εξελιγμένα. Δηλαδή δεν υπάρχει κάποιος εχθρός για τον οποίο
0: να κάνουμε μια υπόθεση. Χρήστο, να κάνουμε μια υπόθεση. Επειδή από χθες βρίσκεται σε εξέλιξη, μας τα έλεγε και ο Γαβρίλη Χαρίτος, μια υπόγεια διαπραγμάτευση, οι Σαουδάραβες, επειδή δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν τους Χούθη και όλοι τους αρνούνται βοήθεια, οι Αμερικανοί δεν τους δίνουν ευθέως στρατιωτική βοήθεια, δηλαδή δεν εμπλέκονται αυτό στρατιωτικά. Βρετανοί αρνήθηκαν, Γάλλοι αρνήθηκαν. Ζήτησαν από το Ισραήλ τουλάχιστον πληροφορίες, Intel. Επειδή οι Σαουδάραβες ήταν να μπουν σε συμφωνία στο Αβραμ μετά την 7η Οκτωβρίου, υπαναχώρησαν και τώρα στη συμφωνία της ΜΕΚΑ, μία εκτίμηση που υπάρχει είναι ότι η αποδέσμευση των F-35 συνδυάζεται με την δέσμευση των Σαουδαράβων ότι προοπτικά, γιατί αυτό δεν μπορεί να γίνει κυβίστηση Κολοτούμπα άμεσα, θα έχουν όλα τα θέματα, προοπτικά θα επανακάμψουν στις συμφωνίες του Αβραμ, δηλαδή θα αναγνωρίσουν το Ισραήλ. Αυτό εξηγεί.
1: Και αν όχι να αναγνώσουν το Ισραήλ, θα επεκτείνουν τη συνεργασία μαζί του, που ήδη υπάρχει συνεργασία.
0: Που ήδη υπάρχει, ναι.
1: Ήδη υπάρχει και είναι και αρκετά εκτεταμένη, απλώς δεν το λέμε.
0: Και μάλιστα μας έλεγε χθες ο Γαβρίλη, θα δούμε θα γίνει ο Χαρίτος, ότι ως ένα ενδιάμεσο στάδιο για να δώσουν πληροφορίες Intel και να τους βοηθήσουν οι Ισραηλοί για να αντιμετωπίσουν τους Χούθη, έχουν ζητήσει να ασκήσει επιρροή η Σαουδική Αραβία να μπει στις συμφωνίες του Αβραμ το Κουβέιτ ως προπομπός. Που ως γνωστό στο Κουβέιτ έχει πολύ μεγάλη επιρροή η Σαουδική Αραβία. Αν και θα είναι δύσκολο, αλλά αυτό πλέον έχει βγει σήμερα ως είδηση, ότι όντως υπάρχουν συνομιλίες με το Κουβέιτ να μπει στις συμφωνίες του Αβραμ. Θα δούμε αν θα το αντέξει.
1: Άρα λοιπόν έχουμε ως δεύτερο στοιχείο, κρατάμε ότι η αγορά όπλων αυτού του μεγέθους και αυτού του συγκεκριμένου οπλικού συστήματος έχει τεράστιο πολιτικό αποτύπωμα σε μια αναδιάταξη ισορροπιών που γίνεται στη Μέση Ανατολή αυτή τη στιγμή, όπου συγκλίνουν χώρες που μέχρι χτες ήταν ή με παγωμένες σχέσεις ή με άρνηση αναγνώρισης, όπως ήταν η Σαουδική Αραβία με το Ισραήλ, που όμως πλέον χώρες με την επίθεση που έγινε στο Ιράν βρέθηκαν θέλοντας και εμείς το ίδιο στρατόπεδο. Ναι. Δηλαδή το Ιράν τι απέδειξε, ότι μπορεί μια χώρα στην Μέση Ανατολή να απειλήσει όλη τη Μέση Ανατολή με τη λογική του Σαμψόν. Δηλαδή ότι θα τα γκρεμίσω όλα, θα σας πάρω μαζί μου. Mm. Καταστρέφοντας τις υποδομές σας, τις πετρελαϊκές, τους αγωγούς, πώς το λένε, μεταφοράς πετρελαίου, κλείνοντας τις διόδους, τις εμπορικές. Αυτό, αυτό κάνει το Ιράν τώρα. Λέει ότι εγώ μπορώ να καταστραφώ, όλοι μαζί μπορείτε να με καταστρέψετε, αλλά και εγώ μπορώ να σας εξοντώσω οικονομικά. Άρα δημιουργείται μια νέα ισορροπία ισχύως, στην οποία όλοι μαζί κάπως πρέπει να βρουν μια λύση. Το τρίτο κομμάτι είναι το εξής, το τρίτο στοιχείο αυτής της ιδιαίτερης πώλησης όπλων. Είναι ότι οι Αμερικάνοι μέχρι σήμερα ήταν πάρα πολύ αυστηροί στο πού θα δώσουν τα πλέον σύγχρονα όπλα τους και κυρίως το F-35, που είναι το πιο υψηλή τεχνολογία εξαγώγημο αμυντικό τους προϊόν, με τη λογική ότι δεν θέλουμε η τεχνολογία αυτή να πέσει σε χέρια ξένα, κυρίως ρωσικά και κινέζικα. Άρα λοιπόν βάζανε παντού οι Αμερικάνοι πολύ σκληρές παραμέτρους ότι θα παραμείνει τεχνολογία κλειδωμένη και υπό έλεγχο και δεν θα τη δει κανένα τρίτο μάτι, γι' αυτό και ξεπετάξαν την Τουρκία από το πρόγραμμα όταν αγόρασε τους ρωσικούς αντιεροπορικούς πυράβλους S-400. Αυτό λοιπόν στην Σαουδική Αραβία έχει καινούργια εφαρμογή, γιατί η Σαουδική Αραβία έχει και πολύ στενές σχέσεις και οικονομικές και αμυντικές με την Κίνα. Άρα πάλι εδώ φαίνεται ότι υπάρχει ένα παρασκήνιο μάλλον απομάκρυσης της Σαουδικής Αραβίας από την Κίνα. Θα πρέπει δηλαδή οι Σαουδάραβες να έχουν δεσμευτεί ότι θα κάνουν βήματα πίσω στις αγορές που έχουν κάνει σε κινέζικη τεχνολογία, σε τηλεπικοινωνίες, σε πώς το λένε, σε 5G, κινητά τηλέφωνα, σε ραντάρ, σε αντιεροπορικά που έχουν αγοράσει από τους Κινέζους. Πάλι λοιπόν έχουμε μια ευρύτερη του όπλου εξέλιξη που καταλήγει και αυτή να είναι αναδιάρθρωση πολιτικών και εμπορικών και οικονομικών και βεβαίως τεχνολογικών ισορροπιών σε αυτή την κρίσιμη περιοχή του πλανήτη.
0: Προς επίρρωση της εκτίμησής σου, να υπενθυμίσουμε ότι η Κίνα είχε πιάσει εξαπίνηση στους Αμερικανούς όταν είχε ανακοινώσει πριν τον πόλεμο ότι μεσολάβησε για να υπάρξει εξομάλυνση Σαουδικής Αραβίας Ιράν πριν τον πόλεμο. Και οι Αμερικανοί είχαν πιαστεί στον ύπνο, τότε είχαν θορυβηθεί γιατί είχαν αντιληφθεί ότι η Κίνα τελικά έχει διεισδύσει πολύ περισσότερο στην Μέση Ανατολή και μάλιστα σε σύμμαχο όπως οι Σαουδάραβες, χωρίς να το αντιληφθούν. Στη συνέχεια, επειδή οι Αμερικανοί δεν κατάφεραν να προστατεύσουν τη Σαουδική Αραβία από τις επιθέσεις του Ιράν, οι Σαουδάραβες άρχισαν να κοιτούν και προς τη Ρωσία και προς την Κίνα για ενίσχυση της άμυνάς τους. Οπότε οι Αμερικανοί προσπαθούν να αποτρέψουν αυτό, να κλειδώσουν και αυτό.
1: Να τονίσουμε εδώ, Λάμπρο, το εξής. Εδώ έχουμε και μία, αν θέλεις, ένα boomerang που έχουν υποστεί οι Αμερικάνοι. Διότι η αντίληψη της κυβέρνησης Τραμπ ποια είναι, που την έχουν πει και δημόσια, ότι εμείς θέλουμε ως μεγάλη Αμερική που έχουμε επιρροή σε πολύ μεγάλο μέρος του κόσμου να αποσυρθούμε από διάφορα σημεία τριβών όπως είναι η Μέση Ανατολή και να επικεντρωθούμε στον Ειρηνικό ωκεανό όπου εκεί περιμένουμε να έχουμε μια μεγάλη αντιπαράθεση με την Κίνα τόσο εμπορικά, οικονομικά αλλά και πιθανώς συνεργατικά. Άρα λοιπόν έλεγε ο Τραμπ ότι εμείς τι θέλουμε τοπικά, οι τοπικές ομάδες χωρών να αναλάβουν οι ίδιες τα ενία των αναγκών τους και της άμυνάς τους και της ανάπτυξής τους, να μην μας χρειάζονται εμάς τους Αμερικάνους και να έχουμε μια χαλαρή σχέση. Τώρα όμως που είδε η κυβέρνηση Τραμπ ότι αυτό μπορεί να δημιουργήσει πόλους συσπήρωσης που θα πηγαίνουν προς την Κίνα ή προς τη Ρωσία, ξαφνικά καταλαβαίνει ότι δεν είναι απλά τα πράγματα και πρέπει να τους ξανατραβήξει πίσω στη δική της επιρροή, να μην τους αφήσει να ξεφύγουν τόσο πολύ, διότι ακριβώς μπορεί να ενισχύσει τον δυνητικό της αντίπαλο.
0: Μάλιστα. Και να πούμε τέλος ότι εάν προχωρήσει αυτή η αγορά, δυστυχώς θα αυξηθούν οι πιθανότητες για να ανοίξει και για την Τουρκία. Ήδη η Τουρκία έχει υπογράψει συμφωνία, νέα συμφωνία με μια πολύ ισχυρή ομάδα lobbying στις ΗΠΑ ακριβώς για να ξεκλειδώσει την επιστροφή της στο F-35. Κάτι που προωθεί με πολύ έντονο τρόπο τον Μπάρακ.
1: Η Τουρκία το πιέζει πάρα πολύ και πάλι η Τουρκία το πιέζει να αγοράσει F-35, να ξαναμπεί στην ιστορία των F-35, όχι μόνο γιατί χρειάζεται το αεροσκάφος ως επιχειρησιακό πλεονέκτημα στην αεροπορία της. Και αυτή το χρειάζεται ως ένα δείγμα διεθνούς κύρους, διεθνούς αναγνώρισης, βαρύτητα στη Μέση Ανατολή. Δηλαδή και εκεί έχει τεράστια πολιτικά στοιχεία η όλη ιστορία. Ουσιαστικά τι έχουμε. Έχουμε τις ΗΠΑ, οι οποίες έχουν κάποιες εξέχουσες αμυντικές τεχνολογίες, τις οποίες τις απονέμουν σε περιφερειακές χώρες ως ένα βραβείο αυτονόμησης, αλλά ταυτόχρονα και παραμονή σε ένα κύκλο επιρροής δικής τους. Οπότε συνοστίζονται διάφορες χώρες, οι οποίες λένε θέλω αυτό το βραβείο να μου δοθεί, είμαι πρόθυμος να το πληρώσω κιόλας όσο αυτά τα εξωφρενικά ποσά αγορών, διότι πιστεύω ότι με αυτό θα αποκτήσω και εγώ εκείνη την περιφερειακή, η πολιτική και στρατιωτική ισχύ που θα μου επιτρέψει να ενισχύσω τη θέση μου. Είναι ένα πολύ λεπτό λοιπόν παιχνίδι που παίζεται, αλλά βεβαίως να κρατήσουμε την επιφύλαξη, διότι μια τέτοια συμφωνία από τις ΗΠΑ και πρέπει να πάρει την έγκριση του Αμερικανικού Κογκρέσου, αλλά και βεβαίως να δούμε ότι στο τέλος θα υλοποιηθεί. Διότι αυτές οι συμφωνίες έχουν χρόνο υλοποίησης πολλά χρόνια, ναι. Άρα οτιδήποτε μπορεί να πάει στραβά, όπως πήγε παραδείγματος χάρη με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα.
0: Ειδικά αυτή την περίοδο.
1: Ναι, πάντως να πούμε ότι αυτή η συζήτηση ότι να πάρει η Σαουδική Αραβία 35 ακούγεται εδώ και πολύ καιρό, ναι. Και ήδη το Ισραήλ από πέρυσι είχε πει ότι, τουλάχιστον το είχε δηλώσει ο Νετανιάχου δημόσια, ότι εμάς δεν μας νοιάζει και τόσο, βέβαια το έλεγε με δυσφορία, δεν το έλεγε με χαρά, αλλά δεν μας νοιάζει και τόσο εφόσον οι Αμερικάνοι μας εγγυώνται ότι εμείς θα παραμείνουμε τεχνολογικά κορυφαίοι σε άμυνα στη Μέση Ανατολή.
0: Ευχαριστούμε Χρήστο πάρα πολύ. Χρήστος Εκτενάς, τον ευχαριστούμε, διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν με τα Παραπολιτικά Startupper Mag στο νέο τεύχος. Το νέο διάστημα και οι ευκαιρίες της Ελλάδας. Ρομπότ φτιάχνουν ρομπότ και αλλάζουν τα δεδομένα. AI εργαλεία για να φτιάξετε τον πρώτο σας AI υπάλληλο. Business Seeds. Ο μεγάλος διαγωνισμός καινοτομίας ξεκινά. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν με τα Παραπολιτικά.
0: Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Λοιπόν, επιστρέψαμε Λάμπρος Καλαρίτης, Παραπολιτικά 90,1. Πάμε γρήγορα να δούμε τώρα τις εξελίξεις στην Σουηδία, όπου εκεί το εκλογικό αποτέλεσμα πλέον είναι οριστικό. Σωτήρης Δελής, πρώην βουλευτής του κόμματος των Μετριοπαθών στη Σουηδία και πρώην μέλος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων. Καλησπέρα, κύριε Δελή.
4: Κύριε Καλαρίτη, καλησπέρα. Ευχαριστώ και πάλι. Μιλήσαμε πριν από δύο μέρες, νομίζω.
3: Εμείς ευχαριστούμε. Λοιπόν, το αποτέλεσμα οριστικό, το μπλοκ της κεντροαριστεράς.
4: Το αποτέλεσμα οριστικό, 49,5% για την πρώην αντιπολίτευση που πήρε την εντολή από τον πρόεδρο του Κοινοβουλίου να κάνει, όπως τα λένε στα σουηδικά, ένα sondering, δηλαδή να κοιτάξει, να παρουσιάσει μια κυβέρνηση, και 48,8% για την κυβέρνηση η οποία άφησε την εξουσία. Με άλλα λόγια, μιλάμε για 176 θέσεις στο Κοινοβούλιο για τους νικητές και 173, δηλαδή τους ξεχωρίζουν τρεις μόνο έδρες.
3: Και 0,7 στην ουσία ποσοστία μονάδες.
4: 0,7, ναι. Κοιτάξτε να δείτε. Αυτό ήταν εκλογές Grand Guignol. Όλοι το περίμεναν. Τώρα αρχίζει το μεγάλο σπονοκέφαλος, το πως οι νικητές με τα 0,7% θα σχηματίσουν κυβέρνηση.
3: Τι σημαίνει για το μεταναστευτικό που ήταν και το επίδικο?
4: Το μεταναστευτικό έπαιξε. Εγώ πάντα, αυτή είναι η προσωπική μου γνώμη, αυτό είναι ένα δημογραφικό αποτέλεσμα. Είναι αποτέλεσμα της σχεδόν άλογης πολιτικής στην εισαγωγή ανθρώπων, γιατί ούτε άσυλο χρειάζονται ούτε τίποτα. Απλά η χώρα διαφημίστηκε σαν μια χώρα των επιδομάτων, και εάν όπως τρως κοιμάσαι.
3: Από εδώ και πέρα, επειδή ήταν αποτέλεσμα, από ό,τι καταλαβαίνω, σε μεγάλο βαθμό της ψήφου των μεταναστών, θα έχει πρόβλημα η άλλη πλευρά, η κεντροδεξιά, να το πούμε έτσι, στις επόμενες εκλογές να το αντιστρέψει. Δηλαδή, φαίνεται σαν να κλειδώνει μια δημογραφική ασυμμετρία.
4: Εάν πάρουμε. Γιατί έχουν και κάτι άλλο, που ίσως και οι Έλληνες μπορούν να το σκεφτούν. Την ημέρα των εκλογών, ή μάλλον πριν δύο μέρες, τρεις από τις εκλογές, γίνονται επίσης εκλογές και στα λύκεια της χώρας, σε όλα τα λύκεια της χώρας. Mm-hmm. Δηλαδή ψηφίζουν έτσι πειραματικά τα παιδιά μεταξύ 16 και 18 ετών. Και εκεί, αγαπητέ κύριε Καναρίτη, αν είχαμε αυτό το αποτέλεσμα, τότε η χθεσινή κυβέρνηση θα συνέχιζε με σχεδόν 20 πόντους διαφορά. Δηλαδή η καινούργια γενιά που έρχεται ψηφίζει μπλε, όχι κόκκινο-πράσινο.
3: Ψηφίζει, συγγνώμη, καταλάβω, τους κεντροδεξιούς.
4: Ορίστε.
3: Ψηφίζει τους αριστερούς ή τους δεξιούς? Τους κεντροαριστερούς.
4: Τους δεξιούς. Η δεξιοί είναι μπλε, η κεντροαριστερή είναι πράσινη. Φεκά, απλά,
3: εντάξει, αυτό ισχύει παντού. Θα βεβαιωθώ, γιατί δεν ξέρω πώς έχουμε μια ιδιαιτερότητα στη Σουηδία. Άρα η νέα γενιά μπορεί να το αντιστρέψει αυτό.
4: Γενιά μπορεί να το αντιστρέψει, ναι.
3: Εάν δεν αλλοιωθεί δημογραφικά το μεταξύ.
4: Οπωσδήποτε.
3: Υπάρχει πρόθεση από την κεντροαριστερή πλειοψηφία, τη νέα εννοώ, να νομιμοποιήσει και άλλους μετανάστες?
4: Ο κίνδυνος υπάρχει. Διότι έχουν πάει σχεδόν. Θα βρουν ένα πρόβλημα από τον κίνδυνο, διότι μέσα στην κεντροαριστερά υπάρχει ένα δεξιό κόμμα. Το κέντρο. Και αυτό το παράδοξο δημιουργήθηκε, κύριε Καλαρίτη, διότι το κέντρο έχει μια φοβία απέναντι στους Σουηδούς Δημοκράτες. Εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Μέχρι που άλλαξε την πολιτική του ιδεολογία, ώστε συνέχεια και επί 24 ώρου βάσεως να τους δαιμονοποιεί. Mm. αυτοί λοιπόν κρατάνε τις δεξιές τους πεποιθήσεις και απαιτούν στην κυβέρνηση το αριστερό κόμμα να μην πάρει μέρος. Οπότε οι σοσιαλδημοκράτες που έχουν αναλάβει τώρα πλέον από τον πρόεδρο της Βουλής την εργασία να παρουσιάσουν μια κυβέρνηση, θα πρέπει να χειριστούν το θέμα, διότι χωρίς τους κεντρώους
3: δεν κάνουν κυβέρνηση. Αυτό είναι μια σοβαρή δικλίδα που μπορεί να εξορροπήσει.
4: Οπωσδήποτε.
3: Πολύ ενδιαφέρον. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Δελή. Θα είμαστε σε επαφή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την νέα εικόνα που μας δώσατε. Λοιπόν, άρα υπάρχει και μια ελπίδα να αντιστραφεί.
4: Και εγώ σας ευχαριστώ. Κανείς δεν ξέρει με αυτά τις καταστάσεις.
3: Τις παρακολουθούμε σε επαφή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την εικόνα. Πολύ ενδιαφέρον.
4: Καλό σας βράδυ.
3: Σωτήρης Δελής, τον ευχαριστούμε πολύ. Όντως ενδιαφέρουσα εικόνα. Πάμε να ακούσουμε για το αυτοκίνητο, δελτίο και επιστρέφουμε.

0: Παραπολιτικά 90,1 Λαμπροσέα Καλαρίτης. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται στην Ευρώπη γενικά. Απόστολος Μπιστολάς, εκλογικός και πολιτικός αναλυτής. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Λοιπόν, μας έδωσε πριν από λίγο ενδιαφέροντα στοιχεία ο κ. Σωτήρης Δελής, πρώην βουλευτής των Μετριοπαθών στην Σουηδία, της κεντροδεξιάς. Είπε τα εξής, ότι, εγώ δεν το γνώριζα, στη Σουηδία γίνονται εκλογές, πριν τις εθνικές εκλογές, στα λύκια της χώρας, κάτι σαν μια προσομοίωση.
1: Mock elections, ναι.
0: Mock elections, σωστά. Όπου εκεί το αποτέλεσμα ήταν 20 μονάδες υπέρ της δεξιάς. Δηλαδή, αν ψήφιζαν αυτοί στις εκλογές, η κεντροδεξιά και η δεξιά γενικά θα έχει βγει 20 μονάδες μπροστά. Άρα έρχεται ένα κύμα που προσπαθεί να αντιστρέψει την μεταναστευτική κατρακύλα. Ένα άλλο,